0: να μην σε νοιάζει ποιος το βλέπει, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιείς να έχει όλες αυτές τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορείς να αφαιρέσεις πράγματα που δεν θέλεις να είναι εκεί. Ρυθμίσεις είναι όλες οι ρυθμίσεις για personalization. Να πάω να δω τι ξέρει για μένα, τι δεν ξέρει, να κάνω personalization, να του γράψω πολλά πράγματα που θα το κάνουν χρήσιμο, να το απαγορεύσω να κάνει πράγματα. Ένα κλασικό παράδειγμα που βλέπουμε, ρε παιδί μου, είναι η μεσόπαυλα, το M-Dash. Ναι. Που βλέπεις παντού μεσόπαυλες.
1: Το λέω κάθε μέρα, ωραία. Κάτω ναι. Από βάλεις τα instruction και πάλι, επιμένει.
0: Ναι, εκεί τώρα είναι καθαρά θέμα διακυβέρνησης. Δηλαδή να βρεις ποιος τρόπος είναι στα settings που θα του απαγορεύσει να γράφει τις μεσόπαυλες. Ένα παράδειγμα. Αλλά όταν δεν ξέρεις από πού να το αφαιρέσεις αυτό, σημαίνει ότι το εργαλείο που χρησιμοποιείς έχει κενά. Άρα τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα γλωσσικά μοντέλα έχουν settings να αφαιρέσεις τα memories, να κατεβάσεις τα αρχεία σου, να δεις ποια αρχεία αποθηκεύει και πού. Μην πάρεις, πώς το λένε, βαριά το ότι κάποια στιγμή η OpenAI θα τα χρησιμοποιήσει. Θεωρώ ότι θα τα χρησιμοποιήσει, προς το παρόν λέμε ότι δεν τα χρησιμοποιεί και δεν έχει βγει παρά έξω ότι τα χρησιμοποιεί. Αλλά και μόνο που στο μοντέλο, όταν το εκπαιδεύουμε, λέμε έχει 1,3 τρίλιον ας πούμε και μέσα σε αυτό το μοντέλο έχει όλο το Reddit και όλη τη Wikipedia και τα πάντα όλα στο ίντερνετ, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ότι αν έχω περισσότερα δεδομένα θα σταματήσω, θα συνεχίσουν να γεμίζουν με δεδομένα, γιατί αυτή τη στιγμή ειδικά η Αμερική είναι στην κούρσα the bigger the better. Όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο. Περισσότερα data points, μεγαλύτερα data centers, περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Αυτό, η δική μου η προσωπική άποψη είναι ότι δεν θα οδηγήσει σε καλύτερα μοντέλα. Δηλαδή εγώ πιστεύω στο ότι δεν θα έρθουν ούτε η γενική τεχνητή νοημοσύνη, το AGI που λένε, από τα LLMs και τα νευρονικά δίκτυα, ούτε θα έρθει αυτό το breakthrough του super intelligence, ας πούμε, ταΐζοντας τεράστια data centers που είναι, ξέρω εγώ, στο φεγγάρι. Θα έρθει από άλλες πολύ πιο στοχευμένες κινήσεις. Αλλά είναι προσωπική μου άποψη, έτσι.
1: Ναι, και μίλησε ότι γιατί η Αμερική προσπαθεί πάντα να βγει μπροστά. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια? Γιατί εντάξει, είναι και κάτι που το έχουμε στη ζωή μας 3-4 χρόνια. Εντάξει, υπήρχε το πλαίσιο, αλλά στις ζωές μας έχει λίγα χρόνια που μπήκε. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο ή κάθε εταιρεία κάνει ό,τι θέλει?
0: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει στην Ευρώπη. Υπάρχει το EU AI Act, το οποίο είναι ο γενικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του κινδύνου της τεχνητής νοημοσύνης. Με την έννοια ότι το AI Act έχει μια πυραμίδα ρίσκου και λέει, ανάλογα με το τι AI είσαι, κατατάσσεσαι σε αυτή την πυραμίδα. Αν είσαι ένα απλό AI που απλά κάνει spam filter, είσαι πολύ χαμηλά, άρα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Και όσο ανεβαίνεις αυτή την πυραμίδα ρίσκου, πρέπει να κάνεις μεγάλες εκθέσεις, πρέπει να ρηπορτάρεις τα δεδομένα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να είσαι σύνομος με το AI Act και με το GDPR. Τώρα υπάρχει ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο που λέγεται Omnibus, που στην ουσία είναι το GDPR, το AI Act και ένας ακόμη κανονισμός γύρω από την κυβερνοασφάλεια σε ένα πλαίσιο, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη αξία για την Ευρώπη να πούμε είναι ότι με το AI Act έχει καταχωρηθεί το τι είναι μη επιτρεπτό. Δηλαδή, λέει, με βάση το AI Act, είναι παράνομο να έχεις κάμερες στην εταιρεία σου και με AI να μετράς την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Είναι παράνομο να μετράμε, ας πούμε, για παράδειγμα, credit score στο μετρό. Να πούμε ότι πλήρωσες, δεν πλήρωσες, έχεις 10 μονάδες. Δηλαδή, αυτό το να κάνουμε κοινωνική κρίση με βάση ένα AI το οποίο θα σε κατηγοριοποιεί. Είναι παράνομο στα σοφρονιστικά ιδρύματα να παίρνουν αποφάσεις με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά όλα είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μια εταιρεία έχει έδρα την Αμερική, μετά την εκλογή Τραμπ, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό είναι και το μεγάλο χάσμα του τι AI έχουμε στην Ευρώπη και τι AI έρχεται από την Αμερική. Ακόμα και στα social media, η Meta ή η Apple, για να τρέξει πράγματα AI, αναγκαστικά

0: μπορείς να κάνεις πράγματα quantization, ας πούμε. Αυτά είναι πιο τεχνικά πράγματα που δεν απασχολούν τον ευρύ πληθυσμό. Αυτό που τους ενδιαφέρει, ειδικά στο μεγάλο κομμάτι, είναι μπορώ εγώ να μην με αντικαταστήσει στις καθημερινές εργασίες που κάνω. Όταν ανοίγω το Netflix, μπορεί να μην μου δείχνει βλακίες και να μου δείχνει μόνο αυτά που με ενδιαφέρουν. Όταν βλέπω διαφημίσεις, μπορώ να βλέπω τα τέλεια προϊόντα που θέλω να αγοράσω. Άρα, ο κόσμος μπορεί να παραπονιέται για τα δεδομένα, ας πούμε, αλλά στην πραγματικότητα τον βοηθάει όλη αυτή η ανάπτυξη.
1: Ωραία, ναι. Και γι' αυτό το μέσο άνθρωπο που δεν είναι ειδικός, αλλά δεν θέλει να αντικατασταθεί από το AI, αυτόν ακριβώς που είπες, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να αφιερώνει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο? Πρέπει να πειραματιστεί ο ίδιος? Να πάει σε courses?
0: Όχι, πρέπει, για μένα, σου λέω, όλα ξεκινούν από την περιέργεια. Πρέπει να πειραματιστεί ο ίδιος, να δοκιμάσει, να αποτύχει, να δει πράγματα τα οποία δεν τα κατάλαβε. Και όπως κρίνουμε το κομμάτι του αποτελέσματος, να βαθύνει εκείνος στα δικά του γνωστικά αντικείμενα, γιατί δεν είμαστε όλοι ειδικοί στην πεζογραφία ή στη φυσική ή στη χημεία. Ο καθένας έχει ένα δικό του γνωστικό αντικείμενο, να δει πόσο μπορεί να βαθύνει η τεχνητή νοημοσύνη στο δικό του αντικείμενο, και οι περισσότεροι θα δουν ότι μπορεί, και μπορεί να βαθύνει και πολύ, και πόσο μπορεί μέσα σε αυτό το βάθος που του δίνει να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο. Να κάνει καλύτερες ερωτήσεις, να του κάνει καλύτερη προετοιμασία, να μειώσει αυτό που λέμε reward rate, τον χρόνο που δουλεύω το αποτέλεσμα μιας τεχνητής νοημοσύνης για να είναι τέλειο όσον αφορά την εργασία μου. Άρα, όταν παίρνω ένα αποτέλεσμα, κλασική περίπτωση βλάβης, παίρνω copy-paste από κάπου, το ρίχνω σε ένα εργαλείο και λέω rewrite this σε κάτι ακόμα, έτσι. Το ξαναγράψτο μου πιο επαγγελματικά ή ξαναγράψτο μου σε καλύτερο ύφος είναι ένα κλασικό λάθος χρήσης του δεν ρωτάω σωστά. Αντί να πεις ξαναγράψτο, μπορείς να πεις εμβάθυνε, μπορείς να πεις αξιοποίησε, μπορείς να πεις φώτισε το τάδε σημείο, δώσε μου 10 διαφορετικές λογικές, δες το από τη σκοπιά του αναγνώστη, δες το από μια σκοπιά αντίθετη από αυτή που το έχω γράψει, κάνε μου έναν αντίλογο. Κάνοντας αυτά τα πράγματα, στην ουσία, αντί να κάνεις context engineering, βοηθάς τον εαυτό σου να γίνει καλύτερος παρατηρητής. Άρα έρχεται η πληροφορία, εσύ τη δομείς, εσύ έχεις την τελική απόφαση, γιατί εσύ έχεις και την ευθύνη, έτσι. Όταν θα το πάρεις αυτό το αποτέλεσμα και το δώσεις, δικιά σου είναι η ευθύνη αν η εργασία την έκανες copy-paste ολόκληρη από το ChatGPT και δεν έβγαλες ούτε τις μεσόπαυλες, ας πούμε. Δεν φταίει το μοντέλο που άφησε τις μεσόπαυλες.
1: Ακριβώς. Και έχω πάρα πολύ κόσμο, που ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, που παραπονιούνται λίγο με τα αγγλικά. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση που δεν υπάρχει πάρα πολύ ελληνικό περιεχόμενο, οπότε και το να μάθεις κάποια πράγματα πρέπει να τα μάθεις στα αγγλικά. Και πάρα πολλές ορολογίες έχουμε, ας πούμε, context engineering, δεν έχουμε ελληνικούς όρους. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να κρατήσει κάποιον πίσω?
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι μπορεί να τον κρατήσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα γλωσσικά μοντέλα, τα μεγάλα, είναι σχεδόν language agnostic. Δηλαδή, σου έχω προσωπικό παράδειγμα. Οι γονείς μου θέλουν να πάνε ταξίδι στη Βιέννη και θέλω να τους βοηθήσω να συνεννοηθούν. Τα αγγλικά τους είναι πάρα πολύ βασικά. Δεν μπορούν, δηλαδή, είναι οριακά παραγγελία καφέ. Οπότε θέλω να σιγουρευτώ ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Παραμετροποίησα λίγο, ελάχιστα, έτσι. Έδωσα στο Gemini το πρόγραμμα του ταξιδιού, 4-5 πράγματα που θα ήθελα να τους βοηθήσει στο να μπορούν να πάρουν ένα Uber, στο να μιλήσουν σε έναν ξεναγό, να τους κάνει μια ξενάγηση. Και μετά είδα και τα αποτελέσματα. Οι γονείς μου 5 μέρες, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι προχωρημένης ηλικίας, στη Βιέννη με πολύ περιορισμένα αγγλικά και ένα Gemini στο κινητό τους ο καθένας, μπόρεσαν και να συνεννοηθούν στα ελληνικά με το Gemini και το Gemini να μιλήσει και αγγλικά και γερμανικά και να κάνουν σχεδόν τα πάντα. Να πάρουν Uber, να μπουν σε μαγαζιά να ψωνίσουν, να πιούν καφέ, να παραγγείλουν φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πια το language barrier.

0: Λέμε στο χωριό μου, δεν έχουμε το όριο της γλώσσας. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα κάποιος που δεν ξέρει καλά αγγλικά να πατήσει τη φωνητική χρήση του ChatGPT, του Gemini ή του όποιου τον βολεύει και να ξεκινήσει να μιλάει στα ελληνικά. Ναι, στην αρχή μπορεί το μοντέλο να μην του δώσει τα τέλεια ελληνικά, αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη περάσει αυτό το σημείο. Δηλαδή σήμερα που γυρίζουμε το podcast, αν ανοίξουμε τις φωνητικές χρήσεις όλων των βασικών μοντέλων των εμπορικών, θα δούμε ότι μας απαντάει σε πάρα πολύ καλά ελληνικά.
1: Ωραία, τώρα θέλω να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μας δώσεις όλο σου το full stack με τα εργαλεία AI. Να μας δώσεις έτσι τη μυστική συνταγή κατευθείαν.
0: Η μυστική, δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστική συνταγή. Και εγώ παρακολουθώ τον κλάδο όσο μπορώ. Το δικό μου, αν θέλεις, δεν θα μπω στα βαθιά τεχνικά. Θα μπω σε αυτά που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει γρήγορα. Θεωρώ ότι αξίζει να έχω ένα cloud cowork, δηλαδή να πληρώσω τα 90 ευρώ το μήνα. Εντάξει, είναι ένα γεύμα σε ένα normal εστιατόριο, μία φορά το μήνα, ρε παιδί μου, γιατί μπορώ να φτιάξω πράγματα στον υπολογιστή μου που θα τρέχουν τοπικά. Δεν λέω καν να ξέρω, να τα ανεβάσω στο διαδίκτυο, να τα κάνω websites, στο σελίδες και όλα αυτά. Λέω, έχω 10 Excel και 10 Word που δουλεύω εκεί πράγματα, έχω το πρόγραμμά μου, έχω το κομμάτι της εργασίας μου, έχω τις εκδρομές μου, οτιδήποτε, και μπορώ μέσα από το Cloud Cowork να φτιάξω φακελάκια και να αυτοματοποιήσω όλα αυτά. Δηλαδή να πηγαίνει στο καλεντάρι μου, να βλέπει τα email μου, να πηγαίνει στο σύστημα το Jira, ας πούμε, που κάνω project management ή το Monday ή όποιο, και να μου λέει καλημέρα Δημήτρη, το πρόγραμμά σου είναι αυτό σήμερα, έχεις κενό εκεί και εκεί που μπορείς να πας σε ένα γυμναστήριο ή να κάνεις ένα τηλέφωνο. Πιστεύω ότι με βάση το χθεσινό σου email μπορείς να κάνεις αυτό και αυτό, έτσι. Και αυτό γίνεται με το cloud, με το cloud cowork. Σκέψου ότι εγώ προσωπικά είχα φτιάξει 2 χρόνια τώρα, καλά, σε προσωπικό επίπεδο έχω ένα δικό μου μοντέλο, το οποίο είναι νευρονικό, που το εκπαιδεύω τα τελευταία 12 χρόνια και έχω αλλάξει διαφορετικά μοντέλα και tech stacks και σε hardware, έτσι, και σε software και στα πάντα. Δηλαδή ξεκίνησα από το να το εκπαιδεύω σε απλές Nvidia, μετά πήγα κάποια στιγμή και όταν ξεκίνησαν τα Neo Clouds πήρα H200, μετά βρήκα άλλα πράγματα και έχω στήσει ένα τοπικό στούντιο με 4 MacBook Studio, τα οποία μοιράζονται τη μνήμη και κάνουν πράγματα, αλλά αυτά τώρα είναι βαθιά τεχνικά για κάποιον. Άρα, για μένα, παίρνεις ένα cloud cowork οπωσδήποτε, ή αν είσαι της OpenAI, ρε παιδί μου, και είσαι πολύ fan, παίρνεις αντίστοιχα ένα OpenAI και στείνεις το ChatGPT, το οποίο έχει αντίστοιχη λειτουργία όπως το cloud cowork και μπορείς να κάνεις πράγματα τοπικά. Αυτό είναι το πρώτο. Και φτιάχνεις φακελάκια και πας παρακάτω. Στο κομμάτι με τη διαχείριση μνήμης υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο που λέγεται Carpathy Wiki και είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε τη μνήμη, τέλος πάντων, των LLMs ο Carpathy, που by the way τώρα πήγε και αυτό στην Anthropic. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Το στείνεις σε ένα εργαλείο που λέγεται Obsidian, το οποίο σου φτιάχνει τις συνδέσεις, αν θέλεις, και πηγαίνει και το βλέπει. Τώρα, αν είσαι λίγο πιο τεχνικός και έχεις ένα Mac Mini ή ένα παλιό μηχανάκι, στήσε και ένα Open Claw ή ένα Nemo Claw της Nvidia, που είναι ακόμα πιο απλό. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέω, ανοίξτε ένα ChatGPT ή ένα Claude ή ένα Gemini και ρωτήστε πώς μπορώ να στήσω σε ένα μηχάνημα το Open Claw. Θα σας δώσει βήμα-βήμα τα πάντα. Και πείτε, δεν είμαι τεχνικό, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ανοίξει τη ζωή μου terminal. Δώσε μου βήμα-βήμα να το κάνω. Μπορεί να το κάνει. Έτσι. Άρα, το δικό μου το stack έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με cloud, με Anthropic. Έχω ένα LLM wiki του Carpathy στημένο, αλλά για ένα συγκεκριμένο set δεδομένων. Δηλαδή, σκέψου ότι εκτός από τα δικά μου τα δεδομένα που τρέχουν στα studio, έχω όλο το κομμάτι των meetings, όλο το κομμάτι των σημειώσεών μου και όλο το κομμάτι το εταιρικό μέσα στο έτος που τρέχεις το LLM του Καρπάθη και στην ουσία υπάρχουν κλόνοι στα Mac Mini όλης της ομάδας μου και υπάρχει ένα κεντρικό Mac Studio που συγκεντρώνει όλη αυτή την πληροφορία και μιλάνε μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε γρηγορότερα αποφάσεις και το πιο σημαντικό που αξίζει να το κάνεις αν μπορείς να πας τεχνικά πιο βαθιά. Έχω βάλει ένα LLM που είναι on top του cloud να κάθε Παρασκευή να κάνει μόνο του εσωτερικά reflections, δηλαδή να παίρνει όλα τα δεδομένα της καθημερινότητας, όλα μου τα meeting, όλα μου τα email, όλες μου τις σημειώσεις, όλης της εβδομάδας, να τα διαβάζει και να βγάζει συμπεράσματα και να λέει αυτή η εβδομάδα είχε πολλά meetings προς εκείνη την κατεύθυνση. Αυτή η εβδομάδα λειτουργήσε έτσι. Ο Τάδε σου είπε τη Δευτέρα αυτό και την Τετάρτη το άλλαξε και σου είπε κάτι άλλο. Στο Τάδε meeting ο Τάδε ήταν επιθετικός. Οπότε βγάζει, κάνει αν θέλεις μια προσωπική ανασκόπηση μόνο του όμως, χωρίς να παρέμβω εγώ. Του έχω πει 5 πράγματα που θέλω να προσέχει και κάθε φορά που αυτό που λέω εγώ που τριγωνίζουν τα δεδομένα, που ένα δεδομένο έρχεται μία φορά δίνει ένα σκορ, όταν έρχεται δεύτερη φορά αυτό το σκορ από 0,2 γίνεται 0,8 και όταν έρχεται τρίτη φορά γίνεται 1 και κάνει graduation, δηλαδή φεύγει από τις παρατηρήσεις και πηγαίνει στα patterns, πηγαίνει κάπου που σημαίνει ότι έχει συμβεί πάνω από 3 φορές αυτό, άρα δεν είναι μία απλή σύμπτωση, πήγε παρακάτω. Αυτό με έχει βοηθήσει πολλές φορές, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο, να βλέπω πράγματα που εγώ κάνω λάθος, έτσι, και να βλέπω και πράγματα στην ομάδα μου, δηλαδή πράγματα που έφυγαν στραβά, PowerPoint που είχαν λάθος πληροφορίες. Όλα αυτά σε βοηθάνε να είσαι πιο αποτελεσματικός και πολλές φορές εκτός από την παραγωγικότητα, ρε παιδί μου, σε βοηθάνε να είσαι και λίγο πιο proactive. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι έχεις στείλει 3 φορές λάθος email και έχεις χρησιμοποιήσει τη λάθος, ας πούμε, λέξη, λέω ένα παράδειγμα, την 4η φορά που θα πας να το κάνεις, όταν σου το έχει κάνει highlight την Παρασκευή το βράδυ το LLM και σου λέει όπα εδώ κάτι κάνεις λάθος, θα το σκεφτείς γιατί σου έχει κάνει εντύπωση όταν το είδες στις παρατηρήσεις. Άρα αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο, Cloud Code και Carpathy LLM και από εκεί και πέρα αν θέλεις πραγματικά να βαθύνεις μπορείς να στήσεις ένα open source μοντέλο, δηλαδή εγώ έχω ένα όλαμα που τρέχει τοπικά για να γλιτώνω και τα tokens που, το οποίο κάνει άλλες δουλειές που δεν χρειαζόμαστε το cloud, το τελευταίο μοντέλο που κοστίζει 5 ευρώ ας πούμε να κάνεις κάτι σοβαρό και αυτά τα μοντέλα είναι και διαθέσιμα μέσα από το Hugging Face, μπορείς να πας να τα κατεβάσεις ή να βάλεις ένα LM Studio στον υπολογιστή σου, αλλά για να ξαναγυρίσω σε αυτό το πιο σημαντικό είναι η περιέργεια. Τι θέλω να κάνω, ρώτα το άτιμο, ρώτα το αν το ρωτήσεις το cloud και την έκδοση τη δωρεάν να έχεις, ρε παιδί μου. Αν το ρωτήσεις, μπορεί να σου απαντήσει. Μπορεί να μην βαθύνει αν δεν είσαι στο subscription να σου δώσει 10 σελίδες οδηγό, αλλά είναι τόσο εύκολη πληροφορία. Έβλεπα προχθές στο YouTube έναν απίθανο οδηγό. Είχε κάτσει μία τύψα, δεν θυμάμαι κιόλας το όνομά της, από την Ασία ήτανε. 1 ώρα και 17 λεπτά, βήμα-βήμα, πώς στείνει το Open Claw με όλες τις παρατηρήσεις, βήμα-βήμα. Όταν με ρώτησε κάποιος πρόσφατα πώς να στήσω το Open Claw, ειλικρινά σου λέω, πήρα το link και είπα, φάε 1 ώρα και 17 λεπτά και δες το, είναι απίθανο, το έκανε τέλεια. Που σκέψου ότι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα προσωπικά, το έστησα όταν βγήκε σαν ρέπο, μόνος μου, με 1002 επιφυλάξεις και το σπάσα και 3 φορές μέχρι να το καταφέρω. Τώρα η πληροφορία είναι εκεί έξω. Μπες στο YouTube, how to set up Nemo Claw ή Open Claw, θα βρεις τέλεια βίντεο. Πάνε σε αυτό που έχει τα περισσότερα views και τα καλύτερα reviews και στήσ' το, δηλαδή.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και μπορεί κάποιος να τα βλέπει απ' έξω ή τώρα να ξεκινάει και να τρομάζει. Και το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και εγώ έτσι ήμουνα πριν από 2 μήνες, ας πούμε, μάλλον πριν από 3 με 4 μήνες, δεν ήξερα τίποτα. Τα μάθα κι εγώ όλα από την αρχή. Είναι όντως αυτό που λες, να έχεις περιέργεια και βλέπω ότι έχει κάνει κάποια πράγματα που και εγώ θέλω να τα κάνω, οπότε πιστεύω είμαι και στο σωστό μονοπάτι.
0: Είναι απίθανο το ότι κατάφερες μέσα σε 90 μέρες, από 90 μέρες έτσι, σκέψου, μέσα σε 90 μέρες από το έχω μία επιδερμική αίσθηση στο να έχω στημένο ένα εργαλείο που μου κερδίζει, τι να σου πω, θέλεις να πούμε ότι σου κερδίζει μία ώρα τη μέρα.
1: Εγώ έκανα υπολογισμούς όλο το stack μου και ήταν πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα.
0: 20 ώρες την εβδομάδα είναι απίθανο. Δηλαδή 20 ώρες μπορείς να καταλάβεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις σε 20 ώρες. Αν αυτές τις 20 ώρες τις αφιερώσεις στην εργασία σου και αμείβεσαι με 50 ευρώ την ώρα, αμέσως έβγαλες χρήματα, έτσι. Δηλαδή είναι πραγματικά, έχεις βγάλει 1000 ευρώ ας πούμε από το πουθενά.
1: Πραγματικά, όντως έτσι είναι. Και θα προσπαθήσω και εγώ όλα αυτά που λες να τα κάνω, γιατί πολλοί δυσκολεύονται με τα αγγλικά, δυσκολεύονται, πιστεύουν ότι όταν βλέπεις κάποιον νομίζω ότι είναι ειδικός, ενώ είμαστε σε μια τεχνολογία που όλοι τώρα το κάνουμε. Δηλαδή βγήκε το Open Club πριν από 3 μήνες και όλοι, συγγνώμη, 2 πόσο είναι τέλος πάντων, και όλοι τότε ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν. Τότε βγήκε.
0: Μα ναι, μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ όλη η συνδεσιμότητα που δεν έχεις δικαιολογία να πεις ότι δεν το κάνω. Και αυτή τη στιγμή αυτός που θα έχει το αβαντάζ είναι αυτός που πραγματικά έφαγε περισσότερες ώρες από σένα και αυτές τις 20 ώρες που εσύ κέρδισες τις επανεπένδυσε και έκατσε άλλες 20 και ασχολήθηκε και άλλες 20 και το πήγε παρακάτω. Με την έννοια ότι αν δεν αρχίσεις να συνδυάζεις και δεν έχεις αυτή την έμφυτη περιέργεια για να συνδυάσεις, σκέψου ότι εγώ κάθε φορά που βλέπω ένα καινούριο ρέπο που κάνει κάτι, παίρνω, το δοκιμάζω. Αυτό, έχοντας μια ομάδα 52 ανθρώπων, θα μπορούσα πανεύκολα να πω, παιδιά, έχει βγει αυτό το ρέπο, δοκιμάστε το και θέλω αύριο ένα τέλειο report στο γραφείο μου, να έρθει στο email μου και να μου πείτε δουλεύει, δεν δουλεύει. Όχι, γιατί αυτό θα ήταν γνώση εξαντανακλάσεως. Δεν θα το δοκίμαζα εγώ. Θα το δοκίμαζα κάποιο από την ομάδα και θα μου έλεγε δουλεύει, δεν δουλεύει. Είναι η προσωπική του άποψη. Μπορεί εγώ βλέποντας κάτι και πολλές φορές δοκιμάζοντας πράγματα πιο βαθιά τεχνικά, έχω ιδέες που λέω, α, μήπως να συνδυάζαμε αυτό με κάτι άλλο. Να σου δώσω απλό παράδειγμα, προσωπικό ας πούμε. Βελτίωσε πάρα πολύ το Open Claw την διαχείριση των tokens όταν μέσα στο Soul MD, στο αρχείο που έχει για τις βασικές του ρυθμίσεις, του έφτιαξα μία παράμετρο που την έλεγα stress και του έλεγα ότι όταν θα βλέπεις μία εργασία η οποία θα την υπολογίζεις ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο token consumption, θα ανεβάζεις το stress level σου και θα προσπαθείς να μειώσεις το token consumption σαν να είσαι στρεσαρισμένος ότι τρως πάρα πολλά λεφτά και θα μου βάζεις και ένα αντίστοιχο εικονιδιάκι, ένα emoji, ρε παιδί μου, όταν μου στέλνεις στο Slack το report και θα μου λες ότι ναι, ωραία, θα το εκτελέσω, αλλά έχω στρες τόσο. Και όταν βλέπα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτό ήταν πορτοκαλί ή κόκκινο, σημαίνει ότι θα έτρωγε πάρα πολλά tokens, με αποτέλεσμα να δω ότι από τότε που το εκτέλεσα αυτό έφτιαξε το token consumption, γιατί έφτιαχνε κάθε φορά που έκανε την ανάλυση και πήγαινε να δώσει στους άλλους agents να τρέξουν τις εργασίες, επειδή έβαλα το stress, έδινε στα open source μοντέλα περισσότερη δουλειά για να μην χαλάσει tokens και να λειτουργήσει έτσι. Αυτό τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν δεν το δοκιμάσω με τα χεράκια μου, να λειτουργήσει. Έτσι. Ήταν κάτι που το είδα εγώ μόνος μου, ας πούμε.
1: Ναι, και ειδικά τώρα βλέπουμε το AI, πραγματικά, εγώ που παρακολουθώ και τα νέα, κάθε μισή μέρα, θα πω εγώ, βγαίνει και κάτι καινούριο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερώνεται χωρίς να τα μαθαίνει όλα, δηλαδή να έχει κάπως φιλτραρισμένη την πληροφορία?
0: Δες, ένα ωραίο φίλτρο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει το ίδιο το AI να του μαζεύει την πληροφορία. Απλά θέλει ένα πάρα πολύ καλό prompting, έτσι ώστε εσύ να επιλέξεις τις πηγές, εσύ να ξεσκαρτάρεις τις πηγές, τα keywords, να του λες πώς να σου κάνει summaries. Είναι πάρα πολύ καλό το AI σε αυτό, στο να σου φέρει κάθε πρωί ένα ωραίο brief. Ναι, ναι. Και επειδή εμείς είμαστε και ανάποδα από την Αμερική, στην ουσία θα σου φέρει τα. Ναι, θα σου φέρει τα βραδινά νέα της Αμερικής, σχεδόν φρέσκα όσο εκείνοι κλείνουν τη μέρα τους. Άρα σε αυτό πρώτα βάλε το AI και φτιάξε ένα dashboard να σου τα ξεχωρίζει. Και ένα δεύτερο, προσπάθησε να βαθύνεις στο δικό σου γνωσιακό αντικείμενο. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει η αστρονομία, η βιολογία και όλα αυτά, μην ψάχνεις general AI news. Υπάρχουν άπειρα. Ειδικά το κομμάτι του general, κάθε μέρα αυτές οι εταιρείες, οι περισσότερες, είναι εισηγμένες. Άρα πρέπει να παράξουν και δισογραφία για να μπαλανσάρουν την τιμή της μετοχής. Άρα το να βγάζει 10 press releases η Nvidia, ναι, θα τα βγάλει προφανώς. Εισηγμένη είναι, έχει μετοχές, έχει μετόχους. Το πιο σημαντικό είναι να αρχίσεις να παρακολουθείς τους ερευνητές που τρέχουν αυτή την έρευνα. Διάβασε ένα paper. Google αυτούς τους 5 που το έγραψαν. Από αυτούς τους 5 που το έγραψαν, ένας θα έχει και ένα Substack. Πάνε γράψω στο Substack. Από αυτούς τους 5 που το έγραψαν, ο ένας θα είναι πολύ δυνατός στο LinkedIn. Θα γράφει πράγματα στο LinkedIn. Ένας θα έχει μιλήσει και σε 2 συνέδρια, θα έχει ανεβάσει πράγματα τα οποία είναι γύρω από την έρευνά του. Θα μου πεις, είναι βαρετά για το ευρύ κοινό. Ναι, είναι βαρετά για το ευρύ κοινό. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα το ότι εγώ ήμουν μπροστά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πρώτο, την πρώτη παρουσίαση του Καρπάθη για τα Transformers και για το πώς θα αλλάξουν τα LLMs, μου έδωσε το αβαντάζ αυτή τη στιγμή να τρέχω μια εταιρεία η οποία στηρίζεται στο πώς τα LLMs θα γίνουν non-deterministic. Γιατί 10 χρόνια πριν είδα μια ομιλία που ήταν πάρα πολύ βαρετή για τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι. Από έναν άνθρωπο που αργότερα πήρε πολύ μεγάλη έκθεση, αλλά τότε ήταν ακόμη ένας ερευνητής ο οποίος ερευνούσε το κομμάτι των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, πριν γίνουν fancy. Το ίδιο έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που ασχολείται με τη βιολογία, με τη βιοτεχνολογία, και θα δει 10 ερευνητές που μπορούν να κάνουν ένα breakthrough και να του δώσουν το πάτημα να πάει παρακάτω.
1: Έτσι είναι, και αυτό που προβληματίζει πολλούς είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, πώς μπορείς εσύ και να δουλεύεις αποδοτικά και να μην χάνεις όμως τη δημιουργικότητά σου.
0: Στο κομμάτι με τη δημιουργικότητα, αυτό που έχω να πω και το απάντησα πρόσφατα, δηλαδή χθες κάποιος σε μια ομιλία μου ήρθε σε μια μεγάλη εταιρεία και μου λέει, αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, πώς μπορώ να μην χάσω τη δημιουργικότητά μου. Και αυτό που λέω είναι ότι η δημιουργικότητα, το γούστο, ο τρόπος του να μπορείς να επιλέξεις σωστά μια ταινία, έτσι, δεν έχει να κάνει με πληροφορία. Δεν έχει να κάνει ούτε με παραγωγικότητα. Έχει να κάνει με προσλαμβάνουσες, με το να βγεις έξω μια βόλτα, με το να ακουμπήσεις τα ποδαράκια σου στο γρασίδι, με το να μιλήσεις με 10 φίλους και να πιείτε μια μπύρα και να ακούσεις τα σωψυχά τους. Αυτά όλα είναι βαθιά ενσώματες λειτουργίες, δηλαδή τις κάνουμε ως αποτέλεσμα της βιοχημίας του σώματός μας. Δεν τις κάνουμε ως γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου. Άρα ποτέ, μέσα σε μεγάλα εισαγωγικά το ποτέ, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αποκτήσει εύκολα μία ενσώματη λειτουργία χημική, δεν θα ερωτευτεί γιατί την ώρα που είδε κάποιον στα μάτια κρίνει σερωτονίνη, έτσι. Μπορεί να καταλαβαίνει τι είναι ο έρωτας γιατί έχει καταπιεί όλη την λογοτεχνία, αλλά η ενσώματη, η δημιουργικότητα, το να μπορώ εγώ να δω ότι αυτό το ποτήρι έχει ένα συγκεκριμένο design, ας πούμε, και αν το βάλω ανάποδα μπορεί να είναι άχρηστο για κάποιον ή πάρα πολύ χρήσιμο για κάποιον άλλον, έτσι. Ναι. Είναι κομμάτι της δημιουργικότητας, αλλά είναι κομμάτι μιας ενσώματης κατάστασης, με το να μπορώ να αγγίξω το ξύλο και να πω, μου αρέσει η υφή του ξύλου. Μπορεί να αναλύσει υφές ένα AI. Μπορεί. Θα επιλέξει τη σωστή. Με βάση τα trends, ναι. Αλλά ποτέ δεν θα αποκτήσει γούστο. Άρα η δημιουργικότητα έχει να κάνει με μια ανθρώπινη εμπειρία. Βγες, ζήστο και κάντο, έτσι, ξεκάθαρα. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη διαφορά από το απλά το διάβασα. Μπορώ να διαβάσω κι εγώ για ταξίδια στο φεγγάρι, έτσι, και διαβάζω επιστημονική φαντασία πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν έχω ζήσει ένα ταξίδι στο διάστημα. Όταν θα το ζήσω, η ενσώματη εμπειρία μου θα μου δώσει χιλιάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, ερεθίσματα για να κάνω πράγματα.
1: Και να πάμε έτσι και λίγο στο εργασιακό. Πώς αλλάζει η έννοια, ένας ρόλος στο εργασιακό κομμάτι, όταν πλέον ο ρόλος δεν είναι να κάνεις ένα συγκεκριμένο task ή μερικά task, αλλά να έχεις, να τρέχεις με 10 agents και ο καθένας να κάνει το δικό του task.
0: Όπως έγραψα και στο 2049, το μέλλον της εργασίας είναι υβριδικό. Ο κόσμος θεωρεί ότι το υβριδικό μέλλον της εργασίας σημαίνει να πηγαίνω 3 μέρες στο γραφείο και 2 μέρες να δουλεύω από το σπίτι. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Είναι να μπορώ να συνεργάζομαι με agents, να φύγω λίγο από το job description. Όλος ο κόσμος θεωρεί το job description ότι είναι η περιγραφή της εργασίας μου. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η περιγραφή της εργασίας μου έχει μέσα της πολλές ροές εργασίας. Δηλαδή, έχω, όταν πρέπει να τελειώσω μία εργασία, λαμβάνω ένα email. Αυτό το email μπορεί να γίνει ένα Excel. Αυτό το Excel φεύγει με ένα άλλο email. Αυτό το άλλο email το λαμβάνει κάποιος και το κάνει ένα PowerPoint. Και στο τέλος αυτό το PowerPoint γίνεται απόφαση σε μία πλατφόρμα. Αυτή η ροή εργασίας δεν είναι όλη ξεκάθαρα ανθρώπινη. Μπορώ αυτό το email να το διαβάσει ένας agent. Μπορεί αυτό το Excel να το διαβάσει ένας agent. Μπορεί να το φτιάξει αυτό το PowerPoint. Άρα αυτό που πρέπει να αρχίσω να καταλαβαίνω είναι ότι το μέλλον της εργασίας, όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που δεν σκέφτεται μόνο αλλά πράττει κιόλας, πόσο έτοιμος είμαι να συνεργαστώ με 3 agents που θα πάρουν μία απόφαση και εγώ θα πρέπει να είμαι εκεί, να κρίνω την απόφαση, να πάρω την ευθύνη για το ποια θα είναι η τελική απόφαση και να διορθώσω κάτι που δεν θα έχει πολύ ενσυναίσθηση, δεν θα έχει μια σωστή απόφαση γιατί δεν εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Αυτό είναι το μέλλον της εργασίας. Είναι το πάω από job description σε workflow και ενώ κάποιος ακούει το workflow και λέει πω πω όλα θα είναι τεχνολογία, η πραγματικότητα είναι ότι καμία εργασία δεν είναι καθαρά τεχνολογία. Δηλαδή ακόμα και εργασίες που αυτοματοποιήθηκαν σχεδόν 100% δεν είναι καθαρά τεχνογνωσία, είναι έχω γνώση του industry, άρα έχω βαθιά τεχνογνωσία, έχω τεχνολογία και έχω και κριτική ικανότητα ή accountability, εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που είπε τσεκ αυτό φεύγει. Αυτό όσο και τέλεια να γίνουν τα μηχανήματα, στο τέλος θα χρειαζόμαστε κάποιον να πάρει την ευθύνη. Και θα μου πεις, ναι, εγώ θα φτιάξω μια στρατιά από agent και θα παίρνω την ευθύνη. Θα έχεις ρίσκο αν δεν ξέρεις να ορίσεις το κομμάτι της διακυβέρνησης.
1: Νομίζω είπες κάτι που πραγματικά αξίζει, πολλοί θα το χρέωναν, νομίζω, συμβουλευτικές, και είναι πραγματικά, το έχω παρατηρήσει και εγώ, το άκουσα πρώτη φορά από κάποιον άλλον και το έχω παρατηρήσει, ότι πλέον δεν υπάρχουν ρόλοι, υπάρχουν workflows. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι, ας πούμε, μια διαδικασία να βγει αυτό το podcast. Είναι να κάνουμε μια πώληση σε ένα πελάτη. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε σε workflows. Και το έχω σημειώσει κιόλας να το πω σε βίντεο.
0: Super.
1: Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο insight. Είναι το μέλλον και αυτό βοηθάει και να το ξέρεις και σαν εργαζόμενος και σαν επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Τώρα θέλω να σου πω ότι όσο οριμάζει το AI και όλοι χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει?
0: Να γνωρίζει σε βάθος, στο κομμάτι της εργασίας, όλα τα σημεία τριβής μιας εργασίας, ποια από τα σημεία τριβής είναι ανθρώπινα, ποια από τα σημεία τριβής είναι τεχνολογικά. Και για να σου το πω και ένα βήμα παραπέρα, μια και λες για το ότι θα χρέωνε για συμβουλευτική, ένας απλός τρόπος για να αντιμετωπίσω μια ροή εργασίας είναι να πάρω ένα χαρτάκι και να πω αυτά τα σημεία τα κάνει άνθρωπος. Αυτά τα σημεία γίνονται με software, αυτά τα σημεία έχουν δεδομένα που τα παράγει είτε ο άνθρωπος είτε το software. Αν αυτά τα βάλω σε μια σειρά με post-its, θα μπορέσω πολύ εύκολα να βρω που υπάρχουν bottlenecks, ένας άνθρωπος καθυστερεί, ένα software καθυστερεί, δεδομένα είναι λυπή και καθυστερούν, έτσι. Που υπάρχουν τριβές, για να πω ότι θα αφαιρέσω αυτές τις τριβές και θα είμαι χρήσιμος. Αν πάει οποιοδήποτε στην εργασία του, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είναι υπάλληλος σε μια εταιρεία, και πει εγώ από τις 10 ροές εργασίας που έχω, έκατσα και διάβασα και έφτιαξα μια ροή δική μου, που εδώ και εδώ μπορεί να μπει AI, εδώ και εδώ πρέπει να αντικατασταθεί ο άνθρωπος με AI, εδώ πρέπει να μπει ένας άνθρωπος για να ελέγχει το AI, δεν υπάρχει κανένας που θα του πει «Α, όχι, πρέπει να φωνάξουμε κάποιον απ' έξω να κάτσει να το κάνει». Οι μισές εταιρείες που συναντάω στο εξωτερικό έχουν ήδη vibe coding πράγματα και οι άλλες μισές προσπαθούν να φτιάξουν ένα πλαίσιο για να κάνουν vibe coding. Θα μου πεις, αυτή είναι η λύση? Όχι, αυτή είναι η αρχή. Η λύση θα είναι όταν αυτά θα συναντηθούν με την οριμότητα της αγοράς, με ανθρώπους που παράγουν AI, που παράγουν λύσεις, με τους hyperscalers, όλους τους μεγάλους που θα φτιάξουν λύσεις. Δηλαδή, το πρόβλημα των startups αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι φτιάχνουν κάτι που στην ουσία ένας hyperscaler αύριο θα το παράξει μέσα στα ίδια features. Δηλαδή έρχεται ένα AI και λέει «Εγώ θα φτιάξω το AI για τους δικηγόρους». Και έρχεται το cloud και λέει AI για δικηγόρους. Έτσι. Α, όχι, όχι, εγώ θα φτιάξω το AI για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έρχεται το cloud αύριο και λέει ακριβώς. Ναι. Άρα πρέπει να φύγουμε από τη λογική του «Εγώ θα φτιάξω κάτι, θα πάρω ένα, θα τυλίξω το cloud σε ένα καινούριο φιόγκο και να κάνω πραγματική έρευνα, ουσιαστική, σε βάθος». Δεν είναι να φτιάξω εγώ ένα ακόμα AI.
1: Ακριβώς, και το έχω αναφέρει και σε βίντεο μου αυτό, ότι πρέπει να καταγράψεις τι κάνεις μέσα στη μέρα σου και μετά να πας μία-μία διαδικασία να δεις τι μπορεί να κάνεις, τι μπορεί να αυτοματοποιήσεις, πού χρειάζεσαι εσύ, πού δεν χρειάζεσαι.
0: Έτσι.
1: Και είναι και το άλλο που είπες. Συνομιλήσαμε με ένα φίλο μου και μου λέει: «Θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στο AI». Του λέω: «Οκ, σου αρέσει, οκ». Λέω: «Τι θέλεις να κάνεις τώρα?» Λέει: «Θέλω να βοηθήσω τις επιχειρήσεις να λύσουν τα προβλήματά τους». «Και τι θα το κάνεις τώρα?»
0: Ναι.
1: «Μα δεν ξέρω». «Ό,τι αυτοί ξέρουν». Εσύ θα κάτσεις, ξέρει από προγραμματισμό, ξέρει το παιδί.
0: Okay.
1: Μπορεί να κάτσει να κάνει τα πρώτα βήματα. Αυτό δεν θα είναι τέλειο.
0: Μένα η πρώτη βάση είναι να αφιερωθεί εκεί που έχει γνώση του τομέα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να βοηθήσω τις επιχειρήσεις να μπουν στο AI, δεν λέει τίποτα. Η επιχείρηση είναι ένα ψαράδικο, επιχείρηση είναι και ένας big four, ας πούμε, που κάνει consulting. Ποιες επιχειρήσεις θέλω να βοηθήσω, ποια προβλήματα έχουν και πόσο βαθιά ξέρω εγώ αυτό το πρόβλημα. Γιατί ήμασταν στη λογική των startups ότι λύσει ένα ουσιαστικό πρόβλημα και θα γίνει δισεκατομμυριούχος, και τώρα είμαστε στην ακριβώς ανάποδη πλευρά του το AI έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα και εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να παράξεις αξία. Και λες, άμα το AI τα λύσει όλα, εγώ τι θα κάνω? Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα από όλα αυτά τα στρώματα οι εφαρμογές AI είναι ακόμα πολύ ψηλά. Δηλαδή, σκέψου, αν είχαμε 5 στρώματα, όπως έλεγε ο Jensen Huang της NVIDIA, κάτω είναι ο ηλεκτρισμός, επάνω είναι τα chips, πιο πάνω είναι τα data centers, πιο πάνω είναι τα LLMs και ακόμη πιο πάνω είναι τα AI μοντέλα που κάνουν κάτι, ο άνθρωπος αυτός που θέλει να κάνει κάτι είναι ακόμα πιο πάνω, παίρνει ένα πολύ μικρό vertical και κάνει κάτι. Άρα καλύτερα κάνε focus σε κάτι που ξέρεις καλά και ναι, μπορείς πραγματικά να το λύσεις σε 10 επιχειρήσεις και να λειτουργήσεις. Τώρα, πόσο μεγάλο, αν θα είναι η ομάδα καλή. Και στην τελική, ας αποτύχεις κιόλας, να μάθεις πράγματα.
1: Έβλεπα τις προάλλες κάποια σχολεία στην Αμερική που έχουν εντάξει το AI. Και έλεγα, ας πούμε ότι έχουν μειώσει τις διδακτικές ώρες. Ότι πάνε τα παιδιά και κάνουν 2 ώρες προσωποποιημένη μάθηση και μετά το υπόλοιπο είναι φουλ δημιουργικό να φτιάχνουν τα ίδια. Πώς το βλέπεις να εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα, που λίγο είμαστε διστακτικοί με αλλαγές, ειδικά στον εκπαιδευτικό τομέα?
0: Στο κομμάτι της εκπαίδευσης θεωρώ ότι το AI, και το έχω πει πολλές φορές, εκδημοκράτησε την πρόσβαση στη γνώση, ενώ το διαδίκτυο εκδημοκράτησε την πρόσβαση στην πληροφορία. Η διαφορά εδώ είναι πάλι διακυβέρνηση, είναι πάλι το που βάζουμε τα όρια. Ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρώ ότι ένα AI στα χέρια ενός 14χρονου είναι προβληματικό. Γιατί δεν έχει τη διάκριση ότι το συγκεκριμένο AI που του μιλάει είτε είναι σαν ένα Pokemon, είτε είναι σαν μια ημίγυμνη κινεζούλα, δεν έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Άρα, στο κομμάτι των ανηλίκων είναι πολύ σημαντικό να μπουν πολύ μεγάλα όρια. Στο κομμάτι της μάθησης είναι επίσης σημαντικό να μπουν όρια στο ποια μοντέλα, με ποια εκπαίδευση, σε ποιο πλαίσιο, πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική για αυτό. Άρα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όλα τα πανεπιστήμια και οι ιδιωτικές σχολές και τα κολέγια δοκιμάζουν, γιατί έχουν μία απίθανη απειλή μπροστά τους, έτσι, το να πεις, όπως την είχαν όμως και πριν, δηλαδή σκέψου πόσος κόσμος είπε, α, εγώ έμαθα κώδικα από το YouTube. Δεν πήγα να κάνω μεταπτυχιακό. Έκατσα στο YouTube και αφιέρωσα τις ώρες και έμαθα κώδικα από το YouTube. Έμαθα καλό κώδικα. Μπορεί και όχι. Είμαι ο καλύτερος νούμερο ένα προγραμματιστής. Μπορεί και όχι. Άρα σε αυτό βγάζω χρήματα. Ναι. Άρα μια χαρά. Εξυπηρετεί το σκοπό μου. Το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με το τι επιλογές κάνω γύρω από μία μάθηση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο εκδημοκρατισμός. Δηλαδή το ότι μπορεί ένας άνθρωπος που είναι σε ένα απομακρυσμένο χωριό, που δεν έχει ένα καλό φροντιστήριο, να τον πάρει κάποιος από το χέρι να του μάθει μαθηματικά, μπορεί να μπει σε ένα AI και να πει «Θέλω να μου μάθεις εξισώς δευτέρου βαθμού και να μου το πεις, είμαι πέμπτη δημοτικού και θέλω να με πας βήμα-βήμα και να μου δείξεις εξισώσεις και να με ρωτάς να καταλάβεις τα κενά μου». Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε ένα φροντιστήριο, πληρώνονταν, ξέρω εγώ, 50-80 ευρώ την ώρα και πήγαινε στο παιδί σου για να το μάθει. Τώρα δεν χρειάζεται, μπορείς με 20 δολάρια το μήνα να το έχεις αυτό. Έχεις όμως και την παγίδα να αρχίσω να το χρησιμοποιώ και σε αλυσάρι. Άρα να κάνω αυτό που λέμε γνωσιακό χρέος. Αντί να ρωτάω την διαδικασία, να ρωτάω την απάντηση και να την πάρω την απάντηση και να τη χρησιμοποιήσω. Θα κερδίσει αυτός που το χρησιμοποιεί πιο σωστά. Αν με ρωτάς αν τα σχολεία θα το βάλουν, σίγουρα. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε το Υπουργείο Παιδείας με την OpenAI, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συμφωνία για τα ονάσια, νομίζω, σχολεία, δεν είμαι σίγουρος, να τρέξουν ένα OpenAI for schools. Θα έχουν όλα τα σωστά guardrails και θα είναι δομημένο όπως πρέπει. Μένει να το μάθουμε, έτσι. Όπως όταν μπήκαν υπολογιστές στα σχολεία παλιότερα, κάποια σχολεία πήγανε σφαίρα και κάποια άλλα παίζανε Pac-Man, έτσι θα λειτουργήσει και αυτό. Είναι άλλη μια τεχνολογία γενικού σκοπού, όμως πρέπει να την ακουμπήσουμε από πολύ νωρίς. Όσο απλά εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι τα σχολεία πρέπει να στρίψουν στις ανθρωπιστικές σπουδές και να πάνε με πολύ βάθος σε αυτό που λέμε ενσώματη εμπειρία. Δηλαδή το παιδί να έχει χρόνο να ανακαλύψει τον κόσμο, να αποκτήσει γούστο, να μάθει να γράφει ποίηση, να ζωγραφίσει ένα πίνακα. Πράγματα τα οποία για πολλές γενιές, η δική μου γενιά που εγώ είμαι, θεωρούμε millennial ας πούμε, είμαι γεννημένος το 82, για πολλές γενιές ήταν ταμπού. Δηλαδή αν στη δική μου γενιά έλεγες «Δεν μαθαίνω υπολογιστές και κάνω ποίηση, ας πούμε, ή μαθαίνω βιολί», θα σου έλεγα «Εντάξει, ξέρω εγώ, είσαι καλλιτεχνική ψυχή. Δεν θα σε βοηθήσει πουθενά στην εργασία σου». Έτσι. Αυτό έπαψε και πρέπει να πάψει. Δηλαδή αν κάποιος αντιμετωπίζει ότι θα στείλω το παιδί μου ρομποτική για να μάθει για τα ρομπότ, είναι λάθος. Θα το στείλεις ρομποτική για να μάθει να συνεργάζεται, για να μάθει να κάνει project, για να μάθει να έχει αναλυτική σκέψη. Δεν θα το στείλεις για να μάθει να κάνει ρομπότ. Τα ρομπότ θα γίνουν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται το παιδί σου. Το παιδί σου πρέπει να μάθει να συνεργάζεται, να μάθει να παρουσιάζει, να μάθει να μπορεί να ανέβει σε μια σκηνή, να κάνει μια παρουσίαση. Έτσι. Αυτό.
1: Οπότε εσύ πώς βλέπεις το AI να ενσωματώνεται, σαν ξεχωριστό μάθημα όπως είχαμε την πληροφορική ή σε κάθε μάθημα σαν ένα επιμέρους κομμάτι του?
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα ενσωματωθεί σαν μάθημα, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη ας πούμε ή η πληροφορική, γιατί δεν έχει να κάνει με μια κάθετη δεξιότητα. Ακόμα και η πληροφορική όταν ενσωματώθηκε στα σχολεία ενσωματώθηκε άγαρμπα σαν αυτό που λέμε σκληρή δεξιότητα, hard skill. Η πραγματικότητα είναι ότι αν ενσωματώσεις έτσι την τεχνητή νοημοσύνη, είναι σαν να λες, παιδιά, θα σας διδάξω πώς να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρισμό. δεν μπορείς να τους διδάξεις. Πρέπει να τους διδάξεις πώς να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν μπρίζες, διακόπτες και όλα αυτά. Άρα θεωρώ ότι η καλύτερη ενσωμάτωση θα ήταν ως μια τεχνολογία γενικού σκοπού σε όλα τα μαθήματα. Πώς αντιμετωπίζει η τεχνητή νοημοσύνη τη βιολογία, τη χημεία, τι χρειάζεται να ξέρω για την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιολογία. Ναι, δεν μπορώ να πάω από το να μάθω για τα μονοκοτυλίδωνα και δικοτυλίδωνα ξαφνικά στο ότι υπάρχει αλφα-fold και διπλώνει πρωτεΐνες. Έτσι, δεν είναι μάθημα πέντης δημοτικού, αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα AI που μπορείς να μπεις και να δεις τα δικοτυλίδωνα και τα μονοκοτυλίδωνα να λειτουργούν. Να δεις ένα βίντεο AI generated, τον ίδιο τον Mendel, να σου λέει πράγματα στο δημοτικό. Πόση διαφορά θα κάνεις τη μάθηση από το να βλέπεις ένα βιβλίο και να πρέπει να το αποστηθήσεις, από το να σου το πει ένα avatar του Σοκράτη. Πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Άρα ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης, βέβαια με πάρα πολλά guardrails, έτσι, με μεγάλη διαφύλαξη της ασφάλειας, ιδιωτικότητας. Δεν είναι να πετάξουμε λίγο τεχνητή νοημοσύνη στα παιδιά. Είναι να δημιουργήσουμε το ασφαλές περιβάλλον που τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, όπως σταματήσαμε να ανάβουμε κεριά στα σχολεία και απλά πατάμε το φως και ανάβει η αίθουσα και μπορούμε να κάνουμε μάθημα και το βράδυ. Με την ίδια λογική δεν έχει νόημα να πετάξουμε λίγο τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να την ενσωματώσουμε με εμπιστοσύνη, να την ενσωματώσουμε με έλεγχο για να έχει νόημα.
1: Οπότε μίλησες πριν και για τα πανεπιστήμια. Τώρα, τι σκοπό έχουν τα πανεπιστήμια? Γιατί από τη μία υπάρχει, η γνώση είναι εκεί έξω. Μπορεί οποιοδήποτε να μάθει σχεδόν το οτιδήποτε. Οκ, δεν θα γίνει γιατρός, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε, κάποια πράγματα όπως προγραμματισμός, marketing και όλα αυτά είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους. Απ' τη μία, λέω ότι αν πας πανεπιστήμιο θα έχεις αυτές τις τεχνικές γνώσεις, τα μικρά touch points που δύσκολα να τα έχεις αν δεν πας. Απ' την άλλη, μήπως θα ήταν καλύτερο πλέον απλά να κάνεις αυτή τη δουλειά, ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, όλο αυτό να επιταχυνθεί? Ποια είναι η άποψή σου?
0: Η άποψή μου είναι ότι ο λόγος που πας πανεπιστήμιο είναι εντελώς διαφορετικός από το λόγο που πήγαινες πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια πήγαινε σε ένα πανεπιστήμιο για να έχεις πρόσβαση σε ένα δομημένο κουρίκουλα συγκεκριμένο, όπου άνθρωποι που είναι γνώστες του αντικειμένου και έχουν εμβαθύνει για χιλιάδες και εκατοντάδες χρόνια, τα Ivy League πανεπιστήμια ας πούμε, έχουν δημιουργήσει μια διαδρομή, γνωσιακή διαδρομή, που πρέπει να ακολουθήσεις για να καταλήξεις να εξασκήσεις ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Και φυσικά μέσα από αυτό μπορούσες να συνδεθείς με ανθρώπους της αγοράς, μπορούσες να κάνεις γνωριμίες μέσα από ένα πανεπιστήμιο. Όταν σήμερα, ας πούμε, δεν πας στο MIT γιατί θα σου δώσουν την τέλεια πρόσβαση στη γνώση, πας στο MIT γιατί θα γνωρίσεις 10 αποφύτους του MIT που είναι σε θέσεις κλειδιά που θα σου ξεκλειδώσουν την πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις. Δεν πας στο Harvard γιατί τέλος πάντων θα γίνεις καλύτερος δικηγόρος. Πας στο Harvard γιατί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λένε ότι εμείς παίρνουμε μόνο Harvard graduates σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό λοιπόν, στο μέλλον θεωρώ ότι αυτού του τύπου το gatekeeping, δηλαδή το να έχω πρόσβαση σε μια δομημένη γνώση, το να έχω πρόσβαση σε δομημένες ευκαιρίες, θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί τα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να το καλλιεργούν, έτσι, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη θα μεγαλώσει, αλλά θα προσπαθήσουν όλοι οι gatekeepers, και όταν λέω όλοι, και οι hyperscalers, δηλαδή η Microsoft, αυτή τη στιγμή ο καλύτερος τρόπος, για παράδειγμα, για να μάθεις για ένα συγκεκριμένο εργαλείο μέσα σε μια τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή για την OpenAI, είναι οι ίδιες οι πλατφόρμες learning που έχουν δωρεάν. Δηλαδή το OpenAI έχει, η OpenAI έχει μια πλατφόρμα, νομίζω το λέει Academy, που έχει
1: και το Claude.
0: Και το Claude έχει και η Anthropic και η Nvidia, με άπειρες ώρες βίντεο, πάρα πολύ στοχευμένες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάνουν δικηγόρο? Όχι. Σε κάνουν γιατρό? Όχι. Σε κάνουν υδραυλικό? Όχι. Αυτό που πρέπει να μάθεις λοιπόν, και ο λόγος που θα επιλέξεις, ξέρω εγώ, να σπουδάσεις, είναι για το network, για να πάρεις το... και για τον δομημένο τρόπο πρόσβασης στη γνώση. Το αποδεικτικό, αν θέλεις, που είναι το απολυτήριο, έτσι, ή το να πάρεις, ρε παιδί μου, ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, στην ουσία θα πιστοποιεί την πρόσβαση στη γνώση. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε πολλές εταιρείες ενός ανθρώπου 100 AI δισεκατομμυρίων. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε αυτού του τύπου τα καπιταλιστικά πλαίσια, εκτός αν έχουμε κανένα τρομερό γεγονός, έτσι, και πάμε σε άλλες μορφές διακυβέρνησης, αλλά μέσα σε έναν υφιστάμενο καπιταλιστικό πλαίσιο, οι gatekeepers συνεχίζουν να έχουν ρόλο, έτσι, και θα συνεχίσουν η Ivy League, όλα τα πανεπιστήμια, θα σταματήσει να ενσωματώνει AI, θα σταματήσει να ψάχνει να πάρει τους καλύτερους ερευνητές. Άρα όσο αυτοί συνεχίζουν, θα συνεχίζουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, μπορείς εσύ σε μια τρίτη αγορά να κάνεις θαύματα? Ναι, μπορείς. Αυτή τη στιγμή η Silicon Valley και καλά τρέχει από όλους τους disruptors που ήταν college dropouts και όλο αυτό το τοξικό πλαίσιο, ρε παιδί μου. Η Ευρώπη λειτουργήσε πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, αν δεις οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν εταιρείες που έχουν valuation πάνω από ένα δις, είναι όλοι διδακτορικοί, ερευνητές, είναι άνθρωποι που απέτυχαν πολλές φορές. Δεν υπάρχει ο hustler εκεί έξω. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο hustler και εγώ ξενύχτησα 40 βράδια και έμαθα, ξέρω εγώ, να κάνω vibe coding στο YouTube και έκανα το 1 billion. Αυτά είναι ωραία αφηγήματα για να τα βλέπουμε σε shorts και στο TikTok, αλλά δεν είναι πραγματικότητα της οικονομίας εκεί έξω. Η οικονομία είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ δομημένη και κάτω από συγκεκριμένα πλαίσια. Θα μου πεις, θα συνεχίσει να είναι? Θεωρητικά ναι. Πρακτικά μπορεί να συμβούν πολλά.
1: Ωραία, είναι πραγματικά, έτσι είναι τα πράγματα. Και πολλές φορές, εντάξει, είναι πολύ ωραίο αφήγημα το να πεις ότι είμαι college dropout, έχω φύγει από το κολέγιο και έκατσα 40 μέρες και έχτισα αυτό. Είναι πολύ πιο διαφορετικό από την πιο σίγουρη καριέρα που πιθανότητα θα έχει και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.
0: Κάνει ωραία ο TikTok αυτό, να ξέρεις. Υπάρχουν πάρα πολλά TikToks που έχουν πάρα πολύ πλάκα, που είναι δύο founders που λένε «Ναι, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, MIT dropout, ναι, εγώ είμαι researcher της Meta και απέτυχα, είμαστε pre-product, pre-revenue και ζητάμε 40 δις». «Α, ναι, οκ, okay, θα σας δώσουμε τα μισά, ξέρω εγώ, για 1% της εταιρείας σας». Δεν, εντάξει. Το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτού του τύπου της εταιρείας είναι ωραίο το αφήγημα. Η Silicon Valley το έχει ταΐσει πάρα πολύ. Για πάρα πολλά χρόνια όμως, ειδικά στο Σαν Φρανσίσκο, οποιαδήποτε εταιρεία μεγάλωνε λίγο και έκανε πράγματα, εξαγοραζότανε από έναν από τους hyperscalers. Δεν ήταν αυτό το υπέροχο πράγμα. Είναι πιο κοντά στη σειρά Silicon Valley που βλέπουμε, ας πούμε, έχει περισσότερο χαβαλέ από την πραγματικότητα και δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη διακύμανση. Πρέπει να είμαστε λίγο και to the point, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δίνεις αξία, λύνεις ένα σημαντικό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα που λύνεις έχει μια ουσιαστική ερευνητική βάση. Δεν μπορεί, ακούω ανθρώπους που λένε «Ναι, ασχολούμαστε με AI». Ωραία. Τι σπούδασες? Marketing. Ωραία, σπούδασες marketing, ασχολείσαι με AI. Σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο του marketing. Άρα κάνεις κάτι με το marketing? Όχι, όχι, φτιάχνουμε ένα καινούριο μοντέλο. Ωραία, και πόσους engineers έχετε? Δεν έχουμε engineers, το κάνουμε όλο vibe coding. Οκ. Okay. Όταν θα φτάσεις σε ένα σημείο μπροστά σε έναν επενδυτή, ο βασιλιάς θα είναι γυμνός, έτσι. Δεν θα μπορέσει να απαντήσεις στην ερώτηση, ξέρω εγώ, ωραία, στα βάρη που έχετε εκπαιδεύσει είναι κλειστά? Όχι. Τι είναι τα βάρη? Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά, δηλαδή, τώρα.
1: Ωραία, και θέλω να πάμε σε έτσι λίγο κάποιες γρήγορες ερωταπαντήσεις.
0: Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αρχικά, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα για τα επόμενα 5 χρόνια, κατά τη γνώμη σου?
0: Το επάγγελμα που σου αρέσει είναι το καλύτερο επάγγελμα. Αυτό που γουστάρεις και ξυπνάς σούπερ καυλωμένος να κάνεις. Δεν υπάρχει το καλύτερο επάγγελμα. Έτσι. Δεν. Ό,τι και να πω εγώ, αν εσύ ξυπνάς και σου αρέσει να ψαρεύεις, σήκω και ψάρευε, θα βρεις μια αγορά να αγοράζει τα ψάρια. Έτσι. Αν ξυπνάς και θες να κάνεις vibe coding, σήκω και κάνε vibe coding κάτι. Αυτό.
1: Ναι, γιατί ακούμε κάποιον να λένε: «Ω, γίνε υδραυλικός τώρα, τα επόμενα 5 χρόνια θα έχεις δουλειά».
0: Ναι, το είπε. Ο συγκεκριμένος που το είπε, σήκωσε σκόνη χωρίς λόγο. Γιατί όταν τον ρώτησαν: «Ωραία, και εσύ τα παιδιά σου τι θα κάνεις?» Επειδή δούλευα στην Google πάρα πολλά χρόνια, τα έχω εξασφαλίσει. Είναι απάντηση αυτό, αδελφέ? Anyway, για πάμε παρακάτω.
1: Πόσο κοντά είμαστε στο AGI, θα έρθει σε 5, σε 25 χρόνια?
0: Για μένα το AGI, να ξέρεις, είναι αφήγημα. Δηλαδή θεωρώ ότι η υπερνοημοσύνη μπορεί να έχει έρθει και τώρα και να μην το ξέρουμε, ή όταν έρθει να μην το καταλάβουμε, αλλά είναι ένα ωραίο αφήγημα μεταξύ των εταιριών στη Silicon Valley για να σηκώνουν περισσότερα valuations. Δεν υπάρχει το super intelligence, δεν ξέρουμε να το μετρήσουμε, και μια γενική τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε 10 benchmarks και τα μετράμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έρθει, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι, μέσα από γλωσσικά μοντέλα και μέσα από νευρονικά δίκτυα. Τα νευρονικά δίκτυα από μόνα τους δεν είναι έτοιμα για να κάνουν υπερνοημοσύνες.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας εξοικονομήσει χρόνο ή θα μας κάνει να δουλεύουμε περισσότερο?
0: Θεωρώ ότι στο επίπεδο του productivity θα μας εξοικονομήσει χρόνο. Το κομμάτι του να δουλεύουμε περισσότερο, αν εσύ επανεπενδύεις το χρόνο που σου κερδίζει στην εργασία, έχει καλώς. Ο άλλος επιλέγει να το κάνει γυμναστήριο, έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε και το βιβλίο σου, το 2049. Πώς θα είναι το χρήμα το 2049?
0: Έχω ένα κεφάλαιο που λέω η αξία, έτσι, που αναφέρω μέσα και κομμάτια που έχουν σχέση με το bitcoin και κομμάτια που έχουν σχέση με τα CBDCs, που είναι τα Central Bank Digital Currencies. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα πλήρες αποκεντρωποιημένο χρήμα, δηλαδή να έχουμε ψηφιακά πορτοφόλια που εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το αν θα χαθούν ή όχι. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή της αρέσει να έχει και τον πατερούλη που ελέγχει τις τράπεζες, ας πούμε. Το σύστημα έτσι όπως έχει φτιαχτεί, το monetary system, δεν είναι επίσης φτιαγμένο για αποκέντρωση. Άρα αν λέγαμε το χρήμα το 2049, θα έλεγα ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ψηφιακά νομίσματα, όχι απαραίτητα κρυπτονομίσματα, έτσι.
1: Κάποια νέα τεχνολογία.
0: Ναι, και κομμάτια τεχνολογιών που συναντιούνται. Δηλαδή, αν μπορέσει να συναντηθεί το κομμάτι των Central Bank Digital Currencies με ένα ουσιαστικό αποκεντρωμένο δίκτυο που θα κουμπώσει όμως με έναν ουσιαστικό οργανισμό που μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει πληθωριστικό, ή πώς θα αισθανόσουν αν εσένα έλυγαν τα ευρώ που έχεις στο πορτοφόλι σου για να γλιτώσουμε τον πληθωρισμό, δεν θα σου άρεσε να σου πει ότι ξέρεις παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα μισθό, αλλά αν δεν τα φας μέχρι τις 29, στις 30 λίγουν και θα πάρεις καινούρια γιατί πρέπει να φτιάξουμε τον πληθωρισμό. Άρα το χρήμα θα είναι ψηφιακό, αλλά πρέπει και οι οργανισμοί και τα συστήματα, και το καπιταλιστικό σύστημα δεν λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή, να προσαρμοστούν.
1: Ποια είναι μια πραγματικότητα του 2049 που δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα?
0: Η πραγματικότητα που δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα είναι δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει ένα μέλλον, υπάρχουν πολλαπλά μέλλοντα, ότι εμείς επιλέγουμε στο ποιο μέλλον θα ακολουθήσουμε και ότι δεν θα ζούμε ούτε σε μια ουτοπία, ούτε σε μια δυστοπία. Η επιλογή έρχεται πάντα κάπως στη μέση. Άρα το αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς κάνουμε όλες τις λάθος επιλογές σήμερα για να μην έχουμε ποιοτικό νερό σε 10 χρόνια, γιατί, ας πούμε, το παράδειγμα της κλιματικής κρίσης είναι τεράστιο και πολύ βαρύ, είναι οι επιλογές που κάναμε σήμερα. Το ότι πριν 30 χρόνια μια τεχνολογία γενικού σκοπού ήρθε, τα πλαστικά, έτσι, και φτιάξαμε πλαστικά δοχεία και δεκαπλασιάστηκε το εμπόριο, γιατί δεν χανόντουσαν πια, δεν οξυδωνόντουσαν μέσα στα ξύλινα δοχεία, ή δεν είχαμε μεταλλικά δοχεία και μπορούσαμε να φτιάξουμε μικρότερα δοχεία από PVC. Δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι σε 20 χρόνια θα τρώμε μια πλαστική πιστωτική κάρτα το χρόνο σε μικροπλαστικά. Και πολλά άλλα, έτσι. Έχω μια διαφήμιση που δείχνω στους μαθητές μου, της ExxonMobil του 64, που είναι δισέλιδη κιόλας διαφήμιση για ένα καινούριο εργοστάσιο που άνοιξαν τότε, και λέει έχουμε τόση ισχύ για να λιώσουμε τους πάγους. Και έχει ένα μεγάλο παγόβουνο που τότε οι πάγοι δεν υπήρχαν στη συζήτηση ότι όλα τα fossil fuels, τα ορυκτά καύσιμα κάνουν τόσο μεγάλο κακό στην κλιματική αλλαγή το 60. Και όμως τώρα μια χαρά τους έλειωσαν τους πάγους. Άρα οι επιλογές που κάνουμε σήμερα και οι καινοτομίες του σήμερα μπορεί να είναι τα προβλήματα του αύριο ή οι λύσεις του αύριο. Το ζήτημα είναι να τις επιλέξουμε σήμερα σοφά.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Αν είχες 30 δευτερόλεπτα με κάποιον για να του πεις πράγματα για να μην μείνει πίσω στο AI, ποια θα ήταν?
0: Ξεκίνα να το χρησιμοποιείς με περιέργεια σήμερα. Αυτό. Λιγότερο από 30, 15 δευτερόλεπτα.
1: Είναι πραγματικά αυτό που συνοψίζει όλη την κατάσταση του AI αυτή τη στιγμή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, ήταν τιμή μου. Να μην ξεχάσω να τσεκάρουν και το βιβλίο.
0: Ναι, και 2049.gr θα έχουμε σύντομα και το e-book και το audiobook για όσους έχουν δέπει σαν και εμένα και πολλά ωραία πραγματάκια που θα τα ανακοινώνουμε εκεί.
1: Και πραγματικά συγχαρητήρια και για το ότι έβαλες και τον κόπο να πας και σε e-book και σε audiobook, γιατί πραγματικά και εγώ ας πούμε θέλω να το διαβάσω και σε είχα στείλει και μήνυμα, θέλω το audiobook. Τα ακούω στο γυμναστήριο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σούπερ, έρχεται, έρχεται.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
4: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
3: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
4: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συναίσθημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
3: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
4: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
3: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
4: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους. Με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι. Engelbert Humperdinck.

0: μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
0: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
1: Ναι, ποιες πιθανότητες?
2: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
3: Καλά, σοβαρά το εννοείς?
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες?
4: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
3: Όχι.
4: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο μισθός στη μέση ελληνική οικογένεια τελειώνει στις 18 του μήνα το πολύ. Μπορεί η πραγματική οικονομία να μας φωνάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, μην ανησυχείτε, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν για εσάς. Για ποιους υπάρχουν, θα μας το εξηγήσει ο κύριος Νότης Μαριάς, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Μετά από την Ευρώπη που βρισκόσασταν. Για ποιους υπάρχουν τα λεφτά, λοιπόν?
1: Υπάρχουν για τους δανειστές, όπως πάντοτε υπήρχαν για
0: τους δανειστές. Πάλι για τους δανειστές.
1: Βεβαίως, και πέρασε η είδηση στα ψηλά, παρότι δημοσιεύθηκε. Είναι μια ανακοίνωση του ESM, είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος μαζί με τον EFSF έχουν δανείσει την Ελλάδα στο δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Και η ανακοίνωση αυτή αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση εντός του Ιουνίου προτίθεται να πληρώσει, να αποπληρώσει πρόωρα 6,95 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν το πρώτο μνημόνιο, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, και είναι για τα έτη 2029 και για το 2033-34.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, βρέθηκαν τα λεφτά για να δοθούν στους δανειστές. Υπάρχει και το δημοσίευμα, το δείχνω της Καθημερινής, δηλαδή βγήκε αυτό το δημοσίευμα, αλλά βγήκε στις, τη μέρα που ανακοινώθηκε και από τον ESM, την Παρασκευή δηλαδή, αλλά από ό,τι είδατε, Παρασκευή, Σαββάτο και σήμερα τουλάχιστον το πρωί που παρακολούθησα, κανένας δεν ασχολείται με το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρασε στα ψηλά και όμως είναι κορυφαίο ζήτημα. Και από ό,τι είδα, ο κ. Μητσοτάκης έχει καθιερώσει, κάθε Κυριακή βγάζει μια ανακοίνωση και διαμορφώνει μια πλατφόρμα. Και αμέσως έρχονται οι υπόλοιποι, τα κόμματα, και απαντάνε πάνω σε αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, αντί να θέσουν αυτή τη δικιά τους πλατφόρμα. Έτσι, όλη η συζήτηση με βάση την ανακοίνωση Μητσοτάκη και τις απαντήσεις των κομμάτων Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα πρωί αφορούσε την ρύθμιση του συντάγματος, τη σκέψη του Μητσοτάκη για το 2030, ξέρω εγώ κλπ. Και κανένας δεν είπε, καλά, εδώ τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, γιατί πληρώνονται, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Και θέλω να το ξανααναδείξουμε αυτό το θέμα. Θα βλέπουν και οι τηλεθεατές μας ότι αυτό το θέμα το έχουν ξανασυζητήσει αρκετές φορές. Και μάλιστα το Μάρτιο του 2024, πριν από 2 χρόνια, όταν τότε ξανά έδωσε πρόωρα η κυβέρνηση 5,95 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που είχαμε τότε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κλπ. Θέλω λοιπόν να τα εξηγήσουμε λίγο αναλυτικά.
0: Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι είμαστε νοικοκυρεμένο κράτος και προπληρώνουμε τα δάνειά μας. Αλλά.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Είναι έτσι.
1: Σωστή παρατήρηση, και εδώ είναι ένα δημοσίευμα που λέει ότι το κέρδος που έχει η Ελλάδα.
0: 135 εκατομμύρια.
1: Ναι, ετησίως είναι 135 εκατομμύρια.

0: Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ. Απάντησα. Είναι ανακοίνωση που εκδόθηκε πέρυσι με αφορμή την περσινή πρόωρη εξόφληση. Είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και υπογράφεται από και το δημοσιεύει το ΑΠΕ. Δηλαδή δεν αμφισβητείται.
1: Το κρατικό μέσο ενημέρωση.
0: Το κρατικό μέσο ενημέρωση ότι αυτό που κερδίζει η Ελλάδα με τις αποπληρωμές τις πρόωρες είναι 135 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ο κόσμος τώρα, όταν του πούμε τι έχει πληρώσει από το 2022 μέχρι τώρα ως πρόωρες αποπληρωμές, θα φρίξει.
1: Μάλιστα.
0: Διότι χωρίς αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, μέχρι στιγμής οι πρόωρες αποπληρωμές από το 2022, την τελευταία τετραετία, είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 28
0: δηλαδή,
1: δις.
0: Δεν το λέω εγώ, να το δω, είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία σας έδειξε προηγουμένως και λέει τα 29 δισεκατομμύρια συνολικά που αποπληρώθηκαν προώρα την τελευταία τετραετία. 29 δις μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Και άλλα 7 πάμε στα 36 δισεκατομμύρια. Κρατήστε αυτό το νούμερο 36-37, έχει ενδιαφέρον γιατί θα το συνδυάσουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει δοθεί πριν αυτή την εξόφληση. Είχαν δοθεί 29 δισεκατομμύρια ευρώ προπληρωμές των δανειστών, εκ των οποίων 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 21 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, η πρόωρη εξόφληση του πρώτου δανείου.
1: Ναι.
0: Σύνολο λοιπόν φτάναμε 28, συν 7 τώρα πάμε στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε σε μια τετραετία βρέθηκαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ και δόθηκαν στους δανειστές. Δηλαδή τα χρήματα αυτά δεν μείναν στην Ελλάδα, έχουν πάει στους δανειστές. Και θα δείτε τι χαρά έκαναν οι δανειστές και πόσο μας ευχαριστούσαν για αυτά τα θέματα. Είχε βγει μια ανακοίνωση πέρυσι του ESM, του οργανισμού αυτού δηλαδή, που εξηγούσε ότι πέρυσι, πριν να γίνει η αποπληρωμή, υπήρχε μια οφειλή της Ελλάδας για το πρώτο δάνειο, το οποίο ήταν 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δανειοδότηση αυτή έγινε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και ήταν ύψος 52,9 δις και είχαν οφειλές 31,6 δις, δηλαδή είχαν προπληρώσει 21,3 δις. Τώρα βγαίνει και φαίνεται από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που πάμε. Τώρα, θέλω λίγο να αναλύσουμε την ανακοίνωση του ESM και μετά θα δείξουμε για τα δάνεια. Τι λέει, τη δημοσίευσε η εφημερίδα όλη την ανακοίνωση στα ελληνικά, την παίρνω από την εφημερίδα των συντακτών. Μ' αρέσει να χρησιμοποιούμε τις πηγές. Η οποία βεβαίως είναι στα αγγλικά, αλλά παίρνω τη μετάφραση που υπάρχει στο δημοσίευμα για να μην κάνουν τη δικιά μας. Λέει λοιπόν ότι τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF συμφώνησαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα έχει πάρει τρία δάνεια. Ένα δάνειο από τις χώρες της Ευρωζώνης, 52, δισεκατομμύρια που είπαμε πριν. Ένα δάνειο από τον EFSF και ένα δάνειο από τον ESM. Στο δάνειο του EFSF, του δευτέρου δηλαδή μνημονίου, και στο δάνειο του τρίτου μνημονίου στον ESM, γράφει μέσα ότι αν η Ελλάδα πάει ως πρόωρη αποπληρωμή για κάποιον, πρέπει να αποπληρώσει πρόωρα και όλα τα δάνεια στον EFSF και στον ESM. Εκτός και αν ο ίδιος ο EFSF και ο ESM πούνε «ΟΚ, προπληρώστε τους άλλους και μην πληρώσετε εμάς». Τώρα ποιοι είναι ο EFSF και τα λοιπά? Στην ουσία είναι οι ίδιοι. Δηλαδή την Ελλάδα τη δάνεισαν οι χώρες της Ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ. Θα το δούμε αναλυτικά. Εν συνεχεία ίδρυσαν έναν οργανισμό, τον EFSF, πάλι τα ίδια τα κράτη που είναι αυτοί μέτοχοι, και ίδρυσαν εν συνεχεία τον ESM που είναι και ο βασικός οργανισμός που κάνει τα δάνεια. Επομένως η ίδια η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ESM λέει «ΟΚ, μπορεί να πληρώσεις τη Γαλλία, τη Γερμανία για το πρώτο δάνειο». Άρα είπαν αυτοί ότι δεν χρειάζεται να αποπληρωθούν προώρα όλα τα χρήματα του δευτέρου και του τρίτου μνημονίου που φτάνουμε για 220 δισεκατομμύρια, αλλά μπορείτε με την άδειά μας ως δανειστές Β και Γ μνημονίου να πληρώσετε τους δανειστές του πρώτου μνημονίου. δηλαδή τους ίδιους εαυτούς τους. Το διοικητικό συμβούλιο του ESM είναι στην ουσία το Eurogroup και προεδρεύει του Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης. Οι ίδιοι δηλαδή οι υπουργοί οικονομικών που είναι το Eurogroup αλλάζουν καπέλο και λέει τώρα είμαστε διοικητικό συμβούλιο του ESM και παίρνουν αποφάσεις. Λοιπόν, το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει. Το διοικητικό συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση πόρων από ένα ειδικό λογαριασμό ταμιακού αποθέματος, cash buffer, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, δηλαδή στο τέλος του μνημονίου του Τρίτου, το 2018, όταν είπε ο κύριος Τσίπρας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Για ποιο λόγο? Για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της αποπληρωμής. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας ειδικός λογαριασμός, ο οποίος είχε φτιαχτεί γιατί? Για να πληρώσει τους δανειστές. Μάλιστα. Και λέει παρακάτω ότι μετά και την τελευταία συναλλαγή που θα δοθούν και αυτά τα 7 δις που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Δηλαδή αφού πληρωθούν και αυτά τα λεφτά θα εξαντληθούν. Πώς θα τα βγάλαμε πριν τα λεφτά? 36 δισεκατομμύρια. Άρα υπήρχαν σε αυτό το λογαριασμό 36 δισεκατομμύρια. Ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός? Είναι το περίφημο μαξιλάρι Τσίπρα. Για το οποίο έγινε μαξιλαροπόλεμος Πετάκι του Λιγοπολάκης. Γιατί αυτά τα 37 διστάθησε στο Μητσοτάκι και τα πήρε ο Μητσοτάκης κλπ. Τι αποκαλύπτεται εδώ? Αποκαλύπτει η αλήθεια. Ότι αυτά τα 37 δισεκατομμύρια που ήταν στο μαξιλάρι, που το έλεγε μαξιλάρι Τσίπρα, ήταν για να πληρωθούν οι δανειστές. Και τώρα που πληρωθήκανε, τα βγάλαμε. 36 δισεκατομμύρια, εξαντλήθηκε το μαξιλάρι, δεν έχει μέσα. Έχω εδώ λοιπόν, βρήκα μία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην. Και είναι στον Παπαδάκη την έδωσε, το Μαγαρίτη, το Γιώργο τον Παπαδάκη. Αλλά το έχει, το βάζει η ΕΡΤ εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, 4 Ιουλίου του 19 και τα λοιπά, ΕΡΤ ΑΕ, Αλέξης Τσίπρας, θέλουν να δώσουν το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων στις τράπεζες. 4-7-19 ΕΡΤ. Μάλλον ΕΡΤ είναι, για να μην κάνω λάθος, ίσως του Παπαδάκη είναι το άλλο. Άρα λοιπόν εδώ ο ίδιος ο Τσίπρας, παραμονές των εκλογών του 19, λέει ότι έχω αφήσει ένα μαξιλάρι 37 δισεκατομμύρια και θα μου το πάρει ο Μητσοτάκης και θα το δώσει στις τράπεζες. Ναι. Ξέραν όλοι όμως ότι αυτά τα 37 δις ήταν για να πάνε στους δανειστές. Και γι' αυτό η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έδωσε από αυτά τα 37 δις, 8-10 που έλεγε ο Πολάκης, έπρεπε κόσμο, να τα δώσουμε. Ναι. Γιατί έρχεται ο ΙΟΣΕΜ και τι λέει? Αυτά τα λεφτά ήταν κρατημένα για να εξοφληθούν οι δανειστές. Μόλις φτάσαμε στα 37 δις, εξαντλήθηκαν, τελειώσανε. Τώρα το ότι έχει μαζευτεί και νέο μαξιλάρι, γιατί έχουμε καινούργιες, έχουμε φοροεπιδρομή κατά του ελληνικού λαού μέσω, μέσω των έμεσων φόρων κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Σημασία έχει ότι από αυτή την ανακοίνωση του ESM αποδεικνύεται ότι αυτά τα 37 δις ήταν για τους δανειστές. Και γι' αυτό δεν είδα και καμία ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα τώρα που να καταγγέλει γιατί πληρώθηκαν πρόωρα τα χρήματα, όπως δεν είδα και από άλλα κόμματα, ας πούμε, του ευρωπαϊκού τόξου, τα οποία από ό,τι φαίνεται συμφωνούν για αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν στις σημειώσεις που έχω κρατήσει βλέπω το εξής, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ πέρα, 3 εκπομπές για το θέμα αυτό. Δεκέμβρης 2022, η κυβέρνηση πληρώνει για το 2022, εντάξει, και για το 2023. Η κάθε δόση είναι 2,64 δισεκατομμύρια. Όμως το Δεκέμβριο του 2022 πληρώνουμε πρόωρα και για το 2023. Και καταβάλει το κράτος 5,29 δις. Το Δεκέμβριο του 2023, δηλαδή κάθε Δεκέμβρη, αντί να δώσει το δώρο στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, δίνει το δωράκι στους δανειστές. Το Δεκέμβριο του 2023 η κυβέρνηση καταβάλει, το Υπουργείο Οικονομικών, 5,29 δις ξανά και εξοφλεί προώρα το 2024 και το 2025. Το 2024 το Δεκέμβρη οι δανειστές περιμένουν τον Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους που λένε στην Ευρώπη. Και έρχεται ο Σάντα Κλάους, ο οποίος είναι γενναιόδωρος, διότι εξοφλεί προώρα το 2026, το 2027 και το 2028. Είναι large η κυβέρνηση. 7,9 δισεκατομμύρια. Το Δεκέμβριο του 2025 ξανά εμφανίζεται ο Άγιος Βασίλης ο οποίος δίνει 5,29 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση, εξοφλεί τους δανειστές για τα έτη 2033-2041, σπάει κάποιες δόσεις.
1: Ναι.
0: Και τώρα, με την έγκριση του ESM, αυτή τη φορά δεν έχει Άγιο Βασίλη, τα πληρώνει νωρίτερα, τον Ιούνιο, δεν ξέρω αν θα δώσει και τίποτα το Δεκέμβριο εξτρά. Τον Ιούνιο λοιπόν του 26 θα εξοφλήσει 6,94 δις, 7 δις χοντρικά, για το έτη 2029 και 2033, 2034, 2035. Έτσι λοιπόν μαζεύεται ο ωραίος μποναμάς και πάει στους δανειστές. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τους δανειστές ποιοι είναι. Αυτή εδώ είναι η δανειακή σύμβαση του πρώτου μνημονίου, η οποία ερίστο εν παρόδο δεν κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο, διότι η κυβέρνηση τότε Παπανδρέου με το νόμο 3847, με το νόμο 3845 πέρασε το πρώτο μνημόνιο. Μετά από δύο μέρες περνάει το νόμο 3847 και λέει όλες οι δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια θα υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Και υπογράφει μόνο ο Υπουργός Οικονομικών και δεν το φέρνει μέσα για κύρωση. Λοιπόν, αλλά και εκεί υπήρχε πρόβλημα νομικό, δεν έχει σημασία τώρα να μην τρώμε εδώ την ώρα. Ποιοι έδωσαν τα δάνεια και πώς. Πρώτος δανειστής είναι η Γερμανική Κεντρική Κρατική Τράπεζα. Δεν υπογράφουν οι Γερμανοί, γιατί δεν είναι κοροϊδά. Σου λέει οφείλει η Γερμανία 350 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έτσι και τους δώσουμε δανεικά ως γερμανικό κράτος, μπορεί να έρθει κάποιος Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, το Έλληνας με κεφαλαία, και να πει εσείς χρωστάτε 350 δις. Πόσα μας δώσατε, 22. Οκ, φέρετε τα υπόλοιπα. Και σου λέει όχι, θα βάλουμε μια κρατική τράπεζα, την KfW, για να πούμε δεν είναι εδώ γερμανικό κράτος, είναι τράπεζα. Και η τράπεζα η γερμανική είναι μοναδική τράπεζα που δανείζει στο πρώτο μνημόνιο, διότι όλοι οι άλλοι είναι κράτη. Δίνει λοιπόν 22 δισεκατομμύρια, 336 εκατομμύρια κτλ. Δεύτερος δανειστής η Γαλλία, 16,7 δισεκατομμύρια. Τρίτος δανειστής η Ιταλία, 14,7 δισεκατομμύρια. Τέταρτος δανειστής η Ισπανία, 9,7 δισεκατομμύρια. Πέμπτος δανειστής η Ολλανδία, 4,7 δισεκατομμύρια. Έκτος δανειστής το Βέλγιο, 2,8 δις. Και έρχονται οι υπόλοιποι οι οποίοι δίνουν από λιγότερα χρήματα. Και υπάρχει τώρα εδώ μία αναλυτική κλίδα, ένα ποσοστό δηλαδή ο καθένας. Κανονικά έπρεπε να πάμε σε αυτό το δάνειο, να πάει με βάση το ποσοστό που έχει κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως επειδή κάποια κράτη δεν ήθελαν να δανείσουν, αλλά θέλαν να δώσουν λιγότερα, υπάρχει μια διαφορετική συμμετοχή του καθενός. Η συμμετοχή λοιπόν της Γερμανίας είναι 27,9%. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό στα 6,94 δις, μεθαύριο δηλαδή, τι έχει να εισπράξει. Η Γερμανία θα εισπράξει 1 δισεκατομμύριο, 930 εκατομμύρια κτλ. Κτλ. Να βάλεις το παντελόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, οι φίλοι μας, οι Γάλλοι, ο κύριος Μακρόν, ο φίλος μας, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής 20,9%. Θα πάρει λοιπόν η Γαλλία 1,456,706,000 κτλ. Η Μελόνια, η οποία τώρα έχει μπει στο στόχαστρο γιατί έχει τεινάξει μπιέλες εκεί ο προϋπολογισμός, έχουν περάσει τα όρια όλα. Η Ιταλία λοιπόν που έχει συμμετοχή 18,4% θα πάρει 1,278 δισεκατομμύρια. Η Ισπανία, η οποία είναι η τέταρτη χώρα που μας έχει δανείσει, θα πάρει 849 εκατομμύρια. Η Ολλανδία, η οποία πάντα είναι κυνηγάνε το χρήμα,
1: ναι.
0: 407 εκατομμύρια. Η Βέλγη 247 εκατομμύρια κτλ. Για να καταλάβει τώρα ο κόσμος τι είναι αυτά τα λεφτά. Έφερα εδώ τον κρατικό προϋπολογισμό το φετινό. Για να καταλάβει δηλαδή τι δίνει.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο Άμυνας, ξέρετε πόσο προϋπολογισμό έχει μαζί και με τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τακτικό. Δεν βάζω τους εξοπλισμούς. Βάζω τον τακτικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επενδύσεις. 6 δισεκατομμύρια 950 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα προϋπολογισμό του Εθνικής Άμυνας τον δίνει τον Ιούνιο η κυβέρνηση. Πάμε στο Υπουργείο Υγείας. που έχουμε τόσο ανάγκη για νοσοκομεία κλπ. Το Υπουργείο Υγείας έχει προϋπολογισμό, τακτικό προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, ήταν αυτό που διάβασα προηγουμένως, για το άμυνας, ναι, είναι ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Μαζί με τις δημόσιες επενδύσεις, το Υπουργείο Άμυνας είναι 7 δις. Α, το ίδιο είναι. Το Υπουργείο Υγείας, ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Όλο τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Τώρα δίνουν και μαθητές εξετάσεις, δεν έχουμε, λέει, λεφτά για πανεπιστήμια κτλ. Και γίνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. 5,8 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Συν 860 εκατομμύρια επενδύσεις, 6,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί όλο το προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, που έχουμε καθηγητές, έχουμε δασκάλους, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε κτίρια κτλ., είναι λιγότερα από αυτά που δίνουν τον Ιούνιο με μια μόνο καντουλιά. Και δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή εδώ, στο δημόσιο διάλογο λέει, δεν έδωσε, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ που είναι στη Δράμα. Δεν έδωσε τόσα στη Λαμία. Δεν δίνει, λέει, στην υγεία και στην παιδεία. Και πάει και δίνει μονοκονδυλιά 7 δις και να, δεν μιλάει κανένα.
1: Και δεν αντιδράει κανένας.
0: Δεν μιλάει κανένας. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 2,5 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι χρήματα δίνονται.
1: Ναι.
0: Και θα πει κανένας, εντάξει, και γιατί γίνονται όλα αυτά.
1: Το απαιτούν οι Ευρωπαίοι. Είπατε για τη Μελώνη ότι έχει διάφορα προβλήματα. Εξίσου σοβαρά προβλήματα έχει κύριος Μακρόν οικονομικά.
0: Ακούστε.
1: Γίνεται καμία πίεση, δώσε μας κανένα φράγκο.
0: Πρώτα απ' όλα βάλανε τα 37 δισάκια εκεί του Τσίπρα το μαξιλάρι για τους δανειστές.
1: Ναι.
0: Μέσα εκεί δεν υπήρχε η πρόβλεψη της πρόωρης εξόφλησης. Mm. Δηλαδή ήταν να υπάρχουν αυτά τα λεφτά και όταν έρθει να δοθεί κανονικά η δόση, να δοθεί. Ναι. Και αν μεν το κράτος δεν έχει έσοδα, υποτίθεται το 2035, είχε μέσα εκεί αυτό το μαξιλάρι, το οποίο ήθελε ο Πολάκης να το διανύμουνε. Ναι. Δεν του είχαν εξηγήσει τον Πολάκη και τον υπόλοιπον εκεί ότι αυτά είναι για τους δανειστές.
1: Mm.
0: Να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα όμως είναι ποιος πιέζει και γιατί. Δεν μπορεί να αποδειχτεί αυτό. Παρασκηνιακά γίνεται.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχει το μεγαλύτερο άγχος να πάρει τα λεφτά και να μην πάθει υποτίθεται ζημιά είναι η Γερμανία. Διότι υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να εξοφληθούν όλα αυτά τα δάνεια, υπάρχουν οι απαιτήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων. Και όσο αυτοί δεν εξοφλούνται, στα 22 δισεκατομμύρια δεν τα παίρνουν μέχρι κεραίας, σου λέει μπορεί να έρθει κάτι να γίνει. Γι' αυτό έβαλαν μέσα στη Δανειακή Σύμβαση, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μία ρήτρα και λέει όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το δανειολήπτη, από την Ελλάδα, καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπέτησης. Δηλαδή παρότι βάλανε τη Γερμανική Τράπεζα. Σου λέει ας βάλουμε και άλλη μια ρήτρα ότι δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός και να εμφανιστεί ανταπέτηση.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, επειδή στη διεθνή πολιτική πολλά συμβαίνουν. Είδαμε τώρα τους Ευρωπαίους λέει 300 δις το Ρώσιο τα παγώνω και τα παίρνω. Θα μπορούσε λοιπόν και η Ελλάδα, μια άλλη κυβέρνηση, να έρθει και να πει μας οφείλεται ως Γερμανία 350 δις, τι υπόλοιπο υπάρχει, τόσα δισεκατομμύρια, δεν πάρετε μία. Και να μπει μια ολόκληρη διελκυστήρα από εκεί και πέρα κτλ. Άρα οι πρώτοι που πιέζουν και θέλουν να πάρουν τα λεφτά όσο μπορούν πιο γρήγορα είναι βέβαια
1: η
0: Γερμανία. Λογικό είναι. Άμα εσύ ξέρεις ότι μπορεί να σου παρακρατήσει κάποια χρήματα, δεν θα κοιτάξει να τα πάρεις πίσω τα δανεικά ή τα δίθεν δανεικά. Άρα είναι ο πρώτος. Η δεύτερη είναι η Γαλλία. Δημοσίευμα περσινό. Μετάφραση ελληνική. Τι λέει.
1: Βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον προϋπολογισμό της η Ελλάδα.
0: Λέει η Le Monde, δημοσίευμα της Le Monde. Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον προϋπολογισμό αποπληρώνοντας δάνειο του 2010. 1,1 δις. Δηλαδή οι άνθρωποι βάραγαν μπιέλες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να κλείσουν τον προϋπολογισμό πέρσι και ήρθε η πανίσχυρη Ελλάς και λέει πάρτε τα λεφτά σου, σας ξοφλάω, είμαι λάρτς, έχω τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η δεύτερη που έχανε σίγουρα ένα μοχλό πίεσης ήταν προκειμένου η Γαλλία. Η οποία, να θυμίσουμε, Γαλλία πριν κλείσει αυτόν τον προϋπολογισμό είχαν διενεργηθεί εκλογές. Και οι εκλογές είχαν γίνει διότι διαφώνησε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση και μάλλον εκεί μέσα εσωτερικά στην κυβέρνηση, γιατί είχαν να κλείσουν έναν προϋπολογισμό 20 δις. Και για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση και έγιναν εκλογές. Και πήγαμε εμείς και τους δώσαμε το 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή το 1 δισεκατομμύριο για τη Γαλλία ήταν σημαντικό, γιατί για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Η γαλλική. Άρα λοιπόν ο δεύτερος δανειστής που σίγουρα μας ευγνωμονεί είναι
1: η
0: Γαλλία. Ο τρίτος δανειστής προφανέστατα είναι η Ιταλία. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, άμα βλέπω ότι μπορεί να το εξοφλήσει νωρίτερα, σου πει δεν τα θέλω τα λεφτά. Έχετε δει εσείς κανέναν δανειστή να πας να τον εξοφλήσει νωρίτερα και να πει δεν τα θέλω τα λεφτά?
1: Να.
0: Εδώ είναι και το δημοσίευμα της γαλλικής Le Monde. Greek repayment gives France surprise, λέει. Surprise boost. Λοιπόν, φοβερό. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση η οποία...
1: Και έχουμε και μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας που όποιος ζητήσει κάτι παραπάνω γιατί το δικαιούται, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει, παίρνει την απάντηση ότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με τα δημοσιονομικά όρια. Άρα. Και θα παίξουμε την τύχη της χώρας κτλ.
0: Σωστή παρατήρηση που κάνατε και θα πάω πλέον στην ανακοίνωση την περσινή του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επειδή εμείς κάναμε 2-3 εκπομπές και βγάλαμε δημοσιεύματα, θεωρώ ότι είχε αρκετή πίεση από την κοινή γνώμη και εξηγούσε για ποιο λόγο λέει δεν μπορούν να δοθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί λέει εδώ, ποιο είναι το όφελος, μας το εξήγησε. 135 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει. Μετά λέει, μπορώ εγώ να δώσω αυτά τα λεφτά σε ενισχύσεις. Προσέξτε, απαντάει εδώ το 2025. Το νέο σύμφωνο σταθερότητος ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 24. Mm-hmm. Άρα οι όποιες πρόωρες εξοφλήσεις έγιναν πριν το 24 δεν δεσμευόταν από τη ρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας σε σχέση με το ύψος των δαπανών. Δεύτερον, εφόσον εσύ βλέπεις ότι έχεις μια άνεση οικονομική διότι δημιουργείται ένα υπερπλεώνασμα, όταν πήγε στη διαπραγμάτευση.
1: Από την υπερφορολόγηση.
0: Από την υπερφορολόγηση, εννοείται. Και από το ΦΠΑ κτλ.
1: Γιατί θα μας τρελάνε και ο Μητσοτάκης μας τα που γράφει.
0: Να πούμε και κάτι όμως, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός. Ναι. Ένα μέρος, περίπου το 30% των εσόδων του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να
1: μας
0: το καταλάβουμε.
1: Και τίποτα άλλο. Ναι.
0: Σύμφωνοι. Θέλω να πω, το πληρώνουν τουρίστες. Άρα το 70% περίπου. Γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, μην λένε ότι κάνουμε προπαγάνδα. Λοιπόν, το 70% περίπου των εμέσων φόρων είναι από το από εμάς τους ίδιους και το άλλο είναι από τους τουρίστες. Θα είναι πιο ακριβό έτσι το τουριστικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τεράστια η υπερφορολόγηση. Και αυτά πριν το 24 μπορούσαν να δοθούν. Δεύτερον, μετά το 24, όταν πήγε στη διαπραγμάτευση κυβέρνηση και συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης, το Υπουργείο Οικονομικών, οι διάφοροι φωστήρες που γράφουν αυτά, και δεν βάλανε μια ρήτρα μέσα να μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν υπερπλεονάσματα, να τα κατανείμει και διαφορετικά. Διότι αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα. Άρα μπορούσαν να βάλουν μια ρήτρα. Όπως μπήκε η ρήτρα διαφυγής, μπορούσαν να βάλουν μια ειδική ρήτρα διαφυγής σε άλλα επίπεδα. Ή να βάλουν και κάτι άλλο. Δεν το βάλανε. Δεύτερον, τώρα που έχουμε πρόβλημα. Λόγω πολέμου και τα λοιπά, στενά του Ορμούζ, γιατί δεν αξιοποιούν τη ρήτρα διαφυγής, δεν το θέλει η Κομισιόν, ωραία, ας κάνει έτσι η Ελλάδα μόνη της και να ζητήσει εθνική ρήτρα διαφυγής. Και δεν το κάνει και να πει εφόσον περισσεύουν αυτά τα χρήματα, να δοθούν σε στήριξη μισθών, συντάξεων και τα λοιπά. Ούτε αυτό απαγορεύεται. Ή να μην το πει 13η σύνταξη, γιατί απαγορεύεται υποτίθεται η παγιοποίηση δαπανών, αλλά με τη ρήτρα διαφυγής προσωρινά μπορούν να δοθούν. Πολύ ωραία, μέρισμα για τα Χριστούγεννα τόσο. Πώς δίνει το κατοστάρικο τώρα, για μας κοροϊδεύει, δίνει 100, 200, τι δίνει στους συνταξιούχους. Ναι. Έτσι, την ώρα που δίνει 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί. Άρα λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα. Υπήρχε η δυνατότητα να προβλεφθεί επίσης. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και μέσα από το σύμφωνο σταθερότητας και να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Και το πιο απλό οικονομικά. 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές σημαίνει 7 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην ελληνική οικονομία. 7 δισεκατομμύρια ως επένδυση, λέω εγώ, σαν μισθή και συντάξεις, σαν επένδυση, σαν στήριξη, σαν δημιουργία μιας κρατικής τράπεζας η οποία να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Γιατί τώρα έχουμε τις τέσσερις συστημικές και μια ναι. πέμπτη πάλι είναι ιδιωτική. Γιατί δεν μετατρέπουν το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων σε μια τεράστια κρατική τράπεζα η οποία να μπορεί να στηρίξει την ελληνική οικονομία. 7 δις αν τα ρίξει την ελληνική οικονομία μόνο από έμεσους φόρους της τάξης του 20% λέω εγώ μέσω όρο θα πάρεις 1,4 δις πίσω. Αυτά τα 7 δις πέφτοντας θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Άρα θα γίνουν και εισπράξεις για το ΙΚΑ, για τον ΕΦΚΑ. Θα πάρει και ο μισθωτός το μισθό του. Παίρνοντας το μισθό του θα το φορολογήσεις πάλι και με 20%. Δηλαδή από τα 7 δις ρίχνοντας στην ελληνική οικονομία 3,5 με 4 δις θα παίρνεις πίσω. Και αυτός έρχεται εδώ και λέει θα πάρω 135 εκατομμύρια. Κάτι τώρα μας κοροϊδεύει.
1: Το ερώτημα σας ρητορικό νομίζω. Δισεκατομμύρια υπάρχουν. Δεν υπάρχει διάθεση. Και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. Δηλαδή, στο μείγμα της πολιτικής κυβέρνησης φαίνεται να μην υπάρχει διάθεση να βοηθεί ο κόσμος. Γιατί αποδεικνύεται συνέχεια εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα ότι υπάρχουν λύσεις να ανακουφιστεί ο κόσμος. Δηλαδή, ότι θα λυθούν τα προβλήματά του, ούτε θα γίνει πλούσιος. Αλλά κάπως να ανακουφιστεί.
0: Εντάξτε.
1: Και αντί να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διάθεση και η προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο, μας λέτε εδώ ότι έχουμε δώσει 36 δισεκατομμύρια σε 4 χρόνια στους δανειστές.
0: Και Καγωνόπουλε, ακούστε. Η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα όρια.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που έχει υπογράψει η κάθε μνημονιακή κυβέρνηση και συνεχίζει και ο κ. Μητσοτάκης είναι ως προτεραιότητα η εξόφληση των δανειστών. Πάει. Δεύτερον, συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης από το 24 στο νέο σύμφωνο σταθερότητας που είναι ακόμα πιο σφιχτό.
1: Ναι.
0: Τρίτον, συμφώνησε η κυβέρνηση, αλλά βλέπω και μια σειρά άλλα κόμματα του ευρωπαϊκού έτσι, δρόμου, ας το πούμε, που συμφωνούν στην ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας. Άρα, η όποια εξαίρεση δόθηκε πέρυσι, δόθηκε για τις αμυντικές δαπάνες. Άρα, πάλι δεν πάνε τα χρήματα στην υγεία, παιδεία, σε μισθούς κτλ. Επομένως, τι άλλο μένει, δεν υπάρχει καμιά απεριόριστη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από ένα σημείο και πέρα. Ό,τι έσοδα μαζεύει, στην πράξη τα μοιράζει και τα μοιράζει στους δανειστές και από εκεί και πέρα τα μοιράζει και στους ας το πούμε αυτούς οι οποίοι μπορούν να πάρουν τη δανειοδότηση. Ποιος παίρνει τη δανειοδότηση? Οι μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Μια κάστα.
0: Δεν να πάρει
1: μια
0: μικρές
1: μικρή,
0: επιχειρήσεις.
1: Μια μικρή κάστα.
0: Και να σας δείξω και κάτι άλλο που δεν είναι τυχαίο. Σημερινό δημοσίευμα, χτεσινό δημοσίευμα του Capital. Ναι. Λέει, η Ελλάδα πετυχαίνει το στόχο των 36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. 36 δις ξανά.
1: Συμπτώσεις,
0: Συμπτώσεις. Και λες, προσέξτε, σου εξοφλώγω νωρίτερα 36 δις. Μάλιστα. Και σου δίνει αυτός 36 δις. Ναι, αλλά αυτά τα 36 δις που σου δίνει πρώτα απ' όλα, μόνο τα 17 είναι ως επιχορήγηση, τα άλλα είναι δανεικά. Δεύτερον, τα πήρε η Ελλάδα αυτά τα 36 δις. Τι τα έκανε? Τα χρησιμοποιεί πρώτον 12 με 14 δις ως δάνεια που στους επιχειρηματικούς ομίλους.
1: Ναι.
0: Άρα ο συνταξιούχος, ο μισθωτός
1: δεν φτάνει στον κόσμο τίποτα.
0: Ναι, αλλά έχει πληρώσει τα 36 δις ο μισθωτός και ο συνταξιούχος και ο γενικότερα ο ελληνικός λαός ως πρόωρη εξόφληση για το μαξιλάρι που δημιουργήθηκε
1: ναι.
0: από τα ματωμένα πλεονάσματα που λέγανε.
1: Άρα,
0: άρα λοιπόν όλοι πληρώσαμε και όταν ήρθε το χρήμα μέσα δεν το πήραν όλοι, το πήρανε οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα υπόλοιπα χρήματα που δοθήκαν ως επιχορηγήσεις δεν τα δώσανε πάρετε τα λεφτά να τα βάλετε στην τσέπη αλλά κάντε το εξοικονομώ. Άντε το ανακαινίζω. Ναι, αλλά όταν κάνεις αυτά, 17 δισεκατομμύρια λέω, πρέπει να αγοράσεις υλικά το ένα το άλλο κτλ. Τα περισσότερα είναι εισαγόμενα πάλι, διότι αν σου λέει θα σου δώσω ενίσχυση για τη νέα τεχνολογία, παράγουμε εμείς εδώ κομπιούτερ, παράγουμε software, θα σου δώσω για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παράγουμε εμείς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα σου δώσω, ξέρω εγώ, για μια σειρά άλλες δράσεις. Μα τα περισσότερα τα εισάγουμε. Άρα, 36 δις, 12 στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι και αυτοί για να κάνουν δουλειές, ένα μεγάλο μέρος έφεραν υλικά από το εξωτερικό,
1: ναι,
0: και όλο το άλλο πακέτο πήγε σε μεγάλο βαθμό που για να αγοραστούν πάλι εξοπλισμοί μηχανολογικοί, να γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, να μπουν οι οπτικές ίνες κτλ. Άρα τι έμεινε ως κατανομή και διανομή, γιατί το βασικό δεν είναι το χρήμα που έρχεται, αλλά πώς διανέμεται και πού φτάνει. Να πούμε ότι ένα μέρος είναι και μισθή, να το πούμε. Αλλά αυτοί οι μισθοί πάλι έχουν αποδώσει φόρο και ΕΦΚΑ κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Και να αφήσουμε για άλλη εκπομπή, δεν ξέρω τι ώρα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Δεν είπε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία επιτήρηση?
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μας είπε? Να αφήσουμε κάτι άλλο και για την άλλη φορά.
1: Βεβαίως,
0: για
1: βεβαίως,
0: την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Για να καταδείξουμε αν είμαστε εκτός μνημονίου.
1: Mm-hmm.
0: Διότι στην ανακοίνωση που έκανε, μερικοί του γράφαν από κάτω, είμαστε λέει έξω από την επιτήρηση. Μάλιστα. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Δεν μπορείς. Αυτές δηλαδή τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Μπορεί η ΑΔΕ που είναι ανεξάρτητη αρχή να πάψει να είναι ανεξάρτητη αρχή και να μπει υπό το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ο κόσμος ακούει ανεξάρτητη αρχή και το αρέσει.
1: Και νομίζει, ναι, ναι, ναι.
0: Σε κανένα κράτος το ταμείο του κράτους δεν το κρατάει μια ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση και το ταμείο δεν το κρατάει ο ιδιοκτήτης, αλλά το κρατάει ένας άλλος.
1: Ναι.
0: Και άμα θες λεπτά να πάρεις από το ταμείο, θα ρωτάς αυτόν. Μα τότε δεν είσαι ιδιοκτήτης. Και κλείνω με ένα ωραίο τελικό, με αφορμή την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έγινε επιτέλους η ρηματική διακοίνωση, διαμαρτυρήθηκε η Ελλάδα.
1: Ναι, εξέφρασε τη λύπη της Ουκρανία.
0: Και
1: αλλά...
0: η Ουκρανία εξέφρασε τη λύπη της. Και έκλεισε το θέμα. Και επειδή εμείς είμαστε πάλι large ως Ελλάδα, αυτή εδώ είναι η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας που ξεκινάει από σήμερα.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω εδώ και λέει Δευτέρα 8 Ιουνίου. Συζήτηση για την Ουκρανία. Μπήκε θέμα για την Ουκρανία. Τη συζήτηση για το Ουκρανικό τη ζήτησαν ποιοι? Τη ζήτησαν λέει με γράμμα τους τα εξής κράτη: Δανία, Γαλλία, Λετωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Δηλαδή εμείς ζητήσαμε να γίνει συζήτηση για την Ουκρανία, εκτός και αν εννοεί ότι θα βάλει θέμα για το Ουκρανικό ντρόν. Αν είναι και το βάλει το Ουκρανικό ντρόν ως θέμα και την τοποθέτησή της η Ελλάδα θέσει το θέμα εκεί, τότε καλώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ θα γίνει συζήτηση.
1: Αλλά θα στοιχηματίζατε ότι θα το βάλει.
0: Θα έλεγα, θεωρώ ότι η επιστολή που απευθύνθηκε, γιατί την απίθυνε και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν νομίζω ότι αφορά το Ουκρανικό ντρόν, αφορά την Ουκρανία και τα προβλήματα που έχει με τη Ρωσία.
1: Μες. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake
11: και η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
14: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
13: Και καλό καλοκαίρι!
15: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong.
7: Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
11: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πά να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι, από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
15: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Καλημέρα κύριε Σιγκελάκη.
17: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, τι κάνετε? Νομίζω ήταν πολύ καλή η εισαγωγή.
16: Θέλω από την εισαγωγή να ξεκινήσω. Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση ότι ενώ συμβαίνουν μικρά και μεγάλα μείζονος σημασίας και για τον ελληνικό λαό, τα πολιτικά κόμματα επιδίδονται σε επικοινωνιακές και αμαχίες?
17: Και μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα για ποια θέματα συζητώνται στο δημόσιο διάλογο? Δύο θέματα. Πότε θα γίνουν εκλογές και τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Είναι δυνατόν να υποτιμούν τόσο την κοινή γνώμη, το λαό, και να μην συζητούν επί της ουσίας και να μην βρίσκουμε ανταπόκριση στις ενέργειες που κατά καιρούς κάνουμε και να αποσιωπούν ζητήματα όπως αυτό που μόλις είπαμε? Γιατί εδώ ποιο είναι το θέμα που αναπτύξατε? Είναι ότι αυτοί που ισχυρίζονταν ότι είναι τάχα μου ρεαλιστές, ορθολογιστές και σοβαροί, ενώ είναι μυρολάτρες, ενδοτικοί και υποτελείς στον ξένο παράγοντα, τι μας λέγανε τόσα χρόνια? Ότι το θέμα έχει κλείσει. Αυτό που λέει η Γερμανία δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δεν πρόκειται 80 χρόνια μετά να βρούμε το δίκιο μας, ανήκουν αυτά στο παρελθόν. Το είχε πει άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άκης Κέτσος, παραμονές των εκλογών του 23. Ας κοιτάξουμε τα σύγχρονα θέματα στο μέλλον κτλ. Λοιπόν, και τώρα να, αποδεικνύεται ότι 81 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το θέμα δεν μπορεί να κλείσει και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώχαν Βάντελφουλ, το ανοίγει για να πει ότι θα αποζημιωθούν οι Πολωνοί που υπέφεραν σε φυλακές, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα γκέτο και που είναι επιζώντες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή ένα ζήτημα για το οποίο μάλιστα η Πολωνία δεν έχει και, αν θέλετε, τα επιχειρήματα που έχουμε εμείς. Γιατί? Γιατί έχει παραιτηθεί δύο φορές. Το 1953 παραιτήθηκε προς την Ανατολική Γερμανία, Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, και το 1990 προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και έχει αποζημιωθεί, έχει πάρει επανορθώσεις, την ανώτατη μορφή επανορθώσεων που είναι εδάφη, άλλαξε ο χάρτης της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πήρε και κάποια οικονομικά ωφέλη. Όμως η Πολωνία, να μην το ξεχνάμε, έχει 6 εκατομμύρια νεκρούς. Στο έδαφος της λειτουργήσαν τα χειρότερα στρατόπεδα θανάτου. Mm-hmm. Ξέρουμε την αντίσταση του πολωνικού λαού, ξέρουμε το γκέτο της Βαρσοβίας και άλλα τις δοκιμασίες. Και ναι, καλώς κάνει και έχει επανέλθει σε αυτόν τον αγώνα και διεκδικεί. Πότε όμως επανήλθε? Μόλις το 2017, και όχι από τα κάτω, από ένα κίνημα των μαρτυρικών τόπων με τη συμμετοχή του Μανώλη Γλέζου, του Εθνικού Συμβουλίου, των αντιστασιακών οργανώσεων, των ενώσεων θυμάτων, όπως εδώ που κατά καιρούς φουσκώνει και κινητοποιεί πάρα πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση είναι ένα αυθεντικό κοινωνικό κίνημα, αλλά από τα πάνω, στην Πολωνία, μόνο η κυβέρνηση και μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση έθετε το θέμα, χωρίς καν να βρίσκει μεγάλη λαϊκή στήριξη. Και παρόλα αυτά, με μεθοδικές ενέργειες που έκανε, προετοίμασε το έδαφος ώστε επί των ημερών της νέας κυβέρνησης, αν έχουμε το χρόνο θα το αναλύσουμε, να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση, να είμαστε μπροστά σε εξαιρετικές αποφάσεις που αν υλοποιηθούν, θα έλεγα ότι ήδη από τώρα αλλάζουν πλήρως το χάρτη του ζητήματος.
16: Κύριε Σιγκελάκη, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση πολωνική, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, έφερε το θέμα στο προσκήνιο, παρότι σωστά επισημαίνεται ότι δύο φορές οι πολωνικές κυβερνήσεις έχουν παρατεθεί στο παρελθόν των δικαιωμάτων τους. Όταν το επανέφερε στο προσκήνιο, ήσασταν από εκείνους που είχαν πει ότι να η ευκαιρία μια σύζευξης, παρότι διαφορετικής βαρύτητας, των αιτημάτων Ελλάδας και Πολωνίας. Η κυβέρνηση άλλαξε, το αίτημα όμως δεν υποχώρησε. Πρέπει να το πούμε αυτό από τους Πολωνούς ως πολιτική και οικονομική ελίτ. Παρέμεινε σε βαθμό που ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ξέρω να το κάνει για λόγους εντυπώσεων και μόνο ότι κάνει μια τέτοια δημόσια δήλωση, εμείς έχουμε αγανακτήσει για να ακούσουμε ένα προεδρικό συγγνώμη και αυτό κουτσά στραβά. Παρ' όλα αυτά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αναγνωρίζει ότι δικαιούνται επανορθώσεις. Και ρωτώ, λέει κάτι αυτό καταρχάς για το δικό μας πολιτικό σύστημα που και σε ολομέλεια έχει πάρει απόφαση στη Βουλή για το χρέος των Γερμανών έναντι του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών και τίποτα δεν έχει κάνει, όταν βλέπεις δύο αντίθετες πολωνικές κυβερνήσεις, θυμίζω ότι οι προηγούμενοι κατηγορούνταν για φιλορωσικά αισθήματα, η νυν για φιλοαμερικανικά αισθήματα, παρόλα αυτά σε αυτό ήταν ενιαίοι. Λέει κάτι?
17: Λέει πάρα πολλά και το περιγράψατε πολύ εύστοχα. Αποκαλύπτει ουσιαστικά την, αν όχι την υποκρισία, θα έλεγα τα ελλείμματα στην άσκηση της πολιτικής από τις ελληνικές κυβερνήσεις, που ενώ έχουμε το δίκαιο μας είναι βουνό, ενώ ουδέποτε έχουμε παραιτηθεί, ουδέποτε έχουμε αποζημιωθεί, αντίθετα έχουμε στα χέρια μας και πορίσματα, δύο πορίσματα της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ίδια η Γερμανία πιστεύει ότι έχουμε δίκιο, και ενώ έχουμε και το όπλο της ομόφωνης απόφασης της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019, αρκούμαστε έκτοτε σε άσφαιρα πειρά, σε ρητορικές μόνο διακηρύξεις, και θα έλεγα μάλιστα και πολύ συνεσταλμένα, με πολύ χαμηλούς τόνους, μην τυχόν και ενοχλήσουμε τους Γερμανούς, ας πούμε, ανώτατους αξιωματούχους που επισκέπτονται την Ελλάδα, χάνοντας ευκαιρίες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν να ήταν καθοριστικές. Αντίθετα, η Πολωνία τι έκανε? Μπήκε στον αγώνα μόλις το 2017 και έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Την ημέρα δηλαδή που ξεκινούσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, με την επίθεση της Γερμανίας στην Πολωνία, αυτή την ημέρα όρισε ως έναρξη το αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και δημιούργησε όρισε τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον Αρκάντιους Μούλαρτσικ, ως αρμόδιο για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για να στείλει το μήνυμα στο Βερολίνο ότι δεν παίζει με το θέμα αυτό. Και ενώ δεν υπήρχε λαϊκό κίνημα, όπως είπαμε εκεί, έμπαινες στη Βαρσοβία και έβλεπες τεράστια πανό να σε καλωσορίζουν στην πόλη με φωτογραφίες από τα ναζιστικά εγκλήματα την περίοδο της κατοχής και με την υπόμνηση ότι η Πολωνία διεκδικεί τις αποζημιώσεις. Ετοίμασε μία μελέτη η οποία προσδιορίσε το ύψος των αξιώσεών της στο 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ και δεν έμεινε εκεί. Πρότεινε, έστειλε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στους συμμάχους της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ και τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας το ζήτημα και προτείνοντας τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις, με συμμετοχή και της Ελλάδας, την οποία επίσημα κάλεσε, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν της απάντησε καν. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να διοργανωθεί και ειδική ημερίδα στην Ελλάδα με συμμετοχή Ελλήνων, αλλά χωρίς να είναι κανείς από την κυβέρνηση. Και στη συνέχεια το Βερολίνο ενοχλημένο, η Άγγελα Μέρκελ ενοχλημένη από τη στάση της πολωνικής κυβέρνησης, έδωσε τα ρέστα της, να το πω λαϊκά, για να εκλεγεί το κόμμα του Ντόναλντ Τούσκ. Τον θυμόμαστε αυτόν τον κύριο ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έπαιξε και αυτός το ρόλο του στο να μας περάσουν τη θηλιά του μνημονίου στο λαιμό και να τη σφίξουν γερά γερά. Το αγαπημένο παιδί λοιπόν της Άγγελα Μέρκελ κατόρθωσε έστω και δύσκολα να εκλεγεί πρωθυπουργός μιας συμμαχικής κυβέρνησης, ο οποίος όμως δεν άλλαξε την επίσημη γραμμή διεκδίκησης, απλώς έριξε τους τόνους. Έλα όμως που εδώ και περίπου 2 χρόνια εξελέγει, έχει εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ψήφο του λαού από το κόμμα της πρώην αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι μάλιστα ο Κάρλ Ναυρότσκι, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι φλογερός υπέρμαχος της διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων, το έθεσε ως πρώτο ζήτημα στο πρόγραμμά του και δεύτερο το ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να μπει στο ΝΑΤΟ. Η άνοδος του λοιπόν στην εξουσία άλλαξε τα δεδομένα. Η κυβέρνηση τώρα βλέπει μπροστά της διαρκώς τον πρόεδρο και επομένως όφιλε να ζητήσει τις αποζημιώσεις. Και υπάρχει και άλλη μια εξέλιξη. Πρόσφατα ο Κάρολ Ναυρότσκι, ο Πολωνός πρόεδρος, αφαίρεσε από τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, το παράσημο του τάγματος του Λευκού Αετού, που είναι η ψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας, διότι ο Ζελένσκι τι έκανε? Μετονόμασε μια μονάδα του Ουκρανικού στρατού σε ήρωες της ΟΥΠΑ, δηλαδή του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού που δημιουργήθηκε από τον Μπαντέρα και πολέμησε στο πλευρό της Βέρμαχτ, κατασφάζοντας πολίτες στη Σοβιετική Ένωση, αλλά σφάζοντας και Πολωνούς, διαπράττοντας θηριωδίες στην Πολωνία. Λοιπόν, μπροστά σε αυτή την ύβρη, ο Πολωνός πρόεδρος αφαίρεσε το ανώτατο παράσημο από τον Ζελένσκι, με αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο χωρών να διαταράσσονται, να έχουν διαταραχθεί, και η Γερμανία, και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, η Γερμανία, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μέτωπο εναντίον της Ρωσίας και πιθανώς να αναμετρηθεί και στρατιωτικά τα επόμενα χρόνια με τη Ρωσία, έχει ανάγκη την Πολωνία, την Πολωνία που η θέση της να συνορεύει τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Λευκορωσία και με τη Ρωσία, η γεωπολιτική της θέση, η οικονομική της δυναμική, της δίνουν ένα ξεχωριστό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ. Θέλει λοιπόν η Γερμανία να εξευμενήσει την Πολωνία και γι' αυτό ξεκινάει από το Έλασον, που όμως είναι πολύ σημαντικό, να ανταποκριθεί δηλαδή σε ένα ψήφισμα που έβγαλε τις προηγούμενες μέρες το Πολωνικό Κοινοβούλιο και να πει ότι εμείς ναι θα αποζημιώσουμε τους επιζώντες της κατοχής, αυτούς που υπέφεραν από τη Βέρμαχτ και τα SS.
16: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Σιγκελάκη, καλά κάνετε και ανοίγετε όλη τη βεντάλια και δίνετε και την εξήγηση γιατί μια κίνηση των Πολωνών από το 17 φαίνεται να μπαίνει σε ένα δρόμο, σε ένα κανάλι το 26, σε χρόνο ρεκόρ, αν σκεφτεί κανείς την ιστορικότητα τέτοιων συμβάντων και τον αντίκτυπο που έχουν. Όμως εδώ, επειδή η κίνηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο όχι μόνο για τους Πολωνούς. Και κοιτάξτε, μιλάμε μία ημέρα μετά την 22 Ιουνίου, οπότε είναι και η έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα του καταιγιστικού πολέμου των Γερμανών, που αποτέλεσε τελικά και την ληξιαρχική πράξη θανάτου ναζιστικού καθεστώτος, διότι σε αντίθεση με ό,τι πίστευε, δεν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Στο τέλος η κατάληξη ήταν η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης με το σφυροδρέπανο στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στο Βερολίνο. Ρωτώ λοιπόν, αυτό και μόνο κινητικότητα δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει επίγουσες καταστάσεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, αν θέλετε, ακόμη και γιατί το έχετε θέσει, μια έκτακτη σύγκληση του Ελληνικού Κοινοβουλίου να συζητήσει έναν οδικό χάρτη με βάση τη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, ή όλοι μαζί έχουν συνεννοηθεί ότι αυτό το θέμα δεν είναι μείζονος σημασίας?
17: Ακριβώς τώρα θα πρέπει να αποδείξει ο καθένας τι πιστεύει. Να αφήσουν αυτά τα φλιναθήματα περί δημοσκοπήσεων και χρόνου εκλογών, να ασχοληθούν με τα ουσιαστικά και αν πραγματικά πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει δίκιο και οφείλει να διεκδικήσει το δίκιο της, να διεκδικήσει δηλαδή την καταβολή των γερμανικών οφειλών, να μας πούν συγκεκριμένα πώς θα το πράξουν. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε σε άμεση σύγκληση την Ολομέλεια της Βουλής με μια προημερησία διατάξεως συζήτηση που θα έχει ένα και μόνο σκοπό, να καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, να επικαιροποιήσει δηλαδή τον οδικό χάρτη διεκδίκησης που υπάρχει ήδη από το 2016 και ψηφίστηκε το 2019, λοιπόν, και να καθορίσει ποια είναι τα επόμενα βήματα για την πολιτική και την νομική δικαστική διεκδίκηση. Αυτό έχει επίγουσα σημασία, το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει άμεσα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να δώσει την άδεια για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διστόμου, του Αιγίου και του Ρεθύμνου, αμετάκλητων αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για να καταλάβει η Γερμανία ότι με το θέμα αυτό δεν παίζουμε. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που έχει αρχίσει να υπάρξει μια ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 28 του Συντάγματος με την οποία να γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί να ισχύει η ετεροδικία, δηλαδή η ιδιότυπη κρατική ασυλία, όταν πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μόνο και μόνο με αυτές τις κινήσεις που δεν χρειάζονται κόστος, δεν χρειάζονται χρόνο, μπορούν να γίνουν σε λίγες ημέρες, με κορυφαία την πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο Πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών, η Γερμανία θα το πάρει το μήνυμα και μπροστά στο να γίνουν ανεξέλεκτες οι καταστάσεις θα σπεύσει να συζητήσει και να διαπραγματευτεί. Όταν όμως εδώ πηγαίνουμε σε εκλογές και ψάχνουμε να βρούμε ποιες είναι οι θέσεις των μεγάλων κυρίως κομμάτων για το ζήτημα, γιατί τα μικρότερα γνωρίζουμε έχουν στηρίξει την υπόθεση αυτή και αυτά βέβαια πολλές φορές όχι με ιδιαίτερη συνέπεια, αλλά όταν ψάχνουμε τα κόμματα εξουσίας να τοποθετηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε ματέως περιμένουμε. Εδώ λοιπόν το ζήτημα, οι εξελίξεις στην Πολωνία αποκαλύπτουν την υποκρισία και τα ελλείμματα της ελληνικής πολιτικής τάξης και αποκαλύπτουν επίσης ότι το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει, τα περιθώρια υπάρχουν εφόσον όμως είναι αποφασισμένος κάποιος να το διεκδικήσει.
16: Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σας ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε στην ετεροδικία, θα επιστρέψω στο πολιτικό σύστημα. Επειδή στην Ιταλία μετά και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης επέμεναν οι Ιταλικές αρχές. Θυμίζω όταν μας είχατε φέρει εδώ με δική σας πρωτοβουλία τον εισαγγελέα των διώξεων για τις γερμανικές θηριωδίες στην Ιταλία.
17: Μάρκο Ντε Πάολι.
16: Μάλιστα. Που είχε πει ο άνθρωπος ότι ανεξάρτητα από το τι αποφασίζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που είναι σεβαστό, η Ιταλική δικαιοσύνη έχει τα νομικά εργαλεία να προχωρήσει. Και επειδή το τελευταίο χρόνο, και εδώ είχαμε εξέλιξη, συνεχίστηκε παρά την απόφαση αναγνώρισης ουσιαστικά της ετεροδικίας για τους Γερμανούς από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης,

0: να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα του διστόμου μέσα στην Ιταλία. Φυσικά η Γερμανία δεν θα το αφήσει έτσι. Έχει στα χέρια της κάποια νομικά όπλα και αν συνεργαστεί και με την ιταλική κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι κάτω από το τραπέζι γίνονται πάρα πολλά, μπορεί να το καθυστερήσει. Όμως όταν έχουμε από τη μία αυτό, από την άλλη τα πορίσματα, τα επίσημα της Γερμανικής Βουλής και κορυφαίων επιστημόνων ότι η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί και τα λοιπά. Όταν έχουμε τις αμετάκλητες αποφάσεις για, για το δίστομο, το Αίγιο και τα χωριά του Ρεθύμνου στα χέρια μας. Όταν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε με συμβολικές και ουσιαστικές κινήσεις την απόφαση του 2019 και δεν κάνουμε τίποτα, τι μήνυμα στέλνουμε στην άλλη πλευρά? Και μάλιστα εδώ η Γερμανία, θα έλεγα ευλόγως, αντιλαμβάνεται την ανεκτικότητα, για να μην πω τον ενδοτισμό, που υποκρύβει η στάση αυτή της χώρας ως αδυναμία και μας φέρεται με ένα πολύ σκληρό και άδικο τρόπο σε όλο το φάσμα των εθνικών θεμάτων. Από το ότι υιοθετεί κάθε παράλογη και παράνομη αξίωση της Τουρκίας έως το πώς μας φέρεται στα ζητήματα που θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι η κάθε χώρα, όπως το έπραξε η Πολωνία παρά την αλλαγή κυβέρνησης που ήταν πολύ έντονη η μάχη εκεί, με την εκλογή βέβαια του Προέδρου που τη βοήθησε πολύ, και βέβαια δεν θα λύσει το θέμα, δεν θα εισπράξει τα 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διεκδικεί, αλλά ανατρέπει αυτό το πέπλο σιωπής, αυτό την προσπάθεια των Γερμανών να πούν ότι το θέμα έχει κλείσει. Και αν το καταφέρνει λοιπόν η πολωνική κυβέρνηση, η πολωνική δημοκρατία, αυτό που έχει παραιτηθεί και δύο φορές στο παρελθόν, είναι δυνατόν η Ελλάδα, που έχει ασύγκριτα ισχυρότερη ηθικά, ιστορικά και νομικά θέση, να μην το επιδιώκει καν? Επομένως εδώ υπάρχει η ευκαιρία και τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα εν ώψη των εκλογών και της μακράς προεκλογικής περίοδου οφείλουν να ανταποκριθούν στην απέτηση αυτού του ελληνικού λαού, να φέρουν το θέμα ξανά στη Βουλή και να συναποφασίσουν όλοι μαζί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
1: Τώρα, κύριε Συγγελάκη, επειδή ξέρω ότι μιλάτε ανοιχτά, θέλω να σας ρωτήσω πόσο ικανοποιημένος είστε σε επίπεδο βάσης από το γεγονός ότι φαίνεται η δικαστική, αν θέλετε στα χαμηλής, του χαμηλού βαθμού δικαστήρια, κατάσταση δεν ανοίγει περαιτέρω. Δηλαδή, φαίνεται να μην υπάρχει ένα κύμα προσφυγών για επανορθώσεις. Είπατε το Ρέθυμνο. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι σε πολλές περιοχές της πατρίδας και στην Κρήτη έχει ατροφήσει αυτή η διαδικασία, είτε από συγγενείς είτε από οργανώσεις.
0: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό εξηγείται. Είναι το γεγονός ότι θεσπίστηκε δικαστικό ένσημο. Θα πρέπει δηλαδή τα θύματα, για παράδειγμα, της Βιάννου, αν αποφασίσουν να κατέβουν να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις, και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν είχε γίνει σχετική προετοιμασία και δεν υποβλήθηκε η αγωγή, διότι τότε υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και περιμέναμε να αλλάξει το κλίμα αυτό. Λοιπόν, εντωμεταξύ όμως έχουν φροντίσει οι ελληνικές κυβερνήσεις τη διάρκεια του μνημονίου να θεσπίσουν το δικαστικό ένσημο και να πρέπει να πληρώνεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να υποβάλεις μια αγωγή. Όλα αυτά λοιπόν τα εμπόδια, όπως είναι το δικαστικό ένσημο, όπως είναι το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα πρέπει άμεσα να καταργηθούν, να απομακρυνθούν, ώστε τα θύματα να μπορούν να διεκδικήσουν ανεμπόδιστα τη δικαίωσή τους. Και επίσης υπάρχει και η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου είναι σε εξέλιξη, όπου ζητάμε να υπάρξει ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 28 του συντάγματος, η οποία να κάνει σαφές ότι η ετεροδικία, η κρατική ασυλία δεν ισχύει όταν πρόκειται για εγκλήματα πολέμου, για σφαγές αμάχων, για ολοκαυτώματα. Αυτός ο συνδυασμός ενεργειών

0: Και βέβαια το να αποφασίσει επιτέλους η ελληνική δημοκρατία, εάν η Γερμανία δεν ανταποκριθεί, ποια θα είναι η δικαστική συνέχεια, και εδώ υπάρχουν διάφορες προτάσεις, υπάρχουν δικαστήρια όπως για παράδειγμα το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που στο παρελθόν μας δικαίωσε, το δικαστήριο του Κόμπλεντς που μας δικαίωσε το 1972 για αξιώσεις της Ελλάδας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα μπορούσε να είναι και αυτό μια επιλογή. Φυσικά αυτό είναι ένα ζήτημα σε υψηλό πολιτικό και νομικό επίπεδο που θα πρέπει να κριθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η σοβαρή προετοιμασία της χώρας για το ζήτημα και η έγερση των αξιώσεων στο υψηλότερο επίπεδο θα αναγκάσει τη Γερμανία να πάρει τα μέτρα της.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και για μια άλλη παράμετρο, στην οποία την είδαμε από τη διαχειρίστρια του αρχείου Σταμούλη, την κυρία Χριστίνα Σταμούλη, αφορά με αφορμή το τι έγινε στο Δήμο Καλαμάτας, όπου ξαναφτιάχνουν το φάκελο με νέα στοιχεία, και τίθεται πια κατά τη γνώμη σας πιο ανοιχτά το ζήτημα ότι όλη αυτή η ιστορία των μαρτυρικών χωριών και πόλεων πρέπει με έναν τρόπο να ξανανοίξει, γιατί εδώ πηγές, αρχεία, νέα δεδομένα, όταν ξαναβλέπουν κάποιες υποθέσεις, φαίνεται αυτό που έχετε περιγράψει εσείς αναγλυφά, ότι από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της πατρίδας μας και από το ανατολικότερο στο δυτικότερο, δεν υπάρχει σημείο που να μην έχεις μαρτυρικούς τόπους της γερμανικής κατοχής.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχα και εγώ την χαρά και την τιμή να μιλήσω το Φεβρουάριο του 2024 αλλά και το Φεβρουάριο του 2026 στην Καλαμάτα, στην επέτειο του ματωμένου Φλεβάρι, όπου πραγματικά εκατοντάδες πολιτών σφαγιάστηκαν από τη Βέρμαχτ και τους θλιβερούς συνεργάτες τους, και να προσθέσουμε και εμείς με τη σειρά μας την υποστήριξη στον αγώνα της Καλαμάτας για να αναγνωριστεί ως μαρτυρική πόλη, όπως βεβαίως και το δικαιούται. Και τώρα τα στοιχεία τα οποία έχουν προστεθεί και αφορούν το ζήτημα των νεκρών εξαιτίας της πείνας και των ασθενειών είναι καταλυτικά. Ήθελα να σας πω ότι πρόσφατα πριν λίγες μέρες είχα τη χαρά να πάω στη Σπερχιάδα, που είναι στη Δυτική Φλιώτιδα, ένας δήμος από όπου κατάγεται και η μητέρα μου, που μπόρεσε με αγώνα τα τελευταία έτη, και είχα και εγώ την τιμή να είμαι στην Επιτροπή Διεκδίκησης, να αναγνωριστεί πριν από ένα χρόνο ως μαρτυρική πόλη, και έκανε τη σχετική εκδήλωση και μας τίμησε κτλ. Αγώνας αντίστοιχος γίνεται τώρα στον ίδιο Δήμο για τη Μακρακόμη. Θέλω να σας πω την εξαιρετική είδηση ότι ο Δήμος Πειραιά, με όλο το συμβολισμό που έχει, αποφάσισε ομόφωνα στο Δημοτικό του Συμβούλιο να υποβάλει αίτηση για να αναγνωριστεί ως μαρτυρικός δήμος.
1: Και εδώ να αναγνωρίσουμε, μου επιτρέπετε, την πρωτοβουλία του ίδρυου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που είναι διαχρονικά υποστηρικτής και του Εθνικού Συμβουλίου.
0: Ακριβώς, και το κάναμε μαζί το Εθνικό Συμβούλιο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Επί 1,5 χρόνο συζητούσαμε με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους για να τους δείξουμε ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος με τη διασταλτική ερμηνεία των θεμάτων, γιατί ο Πειραιάς για παράδειγμα καταστράφηκε από τους γερμανικούς, τους ιταλικούς, τους γερμανικούς αλλά και τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, και ότι αυτό είναι επιχείρημα και όχι αντεπιχείρημα για να διεκδικήσει την αναγνώρισή του ως μαρτυρικής πόλης. Ο Πειραιάς είναι ο τόπος όπου υπήρχε η πείνα, που φέρισε η πείνα, είναι ο τόπος όπου έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς και έφτασε μέχρι και τα όρια ένα κομμάτι του Πειραιά στην Αγία Τριάδα, είναι ο τόπος όπου η αντίσταση έδρασε και έσωσε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο από τον Όλεθρο, γιατί έγινε η μάχη της ηλεκτρικής τα ξημερώματα της 13ης Οκτωβρίου του 1944, και ενώ οι Γερμανοί είχαν ήδη φύγει από την Αθήνα αλλά είχαν υποθηκεύσει το εργοστάσιο ρεύματος και μεγάλες μονάδες ενέργειας για να βυθίσουν στον όλεθρο ολόκληρη την Αττική και ο Ελλάς κατόρθωσε να αποσοβήσει αυτή τη δραματική εξέλιξη. Ο Πειραιάς λοιπόν, για παράδειγμα, που έχει πολλά στοιχεία, αλλά κυρίως έχει την πολιτική απόφαση, την πολιτική βούληση του συνόλου του Δήμου και του λαού να διεκδικήσει και να γίνει μαρτυρική πόλη, και έρχονται και άλλες πόλεις. Κάθε φορά, κύριε Σαχίνη, που πάμε σε ένα μαρτυρικό τόπο ή έχουμε μια ομιλία στην Αθήνα, έρχονται εκπρόσωποι πάρα πολλών χωριών που θέλουν να κατεβάσουν φακέλους για να αναγνωριστούν τα χωριά τους ως μαρτυρικά, γιατί το δικαιούνται, δεδομένου ότι 1770 χωριά καταστράφηκαν από τους Γερμανούς, εκατοντάδες χιλιάδες είναι τα θύματα στην Ελλάδα, τόσο του φεκισμού αμάχωνος και της πείνας των ασθενειών και όλων των δοκιμασιών. Γιατί αν βάλουμε στο μυαλό μας μια εικόνα, την εικόνα που θα την έχετε δει από ένα χωριό κοντά στο Αγρίνιο, αλλά είναι μια εικόνα που ήταν και στο Δίστομο και στη Διάνο, την επόμενη της απελευθέρωσης, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο την επόμενη χρονιά και να μην φοράνε παπούτσια, και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν φορούσαν παπούτσια οι γονείς μας, ο πατέρας μου, και πήγαινε 12 χιλιόμετρα από τα Μοιρά στη Διάνο και πίσω χωρίς παπούτσια, χωρίς φαγητό, χωρίς βιβλία, χωρίς παλτό. Χρόνια μετά την απελευθέρωση, όλοι ξέρουμε τι πέρασε αυτός ο τόπος που τον άφησαν οι Γερμανοί πίσω τους, άφησαν κρανίου τόπο, ένα χώρο, μια χώρα σωρό ερυπείων, μαυροφορεμένων γυναικών και λιπόσαρκων παιδιών. Πώς μπορούμε αυτά να τα ξεχάσουμε? Πώς, με ποιο ηθικό δικαίωμα, η Γερμανία προσπερνά τις απαράγραπτες και άριστα τεκμηριωμένες υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα? Με ποιο δικαίωμα η πολιτική τάξη της χώρας δεν ξεσηκώνεται για να διεκδικήσει αυτά που μας ανήκουν και να βλέπουμε δίπλα μας να υπάρχουν εξελίξεις και εμείς να μην είμαστε σε θέση ούτε να εφαρμόσουμε τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις? Έως πότε θα υπάρχει αυτή η υποκρισία? Έως πότε θα εμπέζουν τον ελληνικό λαό?
1: Θέλω, αντί επιλόγου, ακούγοντάς σας, και καλά κάνατε και τις ιστορικές αναφορές για τη μάχη της ηλεκτρικής, βέβαια στις μέρες μας ανατινάσουμε μόνοι μας γερανοφόρους κάδους λιγνητορυχείων στην Πτολεμαϊδα, δεν χρειάζεται Γερμανός, κύριε Σιγκελάκη, αλλά ακριβώς επειδή αναφέρεστε σε αυτό, επειδή αναφέρεστε σε όλα αυτά, κοιτάξτε, είναι σε εξέλιξη το περίφημο πρόγραμμα SAFE, το οποίο, αν το δει κάποιος, ο επανεξοπλισμός στην Ευρώπη, στην ουσία η Γερμανία το λέει ορθά κοφτά, είναι επανεξοπλισμός δικός της. Όλες οι μεγάλες της αυτοκινητοβιομηχανίες, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεται ο καθένας, έχουν μετατραπεί σε πολεμικής υφής βιομηχανίες. Άρα το ερώτημα εδώ, γιατί πολλές φορές ακούω το ποτέ ξανά, δεν είναι επιτακτικό για αυτές τις επανορθώσεις και ηθικά και υλικά?
0: Ακριβώς, και γνωρίζετε εσείς καλύτερα από όλους, νομίζω, κύριε Σαχίνη, ότι το Εθνικό Συμβούλιο, με ανακοινώσεις του ήδη λίγες μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έθεσε το ζήτημα αυτό. Γιατί είδαμε ότι η Γερμανία λίγες μέρες μετά, σαν να είναι έτοιμη από καιρό, ανακοίνωσε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα εξοπλισμών, και είπαμε τότε ότι, από ό,τι φαίνεται, δισεκατομμύρια υπάρχουν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια για να εξοπλιστεί η Γερμανία ως αστακός και να σκορπίσει ξανά τον όλεθρο, αλλά δεν υπάρχουν για αποζημιώσεις και επανορθώσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, το Rearm Europe, η προσπάθεια να, αντί να κοιτάξουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα και αλλού που καταραίει, τις συντάξεις των ανθρώπων, να στηρίξουμε το βιωτικό τους επίπεδο, μας έχουν στρέψει σε έναν ανταγωνισμό, σε έναν αγώνα δρόμου χωρίς τέλος, για να πάρουμε όπλα, για να τα κάνουμε τι? Να πάμε και να σκοτωθούμε με τη Ρωσία? Λοιπόν, ένα πράγμα που αναδεικνύεται αυτή την εποχή, την εποχή που βλέπουμε κάποιοι που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, που μπορεί να είναι, αλλά και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, δεν διστάζουν να κουρελιάζουν καθημερινά και χωρίς προσχήματα το διεθνές δίκαιο, να εισβάλλουν σε εθνικά ανεξάρτητες και εδαφικά κυρίαρχες χώρες και να σκορπούν τον όλεθρο. Αυτή την εποχή ένα πράγμα αναδεικνύεται, ότι όταν για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, όταν δηλαδή δεν τιμωρούνται οι σφαγείς και δεν αποζημιώνουν τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και να γίνονται ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και αποζημίωση ως μια εγγύηση ότι δεν θα ξαναγίνουν τα ίδια και ως μια ρητή δήλωση υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω ότι 11 μήνες πριν, στις 1η Ιουλίου του 2025, είχα την τιμή να βρεθώ προσκεκλημένο του Αρκάντιους Μούλαρτσικ, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσουμε εκεί ομιλίες και να εγκαινιάσουμε και μια έκθεση για τις ομότητες της Βέρμαχτ και των SS στην Πολωνία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία όταν άλλαξε στρατόπεδο η Ιταλία. Λοιπόν, και τότε αυτό είπαμε σε όλους, ότι αν δεν αποφασίσουμε να κλείσουμε με έναν δίκαιο τρόπο τους λογαριασμούς του παρελθόντος, αυτοί θα παραμένουν ανοιχτοί και θα ταλαιπωρούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τους ευρωπαϊκούς λαούς. Για μας λοιπόν το ζήτημα της απόδοσης των γερμανικών οφειλών είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ, είναι ένα διάβημα υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας, το οποίο οι λαοί της Ευρώπης το έχουν απόλυτος ανάγκη.
1: Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όργα μου? Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
15: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Δεν υπάρχει πάτος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι άνθρωποι είναι, ας πούμε, προσαρμοστικοί, για να μην πω ενδοτικοί. Να δούμε λίγο τι έγινε με την περίπτωση ντόκου. Αυτό το γλαυσίγελο που προκαλούν όλοι οι νουδούλοι, όλοι οι ξεφτυλισμένοι άνθρωποι του κούλι, τα τσακάλια της πολιτικής θα πένε κατά του ελβάλλουν, κατά του ελληνισμού. Για να δούμε λίγο τους άχυρα ανθρώπους σήμερα. Και έχουμε κάποιες εξελίξεις από το ρωσοκρανικό και συγκεκριμένα για το ρόλο της Ουκρανίας. Τι ρόλο βαράει, γιατί να το συνδέσουμε λίγο, ντόκος, κάτι άλλο στην Γερμανία, κάτι άλλο στόκι, να ενώσουμε λίγο εδώ τα κομμάτια του παζλ. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Παρασκευή, 3 του μήνα, 3 Ιουλίου, είμαστε εδώ παρεούλα και χθες είμαστε στο αγγλόφωνο κανάλι. Να θυμίσω ότι προσπαθούμε να το πηγαίνουμε μέρα παρά μέρα. Έχουμε περίπου μια εβδομάδα για να μάθουμε τι μελιγενέστε και κρατάμε την αναπνοή μας εδώ οι υποστηρικτές του καναλιού. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο που είστε δίπλα μου και είστε εδώ, δηλώνετε το παρόν σε αυτά τα βίντεο. Βέβαια, πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους ανθρώπους που με βοηθούν να κάνω αυτά τα βίντεο πράξη και αναφέρομαι στους υποστηρικτές, στους πάτρονες του καναλιού, οι οποίοι ασχέτως τι γίνεται με αυτή τη σάπια πλατφόρμα που λέγεται YouTube, ειδικά κατά ψέματα, η πολιτική τους, η ιδεολογία τους είναι διεφθαρμένη μέχρι το μεδούλι και αν δείτε τι πρεσβεύουν οι άνθρωποι πίσω από το YouTube, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε για θεό σαπιού. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν μέσω του Patreon είναι η κινητήριος δύναμη αυτής της προσπάθειας. Θέλω πριν ξεκινήσω να σας πω ότι έχουμε μια προσφορά. Μια συμφωνία για αυτό το μήνα, για τον Ιούλιο. Όποιος αγοράσει βιβλία από τις εκδόσεις συμφωνόμων δικά μου, τα οποία τα ξέρετε, δεν θέλω να τα δείχνω συνέχεια, αλλά θα ξαναδείξω. Ιδίως, κοιτάξτε εδώ τα καινούρια, Πατρίδες και Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, αλλά όλα τα βιβλία. Εδώ είναι το αγγλικό, εδώ είναι το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει και βέβαια το πιο επίκαιρο για το σημερινό μας θέμα, για τον ντόκο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα από τον Κούλι, από το Ελιαμέπ και τα λοιπά, στόκους, είναι αυτό εδώ το βιβλίο, τον Ντόμενο των Υποχωρήσεων στο Αιγαίο, υποχωρητική, η οποία είναι στην κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε όλα αυτά από τις εκδόσεις συμφωνόμων και αν το ζητήσετε θα τα υπογράψω προσωπικά όπου θέλετε, άμα είναι για δώρα στους φίλους σας ή άμα είναι για εσάς σε εσάς. Ξαναλέω, πρέπει να ενημερώσετε απλά είτε στο info@infognomon.gr που είναι το email, είτε στο 210-33-16-036, 210-33-16-036, να τους ενημερώσετε ότι έχετε κάνει κάποια παραγγελία ή θέλετε μια παραγγελία και να ζητήσετε την υπογραφή. Όλο τον Ιούλιο, όλες οι αγορές που το ζητήσετε θα έχουν την υπογραφή μου, έτσι θα φροντίσω να αυτό το πράγμα να γίνει. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τον ντόκο. Γέλασα. Γελάμε, είπαμε, για να μην κλαίμε εδώ με την κατάσταση αυτή. Πραγματικά μου στέλνουν φίλοι μηνύματα και μου λένε μα καλά, δεν έχει παραιτηθεί και ξέρω εγώ. Και λέω, παιδιά, ξέρετε, αν παραιτηθεί και αυτός, γιατί πραγματικά είναι για παρέτηση, είναι για τον πολιτικό και άδα, να τον πετάξεις στον πολιτικό και άδα, εκεί που είναι οι υπόλοιπες μούμιες της Νουδού, σαν χιλιάδες του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω κάτι άλλοι πασοκατζίδες, κάτι ξέρω εγώ, εμετή του Πασό και του Αντρέα, για εκεί είναι η Νουδούλη. Αλλά αν τους διώξεις όλους όσους είναι ακατάλληλοι, ποιος θα μείνει? Θα μου πεις κανείς. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να παρετήσει τους πάντες που ευθύνονται, που εμπλέκονται για να μείνει ποιος? Καλαμιά, δεν ξέρω ποιος θα έμενε. Αυτό το ερώτημα, για ποιο λόγο μπορεί να μην παρετηθεί, να μην τον στείλει από εκεί που ήρθε. Θέλω να σας πω βέβαια, πριν δούμε τη φάρσα που του έγινε και τι άνοιξε το ματάκι του και τραγούδησε σαν τραγουδιάρα, σαν καναρινάκι, να σας θυμίσω λίγο τι είναι ο ντόκος. Τα χίλια μύρια τα οποία έχει πει και έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε, η χώρα μας δεν έχει Εθνικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Έχει έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, ο βοηθός του Κούλη για τέτοια θέματα, ο οποίος ειλικρινά είναι πολιτικά, να μην σας πω, δεν έχει ιδέα που βρίσκεται, δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να να διαγνώσει, να αναγνώσει τίποτα από τα δεδομένα. Είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ό,τι αρπάξουμε από τον κούλι, και αν υπάρχει κανένα ξέρω κόμμα. Αυτή είναι η προσέγγιση των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα στον κούλι γενικότερα. Ο ντόκος, ένας ελιαμεπίτης, το οποίο είναι, να σου πω κάτι, είναι λόγος ντροπής. Το να έχεις περάσει από το ελιαμεπίτη και να έχεις οποιαδήποτε σχέση, είσαι πολιτικά γυμνός, προκαλείς αηδία στους πολίτες οι οποίοι έχουν εθνική ταυτότητα και όχι ενδοτισμό, και δεν κάνουν σαν τα χαζοχαρούμενα σκυλάκια που γυρνάνε στην κοιλιά τους. Μην τους χαϊδέψει ο Αμερικανός, μην τους χαϊδέψει ο Τούρκος. Δηλαδή αυτά τα ξεφτιλίκια τα οποία είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ, δεν ξέρω κάποιους πιο ποδοπατημένους από αυτούς τους ανθρώπους ιδεολογικά. Το να λες με περηφάνεια ότι είμαι ΕΛΙΑΜΕΠΗΤΗΣ, φαντάσου πόσο ανεξιοπρεπής είσαι. Πόσο θα έπρεπε να ντρέπεσαι που δεν ντρέπεσαι όταν λες ότι ήμουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ, που είναι λόγος να κρύβεσαι πίσω από φουστάνια. Και εμφανίζεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, από το 19 τον έχει βάλει σε θέση αυτή ο Κούλης. Ειλικρινά δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω ποιος ο ρόλος του, δεν ξέρω τι καπνό φουμάρει, τι ρόλο βαράει. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και έχει οποιαδήποτε αξίωμα. Θα μου πεις τι αξίωμα έχει, για ποιο λόγο έχει αξίωμα ο Κούλης, ο τρολοματάκιας. Αλλά για ποιο λόγο ο ντόκος, ένας ελιαμεπίτης της τελευταίας της σειράς, εμφανίζεται. Ακούστε το 20 τι είχε πει, σας θυμίζω. Έχουν πει πάρα πολλά. Έχει πει πάρα πολλές αθλειότητες. Διάλεξα αυτήν να σας θυμίσω. Λοιπόν, είχε πει ότι να πάμε, λέει, στην εκμετάλλευση με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Το διανοείστε? Σε συνέντευξή του στην Κύπρο, στο Φιλελεύθερο. Δεν σας κάνω πλάκα. Αυτή είναι η δήλωσή του. Σας τη θυμίζω. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Είπε, εφόσον ανακαλυφθούν σημαντικά κοιτάσματα στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον το κοίτασμα εκτείνεται στις θαλάσσιες ζώνες και των δύο χωρών, εννοεί Ελλάδας και Τουρκίας, εφόσον η ποσότητα, η τιμή και οι τάσεις απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα επιτρέψουν την εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος, και τέλος, εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει ότι αυτό τη συμφέρει, ακούστε εδώ, τότε θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης με ποσοστά που θα καθοριστούν σύμφωνα με τα συμφωνημένα θαλάσσια σύνορα. Να συνεκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας στο ελληνικό αρχιπέλαγο, όχι στην ελληνική θάλασσα που λέγανε κάτι θορυκτά, στο ελληνικό αρχιπέλαγο που λέγεται Αιγαίο, να τα μοιραστούμε με τους Τουρκαλάδες. Αυτά είναι η δήλωσή του. Δηλαδή, μιλάμε, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ή ο σύμβουλος εθνικής συνεκμετάλλευσης ή ορθότερα ο σύμβουλος εθνικού ξεπουλήματος. Αυτός είναι ο ντόκος. Έσπευσε μετά να πει ότι ήταν, λέει, προσωπική μου άποψη στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και στη διάθεσή του Μητσοτάκη η παρέτησή μου από το 2020, 4 Δευτέρου του 20. Μετά από την πρώτη απτή αθλειότητα που φάνηκε το ποιόν του, και ο Μητσοτάκης συμφωνεί απόλυτα, και ο Δένδια ο Ραγιάς, όλο αυτό ο συρφετός, όλη αυτή η πλέμπα της πολιτικής της Νουδού, 100% συμφωνεί στην εκμετάλλευση και στοιχειοθετείται και από τον ντόμινο. Θα δείτε εδώ στον ντόμινο TST Μητσοτακέικο αυτή η φάρα. Λοιπόν, φαίνεται, έδωσε το δείγμα γραφής από την αρχή και είπε ότι. Μετά για να ανασκευάσει, το λάθος μου, λέει, ήταν ότι άνοιξε ένα ζήτημα ακερό, καθαρά υποθετικό, σε μια στιγμή που έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που είναι καυτά και τρέχουν. Δηλαδή, όταν είναι πιο επίκαιρο και αν δεν είναι υποθετικό, θα δώσεις γη και ίδρυο γιατί είσαι ξεπουλημένος. Ξαναλέω, από τότε είπε, η παρέτησή μου είναι πάντως στη διάθεση του Πρωθυπουργού, αλλά ξαναλέω, φαίνεται σαφές ότι ταυτίζονται απόλυτα σε αυτή τη φαυλότητα Κούλης, Σιμίτης, Σιμιτάνθρωποι, όλοι αυτοί οι λυκάνθρωποι. Η ανύπαρκτη στην πραγματικότητα πολιτική, οι οποίοι είναι οι μειοδότες, τα μαύρα τζακάλια τα οποία τρώνε από το κομμάτι, από το σώμα του ελληνισμού. Λοιπόν, δείτε τι είπε αυτός ο αναξιοπαθέστατος, Θάνος Ντόκος, μετά μέσα σε μια φάρσα που του κάνανε οι Ρώσοι φαρσέρ, γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, τον θυματοποίησαν, γιατί μόνο θύμα είναι ο Ντόκος, ειλικρινά. Κάνει μόνο για θύμα, γιατί τίποτα άλλο δεν κάνει. Και το βλέπετε και από τη φάτσα ότι είναι καρπαζόης πράκτορας, πολιτικά μιλώντας. Λοιπόν, καταρχάς, νόμιζε ότι μιλούσε με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, τον ομόλογο τρομάρα του. Θέλει να έχει και ομόλογο ο ντόκος. Φαντάσου, ρε φίλε, ο ντόκος. Φαντάσου ο ντόκος που δεν κάνει, να μην πω γιατί δεν κάνει, τον έχουμε σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Μιλούσε, λέει, με τον ομόλογο του σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουσμέροφ, ο οποίος Ουσμέροφ είναι αυτό ο τάταρος, τον Τουρκομόγκολο. Χαριετιζόταν δηλαδή στο μυαλό του μόνο, φαντάζεστε, σύμβολος εθνικής ασφαλείας, και δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα ανοίξει το στόμα του και δεν θα τα τραγουδήσει όλα. ειλικρινά, σύμβουλο τη Εθνική Ασφαλεία και είμαστε διάτρητοι. Η ασφάλεια, η Εθνική Ασφάλεια τη χώρα μας είναι διάτρητη από το στόμα του Συμβούλου Εθνική Ασφαλεία. Συμβουλεύει πώς να είμαστε διάτρητοι, εικάζω. Ο διάτρητο. Ο οποίο, ξαναλέω, συνομιλούσε με τον Τουρκαλά, με τον Τουρκομόγκολο εδώ, τον Ουμέροφ, ένα σύχαμα και μισό, ένα βαρβαρομούρη, ένα σβάν. Μια Μούρι Βαν ο Ουμέροφ, πώς θα. Δηλαδή, από τη μία, επειδή πιο πολύ ποιον συχαίνομαι, τους λιμοκοντόρους του Κούλι ή τους του Ζελένσκι τα Σβάν. Λοιπόν, τώρα μην πούμε ασφαλείς συνδέσεις οι οποίες έχει ο Κούλις. Οι ασφαλείς συνδέσεις του Κούλι είναι μόνο αυτές με τις οποίες παρακολουθείτε τους πολίτες τότε με το κορονοβιρούς που καθόταν και πάθανε ονειρόξεις. Α, ωραία, δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Τέλεια, κοιτούσε τα μηνυματάκια που στέλναμε. Α, δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Ή όταν έκανε ασφαλείς συνδέσεις και παρακολουθούσε το Χατζηδάκι ή κάτι άλλους αρχιερανθρώπους, καρπαζόης πράκτορες, κάτι ανθιποβαστάς που έχει βάλει υπουργούς που είναι τριτοτέαρτα νούμερα της πολιτικής. Όταν παρακολουθούσε τις ορντινάτσες του στρατού, άλλους που τους παρακολουθούσε. Ορντινάτσες από άλλα σώματα ασφαλείας. Αυτές είναι οι μοναδικές ασφαλές συνδέσεις στη χώρα μας. Κρατικοί αξιωματούχοι που χειρίζονται ζητήματα εθνικής ασφαλείας και άμυνας. Τα ζητήματα εδώ, η ασφαλή σύνδεση, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει. Είναι μια ιδεατή, έτσι, μια ιδεατή ιδέα, ένα ιδεατό κόνσεπτ, μια ιδεατή έννοια. Και τον έβλεπε, λέει, στην οθόνη, σύμφωνα με πηγές του ντόκου, στη βιντεοκλήση, λέει, τον έβλεπε. Φαντάσου, και λέει, ήταν τρομερό AI, φαντάσου επίπεδο ντόκος. Που βλέπει ένα AI να μιλάει, δεν ξέρω τι, και το τρώει αμάστο. Πώς τον πλησίασαν. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν έχει ιδέα, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει και στο email του. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω σε τι συμβουλεύει. Συμβουλεύει πώς να τρώμε ήτες, πώς να τρώμε καραμπαζιές. Δεν ξέρω αν μπαίνει στο email, δεν ξέρω αν έχει κωδικούς, πού μπαίνει, πού τη χρησιμοποιεί, αν μπαίνει στο τέμου. Αν είναι σύμβουλο εθνική ασφαλεία από τα τέμου, πολύ πιθανό. Μπήκε μέσα, τον προσκάλεσαν και έβλεπε ένα AI τον Ουμέροφ και χαζογελούσαν μαζί και τα λέγανε. Και έκανε και σύνδεση, στήθηκε κιόλας εκεί, έκανε και τη θέα από πίσω και είπε: ωραία, τώρα θα συνδεθώ να μιλήσω. Μιλάμε τώρα τρισάθλια κατάσταση. Ξεφτυλίστηκε. Καταρχάς, να δείτε το επίπεδο της συνομιλίας, το επίπεδο μάλλον ομολόγησε, τι αποκάλυψε. Είπε ότι ο διευθυντής, λέει, της ύπνε στο Κίεβο κτλ. Δηλαδή, έδωσε πληροφορίες έτσι, για να καταλάβετε πόσο τρίπιος είναι. Πώς μπάζει από παντού αυτό που λέγεται κυβέρνηση Συνοδού. Ο διευθυντής της ΕΕΠ είναι στο Κίεβο αυτή τη στιγμή και διερωτώ με να κάνει τι. Τι κάνει, πείτε μου κάτω στα σχόλια, τι πιστεύετε ότι κάνει σήμερα, αυτές τις μέρες, ο διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΕΠ, τι κάνει στο Κίεβο, τι συζητάει, τι γραμμές παίρνει, τι ανταλλάσσουν πληροφορίες, πώς θα συνεχίσει, πώς θα βοηθήσει ο Ζελένσκι τον τύρανο Κούλι να συνεχίσει να μας βιάζει, δηλαδή τι ρόλο έχει, τι ρόλο βαρά, γιατί τον πληρώνουμε, γιατί είναι διευθυντής. Τη ΕΕΠ, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πηγαίνει, παίρνει γραμμές, τον πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, τι τον κάνουν στο Κίεβο, τι ρόλο βαράει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και έχουν θέση εξουσίας. Όταν απελευθερωθούμε κουφάλες, δεν θα μείνουν φίλο και φτερό από τα πεπραγμένα σας. Πιστεύω ότι η χώρα, με το που απελευθερωθούμε, επειδή θα φύγουν σαν τα ποντίκια, θα κενώσουν, θα πάνε στους πάτρονές του, δεν ξέρω που θα πάνε για να γλιτώσουν, θα αυτομάτως θα λυθεί το πρόβλημα της χώρας μας. Θα καθαρίσουμε από τις γεωσκόλικες, από το φόβο του πώς που θα σπάνε πέτρες σαν τους Ντάλτον. Όλοι αυτοί από το σύστημα, και ο Αλέξη, το άλλο ακατοίκητο, όλοι αυτοί με το που απελευθερωθεί η Ελλάδα θα φύγουν, θα γίνουν φιλαράκια μαζί στα φουσκωτά. Οι Κούλιδες και οι Αλέξιδες κτλ. Διότι θα ξέρουν ότι θα ανοίξουμε τους λογαριασμούς και τα κοιτάπια τους, δεν θα μείνει φίλο και φθερό, άρα θα λυθεί άμεσα και αυτόματα το πρόβλημα της χώρας μας. Ξαναλέω, με το που απελευθερωθούμε. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να πιάσω το εξής, γιατί βλέπω και τα σχόλια που γίνονται σε αυτό το κανάλι, να ξέρετε ότι το έχετε καταλάβει. Έχουμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι είναι Ταλιμπάν διαφόρων κομμάτων. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε αυτό το κανάλι και δεν έχετε καταλάβει το μείζον θέμα που είναι το πολιτιακό. Και όταν μου λέτε, ξέρω εγώ, για τον Τάδε, τον Δίνα, τον Τζίπρα, τον Μητσοτάκη ή δεν ξέρω εγώ τι, τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το κανάλι. Δηλαδή δεν μπορείτε να δείτε το δάσος, βλέπετε το λουδάκι, την Μπόα και ακολουθείτε για να μαθαίνετε τις διεθνείς. Ειλικρινά δεν βρίσκω κάποια αξία σε αυτό. Αν δεν μπορεί το μυαλό σας να ανοίξει, να καταλάβει σφαιρικά, ειλικρινά έχετε ένα ταβάνι το οποίο είναι στο πάτωμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν επί τούτου Νουδούλη και μέλη της ομάδας αλήθειας. Έχω και συμφοιτητές που είναι εκεί, οι οποίοι γράφουν κατά καιρούς και έχουν πει και το είχαν πει και στο κανάλι εδώ, ότι αυτό το συμβάν στην Λευκάδα με το θαλάσσιο με το πλωτό ντρόν των Ουκρανών ήταν, λέει, ατύχημα, ήταν, λέει, δώρο που τους κάνανε ο Ζελένσκι μιλημένο, και καλά τώρα, ακούστε εδώ, αμπελοφιλοσοφία, το διέρευσε το ίδιο το Μαξίμου. Επειδή υπήρχε αυτή η υποτιθέμενη συμφωνία που συζητούσαν οι Νουδούλοι με τον Ζελένσκι για την παραγωγή των drone, και επειδή ο Ζελένσκι είπε ότι ποιες τέσσερις ξεφτύλες, είπε στον Κούλι, εγώ ό,τι μου πει ο Ερντογάν θα κάνω, και αν είναι δυνατόν, ότι αν τολμήσετε ποτέ να χρησιμοποιήσετε τα όπλα σας κατά του Ερντογάν, θέλω να το ξέρω, και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα drone κατά του Ερντογάν. Ντράπηκε τότε μέχρι και ο Κούλι, θα το ήθελα να το κάνει βέβαια, γιατί είναι και αυτό είναι τουρκοχανούμισα, αλλά δημόσια δεν μπορούσε να το πει. Εντάξει, κάνουμε πίσω. Και μετά είπαν ότι, επειδή τα σπάσαμε για αυτό το λόγο επικοινωνιακά, δεν τα βρήκαμε, μας κάναν δώρο αυτό το drone και καλά, γι' αυτό λέει πήγε εκεί, στα ριχά, δεν έγινε κανένα τύχημα κτλ. Για να πάρουμε την τεχνολογία και καλά να κάνουμε αντίστροφη μηχανική. Κουραφέξαλα. Όπως ομολόγησε ο Ντόκος, ήταν κανονικότατο ατύχημα. Ήταν κανονικό καραμπινάτο ατύχημα, για το οποίο δεν θερνήσαμε θύματα και δεν κάναν τίποτα, γιατί είναι αχυράνθρωποι και καρμπαζοεις πράκτορες οι κούλιδες, οι κουλινίστας, όσον αφορά του Ζελενίστα. Λοιπόν, και του λένε εδώ Εφαρσέρ, υποτίθεται ο ομόλογός του, το τουρκοπατημένο εδώ του Ελιαμέπ, μιλάει με τον τουρκοτάταρο Ουμέροφ. Αυτό νομίζει στο μυαλό του, το φανταστικό του σενάριο, ζει εδώ στον κόσμο του άγνωστου δαχτυλιδιών, και λέει ότι, του λέει ο Ουμέροφ, μπορεί, λέει, να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο υπουργός άμυνας, υποτίθεται, του λέει και ο Εφαρσέρ, είναι ασταμάτητος. Δεν μπορεί να τον ελέγξει ο πρόεδρος Ζελένσκι και μπορεί να έχουμε ξανά τέτοιο συμβάν. Και κοιτάξτε, απαντάει ο Ντόκος. Κοιτάξτε, τον αναξιοπρέπει και ξεφτύλα. Είναι λίγο τρομακτικό, λέει αυτό, γιατί έχουμε τουριστική περίοδο. Αντί για να πει, σας παρακαλώ, δεν θα το επιτρέψουμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, φροντίστε να μην ξαναγίνει. Είναι λίγο τρομακτικό. Το αποδέχεται δηλαδή. Γιατί, και πάνε απολογητικά να πει, ρε παιδιά, μην μας κάνετε πάλι, μας στέλνετε ντρόμπο, ας σκοτώσουν. Δεν τον νοιάζει. Θα διαλυθούν τα άκρα και τα μέλη των ψαράδων εκεί, ή οι ζωές θα χαθούν, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα σκοτωθούν παιδιά. Δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο αυτόν, να μην πω, δεν θέλω να. Δεν τον νοιάζει. Το μόνο που τον νοιάζει είναι ότι έχουμε τουριστική περίοδο, ρε παιδιά, φροντίστε μας, δημιουργήσετε επικοινωνιακό πρόβλημα. Ακούστε εδώ απάντηση. Είναι σημαντικό, λέει, να καταλάβουμε τις ανάγκες του πολέμου από την πλευρά σας. Δηλαδή, καταλαβαίνει, μπαίνεστε και λέει, μπαίνω στα βρωμοπάπουτσά σας, αυτός και αν έχει βρωμοπάπουτσα, νουδουλίστηκα, και σας καταλαβαίνω που στέλνετε ντρόν κατά της πατρίδας μας. Ακούστε εδώ, δηλαδή ταπείνωμα. Αλλά ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αποφύγουμε ένα τέτοιο περιστατικό, να μην έχουμε ξανά το ίδιο. Δηλαδή, τους παρακαλεί στην πραγματικότητα με το να επίκλεισε το συνέστημα, ρε παιδιά, έχουμε τουριστική περίοδο, δηλαδή, σας καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να χτυπάτε και στη χώρα μας, τους Ρώσους. Αλλά σας παρακαλώ, μην ξαναγίνουν τα ίδια. Ειδικά, λένε, έχετε στο νου σας ότι έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες και αυτό μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, προσέξτε, καταρχάς, διαρροή πρώτον ότι έχουμε εκλογές, το δίνει δεξιά-αριστερά σε ξένες κυβερνήσεις, τα πουλάνε αυτά, να είναι έτσι κι αλλιώς πουλημένα, είναι πουλιτάρια του κερατά, πολύ πιθανά όλα αυτά, αλλά δίνεις πληροφορίες έτσι, δεξιά-αριστερά. Και να έχετε στο νου σας, λέει, μας δημιουργήσετε πρόβλημα, όχι σαν χώρα, σαν κυβέρνηση. Λειτουργούν καθαρά μικροκομματικά όταν μιλούν με άλλες χώρες σαν κυβέρνηση. Τους νοιάζει το βρωμό κομμάτι τους, τα αποκόμματα αυτά. Μου θυμίζει αυτό που μου είχε πει, το έχει πει και δημόσια, ο πρέσβης Αϊφαντής για τον άλλο περιπλανόμενο ταχυδακλειουργό Παλιάτσο, τον Κατρούγκαλο, ο οποίος είχε προσπαθήσει με τον Τζαβούσογλου, τον παρακαλούσε για μέσα να τον κλωτσούσε δεξιά και αριστερά του Τζαβούσογλου, προσπαθούσε να τον ξεφύγει, σαν γκόμενα, η οποία γκόμενο. Ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει αιμονές και κυνηγάει από πίσω, είπε ο Τσαβούσογλου, εντάξει, άντα στα πούμε, σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ, και τον παρακάλεσε, σύμφωνα με τον Αϊφαντή, ο Κατρούγκαλος, τον Τσαβούσογλου, μην κάνετε κάποιο θερμό επεισόδιο μέσα στο καλοκαίρι για να πάμε σε εκλογές και να ξανανικήσουμε. Του είπε ο Τσαβούσογλου, εντάξει, μας τάπρεξες, εντάξει, και βγήκε έξω τον ίδιο Αϊφαντή στον Κατρούγκαλο, είχε υδρώσει, χαρούμενος, και είπε, ευτυχώς, το πετύχαμε, λέει, να μην μας κάνουν κάτι πριν τις εκλογές. Αυτή είναι η προσέγγιση. Για αυτούς που λένε και καλά, οι πολιτικοί ήταν την πατρίδα κτλ. Κοιτάνε το σάπιο σαρκείο τους. Ντόκι, Κατρουγκαλέοι, Στόκι, όλοι μα όλοι κοιτάνε το σάπιο σαρκείο τους. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική στη χώρα. Όπως δεν υπάρχει κράτος στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η αντίδρασή μας, λέει, θα είναι πολύ δυνατή αν ξανασυμβεί τέτοιο συμβάν. Εντάξει, αυτό το είπε νομίζω για να το πει. Έπρεπε να κάπως. Σιγά σιγά μάλλον ένιωσε ότι έπρεπε κάτι να πει. Μετά, απολογητικός πάλι είπε ότι είναι πολύ συνοστισμένα τα νερά στην περιοχή εκείνη. Και ότι και καλά, υπό ποια έννοια, το έχει πολλά πλοία, έχει πολλούς λουόμενους η Λευκάδα. Γιατί έχει πολλούς λουόμενους η Λευκάδα, έχει πολλούς ψαράδες, γιατί έχει πολλούς ψαράδες. Δηλαδή, τους απολογητικά τους λέει, υπάρχει συνοστισμός στα νερά μας και δεν μοιάζει να σκοτωθούν άνθρωποι κτλ. Αλλά μην έχουμε κάνα επεισόδιο, παιδιά, γιατί ξαναλέω, έχουμε εκλογές. Μπορείτε, λέει, αν θέλετε να στοχοποιήσετε κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο, ακούστε δήλωση. Μπορείτε να στοχοποιήσετε κάποιον Ρώσο δισεκατομμυριούχο, ακούστε δήλωση. Αυτό κανονικά είναι για κάτεργα. Είναι για να τον πάρει, ξαναλέω, αν υπήρχε εισαγγελέα εθνική ασφαλεία εδώ, ο άνθρωπο αυτό θα, ειλικρινά, θα ήταν σε κάποιο μπουντρούμι ήδη προφυλακιστέως, ο οποίο δηλαδή δίνει την άδεια να στοχοποιήσει μια ξένη χώρα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εικάζω, γιατί εκεί το βρήκαμε το πλούτο ντρόουν, ξένου πολίτε μια ξένη χώρα τη Ρωσία, με την οποία δεν είμαστε σε πόλεμο σημειωτέων. Αυτό άνθρωπο είναι άκρο επικίνδυνο. Και συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από τη φάτσα του Πρωθυπουργού καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνος είναι και αυτός βέβαια, αλλά δείτε πως εδώ είναι οι αποδείξεις. Δεν χρειάζεται να βλέπεις να είσαι φυσιογνωμιστής αριστοτελικός. Καταλαβαίνεις από τις δηλώσεις. Και παραδέχεται επίσης, αλλά λέει, σας αφήνουμε να στοχοποιήσετε κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο, αλλά πλέον δεν έρχονται στην Ελλάδα, πάνε στην Τουρκία. Έχουμε χάσει και τον τουρισμό. Όχι μόνο από τους δισεκατομμυριούχους, από τους Ρώσους γενικότερα, γιατί εδώ είναι η κυβέρνηση των ντόκων. Είναι όλοι ντόκοι οι κυβερνώντες. Λοιπόν, δεν έχω πραγματικά δικά στα σχόλια για τον άνθρωπο εδώ. Για το ΝΑΤΟ, για την ένταξή του, είπε ότι δεν είναι έτοιμο να συζητήσει, λέει, πλήρης ένταξη για τους Ουκρανούς, τους είπε ο ντόκος. Μας προβληματίζει, λέει, η υποστήριξη των ΗΠΑ. Εννοείται ωστόσο πως θα στηρίξουμε την Ουκρανία με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Προσέξτε, μην δώσετε και τα. Ξέρω εγώ. Προσέξτε, μην δώσετε. Γενικά, ό,τι θα μου πει, τι δεν έχουν δώσει. Έχουν δώσει μέχρι και αποθέματα, μέχρι και οπλικά συστήματα. Τι έχει μείνει να δώσει, μην δώσετε και τίποτα δικό προσωπικό σας. Το ίδιο έλεγε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο για πλήρη ένταξη η Ουκρανία, ομολόγησε, λέει ο ντόκος εδώ, στον φανταστικό στο μυαλό του Μέροφ, διότι, λέει, μεγάλα κράτη είναι αντίθετα. Κάζο εννοεί, Γερμανία, δεν ξέρω ποιο εννοεί. Και τελικά, προσέξτε, πανέρχεται για να καταληφθεί πλήρως η ιδέα ότι το θέμα με τον ντρόουν ήταν σκηνοθετημένο και υποτίθεται έκανε δώρο Ζελένσκι στον δικτάτορα το δικό μας. Περιμένουμε, λέει, προσχέδιο συμφωνίας από εσάς για τα ντρόουν για να υπογράψουμε διμερή συμφωνία. Άρα δεν έχει εξαφανιστεί αυτό το σενάριο. Φοβάμαι ωστόσο, πάρα πολύ ανησυχητικό γι' αυτό, υπάρχουν ερωτήματα εδώ που σε ένα κράτος, αν είχαμε βουλή και όχι στάβλους του Αυγία, αν είχαμε πολιτικούς και όχι ξαγορασμένα ρετάλια, αν, θα έπρεπε κάποιος να ρωτήσει. Υποτίθεται ότι δεν υπογράψαμε συμφωνία με τους Ουκρανούς, γιατί μας είπαν θα παίρνεις άδεια από μένα αν πας σε πόλεμο με την Τουρκία, που μόνο με την Τουρκία θα χρησιμοποιούσαμε τα ντρόουν. Και τώρα ξαφνικά ξανασυζητάμε για να υπογράψουμε. Δηλαδή, τι έφυγε αυτό το εμπάργκο του Ζελένσκι. Δηλαδή, έφυγε αυτό το, όχι το εμπάργκο, το βέτο του Ζελένσκι σε επίθεση κατά της Τουρκίας, το απέσυρε. Ή θα προχωρήσουμε με το εμπάργκο αυτό, με το βέτο. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Θα έλεγα μάλλον το δεύτερο. Θα προχωρήσει η συμφωνία με το βέτο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε, τα κενά ασφαλείας είναι απίστευτα. Ασφαλή σύνδεση δεν υπάρχει. Έσπευσαν κάτι εκεί, ανθυποβαστάζει κάτι νεολαίοι της ΟΝΕΡ και τα λοιπά, που τους έχουν κάνει εκεί υπουργούς, δεν ξέρω, προσώπους τύπου, κάτι τελευταίοι, να μιλήσουν για το θέμα, να προστατέψουν τον ντόκο. Ο Θάνος. Ας έμας ρε Θάνο. Είπε ότι ήταν ευρυδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι να έχουν κάτι του στυλ IRC, θυμάστε κάτι τεχνολογίες του 90, τέτοιου τύπου τεχνολογίες φαντάζομαι τους νουδούντους. Κάτι AOL online, ξέρω εγώ, και ICQ, τέτοιου τύπου. Chatting, φαντάζομαι. Αυτά τα διείσδυση στα πρωτόκολλα. Ποια ασφαλείας, ρε, ανασφάλιστε. Επίσης, λέει, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, λένε οι Νουδούλοι, σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Άρα, επευκαιρία και επαφορμή αυτού, λέει, θα αναβαθμίσουμε τις ασφάλειες, θα βάλουν νέα συστήματα. Να και μια ευκαιρία να αρπάξουν και καμιά προμήθεια τώρα. Επί την ευκαιρία, με το διασυρμό και την αποπομπή τους, αντί για να πάνε από εκεί που ήρθανε όλοι μαζί, όλη αυτή η συμμορία, η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νουδού, βρίσκουν την ευκαιρία να πούν θα αναβαθμίσουμε τώρα τα συστήματα, θα πάνε σε δικούς εργολάβους κτλ. Στον χώρο των τεχνολογιών, μπορεί να φτιάξουν καμιά εταιρεία, τίποτα ανήψια τους, και θα μας κοστολογήσουν τα πάντα 100% παραπάνω, τα μισά λεφτά στην τσέπη, τα άλλα μισά με σκουπίδια, και θα κάνουν μια τσαλαπατσόλου δουλειά. Αυτή είναι η ιδέα. Βρήκαν λοιπόν και την ευκαιρία εδώ να... Γιατί σου λέει καμία κρίση, ο κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίες αν είσαι ακρίδα. Και επίσης λένε, εξασφαλίσαμε, όχι, σας διαβεβαιώνουμε, λένε εδώ είναι δούλοι, δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Δηλαδή, το που βρίσκεται ο διευθυντής της ΑΕΠ, η Κάζο είναι, βάζει και το location του, κάνει και check-in online στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέει, έκανε check-in ο διοικητής της ΑΕΠ στο Κίεβο. Τώρα τρώω μπέργκερ στα υπόγεια του Μαξίμου ή της Πειραιός. Τώρα ξέρω εγώ είμαι με τον Κούλι στη Βουλή και το παίζουμε το Kate Winslet, Leonardo DiCaprio και τον πιάνο και αυτός είναι ξέρω. Δηλαδή κάνει τέτοια σημεία στο χάρτη μας ενημερώνει που είναι διευθυντής ΣΕΙΠ ή το πότε έχουμε εκλογές δεν είναι μια εμπιστευτική πληροφορία. Οι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί τους ανεχόμαστε, πρέπει να βρούμε τρόπο να απαλλαγούμε και να πληρώσουν υποδειγματικά. Τι προβλέπει ο νόμος? Το δεκαπλάσιο. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Κρατήστε το, αυτή θα είναι η σημαία μας. Δεν υπάρχει δυστυχώς κανένα κόμμα, ούτε υποψήφοι, οι οποίοι να μιλούν για κάθαρση. Δεν υπάρχει κανένας που να μιλάει για δημοκρατία. Και τα δύο είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να είναι στη σημαία ψηλά, κάθαρση και δημοκρατία. Δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η δημοκρατία είναι η μετάβαση από κοινοβουλευτισμό σε ένα συμμετοχικό πολίτευμα, ελληνικό πολίτευμα. Και η κάθαρση είναι αυτή εδώ να πληρώσουν υποδειγματικά. Και αν ακόμα και όσοι έχουν πεθάνει να τα πάρουν πίσω τα κλεμμένα από τα σόγια τους, να ντρέπονται οι συγγενείς τους που τους είχαν μέχρι και γονείς, γιατί βίασαν τον ελληνισμό και μαγάρισαν την πατρίδα μας, μόνο έτσι μπορεί να φύγει ο πάνω μας το μόλεμα, αυτό το άγος το λεγόμενο, η κατάρα. Λοιπόν, και επειδή είπαμε για τον Ντόκο, που είναι μια εδώ στην ομάδα της κατάρας, υπάρχει μια εξέλιξη στη Γερμανία που δείχνει επίσης εδώ ότι δεν είναι μόνο αχυράνθρωποι. Ο Κούλης είναι καραπαζοσπράκτορας και αχυράνθρωπος σίγουρα των Αγγλοσαξώνων, αλλά και οι ίδιοι Αγγλοσάξονες φαίνεται εδώ ότι μάλλον κομμάτι της Αγγλοσαξονικής Συμμαχίας οι Γερμανοί υποτάσσονται στους Αμερικανούς περαιτέρω, διότι σύμφωνα με εισαγγελείς στη Γερμανία, που υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στη Γερμανία, δεν ξέρω αν το ξέρετε, επειδή έχω μελετήσει τα πολιτικά συστήματα της λεγόμενης Δύσης, σας πληροφορώ ότι η δικαστική εξουσία στην Γερμανία είναι αρκετά ανεξάρτητη. Όχι πλήρως, αλλά είναι καταρχάς σε υπερμεγέθη βαθμό αν το συγκρίνουμε, αν το παραλληλήσουμε με την Ελλάδα. Λοιπόν, οι Γερμανοί εισαγγελείς είπαν ότι πράγματι πίσω από τον βομβαρδισμό από την τηλεφθορά Σαουγούς Nord Stream 1 και 2 στην Γερμανία ήταν, λέει, τελικά Ουκρανός, ο οποίος τον έστειλαν, πρώην αξιωματικός του Ουκρανικού στρατού, και τον έστειλαν, λέει, η κυβέρνηση του Κιέβου. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι φίδια είναι οι Ουκρανοί και πώς πρέπει να τους εγκαταλείψουμε χτες, να τους πετάξουμε στη Βόρεια Θάλασσα να πνιγούν όλη την κυβέρνησή τους. Δυστυχώς οι πολίτες, και αυτό πρέπει να το πούμε και σε εμάς, έτσι. Αν δεν δημιουργήσουμε τις απαραίτητες πολιτικές συνθήκες για να τους βουλιάξουμε τους πολιτικούς πολιτικά και εκλογικά, και μετά να έρθει κάθαρση και υποδειγματική τιμωρία να τρέμουν τη ρομφαία της δικαιοσύνης, θα είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Αντίστοιχα λοιπόν και οι Ουκρανοί με αυτό το οποίο τους έρχεται είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι. Λοιπόν, εδώ, όπως φαίνεται, ασκήθηκε δίωξη σε Ουκρανό συγκεκριμένα και είναι πάρα πολύ σαφές ότι υπήρχε σχέση, λέει, με τον Ζελένσκι, αυτού του ανθρώπου εδώ. Δρούσε κατ' εντολήν των κρατικών αρχών του Κιέβου όταν κατέστρεψε αυτή την υποδομή, την οποία υποδομή ξανά ήταν κανένα δισεκατομμύρια. Ένωνε τη Ρωσία με τη Γερμανία και μετέφεραν φυσικό αέριο. Στην πραγματικότητα πλήρωσαν γερμανικές εταιρείες. Δηλαδή, κατέστρεψε ο Ζελένσκι, κυριολεκτικά ο παλιάτσος, σαν την Μπάγκο Ζελένσκι, κατέστρεψε περιουσία του γερμανικού λαού. Αυτό να είναι, και όχι στο Μέρτ στην άλλη την αρκουδιάρα τη Μέρκελ, μου έκανε και επίσημο πορτρέτο. Αλλά επειδή έχουν διεφθαρμένο κοινοβουλευτισμό, πληρώνει τώρα, μάλλον όχι διεφθαρμένο, κοινοβουλευτισμό, ο κοινοβουλευτισμός είναι διεφθαρμένος εξ αντικειμένου. Πληρώνει τώρα ο πολίτης τόσο καιρό το Κίεβο, το οποίο του κατέστρεψε την εθνική περιουσία, τη δημόσια περιουσία. Για να καταλάβετε την αθλειότητα, τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Και δεν μπορεί να το σταματήσουν αυτό οι πολίτες Γερμανίας. Δεν έχουν κανένα τρόπο, γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Να σου καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία, αυτός που το έκανε να τον πληρώνεις, και εσύ να το βουλώνεις. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, γιατί έχεις πολιτικούς οι οποίοι είναι υποτίθεται αντιπρόσωποι, δηλαδή κοινοβουλευτικοί, δηλαδή είναι στην πραγματικότητα όπου πάει το χρήμα και όχι όπου πάει η βουλή των πολιτών. Πράγματι λοιπόν, επιβεβαίωσαν οι Γερμανοί εισαγγελείς εδώ ότι υπάρχει άσκηση δίωξης σε έναν Ουκρανό, εθνικότητας Ουκρανό, για το 2022 το σαμποτάζ αυτό στο Nord Stream, Και ήταν λέει, έγκλημα πολέμου. Για πρώτη φορά λοιπόν επίσημα μαθαίνουμε από τη γερμανική εισαγγελία ότι η Ουκρανία διέπραξε ένα έγκλημα πολέμου κατά της Γερμανίας. Όχι κατά της Ρωσίας, της Γερμανίας. Κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζει τον ναζιστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Λοιπόν, και Σέρχι λέει, ο Σέργιος, ο Στέργιος εδώ, Κάπα, έτσι λέγεται, το ουκρανικό κατακάθι εδώ, συμμετείχε σε αυτό το έγκλημα πολέμου, επιτέθηκε σε πολιτική εγκατάσταση, δηλαδή τον αγωγό, προκαλώντας έκρηξη, καταστρέφοντας υποδομές και προκαλώντας πρόβλημα στις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Τέλεια. Και να δούμε ότι θα γίνει μια πάρα πολύ έντονη και ευαίσθητη πολιτική υπόθεση εδώ. Λοιπόν, πρόκειται πράγματι για έναν άνθρωπο ο οποίος δρούσε σύμφωνα με τις γερμανικές αγγλικές αρχές κατ' εντολήν κεντρικών κρατικών οργάνων της Ουκρανίας. Σκοπός του ήταν να καταστρέψει την Nord Stream 1 και 2 για να μπορέσουν να σταματήσουν μόνιμα τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου και να εμποδίσουν τη Μόσχα από το να χρησιμοποιεί τα έσοδα της ενέργειας για να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της. Ο Ζελένσκι, το οποίο τι θα πει το φίδι, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με το σαμποτάζ εμείς. Με τις 6 δηλαδή υποθαλάσσιες εκρήξεις του Σεπτέμβριου του 2022, που κατέστρεψαν 3 από τους 4 αγωγούς, Nord Stream 1 και 2. Κάθε αγωγός είχε 2 σωλήνες. Κατέστρεψαν λοιπόν 3 από τους 4 και η Ρωσία λέει, λέγαν τόσο καιρό και η Γερμανία ότι φταίει η Ρωσία, ότι η Ρωσία δηλαδή κατέστρεψε τις δικές τους υποδομές. Θυμάστε, το λέγανε και κάτι εδώ, μπαίνουν και στο Facebook μου, στο X, κάτι τύπη με κάτι σημαίες στην Ουκρανία, υπάρχουν ακόμα αυτά τα ρετάλια. Αυτοί λοιπόν οι τύποι από τότε λέγανε ότι η Ρωσία το έκανε, θα κατέστρεφε η Ρωσία την υποδομή με την οποία έβγαζε δισεκατομμύρια, καταλάβετε το επίπεδο των ανθρώπων αυτών. Λέγανε όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, κατηγορούσαν στον άλλον, όχι οι Ουκρανοί. Θυμάμαι τους, ένα δημοσίευμα στην Αμερική, πώς τον λέγανε ρε παιδιά, τον Πούλιτζερ, που είχε κερδίσει το Πούλιτζερ, τον Αμερικανό δημοσιογράφο, τον Σίμουρ Χέρς. Ο Σίμουρ Χέρς, ο οποίος είχε πει ότι οι Αμερικανοί το κάνανε και είναι πολύ πιο πιθανό να το κάνανε μαζί με Αμερικανούς οι Ουκρανοί. Είναι αξιόλογος ο Σίμουρ Χέρς, Αμερικανός δημοσιογράφος που πήρε πληροφορίες από το Λευκό Οίκο τότε επί Biden. Και από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ συμμετείχαν πράγματι και οι Ουκρανοί. Επιτελικά δηλαδή οι Αμερικανοί, εκτελεστικά, επιχειρησιακά τα εργαλεία, αυτό είναι, οι στιγματομηχανοί τους βάζουν μπροστά τους Ουκρανούς να κάνουν τις βρωμοδουλειές. Άρα λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τους Γερμανούς, λέει εδώ, το σαμποτάζ αυτό είχε ξεκινήσει από το 2014. Από το 2014 το είχαν βάλει κάτω εδώ και ο 50χρονος Σέρχη ξεκίνησε, λέει, με ένα γιότ, νίκιασε ένα γιότ το Ανδρομέδα και από εκεί, λέει, μπήκε στη Γερμανία μέσω της Πολωνίας του Σεπτέμβριου του 2022 και μετέφεραν εκρηκτικά στρατιωτικού επίπεδου, εκρηκτικά τα οποία μπήκαν, λέει, κοντά στο νησί της Δανίας, στο Μπόρνχολμ, και από εκεί τα εκρηκτικά αυτά, τα HMX και RDX, τα οποία βρήκαν, λέει, ίχνη πάνω στην Ανδρομέδα, το συνέλαβαν στην Ιταλία τον Αύγουστο του 25, τον έστειλε πακέτο η Ιταλία 3 μήνες μετά στη Γερμανία και έμεινε στο Αμβούργο μέχρι να περιμένει και τα λοιπά την εξέλιξη υπόθεσής του και του ασκήθηκε δίωξη. Δεν συμφωνώ, δεν το δέχομαι, λέει ο Σέρχη, με τίποτα, δεν ήμουν εγώ, ξέρω εγώ, δεν καμία σχέση. Ότι λέω Ζελένσκι, δηλαδή το κάνω ο φούφουτος. Λοιπόν, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η εκτιμήση από τη Γερμανία είναι ότι δεν θα σταματήσει καθόλου υποστήριξη στο Ζελένσκι, παρόλο που όλο αυτό που βλέπετε εξελίσσεται από κρατικούς φορείς που είναι οι Γερμανοί εισαγγελείς, και λένε οι Γερμανοί και οι αχυράνθρωποι, οι γλίτσες του Μέρτς, που δεν ξέρω, πείτε μου, επειδή ξέρω κάποιοι είστε και στη Γερμανία, ποιος είναι χειρότερος, ο Μέρτς ή η Μέρκελ. Λένε λοιπόν εκεί οι γυμνοσάλιγγες του Μέρτς ότι είναι άλλο θέμα αυτό, το νομικό θέμα, και άλλο το πολιτικό θέμα της υποστήριξης στο Κίεβο. Θα είναι δύο παράλληλα θέματα, άσχετα θέματα, λέει το όνομα μεταξύ τους, εξελίσσονται παράλληλα. Θα δούμε τι θα πει δικαιοσύνη. Πολιτικά εμείς στηρίζουμε το Κίεβο. Για να καταλάβετε τι σημαίνει εξαγορασμένη μονέδα. Δόλαρες και δινάρες. Θυμίζω τη δήλωση του Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος δεν φοβάται τίποτα γιατί πήγαν να τον δολοφονήσουν. Μπορεί και ο Ζελένσκι, μπορεί και άλλοι στην Ευρώπη, με μπονόματα. Όταν είπε πως με πλησίασε ο Ζελένσκι και μου είπε θα σου δώσω ένα δισεκατομμύριο αν με βάλεις στο ΝΑΤΟ. Αν άρεις τον. Ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θυμάμαι. Αν άρεις το βέτο σου για να μπω στο ΝΑΤΟ. Έχει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τα οποία τα μοιράζει ο Ζελένσκι, τα παίρνει από εμάς, από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους και τα δίνει δεξιά-αριστερά και στο Μέρτσικάζο, σίγουρα στην Ελλάδα κτλ. Να πω επίσης ότι μετά από αυτή την εξέλιξη ξεκίνησε και η αποβιομηχανοποίηση της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα ήταν το σημείο μηδέν αυτή η επίθεση. Η οικονομική δυσπραγία της χώρας, πράγματι αντιμετωπίζει η οικονομική δυσπραγία και ύφεση η γερμανική οικονομία. Μετά την τρομοκρατική επίθεση αυτή, έτσι ξεκίνησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι σταμάτησε να μπορεί να λαμβάνει φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο, όπως και όλοι μας μετά τις κυρώσεις, τις αθλειότητες αυτές που ακολούθησαν. Δεν έχω λόγια για το τι προκάλεσαν και στην Ελλάδα. Με το φυσικό αέριο αγοράζουμε τώρα τα ζουμιά των Αμερικανών και των παντοφλάδων κάτω σε δεκαπλάσιες τιμές. Ξαναλέω, για να πλουτίζει τα κοράκια του Κούλη, ο ίδιος ο Κούλης, η Φάρα, κάτι τριγύρω εκεί παράστα τα οποία έχει στον επιχειρηματικό κλάδο, οι ολιγάρχες, οι οικονομικοί. Και ξαναλέω, δεν μιλάει κανείς, δεν λέει κανείς τίποτα. Όταν είχε ακόμα σώστα σφρένα ο Biden, ή τουλάχιστον όσο ήταν ακόμα ζωντανός, δεν ξέρω. Είχε μιλήσει, ήταν με τον Ούλαφ Σόλτς, τον καγκελάριο τότε της Γερμανίας στο Λευκό Οίκο, και τον είχαν ρωτήσει τον Biden, του λένε δημοσιογράφοι Γερμανοί, τι θα γίνει με τον Nord Stream 2 άμα συνεχίσει και λειτουργεί. Και είπε ο Biden ότι θα το σταματήσουμε εμείς τον. Ομολόγησε ουσιαστικά αυτό το οποίο ακολούθησε, τον βομβαρδισμό Nord Stream 2 και 1, με επιτελικά χειρανθρώπους εδώ, εκτελεστές, κάποιους που τους έστειλε ο Ζελένς και ο Βαλέρη Ζαλούσνη, δεν ξέρω, ο αρχηγός Γεθά τότε, δεν ξέρω ποιος τους έστειλε. Μπορεί να τα ρίξει, να ξέρετε, και στο Ζαλούσνη ο Ζελένς, και επειδή είναι πολιτικός αντίπαλος, τον φοβάται για την Προεδρία. Τον πρώην αρχηγό Γεθά, τον έχει στείλει τώρα πρέσβη στην Αγγλία, πολιτικό εξόριστο. Μπορεί να τα ρίξει σε αυτόν, τον τέος αρχηγό Γεθά της χώρας. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω πώς θα ακούτε τα θέματα από την. Έχω χρόνο, εντάξει. Να πούμε λίγο, μιας και αναφέρθηκα στην Ιερή Φάρα, και επειδή είναι Μολδαβή, είναι η γυναίκα του Κούλη, δεν ξέρω. Αλλά είναι σίγουρα φίλος ο Κούλης με τη Μάγια Σάντου. Η Μάγια Σάντου είναι η πρόεδρος της Μολδαβίας, η κούλα της Μολδαβίας. Και τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους, δεν ξέρω τι δουλειές κάνουν. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχουμε ένα νέο σκάνδαλο, γιατί είναι και αυτή υπό ένταξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα η Μολδαβή. Σκάνδαλο για τον πρωθυπουργό, μετά από λίγους μήνες στην πραγματικότητα, που τον είχε βάλει στη θέση του, η Σάντου, τον παρετεί τώρα. Αλεξάνδρου Μουντεάνου παρετήθηκε, ο οποίος το Νοέμβριο είχε μπει στη θέση του και τον παρέτησε, λέει εδώ, η Μάγια η Μέλισσα, και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει κάτι καλύτερο, με μεγαλύτερη λογοδοσία, ξέρω, και τα λοιπά. Άφησε να νοηθεί ότι αυτός φταίει για όλα και δεν έκανε τις δρομοδηλιές της Σάντου, της Μάγιας. Και είμαστε, λέει, μένουμε, λέει, στην ταχύτητα της Ευρώπης, μένουμε Ευρώπη, και έχουν πάρα πολλές. Η κυβέρνηση του Μουντενάου είχε πάρα πολλά σκάνδαλα και προφανώς εκτίθεται και η Μολδαβή κούλα. Για παράδειγμα, υπήρχε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας τον προηγούμενο μήνα, ο Ντουμίτρου Βαγγέλη, επικεφαλής της, τον παρέτησαν. Γιατί ήταν ψευδή το πανεπιστήμιο, το πτυχίο του πανεπιστημίου του, και η άδεια ως πιλότος. Φανταστείτε εδώ, είπε τα πάντα ψέματα. Πήρε δουλειά στην διοικητή πολιτικής αεροπορίας, θέματα ασφαλείας, και δεν είχε δίπλωμα πιλότου. Ούτε πτυχίο πανεπιστημίου. Σας θυμίζει κάτι το Μακαρίδη, τον Λαζαρίδη, προφανώς όλα αυτά. Βλέπετε εδώ πώς είναι. Εδώ ο Κούλης και η Σάντου, η κούλα της Μολδαβίας, είναι πραγματικά συγκοινωνητά δοχεία, πολύ παράλληλα κινούνται. Πριν από λίγες μέρες, ο υπουργός αγροτικής, όχι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Παραγωγής, Τατιάνα Νιστόρικα, και αυτή την συνέλαβαν για διαφθορά. Είναι 100% καρμπών. Είναι, λες και βλέπεις την ταινία την ίδια, στην μολδαβική εκδοχή της και στην Κουλινίστα, στο Κουλιστάν. Ίδια ακριβώς. Ο ΠΚΕΠΕ, πλαστά πτυχία, χειράνθρωποι, άριστες κατσαρίδες, ακρίδες, τι είναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια για το πόσο κινούνται παράλληλα. Δεν ξέρω αν ενημερώνει η γυναίκα του Κούλη πώς να κινείται και να του συντονίζει στη διαφθορά. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση, ένα τέτοιο κομπρεμί εδώ μεταξύ των δύο πλευρών. Και τον παρέτησε η Μάντου. Λέει ότι για μας είναι το μόνο σημαντικό είναι να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεφθαρμένο μέχρι το Μεδούλη, Κουλιστάν. Όπως και η χώρα μας κανονικά, με αυτό το καθεστώς, με Τσίπρα, με άλλες πολιτικές προσωπικότητες του βεληνικού αυτού, δεν κάνει για πουθενά, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πληρούν τα βασικά. Θα μου πεις, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρεί τα βασικά. Η ίδια η Επιτροπή η Ευρωπαϊκή, Βρυξέλλες, είναι διεφθαρμένο παραμάγαζο αυτή των ολιγαρχών κτλ. Προφανώς εμπλέκεται και η ίδια η Μάγια. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Χαρώ κάτω στα σχόλια να δω τις απόψεις σας. Διαβάζω τα πάντα, ξαναλέω. Καλά, κακά, κάποια πράγματα με κάνουν να χαμογελάω, κάποια με στεναχωρούν, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εδώ για να προωθήσουμε την ιδέα του διαλόγου, την ιδέα της παρησίας, της σιγουρίας και βέβαια της δημοκρατίας, που είναι ο αγώνας αυτού του καναλιού και όσων εξημών είστε συναγωνιστές. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε να μου αρέσει και να γράψετε κανάλι, κοινοποιήστε και αν θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε έναν νέο πακέτο κυρώσεων το οποίο ετοιμάζει η Κάλλας. Το παρουσίασε στις 9 Ιουνίου. Να χτυπήσουν, λέει, κάποιους άλλους τομείς της Ρωσίας κτλ. Και ετοιμάζονται να χτυπήσουν και τον πατριάρχη.

κάνεις και ξεφτυλίζεις εσύ, πλήτες εσύ. Δεν πλήτεται ο Κύριλλος που θα πάει να κάνει βόλτα, ξέρω εγώ, στη Ρώμη ή να πάει να κάνει ψώνια στο Μιλάνο. Δεν είναι αυτό το, η προτεραιότητα του Κύριλλου. Πλήτεσαι εσύ, ξεφτυλίζεσαι που βάζεις κυρώσεις στον ηγέτη μιας εκκλησίας, επειδή είναι, λέει, σύμμαχος του Πούτιν κτλ. Και επειδή υποστηρίζει την εισβολή, θα είναι κομμάτι αυτού του πακέτου. Αλλά, ξαναλέω, δηλαδή, όποιος δεν έχει υποστηρίξει την εισβολή, να μην μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν την ιδέα, ακόμα και ένα άνθρωπο θρησκευτικό ηγέτη. Η Βουλγαρία, η οποία έχει ορθοδόξο πληθυσμό, έχουν εκφράσει, λέει, τον προβληματισμό του. Και επίσης υπάρχει προβληματισμός και από την Ιταλία. Όπως μαθαίνω εδώ, έχουν εκφράσει προβληματισμούς και το Βατικανό έχει εκφράσει προβληματισμούς. Βλέπετε ότι επηρεάζει ο Πάπας τη Ρώμη. Θετικό αυτό, το ότι υπάρχει εδώ μια φωνή η οποία επηρεάζει την Ισλαμολάγνα Μελώνη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα εδώ τα οποία συζητιόνται, να μπει ταβάνι στο πόσο αγοράζει κάποιος το ρωσικό πετρέλαιο, 44 δολάρια το βαρέλι, το οποίο είναι μια τρελή τιμή, κανείς δεν το υιοθετεί. Στη μαύρη αγορά προφανώς το παρακάμπτουν όλοι. Εδώ όμως είναι μεγάλη ήττα για την Κάλας, για τη Χρυσομαλούσα, η οποία ήθελε να περάσει μέσα Ιουλίου την συμφωνία αυτή. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτήν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αξιοπρέπεια και βέβαια νομίζω ότι έχουν και μια, αν θέλετε, πιο ηθική στάση όσον αφορά ποιους στοχοποιούμε. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην πιστεύεις καν στη θρησκεία του Κύριλλου, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει ανθρώπους, είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης, τουλάχιστον έτσι μια αξιοπρέπεια που να τη βρει η πρώην πρωθυπουργός δικηγορίνα, τελευταία Nepo Baby της Εσθονίας, η Κάγια Κάλλας. Αλλά δυστυχώς Nepo Babies κυβερνούν όχι μόνο την Ένωση, αλλά και τη χώρα.

0: μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
1: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
2: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
1: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
2: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί.

0: Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει και εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο καφές της Κυριακής, της διαδικτυακής τηλεόρασης Ανιχνεύσης Web TV. Μια εκπομπή που κάθε Κυριακή αυτή την ώρα σας κρατά συντροφιά και σας ενημερώνει κυρίως για τις διεθνείς εξελίξεις και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τη χώρα μας. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία δοθήσεις ευκαιρίες όπως σήμερα, η εκπομπή αυτή εστιάζει. Ένα από αυτά είναι το τεράστιο πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα δηλαδή, το οποίο ίσως είναι η μεγαλύτερη απειλή για την χώρα, αποκτά πλέον υπαρξιακού τύπου χαρακτηριστικά το πρόβλημα το δημογραφικό. Και σκεφτήκαμε, με την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα και έχουμε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε και να αποδεικνύουν την πρόσκλησή μας εκλεκτοί προσκεκλημένοι, να εστιάσουμε σε αυτή την εκπομπή, βεβαίως να επισημάνουμε ότι το κύριο θέμα εξωτερικής πολιτικής που απασχολεί πλέον, πρέπει να απασχολεί τη χώρα και την κοινωνία μας, είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου από ό,τι λένε όλες οι συγκλίνουσες πληροφορίες, η Τουρκία θα ζητήσει έναν αναβαθμισμένο ρόλο και αναμένουμε να δούμε ποια στάση θα κρατήσει η Αθήνα. Δυστυχώς οι πληροφορίες που έχουμε συγκλίνουν στο ότι η Αθήνα έχει συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο, αλλά μένει να επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Για το θέμα του ΝΑΤΟ και της εξωτερικής πολιτικής που τρέχουν αυτά τα ζητήματα που τρέχουν στην επικαιρότητα, θα ασχοληθούμε από αύριο, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, σε έκτακτες εκπομπές που θα κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα, θα ασχοληθούμε κυρίως με το θέμα το δημογραφικό, μια πρωτοβουλία που ανέλαβε και την πρότεινε ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης, τον οποίο ευχαριστώ και θα συμπαρουσιάσουμε σήμερα την εκπομπή. Δεν θα είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Κυρατζόπουλος. Να ξεκουραστεί Θράσο μια Κυριακή ακόμη ο κύριος Κυρατζόπουλος, διότι είναι ένα θέμα εξειδικευμένο αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα. Και από εδώ και πέρα έχεις κυρίως το λόγο εσύ για να παρουσιάσεις τους προσκεκλημένους και να συντονίσεις κυρίως εσύ την εκπομπή.
1: Καλημέρα και από μένα. Είμαι από τους ανθρώπους που μιλάω συνεχώς για το δημογραφικό. Ούτε ασφάλεια, ούτε άμυνα, ούτε εξωτερική πολιτική έχουν ιδιαίτερη σημασία αν η χώρα δεν έχει κατοίκους. Και δυστυχώς τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα μας κάνουν απόλυτα πεσιμιστές για το μέλλον της ίδιας της χώρας. Το δημογραφικό είναι η κυριότερη απειλή αυτή τη στιγμή της χώρας. Να καλωσορίσω λοιπόν τους καλεσμένους μας. Επέλεξα να καλέσω ανθρώπους που είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι δηλαδή, γιατί αυτοί ζουν στο πετσί τους τι σημαίνει να έχει σήμερα τρία παιδιά στην Ελλάδα, αλλά έχουν ασχοληθεί και ιδιαίτερα με το θέμα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Πινελόπη Καραγιάννη, που είναι πρόεδρος τριτέκνων του Δήμου Νέας Προποντίδας και όχι Προποντίδας που γράψαμε στην αφίσα. Η Πινελόπη έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, θα μας την παρουσιάσει σε λίγο με τα στοιχεία για το δημογραφικό. Να καλωσορίσω τον φίλο Στέλιο Τζούλια, Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο τριτέκνων της Θεσσαλονίκης. Να καλωσορίσω τον
2: Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, κύριε Τζούλια. Να καλωσορίσω τον Νίκο τον Μουρτζίλα, που είναι ο πρόεδρος τριτέκνων του νομού Ημαθίας. Καλημέρα, Νίκο. Χαιρόμαστε που σε έχουμε στην παρέα. Την κυρία Όλγα Τζέτζη, που είναι παιδίατρος και θα μας δώσει λίγο την επιστημονική διάσταση του τι συμβαίνει σήμερα με το δημογραφικό, γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά, τι είναι αυτό που ουσιαστικά καθορίζει τις εξελίξεις σήμερα. Να καλωσορίσω τον φίλο της εκπομπής και αρκετά συχνά εμφανιζόμενο, τον Λευτέρη τον Καφάτζο, που είναι αγροτικός σύμβουλος του Δήμου Δέλτα, αλλά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να συνδέσει πάρα πολύ χρήσιμα το τι συμβαίνει στο πρωτογενή τομέα και σε σχέση με το δημογραφικό, την ερήμωση δηλαδή της Υπαίθρου. Τέλος, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, ταξιδεύει αυτή την ώρα ο άνθρωπος, τον Δήμαρχο Αγράφων, τον κύριο Αλέξη Καρδαμπίκε, ο οποίος ταξιδεύει αυτή τη στιγμή, είναι πάνω στο καράβι, από το καράβι θα βγει, από τη Γέρκυρα επιστρέφει προς τα πίσω. Είναι ο Δήμος που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά πανελλαδικά. Να δώσουμε λοιπόν πρώτα το λόγο στην κυρία Πινελόπη Καραγιάννη, είναι αυτή που θα μας παρουσιάσει ουσιαστικά και το τι συμβαίνει με τους σχετικούς πίνακες.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά της πρόσκλησης. Να καλημερίσουμε και τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ σήμερα σε αυτό το πάνελ και τους διαδικτυακούς μας φίλους που μας παρακολουθούν από μακριά. Πραγματικά, το δημογραφικό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που θα έπρεπε να απασχολεί τη χώρα μας. Ωστόσο, δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση
1: παρακολουθεί... Μισό λεπτό, να καλωσορίσουμε και το Δήμαρχο Αγράφων, που δυστυχώς έχει την πρωτιά στο δημογραφικό πρόβλημα σε ολόκληρο, όχι απλά την Ελλάδα, ολόκληρη την Ευρώπη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο καράβι, ταξιδεύει και θα μας κάνει την τιμή αμέσως μετά την Πινελόπη να μας μιλήσει αυτός, μια που καταβάλει τεράστιες προσπάθειες σε ένα πρόβλημα που δυστυχώς δεν έχει την συμπαράσταση που θα έπρεπε από τους πολιτικούς μας. Πινελόπη, συνέχισε.
3: Ωραία. Να πω, καλημέρα να πω εγώ σε όλους.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δήμαρχε, καλημέρα. Αν μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο να δείξουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Γιατί το δημογραφικό αφορά και την Ευρώπη. Οπότε στην επόμενη διαφάνεια που έχω ετοιμάσει θα δείξουμε πόσο απασχολεί και στη Eurostat ότι μόνο το 23,4% των οικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν παιδιά την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Και το 50% από αυτά τα νοικοκυριά είχαν μόνο ένα παιδί, το 37,6% είχε δύο παιδιά και μόλις το 12,2% είχε τρία παιδιά ή και περισσότερα. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Στην Ελλάδα έχουμε τρίτεχνη, πολύτεχνη και υπερπολίτεχνους, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις περισσότερες χώρες, κράτη-μέλη, ο όρος είναι μεγάλες οικογένειες, τρία και περισσότερα παιδιά. Γι' αυτό και τα στατιστικά βγαίνουν έτσι. Και θα το προχωρήσουμε και ακόμα παραπέρα. Δεν φτάνει ότι έχουμε λίγες οικογένειες με παιδιά. Το δύσκολο στις μέρες μας είναι ότι αλλάζει και η μορφή της οικογένειας και έχουμε πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πόσο δύσκολο είναι για έναν γονέα μόνο του να μεγαλώσει ένα παιδί, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τρία ή και περισσότερα παιδιά, και αυτό είναι το 9% των οικογενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μισό εκατομμύριο και πλέον οικογένειες. 6,1 εκατομμύρια όλες οι οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μονογονεϊκές. Το θέμα που εστιάζω στις μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες είναι γιατί, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της Ελλάδας, οι δύο αυτές κατηγορίες αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Οπότε η πολιτεία θα πρέπει να εστιάσει πολύ περισσότερο. Συνεχίζουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι οι δείκτες γονιμότητας αριστερά στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφέρουμε ότι ο δείκτης γονιμότητας για την αναπλήρωση του πληθυσμού είναι το 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Όπως βλέπετε αριστερά, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καμία πλέον δεν το πλησιάζει καν αυτό το νούμερο, το 2,1. Γι' αυτό και λέμε ότι και υπάρχει πρόβλημα γονιμότητας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολόκληρη. Μάλιστα, η Γαλλία που κρατούσε λίγο ψηλά τον, ήταν στο 1,85 και τα λοιπά, τα τελευταία χρόνια έχει πέσει ο δείκτης στο 1,61. Δεξιά, αναφέρω τώρα, γιατί συζητάμε για το δημογραφικό, γιατί είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο τη μείωση του δημογραφικού, τη μείωση του πληθυσμού, που εδώ τα στοιχεία δεξιά αναφέρονται στην Ελλάδα, οι αριθμοί το μείον 3,1%. Αφορά και στη γύρανση του πληθυσμού. Σήμερα στην Ελλάδα το 23,7% είναι άνω των 65 ετών. Και επίσης έχουμε και το φαινόμενο της γύρανσης μέσα στη γύρανση, όπως λένε οι επιστήμονες, με το 7,1% του πληθυσμού να είναι άνω των 80 ετών. Γύρανση μέσα στη γύρανση. Έχουμε φυσικά την αύξηση της διάμεσης ηλικίας πληθυσμού, 47,2 έτη, και αυτό είναι ο μέσος όρος για την Ελλάδα. Θα δούμε, θα μας δείξει μετά και ο Δήμαρχος Αγράφων, που έχει, ο νομός της Βρετανίας έχει τη μεγαλύτερη αρνητική πρωτιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτης αυτός, η διάμεση ηλικία είναι 57 έτη. Λοιπόν, κατά περιοχές. Έχουμε την αύξηση του προσδόκιμου ζωής με ένα έμφυλο χάσμα ανδρών γυναικών, μια μεγάλη διαφορά. Ο δικός μας ο δείκτης στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλός, το 1,24. Μια άλλη σημαντική διάσταση του δημογραφικού είναι ότι αυξάνεται στη γυναίκα η μέση ηλικία απόκτησης πρώτου τέκνου. 32,3 έτη φτάσαμε στη χώρα μας, Οπότε καταλαβαίνετε πόσο στενεύουν τα περιθώρια, το πρώτο παιδί το αποκτά στα 32, πόσο στενεύουν τα περιθώρια να προχωρήσεις για δεύτερο, για τρίτο και για τέταρτο παιδί. Όλα αυτά λοιπόν είναι αλυσίδα. Οι νέες μορφές οικογένειας που έχουμε και φυσικά, όπως θα μας μιλήσουν και οι δήμαρχοι μετά, για την ερημοποίηση της υπαίθρου και την αστικοποίηση. Και τα δύο είναι προβλήματα, έτσι. Εδώ τώρα θα πει κάποιος το προηγούμενο, μα τι μας λες, 3% μείωση πληθυσμού και καθόμαστε και συζητάμε. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει δημογραφικό πρόβλημα και αυτό που έχει ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, ότι η Ελλάδα τελειώνει, θα δείξουμε το φυσικό ισοζύγιο. Και εδώ έχω ξεκινήσει τα στοιχεία της Ελστάτ από το 2019, πριν δηλαδή ακόμα από τον κορονοϊό. Το φυσικό ισοζύγιο λοιπόν διαφορά γεννήσεις θάνατοι το 2019 ήταν μείον 41.000 άτομα, δηλαδή όταν ο πληθυσμός της Βέρειας ήταν 42.000. Χάσαμε σχεδόν μία Βέρεια το 2019. Ομοίως το 2020, μείον 46.000, όταν ο πληθυσμός της Λαμίας είναι 47.000. Μία Λαμία. Το 2021 χάσαμε την Ξάνθη. Είναι σαν, η διαφορά δηλαδή γεννήσεις θάνατοι είναι σαν να χάνουμε μία πόλη. Το 2022 φτάσαμε στο μείον 64.700 άτομα. Δηλαδή όσο τα Γιάννενα, όσο η Χαλκίδα. Ομοίως το 23 ένα Αγρίνιο, το 24 Σέρες και φτάσαμε πέρυσι το 25 μία ολόκληρη Κατερίνη. Χάνουμε λοιπόν κάθε χρόνο μία πόλη στη χώρα μας. Και δυστυχώς δεν είναι ότι όλα αυτά γίνανε μέχρι χθες, μέχρι το 25. Οι προβολές που μας παρουσιάζουν οι δημογράφοι για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2070, όπως βλέπετε στα κάτω διαγράμματα, παραμένουν δυσίωνες. Παραμένει το χάσμα γεννήσεις θάνατη η διαφορά. Και μάλιστα να αυξάνεται αν δεν λάβουμε μέτρα άμεσα. Και φυσικά η ηλικιακή πυραμίδα, όπως βλέπετε με την γραμμή που σχεδιάζεται δεξιά και αριστερά, πόσο στενεύει κάτω στους νέους ανθρώπους και πόσο προβλέπεται θα αυξηθεί για τις ηλικίες πάνω των 80 ετών. Αυτά λοιπόν για την Ελλάδα. Φυσικά και αυτά είναι τα στοιχεία και για την, επειδή σήμερα καλεσμένοι είμαστε από Θεσσαλονίκη, από Ημαθία και από Χαλκιδική. Έχω βγάλει και πόσο μειώνονται, σύμφωνα με την Ελστάτ, πόσο μειώθηκαν οι οικογένειες με 3 παιδιά, με 4 παιδιά και άνω, με 2 παιδιά. Όλα βλέπετε αγγίζουν από το μείον 12% έως το μείον 7%. Το θέμα είναι όμως το ερώτημα. Μειώθηκαν όλες οι οικογένειες με τα παιδιά. Είναι δική μας απόφαση να μην κάνουμε παιδιά, να κάνουμε λιγότερα παιδιά ή να μην αποκτούμε τα παιδιά που επιθυμούμε? Την απάντηση μας τη δίνει η έρευνα του έγκριτου οργανισμού διανέωσης, η πρόσφατη έγινε, τελευταία που έγινε το 2014, το 2024, τι πιστεύουν οι Έλληνες. Και εδώ θα ήθελα, στην ερώτηση πόσα παιδιά έχετε και πόσα παιδιά θα θέλατε να κάνετε, θα ήθελα να εστιάσουμε στο τρίτο γκρουπ, τις στήλες από αριστερά, όπου εδώ με τα 3 παιδιά, στους ερωτώμενους της έρευνας, μόνο το 9% των ερωτώμενων είχε 3 παιδιά, όταν όμως ρωτήθηκαν πόσα παιδιά θα θέλατε να κάνετε, το 32% απάντησε ότι θα ήθελα να έχω 3 παιδιά, είχαν όμως μόνο το 9%. Ομοίως για 4, για 5 και για περισσότερα παιδιά. Το 20%, αν τα αθροίσουμε εδώ, θα δούμε ότι θα θέλανε να είναι πολύτεκνοι, αλλά μόνο το 3% είναι σήμερα πολύτεκνοι. Και θέλετε και ακόμα χειρότερα. Βλέπουμε στις τελευταίες 2 στήλες με το κανένα παιδί. Μόνο το 5% είπε δεν θα ήθελα να είχα παιδιά. Όμως, στην έρευνα αποδείχθηκε ότι το 31% των ερωτώμενων δεν είχε καθόλου παιδιά. Και εδώ, με βάση αυτή την έρευνα, θα θυμίσω την απόφαση, την έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής το 2018 που συστάθηκε για το δημογραφικό, και η οποία αναφέρει ότι για να αλλάξουμε το θετικό, το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, αυτό που είδαμε πριν με την απώλεια των πόλεων, θα πρέπει να έχουμε ενεργητικές, κρατικές, πολιτικές, ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, αλλά να έχουμε και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, με την προηγούμενη έρευνα της διανέωσης και την έρευνα που την παρακολουθώ κάθε 2 χρόνια και δεν έχουν αλλάξει τα ποσά και τα νούμερα, εμείς έχουμε την ευαισθητοποίηση. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά. Άρα λοιπόν τι μένει? Να εφαρμόσουμε δημογραφικές, πολιτικές, ριζοσπαστικές όμως. Ενεργητικές, ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα. Η Ευρώπη σαφώς, επειδή αντιμετωπίζει το πρόβλημα, στηρίζει με δημογραφικές πολιτικές. Εδώ σας αναφέρω από το πιο πρόσφατο, την εργαλειοθήκη για δράση για δημογραφική αλλαγή, η οποία εστιάζει και προτείνει η Ευρώπη στους τέσσερις αυτούς πυλώνες. Γονείς, όπως βλέπετε από αριστερά. Να υποστηρίξουμε τους γονείς στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Νεολαία μας, τα παιδιά μας, να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον υψηλής ποιότητας και φυσικά να τους διευκολύνουμε στη μετάβαση στον εργασιακό βίο. Όχι στην επιβίωση, την εργασιακή, εργασιακό βίο. Δουλειές για τα παιδιά μας με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα τους και τις ικανότητές τους. Οπωσδήποτε τρίτος βασικός πυλώνας, η ενεργός και υγιής γύρανση. Να φροντίσουμε, να υποστηρίξουμε την τρίτη ηλικία, να έχει τον έλεγχο της ζωής. Και τι σημαίνει αυτό? Να μπορούν να συνεχίσουν να διαβιούν στο περιβάλλον που επιθυμούν και φυσικά να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Και ο τέταρτος πυλώνας είναι η μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε επίσης με μια εμβληματική δημογραφική πολιτική με τους στόχους της Βαρκελόνης που τέθηκαν το 2002 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, είχε τεθεί τότε το 33% των παιδιών ηλικίας 0 έως 3 ετών να έχουν πρόσβαση σε προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και φροντίδα. Και το 90% των παιδιών, αν θέλετε κύριε Σαββίδη να πάμε και στην επόμενη διαφάνεια που θα τα δείξουμε λίγο αυτά, να έχουν από τα 3 ετών μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θα γυρίσουμε λίγο στην προηγούμενη. Εδώ να σταθούμε λίγο στα παιδάκια μας. Να έχουν λοιπόν πρόσβαση στην επίσημη φροντίδα, προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ αριστερά ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη χαμηλά, είναι στο 7 με άριστα το 10 και δεξιά στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών 0 έως 2 ετών είμαστε ακόμα πολύ πιο χαμηλά με αξιολόγηση στο 4. Και στη μέση οι κύκλοι δείχνουν ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό το project, το βιώσιμη διακυβέρνηση, δείκτες βιώσιμης διακυβέρνησης είναι τα στοιχεία, είναι πολύ πρόσφατα το 26. Η οικογενειακή πολιτική στην Ελλάδα βαθμολογείται με μέσο όρο 5,7, αξιολογείται όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 6,9. Άρα λοιπόν, είμαστε εδώ. Αυτά είναι τα στοιχεία και θέλουμε να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Θέλουμε λοιπόν, προτείνουμε ένα New Public Family Management, φυσικά ο όρος δεν ανήκει σε μένα, είναι ένας θεωρητικός όρος, δεν έχει ακόμα λάβει πρακτικές διαστάσεις, έχει εισαχθεί από τον Λουτσιάνο Μάλφερ, έναν Ιταλό Γενικό Διευθυντή στην επαρχία της Ιταλίας. Αυτό που θέλουμε εμείς ουσιαστικά είναι μια προσέγγιση ώστε η διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση να εστιάζει στις ανάγκες των πολιτών και των οικογενειών. Ένα πλαίσιο για πιο αποτελεσματικές, συμμεταχικές και οικογενειοκεντρικές δημογραφικές πολιτικές. Η αλήθεια είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει, έχοντας στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της οικογενειακής ζωής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας των πολυμελών οικογενειών, έχει μια μεγάλη ευκαιρία και μια σημαντική ευθύνη. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει επίσης μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή να απαντήσει στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών με παιδιά. Μέσα λοιπόν από ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούμε να έχουμε την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, να έχουμε συνέργειες και να έχουμε φυσικά ψηφιακή διακυβέρνηση και απλούστευση διαδικασιών. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση? Και βέβαια, έχει πάρα πολύ σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά. Οι Δήμοι αντιπροσωπεύουν το επίπεδο διακυβέρνησης πιο κοντά στον πολίτη και στην οικογένεια. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση, επεκτείνονται σε καινούριους τομείς και θέσεις και δράσεις. Και το πιο σημαντικό, συνιστούν μια ευέλικτη μορφή διακυβέρνησης με τις αποφάσεις του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ τι θέλω να πω με αυτό. Θα αναφέρω ενδεικτικά το νόμο 4368 του 2016 για την απαλλαγή δημοτικών τελών. Μέχρι πριν το 2016, πάρα πολλοί Δήμοι με δική τους πρωτοβουλία είχαν προχωρήσει σε μειώσεις και απαλλαγές δημοτικών τελών. Εμείς στο Δήμο Νέας Προποντίδας το είχαμε κάνει αυτό ήδη από το 2015. Αυτή η ευελιξία λοιπόν των Δήμων δίνει τη δυνατότητα στην κεντρική διοίκηση τις καινοτόμες πρωτοβουλίες τους να τις περνάει σε νόμους του κράτους. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπωσδήποτε υπάρχουν και πάρα πολλές προκλήσεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση, υπάρχει υποστελέχωση των Δήμων, υπάρχουν αναπτυξιακές πιέσεις, υπάρχει το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, αλλά δεν είναι μόνοι τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από εδώ. Υπάρχει ένα σύνολο δικτύων σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, που μπορούν οι Δήμοι μέσα από τις συνέργειες και τη συμμετοχή σε αυτά τα δίκτυα, εδώ αναφέρω ενδεικτικά κάποια, να μπορούν να έχουν συμβουλευτική, να μπορούν να έχουν υποστήριξη, να μπορούν να έχουν ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από όλα αυτά τα δίκτυα θα σταθώ στο πιο εμβληματικό, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δήμων Φιλικών προς την Οικογένεια. Έχει συσταθεί από την ΕΛΦΑΚ, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών, το οποίο έχει στόχους να υποστηρίξει τα σχέδια ζωής των οικογενειών, να συμβάλλει στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό που θέλει να πετύχει. Να υποστηρίξει τους Δήμους να εισάγουν καινοτόμες οικογενειακές πολιτικές, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κοινό πρότυπο ποιότητας οικογενειακών παροχών και υπηρεσιών. Είναι αυτό που λέμε μια κουλτούρα οικογένειας ή όπως θέλει να προβάλλει το δίκτυο, μια πιστοποίηση οικογενειακής δημογραφικής πολιτικής. Αν θέλουμε να γυρίσουμε λίγο, έχουμε να προτείνουμε φυσικά και άλλα δίκτυα και αυτό ήταν αυτό που μιλούσαμε τώρα, αλλά και το επόμενο, στην επόμενη καρτέλα, το Δίκτυο Τοπικών Συμβούλων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό μια πρωτοβουλία που συγκεντρώνει αιρετούς και τοπικούς εκπροσώπους από όλα τα κράτη-μέλη. Το δίκτυο λέει ότι φέρνουμε την Ευρώπη κοντά στις τοπικές κοινότητες. Εγώ μέσα από τη δράση του δικτύου θα έλεγα ότι έρχονται οι δικές μας τοπικές κοινότητες κοντά στην Ευρώπη. Πηγαίνουμε εμείς πιο κοντά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι έχουμε 90 συμμετοχές ελληνικές, οι 16 από αυτές στην Κεντρική Μακεδονία. Και όπως βλέπετε εδώ, ενδεικτικά αναφέρω το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Βέρειας, το Δήμο Πολυγύρου και άλλους εμβληματικούς Δήμους της Θεσσαλονίκης. Και θα μας μιλήσει και ο Δήμαρχος, ο κ. Καρδαμπίκης, μετά για το δίκτυο περισσότερο. Αυτά λοιπόν τα δίκτυα είναι αυτό που μας προτείνει η Μαρία Κιουρί, να είμαστε περισσότερο περίεργοι για ιδέες. Αυτό παίρνουμε μέσα από αυτά τα δίκτυα. Ιδέες, υποστήριξη, συμβουλευτική. Γιατί όλοι μας, λίγο πολύ, όλοι μας οι τοπικές κοινωνίες μας συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε σε τοπικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Συμμετέχουμε, διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, διοργανώνουμε αθλητικές εκδηλώσεις. Τι θέλουμε, τι μας λείπει από όλες αυτές, αν θέλουμε να γυρίσουμε λίγο στην επόμενη καρτέλα. Θα ήθελα να βλέπουμε το σηματάκι... Ναι, αυτό, εδώ μια παρένθεση είναι τα δίκτυα, τα ευρωπαϊκά δίκτυα που συμμετέχει και ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Είναι το New Europe Wales από το North to South, από το βορρά στο νότο. Είναι το BPathNet. Ενδεικτικά τα αναφέρω αυτά. Για να πάμε λοιπόν, αφού συμμετέχουμε όλοι μας λίγο πολύ μέσα σε αυτά τα δίκτυα, για να πάμε στις μικρές και καλές πρακτικές σε αυτό εδώ, που μας δίνουν την κουλτούρα της οικογένειας γύρω μας, όπου και αν βρισκόμαστε, μέσα από μικρές πρακτικές. Τι θα ήθελα να βλέπω, αυτή την εικόνα του θυλασμού. Εδώ να υπάρχει δυνατότητα σε οποιαδήποτε μητέρα να μπορεί να έχει ένα χώρο, είτε είμαστε σε κλειστούς δημόσιους χώρους, είτε σε ανοιχτούς με ένα κιόσκι, με μια τέντα, να μπορεί η μητέρα να μπει και να θυλάσει το παιδάκι της. Να το πάμε παραπέρα. Και άλλες πρωτοβουλίες υπάρχουν. Να δούμε λίγο και την επόμενη καρτέλα, κύριε Σαββίδη. Πολύ σύντομα θα δείξουμε και ενδεικτικά μέσα στις τουαλέτες μας να υπάρχει δυνατότητα να μπορεί ο γονιός να τοποθετήσει με ασφάλεια το παιδάκι του για την προσωπική του ανάγκη. Να υπάρχουν στους δημόσιους χώρους, στα μουσεία, στα θέατρα, στις βιβλιοθήκες τουαλέτες και χώροι για θυλασμό και για φροντίδα του παιδιού και για αλλαξιέρες. Να βλέπουμε αυτά τα καθίσματα παντού, αυτά τα σήματα. Γιατί επίσης και άλλες πρωτοβουλίες που μπορούμε να υπάρχουν, θα μιλήσουμε φυσικά, είπαμε ήδη για τη μείωση των δημοτικών τελών, για τις καινούργιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται τώρα να στηρίξουν τις οικογένειες με χρηματικά επιδόματα, τη γέννηση πρώτου παιδιού, τη γέννηση, τα καινούργια ζευγάρια. και μεγαλύτερες πρωτοβουλίες για να φτάσουμε στο τέλος, και θα ήθελα να φτάσουμε σε αυτό που διαφημίζει, εδώ είναι και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε, γιατί όχι να μην έχουμε για τις έγκυες γυναίκες προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες να εξυπηρετούνται. Εδώ είναι για τα νέα ζευγάρια η ενίσχυση. Εδώ είναι ένα σύστημα που έχουμε στο Δήμο Νέας Προποντίδας και σε πολλές παραλίες στην Ελλάδα, το C-Track, για να εξυπηρετούμε τις οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι να έχουν οι Δήμοι ιστοσελίδες με παροχές για την ψυχαγωγία, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των οικογενειών με παιδιά. Για να φτάσουμε εδώ, σε αυτό που θέλουμε να βλέπουμε όλοι, μια πόλη φιλική προς την οικογένεια, όπως εδώ το Σεν Κουγάτ, στην επαρχία της Βαρκελόνης, στην Ισπανία, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται, έχει την πιστοποίηση της φιλικής προς την οικογένεια πόλης και παρουσιάζει μια μπροσούρα με εμβληματικές πρωτοβουλίες και καινοτομίες. Παρουσιάζει μέσα στην μπροσούρα του ότι διαθέτει παιδικές χαρές 400 μέτρα από κάθε σπίτι. Και όχι μόνο αυτό, παιδικές χαρές, αλλά θεματικές, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, ειδικές θεματικές περιοχές και για τους εφήβους μας. Και φυσικά και με τις κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μας και για τους ηλικιωμένους. Και με αυτές τις εικόνες και την αισιόδοξη το στόχο που θέλουμε να φτάσουμε, καθώς και την εικόνα των παιδιών, θέλω να δούμε λίγο και την τελευταία εικόνα, να προχωρήσουμε λίγο. Και κάπου εδώ, να σας ευχαριστήσω. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε και μέσα από το μήνυμα της εκπομπής να δώσουμε αυτό, ότι μπορεί ο καθένας μας από το δικό του μετερίζει να διαμορφώσει γύρω του κουλτούρα οικογένειας. Εδώ βλέπετε μια πρωτοβουλία μας στο Δήμο Νέας Προποντίδας, παιδικές γονιές μέσα στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Και με αυτή τη συνόδοξη εικόνα των παιδιών που ζωγραφίζουν ανέμενα, ενώ η μητέρα, ενώ ο γονιός εξυπηρετείται στον ΚΙΣΕ μπροστά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το βήμα.
1: Ευχαριστούμε για εμείς, Πινελόπη. Ωραία η παρουσίαση, ωραίες οι ιδέες, αλλά δεν πιστεύω ότι η κύρια αιτία του δημογραφικού, του προβλήματος που αντιμετωπίζει όλη η χώρα, είναι ότι δεν έχουμε θέσεις για παιδιά στην τουαλέτα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε εδώ τον Δήμαρχο, αυτός θα μας δώσει την πραγματική εικόνα, Αλέξης Καρδαμπίκης, είναι ο Δήμαρχος του Δήμου Αγράφων, είναι ο Δήμος που εδώ και 3 εβδομάδες έχει κλείσει ένας δρόμος σε ένα χωριό και οι κάτοικοι εκεί που κάνανε 2 χιλιόμετρα αναγκάζονται να κάνουν 40 χιλιόμετρα για να φτάσουν σε ένα χωριό. Κάπως έτσι δημιουργείται το δημογραφικό, κάπως έτσι ερημένουν οι πόλεις. Θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο να μας τα πει πολύ καλύτερα. Δήμαρχε, σε ακούμε.
4: Καταρχήν ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή, συγχαρητήρια και στην Πενελόπη για την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν με ακούτε καθαρά, γιατί στο καράβι κάνει λίγο φασαρία. Εγώ αυτό που έχω να πω, πρέπει να κάνουμε μια προσομοίωση στην πραγματικότητα. Αυτό κάναμε στο Δημογράφο. Είναι η δεύτερη θητεία η δικιά μου στο Δημογράφο. Μετρήσαμε τις γεννήσεις όταν αναλάβαμε το 2019, οι γεννήσεις ήταν 2. Λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε, να αυξήσουμε τις γεννήσεις. Σαν εγχείρημα. Βάλαμε 1.500 ευρώ ένα επίδομα, οι γεννήσεις αυτόματα γίνανε 10. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να λύσει με επιδοματική πολιτική να λύσει, αλλά απλά σα λέω σαν παράδειγμα. Λέμε δεν το κάνουμε 3.000 την επόμενη χρονιά. Και τότε ήρθαν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί του κράτους και μας απαγορεύσαν. Προχθές μετά από μεγάλο αγώνα, και εμένα και από το Δημογράφο, αλλά και μετά πήγαν και άλλοι Δήμοι στο παιχνίδι, να το πω έτσι απλά. Έγινε νόμος του κράτους, μπορούν πλέον οι Δήμοι να δίνουν το επίδομα. Απλά να πω στο Δήμο Αγράφων τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, ο Δήμος Αγράφων είναι 32 τοπικές κοινότητες, 160 οικισμοί. Χωριό με χωριό απέχει και 3,5 ώρες με το αυτοκίνητο. Είναι μακρινές αποστάσεις, ας είναι κοντινές, να το πω έτσι απλά, λόγω της δυσβατότητας. Οι δομές υγείας δεν είναι στα καλύτερά τους, τα περισσότερα περιφερειακά ιατρία είναι κενά. Και όλοι μαζί δίνουμε μια μάχη για να μπορέσουμε να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Στο Δήμο Αγράφων, όσον αφορά την υπογεννητικότητα, μέσα από το πρόγραμμα Hope Genesis, όποια γυναίκα γεννά εντελώς δωρεάν, εξωματικές και σαρικές, συγχρόνως είπαμε είναι και το επίδομα των 3.000, υπάρχει μια εταιρεία τώρα, η Kindsom, κάνω και διαφήμιση, η οποία δίνει 1.000 ευρώ για καροτσάκια τις νέες μαμάδες, είναι μια μικρή βοήθεια. Ο Δήμος Αγράφων όμως δεν έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε υποβάλει προτάσεις, επανειλημμένα προτάσεις, οι οποίες είναι μηδενικού κόστου, να το πω έτσι. Πλά είναι ελάχιστο κόστος μεγάλης σημασίας. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα εξής. Ο Δήμος Αγράφων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα τηλεατρικής. Τι σημαίνει τηλεατρική? Σημαίνει ένα μηχάνημα το οποίο κάνει μόνο 11.000 ευρώ και μπορεί να το έχει το βοήθεια στο σπίτι, μπορεί η νοσηλεύτρια να εξετάσει τον παππού, να εξετάσει το παιδί εκεί στον τόπο κατοικίας τους και να υπάρχει ένας γιατρός από την απέναντι μεριά να κάνει καρδιογράφημα, να κάνει λαρυγκοσκόπηση, να δει τα αυτιά και όλα αυτά, ακόμα να γράψει και εξετάσεις. Είναι ένα απλό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει μια μικρή επανάσταση στην ελληνική περιφέρεια που δεν υπάρχει υγεία. Όποιος είναι από χωριό, καταλαβαίνει, ή από νησί, καταλαβαίνει για το τι μιλάμε. Έχουμε ζητήσει για τους αναπληρωτές καθηγητές και τους δασκάλους που κάθε χρόνο. Αλλάζουν χωριό και πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, τέλος πάντων. Είναι 15 χρόνια, έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα και δεν μπορούν ούτε να αποδώσουν, ούτε να κάνουν κάτι άλλο, ούτε να φτιάξουν τη ζωή τους. Να μπορεί να τους δει με όσοι θέλουν εθελοντικά για 5 χρόνια να πηγαίνουν σε ένα χωριό, σε μια πόλη, σε έναν οικισμό, να μπορούν και οι ίδιοι να αποδώσουν και να μην είναι να γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Ταυτόχρονα, και μιλάμε για εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συντίζονται δωρεάν στο Δημογράφο από φέτος και θα προσπαθήσουμε του χρόνου να βάλουμε και τις πρωτοβάθμιες. Είναι περίπου, συνολικά είναι 265 οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι περίπου 70-80. Τώρα, προτείναμε παραδείγματος χάρη για την υγεία που είπα και προηγουμένως. Αφού δεν μπορεί να διορίζει γιατρούς και χαίρονται τα υπουργεία όταν κάνουν προκηρύξεις, αλλά δεν πάει κανένας. Βάλε διόρισε νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, οι οποίες θα είναι για κάποια χρόνια με εξειδίκευση στα παθολογικά, στη γυριατρική, δηλαδή στους παππούδες και σε όλα αυτά, να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Δεν μπορεί τώρα να τους πετάμε σε αυτούς τους ανθρώπους όταν γεράσουν ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια σειρά προτάσεων, τις οποίες θα τις στείλω και στην Ομοσπονδία, είναι περίπου 14 αυτές που φτιάξαμε προχθές. Δεν θέλω για να σας κουράσω, αλλά το δημογραφικό δεν μπορεί να το λύσει ο Δήμος Αγράφων από μόνος. Θέλει κεντρική απόφαση. Κεντρική απόφαση είναι αποκέντρωση και δημογραφικό. Αυτή τη στιγμή έγινε μια τερατούπολη Αθήνα, 6,5 εκατομμύρια. Τα παιδιά μας πληρώνουν 800 ευρώ ενίκιο για να μείνουν. Πολλά μένουν με τους γονείς. Πώς θα κάνουν οικογένεια, πώς θα κάνουν παιδιά? Για τους τρίτεκνους που έχω στην περιοχή μου, εγώ πρότεινα δύο πράγματα. Πρότεινα αυτοί που δεν δουλεύουν, μια τετράωρη απασχόληση όσο μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τετράωρη απασχόληση. Είναι κάτι που στοιχίζει το ελάχιστο στο κράτος. Πρέπει να δούμε αυτούς τους ανθρώπους από κοντά. Πώς θα κάνει το τρίτο παιδί? Εμένα θέλει ο κόσμος να γυρίσει πίσω, πραγματικά. Στα άγραφα που είναι τα ορεινά, έτσι, με τόσα προβλήματα, θέλει ο κόσμος να γυρίσει. Μια εργασία θέλω. Έστω ο ένας τους δύο να δουλέψει. Γιατί στα αστικά κέντρα δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Καμία ποιότητα ζωής. Όταν τα παιδιά μας, όπως σας είπα, μένουν που μένουν και ξεκινάνε από 9 η ώρα το πρωί και γυρίζουν 9 η ώρα το βράδυ, πού θα βρουν το κουράγιο να κάνουν οικογένεια? Πώς θα γίνει? Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να επιστρέψουν και να τεκνοποιήσουν και να δώσουν. Αν δεν έχει υγεία, μια μαμά δεν έχει δικαίωμα να πάει το παιδί στον παιδίατρο που μένει στα άγραφα? Γιατί τους θεωρείς αυτό? Και έχουμε ένα δρόμο, όπως είπατε προηγουμένως, είναι περισσότερο από ένα χρόνο κλειστός. Και υπάρχει κόσμος από αυτόν τον δρόμο που πάει και κάνει χημειοθεραπεία, που κάνει ακτινοβολίες και δεν υδρώνει το αυτή καθενός. Συγγνώμη αν τα ακούτε λίγο έτσι οργισμένα αυτά, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε τα πράγματα. Εμείς δεν θέλουμε τα αυτονόητα. Και θέλουμε τα εύκολα πρώτα. Πρώτα να γίνουν τα εύκολα και μετά να γίνουν τα δύσκολα. Θέλουμε οι καθηγητές να στην ώρα τους, να διορίζονται κανονικά στην ώρα τους, να μην διορίζονται το Γενάρη και να φεύγουν το Μάιο. Δεν έχει κανένα νόημα. Εντάξει, τώρα με βρίσκεται εκτός, έχω πολλά να σας πω. Φαντάζομαι κάποια στιγμή που θα κανονίσουμε και μια οργανωμένη συζήτηση με φορείς, μπορεί να γίνει και στην Βρετανία, μπορεί να γίνει και αλλού, να βάλουμε και κάποιες προτάσεις, οι οποίες εγώ ήδη τις υπέβαλα, τις έχω στείλει κάποιες προτάσεις, μάλιστα έχω σχεδιάσει και να γίνει ένα άρθρο που να λέει απλά πρακτικά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Χρειάζεται και άλλη στήριξη. Είναι το οικονομικό το θέμα, αλλά για να κάνει ο άλλος οικογένεια θέλει και φιλοσοφία, και τα παιδιά μας πλέον μεγαλώνουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι μεγαλώσαμε εμείς.
1: Δήμαρχε, πρακτικά πιστεύεις ότι μπορεί να αντιστραφεί το πρόβλημα? Ειλικρινά.
4: Όχι. Όχι, δεν θα αντιστραφεί. Απλά σε εμάς μειώθηκε. Εμείς αυξήσαμε τις γεννήσεις. Είμαστε ο Δήμος. Αύξησε τις γεννήσεις, αύξησε τους μαθητές, κόντρα σε όλα. Και αυτό εμένα με ικανοποιεί. Θες να είναι και συγκυριακό αυτό που μπορεί να είναι και συγκυριακό. Εμένα με ικανοποιεί ότι αυξήσαμε τους μαθητές στα σχολεία. Αυτό δεν έγινε πουθενά, έγινε σε εμάς. Μακάρι, μακάρι να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό. Δεν το βλέπω εύκολο, γιατί οι απώλειες, οι θάνατοι είναι πολλαπλάσια από τις γεννήσεις, όπως καταλάβατε. Αλλά ένα παιδί σε ένα χωριό είναι ζωή. Είναι... Τι να σας πω, να σας πω τώρα ότι έχουν βγει έξω στα φάρη και κυνηγάνε τα καφενεδάκια και δεν ξέρω τι άλλο στα χωριά. Βάζουν τους καφετζίδες 80 χρονών να κάνουν σεμινάρια μέσα από την πληροφορική και να δίνουν εξετάσεις για να γίνουν καλοί καφετζίδες. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Κλείνουν μαγαζάκια. Ένα χωριό δεν έχει σχολείο, εκκλησία και καφενείο, δεν είναι χωριό. Αυτή είναι η ιστορία. Σας λέω έτσι απλά πραγματάκια. Δηλαδή, τα καφενεδάκια, 80 χρονών ανθρώπους τους βάζουν, τους υποχρεώνουν να δώσουν 120 ευρώ για να κάνουν σεμινάρια μέσα από το κομπιούτερ. Δηλαδή, αυτός που το σκέφτηκε αυτό πρέπει να είναι μεγάλος αστέρας.
1: Έχουμε πολλούς από ό,τι φαίνεται όμως, Δημάρχε, δυστυχώς.
4: Δεν έχουν καμία επαφή με την ελληνική επαρχία. Η επαρχία, όπως σας είπα και προηγούμενα, σημαίνει είμαστε σε ένα χωριό, είναι μια οικογένεια ο κόσμος. Αν δεν έχει το καφενείο. Εντάξει, τα σχολεία έχουν περιοριστεί πολύ και η εκκλησία δεν βαράει καμπάνα. Δεν υπάρχει χωριό. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, η εκκλησία παίζει σημαντικό ρόλο στα χωριά τα δικά μας. Πολύ σημαντικό χωριό. Ρόλο. Και στα δικά μας τα χωριά, αλλά πιστεύω και σε όλη την ελληνική περιφέρεια.
1: Έτσι.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, κύριε Ευτυχίδη.
1: Βεβαίως, Παντελή, ελεύθερα, αλίμον.
0: Επειδή κάνω συνήθως και τον ρόλο του Αζάν Προβοκατόρα εδώ πέρα πάντα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ είμαι υπέρμαχος και καθημερινά υπέρμαχος και δέχομαι και bullying της θεωρίας κέντρου-περιφέρειας. Θεωρώ ότι το κέντρο έχει τελειώσει την περιφέρεια και αυτό είναι μια ιδεολογία του κέντρου. Δεν υπάρχει δηλαδή αντιστροφή. Όλα τα άλλα είναι έτσι κατασκευάσματα για να καλύψουν αυτή τους την πολιτική. Τώρα, γιατί το κάνουν, στην Ελλάδα δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχουν αντίληψη γιατί το κάνουν. Το κάνουν διείδον όφελος. Και δεν το κάνει μόνο η πολιτική τάξη, η οποία το παρέλαβε και θέλει να το συνεχίσει, διότι έτσι τη βολεύει. Το κάνει και η κοινωνία των μεγάλων αστικών κέντρων, διότι έτσι ωφελείται. Πιστεύουν δηλαδή ότι αν θα γίνουν από 4 εκατομμύρια 5, θα έχουν μεγαλύτερο εισόδημα, θα περνάνε καλύτερα, θα είναι το κέντρο της προσοχής και όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση, είναι έχετε διαπιστώσει στατιστικά ότι εάν δώσετε κάποια χρήματα σε νέα ζευγάρια, θα κάνουν παιδιά?
4: Όχι ακριβώς. Αυτό. Αν του δώσω εργασία όμως και. Αν του δώσω εργασία και σταθερότητα, θα κάνει σίγουρα οικογένεια. Να το πω έτσι απλά. Το επίδομα είναι μια βοήθεια γιατί. Ναι, η εργασία, αν του δώσω εργασία, στα άγραφα, εργασία. Να έχει μια σταθερότητα, σίγουρα θα κάνει οικογένεια. Έρχονται πολλοί κόσμοι οι οποίοι έρχονται περαστικοί, σαν υπάλληλοι, σαν εκπαιδευτικοί, σαν όλα αυτά, οι οποίοι κάνουν οικογένεια στα άγραφα. Και αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί να φύγουν κάποια στιγμή. Εγώ, μία εκ των προτάσεων που έκανα στην πολιτεία, δηλαδή, να σου πω ένα απλό πράγμα. Δηλαδή, καταρχήν, απασχολούνται πολύ διαδικτυακά εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες που είναι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αυτό που θα είναι στα άγραφα, που θα είναι σε ένα νησί, η εταιρεία η ίδια να παίρνει μια επιδότηση για να απασχολεί αυτόν τον άνθρωπο που μένει εκεί μόνιμο. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες προτάσεις για να ξαναζωντανέψει περιθώρια διαφορετικά. Θα κάνουμε μόνο διαπιστώσεις. Τα νούμερα, οι στατιστικές την επόμενη φορά θα είναι πολύ χειρότερες. Πολύ χειρότερες. Και είναι γεγονός ότι στην Αθήνα ούτε ποιότητα ζωής έχουν αυτοί που μένουν, ούτε δουλειά γίνεται, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, εμένα η γυναίκα μου στην Αθήνα είναι δασκάλα. Είναι τα μισά παιδιά γραφτήκαν φέτος από ό,τι πέρσι. Άμα βλέπεις το λύκο, ψάχνεις τον τωρό, έτσι λέμε στα χωριά. Δηλαδή, και φύγαν και πολλοί μετανάστες, είναι και μια πραγματικότητα, και έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Γενικά η κατάσταση είναι τραγική από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει να αντιληφθούμε καταρχήν ότι σήμερα το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Αλλά πώς να την έχουμε δημογραφικό όταν πάει. Μου κλείνει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο που έπαιρνε ο παππούς. Έτσι, όταν στερούμε την επαρχία από υποδομές, όταν δεν υπάρχει εργασία, όταν ρημάζουμε τον πρωτογενή τομέα, γιατί να έρθει ο άλλος ο έρμος να μείνει στα άγραφα που είναι και ο πιο ορεινός μας δήμος. Εκεί έχουμε φτάσει.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά δεν υδρώνει. Δεν ξέρω αν είναι σχέδιο. Εγώ νομίζω δεν είναι σχέδιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι αδράνεια. Και μακάρι να υπήρχε μια πολιτική δύναμη, ένα κόμμα, όπου και να είναι αυτό, που να πει: εγώ προτείνω 10 πράγματα για τους πολίτες, τους τρίτεχνους, τους που θα κάνουν οικογένεια, για τη νέα μαμά. Συγκεκριμένα πράγματα. 1, 2, 3, 4. Όχι θεωρίες, είμαστε κοντά και τρέχα γύρω μετά. Συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό έκανα αυτές τις προτάσεις. Θα τις στείλω και στην Ομοσπονδία, τη δικιά σας δηλαδή. Θα μιλήσω με την Πινελόπη. Το έχω φτιάξει σαν άρθρο. 5 πραγματάκια που μπορεί να βελτιώσουν κάπως τα πράγματα, όχι να σώσουν την ανθρωπότητα. Έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά είναι απλές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν. Μια επαρχία. Τώρα σπουδάζουν τα παιδιά μας. Τα πιο πολλά παιδιά σπουδάζουν σε σχολές που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα την επόμενη μέρα. Δεν πρέπει να επικαιροποιήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες τις σχολές αυτές. Δεν μπορούν να γίνουν κάποιες σχολές ανάλογα με τα πλεονεκτήματα ενός τόπου σε εκείνον τον τόπο. Σε μένα, παραδείγματος χάρη, στα Άγραφα ή το φυσικό περιβάλλον. Αλλού μπορεί να είναι άλλο πράγμα. Και αυτοί να γίνουν επαγγελματίες. Εγώ κάπως έτσι θα σκέφτομαι.
1: Να έχεις ένα πανέμορφο τόπο όπως τα Άγραφα και να μην τον έχεις αναπτύξει τουριστικά με ορεινές διαδρομές, να δώσεις δουλειές στον κόσμο, ώστε να έρχεται ο τουρίστας να απολαμβάνει πραγματικά ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και να αναγκάζεις ουσιαστικά τους ανθρώπους να φεύγουν. Γιατί δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν ταχυδρομικό ταμιευτήριο, δεν έχουν υποδομές, δεν έχουν δρόμους. Δρόμους. Σας βλέπω να χτυπάστε τηλεόραση.
4: Ναι, στην τηλεόραση εγώ με τον ομό Καρδίτσας επικοινωνώ μόνο με χωματόδρομους. Τώρα ξεκίνησε ένας δρόμος να γίνει και χαιρόμαστε πάρα πολύ και μεθαύριο θα είναι και ο Περιφερειάρχης εκεί. Πέρα ξεκίνησε να γίνει ένας δρόμος. Δηλαδή όταν είσαι δίπλα και δεν μπορεί να πας δίπλα, δηλαδή, πρέπει να αναπτυχθεί το ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα υλικοδρόμιο. Έχουμε 1000 προβλήματα, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Προσπαθείς με αυτά που τις δυνατότητες που έχεις. Θες να κάνεις περισσότερα, δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα.
1: Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση, Δήμαρχε. Πιστεύω ότι.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Ζητάω συγγνώμη που είμαι, πώς είπαμε, μπροστά στα καράβια και όλα αυτά, αλλά είχαμε ένα συνέδριο στη Κέρκυρα και πάμε για τα Άγραφα.
1: Ωραία. Να είστε καλά. Σας
4: ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Όλους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όποτε έχετε όρεξη, στα Άγραφα είστε ευπρόσδεκτοι. Η Πινελόπη ξέρει, έτσι κι αλλιώς βαστάει από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Να δώσω το λόγο στον Στέλιο Δοντζούλια. Να μας μιλήσει κι αυτός. Είναι και είναι εντεταλμένος σύμβουλος δημογραφικής πολιτικής και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Να μας πει λιγάκι τι γίνεται. Τι γίνεται.
5: Σωστά. Εμείς βλέποντας τα προβλήματα που υπάρχουν πανελλαδικά αλλά και τοπικά στον Δήμο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, εμείς μπορούμε μόνο τοπικά να παρεύουμε σε όποιο κομμάτι μπορούμε να δώσουμε μια βοήθεια για τις οικογένειες. Έχει να κάνει με αποφάσεις που πάρθηκαν μετά από διάλογο μέσα στο Δήμο με παράγοντες υπηρεσιακούς του Δήμου, αντιλαμβανόμενος και ο Δήμαρχος μας, ο Στήλος Αγγελούδης, το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει για το δημογραφικό. Είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος και πολλοί με στεναχώρησαν που είπε ότι είχε μόνο 2 γεννήσεις, ας πούμε, μέσα σε ένα χρόνο ή 3 γεννήσεις και γίναν 5. Πραγματικά είναι τα νούμερα είναι αμήλικτα. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο δεύτερος Δήμος στη χώρα, να πούμε ότι έχει μόλις 1.800 γεννήσεις το χρόνο, μιλάω για 25 για πέρσι. 1.200 γεννήσεις όταν μιλάμε για ένα πληθυσμό άνω των 300.000, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Σκεφτήκαμε κάποια πράγματα και έχοντας και τον πρόσφατο νόμο που βγήκε για την αυτοδιοίκηση και ισχύει και είναι πλέον νόμος του κράτους, παίρνοντας από εκεί το δικαίωμα, αν θέλετε, πλέον του νομοθέτη, μπορούμε πλέον και ήδη ανήγγειλε ο Δήμαρχος, ήδη έχει πει, έχουν βγει στα μέσα ενημέρωσης και στο Συμβούλιο το ανέφερε. Μιλάμε λοιπόν από μία πρώτου το 27, κάθε παιδάκι που θα γεννιέται στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα παίρνει ένα επίδομα. Είπαμε και πριν, τα επιδόματα δεν βοηθάνε, δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν είναι το προσδοκόμενο που ζητάμε από το κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι και αυτό. Είναι λοιπόν 1.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 1.000 ευρώ για το τέταρτο παιδί. Και επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, στα οικονομικά του Δήμου να δώσουμε χρήματα από το πρώτο παιδί, παρόλα αυτά σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να. Και το έχουμε, δηλαδή, το έχουμε πει, το έχουμε αναγγείλει, ότι θα υπάρχει 70% έκπτωση για τα τρία πρώτα χρόνια από το πρώτο παιδί, 70% έκπτωση για τα τρία πρώτα χρόνια σε δημοτικά τέλη. Έτσι. Επομένως, είναι και αυτή μια μικρή βοήθεια. Δεν λέω ότι είναι κάτι φοβερό, αλλά είναι μια μικρή βοήθεια για τις οικογένειες που θέλουν να ξεκινήσουν και να κάνουν το πρώτο τους και το δεύτερο παιδάκι τους. Επίσης, να πω ότι μέσα στα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει, ο Δήμαρχός μας, ο Βασίλης Αγγελούδης, λέμε ότι θα δώσουμε και θα βρούμε τον τρόπο. Μέχρι το Γενάρη θα το έχουμε πει με ακρίβεια μεγάλη. Θα δώσουμε και αυτό που είπαμε, 700 ευρώ για τις πάνες. Να ξέρει μια μητέρα που κάνει το τρίτο, το τέταρτο παιδί, να ξέρει ότι τουλάχιστον οι πάνες του παιδιού, το οποίο είναι ένα μεγάλο έξοδο για την οικογένεια, να ξέρει ότι είναι εξασφαλισμένες και ότι θα αγοραστούν από τον Δήμο για το παιδί αυτό της τάξης των 700 ευρώ, λέω και πάλι. Επίσης, έχουμε σκεφτεί και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς θα μπορέσουμε από το πρώτο παιδί, στο πρώτο παιδί είναι η ανάγκη αυτό που θα αναφέρω αμέσως μετά, όταν μία μητέρα γεννάει πρώτη φορά και γίνεται πρώτη φορά μητέρα, να υπάρχει ένας τρόπος να επισκέπτονται επαγγελματίες υγείας την μητέρα και να τις υποδεικνύουν σωστούς τρόπους αντιμετώπισης του παιδιού. Δηλαδή να μπορεί πώς να βοηθήσει το παιδάκι να αρχίσει να ζει και να ενταχθεί στο οικογενειακό περιβάλλον, έτσι, και να ξέρει πώς να αντιμετωπίσει. Πολλοί γονείς, νέοι γονείς, να ξέρετε, το έχουμε αντιμετωπίσει λίγο πολύ όλοι, φοβόμαστε πώς θα πλύνουμε ένα παιδάκι, πώς θα αλλάξουμε την μπάνα του, πώς θα το. Αν έχει λίγο πυρετό, πανικοβαλόμαστε, έτσι. Αυτά όλα λοιπόν θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας, θα βρούμε έναν τρόπο όλο και πάλι να ξεκινήσει από το 27. Μιλάω πάντα για το πρώτο παιδί, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Το δεύτερο και μετά είσαι πλέον έμπειρος. Να βρούμε έναν τρόπο να επισκέπτονται οι επαγγελματίες υγείας, κάποια μέα δηλαδή, κάποια νοσηλεύτρια, κάποιος παιδίατρος, είναι εδώ και η κυρία Τζέτζη στην παρέα μας, κάποιος γιατρός, ειδικός γυναικολόγος ή οτιδήποτε άλλο, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, ούτως ώστε να μπορούμε να δώσουμε για τέτοια είδους βοήθεια. Λέω ότι δεν ανακαλύπτουμε τη φωτιά. Αυτό το πράγμα υπάρχει στο εξωτερικό. Στα σοβαρά πολιτισμένα κράτη της Βόρειας Ευρώπης υπάρχει αυτό, ο θεσμός αυτός της επίσκεψης κάποιου επαγγελματία υγείας το πρώτο χρονικό διάστημα και μέχρι, ας πούμε, να σαραντήσει, ας πούμε, μια νέα μητέρα. Ειδικά μιλάμε πάντα για το πρώτο παιδί. Αυτά δεν είναι μέτρα που είπε και προηγουμένως και ο Δήμαρχος, δεν είναι μέτρα τα οποία θα λύσουν το δημογραφικό, αλλά είναι μια ανάσα και αν μη τι άλλο είναι μια ανταπόκριση. Ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης και μια ελάχιστη βοήθεια ότι πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα και θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους γονείς και θέλουμε αυτό το θέμα να το λύσουμε στο κομμάτι που αφορά και εμάς. Θα ήταν ιδεατό για μένα, προσωπικά σαν Τσούλια Στέλιος, μιλάω και σαν πρόεδρος Τριτέκνων τώρα, όχι σαν δημοτικός σύμβουλος, να υπήρχε δυνατότητα να μας πει ο Στέλιος Αγγελούδης ότι εγώ την επόμενη πενταετία μου, θα φροντίσω να κάνω βρέφο νηπιακού σταθμού, βρέφο για τα φρεδάκια μιλάω τώρα, τη στιγμή που ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει περίπου 500-600 αιτήσεις για βρεφάκια το χρόνο και μπορεί να εξυπηρετήσει ίσα 300. Γιατί δεν έχει υποδομές. Το βρεφάκι, το παιδάκι δηλαδή που είναι από 6 μηνών μέχρι 2,5 ετών, έχει ιδιαίτερες συνθήκες ώστε να υπάρχει χώρος ειδικός για να μπορούν και ειδικοί βρεφονηπιοκόμοι να ανταπεξέλθουν στα θέματα που έχει ένα παιδάκι αυτής της ηλικίας. Αυτό το πράγμα λοιπόν ούτε ο Δήμος Θεσσαλονίκης ούτε κανένας άλλος Δήμος της χώρας έχει δυνατότητα να μπορεί να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα. Μία μητέρα, αν είναι τυχερή και είναι δημόσια υπάλληλος ή είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον 8ο μήνα θα πρέπει να αφήσει το παιδάκι κάπου για να μπορέσει να πάει στη δουλειά της, να επιστρέψει στην εργασία της. Αλλά λέω και πάλι, αν είναι τυχερή δημόσια υπάλληλος, αν είναι τραπεζικός, αν είναι ΔΕΗ κτλ. Εάν είναι όμως ιδιώτης αυτή η κυρία, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αν έχει ένα ιατρείο όπως η κυρία Τζέτζη ή έχει ένα μαγαζί με ρούχα στην Ερμού, δεν λέω ότι. Λοιπόν, αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να βρουν τρόπους στο δεύτερο μήνα, όταν σαραντήσουν συνήθως, γυρίζουν στη δουλειά, αλλά και στο δεύτερο μήνα θα πρέπει να βρούμε τρόπους εμείς να βοηθήσουμε και να ανταπεξέλθουμε. Και όχι στον έκτο ή στον όγδοο μήνα, όπως τύπης οι περισσότεροι Δήμοι κάνουν σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν χρήματα, κονδύλια από το κεντρικό κράτος ή από ευρωπαϊκά προγράμματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν βρέφονηπιακοί σταθμοί και να μπορούμε να εξυπηρετούμε τα βρεφάκια. Μιλάω για τα βρεφάκια, γιατί τα παιδιά 2,5 έως 4 ετών είναι πράγματα πάρα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Να πω ότι στην επαρχία, επειδή τώρα πριν ο Δήμαρχος έλεγε ότι έχει 2 ή 3 ας πούμε, παιδάκια μόνο κάθε χρόνο, είναι πολύ πιο εύκολα. Τώρα για το Δήμο Δέλτα που έχουμε εδώ τον κύριο Καφάτσο, δεν ξέρω θα μας πει και αυτός, αλλά ενδεχομένως λέω και πάλι στους μικρότερους δήμους, στους υπαρχικούς δήμους, έχουμε μικρότερο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των νηπίων. Μην ξεχνάτε ότι στην περιφέρεια υπάρχουν και οι γιαγιάδες, έτσι. Υπάρχει η γιαγιά, υπάρχει ο παππούς, και μπορούν και αυτοί να εξυπηρετούν. Στις πόλεις πλέον τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι από τα κακά που φέρνει ο πολιτισμός. Είναι ο πολιτισμός, προχωράει η κοινωνία, είναι τα κακά που φέρνει. Και ένα από τα κακά αυτό είναι ότι έχει χαθεί η διαγωνιακή, ας πούμε, έτσι. Η μία γενιά να βοηθάει την άλλη. Δηλαδή, οι παππούδες να βοηθούν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Δυστυχώς αυτό αρχίζει και χάνεται. Αλλά και να μην και να είναι και ένας γονιός στην Θεσσαλονίκη. Εάν ο γονιός μένει, ας πούμε, στον Εύωσμο και τα παιδιά έχουν το εγγονάκι, είναι στην Καλαμαριά, είναι, αντιλαμβάνεστε, ταξίδι ολόκληρο για να μπορέσει να μετακινηθεί ένας τρίτης ηλικίας άνθρωπος από την άκρη της πόλης στην άλλη. Άρα λοιπόν έχει την ευθύνη το κράτος πρώτα απ' όλα, πρώτα το κράτος και μετά η τοπική αυτοδιοίκηση να φτιάξει υποδομές, να φτιάξει χώρους, να μην έχει στο μυαλό της δηλαδή μια μητέρα. Τι θα κάνω μετά τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, το έκτο μήνα, όταν πρέπει να αφήσω το παιδί μου κάπου. Πού να το αφήσω το παιδί μου? Τι να πάρω τα βάουτσερ που μου δίνει το κράτος? Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Θράσο?
1: Αγαπητέ Στέλιο, το πρόβλημα πιστεύω δεν είναι οι πόλεις. Το πρόβλημα είναι πώς θα φύγουμε από τις πόλεις να γυρίσουμε στα χωριά. Εδώ είναι το ζήτημα. Πώς θα αποκεντρώσουμε τις πόλεις. Όχι, γιατί πρόσεξε με. Το 2030 περίπου. Το 70%, το 75% της χώρας θα μένει σε δύο πόλεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πώς θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, είναι φυσικά ένα ζήτημα και μέσα στην πόλη, αλλά το πώς θα στείλουμε τον κόσμο πίσω στα χωριά, πώς θα ξαναγεμίσει ο Εύρος, πώς θα ξαναγεμίσουν τα άγραφα.
5: Ανταυτού,
1: κύριε
5: Φτυχίδη, ανταυτού δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε τον κόσμο ούτε στις πόλεις, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε 600.000 νέους επιστήμονες να φεύγουν στο εξωτερικό. Είμαστε ανίκανοι ακόμη και να κρατήσουμε τον κόσμο στις

0: να πούμε στην προηγούμενη παρατήρηση που κάνατε, που ήταν πάρα πολύ εύστοχη όσον αφορά τις δουλειές που είπατε, να πούμε ότι από τις 13 περιφέρειες που έχει η χώρα μας, υπάρχει μία περιφέρεια η οποία δεν έχει δημογραφικό πρόβλημα και είναι η Κρήτη. Γιατί άραγε, το βάζω σαν ερώτημα στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, γιατί άραγε η Κρήτη να μην έχει πρόβλημα ενώ οι άλλες 12 περιφέρειες είναι στο μαύρο του το χάλι? Λοιπόν, αν θέλετε απαντήστε εσείς, για να το σκεφτούν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν χρήματα, όταν υπάρχει δουλειά, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά.
2: Γιατί στην Κρήτη, κύριε Τσούλια, η πολιτισμική αντίληψη της καθημερινότητας είναι διαφορετική από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Ορίστε, κύριε Ευτυχίδη, έχετε το λόγο.
1: Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μουρτζίλα, που είναι ο πρόεδρος της Τέκνων Νημαθίας, να μας πει για τα προβλήματα στην περιοχή και να περάσουμε αμέσως μετά στην Όλγα Τζέζη να μας το καλύψει λίγο επιστημονικά το ζήτημα, γιατί οι Έλληνες αποφεύγουν σήμερα να κάνουν παιδί.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ την συζήτηση. Συζητήσεις που συνεχώς και εμείς μεταξύ μας και με τον κύριο Τσούλια και με την αγαπητή την Πινελόπη, την κυρία Καραγιάννη, αλλά και με εσάς, κύριε Ευτυχίδη, κύριε. Και με την κυρία, επιτρέψτε μου λίγο να θυμηθώ, Τζέτζη, σωστά, και με τους υπόλοιπους συνομιλητές, έχουμε ξανακάνει. Η κοινωνία πρωτοστατεί σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα δημογραφικό, είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι το συζητάνε, τα προβλήματα είναι κοινά και στην Ημαθία, γιατί με ρωτήσατε, κύριε Ευτυχίδη, για το θέμα της Ημαθίας, είναι κοινά. Δεν θα πω στην ένταση που ανέφερε και ο Δήμαρχος των Αγράφων πρωτήτερα, αλλά στην πραγματικότητα, εκτός από κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, ας δούμε την Κρήτη. Στο σύνολο της υπόλοιπης Ελλάδας, νομίζω ότι είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν οριζόντιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα όχι απλά γερνά, μικραίνει, μειώνεται και έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες στο θέμα του δημογραφικού. Προφανώς με την καθημερινότητά μας, που είναι το θέμα της οικονομίας, το θέμα της συνταξιοδότησης, αλλά και με ένα θέμα που μέχρι στιγμής, ή δεν ξέρω εγώ λόγω διακοπών, λόγω του σήματός μου, δεν άκουσα, και για λόγους γεωπολιτικούς που, κύριε Ευτυχίδη, τους ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά, είναι μεγίστης σημασίας να αναστραφεί το θέμα του δημογραφικού. Εδώ πέρα θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει θέσει, θέλω να το δω λίγο πιο γενικά, γιατί έχουν περιγραφεί λύσεις που αν εφαρμοστούν πραγματικά θα αποδώσουν, όπως περιγραφικά το απέδωσε και η κυρία Καραγιάννη. Μια βέρεια χάνεται κάθε χρόνο. Είναι απίστευτο αυτό και για άλλες πόλεις. Έτσι, σημασιολογικά να το αντιληφθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει θεσπίσει 17 πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργό πολιτιότητα. Αυτό, αν το αναλύσετε, περιγράφει τα πάντα. Το θέμα της κουλτούρας, το θέμα της οικονομίας και ούτω καθεξής. Θα πρότεινα εντόνως, γιατί είναι και θέμα πολιτικής προφανώς το δημογραφικό, εφόσον έχουμε. Ας πούμε, επιτραπεί να τον πω λίγο χαρτολογώντας, έχουμε φύγει από τις σπηλιές και το μέλλον της ζωής μας το έχουμε να αποθέσει συντεταγμένα στην πολιτική. Φέρει την ευθύνη η πολιτική και η πολιτική με όμικρον γιώτα αυτή τη στιγμή να πράξουν τα δέοντα. Θα πρότεινα οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει τον 18ο πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργό πολιτιότητα και να είναι αυτή του δημογραφικού. Ξεκάθαρα και απλά τα πράγματα. Τώρα, για να αποδώσω και μια λύση που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα ή μάλλον να το δούμε και από την οπτική γωνία της σταθεροποίησης πρώτα και έπειτα της επίλυσης, γιατί το δημογραφικό δεν επιλύεται από τη μία μέρα στην άλλη, πρέπει καταρχάς να σταθεροποιηθεί. Ανέφερε και η Πενελόπη πρωτήτερα και όλοι μας, 55 περίπου χιλιάδες κατά μέσο όρο γεννήσεις την τελευταία περίπου δεκαετία, λιγότερες από ότι οι θάνατοι. Αυτό είναι τρομερό. Πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί και έπειτα να μιλήσουμε για επίλυση. Πρέπει να αντιληφθούμε και αυτό. Και αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί? Εκεί είναι ο συνδετικός κρίκος επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι τρίτεκνες οικογένειες, χωρίς να θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την τριτεκνία μας ως συνδικαλιστική επάρκεια ή ανεπάρκεια μεταξύ από εμάς, τους ανθρώπους που το εκπροσωπούμε, δηλαδή αυτό που περιγράφω, αλλά στην πραγματικότητα θα πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους που ξέρουν τα οικογενειακά βάρη αλλά και εξαιρετικά πολλά ωφέλη με δύο παιδιά αυτή τη στιγμή, που είναι περίπου 450.000 οικογένειες στην Ελλάδα, να τους πείσουμε με κάποιον τρόπο να αποκτήσουν άμεσα ένα τρίτο παιδί. Έτσι, ένα χρόνο μετά ακριβώς, πάνω κάτω θα έχουμε περίπου ίσες γεννήσεις όσες και οι θάνατοι στην Ελλάδα.

0: Άρα με αυτόν τον τρόπο, εκτός σταθεροποίησης, θα δουλέψουν και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που ανέφερε και ο αγαπητός Στέλιος. Το πρόβλημα είναι και στο πρώτο παιδί. Αν υπάρξει ένα τέτοιο κύμα συμπαράσυρσης προς την απόκτηση της οικογένειας, θα δουλέψουν και όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την απόκτηση του ενός παιδιού ή, και στατιστικά να το δει κάποιος, όσο περισσότερες τρίτεκνες οικογένειες, τόσες περισσότερες τετράτεκνες και βλέπουμε περισσότερα παιδιά οικογένειες θα έχουμε. Άρα αυτό γεωμετρικά μπορεί να ανέβει και γι' αυτό ανέφερα ότι η τρίτεκνη αυτή τη στιγμή είναι συνδετικός κρίκος καταρχάς σταθεροποίησης και έπειτα επίλυσης του δημογραφικού. Αυτά για να το δώσω σε ένα λίγο πιο μεγάλο πλαίσιο, γιατί επαναλαμβάνω και συγκεκριμένα μέτρα έχουν περιγραφεί, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το σύνολο της κοινωνίας έχουν περιγραφεί. Αυτά, κύριε Ευτυχίδη.
1: Μικρόφωνο.
0: Δεν σας ακούμε, κύριε Ευτυχίδη.
2: Ναι, σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Μουρτζίλα. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πραγματικά, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε την εικόνα του μέλλοντος. Τι λέει αυτή η εικόνα? Ότι σε λίγα χρόνια από τώρα, όχι μακριά, μιλάμε για το 2050, θα περπατάμε σε περιοχές της χώρας που θα είναι έρημες πραγματικά ή που θα βρέπουμε 2-3 παππούδες στα χωριά και ενώ θα έχει αυξηθεί η διάμεση ηλικία, 47,2 χρόνια είναι τώρα. Και θα φτάσουμε, τι σημαίνει αυτό, λιγότερος ενεργός πληθυσμός, οι νέοι να φεύγουν, γιατί απλά δεν υπάρχουν συνθήκες ζωής και οι συντάξεις μας να φτάσουμε να τις παίρνουμε στα 77 μας χρόνια. Είναι ο απόλυτος μαρασμός. Και εμείς να μιλάμε για ασφάλεια, για εξωτερική πολιτική, για οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχουμε κατοίκους αυτή τη χώρα.
0: Ακριβώς.
2: Να δώσω λοιπόν το λόγο...
3: Κύριε Ευτυχίδη, μια διάσταση που θα ήθελα να θέσω και αν θέλουν οι συνομιλητές μας τη σχολιάζουν, είναι ότι αυτό που πάτε κι εσείς, για να μείνει ο κόσμος στον τόπο του, ο ελληνισμός είχε μια παράδοση της έννοιας της τοπικότητας και της κοινότητας. Αυτή την παράδοση, μία από τις μορφές του αυτοαποκαλούμενου μετά τον Ανδρέα Πασόκ, την κατήργησε. Δηλαδή, ο Καρικράτης ήταν μια καταστροφή για την περιφέρεια. Βέβαια, υπάρχουν μερικοί δήμοι, κυρίως εδώ ένα δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, φίλο μου, όταν το είπα, μου είπε: πολύ ωραίος είναι ο Καρικράτης, διότι ένωσε δύο περιοχές που είχε. Ήτανε δύο περιοχές κάπου εκεί δυτικά της Θεσσαλονίκης και ενώθηκαν αυτές, έγιναν μία, ας πούμε, αυτός βολεύτηκε. Αλλά τι έγινε στην περιφέρεια? Τελείωσε. Κομοπόλεις που ήκμαζαν υπήρχαν ζωντανές. Έχουν τελειώσει, τελειώνουν. Και δεν ιδρώνει το αυτή κανενός από τους δίκουντες. Αυτό είναι
0: να βάλω μία διάσταση ακόμα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αν μπορώ.
2: Ναι, φυσικά.
0: Κάθε φορά και όπου έχω το βήμα, τέλος πάντων, με ομιλητές σαν και εσάς, δεν μου έχει απαντηθεί ακόμα, η αλήθεια είναι. Θέλω να θέσω και το θέμα της ανεργίας που βαίνει τρομερά μειούμενο και εμφανίζεται σαν μια τεράστια επιτυχία αυτή τη στιγμή. Ότι η ανεργία πέφτει και υπάρχουν θέσεις εργασίας κτλ. Ο παράγοντας του δημογραφικού έχει ενταχθεί σε αυτή την εξίσωση? Μήπως το ότι βαίνει μειούμενη η ανεργία είναι γιατί δεν υπάρχει κόσμος να εργαστεί, πιο απλά να το αναφέρω? Αυτό δεν ξέρω αν έχει συμπεριληφθεί στα στατιστικά και του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και της ΔΥΠΑ κατ' επέκταση και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικός παράγοντας.
2: Αγαπητέ Νίκο, εργαζόμενος με τρίωρο και τετράωρο, κοινή πρακτική σήμερα σε μια σωρά τομέων της οικονομίας, θεωρείται πλέον μη ανεργία. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος που παίρνει 400 ευρώ το μήνα, 400, όχι παραπάνω, θεωρείται εργαζόμενος, γιατί του δίνουν 4 ώρες σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα από κάποιο πολιτικό γραφείο. Ωραίες τεχνικές, η ανεργία μειώνεται και στην ουσία αναγκάζουμε όλο περισσότερο Έλληνες να φεύγουν από την Ελλάδα. Όσο οι πολιτικοί μας δεν αποφασίζουν να ασχοληθούν σοβαρά, ναι, είναι ζήτημα η ακρίβεια καθημερινό. Γιατί υπάρχει ακρίβεια? Είναι ζήτημα, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα, αλλά όσο δεν αποφασίζουν να ασχοληθούν με το πλέον ουσιαστικό, σοβαρά, δημιουργώντας υποδομές, δημιουργώντας συνθήκες να ζήσουν οι άνθρωποι στα χωριά, συγκεντρώνοντας τον πληθυσμό στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη διάμεση ηλικία του πληθυσμού, θα αντιμετωπίζουμε όλο και χειρότερα οικονομικά αποτελέσματα. Δεν βάζω την καταστροφή του πρωτογενή τομέα, θα μας τα πει μετά ο Λευτέρης. Να δώσω λίγο το λόγο στην κυρία Όλγα Τζέζη. Είναι παιδίατρος η κυρία Όλγα Τζέζη. Είναι μια διάσημη παιδίατρος, θα το πω. Πριν δύο εβδομάδες, τρεις, αν δεν κάνω λάθος, έσυσε...
1: Όχι, πέρσι τέτοια εποχή. Έχει χρόνο.
2: Στο αεροδρόμιο της Ρόδων έσωσε έναν 65χρονο Άγγλο τουρίστα, αν δεν κάνω λάθος, κάνοντας του κάρβα.
1: Ολλανδός.
2: Κάνοντας του κάρβα. Ας μας μιλήσει, γιατί είναι από τους ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά με το πρόβλημα, γιατί επιλέγουν οι μητέρες να μην κάνουν παιδιά, τι αντιμετωπίζουν οι πολυτεχνές οικογένειες. Θα είναι ενδιαφέρον να την ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που βρίσκομαι σε αυτή την ωραία παρέα, θα το πω. Θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάθε έναν ομιλητή αυτά που είπε, γιατί ήταν πραγματικά αξιόλογα. Να πω μόνο και ως παιδίατρος, βρισκόμαστε και όλοι παιδίατροι αυτής της χώρας, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς σε αυτή την χώρα οι παιδίατροι, οι ελευθεροεπαγγελματίες, είμαστε αυτοί οι οποίοι στηρίζουμε την πρωτοβάθμια παιδιατρική περίθαλψη. Και είμαστε σε επαφή, σε καθημερινή επαφή με τις οικογένειες από τη στιγμή της γέννησης του παιδιού, όταν η οικογένεια αποφασίσει να κάνει παιδί, και είμαστε εκεί κοντά τους, πέρα από την παροχή της σωματικής φροντίδας και της ψυχικής φροντίδας και της υποστήριξης της οικογένειας, και μέχρι και το δεύτερο παιδί και το τρίτο παιδί, και δυστυχώς και εμείς το βλέπουμε στα ιατρία μας, ότι οι ελάχιστες οικογένειες επιχειρούν, που έχουν αποφασίσει ήδη να κάνουν το πρώτο παιδί και τους βλέπουμε στη ιατρία μας, επιχειρούν να προχωρήσουν στο δεύτερο ή στο τρίτο παιδί. Γι' αυτό και σήμερα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι το πάνελ αποτελείται κατά το πλείστον από σύλλογο, από εκπροσώπους τριτέκνων, γιατί η βιωματική εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να ξέρουμε εκ των έσω τι συμβαίνει, μια οικογένεια που έχει τρία παιδιά και μπορεί να μας πει τα προβλήματα, όπως και εμείς τα ακούμε στα ιατρία. Ευτυχώς υπάρχουν και οικογένειες που έχουν τρία παιδιά και βλέπουμε εδώ στα ιατρία μας. Είναι πολύ σημαντικό και να το προσομοιάσω με αυτό που ζούμε εμείς στα ιατρία μας και με αυτό που δίνουμε λόγο στην επιστημονική κοινότητα πάντα, είναι οι σύλλογοι των ασθενών. Έτσι και ακριβώς θεωρώ ότι οι σύλλογοι των τριτέκνων είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Να πω ότι θεωρώ ότι το δημογραφικό όντως είναι το πιο μεγάλο ζήτημα της χώρας, και αυτό γιατί κάποτε όλοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνία, η πολιτεία, οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα πρέπει να καταλάβουν ότι η επένδυση στο παιδί είναι επένδυση στο μέλλον και ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο ζήτημα ούτε μόνο της οικογένειας των τριτέκνων, ούτε μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ζήτημα πολυπαραγωγιακό και είναι ζήτημα που προκειμένου να προληφθεί, δεν θα πω να επιληφθεί, να προληφθεί, γιατί από εδώ και μπρος καλό είναι να βάζουμε στο τραπέζι την έννοια της πρόληψης, που είναι σημαντική και σε αυτό το κομμάτι, απαιτεί τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, και με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω από αυτά που μας είπε ο κύριος Τσούλιας και είχα ενημερωθεί κιόλας, ότι μετά από την εκδήλωση που είχε κάνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και αυτά που τοποθετήσαμε στο τραπέζι εκείνη την ημέρα στη συζήτηση, όλα λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και μέσα σε μία εβδομάδα, αυτό νομίζω ότι είναι πρωτοφανές κύριε Τσούλια, μέσα σε μία εβδομάδα ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης ότι τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει τα βάλει σε εφαρμογή. Δεν μπορούσα να είμαι περισσότερο χαρούμενη γι' αυτό. Όντως, έχοντας ασχοληθεί με το συνδικαλισμό στο κομμάτι της παιδιατρικής πάρα πολλά χρόνια, και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε τότε, παράδειγμα, να υπάρχει στο πρώτο παιδί υποστήριξη. Εκεί πάσχει η οικογένεια, η νέα μαμά. Φανταστείτε ότι, να μιλήσω λίγο ιατρικά, τα νέα παιδιά που κάνουν οικογένεια, και ευτυχώς το τελευταίο διάστημα βλέπω ότι υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν οικογένεια, είναι χαμένα. Πώς να φροντίσουν το παιδί? Έρχεται εδώ, αυτό που είπαμε κύριε Τσούλια τότε και στην εκδήλωση, έρχεται εδώ πέρα μια ανακούφιση. Ναι, ότι δεν είσαστε μόνοι, υπάρχει κάποιος. Όχι μόνο που θα πάτε στον παιδίατρο την ώρα που θα πάτε στον παιδίατρο, θα υπάρχει κάποιος συνεχόμενα. Γιατί αυτό που λείπει από την ελληνική κοινωνία είναι, ιδέες υπάρχουν, παντού υπάρχουν ιδέες. Το brainstorm γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Είναι οι προτάσεις που θα κάνουμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να μπορούν να υλοποιηθούν πρώτον και μπορούν να υλοποιηθούν, και δεύτερον, να έχουν κάποια συνέχεια. Διότι μιλούσαμε για την οικονομική ενίσχυση, τα voucher, όσα θέλετε voucher. Αυτή την περίοδο, να σας πω στο κομμάτι της παιδιατρικής, βάουτσερ για εκπαίδευση των παιδιάτρων στην πρώιμη ανίχνευση των αναπτυξιακών διαταραχών. Βάουτσερ στην παιδική παχυσαρκία. Βάουτσερ ταντάρε γειτονιά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίε πρωτοβουλίε του κράτου. Το θέμα είναι όμω, τελειώνει το πρόγραμμα, τελειώνει η επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τι. Αυτό, κύριε Τσούλια, να το μεταφέρετε κι εσεί και στο Δήμαρχο να γίνουνε. Πάρα πολύ ωραία που έτσι τα δώσατε τα μέτρα αυτά προς υλοποίηση, αλλά για να μπορέσουν να βοηθήσουν και στο δημογραφικό θα πρέπει να έχουν συνέχεια. Δεν έχει νόημα να πω εγώ στην οικογένεια ότι για ένα χρόνο θα έχεις μέα στο σπίτι, θα έχεις παιδίατρο δωρεάν κάποιες στιγμές, αναλαμβάνει ο Δήμος, αλλά θα γίνει για ένα χρόνο. Μετά τον ένα χρόνο τι γίνεται και πώς αυτή την οικογένεια που θα κάνει το πρώτο παιδί θα την εμπνεύσεις για να κάνει και δεύτερο παιδί μετά. Όταν ξέρει ότι η παροχή του κράτους του Δήμου σταματάει στον ένα χρόνο. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, επειδή το κράτος φυσικά τον ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι, αν συνειδητοποιήσει ότι κάνει οικονομία επενδύοντας, ξοδεύοντας χρήματα για την οικογένεια και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε οικογένειας, γιατί εδώ και στο κομμάτι του δημογραφικού μιλάμε για οικογενειοκεντρική πρώιμη παρέμβαση, όπως μιλάμε για τις αναπτυξιακές διαταραχές, ένα κομμάτι το οποίο αγαπάω και ασχολούμαι πάρα πολύ, έτσι και εδώ γίνεται επένδυση. Δηλαδή αυτά που θα δώσεις σε χρήμα θα το πάρεις πίσω στο πολλαπλάσιο. Ενέπνευσε, είπε κάτι πολύ ωραίο. Θα ήθελα αν μου δίνετε. Κύριε Σαμπίδη, άμα θέλετε, διακόψτε με. Μιλάω πάρα πολύ και βάζω πολλά θέματα στο.
3: Σας απολαμβάνουμε, τα λέτε ωραία.
1: Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε ο Δήμαρχος Αγράφων. Ναι, γιατί είναι ένα κομμάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί πολύ. Είναι, δεν έχουμε παιδιά. Υπάρχουν όμως άλλοι Δήμοι και άλλα νησιά που έχουν παιδιά, δεν έχουν παιδίατρο. Και επειδή έχω ασχοληθεί πολύ και με αυτό το κομμάτι. Ο Δήμος Ιθάκης. Κατεβάζω ομάδες, εθελοντικές ομάδες παιδιάτρων. Έχει ο Δήμος Ιθάκης 500 παιδιά. Ο Δήμος Κύθνου. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω αναδείξει. Δεν υπάρχουν παιδίατροι. Δηλαδή, εκεί έχουν παιδιά, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα φροντίσουν. Δεν υπάρχουν ειδικοί. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Δήμαρχος Αγράφων σχετικά με την τηλιατρική. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το δουλεύουμε και εμείς για πολλούς Δήμους. Οι πρωτοβουλίες οικονομικές που παίρνουν πολλοί Δήμοι, οικονομική ενίσχυση για να προτρέψουν. Γιατί πιστέψτε με. Ναι. Πείτε μου.
3: Έχετε κάνει κάποιον συλλογισμό για ποιο λόγο κάποιες περιοχές δεν έχουν πρόβλημα γεννητικότητας και κάποιες έχουν?
1: Ναι.
3: Για να δούμε ποιες είναι οι αιτίες. Γιατί τώρα αυτό που λέτε, εγώ νομίζω ότι η τάση μείωσης πληθυσμού είναι καθορική σε όλη την Ελλάδα πριν των δύο μεγάλων πόλεων, ίσως. Εάν υπάρχουν και μικρότερες πόλεις που είναι νησιά, όπως είπατε, που υπάρχει αύξηση πληθυσμού, σε σχέση βέβαια πάντα και με τις γεννήσεις, έτσι. Mm-hmm. Με τους θανάτους.
1: Με τους θανάτους.
3: Λοιπόν, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε χρειάζεται να είμαστε προβληματισμός. Γιατί σε εκείνες τις περιοχές, τι συντρέχει σε εκείνες τις περιοχές. Πάντως, εγώ έχω την ταπεινή άποψη, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, έτσι όπως το προσλαμβάνω με πρώτη προσέγγιση, ότι είναι και πολιτισμικής αντίληψης.
0: Θα ήθελα να επέμβω και εγώ, αν μου επιτρέπετε, μετά σε αυτό.
1: Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να σχολιάσω, κύριε Σαββίδη. Έχει να κάνει, διότι μιλάμε για πρόληψη και σας είπα προηγουμένως πολλά υπουργεία μαζί. Το δημογραφικό εμπλέκει, Υπουργείο Οικονομικών σίγουρα, που από θα μου τα λεφτά, Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Υγείας με την έννοια της παροχής φροντίδας στη νέα οικογένεια, με την έννοια της αγωγής οικογένειας που είπε στην αρχή η Πινελόπη και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί αυτό είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αγωγή οικογένειας. Μιλάω επειδή είμαι μέλος της International Society of Social Pediatrics, της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής, αλλά αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με την αγωγή υγείας και οικογένειας. Εδώ έρχεται το Υπουργείο Παιδείας με την. Με την πολιτισμικότητα της κάθε περιοχής, με το επίπεδο της παιδείας της κάθε περιοχής, διότι όταν μπαίνουν στην τάξη εκπαιδευτική, θα πρέπει να ξέρουν, να διδάξουν και την αγωγή της υγείας, την αγωγή οικογένειας, τα μαθήματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο να κάνω παιδιά, δεν είναι ο σκοπός μου να γίνουν. Θα σας πω αυτό που το είχα πει και τότε στην εκδήλωση. Έκανα την εκπαίδευση, μισή εκπαίδευση της ειδικότητας παιδευτικής, την έκανα στην Αγγλία. Εκεί βλέπαμε, υπάρχει δημογραφικό ζήτημα, γιατί έδινε το κράτος ενίσχυση σε κάθε ανήπαντρη μητέρα. Τα 2/3 των εφήβων εκεί ήταν ανήπαντες μητέρες. Οπότε και γινόντουσαν ανήπαντες μητέρες, γιατί έλεγε το κράτος σε κάθε ανήπαντη μητέρα ηλικίας η οποία δεν έχει ενηλικιωθεί, δίνουμε 1.000 λίρες το μήνα, δίνουμε σπίτι. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος για να εμπνεύσω, γιατί να, τον άνθρωπο, την οικογένεια, να κάνει οικογένεια. Διότι αν εγώ γεννάω περισσότερους μονογονείς, με όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, και σας μιλάω και ως μονογονέας που έχω τραβήξει όλο το ζόρι του μεγαλώματος των δύο παιδιών, εκεί έρχομαι και λέω ότι λύνω το δημογραφικό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κάνω κάτι, είναι και η ποιότητα, ο πολιτισμός, δηλαδή όταν γίνεται ο θεσμός...
3: Καλά, έτσι εννοείται, κυρία Αντζέζη, τώρα. Το θέμα δεν είναι μόνο να αυξηθούμε, το θέμα είναι και πώς ζούμε, δηλαδή.
1: Ούτε να δώσω επίδομα,
3: να κάνουμε αυτό που πρέπει να αυξηθούμε.
1: Ακριβώς. Οπότε
3: διαμορφώσουμε μια κοινωνία, ας πούμε, έτσι, κανιβαλική.
1: Μια κανιβαλική κοινωνία δεν έχει νόημα να εμπνεύσω τον νέο, να του δείξω ποιος είναι ο θεσμός της οικογένειας, να του δώσω μετά και οικονομικά κίνητρα. Άλλη λύση αυτό με την τηλεατρική που είπε ο Δήμαρχος. Η τηλεεργασία είναι πολύ σημαντικό θέμα, γιατί σε αυτό συμφωνώ. Βλέπω πολλές οικογένειες στο ιατρείο που λένε ότι θέλω τα παιδιά μου και εμείς οι παιδίατροι τους δίνουμε. Το παιδί να μεγαλώσει κοντά στη φύση, να έχει δραστηριότητα και για τη σωματική του υγεία και για τη ψυχική υγεία. Όντως υπάρχουν οικογένειες που λένε θα μετακινηθώ στην περιφέρεια, και εγώ παιδί της περιφέρειας είμαι, στη Φλόρινα μεγάλωσα. Θα μετακινηθώ στην περιφέρεια, γιατί εκεί μπορώ να δουλέψω σε μια εταιρεία τηλεατρική και τα παιδιά μου να μεγαλώσουν καλύτερα. Γιατί στη Φλόρινα, π.χ., έχω τον παιδικό σταθμό που θα πάρει το παιδί μου, το βρεφονιπιακό, το είπε ο κ. Τσούλιας. Έχω δουλέψει 10 χρόνια ως παιδί του παιδικού σταθμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό που γίνεται και βλέπω, υπάρχουν μόνο δύο βρεφικοί σταθμοί. Δηλαδή υπάρχουν για παιδάκια μεγαλύτερα, αλλά μόνο δύο για βρέφη. Και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η οικογένεια αυτή πώς να δουλέψει ο γονέας, πώς να αποφασίσει να κάνει παιδί. Άντε έχει τον παππού και τη γιαγιά. Αλλά και ο παππούς και η γιαγιά έχουν άλλα θέματα μετά από ένα σημείο και μετά. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε στον αφανή πυλώνα της ελληνικής κοινωνίας που το είπα και τότε Πινελόπη και Στέλιο και στην εκδήλωση. Γιατί και εκεί μπλέκονται άλλα θέματα. Έχουμε μετά. Μπορούμε όμως να τα λύσουμε και αυτά. Διαγενειακότητα. Πώς να εκμεταλλευτούμε τον πληθυσμό το γυραιότερο. Προς όφελος και του νεότερου πληθυσμού. Διότι επιτρέψτε μου να πω, σήμερα ο γονιός της μέσης ηλικίας, πλησιάζοντας της νεαρής προς μέσης ηλικίας, είναι ο γονιός ο οποίος πλήττεται περισσότερο. Καλείται να γίνει ο φροντιστής, ο διαγενειακός φροντιστής, δύο γενεών. Οπότε και εκεί έρχεται το δημογραφικό, θα εμπνευστώ να κάνω οικογένεια, εφόσον μπορώ να και έχω υποστήριξη από παντού, ώστε να συνεχίσω να στηρίζω την οικογένεια, να είμαι φροντιστής των παιδιών μου και να είμαι φροντιστής και των γυραιότερων. Γιατί ποιος θα είναι φροντιστής των γυραιότερων?
3: Μάλιστα. Ο κύριος Καφάτσος είναι και φίλος μας, οπότε δεν πειράζει τώρα. Ας περιμένει λίγο ακόμα, έτσι, δεν είναι, κύριε Καφάτσο? Λοιπόν, κύριε Μουρτζίλα, κάτι θέλατε να πείτε, να παρέμβετε?
0: Ναι, ευχαριστώ. Ρωτήσατε για το θέμα ότι κάποιες περιοχές πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα με το δημογραφικό. Και εδώ ήθελα να συνδέσω λίγο το κομμάτι της απασχόλησης που αναφέρθηκε πρωτύτερα, ευστόχως προφανώς. Η απασχόληση είναι μεγίστη σημασία ώστε κάποιος να νιώσει ασφαλής για να μπορέσει να μεγαλώσει την οικογένειά του ή να πάρει απόφαση να κάνει την οικογένεια. Για τις άλλες περιοχές, βλέπετε Κρήτη για παράδειγμα, μεγάλο και μείζον ζήτημα είναι το θέμα της απασχολησιμότητας και όχι της απασχόλησης. Έχει μεγάλη διαφορά η απασχολησιμότητα μιας, και εδώ πέρα αναφερόμαστε στην ικανότητα κάποιου να νιώθει ασφαλής, ακόμα και να χάσει μια εργασία, να μπορεί ανά πάσα ροή στιγμή να βρει μια καινούργια, ενδεχομένως και με καλύτερους όρους. Ή να γνωρίζει ότι όσα περισσότερα χέρια, ας με επιτραπεί έκφραση, έχει η οικογένεια, τόσο μεγαλύτερες αποδοχές ή μεγαλύτερο κουμάντο, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, πως το λέμε για λαϊκά, μπορεί να κάνει. Όπως γινόταν παλαιότερα και με τις οικογένειες. Ένα κομμάτι το οποίο η Κρήτη το υποστηρίζει. Έχει από αγροτική οικονομία, για να το συνδέσω και με τον κύριο που έπαιδε, έχει τουρισμό και έχει αυτή όλη την κουλτούρα. Αλλά το θέμα της απασχολησιμότητας είναι και αυτό, νομίζω, μεγίστη σημασίας που πρέπει να εφαρμοστεί και να αποδοθεί και στο σύνολο των υπολείπων περιφερειών, για να είναι και αυτό ένα κομμάτι, ας πούμε, επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος.
1: Να συμφωνήσω. Επιτρέψτε μου λίγο εδώ πέρα, ναι, πάνω σε αυτό να πω. Όντως, λέτε για την Ιθάκη, είπα για την Ιθάκη, γιατί έχει παιδιά. Γιατί συμφωνώ εδώ με τον κύριο Μουτζίλα ότι εκεί τα παιδιά γεννιούνται και μεγαλώνουν για να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γονέα. Δηλαδή, έχει κάποιος με το τουρισμό, με την ναυτιλία, με την αγροτική οικονομία. Οπότε και εκεί μπορεί να παρεμβεί το κράτος και να δω, δηλαδή αν εγώ ενισχύσω, θα τα πει φαντάζομαι ο κύριος Καφάτσος, αν ενισχύσω την αγροτική ανάπτυξη σε μια, έτσι τι θα κάνω, θα εμπνεύσω και το νέο να κάνει τα παιδιά, τα οποία τα παιδιά του μπορούν να συνεχίσουν και να μπορούν όμως να το φέρουν ένα επίπεδο παραπάνω, γιατί έχουμε τον εξυγχρονισμό τώρα, να δουλέψουν και να κάνουν την επιχείρησή τους και διαδικτυακά, να μείνουν στο τόπο τους, να μπορέσουν την αγροτική παραγωγή. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι θα τα πει ο κ. Καβάτσος, αλλά μου ήρθε αυτή η ιδέα. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Ναι, να ενώσουμε δύο γενιές, να ενώσουμε τον εξυγχρονισμό, να ενώσουμε αυτά δηλαδή την ψηφιακή τεχνολογία, να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας. Και αυτά μπορούν να γίνουν και σε έναν τόπο ο οποίος είναι φτωχός σε παιδιά.
0: Ναι, υποστηρίζει την ανάγκη της συνέχειας και της εξέλιξης. Αυτό είναι. Η απασχολησιμότητα αυτό είναι.
4: Κύριε Σαββίδη.
0: Είναι ασφάλεια.
4: Κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, ένα λεπτό μόνο. Για την Κρήτη που αναφέρθηκα στην αρχή. Η Κρήτη, λοιπόν, κύριε Σαββίδη, είναι απλά και μόνο ευλογημένος τόπος. Είναι ένας τόπος που 12 μήνες το χρόνο έχει εργασία. Όποιος θέλει να δουλέψει στην Κρήτη, δουλεύει. Δηλαδή, κριτικός άνεργος είναι μόνο αυτός που είναι τεμπέλης. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Ευτυχίδης, 400 ευρώ και 300 ευρώ κτλ. Είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας μας που δεν γνώρισε τις πληγές των μνημονίων. Ρωτήστε ποιο κριτικό φύλλο έχετε να σας τα πούν. Όλα αυτά λοιπόν είναι που λόγω ευλογίας, λέω και πάλι, που έχει ο τόπος, έχει διαφορετικό δημογραφικό από την υπόλοιπη χώρα, από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το κράτος, δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως με παρεμβάσεις τοπικές, δημάρχων, περιφερειαρχών κτλ. Είναι απλά και μόνο ευλογημένος τόπος, είναι και διότι είναι και ακόμα μικρά, Λέρος τα λοιπά, που θα δείτε ότι έχουν υπερπληθώρα πολυμελών οικογενειών. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά λέω ότι κάποια στιγμή το κράτος θα πρέπει να μην περιμένει τη θεά τύχη να δώσει, ας πούμε, γεννήσεις και παιδιά. Πρέπει πραγματικά να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω να σκεφτεί. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι από το 1982 έχει ψηφίσει τότε η Βουλή. Τότε η Βουλή ήταν, τότε θυμάστε, Πασόκια Δημοκρατία, ΚΚ και ΚΚ εσωτερικού. Έχουν βγάλει ψήφισμα και λένε ότι θα πρέπει από το 82, λέω και πάλι, να φροντίσει το κράτος να δώσει στη δημογραφική πολιτική κάποια ανάσα. Από τότε βλέπανε δηλαδή οι άνθρωποι, οι βουλευτές και οι κυβερνώντες τότε, ότι η Ελλάδα πηγαίνει στα βράχια στον αφορά δημογραφικό. Σήμερα δε οι επιστήμονες που ασχολούνται με δημογραφικό, όχι οι Έλληνες, διεθνείς έδρες, διεθνή πανεπιστήμια, λένε ότι η χώρα μας το 2250, δεν είναι πολύ μακριά κύριε Σαββίδη, θα είναι το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων. Και με αυτό σταματώ.
3: Κύριε Τσούλια και αγαπητοί συνομιλητές, όλα αυτά που λέμε είναι τα δέντρα σε ένα δάσος, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέροντα δέντρα και χρειάζονται να προσεγγιστούν. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί σας είπα δεν έχω ασχοληθεί επισταμμένος με το θέμα, απλώς όπως το προσλαμβάνω, το δάσος είναι ότι δεν υπάρχει όραμα πια στην ελληνική κοινωνία. Έχει παρατηθεί η ελληνική κοινωνία. Έχει συνειδητοποιήσει ότι πέφτει. Και η ευθύνη δεν είναι των καθημερινών ανθρώπων. Η ευθύνη είναι της ηθήνουσας τάξης της και της πολιτικής της και της πολιτικής τάξης. Ο τρόπος που λειτουργούν κάνουν την κοινωνία να παραιτηθεί και να αποστασιοποιηθεί. Μέσα από αυτή την παραίτηση και την αποστασιοποίηση, το να μην κάνεις παιδιά είναι μια φυσική συνέπεια. Σου λέει ο άλλος, θα το ακούτε κι εσείς καμιά φορά, σε ποιον κόσμο να τα φέρω. Αν υπήρχε λοιπόν ένας δυναμισμός στην ελληνική κοινωνία, αν υπήρχε ένα όραμα, όλα αυτά ίσως θα τα συζητούσαμε σε άλλη βάση. Ορίστε κύριε Ευτυχίδη, εσείς συντονίζετε, το κάνατε το τσιγάρο σας.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Παντελή.
1: Μπορώ να ολοκληρώσω αυτό για το ένα ακόμη ιατρικό κομμάτι, μπορώ να πω, που δεν το θίξαμε καθόλου, γιατί είναι ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά, αλλά υπάρχει και το δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Πόσες οικογένειες, γιατί είπε προηγουμένως η Μινελόπη ότι ο μέσος όρος τεκνοποίησης είναι τα 33 έτη. Ναι, δεν έχει έμπνευση κάποιος να κάνει παιδί πριν τα 33, δεν το σκέφτεται καν οι νέοι μας, δεν το συζητάω. Δεν έχει οικονομική δυνατότητα, δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. Μιλάω και προσωπικά. Ήθελα πρώτα.
5: Και δεν θα έχει, αγαπητή Όλγα, ούτε τους γονείς και τους παππούδες και τις γιαγιάδες να υποστηρίξουν, γιατί εργαζόμαστε. Γιατί θα είμαστε εργαζόμενοι παππούδες και γιαγιάδες.
1: Και φτάνουμε σε μια ηλικία ακριβώς 34-35 και τότε λέμε και τώρα τι, θέλω να κάνω παιδιά. Οπότε εκεί έρχεται η μείωση της γονιμότητας με την ηλικία, έρχονται οι αλλεπάλληλες εξωσωματικές. Από αυτές υπάρχουν και άλλες οικογένειες που θέλουν να κάνουν όλες παιδιά και δεν μπορούν για διάφορους οργανικούς λόγους. Ερχόμαστε εκεί στην αύξηση των εξωσωματικών, ερχόμαστε στα πόσα χρήματα ξοδεύει μια οικογένεια, ερχόμαστε στη ψυχική εξάντληση του ζευγαριού προκειμένου να αποκτήσει παιδί και ερχόμαστε μετά στην βλάβη της υγείας από τις πολλές ορμόνες και τις πολλές εξωσωματικές και ερχόμαστε μετά σε ένα απογοητευμένο ζευγάρι που μένει χωρίς παιδιά. Παρότι εξωματικές παιδιά δεν πετυχαίνουν πάντα. Οπότε εκεί τίθεται και ένα άλλο θέμα, υπάρχουν και εκεί λύσεις. Είναι θέμα κοινωνικής συνοχής, Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, σχετικά με τις αναδοχές, σχετικά με τις υιοθεσίες. Και επειδή έχω δουλέψει σε αυτό το κομμάτι με την ανθρωπιστική αποστολή στη Μαδαγασκάρη, στη Νότια Μαδαγασκάρη, και ένα κομμάτι με έχει μείνει εκεί, με το ορφανοτροφείο των διδήμων της Νότιας Μαδαγασκάρης, σας το είχα πει τότε, οι διακρατικές υιοθεσίες. Που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να τεθεί υπόψη για οικογένειες οι οποίες θέλουν, όχι αυτές που δεν θέλουν, για αυτές που θέλουν, αλλά δεν μπορούν, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για λόγους υγείας. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και λόγοι υγείας. Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πάω σε πιο πεζά πράγματα. Θα δείξουμε γιατί ερημώνει το χωριό. Γιατί ο Εύρος έχει αδειάσει και αν το Εύρος είναι μακριά, ας πούμε, για τους πολιτικούς μας. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι και σε άλλη χώρα, αλλά ας δούμε τι συμβαίνει εδώ, στα δικά μας χωριά, που είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Δέλτα είναι 20 χιλιόμετρα από εδώ. Τι συμβαίνει με την πρωτογενή τομέα, γιατί φεύγουν οι νέοι από τα χωράφια, και το φεύγει ο νέος από το χωράφι σημαίνει φεύγει από το χωριό, πάει στην πόλη, γίνεται εργάτης. Αυτά λοιπόν περιμένουμε να μας τα πει ο Λευθέρης ο Καφάτσος, που είναι φίλος της εκπομπής, έχει κάνει και αρκετή υπομονή. Πιστεύω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ό,τι θα ακούσουμε από αυτόν. Λευθέρη, σε ακούμε.
6: Καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι, έχω ήχο.
2: Ναι, μια χαρά όλα.
6: Ευχαριστώ και την πρόσκληση, κύριε Ευτυχίδη, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα και στους προσκεκλημένους. Είναι άσχημα τα στοιχεία που θα πούμε, είναι πάρα πολύ άσχημα. Εγώ θα μιλήσω πεζά, όπως είπες και εσύ, Θράσο. Εγώ θα δώσω κάποιους αριθμούς που ήμασταν το 2009, είναι πολύ σημαντικοί και πάνω σε αυτό θέλω να πω επίσης ότι την εκπομπή σήμερα θα την παρακολουθήσουν πάρα πολλοί Έλληνες αγρότες. Γιατί εκπροσωπούμε και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Και επειδή έχουμε την εντολή να μην χαριστούμε, θα μιλήσουμε πεζά και όμορφα. Εμείς θα δώσουμε τα στοιχεία σε συνεργασία που είχαμε και με τη διανόηση και με την υπηρεσία της Αλγό Δήμητρα ΙΠΑΠ και της ΕΛΣΤΑΤ, της υπηρεσίας που επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Δέλτα, ως δημοτικός μπορώ να πάρω πληροφορίες από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, υπόψη ότι δεν δίνονται στον καθένα, ούτε σε ιδιωτικά ερευνητή, ούτε πουθενά. Στους Δήμους δίνονται. Εμείς θα πούμε το 2009, για να καταλάβετε το πόσο βασικά τελειωμένοι είμαστε, και θα το φτάσουμε στο τέλος το λόγο που τον δομώ και που το αναφέρω, είναι ότι το 2009 η Ελισάδ πραγματοποίησε τη 10η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας της Ελλάδος. Εκεί είχαμε μετρηθεί 723.000 αγρότες, από τους οποίους οι πραγματικοί ήταν 720.000 ενεργοί παραγωγοί. Και τα στρέμματα που είχε η Ελλάδα τότε ήταν 34 εκατομμύρια παραγωγικά στρέμματα μαζί με τους βοσκοτόπους. Η αντιστοιχία τότε ήταν 1:1, δηλαδή μια οικογένεια τριμελής δούλευαν όλοι στο χωράφι. Δηλαδή, το 90% της οικογενειακής εργασίας κάλυπτε το 90% της παραγωγής. Οπότε, μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες αγρότες που έφτανε, βγάζοντας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που ήταν τα αστικά κέντρα, αυτός ο αριθμός έφτανε στο 70-75% της ελληνικής περιφέρειας, να είναι δηλαδή αγροτικοί πληθυσμοί, να είναι οι πληθυσμοί αυτοί που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και οι άλλοι όλοι ήταν στο δευτερογενή. Εδώ πέρα το κρίσιμο ερώτημα είναι ότι το 2021 ήταν η 10η απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ. Και εδώ πρέπει να σταθούμε, παιδιά, γιατί εδώ ήταν και τα σκάνδαλα του ΠΚΠΕ. Στην 10η απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ ήταν και πολύ σημαντική, γιατί ήταν και ψηφιακή, λόγω ότι τότε ήταν ο COVID και δημιουργήθηκε ψηφιακά, άρα έγινε βάση δεδομένων. Από τις 723.000 κατεβήκαμε στους 530.000 αγρότες. Με τις εκμεταλλεύσεις, έτσι, τα στρέμματα βασικά να πέφτουν από τα 34 εκατομμύρια στα 29 εκατομμύρια. Μιλάμε για τρομερή πτώση και είναι παραγωγικά μαζί με τους βοσκοτόπους. αυτή η πτώση σε 12 χρόνια είναι γύρω στους 200.000 αγρότες. Άμα αυτούς πούμε ότι είναι και τριμελής οικογένειες, δύο με τρία, βασικά τριμελής εγώ τους θεωρώ ότι είναι, είναι 600.000 άτομα. Αυτά τα άτομα πού πήγανε? Έχουν μεταναστεύσει, έχουν φύγει. Έχουν πάει σε πόλεις, έχουν οστικοποιηθεί. Και από ενδυνάμει παραγωγή τι γίνανε? Καταναλωτές. Λοιπόν, εδώ θα πούμε το εξής τώρα. Οι οικογένειες αυτές, επειδή στο 2021 δεν δουλεύανε όσοι μείναμε αυτοί 530.000, δεν απασχολούμασταν όλοι στα χωράφια. Δηλαδή, μια οικογένεια πήγαινε μόνο ο ιδιοκτήτης του χωραφιού στο χωράφι. Δεν πήγαινε να δουλέψουν και το παιδί και ο πατέρας και η μάνα. Δούλευε μόνο ο ιδιοκτήτης της καλλιέργειας. Οπότε το ένα προς ένα χάθηκε και βασικά εδώ πέρα φτάσαμε από 2,5 εκατομμύρια Έλληνες που απασχολούμασταν στα χωράφια του 2009. Να είμαστε 1 εκατομμύριο, μέσα πέσα 50% κάτω μέσα σε 12 χρόνια. Μιλάμε για τρομερά πράγματα, μιλάμε για πτώση απίστευτη. Και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αυτός ο αριθμός που μειώθηκε, αυτό το 1,5 εκατομμύριο, οι μισοί από αυτούς έχουν φύγει σε άλλες χώρες. Χάθηκε η δυνατότητα, η παραγωγική δυνατότητα, όπως επίσης χάθηκε η δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω η περιφέρεια με νέες λύσεις στον αγροτικό τομέα, να ενισχυθεί η τοπική οικονομία. Φανταστείτε πόσο έχει μαραζώσει μέσα σε 12 χρόνια και δεν έχω φτάσει στο 26. Το 2026, που είμαστε αυτή τη στιγμή, μετά και το σκάνδαλο του ΠΚΠ, από τις 530.000 έχουν μείνει 430.000. Και δώστε τώρα εδώ τι γίνεται βάση. Από αυτούς εδώ τους ανθρώπους, έχουμε πέσει από τα 29 εκατομμύρια στρέμματα, αυτή τη στιγμή έχουν πέσει τα 25 εκατομμύρια. Έχουμε πέσει δηλαδή από το 2009, 8-9 εκατομμύρια στρέμματα είναι πάρα πολλά. Έχουν χαθεί, έχει χαθεί πρωτογενής προϊόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και θα καταλήξουμε και στις αγωγές. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι στις 480.000 άτομα που είμαστε αυτή τη στιγμή δηλωμένοι στον ΟΣΔΕ, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ του 24, οι 200.000 είναι πάνω από 65 χρονών. Εντάξει, οι 150.000 είναι από 45-55 και όλοι οι άλλοι, οι νέοι αγρότες, είναι 35.000. Μιλάμε για κατάσταση η οποία είναι εκτός ορίων. Τα επόμενα 3 χρόνια θα πρέπει να αποχωρήσουν αυτοί οι 200.000, την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να αποχωρήσουν αυτοί οι 150.000 και εμείς σε κάθε νέο πρόγραμμα νέων αγροτών κάθε έτος μπαίνουν μόνο 5.000 και έχουν να φύγουν 350.000. Εν συντομία, μέσα σε 12 έτη θα μπουν 60.000 νέοι αγρότες και θα αποχωρήσουν 350.000. Είμαστε εντάξει? Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Μερκοσούρ. Αστικοποίηση. Κίνδυνος επιστηστικής επάρκειας, κίνδυνος επιστηστικής ασφάλειας, ερημοποίηση της Υπαίθρο. Ήδη στην Αλεξανδρούπολη αμέτρητες οικογένειες Τούρκων έχουν πάρει πάρα πολλά σπίτια, στο νομό Εύρου, στο νομό Κομωτινής, στη Ροδόπη. Αναφορές που έχουμε προς συνεταιρισμούς. Έχουν παρατήσει αγρότες, έχουν καταστραφεί 1.000 κτηνοτροφικές μονάδες από την ευλογιά αυτή τη στιγμή. Και έχουν θανατωθεί 600.000 ζώα, δεν ξαναγυρίζουν πίσω, λένε οι άνθρωποι. Έχουν φύγει βασικά στο εξωτερικό οι μισοί από αυτούς. Σταμάτησαν, φύγανε, έγιναν οδηγοί. Το χειρότερο από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η αναπλήρωση που ζητάει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός δεν θα γίνει ποτέ. Δηλαδή, από τους 480.000 που είμαστε αυτή τη στιγμή, εγώ λέω ότι με ένα φάσμα δεκαετίας, οι αγρότες που θα μείνουμε στον κλάδο αυτή τη στιγμή θα είμαστε 180 με 200.000. Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε το κενό και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ελληνική επάρκεια, όχι να κάνουμε εξαγωγές. Η Ελλάδα εξάγει μόνο το 15%, γιατί αυτό που παράγει πλέον είναι τόσο λίγο που το διαθέτει για εγχώρια παραγωγή. Στην περιοχή που είμαι εγώ, στη Σύνδο, από τη Σύνδο Θεσσαλονίκης, είμαστε 150, εγώ ειδικεύομαι στον τομέα των κυπευτικών. Είμαστε μια περιοχή στη Σύνδο 10.000 κατοίκων. Και αυτοί που ειδικευόμαστε στον τομέα των κυπευτικών είμαστε 8 άτομα, είμαστε κάτω από 1%, παιδιά. Η αριθμή είναι εμετική. Και αν το πάμε παραπέρα, γιατί ο Δήμος Δέλτα είναι και ο μεγαλύτερος οριζοπαραγωγός Δήμος της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. Διότι λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης να υπογράψει αυτό το περίφημο συμβόλαιο της Μερκοσούρ, καθημερινά μιλάμε τώρα στο στο λιμάνι και την περιοχή της Θεσσαλονίκης έρχονται καράβια με ρύζια από Πακιστάν, από Ινδονησία, από Σουρινάμ, από Καμπότζη, από Ταϊλάνδη. Και έφτασε ο δικός μας ο Δήμος να έχει αδιάθετες ποσότητες μέσα από θήκες 200.000 τόνους, όσο είναι η τήσια παραγωγή του. 150 οικογένειες στηρίχθηκαν σε αυτή την καλλιέργεια. και έχουν μείνει μισές. Τα έχουν παρατήσει μέσα σε 7 μήνες οι μισοί. Κινδυνεύει η επιστημική επάρκεια και ασφάλεια. Εγώ εδώ που θέλω να σταθώ είναι ότι ο Εύρος, μιας που μιλήσατε για τον Εύρο προηγουμένως, ποιος κύριος μίλησε, είναι ο νομός ο οποίος είναι και ο πιο πολύπαθος. Έχουν ερημώσει πάρα πολλά χωριά. Δεν θα σας πω για αριθμούς, θα σας πω για εγκληματικές πολιτικές. Μια εγκληματική πολιτική ήταν αυτή η διμερή συμφωνία της Ελλάδας με την Βουλγαρία. Για τα νερά του Άρδα, για το ποταμό Άρδα, για τα φράγματα που μας στέλνει η Βουλγαρία νερό για να ποτίζουν τις καλλιέργειες του νερού. Συρρήχθηκαν οι Έλληνες σε διμερείς συμφωνίες χωρίς νομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεράθηκαν χωράφια. Γιατί οι Βούλγαροι, επειδή είναι ανταγωνιστές στην παραγωγή, πέσαμε τα φράγματα. Υπογράφαμε νομικά έγγραφα, έγγραφα βασικά διμερείς έγγραφα συμβάσεις πενταετίας στην ουσία που δεν είχαν ούτε καν εκδοθεί ΦΕΚ για αυτά, δεν είχαν προσώπηση στη Βουλή αυτές τις συμφωνίες. Ήταν μεταξύ σε επίπεδο προέδρων, σε επίπεδο βασικά υπουργών εξωτερικών και καταγγείλανε πόσοι φορείς στον Εύρο ότι ερήμωσαν τα χωράφια, ξεράθηκαν τα χωράφια γιατί Βούλγαροι θέλουν να ρίξουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, πατατοπαραγωγή. Αθρώες εισαγωγές από την Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο. 90% εισαγωγή. Όταν πετιούν τις δικές μας παραγωγές στην πατάτα. 300.000 στρέμματα έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και 10 εκατομμύρια έχει η Αίγυπτος. Να πούμε κάτι παραπάνω, η φέτα. Να μιλήσουμε τους κοινοτρόφους. Προχθές αυτοκτόνησε και ένας ακόμα συνάδελφος επάνω στο Κιλκίρ. Καταγγέλνουν οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή ότι πώς να κάνουμε παιδιά, πώς να οδηγήσουμε την περιφέρεια στην δημογραφική αναγέννηση. Φεύγουμε, τα παρατάμε. Εμείς παρατάμε. Πηγαίνουμε στο δευτερογενή τομέα. Όλη η Βόρεια Ελλάδα που θα μιλήσω και τη Βόρεια Ελλάδα είναι κατεστραμμένη. Είναι τελειωμένη. Είπαμε το 2026 με την περίπτωση των αγροεφοδίων μεταβλημάτων να έχουν πτώσει πωλήσεων 50%. Σημαίνει αυτό ότι οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μειώθηκαν συζήτηση 50%. Δεν πήραν υλικά, δεν ασχολήθηκαν, δεν μπήκαν φέτος στην καλλιέργεια. Αυτό σημαίνει. Και μαζί με αυτούς χρεοκόπησαν και οι γεωπολιτικά καταστήματα. Γιατί δεν μπορούσαν να διαβάσουν τις πτώσεις που είχαν εδώ και χρόνια. Είναι μια αλυσίδα. Και όπως λένε και κάποιοι συνάδελφοι εδώ στη βιομηχανική ζώνη της Ίνδου, μεγάλη εργοστασιάρχη, δεν θέλω να πω ονόματα, υπάρχει αγροτική τελειώνη στην Ελλάδα. Έχουμε αναφορές για αυτές τις αγωγές από τον Μάιο και τον Ιούνιο από τη ΡΑΣ, την εταιρεία που κάνει ειδοποίηση στην Ευρώπη και τις παράνομες αγωγές στα Τελωνία και στα Μάτια. Έρχονται τα σημαντικά πράγματα εδώ. Παράνομα φορτία από κοτόπουλα με σαλμονέλα από τη Βραζιλία. Μέσα σε μια πόλη με ληστέρια, βοηθή τα οποία έχουν εκεί συμβεί. Να μιλήσουμε για τη φέτα, αυτή τη στιγμή που κινδυνεύει, γιατί η Ελλάδα υπογράφει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Ευρώπη με την Ουκρανία την ένταξη της τον Ιούνιο του 25, και όλες οι χώρες της Ευρώπης βάλαν βέτο για αυτή την ένταξη, για να σώσουν αγροτικά τους τα προϊόντα, γιατί η Ουκρανία παράγει πάρα πολύ μεγάλα αγροτικά προϊόντα σε τεράστια ποσότητα. Έχουμε εγκληματικές πολιτικές. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε πατάτες ούτε φέτα. Δεν μπορούμε να ξεκυπευτικά πέφτουμε. Οι κριτικοί τα παρατάνε. Έχουμε αναφορές από κριτικούς συλλόγους στην Ιερά Πέτρα. Δεν βάζουν τα παιδιά μας άλλο μέσα στο επάγγελμα. Φεύγουμε, λέει. Τι κάνουμε, λίγα λόγια. Αστικοποιείται ο πληθυσμός. Αστικοποιείται ο πληθυσμός. Πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια. Αυτή τη στιγμή το έγκλημα που έγινε στην Τολεμαίδα με το Λιγνίτη, αυτή η απολιγνητοποίηση, αυτή η ατζέντα, θα σας φύγουν και τα μαλλιά τώρα εδώ πέρα. Δημιούργησε αυτή τη στιγμή το κράτος προγράμματα ΕΣΠΑ για τις 23.000 εργασίες που χάθηκαν εκεί από κτηνοτρόφους και αγρότες, που δουλεύαν οι άνθρωποι και περιστασιακά μέσα στη ΔΕΗ, σαν 8 μήνα, καταστράφηκαν. Και επειδή έχει σβήσει την κτηνοτροφία στην Ελλάδα κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, όπως λέει ο κύριος Μόσχος, το 90% της κτηνοτροφίας στα επόμενα 5-6 χρόνια εμείς βάζουμε, δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει κτηνοτρόφος στην Ελλάδα. Όλα τα αγρόμενα θα είναι προϊόντα τύπου φέτα και όχι φέτα, γιατί η Ελλάδα δεν έκανε ρήτρες και βέτο όταν έπρεπε συνταξιακές πορείες των άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κινδυνεύει να την αυτή φέτα στον αέρα το πιο μεγάλο εξαγώγημα προϊόν αυτή τη στιγμή. Και καταστράφηκαν οι οικογένειες και αυτοκτόνησαν άνθρωποι. Ρε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για εισαγωγές. Για εισαγωγές ρυζιού. Και μένουν αδιάθετες ποσότητες. Κυπευτικά από την Αίγυπτο. Πάνε παρανόμως φορτηγά από τη Βουλγαρία. Προχθές εδώ, ο ΕΦΕΤ. Πιπεριές, ντομάτες από την Αίγυπτο δηλητηριασμένες. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Τούρκικες ντομάτες που τρώνε και τις αγοράζουν με 1,5 ευρώ και δεν το ξέρει ο Έλληνας καταναλωτής. Δεν έχει ιδέα. Ο κόσμος που ζει στην πόλη δεν έχει ιδέα τι τρώει. Τους τα εξηγούμε και δεν καταλαβαίνουν. Μιλάμε με τους υπουργούς και μας κλείνουν την πόρτα. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή θα απασχολεί, θα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια τα επόμενα 12 χρόνια 500.000 αγρότες του πολίτη. Εγώ σας βάζω, δεν θα είναι παραπάνω. Στα επόμενα 12 χρόνια είναι μαρασμός, είναι καταστροφή. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες που έχουν στις συνδοητηρίες, οι πολλοσί, οι μεγάλοι, λένε ότι δεν είναι την κοινωνική. Πέφτει η βάση στην οποία πατάμε και η κοινωνική. Καταδικαζόμαστε. Γιατί οι εταιρείες αυτές κάνουν εισαγωγές και εξαγωγές σε δευτερογενείς τομείς, εκεί βασίζεται. Δεν είναι χωράφια όπως είμαστε εμείς στον πρωτογενή. Και οι ίδιοι φοβούνται και ανησυχούν και δεν φοβάται. Το πάτωμα το οποίο πατάμε πέφτει. Τελειώνουμε. Όταν εμείς ήμασταν 750.000 το 2009 και καταλήγουμε εμείς τώρα το 2038 να φτάνουμε να είμαστε σαν αγρότες 200.000, τι περιμένουμε ρε παιδιά να συζητήσουμε. Έχουμε για το δημογραφικό είναι κατάρρευση. Ποιος θα αναπληρώσει το κενό. Ποιος θα αναπληρώσει. Ο αγρότης είναι το τρίτο μάτι στην περιφέρεια. Φεύγει από τον Εύρο. Είναι το τρίτο μάτι αυτό που κοιτάει τα σύνορα. Που βλέπει, που φυλάει τη χώρα. Υπάρχει και κίνδυνος ασφάλειας γενικώς. Όχι μόνο διατροφικής και γενικής ασφάλειας. Πόσοι θα μπουν στις πόλεις δηλαδή. Συναντηθήκαμε με ένα σωρό υπουργούς, συναντηθήκαμε με ένα σωρό κόμματα και κανένας τίποτα. Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη ατζέντα, ένα πρόγραμμα. Και ξέρετε γιατί δεν υπάρχει. Γιατί με το σχέδιο, όπως είπε ο κύριος Σαββίδης Καλλικράτης και με το σχέδιο Κλεισθένης, αυτό το πράγμα που κάνανε, γιατί έτσι ξεκίνησε η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, διαλύσαν τα ερευνητικά και τα κέντρα. Τα ερευνητικά κέντρα, τα Ινστιτούτα Βάμβακος. Χάθηκε η πιστοποίηση ελληνικού σπόρου. Δεν υπάρχει ελληνικός σπόρος αυτή τη στιγμή. Έχουμε ΠΟΠ προϊόντα που θα μπορούσαμε να είναι διπλάσια και να είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη και φροντίσανε να έχουμε υβρίδιους σπόρους και να μην έχουμε δικό μας εγχώριο σπόρο. Έχουμε τελειώσει σαν ταυτότητα ως αγρότες. Δεν έχουμε δύναμη άλλο. Ρημάξανε τα κέντρα φυτοπροστασίας, τα ελληνικά, τα αφεντικά ελληνικά, τις εταιρείες λιπασμάτων. Ρημάξανε τα πάντα. Έχουν κλείσει τα ερευνητικά κέντρα που είχαν μέσα τις υπηρεσίες αναβασμού. Στο πλαίσιο της αναδιάθεσης του δημοσίου, αυτά όλα περάσανε, υποβαθμίστηκαν, υποστελεχώθηκαν και τώρα ο αγρότης έγινε έρμεο των ιδιωτικών εταιριών που δεν πρέπει να πληρώσει. Και όλες οι ξένες εταιρείες ήταν στην Ελλάδα. Τι έγινε με τον κύριο Νητσιάκο στα Γιάννενα. Εξαγοράστηκε ο Νητσιάκος, η πιο μεγάλη κερδοφόρος επιχείρηση, γιατί 70% για αρχή και 30% για μετέπειτα. Και βάζουν τους αγρότες που έχουν εκμεταλλεύσει τη στιγμή από αφεντικά. Που είναι στο δικό τους τον τόπο να γίνουν εργάτες. Τι έγινε με τη δήμη που λιγνητοποίησε. Δημιούργησαν εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος, να τα πούμε αυτά, στην Τουλεμαίδα. Ο ίδιος ο κολοσσός, η RBWY, όπως λέγεται, που μας χαρακτήρισε ότι ο λιγνίτης που παίρνουν από την Ελλάδα στη Γερμανία είναι χαμηλής θερμογόνας δύναμης, σκοπίμως, για να σταματήσουν την παραγωγή λιγνίτη εδώ πέρα και να σταματήσουν την εργοστάσια. Και την άφηκαν 25.000 θέσεις εργασίας στον αέρα. Βγαίνει τώρα η κυβέρνηση και δημιουργεί προγράμματα ΕΣΠΑ για να φτιάξουν εταιρείες γαλακτοκομικές για να απορροφήσουν εκεί τους αγρότες και τους κοινοτρόφους, οι οποίες εταιρείες στηρίζονται στη μεταποίηση και όχι στην παραγωγή, σκοτώνουν για δεύτερη φορά την κοινοτροφία στη Δυτική Μακεδονία. Με πρώτες ύλες που θάγονται από το εξωτερικό, θα τυποποιούνται στην Ελλάδα και θα φεύγουν ξανά στο εξωτερικό, θα παρουσιάζονται ως ελληνικό προϊόν, χωρίς όμως να είναι ελληνικής παραγωγής. Αυτή είναι η Ελλάδα που περιμένουμε τα επόμενα χρόνια, που τεινάζουν την ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, βάζοντας συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πολύ χαμηλά μεροκάματα και το τσιπούρα και το λαβράκι που βγάζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα ανταγωνίζει την Αίγυπτο που δεν μπορεί. Γιατί είναι. Οδηγούμαστε σε μια διεθνοποίηση η οποία θα μας καταστρέψει. Σαν αγρότες, δηλώνω ότι η περιφέρεια μέσα στα επόμενα 12 χρόνια θα μειωθεί σε άποψη πληθυσμιακό 500.000, όχι από 2,5 εκατομμύρια θα πέσουμε στις 200.000. Παραγωγούς, αυτό εκεί θα καταλήξουμε. Από 2,5 εκατομμύρια, γιατί σας είπα προηγουμένως το 2009, μια οικογένεια ήταν όχι μόνο ένας αγρότης, τρεις αγρότες ήταν μέσα. Και τώρα μια οικογένεια είναι μόνο ένας, οι άλλοι δεν ακολουθάνε. Ο αριθμός είναι τεράστιος στις πτώσεις. Ήδη εγκαταλείψαν το επάγγελμα. Θεωρώ ότι η υπογεννητικότητα θα είναι τεράστιο πρόβλημα στον αφορά τις αγροτικές οικογένειες. Συνεταιρισμοί μας παίρνουν και μας λένε ότι έφυγε αυτός, έφυγε εκείνος. Δεν υπάρχει μέλλον, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι απίστευτα τα στοιχεία. Είναι 2,5 εκατομμύρια αγρότες, οι οποίοι θα δίνουν.
3: Οι εξελίξεις διεθνείς αλλάζουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ελληνική πολιτική πώς θα τις αντιμετωπίσει προς όφελος της κοινωνίας. Δεν μπορεί να πει κανείς, ας πούμε τώρα, η Αίγυπτος για παράδειγμα, μπορεί να θέλει να συνάψει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέλουν να συνάψουν σχέσεις με την Αίγυπτο. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία η ελληνική πολιτική τάξη, οι κυβερνήσεις, θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο ώστε να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι που από αυτή τη διεύρυνση, αυτή τη σχέση ενδεχομένως να πληγούν. Εκεί πάσχει λοιπόν η χώρα. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, και τελειώνω. Εγώ το έχει ο κύριος Ευτυχίδης για να αποφωνήσουμε κιόλα. Θα το πω, εκτός από την εφορία, η οποία λειτουργεί άψογα στην Ελλάδα, ίσως παγκοσμίως, δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Ό,τι και να αξίσεις, θα δεις διάλυση. Λοιπόν, ωραία, κύριε Ευτυχίδη. Το μικρόφωνο σας.
2: Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή και χρήσιμη συζήτηση σημερινή. Το δημογραφικό είναι το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας. Αν δεν αποφασίσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά, αν δεν δώσουμε όραμα στο λαό, δεν θα λειτουργήσει, δεν θα υπάρξει αναστροφή της κατάστασης και αυτό που λέμε σήμερα Ελλάδα θα το θυμόμαστε κάποτε και θα λέμε κάποτε υπήρχαν Έλληνες. Είναι το κορυφαίο ζήτημα ασφάλειας. Βλέπουμε, έχω πει πολλές φορές, ότι δημογραφικό πρωτογενής τομέας είναι κεντρικά ζητήματα ασφάλειας για αυτή τη χώρα. Μιλάμε για αγορές τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα τα επαντρώσουμε. Γιατί απλά μειώνονται οι νέοι μας που υπηρετούν στο στρατό, μειώνονται οι πολίτες που υπάρχουν στα σύνορά μας. Μιλάμε για τον Εύρο γιατί συνορεύει με μια χώρα που απειλεί την εθνική μας ασφάλεια. Μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, γιατί αν φτάσουμε κάποια στιγμή να χτυπήσω ξύλο σε ένα πόλεμο, η Ελλάδα για να διασφαλίσει την επιστημική της ασφάλεια κάνει εισαγωγές από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, χώρες που δεν είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση πολέμου θα συνεχίσουν να εφοδιάζουν την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που δημιουργούν το δημογραφικό, το ότι οι νέοι μας δεν έχουν χρήματα. Έχω ένα γιο ο οποίος χθες τελείωσε το στρατό, σήμερα δουλεύει και έχει την κοπέλα του φυσικά και μου λέει «Μπαμπά, για οικογένεια πολύ πολύ αργά, γιατί για να κάνω οικογένεια πρέπει να μπορώ να τη ζήσω». Όταν πληρώνεται με 8 εκατοστάρικα, 9 εκατοστάρικα και άλλα τόσα η κοπέλα του, πολύ δύσκολα θα αποφασίσουν κάποτε να φτιάξουν μια οικογένεια. Είναι λοιπόν ένα πολύπλοκο θέμα, κύρια της κεντρικής πολιτικής, και εκεί ίσως αξίζει εμείς να αρχίσουμε να πιέζουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση που σε διαφορετική περίπτωση θα είναι μη αναστρέψιμη. Οι περισσότεροι λένε πλέον ότι η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη. Είναι τέτοιες οι συνθήκες, μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο, δηλαδή αυτά τα στατιστικά που παρουσίασε η κυρία Καραγιάννη θα δείτε ότι θα φαντάζουν αστεία σε 2 χρόνια από τώρα. Άλλωστε αυτό δείχνει μέχρι τώρα εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επιτέλους εμείς οι πολίτες να αρχίσουμε να συζητάμε τα σοβαρά θέματα. Και όταν συζητήσουμε τα σοβαρά θέματα θα μπορούμε να συζητήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα. Να μιλάμε για ασφάλεια, να μιλάμε για εξωτερική πολιτική. Όταν έχουμε ένα δημογραφικό σε τέτοιο χάλι ή να μιλάμε για άμυνα όταν δεν έχουμε να συμπληρώσουμε τις μονάδες μας. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση θα γίνεται χειρότερη μέρα με την ημέρα. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή συζήτηση. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι πριν κλείσουμε.
4: Θα πολύ καλή συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε και Ευτυχίδη να πάρω το λόγο, 2 λεπτά.
2: Βεβαίως.
4: Και αν μου επιτρέπουν και οι φίλοι μας που είναι στο πάνελ, να πούμε ότι πριν από 10 χρόνια, πολύ καλά το είπατε, ότι μετά από 2 χρόνια αυτό που είπε η κυρία Καραγιάννη θα είναι αστεία. Να πω, να θυμίσω για όσους το έχω και άλλες φορές, πριν 10 χρόνια, πριν 8 χρόνια, γιατί είμαστε αρκετά χρόνια εδώ κάποιοι από εμάς που ασχολούμαστε με το δημογραφικό. Πριν 10 χρόνια λοιπόν λέγαμε ότι χάνουμε κάθε χρόνο μία πόλη στην Κυλκής, δηλαδή μία πόλη των 15.000 κατοίκων. Τώρα έχουμε φτάσει να χάνουμε μία σέρεση, μία βέρεια. Λοιπόν, τα πράγματα λειτουργούν με δεν ξέρω να πω μαθηματική, να πω γεωμετρική πρόοδο. Τα πράγματα είναι δυστυχώς μας έχουν πάρει από κάτω και δεν μπορούμε να μπορέσουμε να κάψουμε το θέμα αυτό. Όσους νόμους και να ψηφίσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση για το ασφαλιστικό ή για το φορολογικό, πάντα θα βγαίνει ένας τουρνάρας και θα λέει ότι είναι ανεπαρκή. Φυσικά είναι ανεπαρκή, αφού δεν έχει Έλληνες να υποστηρίξουν τα μέτρα αυτά. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θέλει κάποιο κάτι άλλο?
1: Μπορώ να κάνω ένα κλείσιμο, μια μόνο.
2: Πολύ ευχαρίστω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά απόλαυσα τη σημερινή συζήτηση και μου άρεσε πολύ το πάνελ από διάφορους χώρους. Να πω λοιπόν, έμπνευση, όραμα, επένδυση, όχι μόνο οικονομική αλλά και ηθική στη νέα γενιά για το μέλλον της χώρας μας και συνεργασία πολυπαραγωγιακή, όλη δηλαδή, κοινωνία, αυτοδιοίκηση, κράτος, όλα τα υπουργεία και συνέπεια και συνέχεια στις υποσχέσεις.
7: Να πω κάτι κι εγώ.
2: Ναι, Λευτέρη, να πεις και εσύ φυσικά.
7: Να καταγγείλουμε κάτι που είναι πολύ
2: ναι.
7: Λοιπόν, να καταγγείλουμε λοιπόν και κάτι ακόμα για την παράνομη στην οποία αλληλεία οι Τούρκοι με τον τόνο που αλλιεύουν στη Μεσόγειο, έρχονται στα ελληνικά ύδατα, έχουν σακατέψει τους Έλληνες ψαράδες. Γιατί αλλιεύουν τον τόνο στη νότια Σικελία, στην περιοχή που είναι το hot spot για τους τόνους, τον ερυθρό τόνο, έρχονται στα ελληνικά ύδατα, κατά μήκος των νησιών του Αιγαίου και κάνουν εκτροφή κινούμενα ηχθειοκαλλιέργειας, εγκλωβίζουν τους τόνους μέσα σε θαλάσσιους κλουβούς στην Ελλάδα, τους κάνουν επάκυνση και για 9 τόνους ελληνικών αλλιευμάτων παίρνει ένα τόνο πάχυνση στο τοπικό του αλλιεύμα. Έχουν ταράξει τα νερά, έχουν αδειάσει τις ελληνικές θάλασσες και σήμερα η σαρδέλα στο ράφι τη στιγμή έχει φτάσει 8 ευρώ το κιλό, όταν κάποτε την αγοράζανε τα 2 κιλά ένα τάλιρο. Να πούμε ότι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα πάρα πολύ αλλιείς. Μήπως να σας το αναφέρω και να σας το πω. Υπάρχει πάρα πολύ δραστηριότητα, εκμεταλλεύονται τα ήρεμα νερά εδώ οι Τούρκοι και την αδειά και τη ελληνική κυβέρνηση. Έχουν φύγει πολύ αλλιείς από το επάγγελμα. Έχει μπει τόνο σε κονσέρβα στην Ελλάδα πριν 10 μέρες. Το ελληνικό σούπερ μάρκετ, τουρκική πρόλεψη, που κρίθηκε εξαιρετικά ζημιογόνο για την υγεία των πολιτών και ανακλήθηκε τελευταία στιγμή να μπει στα ράφια. Μπορεί κάποιοι να το καταναλώσαν κιόλα. Δυστυχώ και μα κλέβουν και μα δηλητηριάζουν. Οπότε δεν υπάρχει λόγο και να μείνουν σε επάγγελμα οι συνάδελφοι. Μπορείτε να υπολογίζετε για εμά χωρί εμά. Γιατί όπω είπα και πριν, θα μείνουν 200.000 ανθρώπου μέσα σε 10 ώρε. Την εκτίμηση. Και χρεωμένοι.
2: Επομένως, η ευθύνη για την ύπαρξη της χώρας εναπόκειται για άλλη μια φορά σε όλους εμάς τους πολίτες. Κάποιος έκανε μια δημοκρατικότητα της εκπομπής. Θέλω να πω ότι η εκπομπή δεν έχει πολιτικό χώρο. Εδώ πέρα συμμετέχουν άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Δεν έχει σημασία. Υπάρχει ένα κοινό πρόβλημα και θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να σοβαρευόμαστε. Δεν έχουν όλα σχέση με τη στενή κομματική κάλυψη των θεμάτων. Υπάρχουν θέματα που είναι για όλους τους Έλληνες και είναι κέρια θέματα και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσω όλους και κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Πιστεύω να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Θα τα πούμε σε μια επόμενη Κυριακή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
7: Όχι, θα κάτσω να πω αυτό που θέσεις σήμερα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές.

0: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον πολύ καλό συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Χρήστο, δεν ξέρω αν το έμαθες, αλλά λεφτά υπάρχουν. Διάβαζα μια είδηση από χτες και δεν ήθελα να την πιστέψω. Τελικά σήμερα δημοσίευσαμε στο Μιλτέρ ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει αυξήσεις στην ηγεσία της Εκκλησίας και όχι αυξήσεις αστείες. Από ό,τι διάβασα, από 2.500 περίπου ευρώ που είναι ο μισθός, θα τον πάει γύρω στα 5%. Και όλα αυτά την ώρα που το μέσο νοικοκυριό, 18 του μήνα από ό,τι έχω διαβάσει τα στοιχεία, ο μισθός τελειώνει. Ξεκίνησα έτσι για να απαντήσω σε όσους έχουν αμφιβολίες ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν έχεις την άποψη.
1: Κοίταξε, να το πούμε όλο αυτό ολοκληρωμένο. Έχουμε

0: τις δηλώσεις ικανοποίησης της κυβέρνησης ότι βγήκε, λέει, επιτέλους από την επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διθυραμβικές δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Πυρακάκη και όλων της κυβέρνησης, όπως πάρει, δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα. Αλλά επειδή εγώ, ξέρεις, δεν είμαι και τόσο φαν της τηλεόρασης, δεν ξέρω αν άκουσες ή τι, ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 5%.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι σημαίνει πληθωρισμός 5% για έναν μισθό της τάξεως των 1.000-1.200 ευρώ? Σημαίνει πείνα. Κουβέντα για τον πληθωρισμό λοιπόν δεν ακούσαμε. Και πώς θα θρασευτεί ο πληθωρισμός. Και πώς ο κύριος Θοδωρικάκος, νομίζω αυτός είναι υπεύθυνος, θα ρίξει τις τιμές στα σούπερ, αυτός να ασχολείται με τα σούπερ μάρκετ, με τις τιμές στα ράφια. Κοίταξε να δεις, δεν έχεις παρά να πας σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ επειδή στο λέω, επειδή πηγαίνω. Το τι λένε οι άνθρωποι εκεί ή πώς τους βλέπεις να αγωνιούν να πάρουν κάποια πράγματα, γιατί δεν φτάνει ο μισθός. Ξέρεις, δεν φτάνει η σύνταξη. Δεν φτάνουν, δεν γίνεται δηλαδή. Με χίλια, που είναι ο μέσος μισθός, έχω λέω 1.000-1.100, έτσι. Ή η σύνταξη που είναι γύρω στα 700-800 μέση σύνταξη, ευρώ. Δεν φτάνει όπως και να το κάνεις. Οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουν πραγματικά τυνάξει τον οικογενειακό προσανατολισμό, προϋπολογισμό. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τις οικονομικές επιτυχίες. Τουλάχιστον ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι απουσιάζει, δεν έχει συνέστηση μάλλον της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ένας άνθρωπος να αντιμετωπίζει στην τσέπη του 5% πληθωρισμό, να μην μπορεί να βγάλει το μήνα, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, και η κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι είμαστε εκτός επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα ωραία που μας στείλουν από εδώ και από εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, ναι, όλες οι ενδείξεις που υπάρχουν, αλλά καμιά φορά κανείς ξέρει, πώς το λέγεται, ένα τραγούδι του Άκη Πάνω, αλλά ας μην το πούμε τώρα, εδώ δεν είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρεις το μυαλό ενός ανθρώπου που παίρνει αυτές τις αποφάσεις πώς μπορεί να σκεφτεί. Όλες οι ενδείξεις λοιπόν είναι ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη. Και αφού θα συμβεί αυτό, να περιμένουμε εντυπωσιακές κινήσεις στον οικονομικό τομέα από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, εάν θα είναι, ξέρω εγώ, μια ενίσχυση στους συνταξιούχους, μια ενίσχυση στους μικρομεσαίους, δηλαδή βασικά μια επιδοματική πολιτική περισσότερο. Αλλά επιδοματική πολιτική, να ξέρεις, είναι εκτός του ότι είναι μια αποτυχημένη μέθοδος. Είναι κάτι χειρότερο. Ότι δεν γιατρεύει, επουλώνει, είναι σαν τις ασπιρίνες. Παίρνεις για τον πυρετό μια ασπιρίνη, δεν γιατρεύει, δεν σε γιατρεύει από ασθένεια. Τι θα μπορούσε να γίνει? Είναι οι αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις στο μισθό, στις αποδοχές, πραγματικές αυξήσεις στη κύρια σύνταξη και βεβαίως μείωση του πληθωρισμού. Έτσι κάπως τα πράγματα γιατρεύονται. Αλλά νομίζω ότι πολλοί απέχουμε από αυτά. Οι αυξήσεις επιδόματα τι θα κάνουν? Θα ανεβάσουν και άλλο τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: να θυμίσουμε εδώ το 2018, ο Τσίπρας είχε κάνει ίδιες κινήσεις και μάλιστα και στο δικό μας το χώρο, στο χώρο της Εθνικής Άμυνας, είχαν πάρει κάποιες σημαντικές, όχι αυξήσεις, είχαν πάρει τα αναδρομικά, το 50%, το δεύτερο 50%, yeah, εφάπαξ. Και ήταν στο ATM οι άνθρωποι με κάποια σημαντικά. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να καταλάβει και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία υποβαθμίζει διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία της δημοκρατίας και με θεσμούς και με διάφορα άλλα θέματα τα οποία τα περνάει πολύ ελαφρά, ότι θα παίξουν και αυτά τα ρόλο τους. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έδωσε τι έδωσε τότε και το 19 του απάντησαν οι πολίτες όπως αποφάσισαν να το απαντήσουν.
0: Και το δεύτερο που θα, νομίζω θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, καταρχήν να πω ότι για τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα βεβαίως να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί στη δημοκρατία χρειάζονται όλες οι εκφράσεις, οι πολιτικές και οι κομματικές, και να καταδεχούμε να είναι όλα αυτά. Η δική μου εκτίμηση πάντως είναι ότι ειδικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν αποκρίνεται στα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι υπερβολικά υψηλά. Το ποσοστό δεύτερο κόμμα 15-17% το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Είναι προσωπική εκτίμηση όμως που δεν ξέρω αν θα δικαιωθώ εγώ ή θα δικαιωθούν οι εκλογομάγειροι.
1: Εδώ υπάρχει ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Ζούμε μια πραγματικότητα που είναι λίγο περίεργη. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν έχουμε μεσολαβήσει, ας πούμε, 2 χρόνια να έχουν αλλάξει πολιτικές συνθήκες. Εκεί που πριν από μερικές εβδομάδες κάλπαζε το Πασόκ, ξαφνικά είναι σαν κάποιος να ανοίγει τη βαλίδα να ξεφουσκώνει και να τρομπάρουμε άλλα κόμματα. Δηλαδή...
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα, Μαρίνε, είναι η εξέλιξη του Πασόκ. Όπως την δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω. Ναι. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ φιγουράρει στην τρίτη με τέταρτη θέση. Δηλαδή, αν πάρει τη Νέα Δημοκρατία, του δίνουν πρώτη. Μετά τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς δεύτερο, την κυρία Καριστιανού τρίτη, ενδεχομένως να δίνει μάχη με το Πασόκ. Αυτό για μένα είναι εξέλιξη. Πολύ σοβαρή. Το Πασόκ να πέφτει στην τέταρτη θέση. Είναι μια εξέλιξη. Επαναλαμβάνω και πάλι όπως οι δημοσκοπήσεις το παρουσιάζουν. Έτσι. Δεν ξέρω τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Έχω πολλές επιφυλάξεις για το τι από αυτά θα βγει στην κάλπη. Επίσης, εκείνο το οποίο θέλω να πω και που το θεωρώ καταλύτη των εξελίξεων είναι η δημιουργία κόμματος Σαμαρά. Γιατί? Όχι για το ποσοστό που θα πάρει. Γιατί εάν ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα του πάρουν ένα ποσοστό πάνω από 5%, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό. Αυτό το 5% θα αφαιρεθεί κυρίως από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, από τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έχει βεβαίως και τη στήριξη, όχι επισήμως, αλλά παρασκηνιακά θα σου έλεγα, μου αρέσει τόση λέξη, αλλά αν επισήμως καλύτερα, του σκληρού καραμαλικού πυρήνα. Γι' αυτό λέω από τη σκληρή δεξιά θα αφαιρεθεί ένα 5%. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει ενδεχομένως και κάτω από 20%, βέβαια θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, με μειωμένη την εκλογική της δύναμη, την βουλευτική της δύναμη κατά πολύ. Επομένως τι γίνεται? Πάμε σε νέες εκλογές, όπου εκεί όποιος επιχειρήσει να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, του λέω από τώρα, θα αποτύχει. Γιατί μπορούν να συμβούν τα πάντα. Στις επόμενες παραδοσιακές εκλογές, με αυτόν τον σχηματισμό στη Βουλή, μπορούν να δούμε σημεία και τέρατα, κυρίως τέρατα και σημεία. Αυτά για το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λίγο να δούμε, πάρει, τι γίνεται στην Αλβανία και με τις περιουσίες εκεί και τα λοιπά, γιατί αυτό το θέμα έχει βάθος. Δεν είναι τόσο επιφανειακό όπως παρουσιάζεται από τα φιλικά ΜΜΕ εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και θα σου πω γιατί. Η υπόθεση Κουσνέρ Ιβάνκα Τραμπ, είναι ο γαμπρός και η κόρη του πρόεδρου του Τραμπ, με τον Εντιράμα, δηλαδή μια σχέση επιχειρηματιών, που συμβαίνουν δύο πράγματα. Η Ιβάνκα να είναι, δηλαδή ένας εκ των συνεταίρων, να είναι κόρη και γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ και ο άλλος συμβαίνει να είναι πρωθυπουργός Αλβανίας. Αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, αυτή η υπόθεση είναι κάτι περισσότερο από μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η υπόθεση λοιπόν αποτελεί έναν κόμβο όπου διασταυρώνονται ζητήματα μειονοτικών δικαιωμάτων, εθνικής κυριαρχίας, γεωπολιτικής επιρροής, αμερικανικών συμφερόντων, τουρκικής παρουσίας στα Βαλκάνια και ευρωπαϊκών κανόνων δικαίου. Είναι πλέγμα εδώ και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Στο ερώτημα, ξεκινάμε τα δικά μας. Πήγονται περιουσίες ελληνικής μειονότητας, ερώτημα. Απάντηση, γιατί είναι το σοβαρότερο θέμα που μας απασχολεί, έτσι. Μέχρι στιγμής, τονίζω το μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν οριστικά, τονίζω τη λέξη οριστικά, δικαστικά ευρήματα που να αποδεικνύουν ότι η επένδυση των Κουσνέρ Ράμα καταπατά άμεσα περιουσίες μελών της αναγνωρισμένης ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας. Τι υπάρχουν όμως? Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για αφισβητούμενους τίτλους ιδιοκτησίας, τίτλους ιδιοκτησίας, αλλαγές στο περιουσιακό καθεστώς προστασίας της γης και μεταβιβάσεις εκτάσεων από Έλληνες ελληνικής καταγωγής σε Αλβανούς επίκους. Το πω έτσι πιο κατανοητά. Κάποιοι Έλληνες, βόρειοι επιρώτες, για διάφορους λόγους έχουν εγκαταλείψει τα χωριά τους. Έχουν έρθει στην Ελλάδα, είπαν και στην Ιταλία κτλ. Οι άνθρωποι εκεί είχαν και περιουσίες όμως. Εκεί έβαλε ο Έντι Ράμα, εγκατέστησε Αλβανούς. Και βέβαια τους έδωσε και περιουσίες, τις περιουσίες που ήταν εγκαταλελειμμένες, έρημες. Εμφανίζονται τώρα οι δικαιούχοι που βλέπουν ότι οι περιουσίες τους είναι πια φιλέτο και τις διεκδικούν και καλά κάνουν. Μπορεί να είναι πλευρά, ο Έντι Ράμα σου λέει, διοκτήτες είναι αυτοί που είναι τώρα εδώ. Και αυτές οι υποθέσεις, γι' αυτό λέω δεν έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις, βρίσκονται υπό έρευνα από την Αλβανική Εισαγγελία κατά τη Διαφθορά. Είναι υπό έρευνα, δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις. Όμως, αν αποδειχτεί που είναι και το πιθανότερο, εάν αποδειχτεί στην πράξη που αυτό είναι ανεξάρτητο από την απόφαση που θα βγάλει το Αλβανικό Δικαστήριο, έτσι, δύο διαφορετικά πράγματα, μην περιμένει το Αλβανικό Δικαστήριο να δικαιώσει τους Έλληνες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν αποδειχτεί λοιπόν ότι οι περιουσίες Ελλήνων ομογενών στη Σβέρνιτσα, αυτό είναι ένα απίστευτης ομορφιάς περιοχή στην Αδριατική, ή σε γειτονικές περιοχές, ή γίνονται μεταβιβάσεις με διαφανείς διαδικασίες, τότε το ζήτημα πάβει να είναι επενδυτικό όπως ξεκίνησε. Μετατρέπεται σε θέμα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Άρα εδώ πάμε σε μια άλλη φάση, έτσι. Η Αθήνα είναι αλήθεια για του Υπουργού, για την Υπουργή Εξωτερικών. Μέχρι στιγμής εμφανίζεται πολύ προσεκτική σε ανακοινώσεις που κάνει. Και αν δεν ξέρεις διαβάσει λίγο, είναι ναι μεν καταγγέλει, ναι μεν αντάλλουν και τα λοιπά, αλλά είναι χαμηλό τόνο μέχρι τώρα. Γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή ας πούμε η ελληνική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την πραγματικότητα με πιο σκληρές, θα έλεγα, πιο επιθετικές ανακοινώσεις. Γιατί? Διότι η Ελλάδα δεν θέλει με τοπική σύγκρουση με την Αλβανία. Γιατί δεν επιθυμεί να βρεθεί απέναντι σε επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με το περιβάλλον του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γιατί επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους με την Αλβανία εν ώψη της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας. Γι' αυτό το λόγο είναι υποτονικές οι αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Το δεύτερο θέμα, το οποίο θα πρέπει να το δούμε, αφορά το γεωπολιτικό σκέλος. Εδώ η υπόθεση αποκτά, θα έλεγα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Έντι Ράμα επιχειρεί να μετατρέψει την Αλβανία σε περιφερειακό κομβικό, σε περιφερειακό κόμβο, μάλλον, δυτικών επενδύσεων και θα έλεγα υψηλού τουρισμού. Μια επένδυση που συνδέεται με το γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Κουσνέρ, λειτουργεί για τον Έντι Ράμα ως εγγύηση αμερικανικής προσοχής, είναι ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες και είναι και εργαλείο εσωτερικής πολιτικής νομιμοποίησης του Έντι Ράμα, ο οποίος δεν είναι στα καλύτερά του και κατηγορείται για διαφθορά, για λαζονία και για πάρα πολλά ο Έντι Ράμα. Ταυτόχρονα όμως δημιουργείται μια, θα έλεγα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ισορροπία πάλι. Η Αλβανία αποτελεί ίσως τη μοναδική χώρα των Βαλκανίων όπου συνυπάρχουν, πρόσεξε, ισχυρή αμερικανική επιρροή. Υπάρχει. Σημαντική οικονομική παρουσία της Τουρκίας και στενή προσωπική σχέση του Έντι Ράμα με τον Ταγί Περτογάν. Η Τουρκία έχει κάνει σοβαρές επενδύσεις στην Αλβανία. Έχει επενδύσει σε στρατιωτικές υποδομές, σε θρησκευτικά ιδρύματα, σε έργα υποδομών και σε πολιτική επιρροή. Ανοίγω παρένθεση. Το 1999 η κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη, πρωθυπουργός άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλος, είχε η Ελλάδα προχωρήσει δαπάνες σε έργα υποδομής στο λιμάνι στον Αυλώνα στην Αλβανία. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η επένδυση δαπάνες του ελληνικού λαού και είχαμε και πολύ καλές σχέσεις. Τότε είχαμε ενισχύσει και είχαμε, η Ελλάδα είχε στείλει υλικό για τροφαρμακευτική περίθαλψη, στρατιωτικούς γιατρούς, τα νοσοκομεία της Αλβανίας, είχε δώσει υποτροφίες Αλβανούς να μας προτάσουν ελληνικά, είχε τέλος πάντων μια, θα έλεγα, επαναπροσέγγιση Ελλάδας Αλβανίας, σε έλεγα, σε μια αμοιβαιότητα και σε έναν άγιο σεβασμό. Και η Ελλάδα στήριξε. Μόλις λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων υποδομής της Αλβανίας, οι Αλβανοί μας ευχαρίστησαν θερμά για την υποστήριξή τους, αλλά τη συνέχιση των έργων την έδωσαν στην Τουρκία. Και η Τουρκία έχει κάνει μια τουρκική βάση στον Αυλώνα. Κλείνει η παρένθεση. Αυτό που σας είπα λοιπόν δημιουργείται, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον τρίγωνο. Ουάσιγκτον, Τίρανα, Άγκυρα. Ένα τρίγωνο, γεωπολιτικό τρίγωνο, γεωενεργειακό, οικονομικό, όπου μέχρι στιγμής, και αυτό το προσέξουμε, λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ανταγωνιστικά. Δεν ανταγωνίζονται, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και βέβαια, η συγκυρία που γίνονται αυτά δεν είναι τυχαία. Γιατί? Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η διεθνής τάξη αναδιαμορφώνεται. Οι συσχετισμοί ισχύως ως, θα έλεγα, ισοζύγιο διεθνών ισορροπιών πολιτικών, οικονομικών, ενεργειακών είναι υποδιαμόρφωση. Είναι ανοιχτά πολλά μέτωπα που θα διαμορφώσουν την τελική φάση, αυτό το νέο πολυπολικό, δεν ξέρω, σύστημα που γεννιέται. Και αν αυτά είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία, είναι όλο αυτό το πλέγμα Μαύρη Θάλασσα, Νότιος Κάφκασος, Ανταραχή, Βαλκάνια, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Περσικός κόλπος, στενά του Ορμούζ, κόλπος του Άντεν. Όλα αυτά είναι, θα έλεγα, να το δεις γεωγραφικά, είναι ένα ενιαίο γεωπολιτικό τόξο, συγκρουσιακό, είναι σε εξέλιξη οικονομικός, ενεργειακός, στρατιωτικός πόλεμος, συγκρούσεις. Σε αυτό λοιπόν το γεωπολιτικό τόξο, οι Ηνωμένες Πολιτείες τι επιχειρούν να κάνουν? Επιχειρούν να συγκρατήσουν ή αν θέλεις να ελέγξουν κατά κάποιο τρόπο ταυτόχρονα τη Ρωσία, το Ιράν, την κινέζικη, οικονομική διείσδυση στην περιοχή. Αυτό λοιπόν το σχέδιο των ΗΠΑ δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο να γίνει και χρειάζεται να έχει ισχυρούς συμμάχους για να το πετύχει. Η Τουρκία τώρα από την πλευρά της, στηρίζοντας αν θέλεις τα στρατηγικά σχέδια των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να εμφανιστεί ως αναντικατάστατος περιφερειακός παίκτης από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι ο στόχος του Ερντογάν. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, η Αλβανία αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Γιατί? Πρώτον, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ελέγχει τμήμα της Αδριατικής. Βρίσκεται απέναντι από την Ιταλία. Αποτελεί δυτικό προγεφύρωμα στα Δυτικά Βαλκάνια. Η παρουσία αμερικανικών κεφαλαίων στην Αλβανία δεν είναι απλώς οικονομική πάρη, έχει θα έλεγα και ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αυτά σε γενικές γραμμές στην Αλβανία, που νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό όπως εδώ παρουσιάζεται και θέλει μεγαλύτερη ανάλυση και μεγαλύτερη προσοχή και εν πάση περιπτώσει και πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας.
1: Επειδή ανέφερες ότι και σε αυτή την υπόθεση οι αντιδράσεις μας είναι υποτονικές και πλέον έχουμε βαρεθεί να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το επαναλαμβάνουμε ότι γενικώς το ΙΠΕΞ είναι υποτονικό. Η κυβέρνηση γενικότερα, γιατί τώρα γελιόμαστε, η εξωτερική πολιτική και η εξωτερική πολιτική το Μαξίμου απευθείας καθορίζεται. Υποτονική στην Ουκρανία, όπου θα την πω τη λέξη, έχουμε εξευτελιστεί. Κυριολεκτικά, δεν είναι μεταφορά.
0: Διάβασες το διάβημα που κάναμε.
1: 35 μέρες μετά. Και εγώ δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, εσύ μπορεί να μου διαφύγει εμένα, δεν έχω ακούσει από την Ουκρανία, από το Κίεβο, κάποιος να δώσει κάποιες εξηγήσεις.
0: Κουβέντα.
1: Κουβέντα ούτε για συγγνώμη, βεβαίως.
0: Τίποτα, να γράφουν κανονικά.
1: Και βέβαια υποτονικότατες είναι οι αντιδράσεις μας και σε ό,τι κάνει η Τουρκία. Η οποία χθες το Υπουργείο Άμυνας μας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Μας τρολάρουν κιόλας. Γιατί τώρα μην αρχίσουμε και μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τι συμβαίνει πραγματικά. Δουλευόμαστε.
0: Κοίταξε να σου πω. Όντως, μάλλον να σου πω μια λέξη. Σε κάθε συνάντηση που έχει ο κύριος Γεραπετρίτης, εντάξει, το σεβόμαστε βεβαίως, είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, είναι πανεπιστημιακός, όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα θέμα, έτσι. Το ανθρώπινο. Να είναι πλευρά. Θέλω να μου πεις το εξής και είναι βέβαια το λιγότερο. Μετά από κάθε συνάντηση που έχει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν, μετά από κάθε συνάντηση που έχουν, η αλήθεια είναι ότι κάτι έχουμε χάσει. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν πού οφείλεται αυτό, που είναι σε λόγους τακτικής και ο Γεραπετρίτης υποχωρεί σε τακτικό επίπεδο για να επιτεθεί αργότερα σε στρατηγικό. Δεν ξέρω, πρέπει να παίζει και αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι να έχει συμβεί πάντως κάτι, να έχουμε κερδίσει από μία συνάντηση. Και στο λέω αυτό γιατί χθες από την Υπουργή Εξωτερικών και η αισιόδοξη του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Χακάν Φιντάν στη Σόφια σε μια υπουργική διάσκεψη της Νοτιοανατολικής, των Νοτιοανατολικών Βαλκανίων, νομίζω. Και βέβαια διαφημίστηκε ως μια κατηδία συνάντηση, βέβαια είπαν ταυτόχρονα να μην περιμένουμε, λέει, θεαματικές εξελίξεις από αυτή τη συνάντηση, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι θα διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας με την Τουρκία. Είχαν κλείσει οι διάβλοι επικοινωνίας, δεν το αντέλειφθη. Και μάλιστα λέει του Υπουργείου Εξωτερικών η ανακοίνωση σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική ένταση αυξάνει σε ολόκληρη την περιοχή. Μην περιμένουμε, λέει, μην έχουμε πολλές απαιτήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια συνάντηση για να μείνουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Εδώ αυτό που θέλουν να πούν, αλλά δεν το λένε, είναι το εξής, ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το συναρμόδιο σε αυτά τα θέματα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να στέλνουν, να είχαν στείλει ή να στέλνουν ή να στείλουν, εν πάση περιπτώσει, για να μην τους αδικούμε κιόλας με μια χρόνια καθυστέρηση, ένα απόλυτα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτά τα σχέδια για νομική κατοχήρεση των θωριών της γαλάζιας πατρίδας, που η γαλάζια πατρίδα είναι η επιτομή του τουρκικού αναθεωρητισμού, που προσβάλλει ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, να τα αφήσουν στην άκρη. Εάν επιμείνουν σε αυτή την κατεύθυνση, είπαμε και την προηγούμενη φορά και θα το επαναλάβω, ναι μεν μπορεί να μην δημιουργούν δικαιώματα διεθνούς δικαίου, δεν παράγονται ένομα αποτελέσματα διεθνούς δικαίου, παρά μόνο ιστορικό δίκαιο, αλλά αυτό είναι παγίδα, το λένε, γιατί παράγει πολιτικά και διπλωματικά και γεωπολιτικά αποτελέσματα. Παράδειγμα, το κάζους μπέλι, που είναι ιστορική νομοθεσία της Τουρκίας, δεν έχει παράξει αποτελέσματα πολιτικά, διπλωματικά. Ναι ή όχι, έχει. Αυτό, η νομοθέτηση των αξιώσεων της Τουρκίας για την γαλάζια πατρίδα, είναι, θα έλεγα, ακόμα χειρότερο. Είναι, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει πολύ πιο σοβαρά σε αυτές τις προοπτικές. Και βέβαια, τα λέμε αυτά, και τώρα θα έρθει και ο αντίλογος, γιατί θα μας πούνε κάποιοι, καλά, και η εκτίμηση ποια είναι, ότι βρισκόμαστε μπροστά στον ορατό κίνδυνο γενικευμένης ελληνοτουρκικής κρίσης εξαιτίας αυτού, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θερμό καλοκαίρι. Εγώ απαντώ όχι και θα εξηγήσω γιατί απαντώ όχι. Εκτός και αν η Τουρκία στήσει κάποιο στρατιωτικό επεισόδιο στο Αιγαίο, πιθανόν για να δοκιμάσει τη στρατηγική ψυχραιμία της ελληνικής κυβέρνησης, αν θέλει την απάθεια, την υπηρεία των ήρεμων νερών, της υποχωρητικότητας και της ελληνικής ενδοτικότητας απέναντι στις τουρκικές απειλές. Και έτσι, για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αποφασίσουμε να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, τι να γίνει αυτή η ζωή. Και στο ερώτημα, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, και μάλιστα τώρα πάμε για εκλογές, ας το πολέμο, κάνουμε εκλογές και βλέπουμε. Πιστεύω ότι αυτός ο ερασιτεχνισμός πια της αντιμετώπισης από ελληνικής πλευράς των τουρκικών αξιώσεων θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος αυτό. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, για να ισορροπήσουμε λίγο, έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπιο, που απαντώντας σε ερώτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου, μάλλον της Βουλής Αντιπροσώπων, συγγνώμη, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν καν την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, διότι η κατοχή των ρωσικών πυράβλων S-400 ενεργοποιεί, υπό Μάρκο Ρούμπιο, συγκεκριμένες νομοθετικές απαγορεύσεις. Αυτό τι σημαίνει ότι ο Ρούμπιο ουσιαστικά επανέφερε το θέμα στην θεσμική του διάσταση, στην θεσμική του βάση, ότι αμερικανικά μαχητικά F-35 και ρωσική πυραυλή S-400 δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Αυτή η εξέλιξη, πάρει, θα έπρεπε να αξιοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Με διάφορους λόγους. Δεν λέω στον αξιοπιστικό τομέα. Στο διπλωματικό τομέα και στο πολιτικό τομέα. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια γεωπολιτική εξέλιξη αντιμετώπιση από ελληνικής κυβερνήσεως. Βέβαια, υπάρχει κάτι άλλο, ότι η Άγκυρα παίρνει ένα μήνυμα ότι ναι μεν ο Τραμπ επιχειρεί και αυτός καλές σχέσεις περισσότερο στον επιχειρηματικό τομέα ως επιχειρηματίας, είχε συμβεί αυτό στην πρώτη τετραετία Τραμπ, είχαν συνεργαστεί στενά επιχειρηματικά, οικονομικά ο Τραμπ, μάλλον η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένεια του Αγίου Ερντογάν, οι ίδιοι όχι, οι οικογένειές τους, σημαντικές επιχειρήσεις είχαν κάνει μαζί. Και εδώ λοιπόν λέμε ότι υπάρχει το επιχειρηματικό που προτάσσεται, ειδικά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει όμως και μια αμερικανική διπλωματία, η οποία σε κάποια θέματα, ξέρεις, έχει κάποιες αιμονές. Και μία από τις αιμονές που βγαίνει από το Κογκρέσο ή από την Βουλή των Αντιπροσώπων είναι, θα έλεγα, κινητομήνια στην Τουρκία, ότι δεν μπορεί το Κογκρέσο, δεν μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να παρακάμψει το ζήτημα των ρωσικών S-400 και να τους ανοίξει την πόρτα των F-35. Και αυτό για την Τουρκία είναι ένα μήνυμα, βέβαια, θα το καλύψει διαφορετικά. Ας είναι καλά η Γερμανία, τα Eurofighter και να μην πω και η Γαλλία βέβαια, αλλά τέλος πάντων ας μείνουν και η Γερμανία.
1: Γιατί υπέγραψε συμφωνία η Σαφράν με την εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, η οποία Σαφράν, να επισημάνω, όπως μας εξήγησε ο κύριος Κατσαούνης που τον έχουμε σήμερα στην ένταξη στο Σταγματάκι στην Αποστρατεία, φτιάχνει κομμάτια το Ραφάλ. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε αρχίσει και χάνουμε την μπάλα τελείως και επειδή βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει, εσύ θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι από το 1974 και μετά τουλάχιστον οι Γάλλοι πούλαγαν εδώ όπλα και εισέπαταν πάρα πολλά λεφτά και δεν πούλαγαν στην Τουρκία. Εδώ έχουμε πλέον συμφωνίες επί συμφωνιών και εδώ έχουμε υποτονικές αντιδράσεις, όπως πολύ ευγενικά το περιέγραψες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και οι Γάλλοι στο κόλπο. Ναι.
0: Είναι και οι Γάλλοι στο παιχνίδι. Ναι.
1: Είναι οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και δεν έχουμε ακούσει.
0: Οι Γερμανοί πρωτοστατούν, έτσι.
1: Βέβαια πρωτοστατούν. Θα αγοράσουν και κεφαλιστικούς πυράβλους τουρκικούς.
0: Βέβαια.
1: Και εδώ συζητάνε ακόμα αν θα είναι στο safe η Τουρκία ή όχι. Εγώ ήθελα να επισημάνω.
0: Όχι, η Τουρκία θα μπει στο safe, θα του βάλουν οι Γερμανοί με το έτσι θέλω.
1: Το έτσι θέλω, βέβαια.
0: Πρέπει να καταλάβουν αυτό. Οι δε Γερμανοί, όσες φορές προσπάθησε Έλληνας πολιτικός να τους εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αναθεωρητική πολιτική και πόσο θίγονται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών κρατών, της Ελλάδας και της Κύπρου, οι Γερμανοί το γύρισαν στο λεβέντικο. Ούτε καν καταδέχτηκαν να ακούσουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτή είναι δυστυχώς, για πολλωστή φορά το λέω, η γερμανική πολιτική είναι, θα έλεγα, στρέφεται σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων και των κυπριακών βεβαίως. Και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Γιατί η Γερμανία παρόλα αυτά είναι κυρίαρχος δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θα πρέπει να καταλάβει και η ελληνική κοινή γνώμη το είναι ένα πρόβλημα αν θα πάρουν τα F-35 ή όχι η Τουρκία, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία έχει χτίσει αμυντική βιομηχανία και παράγει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι ίδιοι λένε 80%, ας υποθέσουμε ότι είναι χαμηλότερο, ότι είναι 60% των οπλικών του συστημάτων. Και εμείς εδώ θα κάνει, λέει, παρουσίαση αυτές τις μέρες το ΕΛΚΑΚ για ένα χρόνο λειτουργίας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι θα παρουσιάσει.
0: Θα το παρακολουθήσουμε. Και, ναι. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ.
1: Ναι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
1: Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
6: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλημέρα κύριε Μπορνοβά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ για την αποδοχή. Κύριε Μπορνοβά, θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε σε αυτή τη σύνοδο που σηκώνει πολλή συζήτηση, πώς ένας άνθρωπος με εμπειρία πεδίου στο διπλωματικό σώμα σε κρίσιμες περιοχές, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, μην αρχίσω να πω ρυθμό, αποκωδικοποιεί όλο αυτό το τη φαρσοκομωδία του τριημέρου με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας.
2: Να σας πω, κοιτάξτε, αυτά είναι τεχνικά θέματα. Δηλαδή, ένα Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας λογικά θα πρέπει να έχει ένα σταθερό συνομιλητή στην απέναντι πλευρά στις χώρες ενδιαφέροντος. Και η Ουκρανία είναι κατεξοχήν χώρα ενδιαφέροντος, διότι τις έχουμε σταθεί δίπλα της, παρά το γεγονός ότι είναι ένας σημαντικός συμμάχος της Τουρκίας και δεν έχει μιλήσει ποτέ για την τουρκική κατοχή της Κύπρου κτλ. Σε έχουμε παραχωρήσει οπλισμό, σε έχουμε παραχωρήσει πολιτική άνεση για να κινείται ελεύθερα, και θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, εξαιτίας όλων αυτών των λόγων να είχαμε μια διαφορετικού είδους σχέση μαζί της. Το οποίο σημαίνει ότι εάν δεν είχε ένα σταθερό συνομιλητή, θα έπρεπε να είχε γίνει μια προσυνεννόηση μέσω της πρεσβείας της Ουκρανικής στην Ελλάδα ή της Ελληνικής στην Ουκρανία. Υποθέτω ότι η Ουκρανική πρεσβεία στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εκπρόσωπο των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος θα έκανε τις σχετικές συνεννοήσεις. Μου θυμίζει λιγάκι η ιστορία αυτή, μου θυμίζει λίγο, ξέρετε, παρείτσα, δηλαδή κάτι να σπάρουν ένα τηλέφωνο να δω τι κάνεις. Και αυτό με ενόχλησε λιγάκι, διότι σημαίνει ότι υπάρχει μια ελαφρότητα, και αν υπάρχει μια ελαφρότητα με την Ουκρανία και γενικώς μια ελαφρότητα στον τρόπο που επικοινωνεί με τις άλλες μυστικές υπηρεσίες, αυτό με ανησυχεί για τον τρόπο που χειριζόμαστε άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά. Και το σημαντικότερο από όλα είναι αυτά που είπε. Δηλαδή, ήταν η συζήτηση, και αυτή ήταν λίγο παρείστικη συζήτηση. Έπρεπε να είναι τεχνική, δεν ήταν τεχνική συζήτηση. Αποκάλυψε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συζητάμε. Και δεν με ενοχλεί τόσο η Ουκρανία ή ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε από τους Ρώσους ή από τους Ουκρανούς. Προφανώς γελάσανε και κατάλαβαν και πόση αξιοπιστία έχει και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Αλλά με ενοχλεί ο τρόπος που το είδανε και άλλοι γείτονες, οι πιο κοντινοί μας γείτονες. Διότι ξέρετε, όταν θέλεις να καταλάβεις ποιος είναι ο άλλος,
1: ναι,
2: φυσικά τον παρακολουθείς, προσπαθείς να πιάσεις τα απόρριτά του, προσπαθείς να πάρεις πληροφορίες. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι το να παίρνεις απόρριτες πληροφορίες, αλλά το να παίρνεις κλίμα. Δηλαδή το να πιάνεις μια συζήτηση. Και η συζήτηση αυτή δεν μας έκανε καλό. Καθόλου. Για το δίνει, αν θέλετε, μία πληροφορία για τον τρόπο που κινούμαστε και σκεφτόμαστε, η οποία ήταν εξαιρετικά πολύτιμη.
1: Επειδή έρχεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προφανώς αυτά δεν παίρνουν κάτω από το ραντάρ. Θέλω να μείνουμε λίγο, θα μιλήσουμε για τη Σύνοδο και τις προεκτάσεις της και το τι γίνεται στην περιοχή μας. Όμως κύριε Μπορνοβά, με συγχωρείτε, επειδή έχετε εμπειρία, θέλω να σας ρωτήσω, εάν στη θέση, καταρχάς, είναι δυνατόν ένα Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας που είναι παρά το Πρωθυπουργό, δηλαδή ο άνθρωπος που συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό για ζητήματα υψής της σημασίας, για να πάρει και αποφάσεις, να ομολογά χωρίς ξύλο στους απέναντι, ο οποίος φαντάζεται ότι δεν είναι φαρσέρ, είναι ομολογός του, έτσι είπε, άλλο αυτό, θα το δούμε μετά, να ομολογεί ότι ο διοικητής ΕΥΠ είναι στην Ουκρανία, έτσι, αβασάνιστα. Δηλαδή, αν ο τελευταίος πρέσβης στην Ουκρανία, εσείς δεν ήσασταν?
2: Ναι, ναι.
1: Για κάποιους λόγους διπλωματικούς είχε επιστρέψει, κρυφίως. Ναι. Φόρα παρτίδα.
2: Κοιτάξτε, να σας το πω ειλικρινά. Ήταν αναμενόμενο ότι σίγουρα με δεδομένες τις πολύ στενές σχέσεις που έχουμε με την Ουκρανία, και για μένα είναι λίγο...
1: Ναι, σοκ.
2: Αδικαιολόγητες οι σχέσεις που έχουμε με την Ουκρανία. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι μια χώρα η οποία δεν έχει μιλήσει καθόλου για την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Είναι μια χώρα η οποία συνεργάζεται με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και είναι μια χώρα που έχει παραδοσιακά εδώ και 100 χρόνια, παραπάνω από 100 χρόνια, παραδοσιακές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία πρώτα, με την Τουρκία ύστερα. Μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με πολύ σημαντικές συμφωνίες πριν από τον πόλεμο, για δημιουργία, για συνεργασίες σε πολεμικά συστήματα, σε οπλικά συστήματα κτλ. Okay, εμείς λοιπόν τους κάνουμε τη μεγάλη χάρη να τους δώσουμε χώρο, πολιτικό χώρο να τους δώσουμε, να τους στείλουμε οπλισμό, να τους υποστηρίξουμε κτλ. Πέραν του γεγονότος ότι η συμπεριφορά πρώτου πολέμου απέναντι στους Έλληνες ήταν μια πολύ δύσκολη και παράξενη συμπεριφορά απέναντι στους Έλληνες της Ουκρανίας, στην ελληνική μειονότητα. Δηλαδή δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία, η ελληνική γλώσσα επέτρεπε το να διδάσκεται ελάχιστα. Είχαν αναγνωρίσει ως μοναδική γηγενή μειονότητα στην Ουκρανία τους Τατάρους, διότι αυτή ήταν και η συζήτηση στην οποία είχαν καταλήξει με τους Τούρκους. Είχαν μια πολύ σημαντική τατρική αποστολή στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι τους δώσαμε πάρα πολύ πολιτικό χώρο, τους δώσαμε τα πάντα. Κατά συνέπεια, αναμενόμενο ήταν ότι κάποια στιγμή ο επικεφαλής θα πήγαινε στην περιοχή. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Εμένα με ενοχλεί η επιπολαιότητα με την οποία μίλησε, υποτίθεται σε μια σοβαρή συζήτηση, και η οποία επιπολαιότητα επεκτείνεται παντού, και την οποία επιπολαιότητα αντιλήφθηκαν για μια ακόμα φορά άλλοι γείτονες πολύ πιο σοβαροί από τους Ουκρανούς.
1: Κύριε Μπορνόβα, ξέρω ότι είστε εξαιρετικά ευγενής και προσεκτικός, διότι αντιλαμβάνεστε τις προεκτάσεις για εθνικούς λόγους. Από την άλλη όμως, το τρολάρισμα είναι παγκόσμιο πια, μέχρι και το αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ποιος να μην το σηκώσει πια. Απαντήθηκε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε όμως, επειδή παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς εξελίξεις, εγώ αν είμαι ο Ιμπραήμ Καλίν, δεν λέω τυχαία το όνομα, δηλαδή ο επικεφαλής της ΜΙΤ, και ακούω αυτή τη συνομιλία που είναι φάρσα από την άλλη πλευρά, αλλά πιάνω διάθεση ενός Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος μεταξύ άλλων καίγεται να μην σκάσει όχι ρωσικό πλοίο, να μην σκάσει ουκρανικό μη επανδρομένο εν ώψη εκλογών. Ένα. Δύο. Λέγοντας ότι εκατομμυριούχοι έχει και στην Τουρκία. Τρία. Και πολύ πιο βασικό. Έχοντας ήδη υποπέσει στο λεκτικό λάθος ολίσθημα του 20 για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, και υπέβαλε τότε την παρέτηση, αλλά έμεινε, παρέμεινε στη θέση. Τώρα αυτό. Yeah. Αν είμαι καλή, τι καταλαβαίνω?
2: Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, ο Καλίν, γιατί μιλάτε για το συγκεκριμένο, δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Είναι πολυγραφότατος, είναι πανεπιστημιακός, έχει εξαιρετικές μελέτες δημοσιευμένες, έχει δημοσιεύσει και βιβλία του στην ελληνική. Κατά συνέπεια είναι πολύ ψηλού επίπεδου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν θα ήθελα να το συγκρίνω με τον δικό μας εκπρόσωπο, αδιοικητή της ΑΕΠ. Εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα. Ότι θα έπρεπε και εμείς να αναζητήσουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ένα υψηλό επίπεδο για να μιλάνε, για να κάνουν τις εννοήσεις, για να μπορούν να στέκονται δίπλα στους απέναντι. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο υπόθηκε, όπως σας είπα και πριν, φανερώνει τουλάχιστον επιπολαιότητα, και φανερώνει επίσης και ανεπάρκεια. Και αν η ανεπάρκεια αυτή έχει φανερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, λόγω αυτών των δηλώσεων που έχουν γίνει και παλαιότερα, και παρά τα αυτά διατηρείται στη θέση του, ναι, συγκεκριμένους,
1: ναι,
2: αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μία σκοπιμότητα για να διατηρηθεί η θέση του. Τι είδους σκοπιμότητα? Η σκοπιμότητα του Ελιαμέπ. Το Ελιαμέπ παραμένει διαχρονικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος αποτελεί, αν θέλετε, χώρο εκτόνωσης του βάρους που υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή από την γειτονική χώρα. Το ΕΛΕΜΕΠ δηλαδή κινείται εκτονοτικά συνέχεια και κατευναστικά, όπως κάποιοι άλλοι, δεν το δέχομαι τον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί για να μην δημιουργηθεί, για να μην ενταθεί η σχέση μας με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, ξέρετε, με τους Τούρκους υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Κάθε φορά που έχει συμβεί, τις λίγες φορές που έχει συμβεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να σταθούμε σε ένα σημείο και να επιμείνουμε σε αυτό, οι Τούρκοι το έχουν σκεφτεί πολύ σοβαρά και έχουν σταθεί και δεν έχουν υποχωρήσει, έχουν συζητήσει μαζί μας. Κάθε φορά που υπάρχει σοβαρότητα από τη δική μας πλευρά, υπάρχει σοβαρότητα και από την πλευρά των Τούρκων. Όταν όμως υπάρχει επιπολαιότητα και κατευνασμός και εκτόνωση από τη δική μας πλευρά, είναι απολύτως φυσιολογικό η άλλη πλευρά να προχωρήσει πιο μπροστά και να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα στις διεμερείς σχέσεις όλων των χρονών, όχι μόνο στη σχέση μας με την Τουρκία. Οφείλουμε κάπου να σταθούμε, οφείλουμε κάπου να επιμείνουμε και κάτι να ζητήσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι οφείλουμε και να προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια, αλλά εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για κανένα σενάριο. Τα τελευταία 20 χρόνια δείχνουν ότι όλες οι συνομιλίες που έχουμε κάνει και οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με τους Τούρκους είναι συμφωνίες οι οποίες απλώς δίνουν λίγο περισσότερα κάθε φορά περιθώρια στην απέναντι πλευρά. Με τον τρόπο αυτό και οι άλλοι συνηθίζουν, ξέρετε. Και οι άλλοι πλέον το θεωρούν κάτι συνηθισμένο, κάτι αναμενόμενο, και συνεχίζουν στην καινούργια τους διεκδίκηση ή στην καινούργια τους προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Οφείλω όμως να πω για κάτι άλλο εδώ πέρα, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι μεταξύ των 10 χωρών, των 10 μεγαλύτερων χωρών σε εξαγωγή οπλικών συστημάτων στον κόσμο. Πέρσι εξέδραν οπλικά αισθήματα 10 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία και τη Γαλλία αυτή τη στιγμή, και από άποψη βιομηχανικής ανάπτυξης και τεχνολογίας κτλ. Έχει εξαιρετικά πανεπιστήμια, τα οποία μάλιστα έχουν ιδρυθεί στη δεκαετία του 50 και τα οποία έχουν ιδρυθεί με αμερικανικό ενδιαφέρον την εποχή εκείνη. Οι οποίοι Αμερικανοί τότε θεωρούσαν την Τουρκία ως μια χώρα η οποία ως χώρα μόλις και στο ΝΑΤΟ όφιλε να εξελιχθεί, να εξυγχρονιστεί και να ταυτίσει το βήμα της με τις δυτικές χώρες. Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούσαμε όλα αυτά. Αλλά ξέρετε ότι εμείς αμυντική τεχνολογία δεν έχουμε καθόλου, βιομηχανία δεν έχουμε καθόλου. Στηριζόμαστε στην οικοδομή για την ανάπτυξή μας.
1: Οπότε κύριε Μπορνόβα, εγώ θα επιμείνω. Αν είμαι καλήν, δεν θα κάνω ένα σκονάκι στον Ερντογάν να του πω ότι κοίτα, μην πολύ επιμένεις για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, γιατί θα μας έρθουν, θα μας πούνε ότι όχι τώρα παιδιά, πάμε σε εκλογές, άρα μπορεί να το συζητάνε μετά. Ένα. Δύο. Παίρνα τώρα τα ανατοϊκά στρατηγία, διότι δεν θα βρεις και πολύ ιστορία. Και επίσης, όπως λέει εδώ ένας φίλος από το Γάζι, ο Δημήτρης, έχει δίκιο ο κύριος Μπορνόβας, λέει, δεν θα σχολιάσω το επίπεδο της ελαφρότητας, είναι απαράδεκτο. Άλλο με απασχολεί. Αν είμαστε έτσι, λέει, με τους Ουκρανούς, με τους Τούρκους που έχουμε και σύμφωνο φιλίας, είμαστε σίγουροι πλέον όλα αυτά τα χρόνια με διπλωματικές επαφές, απευθείας τηλεφωνήματα, ΜΟΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ κτλ. Τι έχει υποθεί, μήπως πρέπει να ανησυχούμε πολύ περισσότερο? Έτσι μιλάνε ακόμη και τώρα. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας έτσι μιλάει με τον αντίστοιχο εκπρόσωπο, γιατί η Τουρκία έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.
2: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι η επαφή μου με τους Τούρκους ήταν πολύ δημιουργική, διότι κατάλαβα και σε ποιο επίπεδο υστερούμε εμείς, πού υστερούμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς πρέπει να συζητάμε μαζί τους. Ξέρετε, είναι ένας, παρά τα όσα φαίνονται, είναι πολύ πιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την διοίκηση, το κράτος και το στρατό, είναι πολύ πιο πειθαρχημένος κόσμος. Και επίσης υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά. Λοιπόν, απλώς κάποια στιγμή μπορεί βεβαίως εμείς να διαμαρτυρόμαστε, ευλόγως να διαμαρτυρόμαστε, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι. Πέρα του να γκρινιάζουμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία διατηρεί 4 μεγάλα πανεπιστήμια στα Βαλκάνια, ένα εκ των οποίων το αγόρασε από Έλληνα επιχειρηματία στην Αλβανία, το οποίο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο και παραμένει εξαιρετικά επιτυχημένο με επαφές με τη Νέα Υόρκη και πανεπιστήμια αμερικανικά κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αν είμαστε άξιοι της τύχης μας, ξέρετε, δεν οφείλουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε ή να κάνουμε κάτι. Όπως μου έλεγε ο Γενικός Πρόξενος στα Σκόπια, των Σκοπίων όταν ήμουν στην Τουρκία, μου έλεγε φτιάξτε ένα πανεπιστήμιο στα Σκόπια και σταματήστε να μιλάτε για το Μακεδονικό. Και η πραγματικότητα είναι ότι το πανεπιστήμιο το φτιάξαν οι Τούρκοι. Λυπάμαι που το λέω. Λοιπόν, φτάνει η γκρίνια. Πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει κάτι να φτιάξουμε. Δεν είναι δυνατόν οι σχέσεις μας με την Αλβανία να έχουν φτάσει στο κατάντημα που έχουν φτάσει. Διότι περί καταντήματος πρόκειται. Όταν πρόκειται για μια χώρα που το μεγαλύτερο της τμήμα, η οικονομική της ανάπτυξη, οφείλεται, λυπάμαι που το λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς, έχω υπηρετήσει στην Αλβανία, οφείλεται στα ναρκωτικά. Λυπάμαι. Αλλά αν οφείλεται σε αυτό το πράγμα, θα όφειλε και ο πρέσβης.

0: φτάσαμε σήμερα να μην μπαίνουν οι Αλβανοί πολίτες στα σπίτια τους διαμαρτυρώμενοι για τις καταπατήσεις και τις επενδύσεις και στην Ελλάδα δεν κουνιέται φύλλο.
1: Φυσικά. Και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στην Καλαμάτα, από ό,τι μαθαίνω, η οποία είναι ταυτόσιμη, είναι του ίδιου είδους επένδυση. Δηλαδή στις λίγες δημόσιες εκτάσεις που έχουν μείνει πλέον στην Ελλάδα. Διότι ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε και μια ιδιομορφία. Δεν έχουμε δημόσιες εκτάσεις. Δεν έχουμε δημόσιες εκτάσεις στην Ελλάδα.
0: Τι εύστοχο παραλληλισμό.
1: Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο σε μια περιοχή, διότι δεν υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις. Ξέρετε, έχουμε μια παθολογία. Η παθολογία μας είναι πάρα πολύ πολυδιάστατη σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής όλα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για αυτά. Πρέπει και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του σε πάρα πολλά ζητήματα.
0: Πώς κατέρευσε η προσπάθεια η δική σας στην πόλη?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Να το πούμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μιλάτε εκ του ασφαλούς.
1: Ναι, φυσικά. Δεν έχουμε συζητήσει γι' αυτό ποτέ αναλυτικά και θα ήθελα να πάμε. Διότι όταν ξεκινάς κάνοντας το μοναδικό ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στην Τουρκία και φτιάχνοντάς το χωρίς να επιβαρύνεις κανένα κράτος. Καθόλου. Δηλαδή πηγαίνεις σε 5 ιδρύματα τα οποία σε κοιτάνε στα μάτια, τους λες τι έχεις να κάνεις, τους λες τα σχέδιά σου, τους λες το όραμά σου και σου πληρώνουν τις δασκάλες, σου πληρώνουν τον χώρο της βιβλιοθήκης, μια τεράστια βιβλιοθήκη η οποία κοστίζει εκατομμύρια με ό,τι έχει εκδοθεί στην Μικρά Ασία μεταξύ 1780 και 1900. Σου πληρώνουν δεν πληρώνουν δίδακτρα ή μαθητές σου, Τούρκοι μαθητές. Και κατά συνέπεια τους επιλέγεις εσύ, επιλέγεις τους καλύτερους που έχεις. Δηλαδή φτιάχνεις το καλύτερο Ινστιτούτο, ξένο Ινστιτούτο στην Κωνσταντινούπολη που έχει σκάσει. Η κυρία, η διευθύντρια του Γκέντε έχει σκάσει διότι βλέπει ότι διαλέγει τους καλύτερους και δεν πληρώνουν δίδακτα. Ενώ σε αυτήν πληρώνουν. Έτσι σου έρχεται ο Γάλλος και προσπαθεί να καταλάβει μα τι ακριβώς έχει κάνει. Έχει μαζέψει 250.000 ανθρώπους, επισκέπτες, Τούρκους, σε εκδηλώσεις που κάνει, οι οποίες δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Η Ελλάδα στον πόλεμο και στην κατοχή. Τα βυζαντινά μνημεία στην Τουρκία. Αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν ποτέ. Και αυτό συνοδεύεται και από συνεντεύξεις συνεχείς, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, πολύ σημαντικές εφημερίδες της Τουρκίας. Και μιλάς για τι πράγμα? Δεν μιλάς για πολιτικές σχέσεις κτλ. Μιλάς για την ελληνική παρουσία στην Τουρκία. Πρώτα απ' όλα. Ή για την ελληνική ιστορία, για να έρθουν σε καλύτερη επαφή με την ελληνική ιστορία, τα ελληνικά γράμματα. Έτσι δεν είναι? Οι Τούρκοι είναι τόσο απλά, τόσο στοιχειώδη όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα ανακαλύπτονται και ένα σωρό άλλα πράγματα. Δουλεύοντας πάνω σε αυτό, οι Τούρκοι ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι δεν είναι τα πράγματα άστρο-μαύρο για τους ίδιους, εθνοφιλετικά κτλ. Αρχίζουν και ψάχνονται, κοιτάνε παππούδες, γιαγιάδες, προπαππούδες, παιδομαζώματα, πράγματα. Γίνεται μια συζήτηση στην οποία εσύ δεν συμμετέχεις. Εσύ δίνεις, αν θέλετε, το έναυσμα με τη γλώσσα και με τις δασκάλες τις καλές που έχεις και με την προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με τη χώρα σου. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το πράγμα κυνηγείται αμήλικτα από το ελληνικό κράτος.
0: Μάλιστα. Από το ελληνικό κράτος.
1: Βεβαίως. Δεν το θέλουν. Δεν θέλουν πολιτισμό. Δεν έχουμε κανένα ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στον κόσμο. Το γνωρίζετε αυτό. Οι Τούρκοι έχουν 90.
0: Και μετά μας κακοφαίνεται που οι Τούρκοι αποκαλούν Ομάρ τον Όμηρο και μιλάνε για την ιστορία από αρχαιοτάτων χρόνων τη δική τους.
1: Εξοικείωση. Αυτό ονομάζεται οικειοποίηση μέσα από την ισχύ. Οικειοποίηση μέσα από τη δυνατότητά σου να γράφεις περισσότερο, να μιλάς περισσότερο για αυτό το θέμα, να διαστρέφεις περισσότερο την ιστορία μέσα από τα πανεπιστήμια που έχεις, μέσα από τους αγωγούς που διοχετεύει στην πληροφορία κτλ. Και όσο πιο ισχυρή η χώρα νιώθεις, τόσο πιο πολύ οικειοποιείσαι την ιστορία του άλλου. Ξέρετε ότι έχουμε να μεταφράσουμε ελληνικό βιβλίο λογοτεχνία στα τουρκικά καμιά 20 χρόνια. Ξέρετε ότι είχα ξεκινήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο μεταφράσεων βυζαντινών συγγραφέων και μόλις το πήρε πρέφα το ελληνικό κράτος αμέσως με απέσυρε. Με απέσυρε.

0: πήρε. Όταν άρχισε το εκδοτικό έργο Ελλήνων Βυζαντινών, διότι φυσικά το πρώτο που βγήκε ήταν ο Κρητόβουλος ο Ήμβριος και αυτές οι 4-5 σελίδες για την άλωση της πόλης. Ξέρετε, οι Τούρκοι θέλουν να μαθαίνουν. Αλλά εάν η μοναδική πηγή πληροφόρησης είναι η άλλη πλευρά και εσύ κάτσε στα αυγά σου και προσπαθείς απλώς να είσαι μαζί του συνενετικός, συγκαταβατικός και φοβισμένος, λυπάμαι. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ναι, προσοχή. Καλά. Αυτά θα έπρεπε να είναι μελήματα ιδρυμάτων ιδιωτικών με κρατικές επιχορηγήσεις όπως του ΕΛΙΑΜΕΠ και όχι το πώς θα κάνω σύμβουλο εθνικής ασφαλείας τον άνθρωπό μου ακούνητο. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τι λόγο θα είχε. Είναι ερώτηση προβοκάτσια, φίλου. Ο όποιος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας να μην ακολουθεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας με κάποιο ομολογό του, ας υποθέσουμε για χάρη της συζήτησης ότι δεν ήταν κάποιο παιδιάστικο λάθος. Μπορείτε εσείς να σκεφτείτε κάτι άλλο?
0: Η χαλάρωση, το παρείστικο, όλα πάνε καλά, άντε να πιούμε ένα ποτηράκι. Δεν υπάρχει καμία πειθαρχία. Ξέρετε ότι σκοτωθήκανε 5 άνθρωποι στη Λιβύη πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό πια. Ξέρετε, την ίδια στιγμή που σκοτωνόντουσαν, έβγαινε η ελληνική τηλεόραση και διαφήμισε τη φοβερή αποστολή που κάναμε. Τη στιγμή που οι δύο αξιωματικίνες από τις καλύτερες που είχαμε στο ελληνικό στράτευμα ήταν νεκρές κάτω στην άμμο. Μαζί με τα δύο παιδιά του Προέδρου της κοινότητας Βεγγάζης. Και δεν άνοιξε μύτη. Δεν ζητήθηκαν ευθύνες από κανένα, δεν τιμωρήθηκε κανείς στρατιωτικός. Τελειώσαν όλα. Στα Ίμια τι έγινε? Το ίδιο πράγμα έγινε. Στο Μαρί τι έγινε στην Κύπρο? Το ίδιο πράγμα έγινε. Τι να συνεχίσω? Γιατί υπάρχει και ένα θέμα εδώ πέρα, ότι δεν τιμωρείται κανένας. Για τίποτα δεν τιμωρείται. Γιατί οι άνθρωποι που κάναν το πραξικόπημα, και οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί στην Κύπρο, υπήρξαν και διπλωμάτες οι οποίοι είχαν μετά εξαιρετική καριέρα. Mm-hmm. Ανεχόμενοι όλη την προετοιμασία του πραξικοπήματος. Το ίδιο πράγμα συνέβη και το 1955. Ο πρέσβης και ο πρόξενος στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, δεν ξέρω πώς παραδόξως πώς συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά τον Σεπτέμβριο, στις 5-6 Σεπτεμβρίου που γίνανε τα επεισόδια, λείπαν και δύο. Λείπαν. Και είχαν εξαιρετική καριέρα αφότερη αργότερα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το γεγονός ότι το 1952 μπήκαμε στο ΝΑΤΟ και τη στιγμή που μπαίναμε στο ΝΑΤΟ δεν ζητήσαμε να ξαναστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά μας. Διότι το πρόβλημα μας τότε ήταν οι κομμουνιστές. Την στιγμή που στρατιωτικοποιούνται τα ιταλικά νησιά που είχαν αποστατικοποιηθεί μετά τον πόλεμο, το δεύτερο, τη στιγμή που στρατιωτικοποιούνται, επειδή η Ιταλία ήταν στο ΝΑΤΟ και ζήτησε να στρατιωτικοποιηθούν και πάλι, Παντελέρια και τα λοιπά, αυτά τώρα πηγαίνουν οι πρόσφυγες. Εμείς ασχολούμασταν με τον Μπελογιάννη. Καταλαβαίνετε? Και την ίδια στιγμή ο διοικητής της, γενικός διοικητής Στράκης, ο περίφημος αντιστράτηγος Θεσόπουλος, Όπουλος, ζητούσε με εγκύκλειό του, αυστηρότατη εγκύκλειο, από εδώ και πέρα τα μειονοτικά σχολεία θα πρέπει να ονομάζονται τουρκικά. Υπάρχει μια σειρά, διαχρονική σειρά ευθυνών συγκεκριμένων κυβερνήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να μας κυβερνάνε. Τελεία.
1: Θέλω να κάνουμε μια μικρή διακοπή αναγκαστική για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θέλω να έρθουμε με αφορμή αυτά, δηλαδή για να ξέρουμε με τι έρμα πάμε και σε συνόδους κορυφής, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα που φτάνει αύριο και ο Αμερικανός Πρόεδρος, εν μέσω εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή για την οποία συχνά πυκνά γράφεται και τα περίεργα δίπολα και τρίπολα δίθεν αντιθετικά που εμφανίζονται. Μικρή διακοπή.
2: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: 11 και 12 πρώτα λεπτά. Κοντά μας ο πρέσβης επί τιμή, ο κ. Μπορνόβας. Κύριε πρέσβη, αυτή η σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα, πέρα από το αυτό που λέγεται και μεταξύ Ευρωπαίων, ότι άλλος απαυτόνιζει σε διάφορες πλευρές του πλανήτη και άλλος καλύτερα να πληρώσει, οι Ευρωπαίοι εταίροι, έχει, ναι, από Κουβά δύο μεγάλα δώρα, φαίνεται να έχει, για την Τουρκία. Και μάλιστα στο ένα υπάρχει μία περίεργη αφωνία από εμάς, αν και όπως είπε εδώ Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και γεωπολιτικός, ο κύριος Λουκόπουλος, τεχνικά 2 χρόνια έχει δουλευτεί, ενώ τα ανατοϊκά στρατηγία, και δεν έχουμε πει όπα. Έχει περάσει και από τις δικές μας αντιπροσωπείες στο ΝΑΤΟ η λειτουργία των 2 στρατηγιών τεχνικά σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Αυτό ναι, είναι το πνεύμα.
0: Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι η τελευταία τεχνική συζήτηση που έγινε στις 6 Ιανουαρίου του φέτος με την συμμαχία των 35 προφήμων στο Παρίσι, οι οποίοι συμμετείχε και ο πρωθυπουργός μας. Εμπιστεύτηκαν στην Τουρκία ως δεύτερο νατοϊκό στρατό την ναυτική ηγεσία μετά τον Ουκρανικό πόλεμο εποχή. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια σαφή εικόνα ότι βεβαίως και έγιναν οι τεχνικές προετοιμασίες. Η τελευταία συζήτηση έγινε μόλις πριν από λίγους μήνες. Ακολούθησε μάλιστα και μια επιστολή του Γκίλερ για την οργάνωση αυτή του ναυτικού στρατηγίου, εσωτερική επιστολή του Γκίλερ, που σημαίνει ότι είχε προχωρήσει πλέον. Δηλαδή αυτό που πρέπει να αναμένουμε αύριο μεθαύριο είναι απλώς η επιβεβαίωση του γεγονότος, η επιβεβαίωση της συμφωνίας αυτής και η επισημοποίησή της. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Και βεβαίως, ξέρετε, όλα αυτά οφείλονται στην πολύ σοβαρή, όπως είπε και ο κ. Λουκόπουλος, προετοιμασία που έχει γίνει. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήδη από την συνάντηση κορυφής του 2004 προετοιμάζεται προς την κατεύθυνση του να ανοιχτεί προς τον ανατολικό κόσμο. Βλέπουμε ότι το 2004 γίνεται αυτή η πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα με τη συνάντηση του ΝΑΤΟ, με τη συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ, γίνεται η πρωτοβουλία, υπάρχει πρωτοβουλία η τουρκική για να μαζέψουν τις χώρες του κόλπου και να δημιουργηθεί μια διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΝΑΤΟ και των χωρών του κόλπου. Αυτό προχωράει. Προχωράει και μάλιστα δημιουργούνται καινούργιες συμμαχίες, οι οποίες δημιουργούνται ως συμμαχίες, δημιουργούνται αν θέλετε σε ομόκεντρους κύκλους γύρω από το ΝΑΤΟ. Πριν από λίγες μέρες, προχτές, μαζεύτηκαν υπουργοί εξωτερικών από Πακιστάν, Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ που φαίνεται, όπου έγινε μια καινούργια συζήτηση για το καινούργιο περιβάλλον ασφαλείας που υπάρχει στις χώρες του κόλπου, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν τον ισχυρό παράγοντα, τον ισχυρό παίκτη ο οποίος εξασφάλιζε τις χώρες αυτές μέχρι σήμερα. Άρα ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο δίκτυο ασφάλειας για τις χώρες αυτές και η Τουρκία εδώ παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως πρωταγωνιστικό ρόλο προσπαθεί να παίξει και με τις νατοϊκές και ευρωπαϊκές χώρες της Μαύρης Θάλασσας, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, διότι έχουν ήδη δημιουργηθεί στην Ρουμανία έχει ήδη δημιουργηθεί ένα άτυπο στρατηγείο ναυτικό το οποίο λειτουργεί και πώς να σας το πω, έχουν ήδη ληφθεί όλα εκείνα τα μέτρα, έχουν ήδη γίνει όλες εκείνες οι προεργασίες για τις αναμενόμενες αποφάσεις αύριο και μεθαύριο.
1: Που σημαίνουν όλα αυτά στα κάθε μας, πού οδηγούμαστε? Στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Περιθωριοποιείται ο ρόλος της Ελλάδας όλο και περισσότερο. Εμείς μεταβαλλόμεθα σε ένα, θέλετε, παρακολούθημα του καινούργιου στρατηγίου που θα φτιαχτεί και στο οποίο θα συμμετέχουν και άλλες νατοϊκές χώρες. Δηλαδή και η Ρουμανία θα συμμετέχει και η Βουλγαρία, αλλά και μία σειρά άλλων χωρών, κυρίως των Βαλτικών χωρών, οι οποίες έχουν αρχίσει να παρακινούν την Τουρκία να παίξει ουσιαστικότερο ρόλο, διότι την θεωρούν, αν θέλετε, και μπράβο στις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας, την θεωρούν ως ισχυρή δύναμη η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις τους με τη Ρωσία. Ξέρετε, η Τουρκία χέρι του φαινομένου, του λεγόμενου φαινομένου της παραδοξότητας, είναι μια παράδοξη χώρα. Αυτό το σύνδρομο το αποδεχόμαστε πλέον όλοι οι Νατοικοί, ότι μπορεί να είναι μια χώρα η οποία μπορεί να παίζει με τη Ρωσία άνετα, μπορεί να παίζει με τις καλές και τις κακές χώρες του κόλπου άνετα και με το Ιράν φυσικά, και ταυτοχρόνως να προσφέρει να αποτελεί έναν σημαντικό μέλος, και το σημαντικότερο αν θέλετε από πλευράς στρατού και στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Δηλαδή έχει καταφέρει, είτε με διπλωματικό τρόπο, γιατί είναι και η διπλωματία των ντρόουν, ξέρετε, mm-hmm. είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία έχει δημιουργήσει και δημιούργησε τα ντρόουν ως μεγάλη επιτυχία, όπως γνωρίζετε, κυρίως στον πόλεμο του Αζερβαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας, και χάρη στα ντρόν δημιούργησε και μια δυναμική, μια διπλωματική δυναμική γύρω από αυτά.
1: Αυτή η παραδοξότητα, κύριε Πρέσβη, να δίνω πετρέλαιο στο Ισραήλ αλλά να πλακώνει τον Ερντογάν με τον Νετανιάχου είναι από τα πιο χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
0: Ακούστε, επειδή τη συζήτηση αυτή την ακούω πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι, επίτηδες σας το πάρω.
0: Θα σας πω λοιπόν την εξής απάντηση. Το 90% των think tanks παγκοσμίως, το 90% έχουν μια στενότερη ή λιγότερη στην σχέση με το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, επειδή τα παρακολουθώ, με πρώτο το Atlantic Council, επειδή τα παρακολουθώ στενά, υποστηρίζουν όλα ρόλο της Τουρκίας, τον καινούριο ρόλο που θα παίξει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ τον 21ο αιώνα. Χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση. Οι μόνοι που διαφοροποιούνται είναι 2-3 τριτοκλασάτοι ερευνητές, δημοσιογράφοι και κάτι άλλο, που βλέπουν ότι εμείς τους δίνουμε τεράστια σημασία στην Ελλάδα και οι οποίοι μας γλυκαίνουν το πικρό χάπι που θα φάμε. Μας το γλυκαίνουν και τον αναδημοσιεύουν σε εφημερίδες, κτλ. Κατά συνέπεια, οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι οι σχέσεις δύο χωρών ισχυρών, οι οποίες αυτή τη στιγμή διαμοιράζονται τον χώρο επιρροής τους και προσπαθούν να τοποθετήσουν, αν θέλετε, τα συνοριακά σημεία, τις πυραμίδες στον χώρο επιρροής της κάθε μιας χώρας. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να τα ακούμε και να ευχαριστιόμαστε.
1: Να βαφκαλιζόμαστε στην εσωτερική ατζέντα ότι έχουμε στρατηγικές συμφωνίες και συμμαχίες όταν άλλοι είναι πλήρως απομονωμένοι. Σωστά?
0: Λυπάμαι, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και βεβαίως έχετε δίκιο, και μην ξεχνάτε και τις πάρα πολύ στενές και αδελφικές σχέσεις μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Ισραήλ, διότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν θα είχε αδειάσει αν δεν υπήρχε το Ισραήλ. Και τις πολύ στενές επίσης σχέσεις Αζερβαϊτζάν και Τουρκίας. Κοροϊδευόμαστε λιγάκι για να περνάει η ώρα. Η Τουρκία έχει εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ σε πεδίο μυστικών υπηρεσιών αυτή τη στιγμή και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Συζητήσεις γίνονται, υπάρχουν πληροφορίες για επισκέψεις, τουλάχιστον μία επίσκεψη του Χακάν Φεντάν και συναντησή του με Ισραηλινούς. Δεν ξέρω αν έγινε στο Ισραήλ ή στην Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν ανοιχτές γραμμές και ότι συζητάνε όλα τα προβλήματα. Και βεβαίως άλλος τρόπος για τον Ερντογάν για να συσπυρώσει τον κόσμο του αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πέραν του να ζητεί να καταλάβουν και τα Ιεροσόλυμα κάποια στιγμή, όπως κάποια άλλη στιγμή είχε πει ότι σε μια νύχτα και ένα βράδυ κτλ. Που έλεγε τις ιστορίες για μας. Πάντως ένας ισχυρός ηγέτης ο Ερντογάν, ύστερα από 23 χρόνια παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής, οφείλω να το ομολογήσω αυτό, και παραμένει δημοφιλής διότι έχει καταφέρει να πιάσει τον παλμό του Μέσου Τούρκου. Ξέρετε, η Τούρκη κοινωνία είναι και μια κοινωνία η οποία είναι ισχυρή, δηλαδή έχει πολλούς νέους ανθρώπους, η πυραμίδα, η δημογραφική είναι μια καθαρή πυραμίδα, όχι σαν τη δικιά μας, Και βεβαίως έχει να κάνει με νέους ανθρώπους, με οράματα, με δυναμική, με τα πάντα. Με τους οποίους θα πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε. Διότι οι συζητήσεις με την Τουρκία περιορίζονται στο επίπεδο υπουργών και πρωθυπουργού. Αν και όποτε γίνονται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο κοινωνίες. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο Τούρκοι που επισκέπτονται τα νησιά μας κάθε χρόνο. Τι συζήτηση κάνουμε μαζί τους. Ξέρετε, από την εποχή της Ελισάβετ Παπαζόη έχει να τυπωθεί ένα βιβλίο για τα αρχαία ελληνικά μνημεία στο Αιγαίο, ένθεν κακήθεν εννοώ. Και το μετέφρασε βέβαια η Παπαζόη, δεν το μετέφρασε η Παπαζόη, ήταν μόνο στα ελληνικά. Αλλά δεν θα παθαίναμε τίποτε εάν ερχόντουσαν οι επισκέπτες στα νησιά, αν είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν αυτό το βιβλίο έστω, δεν μιλάω για καινούργια έκδοση, για να μάθουν για τα ελληνικά μνημεία στον δικό τους τόπο. Ξέρετε, μια συζήτηση πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στις αμοιβές καταγγελίες.
1: Έχετε δίκιο εσείς. Το θέμα είναι πόσο το πολιτικό σύστημα της χώρας και η οικονομική άρχουσα τάξη στη χώρα έχει τέτοια αντίληψη. Γιατί σωστά τα είπατε εσείς για το εισφρυγηλή νεολαία της Τουρκίας, αλλά έχει και μια άρχουσα τάξη οικονομική πολιτική ελίτ που έχει πολύ μεγαλύτερους βαθμούς, θα το πω σικ, αυτονομίας από την πλήρη εξάρτηση που έχουμε εμείς.
0: Κοιτάξτε, στην Τουρκία υπάρχουν η μαφία των περίφημων 5 τεχνικών εταιριών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όλοι φίλοι του Ερντογάν, είναι κολλητοί, φτιάχνουν καταπληκτικά έργα, τρώνε και φτιάχνουν ταυτοχρόνως ενδιαφέροντα πράγματα, υποδομές για τη νεολαία και για τους μελλοντικούς, για τη μελλοντική νεολαία της Τουρκίας. Έχει μια καταπληκτικό σιδηροδρομικό δίκτυο, έχουν τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε και στην Ελλάδα 4 τεχνικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν τα πάντα. Αλλά φτιάχνουν υποδομές για ποιους, πρώτον. Δεύτερον, γιατί τους μικρομεσαίους τους έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, δηλαδή γιατί αυξάνονται οι οικονομικές ανισότητες σε μια χώρα η οποία απειλείται. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Είμαστε μια χώρα απειλούμενη, είμαστε μια χώρα με σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, γιατί αυξάνονται οι οικονομικές ανισότητες. Και οι κοινωνικές φυσικά ανισότητες. Και δεύτερον, να κάνω και μια πολύ απλή ερώτηση: γιατί δεν περιφέρουμε εργάτες από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, την Αίγυπτο κτλ. Είναι ότι ως Αμερική πιστεύετε ότι είναι μακριά. Εισιτήριο από οπουδήποτε στην Νότια Αμερική είναι το ίδιο με το εισιτήριο από το Μπαγκλαντές. Γιατί πρέπει να φέρουμε Μπαγκλαντεσιανούς στην Ελλάδα?
1: Γιατί. Κύριε Μπορνού, μια χαρά το λέτε εσείς. Αλλά θα σας πω ότι είστε στη χώρα που επιδοτεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου την ίδια ώρα που οι Τούρκοι αλλοίς, καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν, ψαρεύουν μέχρι και στην Τίνο. Στην παραλία της Τίνου.
0: Ένα άλλο θέμα. Στον Τούρκο να λύουμε, αλλά δεν θέλουμε να το θίξουμε αυτό. Και αφήστε με να έχω διάφορες σκέψεις για αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Μειώνονται πάρα πολύ και ο αριθμός των Ελλήνων αλλιέων.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχουμε πολύ καταλάβει ακριβώς όλη αυτή τη διαδικασία της μείωσης των δικών μας, της άδειξης των δικών τους κτλ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τους εκπροσώπους των αλλιέων. Όλων, των Ελλήνων δηλαδή, όχι μια συγκεκριμένη περιοχή, να γίνει μια ειλικρινής και μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Μέχρι τότε τα βλέπω πάρα πολύ μπερδεμένα, τα παρακολουθώ καθημερινά, βλέπω τα τουρκικά ψαράρικα έξω από την Μύκονο. Ξέρω ότι πρόκειται για τεράστιες βιομηχανίες, δεν είναι απλά ψαράρικα. Ότι ψαρεύουν με εργαλεία τα οποία δεν πρέπει να ψαρεύουν, ότι το λιμενικό κάνει τα στραβά μάτια. Ναι, όλα αυτά είναι αλήθεια. Μια μεγάλη συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά ξέρετε, οι υπουργοί φοβούνται και τη σκιά του. Είναι και άλλο θέμα αυτό. Θα ήθελα να βρω έναν υπουργό να κάτσει να συζητήσει. Ξέρετε, 4-5 υπουργού έχουν περάσει στη ζωή μου γιατί ήταν παλικάρια. Γιατί έφυγαν, εν πάση περιπτώσει, και γύρισαν στι δουλειέ μου γιατί οι υπουργοί οφείλουν να έχουν και δουλειέ, ξέρετε. Όχι, δεν είναι δουλειά του υπουργηλίκη, και είναι λειτουργήμα και θα πρέπει να είναι για λίγο χρόνο. Γιατί μετά κάπου συνηθίζεις.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω όλα αυτά σε μια νευραλγική ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου και την περαιτέρω του Αιγαίου, με βάση το πολύ πια ορατό μέλλον των δύο νατοϊκών στρατηγίων, με βάση όλη την αναθεωρητική ατζέντα πάνω στο τραπέζι από πλευράς της Τουρκίας, και δεν είναι μόνο το νομοθέτημα της Γαλάζιας Πατρίδας, ένα σωρό πράγματα, Μπορείτε να μου πείτε πόσο σύντομα στην καθημερινότητά μας μπορεί να έχει αποτύπωση για μια χώρα που συλλαμβάνει επαυτοφόρο γιατρό στο Καστελόριζο, ανεξαρτήτως των διαφόρων, επαυτοφόρο, το μοναδικό γιατρό, στο Καστελόριζο. Προσέξτε. Και την ίδια στιγμή κουνάει σε ντόνι στην παράνομη αλληλεία στις θαλάσσιες ζώνες της. Τι σημαίνουν όλα αυτά μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, ή παρά είμαι αισιόδοξος πια, μιλώντας για τον 25ο μεσημβρινό.
0: Εντάξει. Σε σχέση με τον γιατρό, εκεί δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, με δεδομένο ότι η δημόσια υγεία είναι υποκατάρρευση στην Ελλάδα. Και έτσι απευθύνεται στην ιδιωτική για όποιον έχει τη δυνατότητα αυτή. Οφείλω πίσω να σας πω ότι η ιδιωτική υγεία δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Να το μάθει ο κόσμος αυτό. Η ιδιωτική υγεία, όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα, δεν υφίσταται. Όπως επίσης δεν υφίσταται και η ιδιωτική παιδεία στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Διότι έχουμε κακοσυνηθίσει στην Ελλάδα. Πηγαίνετε στη Σουηδία και ζητήστε ένα ιδιωτικό σχολείο, ή πηγαίνετε στη Γαλλία ή στη Γερμανία και ζητήστε ένα ιδιωτικό σχολείο ή ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πουθενά. Θα σας κοιτάξουν σαν χάλι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει μία μεταφορά, βαθμιαία μεταφορά από το δημόσιο στο ιδιωτικό. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Υπουργός και η κυβέρνηση είναι ότι αυτό καταστρέφει και το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό στο τέλος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βλέπω δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι οι ενδονοσοκομιακές δημόξεις έχουν αρχίσει να περνάνε με τους ίδιους ρυθμούς από τα δημόσια στα ιδιωτικά, γιατί και τα ιδιωτικά πάσχουν από πελατεία. Και άρα πρέπει να βγάλουν περισσότερα λεφτά και άρα χρησιμοποιούν.
1: Στο πεδίο λοιπόν, κύριε Πρέσβη, μια χαρά τα λέτε όλα. Μια χαρά ακτινογραφείτε. Αυτό είναι για μένα η εικόνα ενός σύγχρονου διπλωμάτη. Δεν είναι μόνο ανταλλαγή εγγράφων, καλών σχέσεων, φιλίας, που και αυτά χρειάζονται, ή συζήτηση πάνω σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι η καθημερινότητα του κάθε λαού. Από εκεί κρίνεται η πραγματική του ισχύς. Τι συμβαίνει όμως τώρα πια στο πεδίο, τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί ένας εσωτερικός νόμος του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, ή αν παρακαλέσει ο κύριος Ντόκος μετά τις εκλογές, γιατί μπορεί να παρακαλέσει και την Τουρκία, να συμβεί αυτός ο νόμος, με δικαιούμαι να το υποθέσω. Μπορεί στο πεδίο να δημιουργήσει τετελεσμένα?
0: Ακούστε, εγώ εδώ και πολλά χρόνια αυτό που λέω είναι ότι αν επεκτείνουμε, και αυτό είναι το βασικό, όλα τα άλλα τα κούβερες, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας και τα 12 μίλια μέσα στο Αιγαίο, αυτό είναι το σημαντικό για να μπορέσει να επανακτήσει το Αιγαίο την ενότητα που είχε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, εάν το κάνουμε αυτό το πράγμα, το πρόβλημά μας δεν θα το έχουμε με τους Τούρκους. Θα το έχουμε με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, αν εξασφαλίσουμε από την Αμερικανική πλευρά, στην οποία έχουμε παραχωρήσει τα πάντα, και από την Ισραηλινή πλευρά, στην οποία έχουμε παραχωρήσει επίσης τα πάντα, μία δήλωση ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ελλάδος για την επέκταση των χωρικών της επάνω στα 12 μίλια, θα λυθούν πολλά ζητήματα. Τα υπόλοιπα ας τα ξεχάσουμε. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή παραβιάζουν και τα 12 μίλια και τα 6 μίλια και τα 3 μίλια και το 1 μίλι. Και 12 να τα κάνουμε, θα συνεχίσουν να τα παραβιάζουν. Το ζήτημα είναι τι ακριβώς πρόσωπο και τι ακριβώς αντιστάσεις θα δείξουμε στις χώρες οι οποίες βρίσκονται πίσω από την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου του 1995 για τα 12 μίλια. Και αυτές είναι η Αμερική, οπωσδήποτε, και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν θέλουν να μας βλέπουν ισχυρούς, ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν να έχουμε λόγο. Και κάτι τελευταίο σε αυτή τη συζήτηση, είναι βαθύτατα υπέρ του περιβάλλοντος, δεν το συζητάω, και είμαι φοβερά ενοχλημένος από ό,τι γίνεται με τους ανεμόμυλους κτλ. Με τα αιωλικά. Εάν όμως είχαμε ξεκινήσει εδώ και 30, 10, 5, 40 χρόνια μια γεώτρηση σε περιοχή η οποία έχει, ξέρουμε όλοι ότι έχει δυναμικό και ότι μπορεί να αποδώσει και να αξίζει την επένδυση και να μας βοηθήσει πολύ σαν χώρα. Εάν είχαμε ξεκινήσει, θα είχαμε μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία, μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία, μεγαλύτερη άνοιξη, και το δημογραφικό θα είχε αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό, διότι ξέρετε ότι δεν έχουν λεφτά να το αντιμετωπίσουν κτλ. Γιατί δεν προσπαθούμε να ξεκινήσουμε άντληση φυσικού αερίου κατά την Κρήτη, κατά το Ιόνιο ή οπουδήποτε αλλού? Γιατί είμαστε στο δίθεν συνέχεια. Να σας δώσω εγώ την απάντηση, διότι οι εντολές είναι να παίρνουμε αμερικάνικο LNG και τέρμα. Και εφόσον θα παίρνουμε αμερικάνικο LNG, απαγορεύεται να κάνουμε οποιαδήποτε γιόντρηση. Απλώς ακούγονται διάφορα πράγματα για το θεατήν, ότι η Σεύρον θα έρθει και ο άλλος θα έρθει και ο τρίτος θα έρθει. Αυτά.
1: Πριν κλείσουμε, θα σας παρακαλέσω να δώσετε μία διευκρίνηση στη ρωτά η φίλη μας Ιφηγένεια. Ναι. Στον εξαιρετικό λέει κύριο Μπορνόβα, θέλω να πω το εξής. Στην πρεσβεία μας το 55 στην Άγκυρα, πρέσβης ήταν ο Αλέξανδρος Κύρου. Στην Κωνσταντινούπολη, γενικός πρόξενος ο κύριος Ζαφυρίου. Ο οποίος αναφέρεται ότι διέφυγε με την οικογένειά του και όχι ότι έλειπε. Πρόξενος, μισό λεπτό. Ναι. Πρόξενος ο Βίρον Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είχε γράψει τα βιώματα από το πογκρόμ με λεπτομέρειες. Ποιους εννοεί ο κύριος πρέσβης?
0: Λοιπόν, γενικός πρόξενος δεν ήταν. Το όνομα που άκουσα δεν το ξέρω, το όνομα το που άκουσα. Ήταν άλλος ο οποίος είχε εξαιρετική καριέρα στην ζωή του. Αυτό θέλω να σας πω. Και δεύτερον, ο Βίρον Θεοδωρόπουλος δεν ζει πια. Όμως διαβάζοντας και ασχολούμενος, ήταν νεαρός ακόλουθος τότε ο Βίρον Θεοδωρόπουλος. Εάν είχε βγει ο Βίρον Θεοδωρόπουλος στη φωτιά, μπορεί να είχε καεί, αλλά μπορεί και να είχε σώσει τα μαγαζιά με τον ελληνισμό που πέραν. Ξέρετε, ο διπλωμάτης κάποια στιγμή μπορεί μέσα στα καθήκοντά του, τα οποία είναι ίδια με τα καθήκοντα του στρατιωτικού, κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να κάνει την υπέρτερη θυσία για την πατρίδα του. Και η υπέρτερη θυσία εκείνη τη στιγμή για τον Βίρον Θεοδωρόπουλο, βεβαίως θα μου πει ένας τρίτος γραμματέας, ήταν ακόλουθος, δεν θυμάμαι τι ήταν, θα έπρεπε να ενημερώσει την φρουρά που υπήρχε γύρω από το προξενείο ότι εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω και πάω στο πέρα. Και ό,τι συμβεί θα είναι πάνω σας. Αυτά.
1: Κύριε Μπορνόβα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Α, λέει και ο Παναγιώτης, άρα εσείς κύριε Μπορνόβα, να υπολογίζω, δεν είστε στα μόνο πρόσωπα Εθνικών Συμβούλων Ασφαλείας. Θα θέλατε χθες ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας στη χώρα. Βεβαίως θα ήθελα. Απαντώ εγώ για τον κύριο Μπορνόβα. Δεν ξέρω.
0: Χρειάζονται τεχνοκράτες σε όλα τα θέματα και στην κυβέρνηση χρειάζονται τεχνοκράτες. Δεν πιστεύω πια στις πολιτικές κυβερνήσεις, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλοί τεχνοκράτες σε όλα τα υπουργεία. Παρά τις φοβερές προσπάθειες που γίνονται από τις κυβερνήσεις να μην υπάρχει δημόσια διοίκηση, θα το λέω καθαρά, κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστρέψουν και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τους αποφύτους της και τα πάντα. Έχω τελειώσει Εθνική Σχολή και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής, οι εξαιρετικότεροι εκ των αποφύτων, θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα από διάφορους πολιτικούς που το μόνο που βλέπω να κάνουν είναι να συσσωρεύουν περιουσία.
1: Βασίλης Μπορνόβας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Πρωί Δευτέρας. Καλημέρα, κύριε Μπορνόβα, να είστε καλά.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
5: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
6: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, γελά είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. 30.000
6: τις έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
7: φίλος
6: να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνης.
9: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Στη δική της λειτουργία.
1: Τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
2: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
2: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
1: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει.
2: Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα σχολιασμό στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Δύο εβδομάδες ακραίας ζέστης, όπως αναφέρετε, έχουν οδηγήσει την Ευρώπη σε πλήρη ακινησία, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες κλειστές, καθώς και ζωτικές υποδομές να λιώνουν κυριολεκτικά σε θερμοκρασίες ρεκόρ. Αυτό αναφέρεται από διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρακολουθώντας σε καθημερινή βάση τα ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι κάνουν, λένε στους πολίτες να κλείσουν τα κλιματιστικά. Το πιο σοβαρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, αυτό αναφέρεται κυρίες και κύριοι, εδώ και δεκαετίες έχει σπάσει το ρεκόρ θερμοκρασία σε όλη την Ήπειρο, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, με 43,8 βαθμούς Κελσίου στις 24 Ιουνίου, αλλά και τη Γερμανία λέγεται να βιώνει το υψηλότερο ρεκόρ όλων των εποχών, έπιασε 41,7 βαθμούς στις 27 Ιουνίου 2026. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τη δική του πλευρά, είχε αποδώσει περισσότερους από 1.300 επιπλέον θανάτους σε όλη την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου στο κύμα καύσωνα. Μεγάλους αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι χίλιοι έχουν πεθάνει μόνο σε αυτή τη χώρα. Περίπου το 85% των θυμάτων στη Γαλλία ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Όσο ο καύσωνας στην Ευρώπη σπάει όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίας, εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι κλειστές, επηρεάζονται επίσης οι οικονομικές δραστηριότητες, οι υποδομές, αλλά και οι καλλιέργειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δική της πλευρά, κυρίες και κύριοι, απέδωσε τον καύσωνα που αλλού στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και χρησιμοποίησε για μία ακόμη φορά, θα μου επιτρέψετε να πω, την ευκαιρία για να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της, μια φιλόδοξη στρατηγική που καθιστά το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, νομικά δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών φυσικά και την Ελλάδα. Στη Γαλλία η ηγέτιδα του κόμματος Εθνική Συσπήρωση, Μαρίν Λεπέν, υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση εκλογής της, το κόμμα της θα εφάρμοζε ένα μεγάλο σχέδιο για τον κλιματισμό, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας αδυνατούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης κλιματισμού, σε αντίθεση με δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο, όπως είπε. Η ιδέα αυτή απορρίφθηκε αμέσως από το κόμμα Αναγέννηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και τους πράσινους, οι οποίοι επικαλούνται περιβαλλοντικούς λόγους. Και οι δύο επεσήμαναν την κατανάλωση ενέργειας και το γεγονός ότι οι μονάδες κλιματισμού, από ό,τι διαβάζω, αυξάνουν τις εξωτερικές θερμοκρασίες, μεταφέροντας θερμότητα από τα σπίτια στο δρόμο. Το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία αντιτίθεται επίσης αυτά που λέει και προτείνει η Λεπέν στην ευρεία χρήση των κλιματιστικών, με το σκεπτικό ότι θα είναι προσβάσιμο μόνο σε πλούσια νοικοκυριά. Στη Γερμανία η αντίθεση έχει επίσης ιδεολογικό χαρακτήρα. Μόνο το 1/3 των γερμανικών νοσοκομείων, ναι όπως το ακούτε, διαθέτει κλιματισμό, ενώ το ισχυρό λόμπι των πρασίνων υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση του μηχανικού κλιματισμού, προσέξτε, θα εγκλώβιζε τα νοικοκυριά σε συνήθειες υψηλών εκπομπών ρήπων, αποσπώντας παράλληλα την προσοχή από συστημικές λύσεις. Αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό. Να έρθουμε τώρα εντός συνόρων Ελλάδας, να δούμε τι γίνεται εδώ, κυρίες και κύριοι. Και τι ρόλο μπορεί να παίζουν οι αεροψεκασμοί στον καιρό. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα κατά καιρούς, έχουμε ακούσει επίσης πάρα πολλές τοποθετήσεις. Αναζητώντας και ψάχνοντας κάποια πράγματα, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια είδηση, παλιά είδηση, που αφορά τον ΕΛΓΑ και πληρωμές που έχει κάνει σε ξένη εταιρεία αεροψεκασμών. Υπάρχει και σχετικό άρθρο στο iefemerida.gr. Η Ελλάδα πληρώνει 2.000 δολάρια το χρόνο σε εταιρεία που ψεκάζει τον καιρό. Όπως το ακούσατε, ψεκάζει τον καιρό, και αυτό δεν είναι συνωμοσία. Και είναι μια συζήτηση που είναι πάρα πολύ μεγάλη και γίνεται εδώ και πολλά χρόνια αυτή η συζήτηση σχετικά με το θέμα των αεροψεκασμών για διάφορους σκοπούς. Ποια είναι η σχέση που θα μπορούσε να έχει ο ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός
ελληνικών γεωργικών ασφαλίσεων με μια τέτοια εταιρεία, κυρίες και κύριοι? Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς? Η Weather Modification Association, που είναι μια οργάνωση για την τροποποίηση του καιρού, και κρατήστε το αυτό, είναι μια εταιρεία που ασχολείται περισσότερο από 60 χρόνια με μελέτες και δράσεις για την πρόβλεψη αλλά και την επέμβαση στον καιρό και τις κλιματικές συνθήκες κατά περιοχές. Σε αυτές τις 7 περίπου δεκαετίες, εκτός από συμβουλευτική δράση, έχει αναπτύξει και προγράμματα επέμβασης όπως ο ψεκασμός στα σύννεφα και άλλες ενέργειες. Για παράδειγμα, στην παρούσα φάση, στην ιστοσελίδα της, και όλα αυτά είναι δημόσια, μπορεί να τα δει κανείς, εμφανίζεται μια σειρά προγραμμάτων για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επιχειρείται η αύξηση του χιονιού, παρακαλώ, στην περιοχή της Γιούτα, ενώ σε άλλες περιοχές τρέχουν προγράμματα για μεγαλύτερη βροχόπτωση. Αναπεριοχές, όπως για παράδειγμα στο Τέξας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία ως συνεργαζόμενο μέλος, με την πιο υψηλή δυνατή συνδρομή μάλιστα, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαλέξουν μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων εισφορών σε αντίστοιχη συμμετοχή και δικαιώματα. Δηλαδή, ανάλογα πόσο πληρώνεις, έχεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάμε τώρα στην 3ΔΑΕ και τον ρόλο που προφανώς αγνοεί ο πολλής κόσμος. Είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1976 και επιδοτείται με πακέτα ΕΣΠΑ, παρέχοντας υπηρεσίες τροποποίησης καιρού. Πρόκειται για μια, όπως διαβάζω, από τις 4 πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες παγκοσμίως, με ιστοσελίδα βεβαίως προσβάσιμη για το κοινό, την οποία βλέπουμε. Και μέσα από τη σελίδα της εταιρείας μπορεί να δει κάποιος την περιγραφή. Την περιγραφή της εταιρείας μέσα από τη σελίδα της. Λέει διάφορα, που ιδρύθηκε και τα λοιπά, τι υπηρεσίες παρέχει, υπηρεσίες και εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη που καλύπτουν όλες τις σημαντικές σύγχρονες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και μάλιστα από το 1981 συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού. Βλέπετε, τροποποίησης καιρού. Τα λένε οι ίδιοι δηλαδή. Και έχει μια ξεχωριστή γκάμα υπηρεσιών. Λέει διάφορα, δεν χρειάζεται τώρα να τα διαβάσω όλα. Μεταξύ άλλων τονίζει, εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες και επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθοδολογίες στις λειτουργίες μας, λέει, και διατηρούμε μια ανεκτήμητη ομάδα πιστοποιημένου και υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να βρει κανείς διάφορα μέσα στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, σχετικά με το θέμα αυτό της τροποποίησης του καιρού, των κλιματικών αλλαγών, την Ατζέντα 2030, όπως παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, από την άλλη πλευρά, μπορεί να βρει και κάποιες ιστορίες οι οποίες προφανέστατα δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο αφήγημα. Άσχετα αν χαρακτηρίζονται συνωμοσιολογικές ή ψεκασμένες, ή δεν ξέρω ποιον άλλο ρόλο, ποιον άλλον όρο, με συγχωρείτε, να χρησιμοποιήσω, βάλτε εσείς όποιον όρο θέλετε, υπάρχουν όμως τέτοιες ιστορίες, υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα που τουλάχιστον πρέπει να προσδίδουν προβληματισμό, τροφή για σκέψη αν θέλετε. Η Ευρώπη είναι σίγουρο ότι έχει αντιμετωπίσει παρόμοια έντονα κύματα καύσωνα σε όλη τη σύγχρονη ιστορία της. Οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 38 βαθμούς το 1911 και παρέμειναν για μια εβδομάδα, για περισσότερο, για σχεδόν μια εβδομάδα, λέει εδώ κάποιος αν το αναζητήσει, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η υπηρετική Ευρώπη επλήγη από καύσωνα το 2003, δηλαδή 13 χρόνια πριν, 23 συγγνώμη χρόνια πριν, με περισσότερους από 14.000 επιπλέον θανάτους είχαν καταγραφεί τότε. Είχαν καταγραφεί στη Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες παρέμειναν και τότε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές για σχεδόν 8 ημέρες. Σε όλη την Ευρώπη έως και 72.000 θάνατοι, κυρίες και κύριοι, αποδόθηκαν στον καύσωνα, ο οποίος ήταν ο χειρότερος στην Ήπειρο από την
δεκαετία του 1540. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Παραδοχή από δύο μετεωρολόγους στην τηλεόραση. Στο flash.gr υπάρχουν δηλώσεις. Τελικά όντως μας ψεκάζουν. Μιλάει ο μετεωρολόγος Φαραζούλης στο Action 24 για τη σπορά νεφών. Ο ψεκασμός των νεφών αλλά και η τροποποίηση του καιρού εδράζονται σε πραγματικές τεχνολογικές δυνατότητες, λέει. Ωστόσο η επιστημονικά ορθή διατύπωση δεν είναι ψεκασμός αλλά σπορά των νεφών. Αυτά είχε εξηγήσει ο Γιώργος Φαραζούλης, που είναι ειδικό στον τομέα της αλλαγής του καιρού. Υπάρχει και τέτοιος τομέας. Η τροποποίηση του καιρού υφίσταται. Όμως μπορεί να είχε αποτέλεσμα μόνο σε κάποια συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λέει, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να επέμβει στο χαλάζι και να καταστήλει μια χαλαζόπτωση. Και αντί να πέφτει χαλάζι, να πέφτει μια βροχή ευεργετική, σημείωσε. Και λέει και διάφορα, υπάρχουν πολλά έτσι παραδείγματα που μπορεί να βρει κανείς, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Φαραζούλης μίλησε και στο Sky, πέρα από το Action 24. Ψεκάζουν ή μας ψεκάζουν. Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος μιλάει για όλα από τις 26 Ιανουαρίου του 2014. Υπάρχει αυτή η συνέντευξή του στην εκπομπή του Sky, πρωινή γραμμή. Μίλησε για όλα λοιπόν αυτά. Υπάρχουν τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Πάμε τώρα και σε κάποια άλλα πράγματα. Η φοβερή πλημμύρα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου παραδέχονταν ότι το παραέκαναν με τη σπορά νεφών με βαρέα μέταλλα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Υπήρξε απόσπασμα συνέντευξης από μία επιστήμονα που το περιέγραφε ακριβώς πώς έγινε και υπάρχει και στο Wikipedia. Υπάρχουν όλα αυτά. Άρθρο του Bloomberg που αναφέρεται επίσης σε αυτό το περιστατικό και δίνουμε το link. Στην Αμερική, κυρίες και κύριοι, έχουν κερδίσει τοπικά δικαστήρια με απαγορεύσεις στους ψεκασμούς και που απέδειξαν με χημικές εξετάσεις πόσο καρκινογόνα είναι τα στοιχεία που περιέχονται. Υπάρχουν διάφορα link γι' αυτό, τα οποία τα παραθέτουμε, και να πούμε επίσης ότι το Τενεσί ήταν η πρώτη πολιτεία που ψήφισε απαγόρευση των σκόπιμων ατμοσφαιρικών χημικών απελευθερώσεων και της ηλιακής γεωμηχανικής, και αυτό δεν έγινε παλιά, έγινε τον Απρίλιο του 2024. Και στη συνέχεια η Φλόριντα θέσπισε νόμο για την ποινικοποίηση της μη ρυθμιζόμενης τροποποίησης του καιρού και της γεωμηχανικής, και η Λουιζιάννα ψήφισε επίσης νομοθεσία για την απαγόρευση δραστηριοτήτων τροποποίησης του καιρού μεγάλης κλίμακας. Όλα αυτά, τονίζω για μία ακόμη φορά, δεν είναι συνωμοσίες, υπάρχουν στο διαδίκτυο και καλό είναι κάποιος να μπει σε διαδικασία αναζήτησης για να έχει μία σφαιρική άποψη επί του θέματος και για να προβληματιστεί επικοδομητικά, γιατί και ο στόχος μέσα από αυτό το κανάλι είναι αυτός, να προβληματιστούμε επικοδομητικά βλέποντας και κάποιες άλλες πτυχές της καθημερινότητας, οι οποίες δεν προβάλλονται σε καμία απολύτως περίπτωση από τα mainstream media για τους γνωστούς λόγους. Παραθέτουμε κάποια link σήμερα μέσα από αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι για τον ιδρυτή της Greenpeace, τον Patrick Moore, ένας ειδικός για το κλίμα πάνω από 30 χρόνια, 9 χρόνια πρόεδρος στην Greenpeace Canada και 7 χρόνια διευθυντής της Greenpeace International. Αναφέρεται στο λιώσιμο των πάγων ο συγκεκριμένος κύριος και άλλες φορές. Ότι οι πάγοι δηλαδή έχουν λιώσει και άλλες φορές. Και μια απόδειξη είναι ότι η Ανταρκτική, όπως βλέπω, απεικονίζεται στους αρχαίους χάρτες χωρίς πάγο. Ο ίδιος μάλιστα, και αυτός τώρα επαναλαμβάνω είναι ιδρυτής της Greenpeace, έχει στραφεί ενάντια στο αφήγημα κατά των αυξημένων επιπέδων άνθρακα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ κτλ., εξηγώντας παράλληλα πως η παράνοια του net zero, μηδενικές εκπομπές, θα σήμαινε να μην υπάρχουν καλλιέργειες και να πεθαίνει κόσμος από ασιτία. Ο Dr. Moore, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστός ως ο λογικός περιβαλλοντολόγος.
Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Συνίδρυσε και ηγήθηκε της Greenpeace για 15 χρόνια πριν φύγει για να καθιερώσει αυτό που θεωρούσε μια πιο λογική, επιστημονικά βασισμένη προσέγγιση στον περιβαλλοντισμό. Έχει δεσμευτεί να βρει λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπία μεταξύ ενός σύγχρονου τρόπου ζωής αλλά και της υγείας του πλανήτη. Η περιβαλλοντική πολιτική του συγκεκριμένου κυρίου βασίζεται εξ ολοκλήρου στην επιστήμη και τη λογική όμως, γεγονός που τον έχει οδηγήσει σε ορισμένες απόψεις που για πολλούς χαρακτηρίζονται αμφιλεγόμενες. Και εγώ δεν σας λέω να πιστέψετε ή να ασπαστείτε οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον να μπείτε σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει διάφορα, αποκαλύπτει μύθους, την παραπληροφόρηση, τις πολιτικές ατζέντες που διαστρεβλώνουν τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συζητήσεις, που κανονικά είναι πάρα πολύ σημαντικές, και φέρνει το σοβαρό ύφος ομιλίας στις παρουσιάσεις του, το οποίο σκιαγραφεί ένα όραμα για έναν πιο βιώσιμο κόσμο, αλλά βασισμένο στη λογική. Λοιπόν, και συμμετείχε πρόσφατα, συμμετείχε εν πάση περιπτώσει σε μια συζήτηση χωρίς περιορισμούς για το λεγόμενο περιβαλλοντικό κίνημα, αντικρούει την ιδέα ότι εμείς ως άνθρωποι οδεύουμε προς μια αναπόφευκτη παγκόσμια καταστροφή. Αυτό δεν περνάει προς τα έξω, δεν καλλιεργείται σιγά σιγά αυτός ο φόβος ότι θα καταστρέψουμε την ανθρωπότητα, θα καταστραφεί η γη, ότι θα έρθει μια παγκόσμια καταστροφή και αυτό θα οφείλεται σε εμάς. Με βάση τις εκπομπές Άνθρακα, την κλιματική αλλαγή, και διάφορες άλλες τέλος πάντων τρομακτικές τακτικές που χρησιμοποιούνται από ποιους, έχετε σκεφτεί από ποιους χρησιμοποιούνται αυτές οι ορολογίες? Από δημόσια χρηματοδοτούμενες επιστημονικές αναζητήσεις. Τώρα, είναι αμφιλεγόμενα αυτά που λέει? Μπορεί, δεν διαφωνώ. Προκαλούν όμως σκέψη και για προβληματισμό. Μας δίνουν τροφή για να αναζητήσουμε κάτι άλλο από αυτό που μας προσφέρουν απλόχερα τα mainstream media? Η απάντηση είναι ναι. Οπότε και μόνο αυτό μας δίνει το έναυσμα για να προβληματιστούμε λιγάκι, να αρχίσουμε να αμφισβητούμε κάποια πράγματα, μήπως οδηγηθούμε και βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν θα το κάνω όμως για να μην κουράσω. Ήδη έχουμε ξεφύγει από τους συνηθισμένους όρους, από τα συνηθισμένα όρια, ήθελα να πω, χρονικά όρια του σχολιασμού εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα, αλλά νομίζω ότι άξισε τον κόπο δείχνοντας κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις, όπως πάντα εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Φυσικά κάντε like αν σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο θέατρο

0: θα τους και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
4: Air Topen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην υπόθεση της Κιβωτού του κόσμου συμβαίνουν πολλά και ανεξήγητα πράγματα. Ο Πάτερ Αντώνιος εδώ και 5 χρόνια πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απίστευτης ιστορίας. Κατά τον ίδιο είναι μια τεράστια πλεκτάνη. Την έχουν στήσει συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως να εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες ορισμένων ανθρώπων. Επειδή όντως ο Πάτερ Αντώνιος ήταν εκείνος ο οποίος τάραξε τα λιμνάζοντα νερά, φέρνοντας καινοτομίες στο ζήτημα της παιδικής προστασίας, υποκαθιστώντας πολλές φορές τον εκάστοτε κρατικό μηχανισμό, διακρίθηκε για όλα αυτά Ευρωπαίος πολίτης της χρονιάς, βραβείο από την Ευρώπη, βραβείο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όλα αυτά είχαν κόστος. Όπως είπαμε, αυτή η υπόθεση έχει 3 σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το ζήτημα με τις φερόμενες κακοποιήσεις. Σε βαθμό εφετίου καταδικάστηκε ο Πάτερ Αντώνιος. Θα πάμε στο Νάριο Πάγο για ανέρεση. Στο θέμα της ασέλγειας, το πιο σοβαρό από τα 3 ζητήματα, εκδικάζεται τώρα, όπου και εκεί με μαρτυρικές καταθέσεις καταρρύπτει ο Πάτερ Αντώνιος όλα αυτά τα οποία φαίνεται να ισχυρίζονται τα 2 υποτιθέμενα θύματα. Και τώρα προέκυψε και μια τελευταία υπόθεση, την οποία δεν ξέρω σε ποιο σιρτάρι ήταν τόσο καιρό, για τα φερόμενα οικονομικά της Κιβωτού. Θα σας διαβάσω λοιπόν λέξη-λέξη για να γίνει κατανοητό, γιατί προσπάθησα προχθές και στην τηλεόραση να το πω, αλλά δεν έγινε σαφές. Είναι προφανές ότι κανένα μέσο δεν θα καλύψει αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, μύθη και πραγματικότητα για τις κατηγορίες εναντίον μας περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι η ανακοίνωση του Πάτερ Αντώνιου. Μετά την έκδοση του υπαριθμών 2293-2026 Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ δημόσια στους χιλιάδες υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού του Κόσμου και σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσής μας. Επί σχεδόν 3 δεκαετίες, εγώ και η σύζυγός μου αφιερώσαμε τη ζωή μας στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός οργανισμού ο οποίος εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές δομές παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Το έργο αυτό στηρίχθηκε πρωτίστως στην εμπιστοσύνη χιλιάδων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για εκατοντάδες ευάλωτα παιδιά, τα οποία αφέθηκαν χωρίς καμία φροντίδα, προστασία και προοπτική από τις κρατικές υπηρεσίες. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορίες αυτές, αν και απολύτως αβάσιμες και σαθρές, δεν αφορούν απλώς την ποινική αξιολόγηση ορισμένων πράξεων. Αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων που ταυτίστηκαν επί δεκαετίες με έναν κοινοφελή σκοπό, υποκαθιστώντας τις ελλιπείς κρατικές υπηρεσίες. Εν ολίγης, θέλουν να μετελειώσουν ηθικά, αυτό λέει ο Πάτερ Αντώνιος. Εν ολίγης, όταν λέει ότι αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων, εννοεί ότι είναι το τελικό χτύπημα για να χτυπηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ώστε να χάσουν και οποιαδήποτε στήριξη ανθρώπων που τους στήριζαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεχίζει. Επί σειρά μηνών, στο στάδιο της προκαταρκτικής διαδικασίας, καταθέσαμε πολυσέλιδα υπομνήματα και δεκάδες έγγραφα αποδεικνύοντας αδιαφυσβήτητα την ουσιαστική και νομική αβασιμότητα όλων των αιτιάσεων εναντίον μας. Δυστυχώς και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου εντάσσεται στο μεθοδευμένο σχέδιο απαξίωσης του πολυσύνθετου και διαχρονικού έργου μας στην Κιβωτό του κόσμου, εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της. Αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ ο Πάτερ Αντώνιος. Υπάρχει σχέδιο εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της Κιβωτού. Πρώτος μύθος, συνεχίζει. υπήρχε ταμιακό έλλειμμα άνω των 300.000 ευρώ. Η πραγματικότητα. Το βασικότερο ίσως επιχείρημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε εν πωλής η αρνητική δημόσια εικόνα της υπόθεσης ήταν η ύπαρξη δίθεν ταμιακού ελλείμματος ύψους 305.507 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τις ίδιες τις ένοργες καταθέσεις των συντακτών της σχετικής ελεκτικής έκθεσης, αποκαλύφθηκε ότι κατά τον υπολογισμό αυτών δεν ελήφθησαν υπόψη περιουσιακά στοιχεία της κυβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη καταγραφεί από την οικονομική αστυνομία. Ήταν γνωστά στα πρόσωπα που διοικούν προσωρινά την κυβωτό. Αφορούσαν χρήματα για τη Μαλφή που είχαν καταγραφεί και παραδοθεί από εμάς τους ίδιους στην οικονομική αστυνομία. Εάν αυτά ληφθούν υπόψη, το αποτέλεσμα δεν είναι έλλειμμα. Είναι πλεόνασμα. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλή λογιστική διαφορά. Αποτελεί ανατροπή του κεντρικού αφηγήματος περί δίθεν υπεξαίρεσης χρημάτων. Έβλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να αποδίδονται τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες πάνω σε τόσο πρόχειρα και σαθρά οικονομικά πορίσματα τα οποία παραλείπουν να συνυπολογίσουν περιουσιακά στοιχεία μεγαλύτερης αξίας από το ίδιο το υποτιθέμενο έλλειμμα. Δεύτερος μύθος. Το ακίνητο στα Άνω Ραβένια δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για παιδιά της Κιβωτού. Είναι αυτό που λέγανε κανάλια τη Ραβένα της Ιταλίας. Η πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα από τους πιο συχνά επαναλαμβανόμενους ψευδείς και ηταμούς ισχυρισμούς. Εν τούτης, οι ίδιες οι μαρτυρικές καταθέσεις τον διαψεύδουν. Δεκάδες καταθέσεις εργαζομένων, συνεργατών και προσώπων με άμεση γνώση των γεγονότων επιβεβαιώνουν ότι στο ακίνητο πραγματοποιούνταν γεωργικές καλλιέργειες, φιλοξενούνταν παιδιά από τη δομή της Πογωνιανής κατά περιόδους, πραγματοποιούνταν πολυάριθμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναπτύσσονταν διαρκώς δράσεις κοινωνικής και παιδαγωγικής φύσης. Ακόμη και οι ελεκτές που συνέταξαν την έκθεση δεν κατέθεσαν ότι γνωρίζουν πως το ακίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν εάν χρησιμοποιήθηκε. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι προφανές όμως ότι όλα όσα εισφέραμε με τα υπομνήματά μας στην προκαταρκτική διαδικασία αγνοήθηκαν πλήρως και με προκλητικό τρόπο. Τρίτος μύθος. Η Κιβωτό ζημιώθηκε από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο στα Ραβένια. Η πραγματικότητα. Το επίμαχο ακίνητο, μετά την αγορά από εμένα, του πατρός Αντωνίου, με δικά μου προσωπικά κεφάλαια, παραχωρήθηκε χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα στην Κιβωτό του κόσμου, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της. Η παραχώρηση αυτή επικυρώθηκε με έγγραφη σύμβαση Χρυσιδανίου, που υπεγράφει στις 6 του Φλεβάρι του 2017, και με την οποία η Κιβωτός απέκτησε την αποκλειστική χρήση του ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας, παιδικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών και ανηλίκων. Η σύμβαση αυτή παρατάθηκε και ακόμα μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της, η χρήση του ακινήτου από την Κιβωτό συνεχίστηκε και μάλιστα πρότεινα εγγράφως την περαιτέρω παράτασή της, ακόμα και όταν μας εδίωξαν από την Κιβωτό. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η παραχώρηση του ακινήτου είχε πραγματικό, διαρκή και αποκλειστικά κοινοφελή χαρακτήρα. Κατά τον χρόνο παραχώρησης, τα δύο κτίσματα που βρίσκονταν εντός του ακινήτου ήταν ημιτελή και μη λειτουργικά. Απαιτούνταν εκτεταμένες εργασίες ολοκλήρωσης, όπως εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, κουφωμάτων, δαπέδων, ειδών υγιεινής και λοιπόν απαραίτητων υποδομών. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις των πολιτών, το υπολοιπόμενο κόστος αποπεράτωσης ανερχόταν περίπου στα 100.000 ευρώ. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Κιβωτός αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να καταστήσει τα κτίρια κατάλληλα και ασφαλή για τη χρήση που η ίδια είχε συμφωνήσει να κάνει. Οι σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους περί των 88.000 ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την αποπεράτωση και λειτουργικότητα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνταν για την ολοκλήρωση των καταστατικών σκοπών του οργανισμού. Οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού. Αντιθέτως, αποτελούν δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με τη χρήση ακινήτου που είχε παραχωρηθεί δωρεάν προς όφελός της. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτής της σύμβασης Χρυσιδανίου, είναι απολύτως συνήθις και νόμιμη η ανάληψη από τον χρήστη δαπανών συντήρησης, διαμόρφωσης και προσαρμογής του ακινήτου στις διαρκείς ανάγκες της συμφωνημένης χρήσης του. Η παρουσίαση των δαπανών αυτών ως δίθεν πράξεων απιστίας ή ως ζημίας κιβωτού παραβλέπει το ουσιώδες γεγονός ότι τα κτίρια αποπερατώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την κιβωτό και προς εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της και των αναγκών των παιδιών στις δομές της Υπήρου. Η κιβωτός απολάμβανε τη χρήση του ακινήτου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μίσθωμα ή άλλο αντάλλαγμα. Η αλήθεια των γεγονότων αναδείχθηκε πλήρως ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών μέσα από τα έγγραφα, οι συμβάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τα οποία καταδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν προκλήθη ζημιά στην περιουσία της κιβωτού, αλλά ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά προς όφελος και για τις ανάγκες της κιβωτού. Τέταρτος μύθος, πάμε στο γεωπόνο. Το αφήγημα λέει ότι ο γεωπόνος πληρωνόταν για να φυλάει ιδιωτική περιουσία. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η κατηγορία αυτή καταραίει από τις ίδιες τις ένορκες καταθέσεις, ιδίως αυτή του ίδιου του γεωπόνου. Ο γεωπόνος εργαζόταν στη δομή της Πογωνιανής, εργαζόταν στη δομή της Κόνιτσας, εργαζόταν σε θερμοκήπια και γεωργικές καλλιέργειες, συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών. Η εργασία του εκτινόταν στο σύνολο των δομών και ακινήτων της κιβωτού στην Ήπειρο. Η παρουσία του στα Άνω Ραβένια αποτελούσε ένα μικρό μόνο μέρος των καθηκόντων του, όπως άλλωστε κατέθεσε ενόρκως και ο ίδιος. Η παρουσίαση της συνολικής εργασιακής του σχέσης με την κιβωτό ως δίθεν φύλαξη ενός ιδιωτικού ακινήτου είναι απολύτως ψευδής και ενδεικτικός της μεθόδευσης εναντίον μας. Ο δε γεωπόνος συνεχίζει να εργάζεται μέχρι σήμερα στην κιβωτό, προφανώς υπό τις ευλογίες της προσωρινής διοίκησης. Άραγε, αφού συνεχίζει να αμείβεται, θα πρέπει να κατηγορηθεί για το έγκλημα της απιστίας και η τωρινή διοίκηση της κιβωτού. Πέμπτος μύθος, η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων της κιβωτού. Η πραγματικότητα. Στις 22 Νοεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε δημοσίως ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στην κιβωτό. Ωστόσο, ουδέποτε επιδόθηκε στη σύζυγό μου, του πατρός Αντωνίου, σχετική πράξη διορισμού, ούτε έλαβε χώρα οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και από καταθέσεις στελεχών της νέας διοίκησης, τα οποία αναγνώρισαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε οργανωμένη και επίσημη παραλαβή οικονομικών, διοικητικών ή άλλων αρχείων. Μέχρι και την 28η του Νοέμβρη του 2022, κανένα μέλος της νέας διοίκησης δεν είχε εμφανιστεί προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ή να παραλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της κιβωτού. Ως εκ τούτου, τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στους χώρους της κιβωτού παρέμεναν φυσιολογικά στο χώρο που φυλάσσονταν επί σειρά ετών. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η οικονομική αστυνομία στις 28 Νοεμβρίου του 2022, η ίδια σύζυγός μου πρεσβυτέρα μου επέδειξε, επέδειξε και παρέδωσε αυτοβούλος στους αστυνομικούς περιουσιακά στοιχεία της κιβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά τραπεζικής στηρίδας της κιβωτού. Με τη χρήση των συγκεκριμένων κλειδιών εντοπίστηκε στη συνέχεια το ποσό των 140.000 ευρώ, το οποίο κατέθηκε σε λογαριασμό της κιβωτού από τη νέα διοίκηση. Τα συγκεκριμένα χρήματα και τη μαλφή ουδέποτε αποκρίθησαν. Αντιθέτως, ήταν γνωστά, καταγεγραμμένα και φυλάσσονταν για λογαριασμό της κιβωτού. Η διατήρηση μέρους των διαθεσίμων εκτός τραπεζικού συστήματος αποτελούσε πρακτική που είχε υιοθετηθεί με την εμπειρία του περίοδου των Capital Controls, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της κιβωτού σε περίπτωση εκτάκτων οικονομικών συνθήκων. Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή σε πρόσωπα που είχαν γνώση των οικονομικών του οργανισμού και επιβεβαιώνεται από πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων. Υπό τα δεδομένα αυτά, η κατηγορία περί υπεξαίρεσης και παράνομης ιδιοποίησης περιουσίας στερείται νομικής βάσης, προσκρούει δε κατά κύριο λόγο στην κοινή λογική, καθώς αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ίδια η σύζυγός μου υπέδειξε, παρέδωσε και αναγνώρισε ως περιουσία της κιβωτού τα συγκεκριμένα χρήματα και αντικείμενα. Είναι νομικά και ηθικά αδιανόητο να κατηγορούμαστε για ιδιοποίηση χρημάτων που παραδόθηκαν από εμάς στην οικονομική αστυνομία. Πρόκειται για κραυγαλαία αγνόηση των πραγματικών δεδομένων που αναδείχθηκαν τόσο από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων όσο και από μαρτυρικές καταθέσεις των ίδιων των υπαλλήλων της οικονομικής αστυνομίας. Και όλα αυτά για να θεμελιωθεί το φεδρό και ξεδιάτροπο αφήγημα εναντίον μας και να διασφαλιστεί ο επέσχυτος εκδιωγμός μας από το έργο της ζωής μας. Ομοί παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά πλέον μόνο εμάς. Αφορά τη λειτουργία των θεσμών, αφορά την προάσπιση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας που παραβιάζεται βάναυσα από πολιτεία και τα ΜΜΕ. Εδώ και 3 και πλέον χρόνια είναι ζητούμενο και όχι αυτονόητο δεδομένο όπως το όφιλε, εάν η ποινική διαδικασία παραμένει μηχανισμός αναζήτησης της αλήθειας ή αν έχει μετατραπεί σε εργαλείο επιβεβαίωσης προηλυμένων αποφάσεων. Ο τρόπος μεταχείρισής μας από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας αλλά και από τη δικαιοσύνη επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η έννοια της δίκης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η δικαιοσύνη οφείλει να περιφρουρεί το κράτος δικαίου και να εγγυάται για την προστασία του τεκμηρίου της αθωότητάς μας και όχι να λυγίζει υπό το βάρος επικοινωνιακών κατασκευών και τελεσιγράφων εξόντωσής μας. Μήνυμα προς τους εκατοντάδες δωρητές και υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού από τον Πάτερ Αντώνιο. Προς όλους όσοι στήριξαν διαχρονικά το έργο της Κιβωτού με την εμπιστοσύνη τους, τον χρόνο, την εργασία ή τις δωρεές τους, θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι δωρεές που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των παιδιών και των κοινωνικών δομών αποτέλεσαν το θεμέλιο ενός τεράστιου έργου που αναπτύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα προς όφελος εκατοντάδων μικρών παιδιών που εγκατέλειψε η πολιτεία στην τύχη τους. Η αλήθεια δεν κρίνεται από καταπαραγγελία δημοσιεύματα, ούτε από δημόσιες αναφορές χωρίς αντίλογο που συνθλίβουν θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών. Κρίνεται από τα πραγματικά στοιχεία, τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και είμαι βέβαιος ότι κατά την ακροαματική διαδικασία θα αναδειχθούν πλήρως η πραγματικότητα και θα καταρρεύσει με πάταγο οι απολύτως ψευδείς κατηγορίες οι οποίες μας αποδίδονται. Πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου. Αυτό είναι η απάντηση του πατρός Αντωνίου σε όλα όσα ελέγχθησαν περί των υποτιθέμενων οικονομικών εγκλημάτων και της κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων από την δομή της Κιβωτού του κόσμου. Να είστε καλά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένα θίασο πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα, Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
7: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
6: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνι. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ σήμερα ζωντανά για να συζητήσουμε σε ζωντανή μετάδοση αυτή η εκπομπή Δευτέρα 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ 8 και 3 λεπτά Ελλάδος. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Να δούμε τα θέματά μας με χαρά και καλή διάθεση. Να θυμίσω ότι αυτή τη εβδομάδα θα κριθεί το μέλλον του καναλιού. 6 του μήνα, ναι, 10 του μήνα θα ξέρουμε. Επομένως, τις επόμενες μέρες θεωρώ θα ξέρουμε τι μελγενέστε. Γι' αυτό το λόγο έχω κρατιέμαι, δεν μιλάω, δεν το σκέφτομαι. Αλλά είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα και σήμερα ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Δήμητρα, Έγια, Κόσμο, Μάγια, καλησπέρα από την παραλία με γεωγραφικό μήκος Χ και γεωγραφικό πλάτος Ύψιλον, σαφής και ακριβής. Δεν έχει σημασία αν είσαι ακριβή. Μάλλον είσαι ακριβή γιατί είσαι παραλία. Μάγια, και αυτό είναι αξιοζήλευτο. Για εμάς εδώ τουλάχιστον που λιώνουμε στην Αθήνα, στο κλεινό Νάστη, δεν έχω λόγια. Εύχομαι να περάσεις καλά και να ακολουθήσει και ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερες παραλίες το καλοκαίρι σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα σήμερα. Αλλά όπως έχουμε πει κάθε φορά εδώ που κάνουμε το ζωντανό, αυτή είναι η εκπομπή, είναι και δική σας. Έχω τη ζωντανή ροή μπροστά μου, διαβάζω τα σχόλιά σας στο ζωντανό χρόνο, έτσι ώστε να μιλήσουμε και για θέματα τα οποία μπορεί να, να μην τα θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθούν στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε, αλλά αν το ζητήσετε θα το κάνουμε. Είναι λοιπόν και η δική σας εκπομπή αυτή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Καταρχάς, πάρτε το αναψυκτικό σας, το ποτό σας, δεν ξέρω τι πίνετε. Είναι 8 η ώρα, είμαστε Ελλάδος, ξαναλέω, απογευματάκι, στην υγειά σας. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας, επειδή είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, παίζουν νομίζω σε 2 ώρες Ισπανία-Πορτογαλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και θα το δούμε τον αγώνα. Δεν ξέρω ποιον είστε, Πορτογαλία-Ισπανία, θα το δούμε τον αγώνα. Δεν ξέρω ποιος θα νικήσει, δεν ξέρω ποια είναι τα προγνωστικά, δεν είμαι ειδικός. Αυτό το οποίο όμως, επειδή δεν έχω μιλήσει καθόλου για το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτό το θέμα της εκπομπής, ούτε η ειδικεύση μου, ξαναλέω. Όταν όμως εμπλέκονται πολιτικά ζητήματα, γεια σου Γιάννη, καλώς τον. Όταν εμπλέκονται πολιτικά ζητήματα, πρέπει να πούμε κάτι. Γιατί το λέω? Διότι έγινε κάτι, νομίζω, ανεπανάληπτο, απερίγραπτο. Έχουμε μια ομή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κόκκινη κάρτα που έλαβε ένας παίκτης της ομάδας του. Ζήτησε, παρενέβη, μίλησε στον ίδιο το Λέσι, αυτόν τον πρόεδρο της FIFA, τον Ιφαντίνο, που είναι ένας μαφιόζος και από τη Μούρη του καταλαβαίνετε τι μαφιοζομούρη είναι, και τον πίεσε να, επειδή με την κόκκινη κάρτα χάνει στον επόμενο αγώνα, του ζήτησε ουσιαστικά να, παρόλο που έφαγε την κόκκινη, να μπορέσει να παίξει ο παίκτης αυτός ο Αμερικανός, ο Φόλαριν Μπάλογκαν, να παίξει τον επόμενο αγώνα με το Βέλγιο. Μιλάμε για αδιανόητη παρέμβαση, αδιανόητη ξεφτύλα και για τον Τραμπαρίφα που είναι τόσο τράμπας που έκανε αυτά τα οποία έκανε και να δείτε τι είπε, θα σας πω τι είπε, αλλά και για τον Ιφαντίνο που είναι λαδιάρης. Ο Ιφαντίνο είναι ένα εμετικό σκουλίκι, κυριολεκτικό σκουλίκι. Ήταν αυτός, τα πήγαν στο Κατάρ το Μουντιάλ, τα είχε χοντροπάρει και από τους αποκεφαλάριδες του Εμμύρη Κακομύρη, του Θάνη. Και δεν μιλούσε για τις συνθήκες εκεί. Υπήρχαν ζητήματα για το πώς είχαν, στην πραγματικότητα είχαν σκλαβώσει τους ξένους που δουλεύαν στο Καταριανή, από Φιλιππίνες, από χώρες της Ανατολικής Ασίας, που είχαν πάει εκεί για να δουλέψουν σε άθλιες συνθήκες. Πέθαινε κόσμος. Ζητούσαν από τη FIFA να κάνει κάποιο σχόλιο και επειδή είχε μπουκώσει τα πετροδόλαρα, το σύγχαμα που λέγεται Ιφαντίνο δεν είπε τίποτα. Μετά, όταν έχασε το Νόμπελ Ειρήνης, ο Μακελάρης, ο γενοκτόνος Τραμπ, του έφτιαξαν για τον Τραμπ και μόνο ένα βραβείο ειρήνης της FIFA αποκλειστικά και μόνο για να το δώσει ο Ιφαντίνο Τραμπαρίφα, για να πει ότι να κάτι πήρα το βραβείο. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο ποταπεί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ο ένας ο οποίος φτιάχνει βραβεία για να τα δώσει σε κάποιον ο οποίος τον πληρώνει προφανώς, και ο άλλος ο οποίος δέχεται να λαμβάνει βραβεία από τη FIFA, από τα οποία δεν υπήρχαν, τα φτιάξαμε μόνο και μόνο για αυτόν, τι αξία έχουν? Δεν υπήρχε κανείς ανταγωνισμός, κανένας ανταγωνιστής, και απλά το δώσανε μιλητά του Τραμπαρίφα. Μιλάμε για απίστευτα ξεφτιλίκια, ξαναλέω. Πρέπει να σας πω τη δήλωση του Τράμπα, γιατί τον είδα στο Λευκό Οίκο, ήταν με κάτι άλλο και καουμπόιδες, γερουσιαστές, τον Ted Cruz, κάτι καρπαζός πράκτορες, και είπε ότι δεν είναι δυνατόν, λέει, δεν το δέχομαι, είναι πάρα πολύ άδικο να απαγορεύουν στον παίκτη μας να παίξει
στο επόμενο παιχνίδι. Καταλαβαίνω λέει ότι έλαβε κόκκινη κάρτα. Ανίδεως από ποδόσφαιρο ο Τραμπ, έτσι. Καταλαβαίνω λέει ότι έφαγε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι. Γιατί λένε τιμωρηθεί για ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καν παιχτεί. Δεν βρέθηκε κάποιο εκείνο του κάτι. Και τα βλήματα εκεί, οι υπόλοιποι, ο Κρούζ και οι απλά γνέφανε σαν αρχηράνθρωποι που είναι. Δεν βρέθηκε κάποιο να του πει ότι αυτή είναι η κανόνε τη FIFA. Ότι αν τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα, η ποινή είναι ότι στον επόμενο αγώνα δεν θα παίξει. Τι σημαίνει είναι. Δεν το δέχομαι. Δεν το κάνετε, λέει αυτό, λέει ο Τραμπ. Άκου εδώ, έρχεται ο Τραμπ το τίποτα να ακυρώσει όλα τα χρόνια της, των πρακτικών και της νομοθεσίας, στην πραγματικότητα των κανόνων μάλλον που έχει η FIFA. Δεν είναι δυνατό, λέει, να επιβάλλονται ποινές σε ένα παίκτη για έναν αγώνα που δεν έχει παιχτεί. Άκου εδώ, ήρθε ο Φωστής να μας ανοίξει τα μάτια. Ήρθε εδώ ο Αϊνστάιν. Επίσης είπε, δεν μπορείτε, λέει, να μας παίρνει τον καλύτερο μας παίκτη. Ναι, λέει, ο επιθετικός μας, λέει, ο Μπάλογκαν, είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Δεν μπορείτε να μας πάρετε έναν από τους καλύτερους παίκτες. Ακούστε εδώ, λέει. Ακούστε εδώ λογική το ξέπλυμα. Και η Φαντίνο έκανε ό,τι του είπε. Είναι αδιανόητο. Πραγματικά δεν ζούμε σε ένα ψεύτικο παράλληλο κόσμο όπου τα νταβατζιλίκια, το ποιος την έχει μεγαλύτερη την καραμπίνα, ποιος είναι ο πιο μακελά, πιο φωνιάς, πιο πλούσιος. Δεν υπάρχει καμία έννοια δικαίου, δικαιοσύνης, ισότητας, τίποτα. Τα έχουν διαλύσει όλα. Μιλάμε για απίστευτη φαυλότητα, καθώς γιορτάζουν 250 χρόνια κατά τα άλλα οι Αμερικανοί. Λοιπόν, και βέβαια το Βέλγιο αντέδρασαν, πολύ λογικά. Να θυμίσω ότι ο Μπάλογκαν έφαγε την ποινή στον αγώνα με την Βοσνία Ζεγοβίνη, που δεν είναι χώρα Βοσνία Ζεγοβίνη, είναι αμόρφωμα, όπως δεν είναι και το Κόσοβο χώρα, έτσι ούτε η Βοσνία είναι. Έφαγε λοιπόν το είδανε στο ΒΑΡ, έφαγε την κόκκινη και πήρε τηλέφωνο ο Τραμπάκουλας, ο Τρίπιος, να πει ότι πρέπει να παίξει. Και κοιτάξτε, επειδή δεν μπορούν να την πάρουν πίσω την κόκκινη κάρτα, δεν την πήραν πίσω την κόκκινη κάρτα. Του επιτρέπουν να παίξει στον επόμενο αγώνα χωρίς να ανακαλέσουν την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή μιλάμε, είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης, ο φωτογραφική εξαίρεση. Λοιπόν, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε εδώ ότι είναι η πρώτη φορά, λέει, από το 1962, διάβασε κάτι στατιστικά, όπου η κόκκινη κάρτα στο παγκόσμιο κύπελο δεν οδηγεί στο να μην μπορεί να παίξει τον επόμενο αγώνα. Η πρώτη φορά από το 1962. Και ο πρώτος, λέει, που έκανε την κίνηση να ληφθεί πίσω αυτή η απόφαση ήταν ο υπουργός εμπορίου, ο Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος Λάτνικ, ο άνθρωπος αυτός είναι το πιο εμπλεκόμενο μέλος της κυβέρνησης Τραμπ με τον Τζέφρι Έπστιν. Εδώ ο Έπστιν, ο παιδοβιαστής Λάτνικ, είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την υπόθεση, υπουργός εμπορίου, δεν ξέρω πώς εμπλέκεται ο υπουργός εμπορίου, για να γίνει τελικά αυτό που έγινε τώρα με την κόκκινη κάρτα. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι, δεν τους αξίζει να έχουν τίποτα καλό, τίποτα καλό. Και ό,τι καλό έχουν, αν το χάνουν, πραγματικά καλά γίνεται, καλώς το χάνουν. Αυτά. Λοιπόν, χαιρετισμού στη Ρουμανία. Γεια σου ρε Γιάννη, χαίρομαι πολύ φίλε, σε ευχαριστώ. Το ξέρω για την Ουκρανία, θα τα πούμε σήμερα, είναι το βασικό μας θέμα. Προφανώς, Άννα, και ο Τραμπ δεν θα βγει από το ΝΑΤΟ. Προφανώς, αυτό το οποίο θέλει είναι δύο πράγματα. Θέλω να τα κρατήσετε καλά στο μυαλό σας. Το πρώτο είναι νέες παραγγελίες από τους Αμερικανούς σε όπλα, μάλλον από τους Ευρωπαίους σε αμερικανικά όπλα. Παρόλο που είπε, τον είδα σήμερα να λέει ότι όχι, λέει, δεν θέλουμε τίποτα. Λέει, θέλουμε απλά λίγοι να είναι πιστοί σε εμάς, τίποτα άλλο. Το μόνο που θέλουμε είναι αφοσίωση. Καλησπέρα, Κατερίνα. Το μόνο που θέλει πραγματικά ο Τραμπ είναι να συνεχίζουμε να αγοράζουμε από το ράφι αμερικανικά όπλα. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι να του παρέχει το ΝΑΤΟ την απαραίτητη πολιτική υποστήριξη για τις υπεραλιστικές δολοφονίες του ανά τον πλανήτη. Και κάτι το οποίο τον χάλασε, να μπορεί να έχει και να χρησιμοποιεί τις βάσεις, τα αεροδρόμια, κάτι το οποίο δεν το έλαβε τώρα στον πόλεμο που έκανε, τον παράνομο πόλεμο που έκανε με το Ιράν. Και γι' αυτό και ενοχλήθηκε και τα έσπασε και με τη Μελόνι. Αυτό είναι το οποίο θέλει. Λοιπόν. Καλησπέρα, βλέπω που μαζευόμαστε. Θέλω λίγο να πω, πριν πάμε στα μεγάλα μας θέματα, τι έγινε λίγο με τον ντόκο παραπάνω. Το είπαμε χθες, προχθές, έχω ξεχάσει τις μέρες, νομίζω ήταν χθες. Όχι, προχθές ήταν. Θέλω λίγο να δούμε παραπάνω, γιατί μίλησαν η Βόβαν και ο Λέξους, οι δύο Ρώσοι φαρσέρ, μίλησαν για το ζήτημα αυτό και είπανε, καθώς ο Κούλης προσπάθησαν να το πνίξουν το θέμα, να πούνε ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη, ότι είχαν βάλει φίλτρα και έβλεπα, λέει, ορκιζότανε ο άλλος, ο ντόκο. Ο ντόκος, ο οποίος είναι πραγματικά ένας ντόκος και μισός. Να θυμίσω, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να πάμε σε συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Είναι ο Φωστήρας, ο οποίος είχε προβλέψει, είχε διαβλέψει ότι ο Χαλίφα Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη, στη Βεγγάζη, πνέει τα λίστια.
και ότι είναι μετρημένες οι μέρες του. Επενδύσαμε, είχε πει αυτολεξί, επενδύσαμε λέει στο Χαλίφα Χαφτάρ, αλλά τελικά οι μέρες του είναι μετρημένες. Κάναμε λάθος. Λάθος κάναν όσοι σου έχουν δώσει οποιαδήποτε εξουσία. Λάθος έχουν δώσει οποιοδήποτε σου έχει πει μιλά, να διδάξεις, να δεν ξέρω εγώ τι, να ενημερώσεις. Αυτά ήταν τα πραγματικά λάθη. Συνεχίζεται και είναι λάθος το ότι έχουμε εσένα και το συνάφι σου, τη συμμορία σου, έχετε καταλάβει τη χώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ το μηδενικό στην πραγματικότητα, μηδένει στον κύβο. Είπε ότι βγήκε να αιτιολογήσει τη φάση αυτή σε μια τελευταία εκεί δημοσιογράφο του Sky, στο τελευταίο κανάλι του Sky. Δεν του ρώτησε, λέω τελευταία γιατί δεν το ρώτησε τίποτα από αυτά που έπρεπε να το ρωτήσει. Απλά τον άφησε να αιτιολογήσει την αθλειότητά του. Καταρχάς βγήκε από μια καφετέρια. Απόλυτη ξεφύλα. Και το σχολίασαν οι Φαρσέρ όταν μίλησαν μετά στο Μέγκα αυτή. Προσέξτε, Μέγκα, κανάλι του Γαύρου, το οποίο στηρίζει τον Τσίπρα το Χιλά. Και απ' την άλλη Sky, το οποίο στηρίζει την εγκληματική φάρα των Μητσοτακέων. Λοιπόν, βγήκανε στο Μέγκα οι Φαρσέρ και είπαν ότι είδαμε, λέει, τον αυτόν και τον είδαμε να μιλάει μια καφετήρια από ένα καφενείο που ήταν, λέει, αδιανόητα, λέει, δεν έχετε ελάχιστα, λέει, πρωτόκολλα σε αυτή τη χώρα σας. Όταν βγήκε να μιλήσει στο Sky και έχουν δίκιο, δηλαδή, τι περαστικό, τι χάρπα, τι καρπάζος πράκτορα, τι λούμπεν τύπος είναι αυτός ο ντόκος. Λοιπόν, προσπάθησαν να κάνουν ολόκληρο παραμύθι, να βάλουν και Πούτιν στο σενάριο εδώ, ο μαύρος Πιτ της κυβέρνησης, να πούνε ότι τρομερά, λέει, η τεχνολογία που χρησιμοποίησαν, λέει, η Φαρσέρ ήταν τρομερή. Τέλος πάντων, τι είπαν οι άνθρωποι εδώ, είπαν όταν σχολίασαν αυτό το εστιατόριο και το καφέ που σας είπα και είπαν ότι είναι δυνατό, λέει, να υπάρχουν κάποιοι σερβιτόροι και άλλοι πελάτες και να μιλάει για ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα. Αυτό είναι, ξαναλέω, μετά. Είναι η τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο ντόκος στην Σομαλούσα, στο Sky, που βγήκε από ένα εστιατόριο. Και λέει, είπε, με σερβιτόρους, λέει, μιλάει για αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στη Ρωσία. Ο προγραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας θα συζητούσε ή θα έδινε συνέντευξη μέσα σε ένα εστιατόριο ή καφέ. Ακούστε εδώ. Πράγματι, οι πληροφορίες, λέει, που χειρίζεται είναι άκρως απόρριτες. Θα δώσει συνέντευξη ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε καφέ, σε μπαρ και σε μπουάτ, δεν ξέρω εγώ τι, σε οβελιστήριο. Δηλαδή, πραγματικά, τι σαπίλα είναι αυτή. Τι λέσια είναι αυτά πολιτικά. Δεν είναι, λέει, ούτε φυσιολογικό αυτό, ούτε επαγγελματικό. Λοιπόν, εξήγησαν περαιτέρω οι δύο Φαρσέρ ότι είχαν πάρει κάποιους συμβούλους εθνικής ασφαλείας από τη χώρα της χώρας Βαλτικής και λέγεται να μην πάρουμε και τον Έλληνα, να δοκιμάσουμε. Στην αρχή, λέει, το ξεχάσαμε ότι το επιχειρήσαμε, αλλά εκείνος θέλει πραγματικά να συμμετάσχει στην εκπομπή μας, μάλλον, λένε εδώ σκοπτικά οι Φαρσέρ, γιατί μόνο το γραφείο ανταποκρίθηκε και κάναμε τη φάρσα και μετά το ξεχάσαμε, λέει, πήγαμε παρακάτω. Πώς επικοινωνήσανε, ακούστε εδώ, καμία προηγμένη τεχνολογία, απλώς στείλαμε ένα email από το Gmail, τίποτα παραπάνω. Του προτείναμε, λέει, να μιλήσουμε μέσω Zoom, φανταστείτε τώρα. Και εκείνος συμφώνησε και δεν περιμέναμε αυτή την αντίδραση. Ουσιαστικά το γραφείο του, δηλαδή, αφού είχε λάβει το email, το γραφείο του εκεί, έχει και γραφείο τρομαρό, έχει και γραφείο, έχει γραμματέα, άντρα, γυναίκα, δεν ξέρω, άλλες θλιμμένες υπάρξεις, θλιβερές υπάρξεις, έχει και γραφείο το οποίο θα πληρώνουμε επίσης. Ποιος ο ντόκος, ένας ντόκος και μισός. Λοιπόν, επίσης είπε ότι. Σκοπτικά πάλι ειρωνεύτηκαν και είπαν ότι νομίζουν, λέει, στην ελληνική κυβέρνηση ότι είμαστε κάποια οργάνωση της KGB. Αν θεωρούν, λέει, ότι ένα απλό μακιγιάζ είναι μια μυστική ειδική επιχείρηση, τότε εντάξει, τι να πούμε. Λυπάμαι για τις διαδικασίες εθνικής ασφαλείας της χώρας σας. Αν πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδικό εργαλείο αντίον της Ελλάδος, για εμάς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ούτε καινούριο, γιατί έχουμε δεχθεί πολλές παρόμοιες κατηγορίες από διάφορους υψηλόβαθμους με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και ο ντόκος δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν λέει ότι όλοι που τους πιάνουμε με τα ρούχα κάτω και τους ξεφτυλίζουμε, κάτι τέτοιες δικαιολογίες λένε, εικάζω κάποιοι καρατομούνται, τους πετάνε στα σκουπίδια οι προϊστάμενοι τους, τούτο εδώ δεν έμεινε. Μάλλον παρέμεινε και μας έχει μείνει. Δυστυχώς δεν πρόκειται να απαλλαγούμε. Θα φύγει μαζί με τους κούλιδες και ελπίζω και από τη χώρα κουφάλες στο να απελευθερωθούμε και σας ελέγξουμε τα πάντα. Τι πήρατε, τι είπατε, από πού τα ρουφούσατε, από πού τα παίρνατε. Να φύγετε σαν τους ποντικαράδες που είστε γρήγορα εκτός για να μην δεχτείτε τη ροφέα της δικαιοσύνης. Εγώ θα σας πρότεινα να μείνετε για να δείξετε τουλάχιστον ότι έχετε μια αξιοπιστία. Λοιπόν, επίσης, καμία τεχνητή νοημοσύνη, κανένα AI δεν χρησιμοποιήθηκε όπως λένε οι Φαρσέρ. Θα μου πεις ποιο πιστεύεις, το μουργόλικο του κούλι ή τους Φαρσέρ? Εννοείται πως δεν πιστεύω τους κουλινίστας. Επίσης είπανε οι Φαρσέρ ότι στη χώρα μας, λέει, μετά από αυτό θα γινόταν κάποια έρευνα. Να δούμε τι διέφυγε, τι ξέφυγε, τι υπόθηκε, πώς έγινε κτλ.
θα υπήρξαν και κάποια είδους λογοδοσία. Καμία λογοδοσία εδώ. Στον άνθρωπο που ξεφτυλίστηκε, από όποια να το δει κανένας, δεν έχω λόγια πραγματικά. Το τι είπε, το πόσο ο ενδοτισμός του, με τι το πάθια μιλούσε, που μας απειλούσε, απειλούσε την πατρίδα μας, τι εννοείστε. Αντί για να του τρίξει τα όντια να πει τι, θα ξαναφέρετε ντρόουν στην πατρίδα μας μέσα και θα θέσετε σε κίνδυνο τους πολίτες μας. Θα σας κόψει τα ποδάρια. Θα τολμήσετε να υπονοήσετε ότι θα ξαναμπεί ντρόουν με εκρηκτική ύλη μέσα στην πατρίδα μου. Θα σας ξεφτυλίσω. Δεν θα πάρετε ούτε ένα σεντ πουθενά, κουφάλες, βρωμοκουφάλες, σβανομούριδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ ξανά, αν τολμήσετε κάτι τέτοιο. Και πήγαινε σαν την Νούλα και έλεγε: να ξέρετε, μην το κάνετε. Έχουμε και τουριστική περίοδο. Και αν θέλετε, λέει, να δολοφονήσετε κάναν Ρώσο δισεκατομμυρίουχο, εντάξει. Ακούστε εδώ, εγκληματίας. Ο φωνιάς της γειτονιάς δεν τα λέει αυτά. Ο φωνιάς της γειτονιάς δεν τα λέει αυτά. Αν θέλετε να σκοτώσετε κάποιον, σκοτώστε. Ακούστε επίπεδο ανθρώπου, αξιωματούχου. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό στη χώρα. Πολιτικό αξιωματούχο κτλ. Και να σου πω και κάτι. Εάν είναι τέτοιο θρασίδηλο, όχι θρασίδηλο, ένα γελίο πλάσμα το οποίο τρέμει το φιλοκάρδιτο απέναντι στον Ουκρανό, φαντάσου πώς μιλάνε στους Τούρκους. Φανταστείτε πώς μιλάνε στους Τούρκους αν πηγαίνουν σαν Πεκινουά, σαν χαζοχαρούμενα Playmobil μπροστά στον Ουκρανό, που έχει την ανάγκη μας. Φανταστείτε πώς μιλάνε στον Τουρκαλά. Λοιπόν, την ίδια στιγμή βέβαια που διαβάζω εδώ ότι το ΝΑΤΟ λέει υπάρχει προσχέδιο της διακήρυξης και ετοιμάζουμε να δώσουμε βοήθεια στρατιωτική άνω των 140 δις στην Ουκρανία. Ακούστε εδώ. Θα παράσχουμε, λέει, 70 δισεκατομμύρια στρατιωτική βοήθεια και σχεδόν το ίδιο για το 26 και σχεδόν το ίδιο για το 27. Τα ΑΔΕΦΗ, η διπλωματική πηγή, πρεσβευτές 32 κρατών μελών, αυτό λέει θα πούνε στο τελικό κείμενο, θα δεσμευθούν, λέει, για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία 2026 και ισοδύναμο ποσό το 2027. Το οποίο βέβαια θέλει την τελική έγκριση από όλους. Όπως καταλαβαίνετε, περνάνε όλα από εμάς και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όλα περνάνε από εμάς. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ο Κούλης, αυτοί είναι οι άνθρωποι του. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος ο οποίος ρώτησε κάτι το οποίο δεν έχω καλύψει. Συγγνώμη, κοιτάω τις ερωτήσεις, βλέπω. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Εξαιρετικά. Ωραία. Να πάμε λοιπόν στο. Ο Γιώργος ρωτάει τι θα γίνει αν ζητήσει ο Τραμπάκουλας στο κύπελλο του Ινφαντίνου. Καλό ερώτημα. Μπορεί να βγάλουν κάποιο άλλο κύπελλο. Θυμάστε όταν είχαν καταλάβει την εξουσία ΣΥΡΙΖΕΙ, και λέω καταλάβει γιατί έτσι όλες τις κυβερνήσεις σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα είναι κατάληψη εξουσίας. Την καταλαμβάνουν στην πραγματικότητα αντικανονικά, αντιδημοκρατικά σίγουρα. Γιατί δείτε το χθεσινό βίντεο. Λοιπόν, όταν κατέλαβαν την εξουσία οι ΣΥΡΙΖΕΙ, άλλοι άγγενοι, τα πολιτικά όργανα από εκεί κρεμόντουσαν στις σπηλιές και στα. Μάλλον βγήκαν από τις πηγές και κατέβηκαν από τα δέντρα τα οποία κρεμόντουσαν της πολιτικής. Είχαν πει ότι δεν θα λέτε, λέει, τα παιδιά σας πριγκιπόπουλα και βασίλισσες και θα πρέπει να δίνουμε βραβεία συμμετοχής ακόμα και σε αυτούς που χάνουν για να είναι όλοι ίσοι, να ισοπεδώσουν τα πάντα οι ολετήρες οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τότε ο Φίλης, να μην πω για το Φίλη, ο υπουργός παιδείας τότε δεν ξέρω αν έχει πάρει πτυχίο, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος υπουργός παιδείας στον πλανήτη που είναι αμόρφωτος. Τέλος πάντων, είχαν πει ότι πρέπει να δίνουμε, λέει, και βραβεία συμμετοχής. Πολύ πιθανό λοιπόν, Γιώργο, εάν δεν το πάρει Αμερική, που εύχομαι να αποκλειστεί από το Βέλγιο, ειλικρινά νομίζω θα πανηγυρίζουμε όλοι κατά των Αμερικάνων να σαπίσουν η βρωμομάδα τους. Και υπάρχει αστερίσκος τώρα από εδώ και πέρα για τη συμμετοχή τους από εδώ και πέρα με αυτή την αθλειότητα που κάνανε. Τους ατίμωσαν τον εαυτό τους. Και επειδή το δέχθηκε ένα άλλο και ένας αχυράνθρωπος που έχουν βάλει coach, προπονητή, ατιμώθηκε και αυτός και η ομάδα του από εδώ και πέρα για αυτό το οποίο θα γίνει. Έχει μαγαριστεί οποιαδήποτε νίκη. Λοιπόν, πολύ πιθανό να, αν χάσουν, να του δώσουν και ένα βραβείο συμμετοχής. Να φανταστεί κάποιο ο Ιφαντίνο πώς φαντάστηκε και εφήβρε βραβείο ειρήνης της FIFA για να το δώσει στον Τραμπαρίφα επειδή δεν πήρε τον Νόμπελ. Μπορεί να του δώσουν κάτι τέτοιο στην Αμερικανική ομάδα. Λοιπόν, να δούμε λίγο γιατί το μεγάλο μου θέμα σήμερα, αυτό το οποίο επέλεξα να συζητήσουμε, διότι είναι πάρα πολύ ενισχυτικό το γεγονός ότι έχουμε για πρώτη φορά από τη ρωσική πλευρά. Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω σημασία σε πράγματα τα οποία λένε ίσονος σημασίας παίκτες, ίσονος βαρύτητας. Δηλαδή, γνωρίζω ότι ο Δημήτρη Μετβέντεφ είναι τέος πρωθυπουργός και τέος πρόεδρος της Ρωσίας. Διετέλεσε, πέρασε από όλα τα ανώτερα αξιώματα. Παρ' όλα αυτά, τώρα ο ρόλος του είναι να κάνει το λαγό. Ο ρόλος του είναι να ρίχνει κάποιες κορώνες, σκληρές κορώνες, να παίζει δηλαδή να έχει το ρόλο του κακού αστυνόμου, α το πούμε έτσι.
Κάποιες φορές κάθε υπερβολή μπορεί να πει πράγματα τα οποία δεν θα τα δεχόταν ο Πούτιν ή τα βγάζει μέσω του Μεντβέντεφ να κάνει τη βρωμοδουλειά. Δεν είναι ωστόσο η επίσημη στάση της Ρωσίας αυτά τα οποία λέει ο Μεντβέντεφ. JM Χελάς, βεβαίως μπήραν και ελληνικό παρακαλώ. Στην υγεία σας, μόνο ελληνικές μπύρες πίνουμε. Όλα τα άλλα τα ζουμιά, τα κατά βάση να ξέρετε τα άλλα τα ζουμιά είναι Ολλανδικά, δεν τα κουμπάμε καν. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή? Διότι αυτή τη στιγμή είχαμε την πρώτη, μάλλον πριν από λίγες μέρες, η πρώτη φορά που άκουσα τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο να κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι ετοιμάζεται, προετοιμαζόμαστε από ό,τι φαίνεται όλοι μας για πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αυτή είναι εδώ η εξέλιξη και από ό,τι φαίνεται δεν μαζεύεται το θέμα, γιατί σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ανοιχτά το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ρωσίας και υποστηρίζει ότι έχουν φτιάξει μια κατασκευασμένη απειλή από τη Μόσχα έτσι ώστε να δικαιολογήσουν αυτές τις μεγάλες δαπάνες, τις νέες δαπάνες στην άμυνα, οι οποίες βέβαια δαπάνες, να σου πω, στην πραγματικότητα, για χώρες οι οποίες δεν είναι η Ελλάδα, για χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Ισπανία ή η Ολλανδία, οι οποίες δεν απειλούνται, είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή για την οικονομία τους, για την παιδεία τους, για την υγεία τους. Κι όμως εδώ οι Αγγλοσάξονες κατασκεύασαν αυτή την απειλή ότι απειλούμαστε, θα εισβάλλουν οι Ρώσοι, ένα φάντασμα δηλαδή, για να μπορέσουν και να πλουτίσουν οι ίδιοι, διότι φαντάζεστε ότι μέσα από αυτές τις συμφωνίες, μέσα από αυτά τα deals, τι προμήθειες παίρνουν οι πολιτικοί, οι οποίοι παίρνουν χρήματα από τους φορολογούμενους και του τα δίνουν στις βιομηχανίες όπλων. Και βιομηχανίες όπλων προφανώς για την εξυπηρέτηση δίνουν μια μικρή προμήθεια, η οποία μικρή θα είναι στα δισεκατομμύρια στο τέλος. Άρα πράγματι αυτό το οποίο φοβόμαστε ήδη γίνεται. Τάδε έφυγε λοιπόν ο Πούτιν, για πρώτη φορά ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος το είπε αυτό, γι' αυτό και δίνω τη βαρύτητα που αξίζει σε αυτή τη δήλωση, σε αποφύτους της Ρωσικής Στρατιωτικής Ακαδημίας στο Κρεμλίνο. Είπε λοιπόν πράγματι ότι δεν πλέον έχει υπάρξει μια αναβάθμιση των Αγγλοσαξώνων της απειλής εναντίον μας, δεν υποστηρίζουν απλά τους Ουκρανούς, αλλά ετοιμάζουν τον εαυτό τους οι νατοϊκοί για άμεση διένεξη, για άμεση μάχη. Εδώ είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται η Ρωσία. Θωμάς, αυτή η αποθήκη πυρομαχικών, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε, βομβάρδισαν οι Ρώσοι αποθήκη πυρομαχικών όπως φαίνεται και φύγανε κάποια Patriot τα οποία εκτινάχθηκαν λόγω της πρόσκρουσης, μάλλον κάποιας μικρής έκρηξης, εκτινάχθηκαν και φύγανε τα Patriot και πέσανε πίσω στην πόλη. Επίσης υπάρχουν Patriot στην Ουκρανία, τα οποία τα έχουν λάβει, τα πέτανε στις αποθήκες, δεν ξέρω πόσα χρόνια δεν είχαν συντηρηθεί από άλλες χώρες, δεν θα πω λιγμένα, θα πω δεν είχαν συντηρηθεί από άλλες χώρες, και τα οποία σηκώνονται και ξαναγίνανε πίσω στην Ουκρανία. Και υπάρχουν τέτοια περιστατικά και βίντεο, αν δείτε στο X, όπου σηκώνονται τα αντιπυραυλικά και ξαναέρχονται και σκάνε πίσω στο Κίεβο. Λοιπόν, ανοιχτά λέει ο Πούτιν, μιλούν οι δυτικοί πως προετοιμάζονται για ένα πόλεμο εναντίον μας, και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ανοιχτά το λέμε. Οι Γερμανοί έχουν στείλει δυνάμεις για πρώτη φορά, η Bundeswehr, το λέω κάθε φορά που το λέω ανατριχιάζω, μόνο που ακούω τη λέξη Bundeswehr, για πρώτη φορά πήγανε στη Λιθουανία και έχουν εκεί μια ταξιαρχία, την 45η όπως βλέπω εδώ, τον Panzer, όλα αυτά αντριχιάζω και μόνο, η οποία θα είναι έτοιμο πόλεμο το 2027 και έχει, λέει, 4.800 στρατιώτες και 200 πολιτικό προσωπικό εδώ η μονάδα αυτή των αρμάτων, των τεθωρακισμένων. Δηλαδή βλέπουμε ουσιαστικά τους Γερμανούς για πρώτη φορά εκτός της χώρας τους να στέλνουν στρατό.

Ψηθεί ραγδαία ο κίνδυνος να δούμε διένεξη σε διάφορες άλλες περιοχές συμπεριλαμβανομένες και της Ευρώπης. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν. Επίσης, να πω ότι επανήλθε στο σενάριο της Κωνσταντινίβκα. Το είπα και πριν από λίγες μέρες ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην πόλη. Οι ίδιοι έχουν υποστηρίξει ότι την έχουν καταλάβει. Νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει σε πλήρη επίπεδο. Έλλης Γιάς. Κύριε Σάβα, όχι ρε, εσύ, λάθος εκπομπής. Ο πατέρας μου βγαίνει λίγο πιο μετά. Λοιπόν, γιατί, ωστόσο θα απαντήσω στο ερώτημα. Γιατί δεν ρίχνει τακτικά πυρηνικά στην Ουκρανία να τελειώνει ο πόλεμος? Παιδιά, τα τακτικά πυρηνικά. Καταρχάς υπάρχει ένα μεγάλο ταμπού. Το να χρησιμοποιήσεις πυρηνικά, καταρχάς εξισώνεσαι με την Αμερική που είναι το μοναδικό κράτος στον πλανήτη το οποίο έχει τολμήσει και διαπράξει αυτό το έγκλημα του να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα με την καταστροφική ισχύ τους. Θα μπει σε αυτό το γκρουπ των χωρών. Ενώ τώρα κρατάς το ηθικό πλεονέκτημα λέγοντας ότι οι μοναδικοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτό το απεχθέστατο όπλο είναι οι Αμερικανοί. Δεύτερον, η Ρωσία με την Ουκρανία γειτνιάζουν. Δηλαδή, οποιαδήποτε μόλυνση, ρήπανση, πυρηνική ύπαρξη, καταλαβαίνετε ότι εγώ θυμάμαι, όχι θυμάμαι, το 87 ήμουν 2 χρονών, αλλά διάβαζα, όταν έκανα το διδακτορικό μου, διάβαζα το 87 ότι το Τσερνόμπιλ, μετά από χρόνια μάλλον, μετρούσαν στην άμμο στις παραλίες στην Αθήνα για ραδιενέργεια. Για να καταλάβετε, το Τσερνόμπιλ μέχρι, μέχρι τη χώρα μας και όχι μόνο. Προφανώς θα ήταν αυτοκαταστροφικό, όπως σαν τον άλλο τον, ένα φασιστοειδές στον Νετανιάχο που έλεγε να ρίξουμε πυρηνικά στη Γάζα. Ναι. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι η πληγή δεν περιορίζεται το πυρηνικό με τα σύνορα ή με τα δίχτυα και τους φράχτες. Λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σου, Διαμαντή. Με την Πολωνία θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα είναι δύσκολα με τον πρόεδρο των Πολωνών, αλλά στην πραγματικότητα ο Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, είναι 100% λίγδας, ευρωλίγδας. Και μια χαρά θέλει να τα βρει με τον Ζελένσκι και πιστεύω ότι θα επικρατήσει ο ευρωλίγδας Τούσκ, ο οποίος, να θυμίσω, είναι αυτός ο οποίος μας βίασε τον ελληνισμό, βάναυσα τότε στο Eurozone, στο Eurogroup, στην Ευρωζώνη, με τα μνημόνια και τον Τζίπρα, το Χιλά. Καλησπέρα, Χαράλαμπε. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, πού ήμασταν? Ναι, ήμασταν στο ότι αναφέρθηκα στην Κωνσταντινίβκα, εδώ, στο Ντονιέτσκ. Οι Ουκρανοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση, την έχουμε ελεύθερη την Κωνσταντινίβκα, και πήρε πάσα από αυτό ο Πούτιν και λέει, να σου πω κάτι, μια έτσι έξυπνη τρίπλα που έκανε διπλωματική, λέει, επειδή πολλοί μου λένε να τα βρούμε με τους Ουκρανούς και να παγώσουμε τον πόλεμο στο σημείο επαφής, στη γραμμή επαφής, διαφωνούμε, λέει, με τους Ουκρανούς για τη γραμμή επαφής. Για παράδειγμα, λέει, εμείς λέμε ότι έχουμε μπει στην Κωνσταντινίβκα. Οι Ουκρανοί λένε ότι δεν έχουμε μπει στην Κωνσταντινίβκα. Αν συμφωνήσουμε στη γραμμή επαφής τη δικιά τους, θα πρέπει να φύγουμε την Κωνσταντινίβκα. Άρα, σε ένα βαθμό εδώ, του γυρνάει μπούμεραγκ του Ζελένσκι, ψευτιές και του Σύρσκι, τα ψέματα που δεν είναι ψέματα, είναι ψέματα, να το πω αυτό τώρα. Επειδή υπάρχει πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα η ιδέα ότι η Ουκρανία έχει πάνει το πάνω χέρι, έχει απελευθερώσει κάποια εδάφη και κάτι έχει, τέλος πάντων, πονέσει τη Ρωσία κτλ. Αυτά είναι ένα αφήγημα, να ξέρετε. 100% αφήγημα και όχι πραγματικότητα, εν ώψη των συναντήσεων αυτών του ΝΑΤΟ, για να μπορέσει η Ουκρανία να βάλει κι άλλο χέρι στα πορτοφόλια μας, στις τσέπες μας. Αυτή είναι η ιστορία. Ό,τι έχετε ακούσει εδώ και κάποιες εβδομάδες, να μην πω μήνα ή μήνες, για το. Γιατί πάλι είπαμε, η Κωνσταντινίβκα χάθηκε. Ό,τι έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα ότι η Ουκρανία μέχρι και απελευθερώνει εδάφη, άκουσα, φαντάσου. Όλα αυτά είναι ένα αφήγημα για να μπορέσουν να ζητήσουν αυτά τα οποία θέλουν πάλι από τις τσέπες μας, από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Αυτή είναι η ιδέα, να ξέρετε. Ναι, επίσης, ο υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάνδρ Γκρούσκο, και αυτός είπε κάτι αντίστοιχο, είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για μια στρατιωτική διαμάχη με την Ευρώπη και έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο κίνδυνος για μια διαμάχη μέσα στο 2030. Όπως λένε εδώ οι διπλωμάτες των Ρώσων, οι δυτικές χώρες θεωρούν ότι θα μπορούν να είναι έτοιμες να ξεκινήσουν πόλεμος εναντίον μας. Κοιτάξτε, εδώ μπαίνει το ταβάνι. Μέχρι το 30 οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν ειρήνη στην Ουκρανία, προφανώς για να παραμείνει η αφορμή, ας πούμε, και βέβαια για να μπορεί κάποιος να φθείρει τη Ρωσία μέχρι τότε. Μέχρι το 30, το 30 μάλλον, θεωρούν ότι θα είναι έτοιμοι οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με τους Ρώσους, και τότε θα δούμε τα χειρότερα, δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Ναι, μάλλον ακούγεται, και επειδή διάβασα τι λένε Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι λένε ακριβώς το ίδιο για τους Ρώσους. Ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί κάποιο ανατολικό μέλος μέχρι το 2030. Και άρα βλέπετε εδώ.

0: υπάρχει αυτό το Readiness 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το σχέδιο ετοιμότητας είναι ένα κομμάτι του Rearm Europe, είναι το Readiness 2030, δηλαδή αυτή η αποστολή, η λευκή βίβλος, ας την πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ετοιμότητα πολέμου με τη Ρωσία μέχρι το 2030. Αυτό είναι το οποίο τα 800 δις του Rearm όλα εδώ μπαίνουν. Από το διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 25 στη Χάγη, από τότε όλοι δέχτηκαν να πάνε στο 3,5% με 1,5% σε σχετικά θέματα ασφαλείας στο ΑΕΠ, δηλαδή να πάει στο 5% ουσιαστικά για την άμυνα, πέρα της Ισπανίας. Και επίσης ο Σεργέη Λαυρόφ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, έγραψε άρθρο προσφάτως και είπε ακριβώς το ίδιο, ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να πάμε σε πόλεμο μέχρι το 30 και μέχρι τότε θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Αυτά. Διότι γίνεται εδώ και πότε περιμένουμε τα χειρότερα. Άρα, σε περίπτωση που με ρωτάτε ή κάποιο θα διαρωτάτε πού πάμε, πώς τα βλέπεις με τους Ρώσους μέχρι το 2030, και από ευρωπαϊκές πηγές και από τους Ρώσους, ένας κατηγορεί τον άλλο βέβαια, πάμε στα χειρότερα. Ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, βλέπω λίγο τα σχόλιά σας. Ωραία, νομίζω είμαστε εντάξει. Επίσης, άλλες δηλώσεις του Πούτιν εδώ, ιστορικές, γιατί σας λέω, ξαναλέω, επιμένω, δεν μιλάει ο Μετβέντεφ εδώ λέγοντας ότι θα πάμε σε πόλεμο του 30, το λέει ο Πούτιν. Άρα δεν είναι υπερβολικές οι δηλώσεις αυτές, είναι ψυχρά πως τα βλέπει το Κρεμλίνο. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο Ρώσος πρόεδρος στην ψευδοδημοκρατική Δύση και τι κάνανε, λέει, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα μετά, ακόμα λέει, και μετά την προδοτική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση στις 22 Ιουνίου του 1941, λέει ο Πούτιν, και επιμένω ήταν προδοτική η επίθεση τους. Η Δύση, η Χιτλερική Γερμανία, προσπάθησαν να κατηγορήσουν την Σοβιετική Ένωση τότε και τον Στάλιν για επιθετικότητα εναντίον αυτού που λέμε σήμερα συλλογικά ως Δύση. Και ακόμα και σήμερα, λέει, ψευτοακαδημαϊκοί κύκλοι το συζητάνε, το δέχονται. Διότι τότε, λέει, προσπαθεί η Σοβιετική Ένωση κάνει τα πάντα για να αποφύγει διαμάχη να μπει στον πόλεμο. Μάλιστα, πρότεινε μια συμμαχία με όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις κατά της επιθετικής ναζιστικής Γερμανίας, αλλά όλες αυτές οι προτάσεις απερίφθησαν και όλες αυτές οι χώρες υπέγραψαν συμφωνία οι ίδιες με τον Χίτλερ, κοινές συμφωνίες. Και έχει δίκιο εδώ, γιατί αναφέρεται στη συμφωνία του 1938, λέει, ποιος υπέγραψε τη συμφωνία του 1938, αυτές οι ίδιες οι δυτικές χώρες, οι Αγγλοσάξονες, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία. Και αντί για να αναφέρεται και στον Νέβιλ Τσέμπερλεϊν, ο οποίος όταν υπέγραψε αυτή την προδοτική συμφωνία του Μονάχου που εγκατέλειψε την Τσεχοσλοβακία και τους πρόδωσαν, τους Τσεχοσλοβάκους, οι Γάλλοι και τα Φίδια οι Άγγλοι, όταν γύρισε στην Αγγλία, είπε ότι κερδίσαμε, λέει, την ειρήνη για μια ολόκληρη γενιά. Ενώ στην πραγματικότητα έπρεπε να πει: ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και πράγματι υπήρξε πόλεμος. Και τότε, λέει, γύρισαν εναντίον μας. Την ίδια στιγμή η ναζιστική Γερμανία ξεκίνησε να κατηγορεί τη Σοβιετική Ένωση ότι ετοιμάζουν, λέει, επίθεση, ότι είχαμε σχεδιάσει κάποια επίθεση εναντίον τους. Ήταν ανοησίες όλα αυτά. Ήταν ψευδείς κατηγορίες, ουσιαστικά απλά και μόνο για να μας επιτεθούν, και το ίδιο ακριβώς γίνεται σήμερα. Κάνει εδώ έναν ενδιαφέρον παραλληλισμό, πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό παραλληλισμό. Θέλω να δείτε λίγο εδώ, το επιβεβαιώνω αυτό, δεν ξέρω αν έχετε δει τα βιβλία, αυτό το βιβλίο, βλέπετε εδώ τη διαφορά του, είναι σκληρόδετο, φαίνεται εδώ ότι έχει jack εδώ. Υπάρχουν αυτά τα βιβλία μας, αυτό είναι σκληρόδετο, σκληρόδετο. Αυτό και το ντόμινο σκληρότητα είναι για όσους είναι συλλέκτες. Εδώ, λοιπόν, σας αναφέρω ακριβώς αυτό. Αναφέρω τον καταλασμό και την περίπτωση του 1948 πλήρως. Ό,τι λέει ο Πούτιν, το εξηγώ ιστορικά από τις πηγές τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο τα βρήκαν οι Αγγλοσάξονες μεταξύ τους, οι Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θεωρούσαν ουσιαστικά οι καπιταλιστικές χώρες ότι φυσικός εχθρός τους είναι ο κομμουνισμός και άρα. Πράγματι, τελικά τα βρήκαν και ήταν οι πρώτοι που κάνανε συμμαχία με τον σύμφωνο. Δεν ήταν το Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ, ήταν η συμφωνία του Μονάχου. Και γιατί πολλοί λένε για το σύμφωνο μη επιθέσεως Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ, ξαναλέω ότι οι Αγγλοσάξονες ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκανε πρώτοι το 1938, ενώ το 1939 ακολούθησε το σύμφωνο Ρώσων και Ναζί. Εξανάγκησε οι Ρώσοι, επειδή είδαν ότι κάναμε μια τέτοια συμφωνία Αγγλοσάξους, λέει, θα πάμε βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα να πολεμήσουμε εμείς για να αποδυναμωθούμε και αν νικήσουμε την Γερμανία να μας αποτελέσουν οι Αγγλοσάξονες. Όχι, και έτσι κάνανε κατά αντιστοιχεία οι Σοβιετικοί την συμφωνία με τους Ναζί, αφού όμως το είχε κάνει η Δύση. Επομένως, μην μιλάμε εμείς, εντάξει, εμείς άλλοι σαν Έλληνες εμείς, εννοώ οι Αγγλοσάξονες, μην μιλούν για την συμφωνία αυτή, διότι προηγήθηκε η δική τους. Κρατήστε το κι αυτό. Θέλω να πω, το ξέχασα, συγγνώμη. Γεια σου, Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σου έρθει το βιβλίο. Θέλω να θυμήθηκα ότι έχουμε μια δέσμευση αυτό τον Ιούλιο, που όλοι θα είμαστε ακόμα εδώ, θέλω να πιστεύω. Το 38 ήταν η συμφωνία του Μονάχου, το 39 ήταν το Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ. Θέλω να σας πω ότι για τον Ιούλιο, όποιοι κάνετε παραγγελίες από το βιβλιοπωλείο μας, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, και ζητάτε να υπογράψω τα βιβλία, τα δικά μου προφανώς, θα σας στέλνουμε τα βιβλία μου υπογεγραμμένα, αρκεί να το ζητάτε. Επομένως, είτε θα παίρνετε τηλέφωνο στο 210-33-16-036, είτε θα στέλνετε email στο info@infognomon.gr, κάνετε την παραγγελία και ζητάτε να το υπογράψω, μας λέτε που θέλετε να είναι αφιερωμένο το βιβλίο και θα τα υπογράψω όλα τα βιβλία για τις παραγγελίες μέσα στον Ιούλιο αποκλειστικά και μόνο. Θα φροντίζω να πηγαίνουν όλα απογεγραμμένα. Γεια σου, ρε Πάνο. Γεια σου, ρε φίλε. Έτσι. Μ' άρεσε. Χαίρομαι πολύ. Έτσι. Χαίρομαι πολύ. Ελεύθερη την Ελλάδα μου. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν. Άρα, επίσης, πάρα πολύ σημαντική η δήλωση του Πούτιν, και αυτή θέλω να την καταγράψουμε. Είπε ότι στις κοινωνίες δυτικές οι δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν τον πόλεμο αρχίζουν και δυναμώνουν. Και αυτή είναι μεγάλη δήλωση εδώ. Και ότι οι δημόσιοι αρχίζουν και ακούγονται φωνές, οι οποίες λένε ότι θέλουμε να ξαναφτιάξουμε τις δυνάμεις μεταξύ των χωρών μας. Και αυτές οι φωνές αρχίζουν και αποκτούν μεγάλο έδαφος. Και στην πραγματικότητα είναι κυρίαρχες. Να δούμε τη Γερμανία, και αναφέρεται η Γερμανία, αναφέρεται στο AfD. Το AfD είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία, να μην είναι 50-1 και με το 40 που είναι να ενώνονται όλοι οι υπόλοιποι εναντίον του, αλλά στην πραγματικότητα η πλειοψηφία, η σχετική πλειοψηφία, δεν θέλει την αναμέτρηση αυτή των πόλεμων αυτών, ο οποίος θα οδηγήσει σε ολοκαύτωμα. Άρα, πράγματι, εδώ πολύ σωστά το καταγράφει ο Πούτιν, και στη χώρα μας ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια λέσχια στηρίζουν εδώ τους λεχρήτες του πολέμου, αλλά όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες, λέει ο Πούτιν, στηρίζουν την επιθετικότητα και τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, που θέλουν κλιμάκωση και τα λοιπά, τα νούμερά τους, λέει, εκμηδενίζονται. Και όποιος θέλει ειρήνη και τα λοιπά, βλέπουν σιγά σιγά τα νούμερά τους να ενδυναμώνονται. Και έχει εδώ αξία αυτό, γιατί πράγματι ισχύει και καταγράφεται σε όλο τον δυτικό κόσμο. Συμβατικά το λέω, το δυτικό κόσμο. Όσοι θέλουν, λέει, φυσιολογικές σχέσεις μαζί μας, και νομίζω ότι έτσι θα γίνει και στο τέλος κάπως θα λυθεί το πρόβλημα. Μακάρι, μακάρι να λυθεί το πρόβλημα και να μην έχουμε τα χειρότερα. Επίσης είπε ότι επιμένει η Ρωσία ότι θέλουμε ασφάλεια για όλους, δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια μόνο για μία χώρα ή για ένα μπλοκ, και ότι μόνο μέσα από ένα σύστημα πολυπολικό διεθνών σχέσεων και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει στρατιωτική ασφάλεια για όλες τις χώρες, μόνο έτσι θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια για όλους μας και άρα την ειρήνη. Σωστά. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις? Λοιπόν, να πω επίσης ότι η κατάσταση στην Κωνσταντινόφκα, επειδή με ρώτησετε κιόλας, είναι δύσκολη. Μάλιστα, εδώ και ένα μήνα ο Ουκρανικός στρατός περιμένει και βλέπει την επικείμενη καταστροφή γύρω από την περιοχή, και έχουν μείνει ελάχιστοι μέσα, όλοι έχουν φύγει. Αλλά τυπικά, όπως πάντα κάνει ο Ουκρανικός στρατός, αφήνει μέσα μια φρουρά στην πόλη, την εγκαταλείπει, να πεθάνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εντολές έχουν. Να μείνουν στην πολιορκία, να σκοτωθούν, να συλληφθούν, δεν ξέρω τι. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, και επαναλαμβάνω ότι ο λόγος ο οποίος αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί δεν λένε την αλήθεια είναι για να μπορέσουν να βάλουν το χέρι τους στο πορτοφόλι μας. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Αυτό θέλουν, ότι και καλά έχει γυρίσει το κλίμα. Περιμένουν την διάσκεψη που ξεκινάει αύριο στην Τουρκιά, 7 και 8 Ιουλίου. Θέλουν να πάρουν αυτά τα 70 δις που σας είπα στην αρχή για περαιτέρω χρήματα και δωράκια. Δεν ξέρω τι τα κάνει, τι παιχνίδια αγοράζει ο Ζελένσκι, με τι παίζει και πώς παίζει. Ο Τραμπ επίσης θέλει να πιέσει, να πει ότι ναι, πράγματι έχουν το πάνω χέρι οι Ουκρανοί, άρα συνεχίστε να αγοράζετε αμερικανικά όπλα Ευρωπαίοι για να τους τα δίνετε. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Αυτό είναι το αφήμα, γι' αυτό το φτιάξανε, γι' αυτό το στηρίζουν. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα οικοδόμημα το οποίο θα σπάσει. Εδώ ο Κούλεμπα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, έχει πει ότι, δήλωσε ότι αυτά είναι κουταμάρες, σαχλαμάρες, το ότι έχουμε αλλάξει το κλίμα. 8 Ιουνίου είχε πει, δεν θέλω, λέει, να χαλάσω, να γίνω, να σας ξενερώσω και να χαλάσω το κλίμα, αλλά όταν θα έρθει ο Νοέμβρης θα γυρίσουμε πάλι στο ίδιο σημείο, να αναρωτιόμαστε πώς, σε ποιο βαθμό μπορούμε να επιβιώσουμε τον επερχόμενο χειμώνα. Αυτή είναι η δήλωση εδώ του πρώην Υπουργού Εξωτερικού της Ουκρανίας, τον οποίο τον έδιωξε ο Ζελένσκι, και εντάξει, έχει τα προσωπικά του, ο Κούλεμπα, αλλά είναι της ίδιας νεοτροπίας, θέλει τον πόλεμο με τη Ρωσία κτλ. Αλλά μιλάει εδώ, δεν χαρίζεται. Εν προκειμένου, είπε ότι ναι, είναι όλα αυτά, λέει, περί αλλάζουμε το κλίμα κτλ. Και ότι αναστρέφεται η κατάσταση, είναι όλα, λέει, αυτά σαν χλαμάρες. Ο τέος Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας. Να πω επίσης ότι όλα αυτά τα χρήματα που έχουμε υποσχεθεί, τα οποία έχουμε ήδη δώσει για την Ουκρανία, και έχει δώσει και η Ελλάδα, όλα αυτά τα χρήματα, να σας πω, υποτίθεται ότι θα μπουν στην Ουκρανία και στο πλαίσιο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κράτος προς ένταξη, υποψήφιο, υποτίθεται. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία στην Ουκρανία, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο να το σέβεται ο Ζελένσκι και οι Ναζί στο Κίεβο. Στην πραγματικότητα, εδώ συνεχίζουν, κατηγορούν τη Σοβιετική Ένωση για την πολιτική καταπίεση της Ουκρανίας και κάνουν ακριβώς τα ίδια το καθεστώς στο σήμερα, σε όποιους διαφωνούν με αυτόν. Σχετικά με το μέτωπο Σλαβιάνς, Κραματόρς, Κλιμάν, Ζαπορίζια, δεν έχω νέα. Το νέο είναι η Ζαπορίζια. Πιέζουν σε όλες τις κατευθύνσεις οι Ρώσοι. Αυτό είναι το τελευταίο. Και στις περιοχές αυτές, ιδίως στις περιοχές Σλαβιάνς και Κραματόρσκ, αυτά θα ανοίξουν με το που καταληφθεί πλήρως η Ζαπορίζια. Η Κωνσταντινίβκα. Με το που ανοίξει το κάστρο που λέγεται Κωνσταντινίβκα, μετά ανοίγει ο δρόμος για Σλαβιάνς και Κραματόρσκ. Ξαναλέω, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Οι Ρώσοι είναι να την καταλάβουμε την πόλη πλήρως. Οι Ουκρανοί λένε καμία σχέση, δεν έχετε μπει μέσα. Στην πραγματικότητα έχουν μπει μέσα, έχουν εισέλθει και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να την καταλάβουν και μετά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι στόχοι. Λοιπόν, όπως είπα, συνεχίζουν και στην Ουκρανία, απαγάγουν κόσμο, τον πετάνε στη κυμαδομηχανή που είναι ο πόλεμος στην πρώτη γραμμή. Έχουν κάνει ανθρωποκυνηγητό και σε ανθρώπους που διαφωνούν με τις απόψεις του Ζελένσκι. Διάβασα την περίπτωση, ακούστε το αυτό. Μου θυμίζει την Αγγλία που δημοσιεύεις κάτι και σε μπαίνει η αστυνομία σπίτι σου, που αυτά θα κάνει και ο Κούλης ήδη, αν δεν τα έχει κάνει. Λοιπόν, ο οποίος Κούλης, βέβαια, με τις τέτοιες, είδα ότι με το Predator, με το σκάνδαλο που μπλέκει τον ανιψιός του ο Ντίλιαν κτλ., θέλει να το παγώσει. Η Επιτροπή, το Προεδρείο της Συνοδού στην Επιτροπή στη Βουλή, θέλουν να ζητήσουν να μην κληθούν να μιλούν σαν μάρτυρες, για να μην βγουν τα βρώμικά του, τα άπλητά του, για να καταλάβετε την απόλυτη συγκάλυψη, για να καταλάβετε ότι ούτε η δικαιοσύνη έχει κάποια αξία στη χώρα, ούτε η Βουλή έχει κάποια αξία στη χώρα, διότι και τα δύο, Βουλή και δικαιοσύνη, ελέγχονται, είναι σκουπίδια από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει σκουπιδιάσει βάσει συντάγματος, αυτό είναι ο πραγματικός αντίπαλος και της δικαιοσύνης και της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Είναι το σύνταγμα το οποίο μας φόρεσε ο Καραμαλής και είναι καθόλου αντιδημοκρατικό, είναι κοινοβουλευτικό. Αν δεν ξέρετε τη διαφορά κοινοβουλευτισμού δημοκρατίας, δείτε το χθεσινό βίντεο. Λόγω λοιπόν του κοινοβουλευτισμού, η κυβέρνηση κάνει ό,τι γουστάρει και δεν έχει καμία αξία ούτε η Βουλή ούτε η δικαιοσύνη, του εναντίον είναι εργαλεία για να κάνουν τις αθλειότητές τους. Αντίστοιχα, ο Ζελένσκι κάνει αθλειότητες στη χώρα του. Είχαμε λοιπόν πρόσφατα μία Ναταλία Κοζατσένκο, έγραψε κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατηγόρησε τον Ζελένσκι, το καθεστώς του κτλ. Είπε ότι διεξάγει ένα πόλεμο και έχει στείλει άνευ λόγου χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατό τους. Έχετε φτιάξει, λέει, κέντρο συγκεντρώσεως, στρατόπεδο συγκεντρώσεως με τη σημαία μας. Και ναι, το έγραψε αυτό στο Telegram, τον κατηγόρησε στην πραγματικότητα. Ελέγχεται, λέει, την τηλεόραση, δεν υπάρχει πολιτική αντιπολίτευση, όπως και στη χώρα μας δηλαδή. Δεν υπάρχουν, όποιος τολμάει να πει κάτι εναντίον σας, το συλλαμβάνεται, μέχρι και στο εξωτερικό δημοσιογράφου συλλαμβάνεται. Δεν έχουμε εκλογές. Έχετε εξαγοράσει με φάρμες τον τρολ και τον bot. Ελέγχετε πλήρως τα νούμερά σας και τις δημοσκοπικές κτλ. Μου θυμίζει ακριβώς 100% το τι έχει κάνει ο Κούλης. Και σας πληροφορώ ότι την συνέλαβαν και έχει και παιδί μάλιστα και την καταδίκασαν σε 5 χρόνια φυλακής. Επειδή τόλμησε να ασκήσει κριτική στο Ζελένσκι στο Σύχαμα. Δεν κάνω πλάκα. Αυτή είναι η Ουκρανία. Αυτή είναι η Ουκρανία, αυτός είναι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα, που υποτίθεται είναι ακρογωνιαίος λίθος της ένταξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τα σέβεσαι για να μπεις, για να γίνεις μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια βλέπετε ότι τους έχουμε ανοίξει την πόρτα. Αυτά. Αυτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε πει λίγο απ' όλα. Καλησπέρα, Γιάννα. Είμαστε στο τέλος. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες δεν έχω προλάβει να τις καλύψω με τα χαράς. Θα πω ένα τελευταίο που έχω εδώ για σας. Δεν έχω σχολιάσει καθόλου για το γίνεται στο Ιράν. Έχουμε την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βέβαια, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Ο άνθρωπος εντάξει ήταν αδίστακτος, ο ίδιος προφανώς το καθεστώς του. Βέβαια είδα όμως μαζί με τα στα φέρετρα εκεί που ήταν στη δημόσια αυτή κηδεία, ήταν και το φέρετρο της εγγονής του, τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο το σκότωσαν οι Εβραίοι και το ομολόγησαν κιόλας. Ο υπουργός πολέμου του Ισραήλ, ο Κάντζ, το είπε ότι εμείς σκοτώσαμε. Δηλαδή εντάξει, το σκότωσε την κόρη, το γαμπρό, την ύφη, την εγγονή. Δεν λογάριαζαν. Δεν τους ένοιαζε. Σου λέει, εμείς έχουμε ένα στόχο. Δεν πάνανε δίπλα και το τρίχρονο εγγονάκι του και τον βοβάτο. Τους δολοφόνησαν όλους. Μιλάμε ειλικρινά, η οργή του Έπσταϊν. Αυτό ακριβώς ήταν αυτή η επιχείρηση. Και τώρα βλέπετε πώς τους στηρίζει ο κόσμος, τον κάνανε μάρτυρα. Και θα τον πάνε και τη σωρότητα, την πάνε και στο Ιράν, στο Ιράκ, συγγνώμη, στις πόλεις, τις ιερές πόλεις του Σιητικού Ισλάμ στο Ιράκ, για να δείτε, για να θυμίσουν οι Ιρανοί την δύναμη που έχουν και την επιρροή θρησκευτικά και στον αραβικό κόσμο. Λοιπόν, ένα τελευταίο το οποίο ήθελα να σας πω και θα το αφήσουμε. Καλησπέρα. Ναι. Έχει να κάνει με μια αποκάλυψη εδώ συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας σε επίπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης. Νομίζω ότι είναι σημαντική εδώ αυτή η είδηση. Από ό,τι φαίνεται πέρσι, με την προσωπική άδεια του Προέδρου της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν και των υπουργών του, με στρατηγούς Κινέζους και Ρώσους, είχαμε εκπαίδευση, μετεκπαιδεύσεις Κινέζων σε Ρώσους και Ρώσους σε Κινέζους. Μεγάλη αυτή η εξέλιξη. Αν πράγματι μιλάμε για τέτοια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και ετοιμάζουν μάλιστα και ναυτική άσκηση τώρα οι δύο πλευρές, πρόκειται για μια εξέλιξη αυτή η μετεκπαιδεύσεις, δηλαδή να στέλνεις Ρώσους στην Κίνα και Κινέζους στη Ρωσία, οι οποίες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ ειδικά τις Βρυξέλλες. Η άσκηση αυτή είναι κάποια στιγμή τον Αύγουστο το καλοκαίρι του 25, όπως φαίνεται. Πήγανε λέει κάποιοι στην Κίνα εκεί. Και μάλιστα εκπαιδεύτηκαν σε χημικό πόλεμο, βιολογικό και ραδιολογικό, ραδιοπόλεμο, βιολογικό και χημικό πόλεμο. Άρα φαίνεται ότι όλα αυτά παίζουν εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν τεράστιες τεχνολογικές εξελίξεις και επιτεύγματα οι Κινέζοι και μεταφέρουν αυτή την τεχνογνωσία στους Ρώσους. Απ' την άλλη οι Ρώσοι έχουν τις εμπειρίες από το πεδίο των μαχών. Έχουν την εμπειρία από τον πόλεμο με την Ουκρανία και άρα έτσι ανταλλάσσουν τις πληροφορίες οι δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο λέει ότι είναι ψευδείς πληροφορίες, το ίδιο είπαν και οι Κινέζοι. Η Κάγια Κάλλας εδώ, η Χρυσομαλούσα, το άλλο Χρυσομαλοδέρας, είπε ότι επιβεβαίωσε ότι έχουμε και εμείς πηγές που το επιβεβαιώνουν αυτό ότι έγιναν αυτές οι μετεκπαιδεύσεις. Και μάλιστα υπάρχει και έγγραφο που αναφέρει συγκεκριμένα ποιοι συμμετείχανε. Για παράδειγμα, διαβάζω από τους. Είναι ο υπαρχηγός ΓΕΣ της Ρωσίας, Ρουστάμ Μουράντοφ, ο οποίος συμμετείχε, και από την πλευρά των Κινέζων, ο βαθμός αυτός δεν ξέρω τι είναι, μάλλον είναι υποστράτηγος, Λι Τζιν Σουν, ο οποίος είναι επικεφαλής της Στρατιωτικής Ακαδημίας του πολέμου αυτού, δηλαδή βιολογικού πολέμου, χημικού πολέμου, βιολογικής χημικού πολέμου και άμυνας. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα και αυτά. Τα κρατάμε φίλες και φίλοι για το τι, που μας οδηγούν, τι μπορεί να γίνει μέχρι το 2030, όπως σας είπα. Αυτή είναι η ιδέα, αυτά είναι τα όνειρα κάποιων και τα σχέδια κάποιων. Λοιπόν, αυτά, ξέρω αν έχετε κάτι. Α, συγγνώμη, ξέχασα να το πω, πραγματικά θα το χάναμε. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο στο Inside Story του Τέλογλου, του Τάσου Τέλογλου, ο οποίος, ακούστε εδώ, αναφερόμενο στο θέμα του ντόκου, να μην πω, με τους φαρσέρ και τα λοιπά, είπε ότι, διαβάζω την αρχή του άρθρου, λέει, στις αρχές του 2022, είναι ένας αξιόπιστος δημοσιογράφος ο κ. Τέλογλου, ξέρει τι λέει και να το λέει έχει πηγές, άρα 100% πιστέψτε αυτό το οποίο γράφει. Στις αρχές του 2022 είχε εντοπιστεί ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού, εννοεί του Κούλη, που έμπαινε στις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με ανοιχτό το τηλέφωνο, ώστε να μεταδίδονται οι πληροφορίες της σύσκεψης σε άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι, θα σας πω. Του ζητήθηκε εκείνη την πρώτη φορά να αφήσει το τηλέφωνό του εκτός της αίθουσας και όταν το έκανε, ο άντρας της ασφάλειας του είπε και την άλλη συσκευή, δηλαδή και το άλλο τηλέφωνο το οποίο είχε ανοιχτό και έγραφε. Ο συνεργάτης αυτός συνέχεια απομακρύνθηκε καθώς υπήρχε υποψία πως η δουλειά αυτή γινόταν για μήνες. Άρα είχαμε εδώ μπορεί να έχουμε ακόμα περιστατικά τέτοια, συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό με ανοιχτά τηλέφωνα. Και από ό,τι λέει εδώ γινόταν και με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, εδώ είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή, εικάζω κάποιος εφοπλιστής που στήριζε το ένα βρωμόσογο ή το άλλο βρωμόσογο, έλεγε θα μπεις μέσα στον τάδε, έβαζε κάποιο γραφιά εκεί να τον προσλάβει ο Κούλης, δεν ξέρω ποιος, και του έλεγε μπες μέσα, θα ανοίξει το τηλέφωνο, θα ακούω ότι θα λέει ο Κούλης στη συνάντηση του Πρωθυπουργού. Συναντήσει υπό τον Πρωθυπουργό με ανοιχτά τηλέφωνα να ακούνε οι επιχειρηματικοί σαπιοελίτ της χώρας μας. Αυτή είναι η ολιγαρχία, φίλες και φίλοι. Δεν είναι μόνο το πολιτικό κομμάτι, είναι και το οικονομικό. Αυτό είναι ο κοινοβουλευτισμός, αυτό πολεμάμε. Ο αγώνας για μια και πραγματική αληθινή δημοκρατία. Μακριά από ολιγάρχες, είτε πολιτικούς είτε οικονομικούς. Αυτός είναι ο αγώνας. Πρέπει να κατακτήσουμε αυτήν τις έννοιες. Πολεμήστε για τις έννοιες, να καθαρίσουμε την ιδέα της δημοκρατίας από τον κοινοβουλευτισμό. Οι κοινοβουλευτικοί απέναντι και εμείς πολεμάμε για τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή και δυστυχώς ούτε υποψήφιο κόμμα το οποίο να διανοείται αυτό το οποίο σας λέω και να το έχει υιοθετήσει ως σημαία του, να μιλάει για δημοκρατία. Με μεγάλη μου απογοήτευση δεν έχω δει κόμμα ούτε μέσα στη Βουλή ούτε εκτός να έχουν καταλάβει ή να μιλούν για δημοκρατία. Είναι μεγάλη απώλεια αυτή για τους ίδιους. Η κοινωνία πρέπει να το δημιουργήσει μόνη της, αφού δεν θέλουν κάποιοι βγαίνουν μπροστά και δεν ξέρω, γουστάρουν να είναι συνεχιστές του κοινοβουλευτισμού και να γίνουν αυτοί να πάρουν τα προνόμια και ξέρω τι, να κάνουν μια τρύπα στο νερό. Πρέπει η κοινωνία να φτιάξει τη λύση και να είναι δημοκρατική. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και να στο κανάλι. Κοινοποιήστε να μας βοηθήσετε. Είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα κρυθούν τα πάντα μάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε. Πάνω απ' όλα τους φίλους μου που είναι οι υποστηρικτές του καναλιού μέσω του Patreon. Θα έχουμε σύντομα, ίσως και αυτό το Σαββατοκύριακο, την κλειστή συνάντηση με τους υποστηρικτές του καναλιού στο Patreon. Αν θέλετε, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο για το Patreon. Αυτά, φίλες και φίλοι. Αν έχετε απορίες ή σκέψεις ή σχόλια, τα διαβάζω όλα και θα επανέλθω. Από κάτω στα σχόλια μπορείτε να κάνετε, να τα υποβάλλετε, να τα δημοσιεύσετε και δεσμεύομαι, θα απαντήσω. Και τα διαβάζω όπως είπα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Με τη νίκη στην ομάδα σας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σίγουρα με την ήττα για τους Αμερικανούς μετά την αθλειότητα του Τραμπ με τον Ιφαντίνο και την κόκκινη κάρτα. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
8: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Πώς στη Νορβηγία, με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
7: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
10: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
11: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
12: Κεφαλόπουλα εργάτε,
13: Συναγρίνα πιανίστρια,
14: Φώκες στα αθλητή,
15: Στρίδια κοσμήματα, Μαργάρι, Τάρια,
16: Και τσούφρα συγγραφή,
17: Και έργα κάπω του φτερά.
18: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
19: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
20: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
21: Κυρίες και κύριοι, με χαρά φιλοξενούμε στο News Hub τον ομότιμο καθηγητή και πρώην Πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, πώς είστε, τι κάνετε?
22: Καλά, ευχαριστώ εσείς.
21: Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας την συζήτηση, την κουβέντα, βαρύνουσα πάντα η σκέψη σας και ο λόγος σας, σε σχέση με την είδηση την πρόσφατη που μας ήρθε από τον ΟΖΑ και δείχνει ότι σοβαρό πλήγμα δέχεται η αξιοπιστία του πολιτικού και θεσμικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως μας λέει η νέα τελευταία έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς. Μάλιστα, τα ευρήματα αποτυπώνουν ένα βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, κατατάσσοντας την Ελλάδα μαζί με τη Χιλή παρακαλώ και τη Σλοβακία στις χώρες με την μεγαλύτερη απώλεια εμπιστοσύνης για την περίοδο 23 έως 25. Παρακαλώ με προσοχή, σας ακούμε, ο λόγος δικό σας.
22: Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν αυτό είναι είδηση, διότι η απουσία εμπιστοσύνης προς το ελληνικό κράτος δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Για την ελληνική κοινωνία είναι μια καθολική παραδοχή από τη συγκρότησή του. Δηλαδή εδράζεται πάνω στην διαπλοκή και τη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κράτος αυτό, από την κορυφή της ιεραρχίας, που σημαίνει από το Σύνταγμα, μέχρι τον τελευταίο νόμο που αφορά στον δημόσιο υπάλληλο, δεν περιέχει την έννοια της κύρωσης. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μπορεί να υπάρχει νόμος χωρίς να προβλέπεται κύρωση για αυτόν που τον παραβιάζει? Το ελληνικό σύνταγμα έχει αυτό το χαρακτηριστικό ιδίωμα. Δεν προβλέπει ούτε μία κύρωση για κανέναν, ακόμα και αν τον παραβιάζει. Είναι ένα ευχολόγιο γενικών διακηρύξεων, φλιαρίας ατέλειωτης, χωρίς να προβλέπει τα στοιχειώδη. Εγώ δεν θα έλεγα να είναι ένα σύνταγμα δημοκρατικό. Είναι ένα σύνταγμα που καθιερώνει, όπως παντού άλλωστε, την εκλόγιμη μοναρχία, που τα θέλει όλα δικά του, πολιτική κυριαρχία, και που δεν θέλει να δει την κοινωνία σε καμιά περίπτωση στο δημόσιο χώρο. Θέλει μόνο να δίνει την νομοποίησή της στον επόμενο μονάρχη με την ψήφο της. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψήφου. Ωστόσο, δεν περιέχει καμία λογική κύρωσης. Και όταν η απουσία κύρωσης ελέγχου ξεκινάει από την κορυφή και επιτρέπει σε κάποιον, όπως ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, όπως κάποιος άλλος χθες, να δηλώνει ότι έτσι γουστάρουμε, εμείς αποφασίζουμε αν είναι σκάνδαλο ή όχι, εμείς αποφασίζουμε ως Βουλή να γίνουμε δικαστές και να καθιερώσουμε ή να μην καθιερώσουμε την ευθύνη του Υπουργού ή του Βουλευτή. Αυτό αναπαράγεται και φτάνει μέχρι τον τελευταίο, που ο τελευταίος είναι ο υπάλληλος. Έχετε πάει εσείς ή οποιοδήποτε άλλος σε υπάλληλο Δήμου ή σε υπάλληλο Υπουργείου και να βρείτε το δίκιο σας? Έχετε πάει στη δικαιοσύνη και να μπορέσετε να βγάλετε μια απόφαση, καλή ή κακή, αλλά μέσα σε ένα προβλεπτό διάστημα χρόνου και όχι σε 15-20 χρόνια? Αυτό δεν είναι κράτος που υπηρετεί το δημόσιο χώρο. Είναι κράτος κατακτητής, ιδιοκτήτης, που σκέφτεται με όρους ιδιοτέλειας, δηλαδή μεταβολή του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό, από αυτούς οι οποίοι το διαφεντεύουν. Και αυτοί που το διαφεντεύουν βεβαίως είναι η πολιτική τάξη όλων των αποχρώσεων, μηδενός εξαιρουμένου, και υπέρυξ αυτής συγκατανευσυφάγη, οι διάφοροι κυφήνες οι οποίοι πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού μέσω της ιδιοποίησης του κράτους. Αυτό δεν είναι καινούργιο επομένως στοιχείο που προβλέπει όσα. Αναλογιστείτε το εξής, ότι πόσα χρόνια είναι η παρούσα κυβέρνηση?
12: Κοντά στα 7.
22: Κοντά στα 7. Έχετε δει να λαμβάνετε το παραμικρό μέτρο για να υπάρξει μία συνέπεια και συνέχεια του κράτους, άρα εξυπηρέτησης του πολίτη? Αυτό, το μόνο που έχουμε ακούσει, εγώ τουλάχιστον, είναι ότι θα άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα πρόσχημα, το οποίο εάν γίνει θα οδηγήσει στην απόλυτη εξαθλίωση του κράτους. Προσέξτε, το ίδιο το Σύνταγμά τους και οι νόμοι προβλέπουν ότι ο υπάλληλος είναι μόνιμος υπό την προϋπόθεση ότι κάνει το καθήκον του. Ποιο είναι το καθήκον του υπαλλήλου? Δεν είναι να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, άρα τον πολίτη ο οποίος τον προσεγγίζει διότι χρειάζεται σήμερα να κάνει μια δουλειά και πρέπει να περάσει από εκεί? Λοιπόν, δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο. Ο υπάλληλος, ό,τι παραβατική συμπεριφορά και να κάνει, δεν θα μπορέσει ποτέ να ελεγχθεί και θα φτάσει να πάρει τη σύνταξη και δεν θα συνέλθουν καν τα αρμόδια όργανα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μικρή δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στους μεγάλους του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, οι οποίοι, προσέξτε, αποτελούν μερικές φορές τις επιτροπές που θα αποφασίσουν αν καταδικαστεί ένας καθηγητής, ένας υπάλληλος, ένας αξιωματούχος, για να τους στερήσουν μετά την καταδίκη του και, και το μισθό του. Αναλογιστείτε σε αυτούς που έχουν, τους ελάχιστους που έχουν καταδικαστεί, πόσα χρόνια χρειάστηκε. Ακούω τώρα ότι υπήρξε ένας καθηγητής παιδεραστής ο οποίος καταδικάστηκε, τον αναζητούσε Ιντερπόλ. Ακόμα δεν έχουν συνέλθει και μισθοδοτείται από το ελληνικό κράτος. Τι βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορεί να έχει κάποιος πολίτης όταν η αρμοδιότητα για την εφαρμογή του συντάγματος ιδιώτες. Ιδιώτες είναι τα κόμματα, δεν προβλέπεται η οργάνωση και η λειτουργία τους από το Σύνταγμα. Δικαιούνται να παραβούν το Σύνταγμα, να το καταστρατηγήσουν χωρίς την παραμικρή δυνατότητα κάποιου να τους σταματήσει. Και έχουν βέβαια και υπό τον απόλυτο έλεγχο τους και τη δικαιοσύνη, οπότε κλείνει και το κεφάλαιο αυτό αν τους ξεφύγει ο έλεγχος από τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που έχουν. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα αυτό. Εγώ απορώ γιατί είναι ακόμα σε μια θέση η οποία είναι ανταγωνιστική προς τη χιλή. Θα έπρεπε να είναι κάτω από οποιοδήποτε κράτος της Αφρικής. Αυτό είναι το επίπεδο του ελληνικού κράτους. Είναι ένα κράτος κατοχής κάποιων οι οποίοι διαφεντεύουν το πολιτικό σύστημα και το χρησιμοποιούν διίδιον όφελος αντί να διαπράττουν δημόσιες πολιτικές.
21: Κύριε καθηγητά, αυτή την απογοήτευση δυστυχώς αποτυπώνει ακριβώς ο ΣΑ και για τους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως μας λέτε και μας τονίζετε, για το Κοινοβούλιο. Διαβάζω ότι η εμπιστοσύνη υποχωρεί στο 25% από το 32% το 23%, απέχοντας σημαντικά από τον διεθνή μέσο όρο που αγγίζει το 37%. Επίσης, για τα πολιτικά κόμματα παραμένουν αυτά στο ναδύρ, διολυσταίνουν περαιτέρω στο 15% από το ήδη χαμηλό 17%.
22: Είδατε κάποιον από τους κομματικούς φορείς και τους ηγέτες τους να λένε ότι θα αναδιοργανώσουν το κόμμα και θα διαπράξουν δημόσιες πολιτικές? Σκοτώνονται για να μας πούν, κυριολεκτικά σκοτώνονται μεταξύ τους, για να μας πούν τι άθλιες παροχές θα κάνουν προς την κοινωνία για να την εξαγοράσουν με πελατειακούς όρους. Αναφερθήκατε σε δημοκρατικούς θεσμούς, κύριε Βαλδάκη. Εάν εξακολουθούμε να νομίζουμε ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι δημοκρατικό και οι θεσμοί είναι δημοκρατικοί, τότε λυπάμαι, θα πάμε ακόμα πιο κάτω. Θα φτιάξουμε και λαγούμια να μπούμε στη γη, να βυθίζουμε και το βυθό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν υπήρχαν δημοκρατικοί θεσμοί, έστω αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, τότε θα υπήρχαν αναχώματα. Δεν θα τολμούσε κανείς να λειτουργεί ως αφεντικό σε ξένο σπίτι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αλλά ο ΩΣΑ δεν το ξέρει αυτό. Διότι ο ΩΣΑ θεωρεί ότι τα πολιτικά μας συστήματα είναι δημοκρατικά. Δεν είναι. Πρέπει κάποιος να τους κάνει μάθημα. Διότι η στατιστική τους είναι μια στατιστική κενή περιεχομένου. Προσμετρούν τις εκφυλιστικές εκδοχές της εκλόγιμης μοναρχίας αντί να συναγάγουν το συμπέρασμα ότι η εκλόγιμη μοναρχία παράγει τη διαφορά και τη διαπλοκή. Η διαφορά μεταξύ ενός πολιτικού συστήματος της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη, με το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι στο τυπικό μέρος, είναι και τα δύο εκλόγιμες μοναρχίες. Η διαφορά έγκειται στο ότι η μία είναι εκφυλισμένη εκδοχή εκλόγιμης μοναρχίας, παρέκκληση έναντι της άλλης. Παρέκκληση δεν είναι μόνο το αυταρχικό καθεστώς. Είναι και το εκφυλισμένο καθεστώς το οποίο διαλύει την κοινωνική συλλογικότητα για να την κατακαιρματίσει με πελατειακούς όρους, για να μπορεί να διαφεντεύει με απόλυτη κυριαρχία στο κράτος και να μεταβάλει το δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό. Διότι και στην Ευρώπη οι πολιτικές ελίτ είναι διεφθαρμένες και διαπλεκόμενες, αλλά υπάρχει ένα ακόμα ένα υπόστρωμα δημοσίου χώρου που μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ της κοινωνίας, να εξυπηρετηθεί στα στοιχειώδη, να αναπτύξει τις δεξιότητές της. Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό.
21: Κύριε Κοντογιώργη, ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις μου αναφορικά με την έρευνα την πρόσφατη του ΩΣΑ, διαβάζω ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται και αντιμετωπίζουν κρίση αξιοπιστίας, δικαιοσύνη, αστυνομία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναμενόμενο ήτανε, αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι στον αντίποδα βρίσκεται ένας θεσμός που διατηρεί υψηλή δημοφιλία. Αναφέρομαι στις ένοπλες δυνάμεις, συγκεντρώνει, λέει ο ΩΣΑ, το 63% της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών.
22: Ευλόγως θα έλεγα, για δύο λόγους. Πρώτα γιατί εξ ανάγκης δεν έχει επισέλθει εντελώς εκεί η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, διότι υπάρχουν εθνικοί κίνδυνοι ορατοί και πρέπει κάτι να λειτουργεί, αλλά και εκ του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε και τι γίνεται πίσω από τα κλειστά γραφεία. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι η άλλη εκδοχή του πράγματος που υπάρχει στο υπόλοιπο δημόσιο χώρο. πάρτε το παράδειγμα της αντίδρασης στο μέγα σκάνδαλο που αποτελειώνει την Ήπεθρο και την αγροτική παραγωγή, που είναι όπου ΕΚΕΠΕ. Τι συμβαίνει εκεί, τι συνέβη? Εξανέστησαν οι κύριοι πολιτικοί, διότι λέει τους εγκαλεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας, επειδή έκαναν ρουσφέτια, επειδή εξυπηρέτησαν πολίτες. Προσέξτε λίγο. Αντί εάν πάει ο πολίτης στον πολιτικό, που θα έπρεπε να είναι απαράδεκτο να πάει, αλλά λέω, αντί να πάει ο πολίτης στον πολιτικό και να του πει, ξέρεις, έχω ζητήσει την τάδε εξυπηρέτηση και δεν μου την κάνουν, δεν την πραγματοποιούν. Οπότε ο πολιτικός να πάει στον αρμόδιο υπουργό και να του πει, ή στον αρμόδιο υπάλληλο και να του πει, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν εφαρμόζεις τον νόμο, δεν κάνεις το καθήκον σου. Πηγαίνει και ζητάει κατ' εξαίρεση την εξυπηρέτηση για το συγκεκριμένο. Αφήστε που πολλές φορές ζητάει και παρανόμως, όπως έγινε με τις επιδοτήσεις. Επινοούν δηλαδή στοιχεία διαφοράς, σου λέει ευρωπαϊκό χρήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελληνικό, με το, ελληνικό χρήμα. Δείτε που έχει φτάσει σήμερα το επίπεδο της διαφθοράς. Ξέρετε με δημόσια αποκάλυψη υπουργού πώς ανατίθενται σήμερα τα δημόσια έργα. Προσέξτε, το ομολόγησε. Ζητάμε, λέει, από τις εταιρείες, εργολαβικές και άλλες, να κάνουν μελέτες, άρα να αναδείξουν αυτές τις προτεραιότητες τις εθνικές των δημοσίων έργων και να τις προσφέρουν στο Υπουργείο, το οποίο Υπουργείο στη συνέχεια τι κάνει, τις υιοθετεί ως έχουν και ως προϋπολογισμό και ως προτεραιότητα και τις αναθέτουν απευθείας σε αυτούς οι οποίοι τους έδωσαν τις μελέτες. Αυτό το θεωρούν δημόσια πολιτική. Αν αυτό δεν είναι η αποθέωση διαφθοράς, τι σημαίνει διαφθορά? Τότε να βάλουμε στην κυβέρνηση τους εργολάβους να κάνουν τις δουλειές κατευθείαν, να αποφασίζουν και τι ποσοστό κέρδους θα έχουν, τουλάχιστον θα αποφεύγουμε τα χαρτζηλίκια των πολιτικών και των κομμάτων. Αυτό θεωρείται ότι είναι δημόσια πολιτική. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι αυτονόητο να παραβιάζουν τον νόμο και μετά να εμφανίζονται ότι τους εξυπηρετούν, γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι του δημοσίου, και από την άλλη αναθέτουν κατευθείαν στον ιδιωτικό τομέα να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι.
12: Σε αυτά τα σαθρά θεμέλια, στο πολιτικό, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στο σύστημα που μας περιγράφεται, δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση, με τα πολεμικά όπως εξελίχθηκε, έχουμε αναστροφή, υπάρχει το ενδεχόμενο ίασης?
22: Δεν υπάρχει, πηγαίνουμε όσο γίνεται χειρότερα, ξέρετε, και αν αυτό το δούμε και στην ιστορία της μεταπολίτευσης, θα αντιληφθούμε ότι συγκεντρώνονται πολλές δυνάμεις για να υπερασπιστούν αυτό το κράτος και την αθλειότητα. Μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, όσο γιγαντωνόταν η διαπλοκή και η διαφθορά, άρα και η αποβιομηχανοποίηση της χώρας και η απαξίωση του αγροτικού τομέα, τόσο προσέρχονταν οι συνταγματολόγοι, οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι σήμερα θέλουν να μας αναθεωρήσουν πάλι, για να θωρακίζουν το πολιτικό καθεστώς με επιπλέον ασυλίες και προστασίες για να μην μπορεί να υποστεί τις συνέπειες ένας που με κραυγαλαίο τρόπο έχει συλληφθεί για διαπλοκή και τη διαφθορά. Από τους πολιτικούς, από τους αξιωματούχους γενικότερα. Και βλέπετε ότι ακόμα και εκεί που υπάρχει, που δεν κατάφεραν να διαφύγουν από τη δικαιοσύνη, προσέρχονται όλοι μαζί για να υπερασπιστούν τους εγκληματίες. Τι μπορεί να πει κανείς όταν επικρατεί η ενιαία σκέψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας ενιαίος κανόνας ο οποίος υπηρετεί τη διεθνή των αγορών, αυτό που οι παλιοί μαρξιστές και και τώρα μεγάλοι θεράποντες της διεθνής των αγορών το αποκαλούσαν παγκόσμιο υπεριαλισμό και καπιταλισμό. Τι μπορούμε να πούμε για τα μέσα ενημέρωσης όταν τα μπουκώνουν με επιπλέον χρηματοδότηση από το κράτος και από τους ιδιώτες ή δημοσιογράφοι για να αναλαμβάνουν ρόλους εναρμόνισης του πολιτικού λόγου που αναλαμβάνουν να παίξουν με την διαπλοκή και τη διαφθορά. Ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι τα παλιά μέσα που έπαιρναν την πληροφόρηση από αυτούς που την παρήγαν και την μετέφεραν στην κοινωνία. Έχουν μεταβληθεί σε πεδίο πολιτικής. Εκεί αναπτύσσεται η πολιτική. Εκεί αποφασίζεται ποιοι θα λάμψουν με την παρουσία τους και θα συγκεντρώσουν την προσοχή της κοινής γνώμης, ποιος θα αναδειχθεί και ποιος όχι. Γι' αυτό και εάν ψάξετε να δείτε ποιοι είναι οι περίεργοι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι κατέχουν την ιδιοκτησία των μέσων, δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιος διανοούμενος, πολιτικός, επιχειρηματίας ή ό,τι στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική, στην πολιτισμική, στην πνευματική ζωή της χώρας, υπάρχει μόνο εάν το αποφασίζει το μέσον, να τον προβάλλει. Υπάρχει μόνο εάν αποδεχθεί ο συγκεκριμένος να εκφέρει τον λόγο του συμφέροντος των μέσων. Άρα η κοινωνία δεν είναι πολίτης, είναι καταναλωτής προϊόντος, πολιτικού, πολιτισμικού και οικονομικού προϊόντος, το οποίο του έχουν σερβίρει, του έχουν ενσταλάξει στο μυαλό και το έχουν κάνει δεύτερη φύση του. Αυτή είναι η φύση του πολιτικού συστήματος. Και αυτό το πολιτικό σύστημα υπόσχεται μόνο την γιγάντωση της ηγεμονίας αυτών των ανθρώπων, της πολιτικής και της διαφθοράς, δηλαδή μιας παρασιτικής λειτουργίας που νέμεται το δημόσιο χρήμα και είναι υπερήφανη γι' αυτό. Τρώει τις σάρκες δηλαδή της συλλογικότητας.
21: Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, φοβάστε στο πλαίσιο, στο πεδίο υλοποίησης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας εκ μέρους της Τουρκίας, απώλεια εθνικής κυριαρχίας, απώλεια ελληνικού εδάφους, σας προβληματίζει αυτό, σας ανησυχεί?
22: Κοιτάξτε, de facto έχει ήδη συντελεστεί. Μην αμφιβάλλουμε ότι σε όλο το εύρος των διεκδικήσεων της Τουρκίας σε αυτό που αποκαλεί γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα δεν ασκεί τις αρμοδιότητές της, δηλαδή δεν ασκεί κυριαρχία. Εκεί που μπορεί να είναι αντικείμενο κυριαρχίας και να το διεκδικήσει, δεν το διεκδικεί. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Τα ήσυχα νερά αυτό ομολογούν, ότι έξω από τα 6 μίλια του λιτόχωρου ή από την Εύβοια δεν έχει αρμοδιότητα η Ελλάδα. Έχει παραιτηθεί. Το ίδιο και στην ΑΟΣ της Μεσογείου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε για το μέλλον τι θα συμβεί. Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο και απομένει η τυπική αναγνώριση της κυριαρχίας που θα μεταβάλει τη χώρα σε προτεκτοράτο της Τουρκίας, εάν συμβεί αυτό και παραιτηθεί και τυπικά από αυτό που συμβαίνει σήμερα πρακτικά. Αυτό λοιπόν μπορεί να το δει κανείς με προβολή των σχέσεων δύναμης. Δηλαδή, αν σήμερα δεν το επιβάλλει η Τουρκία, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει επαρκή διεθνή και επί του πεδίου ισχύ για να το εξαναγκάσει χωρίς να πέσει του φεκιά. Αυτό σε μια δεκαετία θα έχει συμβεί. Και τότε η Ελλάδα θα υπογράψει τη συνθηκολόγησή της. Διότι εκεί μας οδηγούν η υπεροχή της Ελλάδας στο οικονομικό πεδίο που υπήρχε μέχρι τις αρχές της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει. Η χώρα λέει λατήθηκε, πτώχευσε, παραδόθηκε και την αποτέλειωσαν οι δανειστές και επομένως σήμερα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν θέλει. Οι άρχουσες δυνάμεις έχουν ήδη συνθηκολογήσει στο μυαλό τους με την Τουρκία

0: εξαιρετικά ανήσυχος και προειδοποιείται για κακά επερχόμενα. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, όλοι συζητούν για τις επερχόμενες εκλογές, ότι θα γίνουν μάλλον τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη κανονικά του 27. Τι μπορούμε να περιμένει ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός που υποφέρει κάτω από το ζυγό της ακρίβειας και όχι μόνο?
1: Τα χειρότερα, κύριε Βαλάκη. Όταν λέω τα χειρότερα, είναι γιατί αυτή η πολυδιάσπαση του κομματικού συστήματος, της κομματοκρατίας, είναι προάγγελος της πλήρους κατάρρευσης του πολιτικού καθεστώτος. Δεν μιλάμε για πολιτικό σύστημα, μιλάμε για πολιτικό καθεστώς. Και είναι προάγγελος της κατάρρευσής τους. Αναλογιστείτε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα όταν θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί να φτιάξουν κυβέρνηση. Ξέρετε τι είχε συμβεί στην εποχή της συγκυβέρνησης? Μοίρασαν τα ρουσφέτια την πελατειακή σχέση με ποσοστώσεις. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα. Αυτό δηλαδή που θα έκανε ένας με μονοκομματική κυβέρνηση θα γίνει με τους όρους των πολυκομματικών κυβερνήσεων που θα πολλαπλασιαστεί δηλαδή η διαπλοκή και η ανταγωνιστικότητα στη διαφθορά. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο του ιδιωτικού και του δημοσίου χώρου? Και προσέξτε λίγο, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα πράξουν το καθήκον τους πηγαίνοντας να ψηφίσουν, οι οποίοι τελικά θα γίνουν συνένοχοι διότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει, δεν αναλογίζονται ότι αν μαζέψει κανείς όλους αυτούς και τους στύψει, δεν βγάζουν ούτε μία κοτσιλιά μύγας. Αυτή είναι η κατάντια αυτής της χώρας. Να έχει φιλόδοξους να κυβερνήσουν από τη θέση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, του Βουλευτή, μία χώρα με η βαθιά ιστορική παράδοση την οποία απεχθάνονται, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να μπουν σε πεδίο σύγκρισης και κυρίως με όρους προόδου, διότι ζουν το μεσαίωνα, ζουν δηλαδή στην εποχή του Νεάντερταλ, όπου το κράτος ήταν αυτή η ιδιοκτησία τους. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Η απελπισία δεν πρέπει να είναι οδηγός για να επιλέξουν τον έναν ή τον άλλον. Ας μην ξεχνάνε ότι τον κύριο Τσίπρα τον έφεραν οι προηγούμενοι, τον κύριο Μητσοτάκη τον έφερε ο κύριος Τσίπρας και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης θα ξαναφέρει τον κύριο Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον. Το έχω παρομοιάσει αυτό με έναν συγκεκριμένο τόπο. Μας καλούν να συνάψουμε γάμο με την πρώην ή τον πρώην που ήμασταν παντρεμένοι και χωρίσαμε. Εάν νομίζουν ότι αυτή είναι η λύση και όχι να βρούμε κάποια άλλη λύση, να συνάψουμε έναν γάμο πολιτιακό αν θέλετε, όπου η κοινωνία θα είναι μέρος του γάμου αυτού, άρα μέρος του πολιτικού συστήματος που θα ελέγχει, που θα ανακαλεί, που θα επιβάλλει κυρώσεις στην ιδιοτέλεια και στην πλήρη διαπλοκή και διαφθορά, εάν δεν θέλουν να δουν εναλλακτικές λύσεις, ας πάνε να συνάψουν γάμο με τους πρώην τους. Θα διαπιστώσουν ότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει. Συνεπώς δεν υπάρχει λύση στο ελληνικό πρόβλημα, διότι η ίδια η κοινωνία έχει περιπέσει σε αυτό το αδιέξοδο της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, χωρίς να αναλογίζεται ότι επί δύο αιώνες αυτή η εναλλαγή έρεται την καταστροφή και όχι την ανάταξη της χώρας και τη μετάβασή της στο μέλλον.
0: Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πάντα να σας ακούμε, όπως χαίρονται και οι ακροατές να καταγράφουν τις απόψεις σας και τις αναλύσεις σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές.

0: θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Αν κάτσεις ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μην πας πουθενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
4: Άλλαξε την, ρε.
5: Είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε, κουτσούρις.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
10: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
9: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
10: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
9: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου Και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
10: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
9: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
10: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσουμε έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχει αλώσει, έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως λέμε. Δεν πέρασαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παρέτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
2: Υπάρχει και κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάσπιζε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, οι Καποδίστες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, ρε παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
4: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγονται ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κύριο Σουλάρη, δεν είπαμε. Εσείς μας γυαλίσατε. Τα κόμματα όταν παλιά είχαμε υγιείς συνεταιρισμούς, να μην κρυβόμαστε. Μας γυαλίσατε εσείς, όχι εσείς προσωπικά του Πασόκ, τα δύο μεγάλα κόμματα που αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη φθηνόν μόνο για τη συγκυβέρνηση. Γιατί ο Τσίπρας αποδείχτηκε τι ήταν. Αυτή τη στιγμή, εγώ αναρωτιέμαι, ξεπουλήσατε τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Όλες οι κυβερνήσεις. Τι έμεινε? Γιατί χρειάζονται 300 βουλευτές, θα μου πείτε? Ένα ερώτημα. Δεύτερο, ποιο έμεινε τελευταίο να ξεπουλήσετε? Το νερό. Ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας υδάτων.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς. Εμείς οι Έλληνες, από πού και σου πω εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
7: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Είναι πλέον παραπάνω από προφανές ότι τα μηνύματα στο Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά. Διαφορετικά, πώς να εξηγήσεις τις αυξήσεις από 60 έως 120% στους μισθούς των ανώτατων ιεραρχών, του αρχιεπισκόπου συμπεριλαμβανομένου? Οι απλοί παπάδες, αυτοί που συνήθως βρίσκονται στο πλευρό των πιστών, παραμένουν σταθεροί στους μισθούς που διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου. Για την ιστορία, ο μισθός του αρχιεπισκόπου μετά την αύξηση θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα. Η κυβέρνησή μας φροντίζει την παραμονή της στην εξουσία με κάθε τρόπο στη νέα ρευστή πολιτική εποχή που ζούμε και που αλλάζει ραγδαία. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ το μήνα. Οι χείρες και οι χείροι περιμένουν τον νόμο για να μην περικοπούν οι συντάξεις τους. Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν κανένα ευρώ στην τσέπη τους και μετά τις 17 του μήνα. Και γενικώς, οι μονίμως ρηγμένοι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου περιμένουν.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το Airvax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνες. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
10: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια κι είναι στις νύχτες του μαγείου.

του σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσει.

ίσως διωγμένοι σαν εξτρεμιστές γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μέσα στις φυλακές, πεθαίνοντας τον δρόμο ότι πεθαίνουν στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουμε την αλφαβήτα της κραυγής.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Siemens, την Novartis, να έχεις φάει καμιά κοσταριά εκατομμύρια. Ας άφηνες ανθρώπους να κανούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
2: Αυτό ξαναπέστε.
1: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
3: Πόση υποκρισία, πόση προπαγάνδα και πόσο εκφυλισμό της πραγματικότητας αντέχει πια αυτή η κοινωνία. Αφού δεν έπιασε η λάσπη για τις μάγισσες από τη Συρία, τις δίθεν οικονομικές καταχρήσεις, τη δίθεν θρησκοληψία, το νέο αφήγημα είναι η Καριστιανού είναι κατά των αμβλώσεων. Ψέμα. Όσο χυδαίο και ανυπόστατο είναι και όλα τα προηγούμενα. Για να τελειώνουμε λοιπόν. Η Καριστιανού δήλωσε ξεκάθαρα και χθες στη συνέντευξη που έδωσε και σήμερα δημόσια ότι κάθε γυναίκα αποφασίζει η ίδια για το σώμα της. Όμως για το σάπιο σύστημα η αλήθεια δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η λάσπη. Γιατί ξέρουν πως ακόμα και ένας ψεύτικος λεκές μπορεί να μείνει. Δυστυχώς για αυτούς η Καριστιανού καθαρίζει κάθε μέρα τη βρωμιά τους. Και σήμερα καθάρισε και αυτή. Και όσοι έχετε ακόμα αμφιβολίες, διαβάστε απλά τη δημοσίευσή της. Ας μιλήσουμε όμως για την υποκρισία τους. Η Καριστιανού δεν είπε τίποτα το ακραίο. Είπε το αυτονόητο, ότι μια κοινωνία πρέπει να αναρωτηθεί με ποιες αξίες θέλει να ζει και να σκεφτεί τι οθεί μια γυναίκα σε αυτή την απόφαση. Είναι η οικονομική ασφυξία, είναι τα στερεότυπα της κοινωνίας, είναι η ανασφάλεια που νιώθει για το μέλλον, είναι η εγκατάλειψη από το κράτος. Αν ναι, τότε είμαστε υποκριτές, αν κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Υποκριτές όταν αφήνουμε μια γυναίκα που θα μπορούσε να είναι η ίδια μας η μάνα να φτάνει εκεί, όχι από συνειδητή επιλογή, αλλά από φόβο και ανάγκη. Αυτό ακριβώς έδειξε και έτρεξαν να τη σταυρώσουν. Ποιοι μάλιστα, οι ίδιοι που στο παρελθόν έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα. Οι ίδιοι πολιτικοί των οποίων οι ευρωβουλευτές ψήφισαν όχι το 2021 στο Ευρωκοινοβούλιο. Το διανοήστε γιατί υποκρισία μιλάμε. Οι ίδιοι που ψήφισαν όχι στο δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το δικό της σώμα, κατηγορούν μια παιδίατρο που αγωνίζεται να σώσει ζωές και λέει ξεκάθαρα πως το δικαίωμα είναι δεδομένο, ας δούμε πώς θα μειώσουμε την ανάγκη. Πόση υποκρισία αντέχει η κοινωνία. Και κάτι ακόμα, αν θέλετε να δούμε πώς λειτουργεί ένα κράτος που έχει κοινωνική πολιτική, με δικαιοσύνη που δεν καλύπτει υπουργούς, μια κοινωνία που δεν ανέχεται φραπέδες, οπικεπέδες και άλλους που κατακλέβουν δημόσιο χρήμα, ας ρίξουμε μια ματιά στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία υπάρχει ουσιαστική σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Τα παιδιά καταρχήν πάνε σχολείο 6 με 7 ώρες τη μέρα, χωρίς φροντιστήρια, χωρίς παραπαιδεία να τους τρώει τη ζωή. Ο τοκετός και η παρακολούθηση κατά την εγκυμοσύνη καλύπτεται 100% από την ασφάλεια υγείας. Μια γυναίκα γεννά σε σύγχρονα νοσοκομεία, σε μονόκλινο, και όχι σε νοσοκομεία κατεστραμμένα γεμάτα ράντζα. Μετά τη γέννα, μια μαία έρχεται στο σπίτι. Βοήθεια στη μητέρα, στο μωρό, στο θυλασμό. Όλα τα έξοδα αυτά καλυμμένα. Το κράτος, επίδομα παιδιού πάνω από 200 ευρώ, το οποίο αυξάνεται με την ηλικία. Το κράτος, κοινωνική κατοικία, περίπου στο 30% των σπιτιών στην Ολλανδία, το οποίο παρέχεται σε χαμηλό κόστος σε όσους έχουν οικονομική ανάγκη. Ίδιες συνθήκες, προσβασιμότητα και αποδοχή για όλους, χωρίς στιγματισμό. Και για να σας προλάβω, η Ολλανδία δεν είναι μια τέλεια χώρα, αλλά ξέρει τι σημαίνει κοινωνικό κράτος. Έτσι μειώνονται οι αμβλώσεις. Όχι με απαγορεύσεις, όχι με ψέματα, αλλά γιατί λιγότερες γυναίκες φτάνουν εκεί από ανάγκη. Και τώρα σκεφτούμε για λίγο την Ελλάδα. Η χώρα όπου ο πληθυσμός μειώνεται κάθε χρόνο, αλλά πληρώνουμε Υπουργείο Οικογένειας. Γεμάτο καρεκλοκένταυρους. Πόσες γυναίκες θα ήθελαν να κρατήσουν ένα παιδί αλλά δεν μπορούν. Όταν δεν μπορούν να ζήσουν ούτε οι ίδιες. Όταν είναι μόνες σε μια κοινωνία βίας. Όταν το κράτος τις βλέπει σαν εχθρό τους. Όταν το άσπρο βαφτίζεται μαύρο κάθε μέρα. Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα. Και όποιος δεν τα βλέπει δεν είναι απλώς αφελής. Είναι το λιγότερο υποκριτής. Προσωπικά θα περιμένω να διαβάσω τις επίσημες θέσεις του εγχειρήματος της κυρίας Καριστιανού και με κριτική σκέψη, αυτό που φοβούνται περισσότερο από κάθε άλλο μήπως εφαρμόσουμε, θα κρίνω. Όχι με λάσπη, όχι με ψέματα. Να είστε καλά.
4: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Στο τέλος θα μας πούνε ότι κάνανε σεξ δύο χελώνες και επειδή τρίφτηκε το καβούκι τους, δημιουργήθηκε μια σπίθα. Απ' τη σπίθα πήρε φωτιά το χωράφι, Από το χωράφι πήρε φωτιά το δάσος, από το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια αφού κάει και όλο το δάσος στο βουνό, κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους, σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα, να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση. Και να σας πουλάνε, ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες, το ρεύμα πανάκριβο. Και να λέτε και ευχαριστώ. Και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει. Γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον.
6: Οι άνθρωποι με τον μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο, ενεργό, διαδικτυακό στρατό προπαγάνδας, τρολς, παραπληροφόρησης και fake news. Αυτοί το κάνουν. Αλλά τελικά, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θράσος. Επειδή τίποτα δεν γίνεται τυχαία, και να μου το θυμηθείτε αυτό που λέμε τώρα. Ξεκινάνε από τα φόρουμ και προετοιμάζουν το έδαφος για να ελέγξουν το τι γίνεται στο διαδίκτυο. Με πρόφαση ότι θέλουν να προστατεύσουν την αλήθεια, ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να επιτρέπουν μόνο τα δικά τους ψέματα να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.
7: Χούντα Μητσοτάκη, η πλατφόρμα ελέγχου της ενημέρωσης που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Μαξίμου από την 1η Απριλιά, θα ανακαλύπτει τα fake news και κατόπιν θα αναλαμβάνει δουλειά ο εισαγγελέας. Μέχρι και 3 έτη φυλάκιση για όσους κυνηγηθούν για δήθεν διασπορά ψευδών ειδήσεων μετά την αναθεώρηση του νόμου το 2022.
8: Έχω πει πολλές φορές και εγώ σε διάφορα βίντεο ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Κάνουν ένα φόρουμ τώρα ποιοι κατά της παραπληροφόρησης. Αυτοί που ο αρχηγός τους, υπό την επίβλεψή του, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, παρακολουθώντας παράνομα και αντισταγματικά μέλη της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων. Και ποιος ξέρει πόσους ακόμα. Αυτοί που στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα όλων των εποχών στην Ελλάδα, το έγκλημα των Τεμπών, μέσα στις πρώτες ώρες, βάλανε γερανούς, μπουλντόζες και φορτηγά να σκάβουνε, χωρίς να γίνει καμία περισυλλογή στοιχείων, όπως ορίζεται από κάθε πρωτόκολλο, για να καλύψουν τα πάντα στο έγκλημα των Τεμπών. Και βγαίνουν ακόμα και σήμερα και δηλώνουν ότι είναι fake news τα ξυλόλια και τα βενζόλια, παρά το ότι ο ίδιος ο Δασάμ βρήκε σε διάφορα σημεία του χώρου δείγματα έμφρακτων υλικών. Και το πιο πρόσφατο συμβάν, που ένας υπουργός της κυβέρνησης έβγαινε όλη μέρα κάθε μέρα στα κανάλια, δηλώνοντας ψευδώς ότι ξυλοκοπήθηκε από έναν γιατρό. Και ότι και καλά θα παρουσίαζε αποδεικτικό βίντεο το οποίο δεν εμφάνισε ποτέ. Αυτοί κάνουν συνέδριο κατά της παραπληροφόρησης και των ψημάτων και του τοξικού λόγου. Αυτοί που έχουν αποδεδειγμένα δεκάδες χιλιάδες πληρωμένα bot με τριγωνικές συναλλαγές που χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα εταιρείες παραπληροφόρησης, δεκάδες ανώνυμα προφίλ που καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των τεμπών βγαίνανε σε λογαριασμούς στα social media με μοναδικό σκοπό να ρίχνουν λάσπη στην κυρία Καριστιανού και στους άλλους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, να χρησιμοποιούνται για δολοφονία χαρακτήρα, αυτοί θα κινηθούν κατά των fake news. Για μένα τα σημάδια ήταν τόσο εμφανή από τότε που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, από το 2019-20, τα σημάδια της χουντικής νοοτροπίας ήταν εμφανή. Δεν τους νοιάζει να πολεμήσουν την παραπληροφόρηση, τους νοιάζει να ελέγξουν τους πάντες και τα πάντα. Έχουν στα χέρια τους την νομοθετική εξουσία, τη δικαστική εξουσία, την εκτελεστική εξουσία, έχουν εξαγοράσει κάθε μεγάλο μέσο, κάθε κανάλι, κάθε δημοσιογράφο. Και επειδή τα social media και το διαδίκτυο είναι ο μόνος χώρος όπου υπάρχει στην ουσία ελεύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων, γίνεται ακριβώς αυτό. Στόχος είναι η ποινικοποίηση της άποψης και της ελεύθερης κριτικής σκέψης. Γράφονται σίγουρα με διαφορά με αυτή την κυβέρνηση οι πιο σκοτεινές σελίδες της δημοκρατίας. Και κανείς δεν ασχολείται. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, ενώ θα έπρεπε να γίνεται ντόρος αυτή τη στιγμή. Χαμός. Και το πιο απογοητευτικό και κάτι που με εκνευρίζει είναι ότι υπάρχουν άτομα στα ελεύθερα social media που έχουν κοινό και ανθρώπους που τους ακούνε και ανθρώπους που επηρεάζουν και αντί να αποκηρύξουν αυτό το σύστημα, δίνουν βήμα και πρόσφορο έδαφος σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή άνθρωποι ανόητοι, πραγματικά ανόητοι και επικίνδυνοι, και να μην τους χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς.
9: Ουδέμια πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είναι πλέον παραπάνω από προφανές ότι τα μηνύματα στο Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά. Διαφορετικά, πώς να εξηγήσεις τις αυξήσεις από 60 έως 120% στους μισθούς των ανώτατων ιεραρχών, του Αρχιεπισκόπου συμπεριλαμβανομένου. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που συνήθως βρίσκονται στο πλευρό των πιστών, παραμένουν σταθεροί στους μισθούς που διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Για την ιστορία, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου μετά την αύξηση θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα. Η κυβέρνησή μας φροντίζει την παραμονή της στην εξουσία με κάθε τρόπο στη νέα ρευστή πολιτική εποχή που ζούμε και που αλλάζει ραγδαία. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ το μήνα. Οι χείρες και οι χείροι περιμένουν τον νόμο για να μην περικοπούν οι συντάξεις τους. Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν κανένα ευρώ στην τσέπη τους και μετά τις 17 του μήνα. Και γενικώς, οι μονίμως ρηγμένοι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου περιμένουν.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
12: Η κυβέρνηση του καρτέλ, τι λέτε τώρα, ότι...
11: Τους υπηρετεί.
12: Όχι απλώς, όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
13: Έτσι τα έβλεπε τα πράγματα, μας τα έλεγε και εμάς, μας προειδοποιούσε ότι είναι ένας πρωθυπουργός στον καρτέλ, εξυπηρετεί δηλαδή συμφέροντα μεγάλα, όχι του λαού τα συμφέροντα. Εκεί λοιπόν είναι από χτες ο Ανδρέας Λοβέρδος, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι νταβατζίδες στην ελληνική κοινωνία από τις τράπεζες. Να μην έχουν καμία ψευδέστηση οι Έλληνες πολίτες που θα απαλλαγούν από αυτές. Επίσης, δεν θα πάω καν σε ένα αναβαλλόμενο φόρο που δεν πληρώνουν, σου ευχαριστεί δισεκατομμύρια και. Αλλά μην έχετε, αγαπητέ Έλληνα, αγαπητή Ελληνίδα, καμία απολύτως προσδοκία από κόμματα όπως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που εξαρτώνται από τις τράπεζες, γιατί χρωστάνε με 500 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια. Τις θέλουμε κανονικά. Όχι ληστικά. Όχι να ρουφάνε το αίμα των ανθρώπων. Όχι να χρωστάω εγώ 15.000 για να μου παίρνει στο σπίτι και η Νέα Δημοκρατία να χρωστάει 500 εκατομμύρια για να μην την ενοχλεί η τράπεζα. Πώς θα επιβληθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την τράπεζα που της έχει δώσει 500 εκατομμύρια. Ή το ΠΑΣΟΚ που έχει αλλάξει το 3 φημί. Για πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω, κυρία Σκαρά. Θα τρελαθώ εγώ στο τέλος της ημέρας. Ενώ ο Βουκαράς με τα 50.000 και έχασε το σπίτι του. Ενώ το κόμμα αυτό λειτουργεί και κάνει την κυβέρνηση και χρωστάει μισό δις. Και το Πασόκ άλλο μισοδής. Και θα πειράξει η κυβέρνηση αυτή.
15: Θα πειράξει δόσεις, κύριε Χίτα.
14: Το χρωστάτε όμως. Θα βάλει χέρι λοιπόν η κυβέρνηση αυτή που εξαρτάται από τις τράπεζες με 500 εκατομμύρια να τις κάνει ντά. Από τα Μπινελή και τους Ταϊκούρα φτάσαμε στα ATM του Πιερακάκη. Ελάτε το.
16: Πάντω νομοθετήσαμε και ρυθμίσαμε το πρόβλημα.
17: Νίκος Γκιόνης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
3: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάσω και άλλη χούντα. Να φτιάσω και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
5: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
4: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
6: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.

0: Με την ανεργία τι θα γίνει?
1: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
2: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
1: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν.
0: Πού?
1: Στη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι η Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
2: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
1: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νίκια στη Βουλγαρία?
3: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
1: Άλλη ερώτηση.
3: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
1: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήγω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
3: Όχι.
1: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αδόικου, ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά, ότι εμείς είμαστε η κυριαρχή, η κοινωνία, αλλά όμως έχουν αυτοί όλη την αρμοδιότητα. Ποιον ρώτησαν? Έχουν όλη την αρμοδιότητα που προκύπτει από το Σύνταγμα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η Ελλάδα ηγείται από 5 ταβατζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπαν. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία αναδύναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
0: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Αλλήμωνο στρατηγέ μου, από τους ηθικούς που είναι ηθικοί επειδή δεν μπορούν να είναι αλήθικοι και από τους τίμιους που είναι τίμιοι επειδή δεν μπορούν να είναι άτιμοι.
9: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια

Κράτησε την υπόθεση, η οικογένεια, οι συγγενείς. Ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.

0: Μην κλείνεις τα μάτια στην κακοποίηση των ζώων. Κάλεσε το 100 ή απευθύνσου στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Η άσκηση σωματικής βίας, η δηλητηρίαση, η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων, η εγκατάληψη, η μόνιμη παραμονή τους σε μπαλκόνια και ταράτσες, το δέσιμο σε βαρέλια, είναι πλέον ποινικά αδικήματα. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να επέμβει σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Αν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου αδιαφορήσει, ενημέρωσε άμεσα τον εισαγγελέα. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία www.pfpo.gr. Είναι καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έγιναν πολλά και αξίζει να τα δούμε με ψυχραιμία και σειρά. Η Κύπρος ψήφισε και έδωσε εξωκομματική βουλή. Στο Αιγαίο καταγράφηκαν πολλές παραβιάσεις και η κυβέρνηση μίλησε για μονομερή ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κινείται για το σκάνδαλο ΠΚΠ. Στην Κύπρο νέες εξελίξεις γύρω από τα κοιτάσματα Αφροδίτη. Ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. 3 νέα πολιτικά σχήματα ανακοινώθηκαν. Καλά, ένα επεισόδιο στο ΆΚΑ απασχόλησε εισαγγελέα. Η ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σύμφωνα με ρεπορτάζ κοντά σε μια νέα συμφωνία. Και ένας πύργος στο ελληνικό αλλάζει την εικόνα της Αθήνας. Σήμερα με τον δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη θα προσπαθήσουμε να δούμε τι πραγματικά σημαίνουν όλα αυτά. Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
9: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γανέλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι να πηγαίνετε καλά. Από ό,τι βλέπω, πηγαίνετε εξαιρετικά καλά. Είστε μια φωνή στην Αυστραλία και στον κόσμο, μια ελληνική φωνή. Και η δουλειά που κάνετε είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλογη. Μπράβο σας.
8: Σε ευχαριστώ. Ας πάμε στο θέμα το οποίο απασχόλησε τη δημόσια σφαίρα από την Κυριακή και μετά. Όλοι είδαμε το βίντεο, εισαγγελική ερεύνα σε εξέλιξη. Εσείς γράψατε γι' αυτό ένα θέμα. Τον έχασα τον έλεγχο ή αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο για το πώς ασχείται η δύναμη στην Ελλάδα εκτός θεσμικών πλαισίων?
9: Το δεύτερο. Λίγο πολύ, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Μάλλον για όσους παρακολουθούν το προσκήνιο δεν είναι ανησυχητικό, το ξέρουν το παρασκήνιο. Αλλά για την κοινωνία, την ευρεία κοινωνία, είδε την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κυβερνούν. Δηλαδή αυτή τη σχέση πολιτικής εξουσίας και οικονομικής εξουσίας. Το κακό είναι ότι για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα, φταίει το πολιτισμικό επίπεδο αυτών των δύο μορφών εξουσιών. Σε όλες τις κοινωνίες αστικές υπάρχει μια οικονομική τάξη, υπάρχει και μια πολιτική τάξη, αλλά έχει μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια χαρακτηριστικά πολιτισμικά που διαμορφώνουν και τη συμπεριφορά τους. Στην Ελλάδα η τραγωδία είναι ότι αυτοί οι δύο πόλοι έχουν πολύ χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο και τις διαφορές τους ή τις διαφωνίες τους ή αν θέλετε και τις σχέσεις τους τις διαμορφώνουν με τον τρόπο που έδειξε η εικόνα και το παρασκήνιο αυτής της εικόνας, αν θέλετε το παρελθόν αυτής της εικόνας. Ο ένας παρακολουθούσε τον άλλον, ο άλλος στεναχωρέθηκε που τον παρακολουθούσε και μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι πέραν του γεγονότος ότι είναι πόλοι δύο εξουσιών, της οικονομικής και της πολιτικής εξουσίας, είχαν και μια στενή, όχι οικογενειακή, αλλά πολύ στενή σχέση. Ο ένας, μου φαίνεται, ο οικονομικός παράγων ήταν πολύ κοντά στην οικογένεια του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Φαντάζεστε τι γίνεται ευρύτερα. Έχουμε δηλαδή την αποκάλυψη ενός φαινομένου που κατά την άποψή μου διατρέχει το ελληνικό κράτος από την επομένη της δολοφονίας του Καποδίστρια. Αν ήθελε κάτι να κάνει ο Καποδίστριας ήταν να αλλάξει αυτή τη σχέση κοτσαμπάσιδων τότε και κλεφτών. Η σύμμιξη αυτή ήταν ουσιαστικά που κυριάρχησε και διέτρεξε την Ελλάδα από την επομένη της δημιουργίας κράτους. Οι κλέφτες και οι κοτσαμπάσιδες. Δυστυχώς ακόμα μετά από 200 τόσα χρόνια στην Ελλάδα αυτό το στίγμα επικρατεί. Δεν έχει προοπτική η χώρα εάν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά αυτό κακά τα ψέματα δεν αλλάζει εύκολα. Διότι είχε δίκιο σε ένα σημείο ο Αλτουσέρ όταν έλεγε ότι πέραν των προσώπων το θέμα είναι και οι δομές. Οι δομές του κράτους είναι έτσι διαμορφωμένες και έτσι λειτουργούν και το, αν θέλετε, το πολιτισμικό πλαίσιο που τις υποστηρίζουν είναι τέτοιο που αναπαράγει τέτοια φαινόμενα. Βέβαια δεν είναι μόνο οι δομές, είναι και τα πρόσωπα που υπηρετούν αυτές τις δομές. Και αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ίσως την κάνουμε μια άλλη φορά. Το εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ότι και οι δομές του κράτους και τα πρόσωπα μέχρι σήμερα που τις στελεχώνουν τις υψηλές από αυτές τις δομές έχουν ένα χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο, δεν έχουν κανένα όραμα για τη χώρα. Βεβαίως θα πλουτίσουν και θα έχουν μια καλή προοπτική πολιτική ή όποια άλλη μέσα στο πλαίσιο του κράτους, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για το κράτος. Το κράτος, την πολιτεία και την κοινωνία. Να μην έχουμε καμιά ψευδέστηση. Το ότι μοιράζουν κατά καιρούς κάτι ψίχουλα των 50 ευρώ ή κάτι, αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι κοροϊδία. Αν θέλεις να κάνεις οικονομική πολιτική, θα κάνεις μια πολιτική που στην κοινωνία σου θα δώσει προοπτική εργασίας, θα της δώσει μια προοπτική επιβίωσης. Το 50-άρικο, μια φορά που θα πας στη λαϊκή, το έχεις τελειώσει. Αυτό είναι πολιτική.
8: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ας περάσουμε όμως λίγο στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Η Λάρα Κοβέση απείλησε με μπλόκο πληρωμών. 10 βουλευτές κλήθηκαν από την ΕΠΟ, δεκάδες χαμένα, εκατομμύρια χαμένα. Αυτό είναι η κλασική ελληνική ελεγχόμενη έκρηξη. Σκάνδαλο που καίγεται σε ελεγχόμενη απόσταση ή αυτή τη φορά το σύστημα έχασε τον έλεγχο?
9: Το σύστημα παρήγαγε το σκάνδαλο. Δεν τον έχασε. Απλώς η Κοβέση παρεμβαίνει και το σύστημα αντιδρώντας, διότι το σύστημα ποτέ δεν θέλει να καθαρίσει την κόπρο του αυγίου του, προσπαθεί να καλύψει τα στελέχη του σε βάρος των πολλών ανθρώπων που δικαιούνταν αυτά τα επιδόματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με αυτή την πολιτική που θα ακολουθήσει η Κοβέση και με την αιμονή της κυβέρνησης να μην δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή στις εσωτερικές δικαστικές αρχές να προσάγουν και να δικάσουν τους υπεύθυνους, τους πολιτικά υπεύθυνους γι' αυτό, ουσιαστικά τιμωρούνται οι άνθρωποι που δικαιούνται να πάρουν 5 ευρώ και τα οποία αυτού, οι άνθρωποι που τα δικαιούνται τα έχουν πολύ ανάγκη. Ίσως πολλοί από αυτούς τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας ή των άλλων κομμάτων που ευνοήθηκαν να τα είχαν αυτά τα χρήματα σαν ένα επιπλέον εισόδημα, αλλά υπάρχουν αγρότες οι οποίοι προσπαθούσαν να ζήσουν από την παραγωγή τους, τη σκληρή παραγωγή τους που δεν τους δίνει τα περιθώρια να επιβιώσουν και κάποια επιδόματα που θα τους έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κοπούν αυτά τα επιδόματα, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση περιέρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό γίνεται διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα στελέχη της που ευθύνονται για το σκάνδαλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση σε αυτό το θέμα σήμερα.
8: Από την άλλη έχουμε και την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Αυτό είναι απόδειξη ότι το κράτος δικαίου λειτουργήσε και απόδειξη ότι ο νόμος μπορεί να λειτουργεί τυπικά, σωστά και ηθικά άδικα ταυτόχρονα.
9: Δεν την πολύ παρακολούθησα, αλλά διάβασα ένα σχόλιο που του βρήκα λίγο λογικό. Θα μπορούσανε, ο Γιωτόπουλος σε ένα χρόνο αποφυλακίζεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, συμπληρώνει 25 χρόνια φυλακής και αποφυλακίζεται. Θα μπορούσε το δικαστικό συμβούλιο, επειδή έχει αυτό το βεβαρημένο παρελθόν ο Γιωτόπουλος, να μην κάνει δεχτή την αίτησή του. Από τη στιγμή όμως που την έκανε δεχτή, το να παρεμβαίνει από ό,τι φαίνεται παρασκηνιακά με την ενέργεια και της οικογένειας που ενδιαφέρεται και κυβερνά η δικαιοσύνη για να αναιρέσει αυτή την απόφαση, νομίζω δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς σε ένα χρόνο. Τώρα, επί της ουσίας, δεν συμφωνώ με τις ενέργειες που έκανε ο Γιωτόπουλος. Είμαι κατά της τρομοκρατίας και αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η καταδίκη της τρομοκρατίας δεν το συζητάμε. Εκείνο που συζητάμε τώρα είναι εάν ορθώς ή όχι λειτουργήσαν τα όργανα του κράτους. Από τη στιγμή που το δικαστικό συμβούλιο ή όποιο όργανο δικαστικό πήρε αυτή την απόφαση, δεν ξέρω και τον ορθολογισμό πάνω στην οποία τη στηρίζει, αλλά τώρα για ένα χρόνο μιλάμε. Έκανε τα 24 χρόνια άνθρωπος, ένα χρόνο, σε ένα χρόνο θα ήταν έτσι κι αλλιώς έξω. Να σας απαντήσω, επί του δικαστικού και της δικαιοσύνης, γενικά η εικόνα της δικαιοσύνης δεν είναι καλή στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως θύλακες στην δικαιοσύνη, οι οποίοι θύλακες λειτουργούν. Ας πούμε και το γεγονός ότι το Μονομελές ζήτησε να ξαναεξεταστεί η υπόθεση των υποκλοπών, είναι ένας τέτοιος θύλακας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε συλλήβδη την ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι που από ιδεολογία, από διάθεση, από αρχές, από αξίες σε αυτόν τον χώρο θέλουν να λειτουργήσει. Να λειτουργούν οι ίδιοι και θέλουν να λειτουργήσει και ο θεσμός τον οποίο υπηρετούν. Αλλά γενικά, αν αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το ερώτημά σας, η εικόνα της δεν είναι καλή. Και φάνηκε και στην υπόθεση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου πώς λειτουργήσε, φαίνεται και σε άλλα ζητήματα. Έχει μια διαπλοκή η δικαιοσύνη με την πολιτική εξουσία. Στην οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν θα έχει ένα μέρος ευθύνης και η δικαιοσύνη, γιατί είναι ευεπίφορη στην πίεση, αλλά τους θεσμούς τους κρατά και θέλει να λειτουργήσει και θέλει να λειτουργήσουν η πολιτική εξουσία. Αν η πολιτική εξουσία δεν το θέλει, έχει πολλούς μηχανισμούς και πολλές πιέσεις να τους καταργήσει. Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί ουσιαστικά κανένας θεσμός. Ούτε καν η Βουλή. Η Βουλή είναι ένας χώρος όπου απλώς με την επίκληση της δύναμης των κομμάτων περνάνε νομοσχέδια. Η δικαιοσύνη είναι η εικόνα που έχουμε. Υπάρχει μόνο η πολιτική εξουσία, η οποία με το καθεστώς Μητσοτάκη, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται τις υποθέσεις του κράτους. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς το οποίο θέλει να αναπαράγει. Έχει συγκεντρώσει λοιπόν στην Αθήνα τα πάντα. Και ουσιαστικά την Ελλάδα την αντιλαμβάνεται σαν μια αποικιοκρατία της. Η Ελλάδα είναι μια αποικιοκρατία των Αθηνών, θα έλεγα, και αν θέλετε να το εστιάσουμε και περισσότερο, του Μεγάρου Μαξίμου. Διότι και οι Αθηναίοι, όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι αποικιοκρατία των Αθηνών, διαμαρτύρονται και λένε: ελάτε να δείτε πώς ζούμε και εμείς. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια ομάδα η οποία διαχειρίζεται και διαχειρίζεται με τον τρόπο που παράγει αυτά τα τραγικά αποτελέσματα σήμερα την πολιτική εξουσία στη χώρα. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει, ή ότι δεν πάει άλλο. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Εάν πάμε έτσι, η διάλυση δεν είναι μακριά. Μερικοί πιστεύουν ότι ήδη είμαστε σε μια φάση διάλυσης, σε μια ρευστή κατάσταση, όπου προσπαθούν να βρουν μια άκρη στις καθημερινές τους υποθέσεις ή σε μια προοπτική που έχουν και δεν μπορούν να την αναζητούν και δεν τη βρίσκουν. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η νέα γενιά, η οποία σηκώνεται και φεύγει και με ρωτούν κατά καιρούς τι να κάνουμε, να φύγουμε, να μην φύγουμε, η παρότερη σύμβουλη είναι να φύγουμε. Διότι αυτή η χώρα, όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης, δυστυχώς κάπου εκεί το 1834, μου φαίνεται, όταν το κάλεσαν σε ένα σχολείο να μιλήσει, τους είπε λοιπόν ο Κολοκοτρώνης ότι αυτή η Ελλάδα, αυτό το μιλέτη, λέει, δεν σώζεται. Μετά σταμάτησε λίγο και μετά, ίσως γιατί σκέφτηκε ότι αυτό που είπε ήταν λίγο βαρύ, διότι έχει δίκιο και η δεύτερη του πλευρά, είπε, και δεν χαλιέται. Δεν χαλιέται παραπάνω, δηλαδή. Λίγο πολύ γύρω από αυτές τις δύο, από αυτόν τον μέσο όρο αυτής της δήλωσης του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, ούτε χαλιόμαστε περισσότερο, ούτε διορθωνόμαστε, αλλά δεν τραβάει πια έτσι. Έτσι, ο κόσμος φεύγει. Έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν βγάζει το μήνα, το 15ήμερο δεν βγάζει. Προσπαθείς να βρεις άκρη μέσα από τις διαδικασίες διαφόρων οργανισμών που λειτουργούν, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση κτλ., δεν την βρίσκεις. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ, από ό,τι μου λένε πολλοί, επιβάλλει αυθαίρετα, χωρίς να του δίνει κάποια σημασία, διάφορα ποσά, τα οποία αν δεν πληρώσουν υφίστανται συνέπειες. Γενικά είναι ένα, να πω μια λαϊκή λέξη, ένα μπάχαλο στη χώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, και εν ώψη των εκλογών καλούμεθα να δούμε υπάρχει κάποια δυνατότητα αυτό το πράγμα να αλλάξει. Μέσα στην γενικότερη προεκλογική περίοδο, που άρχισε ήδη και είναι μακρά, αυτή η συζήτηση θα γίνεται.
8: Επειδή είπατε δεν υπάρχει ελπίδα, τώρα θα μιλήσουμε, θα κάνω λίγο ένα
9: λόγο. Δεν υπάρχει ελπίδα από την άποψη της αλλαγής των θεσμών, των δομών, όπως έλεγε ο Αλτουσέρ. Αλλά κάποια ελπίδα αναζητούμε, μήπως τα πρόσωπα που θα τα στελεχώσουν θα υπερβούν τις αγκυλώσεις των θεσμών, των δομών, και θα αλλάξουν και τις δομές, ή θα δώσουν μια ελπίδα και μια προοπτική στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια είπα δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή έτσι πως είναι, εάν αφήσουμε το σύστημα έτσι πως είναι σήμερα, δεν το βλέπω. Όχι μόνο εγώ δεν το βλέπω, δεν το βλέπει κανείς.
8: Κι όμως στις 21 Μαΐου στο ξενοδοχείο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, μια μητέρα που μετέτρεψε το πένθος σε δικαστικό αγώνα, τώρα μπαίνει στην πολιτική. Η πολιτική μπορεί να χωρέσει το πένθος χωρίς να το καταναλώσει, ή κινδυνεύει, κυρία Καριστιανού, να γίνει έβλημα που χρησιμοποιείται αντί για πραγματική πολιτική δύναμη?
9: Δεν καταλαβαίνω από ποιον χρησιμοποιείται. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι κατήλθε στην πολιτική αισθανόμενη μια απέτηση της κοινωνίας. Δηλαδή, επειδή έτυχε κανένα δύο φορές τότε να την συναντήσω, και είναι γειτόνισά μου, που σας είπα και άλλη φορά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβα ότι δεν ξέρω αν στην αρχή είχε στο μυαλό της την πολιτική εμπλοκή. Άρχισε να συνειδητοποιεί αυτή την αναγκαιότητα όταν ένιωθε ότι ο κόσμος που την ακολουθούσε σε αυτά που έλεγε, της έλεγε να βγει στο προσκήνιο. Βγήκε η ίδια ως προσωπικότητα και με αυτό που πρεσβεύει δίνει μια ελπίδα, αλλά η ελπίδα για να μετουσιωθεί σε πράξη χρειάζεται μια καλή στελέχωση του κινήματός της, μια καλή οργάνωση και μια δυνατότητα να μπορέσει να κινηθεί. Αντιθέτως βλέπουμε από την άλλη πλευρά ένα σαπρό σύστημα να έχει πέσει καθολοκληρία επάνω της για να μπορέσει να την αποδομήσει. Έχει, το τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να φανταστεί κανείς με αυτά που έχει ακούσει τελευταία. Ξέρετε, είναι παρήγορο, και αυτό δείχνει ηγετικά χαρακτηριστικά, ότι παρόλα όσα άκουσε, αντέχει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που θέλει να επιμείνει στο στόχο του, που είναι μια αλλαγή, κυρίως αλλαγή θεσμών, και μέσα στην αλλαγή, μέσα από την αλλαγή θεσμών, να υπέρθει και αλλαγή στην οικονομική βάση. Διότι αυτή τη στιγμή η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα μόνο οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα υπαρξιακό ζήτημα. Και όταν αντιμετωπίζεις υπαρξιακά ζητήματα, δεν έχει σημασία, γιατί τις λένε κατά καιρούς, πού ανήκεις, στο κέντρο, στην δεξιά και στην αριστερά. Όταν η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, δεν υπάρχουν οι κλασικοί πολιτικοί χώροι. Υπάρχει η κοινωνία, η οποία θέλει να σώσει την υπόστασή της, την κρατική της μορφή και την πολιτιακή της οργάνωση. Βεβαίως μέσα σε αυτή την κοινωνία υπάρχουν στρώματα τα οποία υποφέρουν άλλοτε άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο οικονομικά, αλλά η πρώτη, η αιχμή πλέον, αυτό που λέγαμε η κύρια αντίθεση παλιά με όρους της δεκαετίας του 70, είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Το τραγικό είναι ότι αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες της σήμερα προσπαθούν να υποβαθμίσουν αυτή την κρίσιμη κατάσταση της χώρας για να τη διαχειριστούν όπως την διαχειρίζονται, διότι αυτοί είναι που την έφεραν σε αυτό το χειρός του γκρέμου. Τώρα, αν η κοινωνία θέλει να παρατείνει την κατάσταση όπως έχει σήμερα και δεν θέλει να συνειδητοποιήσει αυτά ή θελήσει να δώσει μια έμφαση στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού και σε άλλα κινήματα που θα εμφανιστούν, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Καθένας, άμα δεν θέλει να αλλάξει, δεν μπορεί να τον πείσει κανείς. Δημοκρατία έχουμε, στις κάλπες πάμε. Αλλά το τραγικό επίσης είναι αυτό το φαινόμενο της μεθοδευμένης, καθοδηγημένης και καλοπληρωμένης για ορισμένους επίθεσης των μέσων ενημέρωσης σε μια προσωπικότητα και ο μηδενισμός της για να πετύχουν την εξαφάνισή της. Και για να καταλήξω, το ότι αντέχει δείχνει ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Και έχει. Και έχει επίσης ένα λόγο, ο οποίος δεν είναι ο κλασικός πολιτικός παλαιοκομματικός λόγος. Είναι σαν να μιλάει ένας άνθρωπος από την καρδιά του με μια κοινωνία. Τώρα, επειδή είδα θετικά αυτή την κίνηση από την αρχή, μέσα σε αυτή την προσπάθεια, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, να εντοπίσω υπάρχει κάποια ελπίδα, όπως είπατε κι εσείς, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η επίθεση θα υποχωρήσει, θα έχει μια δυνατότητα η κυρία Καριστιανού επαφής με την κοινωνία, να της εξηγήσει τι θέλει να πετύχει. Και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό μέρος της κοινωνίας, το οποίο φτάνει μέχρι το 50%, το οποίο έχει απορρίψει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δεν πάμε να ψηφίσουμε, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, καθόμαστε στο σπίτι μας. Αυτό το σημαντικό ποσοστό, ένα μέρος ή ενδεχομένως και το σύνολο αυτού του ποσοστού να πάει να ψηφίσει μόνο στην περίπτωση που κατέβει η κυρία Καριστιανού ή κινήσεις σαν της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει δηλαδή κοινωνική βάση που θα εκφράσει η Καριστιανού. Βεβαίως από την άλλη προσπαθούν να την παρουσιάσουν ότι είναι ένα κόμμα γενικά διαμαρτυρίας κτλ. Και η ίδια λέει ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική κίνηση η οποία θα υποσχεθεί την αλλαγή αρχής γενομένης από την αλλαγή των θεσμών. Είναι ένα πείραμα το οποίο νομίζω αξίζει να παρακολουθήσουμε. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και το παρακολουθούμε.
8: Κύριε Σαββίδη, ο λαός είναι σοφός. Μην τον βλέπουμε που κάνει κάποια λάθη. Γενικά είναι σοφός. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την φιέστα που έγινε στις 26 του Μάη κάτω από το Θησίο με το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς λέγεται. Όπου εμένα πραγματικά σκηνοθετικά μου άρεσε. Ήταν μινιμαλιστικό, ήταν ό,τι έπρεπε, είχε βάλει και ηθοποιούς κανονικούς. Προσπάθησε να γίνει λίγο ένας Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά είπα είναι σοφός ο λαός, διότι έχει σημασία. Ο λαός λέει ότι έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη επειδή ο Τσίπρας τον έφερε. Ποιος πρέπει να διώξει τον Μητσοτάκη, αυτός που τον έφερε. Άρα ο Τσίπρας είναι ο κατάλληλος. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κίνηση του Τσίπρα και το όνομα που χρησιμοποιεί?
9: Για να είμαι ειλικρινής για την κίνηση. Η επιλογή Τσίπρα έγινε από οργανωμένα συμφέροντα. Κάποια από αυτά τα συμφέροντα είναι εκτός παιχνιδιού και μοιρασιάς Μητσοτάκη και αναζητούν κάποιο άλλο στήριγμα για να μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι. Κάποια άλλα ευνοήθηκαν από τον Τσίπρα και δεν πήγαν φυλακή ενδεχομένως και θέλουν να ανταποδώσουν αυτή την κίνηση που έκανε υπέρ αυτών ο Τσίπρας. Δεν είναι μια κίνηση του Τσίπρα μόνο του. Ο Τσίπρας μόνος του, κύριε Κανέλο, τα κόμματα δεν είναι εύκολη υπόθεση να το φτιάξεις. Για να κάνεις ένα κόμμα θες κυρίως χρήματα. Θέλεις μέσα ενημέρωσης και θέλεις και μια οργάνωση. Ο Τσίπρας την οργάνωση την είχε. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του ανά την Ελλάδα υπήρξαν θύλακες που τον υποστήριξαν τότε ως κυβέρνηση και μείναν και πιστοί σε αυτόν. Άλλοι που πήγανε στα άλλα μορφώματα της αριστεράς, τώρα πηγαίνουν με τον Τσίπρα, διότι η αριστερά στην Ελλάδα είναι καιροσκοπική, δεν έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Έχουμε μια αυτοποκαλούμεθα αριστερή, κολλάμε σε όποιον μας δώσει την προοπτική εξουσίας για να είμαστε και εμείς στην νόμη. Αυτό είναι η αριστερά στην Ελλάδα. Κακά ψέματα. Δεν μιλάμε για την αριστερά της δεκαετίας μέχρι και το 50, το 60. Δεν μιλάμε για αυτή την αριστερά, έτσι, μέχρι τη δικτατορία. Αυτή είχε άλλα χαρακτηριστικά, αξιοσέβαστα. Μπορούσε να συμφωνήσει, να διαφωνήσει κανείς, αλλά ήταν αξιοσέβαστα. Είχε μια αιμονή ιδεολογική, πίστευε σε κάτι. Αυτή η σημερινή αριστερά δεν πίστευε σε τίποτα. Πίστευε στην εξουσία και την κατάχρησή της. Αυτό κάνει και τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλει να εκφράσει, δεν αυτοτοποθετείται σε ένα χώρο αριστερό, έστω και αν το σήμα του, ο τίτλος έχει και μέσα τη λέξη αριστερά. Τοποθετείται περίπου στο κέντρο, διότι αυτό θέλουν οι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν. Άρα έχουμε μια εμφάνιση ενός πρώην πολιτικού, το στίγμα των δυνατοτήτων και των επιλογών του οποίου το ζήσαμε 4 χρόνια. Δεν μπορούμε να το απαρνηθούμε. Και τις επιλογές του, τις διεθνείς επιλογές του, κυρίως στο θέμα της Μακεδονίας, επίσης το βιώσαμε. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δεν μπορούμε να δικαιώσουμε με το σχολιασμό μας. Έτσι, τώρα, άμα θέλει ο λαός να το δικαιώσει, να τον κάνει και πρωθυπουργό του 100%, ας τον κάνει, δικαίωμα του λαού είναι. Αλλά έχει ένα παρελθόν ο Τσίπρας, το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί και για το οποίο πρέπει να δώσει λόγο στην κοινωνία. Από την άλλη, εμφανίζεται εγκαταλείποντας ουσιαστικά τον πολιτικό χώρο που τον γέννησε και τον ανέδειξε στην εξουσία και κινούμενος σε ένα χώρο κέντρο, δηλαδή ένας καιροσκόπος πολιτικός. Δεν είναι ένας ιδεολόγος πολιτικός. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό αυτό, ό,τι θέλει κάνει ο πολιτικός. Αυτό είναι το πράγμα, είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Πηγαίνουν και λένε ή τοποθετούνται εκεί που θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν. Τώρα, ποιο είναι, αν υπάρχει ένα θετικό της εμφάνισής του, πριν πάω στο σήμα. Το θετικό της εμφάνισής του, αν υπάρχει, είναι ότι από τις πληροφορίες που μπορώ, όχι από τις πληροφορίες, κυρίως από τις ενδείξεις που έχω από το παρασκήνιο, ότι ο κύριος Τσίπρας και οι δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, οι οικονομικές δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, μάλλον οι οικονομικές δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, έχουν επιλέξει ενδεχομένως μια πολιτική επιλογή μετά το σημερινό εφιάλτη, με μια προσωπικότητα η οποία ίσως είναι και η μοναδική που μπορεί να ηγηθεί ενός σχήματος διακομματικού. Ο Τσίπρας αυτή την επιλογή δεν διαφωνεί. Είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Για μένα, εάν υπάρξει πολιτικά μετά τις εκλογές, αυτή του η θέση για μένα είναι θετική. Τώρα, εάν επίσης συμβάλλει, που δεν βλέπω πώς μπορεί να συμβάλλει, στην απαλλαγή μας από το σημερινό καθεστώς, είναι και αυτό θετικό. Εκεί που αρχίζει πλέον έχει διακρίνονται τα καιροσκοπικά του χαρακτηριστικά είναι επίσης ότι προσπαθεί να εκφράσει, το είπε άλλωστε μου φαίνεται, τις δυνάμεις τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαταλείψει. Το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαταλείψει τα στρώματα τα οποία το δημιούργησαν, το στήριξαν στην εξουσία και του έδωσαν την προοπτική και τη δυναμική. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα αστικό κόμμα. Βεβαίως υπάρχει ο αντιλούγος και λέει ναι, αυτά τα στρώματα που υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ αστικοποιήθηκαν στην πορεία, αυτά τα το είχαν στελεχώσει και άρα μετέβαλαν, μετασχημάτισαν και τον πολιτικό του χαρακτήρα και αυτό είναι σωστό. Αλλά ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί έτσι δεν είναι ανοιχτό στα νέα ρεύματα και στις νέες κοινωνικές τάσεις. Ένα κλειστό σύστημα είναι ένα σύστημα θνησιγενές. Και από ό,τι μου λένε όσοι άνθρωποι προσπάθησαν να έχουν κάποια σχέση με το ΠΑΣΟΚ και είναι σημαντικές προσωπικότητες στη χώρα, έφυγαν απογοητευμένοι. Άρα ο Τσίπρας επενδύει στα κοινωνικά στρώματα που δημιούργησαν το ΠΑΣΟΚ και τα οποία σήμερα είναι μετέωρα. Είναι τα στρώματα επίσης τα οποία επενδύει και η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πολύ το σχήμα. Τώρα έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας ως καιροσκόπος, κλασικό είδος καιροσκόπου, και μαζί με τους επικοινωνιολόγους του βγάζουν αυτό το ΕΛΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει κανείς που παραπέμπει στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, τον ΕΛΑΣ δηλαδή της κατοχής, παραπέμπει στην ΕΛΑΣ, την ελληνική αστυνομία, παραπέμπει στην ΕΛΑΣ ως ο τίτλο του κράτους τον οποίο υπάρχουμε. Προφανώς σκέφτηκαν ότι μπορούν να παραπέμπουν σε όλα αυτά και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό μόρφωμα, ακόμα ακροδεξιό, αριστερό, ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εμένα η τακτική και ο τρόπος που κινείται ιδεολογικά και πολιτικά ο Τσίπρας με αποθεί. Θέλω δηλαδή πιο καθαρούς όρους από ένα κόμμα για να μπορέσω να το παρακολουθήσω. Να το παρακολουθήσω σαν υποστηρικτής. Τώρα ως δημοσιογραφικά έτσι καλώς τους παρακολουθούμε και τους σχολιάζουμε. Το στο διατάφτα εκφράζει ένα μέρος της κοινωνίας. Εκφράζει ένα μεγάλο καιροσκοπικό μέρος της κοινωνίας το οποίο κινείται μεταξύ αριστεράς, κέντρου, ακόμη και κεντροδεξιάς, το εκφράζει. Πώς θα καταγραφεί, θα δούμε. Οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν ψηλά, αλλά εγώ δεν δίνω καμιά βάση στις δημοσκοπήσεις, διότι οι περισσότερες από αυτές υπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δεν είναι εμφανείς, οι οποίες παραγγέλλονται για, από τα πολιτικά κόμματα ή από τις πρεσβείες για να δουν ποιες είναι οι τάσεις. Αλλά από αυτές η τελευταία που είχα υπόψη μου έδινε πολύ χαμηλά το Μητσοτάκη, γύρω στο 20% και έδινε 16% στο κόμμα της Καριστιανού. Τώρα από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι γίνεται σε αυτού του είδους τις δημοσκοπήσεις. Αλλά γενικά το εκλογικό σώμα πλέον είναι ρευστό και μπορεί αναλόγως των εξελίξεων τη μια να είναι από εδώ και την άλλη να είναι από εκεί. Αναζητά ένα αποκούμπι. Και μέχρι στιγμής αυτό το αποκούμπι άλλοτε το βρίσκει, άλλοτε το βρίσκει προσωρινά. Το αν θα το βρει ή όχι μέχρι τις εκλογές θα το δούμε.
8: Επειδή είπαμε για τα δύο κόμματα τα οποία έχουν ήδη εμφανιστεί, υπάρχει και ένα τρίτο το οποίο υπάρχει. Γίνεται μεγάλος λόγος στη δημόσια σφαίρα, απλώς δεν έχει βγει ακόμα. Και πολλοί λένε ότι κάτι θα γίνει στις 6 Ιουνίου, όπου εκεί πέρα ο Αντώνης ο Σαμαράς θα πει για το κόμμα του. Και λένε κάποιοι ότι αυτό είναι game changer, δηλαδή θα αλλάξει όλη την κατάσταση και στις δημοσκοπήσεις και γενικά. Εσείς πώς τη βλέπετε αυτή την πράξη του, πώς βλέπετε το νέο κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει που λένε ότι θα γίνει?
9: Καταρχάς και δικές μου πληροφορίες λένε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα. Άρα δεν τίθεται θέμα αν θα το κάνει ή όχι. Έχω γράψει εγώ για αυτά τα θέματα που με ρωτάτε. Είμαι από την αρχή υποστηρικτής της εμφάνισης του Σαμαρά. Και είμαι υποστηρικτής της εμφάνισης του Σαμαρά, διότι όπως σας είπα πιστεύω ότι πολλά από τα οθυνηρά πράγματα που βιώνουμε σήμερα οφείλονται σε αυτό το καθεστώς που δημιουργήσε ο Μητσοτάκης, και ένα καθεστώς δεν φεύγει, κύριε Κάνταλο, εύκολα. Δεν είναι εύκολη η απαλλαγή από ένα καθεστώς. Άρα πρέπει να συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις για να φύγει. Η εμφάνιση Σαμαρά λογικά παίρνει από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη ένα ποσοστό παραδοσιακών δεξιών που είχαν τις κλασικές δεξιές αξίες. Πατρίδα, οικογένεια, ξέρω εγώ, θρησκεία κτλ. Υπάρχουν αυτοί. Και επειδή έχω γνωστούς πολλούς από αυτούς, τους βλέπω ότι είναι αγανακτισμένοι και είναι έτοιμοι να φύγουν, αν δεν έχουν φύγει ήδη. Άρα ο Σαμαράς με την εμφάνισή του θα τους εισπυρώσει αυτούς, θα τους πάρει. Εάν τώρα το ζητούμενο είναι ποιο είναι αυτό το ποσοστό. Σαμαράς ελπίζει και θέλει να ελπίζει ότι θα κοιμανθεί γύρω στο 7%. Αλλά και μεταξύ 5 και 7% να κοιμανθεί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Ο δεύτερος λόγος για να ταρακουνηθεί το καθεστώς και να αμφισβητηθεί είναι να προσέλθουν πολλοί ψηφοφόροι που αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν απορρίψει όλα τα κόμματα, δεν πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό το ποσοστό, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πολύ υψηλό. Αυτούς τους ανθρώπους, η μόνη από ό,τι βλέπω η οποία μπορεί να τους φέρει στις κάλπες είναι η Καριστιανού. Άρα το γεγονός ότι η Καριστιανού ίδρυσε ένα κόμμα δίνει μια δυναμική στο πολιτικό σκηνικό οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στις κάλπες. Και το τρίτο στοιχείο που επίσης θα συμβάλλει στην απαλλαγή από αυτό το καθεστώς είναι οι παραδοσιακοί αστεί, τους οποίους δημιούργησε, συντήρησε, εξετείναξε το ΠΑΣΟΚ και που στην πτώση του το εγκατέλειψαν και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, να σκεφτούν ότι η παραμονή τους στη Νέα Δημοκρατία δεν τους ωφελεί πια και να επανέλθουν στη βάση τους. Άρα αν η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη χάσει από αυτούς τους αστούς, χάσει από τους παραδοσιακούς δεξιούς του Σαμαρά και η προσέλευση νέων ψηφοφόρων μειώσει τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, αν ο κ. Μητσοτάκης πέσει κάτω από 25% που όλα δείχνουν ότι θα πέσει, θα τεθεί θέμα ηγεσία στην Νέα Δημοκρατία. Και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο που θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Εκεί θα τεθεί το θέμα, ωραία, με ποιον. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πρόταση, δεν θα γίνω σαφέστερος, την οποία φαίνεται να υποστηρίζει, θα υποστηρίξει το τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα δεν είναι με τον Μητσοτάκη. Θα υποστηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και ο Τσίπρας, διότι οι υποστηρικτές του, οι οικονομικοί υποστηρικτές του το υποστηρίζουν. Και έχω την εντύπωση ότι δεν έχει λόγους το ΠΑΣΟΚ να μην το υποστηρίξει. Με προϋποθέσεις που θα βάλει. Τώρα, εάν και Αριστιανού το υποστηρίξει ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία, δεν ξέρω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μελλοντικά. Δεν νομίζω ότι έχει πάρει θέσεις τέτοιες αυτό το κόμμα. Λίγο πολύ αυτό είναι το σκηνικό που βλέπω να διαμορφώνεται. Άρα, επειδή με ρωτήσατε για το κόμμα του Σαμαρά, το κόμμα του Σαμαρά είναι καλοδεχούμενο σε αυτή την προοπτική.
8: Βέβαια, είδαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου μοιράστηκε ένα βιβλιαράκι περί καραμαλισμού και κάποιοι θυμηθήκανε και το συνέδριο της Βόλβης, όπου τότε νεολαίος Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία από κόμμα αρχηγικό πρέπει να γίνει ένα κόμμα αρχών. Θα δούμε πώς θα πάει. Θέλω να περάσουμε λίγο στην Κύπρο, που κάποιοι την ξεχάσαμε και έγιναν όλα τόσο γρήγορα που ξεχάσαμε ότι έγιναν και εκλογές στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα. Έχετε κάποια εικόνα για το τι έγινε? Απλώς εγώ ξέρω ότι μπήκαν νέα κόμματα και ακόμα και το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας του Φιδία.
9: Η Κύπρος, τώρα το να δούμε την ουσία, γιατί τώρα οι λεπτομέρειες δεν νομίζω ότι έχουν κάποια σημασία, κουραστικές θα είναι. Η Κύπρος είναι μια μικρογραφία των τάσεων που διαμορφώνονται στις κοινωνίες, της αναζήτησή τους να εκφραστούν, των αναστολών που έχουν, αλλά και των νέων που αναδεικνύουν. Δηλαδή, στην Κύπρο ανέμεναν οι δημοσκοπήσεις κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που προέκυψε, δηλαδή ανέμεναν μεγαλύτερη αμφισβήτηση των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων. Αυτό δεν συνέβη. Αυτό δηλαδή σημαίνει, δείχνει ότι και οι κοινωνίες, ακόμη και στις κρίσιμες στιγμές που είναι να κάνουν μια υπέρβαση, σκέφτονται την υπέρβαση αυτή. Είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμη. Δεν έχουν περάσει τη φάση που πλέον έχουν εγκαταλείψει τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά θέλουν να αναδείξουν και νέες μορφές, οι οποίες αμφισβητούν την παραδοσιακή πολιτική για τα παραδοσιακά κόμματα, και στην Κύπρο έγινε και αυτό. Και βεβαίως αναδεικνύονται και πολιτικά μορφώματα, όπως είναι και του κ. Φιδία, τα οποία προκύπτουν έξω από τους κλασικούς όρους. Είναι ένα κόμμα το οποίο προέκυψε από το διαδίκτυο, ουσιαστικά. Ακόμα και εσείς τώρα, αν κάνετε ένα κίνημα και έρθετε στην Ελλάδα για να υποβάλλετε υποψηφιότητα, μπορεί να έχετε μια μεγάλη προοπτική κι εσείς. Να εμφανίσετε δηλαδή σαν πολιτικό κίνημα κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας χώρος στο διαδίκτυο πλέον, ο οποίος αριθμητικά μεγαλώνει κάθε μέρα και μεταφέρεται το παιχνίδι πλέον από την παραδοσιακή, από τον παραδοσιακό χώρο της πραγματικής ζωής, όπως λέγαμε παλιά, σε μια ψηφιακή ζωή και ψηφιακών σχέσεων, και εκεί θα παιχθεί. Διότι από ό,τι βλέπω υφίσταται μια συνεχής μείωση των τηλεθεάσεων, των αναγνώσεων, των παραδοσιακών μέσων και μια συνεχής ενίσχυση και ένα πέρασμα στο διαδίκτυο. Ήδη εδώ τρεις οικονομικοί παράγοντες εισπυρώνονται για να κάνουν ένα κανάλι διαδικτυακό, το οποίο θα είναι όπως είναι τα επίγεια κανάλια. Δηλαδή θα έχει μέσα και σειρές, θα έχει και παιχνίδια, θα έχει και ομιλίες κτλ. Αλλά εσείς, κύριε Κανέλο, και εγώ με τις ανιχνεύσεις θα επιβιώσουμε, διότι έχουμε ένα δικό μας κοινό. Δεν μας φύγει. Είτε μπουν αυτοί στο παιχνίδι, είτε δεν μπουν, εμείς θα είμαστε παρόντες. Λοιπόν, για να καταλήξω για την Κύπρο, η Κύπρος δεν δικαίωσε τις δημοσκοπήσεις, αλλά έδειξε τις στάσεις ότι οι κοινωνίες πλέον είναι έτοιμες στο μετέχμιο ενός περάσματος. Από το παλιό στο καινούριο. Έδωσε μερικά στοιχεία του καινούριου. Εγώ πιστεύω ότι από εδώ και πέρα δύσκολα οι κοινωνίες θα επανέλθουν στο παλιό. Αλλά και το παλιό θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα. Θα περάσει και αυτό αναγκαστικά σε έναν χώρο ψηφιακό με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Και αυτή η εποχή και αυτός ο χώρος είναι πολύ διαφορετικός από τον κλασικό χώρο. Είναι τα δεδομένα που παίζεις εδώ είναι πολύ διαφορετικά. Οι σταθερές, οι αξίες, οι επικλήσεις, οι κινήσεις είναι άλλου είδους επιστήμη. Αυτά για την Κύπρο.
8: Βάζω την Κύπρο, διότι θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο τέλος της μεταπολίτευσης, όπως την ξέραμε, και ξαναρχίζουμε μια νέα αρχή. Και ίσως, όπως άνοιξε η μεταπολίτευση με την Κύπρο, με τον Καραμαλή, ίσως πρέπει να κλείσει, ας το πούμε ποιητικά, με μια άλλη Κύπρο και με έναν άλλο Καραμαλή. Δεν ξέρω αν και εσείς το βλέπετε ή βλέπετε αυτή την αλλαγή σιγά σιγά να γίνεται.
9: Να σας πω, εγώ με τον Καραμαλή τον νεότερο τυχαίνει να έχω μια προσωπική σχέση και εκτιμώ ότι τα σχόλια που γίνονται ή οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν τον αδικούν. Είναι μια αξιόλογη πολιτική προσωπικότητα. Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχω καμιά σχέση με το χώρο της δεξιάς. Έτσι. Είμαι κινούμε σε άλλους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους και με την δεξιά κατά καιρούς ήμουν και σε έντονη αντίθεση. Αλλά ο Καραμαλής έχει χαρακτηριστικά τα οποία σήμερα αξίζουν προσοχής και ίσως δώσουν και κάποιες λύσεις στα διέξοδα, σε πολιτικά διέξοδα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Είναι θετική μου η προσέγγιση μου για τον Καραμαλή και σας το λέω από εμπειρία. Ναι, από άμεση επαφή μαζί του. Δεν μιλάει ο Καραμαλής για πολιτικά. Όταν σας το λέω αυτό, δεν σημαίνει ότι ο Καραμαλής θέλει να αναμειχθεί ή όχι. Η αποδόση του είναι ότι δεν να αναμειγνύομαι. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, είμαι εκτός πολιτικής κτλ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν προκύψει αδιέξοδο πολιτικής ηγεσίας μετά τις εκλογές, ο Καραμαλής θα μπορούσε να είναι μια λύση. Έχει και πείρα, έχει και γνώση και έχει και τη δυνατότητα να γίνεται αποδεκτός από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών κομμάτων. Θα δούμε. Αυτά είναι.
8: Απλώς κρατάω αυτό που είπατε περί καθεστώτος και ότι δεν αλλάζει εύκολα και πραγματικά φοβάμαι πάρα πολύ αυτή την αλλαγή, διότι δεν ξέρω πόσο θόρυβο θα κάνει και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και τι θα πληρώσει αυτή η Ελλάδα για αυτή την αλλαγή του καθεστώτος.
9: Τι να πληρώσει, κύριε Κανέλο, περισσότερα από ό,τι πληρώνει σήμερα. Σήμερα δηλαδή πιστεύουμε ότι έχουμε σταθερότητα. Στην εξωτερική πολιτική δεχόμαστε συνέχεια πιέσεις και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Αμφισβητούνται δικαιώματά μας, αμφισβητούνται κυριαρχία, αμφισβητούνται η ύπαρξή μας ουσιαστικά και εμείς επιμένουμε σε κάτι ιστορίες περί ήρεμων νερών και διάφορα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έχουμε αποτύχει. Στην οικονομική πολιτική, σας είπα προηγουμένως ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το 15ο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να υποστεί για να πούμε ότι έχουμε μια κρίση οικονομική και κοινωνική κρίση. Διότι όταν καταραίουν οι θεσμοί, η κοινωνία δεν έχει που να βασιστεί. Έχουν καταρρεύσει οι θεσμοί. Υπάρχει θεσμός στην Ελλάδα, ο οποίος είναι έτσι αξιοπρόσεκτος ή μπορεί να βασιστεί κανείς αυτόν. Ναι. Άρα, όταν καταραίουν οι θεσμοί με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν μπορεί και η κοινωνία από κάπου να κρατηθεί. Δηλαδή, όταν νιώθει ο άλλος ότι αν πάει στη δικαιοσύνη, το σίγουρο, το περισσότερο σίγουρο είναι ότι δεν θα βρει το δίκιο του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί και μια κοινωνική κρίση. Δηλαδή, τι να φοβηθούμε από μια αλλαγή ενός διαλυμένου κράτους ουσιαστικά. Τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή. Άρα, αντί να φοβόμαστε την αλλαγή, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Τώρα ο κόσμος ασχολείται με την καθημερινότητα και τα προβλήματά του και δεν τα δίνει βάση αυτά. Σου λέει δεν βαριέσαι τώρα, δεν είναι δουλειά για μας. Πώς δεν είναι δουλειά δηλαδή, άμα διαλυθεί εντελώς το κράτος που εκεί πάει. Και αυτό έδειξε το γήπεδο για να καταλήξουμε αν θέλετε με το θέμα που ξεκινήσαμε. Το γήπεδο έδειξε ότι αυτή η διαπλοκή οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων την οποία δυστυχώς υποστηρίζει και η όποια, αν έχουμε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σήμερα πνευματική τάξη στη χώρα, αλλά αν υπάρχει, υποστηρίζει, επειδή σιτίζεται από αυτή τη διαπλοκή και η ελίτ, η πνευματική ελίτ της χώρας, αυτό το πράγμα δεν έχει προοπτική. Αυτό είναι αδιέξοδο. Είναι τραγωδία, κύριε Κάνη. Πάμε με ταχύτητα να συγκρουστούμε με έναν τοίχο και συγκρουόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο έτσι. Εκτός αν η κοινωνία θεωρεί ότι αυτά που λέω εγώ τώρα, αυτά που διαπιστώνω, είναι εντελώς ανεδαφικά και έχει μια άλλη άποψη. Μακάρι να έχει δίκιο η κοινωνία και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Πάντως, για εκείνο που θέλω να μεταδώσω είναι ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει οικονομική, κοινωνική ή πολιτική κρίση. Αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Και εδώ το δημογραφικό, το οποίο δεν το συζητήσαμε, είναι επίσης τραγικό. Ίσως είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα της χώρας. Και προσπαθούν να το λύσουν οι επικεφαλείς της πολιτικής εξουσίας με τη εισαγωγή άλλων ανθρώπων, άλλων φυλών, άλλων από άλλες περιοχές κτλ. Τώρα αυτό μπορεί σε επίπεδο οικονομικό να λυθεί. Αλλά σε επίπεδο ταυτότητας και ιστορικής συνέχειας Γιατί δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη, για να μπορέσει να επιβιώσει, έχει ανάγκη μια αίσθηση ταυτότητας. Από πού προέρχεται, πώς πορεύτηκε και τι είναι. Δεν μπορείς να το στερήσεις. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο μελλοντικός άνθρωπος, ο μετα-άνθρωπος. Μπορεί να μην τα έχει αυτά. Αλλά ο άνθρωπος ακόμα έχει αυτή την ανάγκη. Δεν μπορείς λοιπόν να διαλύσεις τη συνείδηση της κοινωνίας για την προέλευση, την πορεία της και τη σημερινή της ταυτότητα. Δυστυχώς και αυτό επιχειρείται. Όποιος λέει, επιμένει σε αυτά, θεωρείται κάτι σαν ακροδεξιός, κάποιος θέλει να πιει το αίμα τον τάδε και τον τάδε κτλ. Αυτή είναι λοιπόν, αυτός είναι ο δημόσιος χώρος στη χώρα. Αυτά συζητούνται. Αλλά το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό. Και μακάρι να εμφανιζόταν μια πολιτική προσωπικότητα στυλ Ανδρέα Παπανδρέου στη μεταπολίτευση και όλο αυτό το ρεύμα να μπορούσε να το συσπηρώσει. Δεν υπάρχει τέτοια προσωπικότητα. Υπάρχουν όμως προσωπικότητες που επιμέρους μπορούν να βοηθήσουν. Και μία από αυτές τις προσωπικότητες είναι και η κυρία Καριστιανό. Νομίζω ότι η προσπάθειά της πρέπει να υποστηριχθεί. Παρά τη λυσαλαία επίθεση που δέχεται από το σύστημα και δυστυχώς τα μέσα ενημέρωση, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την εικόνα της δημοσιογραφίας που είχαμε εμείς όταν μπήκαμε και ως ένα μεγάλο βαθμό, μεγάλο διάστημα υπηρετήσαμε.
8: Γιατί υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε.
9: Μάλιστα.
8: Φίλοι μου, πριν κλείσουμε, ένα λεπτό για σας. Αυτό το κανάλι δεν έχει διαφημιστές, δεν έχει χορηγούς, δεν εξαρτάται από κανέναν. Αυτό που βλέπετε εδώ στηρίζεται αποκλειστικά από εσάς, τους ανθρώπους που του παρακολουθούν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτής της δουλειάς μπορούν να το κάνουν με δύο τρόπους. Μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή του βίντεο, ή γίνοντας μέλος του καναλιού. Το κουμπί είναι δίπλα στην εγγραφή. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν ζητώ τίποτα παραπάνω από αυτό που ήδη δίνετε. Την προσοχή σας. Αν θέλετε να πάμε παρακάτω μαζί, ξέρετε που να με βρείτε. Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
9: Και εγώ, κύριε Κανέλο, σας ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε σταθερός εκεί στην προσπάθεια που κάνετε για να αναδείξετε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και τη λύση τους. Να είστε καλά.
8: Νομίζω πήραμε σήμερα κάτι που λείπει από την ενημέρωση, την κοινή γραμμή πίσω από όλα αυτά τα διαφορετικά γεγονότα. Φίλοι μου, εσείς τι πιστεύετε? Ποιο από αυτά τα θέματα σας απασχολεί περισσότερο? Γράψτε μου στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την ανάλυση, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα, Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους. Από στιγμές. Από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η οποία παρέχει όλο τον εξοπλισμό.
3: Δύο μερικό ψεκασμό που έχουμε, ή ξέρετε τώρα, συνωμοσιολογία λέει, μας ψεκάζουν ότι είναι κάτι άλλο. Για πώς τα λέμε.
4: Και οι γραμμές στο ένα αέρα.
2: Αυτό το πήγα να σας πω.
4: Και όλα αυτά.
2: Τα chemtrails.
3: Πρόβλημα ότι περνάνε πολλά αεροσκάφη και γίνονται πολλές γραμμές και λέει να μας ψεγάζουν.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
3: Πραγματικά
5: δεν θα το λέω.
3: Μας ψεγάζουν. Συμπέρασμα μας ψεγάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τη βούλα.
5: Κανονικά.
6: Σηκώνονται πάρουν λοιπόν αυτά τα αεροσκάφη, περνάνε πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο και ρίχνουν αυτά τα ίχνη συμπύκνωσης. Έτσι.
7: Ίχνη συμπύκνωση, τα οποία παραμένουν μια εβδομάδα
6: από 4 μέχρι 5. Αυτά είναι επικίνδυνα για την υγεία.
7: Φυσικά είναι επικίνδυνα, διότι περιέχουν βενζόλιο, νιτροζαμίνες, δεν είμαι χημικός, νικέλιο, φορμαϊλέδι, υδροκιάνιο, απεμπλουτισμένο ουράνιο, βάριο και υδράργυρο.
6: Όλα αυτά λοιπόν πέφτουν πάνω μας, μας ραντίζουν με αυτές τις ουσίες. Ποιος δίνει την άδεια για να περάσουν αυτά τα αεροσκάφη και να κάνουν αυτή τη δουλειά?
7: Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άδεια.
6: Χωρίς άδεια.
7: Νατοϊκά αυτό. Εδώ είχαμε στο ΑΤΑΔ Τούρκο διοικητή, τον οποίο τον χαιρετάγανε οι Έλληνες φαντάροι, μπαίνοντας στο ΑΤΑΔ στη Λάρισα, ας πούμε. Τι άλλο θέλουμε.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση, δεν παίρνουν άδεια λοιπόν. Είναι νατοϊκά αεροσκάφη, έρχονται πάνω από τον ελληνικό ραό, χαράσουν.
7: Ό,τι θέλουν.
6: Ό,τι θέλουν και αυτά τα εισπνέουμε όλα εμείς. Πιστεύω με κίνδυνο της υγείας μας. Γι' αυτό νιώθουμε.
7: Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος επίτηδες.
6: Μάλιστα.
7: Ώστε μας θέλουν οι δυνητικά αρρώστους, έτσι.
6: Βεβαίως.
7: Το σχέδιο τους είναι να αφήσουν 500 εκατομμύρια πάνω στη γη και παράλληλα δυνητικά αρρώστους με κυρίως καρκίνους κτλ. Να ενισχύουμε τις φαρμακοβιομηχανίες των Ρότσιλ και Ροκφέλερ. Τα λέω
8: αυτή
7: όλα στα ίσα.
8: Και η ερώτησή μου που θέλω να κάνω.
7: Ώστε να καταναλώνουμε και φάρμακα φυσικά. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Δεν μας θέλουν απευθείας νεκρούς. Θα μπορούσαν να το κάνουν εύκολα.
6: Ναι,
7: μας θέλουν δυνητικά αρρώστους.
6: Το θέμα, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση, δεν είναι ότι μας θέλουν ή δεν μας θέλουν νεκροί. Το θέμα είναι ότι και αυτές τις μέρες που ζούμε, ζούμε σαν να είμαστε υπνοτισμένοι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε όρεξη για δουλειά, δεν έχουμε όρεξη για χαμόγελο. Έχουμε πονοκεφάλους.
7: Σου ψεκάζουν όλα αυτά βενζόλιο, νίδρο, διαζαμίνες, νικέλιο, φορμαϊλέδι, ροκιάνιο, αποπλουτισμένο ουράνιο, βάριο, υδράργυρο. Πώς ένα μυαλό που κατευθείαν ας πούμε εισέρχεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να λειτουργήσει ας πούμε νορμάλ, ας πούμε φυσιολογικά.
8: Δηλαδή όλες αυτές οι ουσίες που προαναφέρατε πέρα από το καρκίνο. Προκαλούν και νευρικές παθήσεις και καταστολή.
7: Στο υδροφόρο ορίζοντα του εδάφους τουλάχιστον 5 μέτρα, έτσι.
8: Μάλιστα.
6: Τώρα υπάρχει τρόπος που μπορεί αυτό το γεγονός να καταγγελθεί, να σταματήσει, να διακοπεί ή να ελεγχθεί από κάποια υπηρεσία ελληνική?
7: Αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται από εσάς. Από κάποια υπηρεσία ελληνική. Λίγο δύσκολο το βλέπω αυτή την εποχή.
6: Εφόσον είστε πιλότος, θέλω να μου...
7: Don Croft λέγεται το όνομα του εφευρέτη.
6: Μάλιστα.
7: Don Croft.
6: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε το εξής.
7: Μάλιστα.
6: Ωραία. Έρχονται αυτά τα αεροπλάνα και ρίχνουν αυτά τα αέρια, τη συμπίκνωση, τα ίχνη

0: προϊόν. Project ή program.
1: Ωραία, πρόγραμμα. Εντάξει.
0: Ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στην Γκακόνα, Αλάσκα. Είναι στο βόρειο-δυτικό μέρος της Αλάσκα, όπου αν μπείτε στο Google Earth, ποτέ δεν θα σας δείξουν. Φυσικά είναι αγορασμένο από την Αμερικάνικη αεροπορία, ποτέ δεν θα δείξουν τη βάση. Είναι γεμάτο με κεραίες και έχει ανταπόκριση στην Νότια Κύπρο, στην Αγγλική βάση, όπου όπως ξέρετε κανείς δεν μπορεί να επισέλθει εκεί πέρα.
2: Αυτό το σύστημα των... που λέτε τώρα, σε ναι. τι χρησιμεύει? Απλά να μας τα πείτε λίγο δηλαδή, πιο απλά για να καταλαβαίνουμε.
0: Εκτός από τη ζημιά την οποία προαναφέραμε, ναι. Λειτουργούν ως νευρώνες, γι' αυτό ψεκάζουν κάθε 4 με 7 μέρες, ώστε να, οι νευρώνες να είναι μόνιμοι, ώστε να μπορούν μέσω ηλεκτρομαγνητικών υψηλών και χαμηλών συχνότητων, όπως γνωρίζετε η γη, σαν ζώσος οργανισμός, υγεία ας το πούμε, λειτουργεί στα 4 με 5 Hz. Αυτοί πιάνουν υψηλές συχνότητες μέσω ιονόσφαιρας, αντανακλούν και αυτά χρησιμοποιούνται σαν νευρώνες, σαν chemtrails, ώστε προκαλούν ξηρασίες, είτε παγετώνες, είτε βροχές, είτε τσουνάμις, είτε σεισμούς, είτε ό,τι θέλουν.
2: Άρα είναι ένα σύστημα ελέγχου, μας λέτε, ακριβώς. Τώρα των καιρικών φαινομένων.
0: Ακριβώς.
2: Και όχι μόνο.
0: Αμερικανοσιωνιστικό.
2: Μάλιστα.
0: Παγκόσμιο.
1: Άρα ζούμε σε μια γυάλα, αγαπητέ μου κύριε Κασνέζη.
0: Ο γλόμπος που λένε.
1: Μας ελέγχουν, μας ραντίζουν, μας απαγορεύουν σε λίγο καιρό να έχουμε κήπους στο σπίτι μας για να παράγουμε δικά μας τρόφιμα.
0: Υπάρχει
1: και προϊόντα.
2: Αυτοί οι αεροψεκασμοί πόσα χρόνια γίνονται στη χώρα μας, γνωρίζετε?
0: Γύρω από το 92.
2: Η ελληνική κυβέρνηση τα γνωρίζει αυτά?
0: Θα πρέπει να τα γνωρίζει, φυσικά θα τα γνωρίζει.
2: Μάλιστα.
0: Και ειδικά οι υψηλόβαθμοι, οπωσδήποτε.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν δύο βαθμοί, όπως ξέρετε, στην αεροπορία, Α2 κτλ.
2: Υπάρχει κάποια ενημέρωση, ναι. κάθε φορά που γίνεται ένας τέτοιος αεροψεκασμός, ενημερώνω ότι σήμερα θα περάσει ένα αεροπλάνο από την τάδε περιοχή την τάδε ώρα και θα κάνει αυτό και αυτό?
0: Για τα συγκεκριμένα
1: είναι ανεξέλεκτα, παιδιά, δεν μπαίνουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν.
0: Τα συγκεκριμένα κράτος σε κράτη.
2: Μάλιστα.
0: Ειδικά τα 707 είναι για long range, δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις, επειδή είναι τετρακινητήρια. Και τα μικρά είναι για μικρές αποστάσεις, 737.
2: Άρα καταλήγουμε να πούμε διαφορά... ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι, θα έλεγα, είμαστε ψεκασμένοι από παντού με χημικά. Και δεν υπάρχει και λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Κύριε Κασνέζη, με την ιδιότητα που έχετε και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, δεν φοβάστε και αυτές τις αποκαλύψεις που κάνετε εσείς, διότι γνωρίζετε, μας ενημερώνετε,
0: ναι.
1: εμείς καταγγέλουμε με τη σειρά μας, ναι. εσείς όμως δεν φοβάστε και αυτά που λέτε?
0: Ζώντας 10 χρόνια στη Λακωνία και κυρίως στη Σπάρτη, την οποία την υπεραγαπώ, εξασκώ κάθε μέρα την αφοβία μου. Θα τελειώσω με το εξής, ότι τι φοβόντουσαν οι Σπαρτιάτες, γιατί εξασκούσαν αφοβία τους από την αγέλεια ακόμα. Ένας είναι ο φόβος, ο φόβος του θανάτου. Την ψυχή μου δεν πρόκειται ποτέ να την πάρουν.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας χαίρομαι θερμότατα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens.

0: με αφορμή την Έμιλι in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
0: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Θα πάω στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Πτιότιδας, τον εξαιρετικό κύριο Βάιο Γκανή. Δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς κάθε φορά που μιλεί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
6: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Βάιος Γκανής.
5: Κύριε πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχουν τα πράγματα μετά από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τις δεσμεύσεις, πού βρισκόμαστε σήμερα?
6: Ακριβώς όπως βρισκόμασταν και πριν τις κινητοποιήσεις, δεν άλλαξε κάτι. Βέβαια μοιράζουν εκατομμύρια, 600, 800, έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια, δεν ξέρουμε πού πάνε όμως, δεν ξέρουμε τι είναι. Μπήκαν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή σου έρχεται ένα έμβασμα, ας πούμε, και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι δώρο τώρα, πριν τις εκλογές, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα, δεν έχουμε ιδέα. Πιστέψτε με, εγώ έχω αξιολογήσει ένα 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γενικά, όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα χρήματα. Γιατί αφορά το καθένα ευρώ από αυτά. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
5: Τι εννοείται?
6: Είμαστε στο κράτος ψηφιακής διακυβέρνησης.
5: Μισό λεπτό, τι εννοείται? Δεν ξέρετε αν είναι οι πληρωμές των επιδοτήσεων, για παράδειγμα?
6: Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Όπως σας το λέω. Παρόλο που έχω αναλύσει το τι είναι τα βιολογικά μου, το τι είναι τα επιδοτήσεις μου, το τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν τα χρήματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή ότι έχει 100 στρέμματα ένα κτήμα, πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα με 8 ευρώ, πόσο είναι 800, δεν σου έρχονται 800. Σου έρχονται σήμερα 450, αύριο 130, την άλλη 20, την άλλη 60. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι μπακάλικο? Και πουλάμε ζάχαρη με το κιλό? Κάπως έτσι νιώθουμε. Μην νομίζετε ότι νιώθουμε στον πρωτογενή τομέα επιχειρηματίες ή αγρότες ή όπως θέλετε πες το. Νιώθουμε, πετάξτε κάτι, κανένα κόκαλο και σε αυτούς τώρα. Σίγουρα το μεγάλο το κόκαλο με λίγο κρεατάκι πάνω θα πεταχτεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά, συγγνώμη, τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης. Mm. Και θα πεταχτεί και λίγο κρέας. Μήπως μπει κανένας ηλίθιος πάλι και μήπως έχουμε ξανά το κράτος των αρίστων να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό. Είναι θέμα ότι μιλάμε εδώ και καιρό, μιλάμε εδώ και τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιβίωση του ελληνικού λαού.
5: Mm-hmm.
6: Εκεί λοιπόν δεν έχει στηρίξει κανείς καμιά βάση, κανένα στοιχείο, καμιά ενέργεια για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτό το κύμα που μας έρχεται. Θέλετε πολέμους που ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Θέλετε εξωγενείς παράγοντες άλλους διαφορετικούς? Ό,τι θέλετε από αυτά. Συνεχίζουμε ακόμα σε ένα μοντέλο στρεβλό το οποίο δεν έχει κανένα τέλος. Είναι απίθμενο. Το οποίο θα καταλήξουμε να είμαστε όπως είμαστε σε ένα μεγάλο μέρος υπήκοοι ξένων δυνάμεων, οι οποίοι θα μας φέρνουν πρώτα και σημαντικότερα τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητος, που δεν είναι ότι καλύτερο για τους οργανισμούς των ανθρώπων, τρόφιμα τα οποία θα μπορούσε να παράγουμε εμείς οι ίδιοι με χαμηλό κόστος, γιατί το μυστικό στο προδιοικητικό τομέα αυτό είναι, κύριε Σαχίνη. Να μπορείς να δημιουργήσεις ένα προϊόν και με μια αύξηση 60-70% να φτάνει στον καταναλωτή και να καλύπτει όλη η εμπορική αλυσίδα. Δεν το καταφέραμε 45 χρόνια.
5: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πάμε εκεί. Εκεί είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Στον πρωτεγενή τομέα, γιατί πολλοί μιλούν για αυτόν, αλλά εξ αποστάσεως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα άμεσα τα τρέχοντα. Εχθές είχαμε καταδίκη αγροτών που δήλωναν εκτάσεις ακόμη και εκτός Ελλάδας, από την Κρήτη, στην Καστοριά και Αλαχού. Ένα. Δύο. Είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικό σύμβουλο, οι οποίοι βάζαν στα ράφια τις εκθέσεις του Χεροπούλου, αλλά και τις εντολές του άλλου πρώην πρόεδρου του ΒΑΡΑ, που έλεγε ΒΑΡΑ σε ελέγχους, κουκουρούκου μανταλάκια. Την ίδια ώρα ανακοινώνει όμως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε εντοπίσει 70 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΔΕ αρχίζει και αποδίδει. Τα βλέπετε αυτά?
6: Όχι βέβαια, γιατί να ξέρετε, για να δουλέψει η ΑΔΕ, που είναι το ακέραιο, ο ακέραιος οργανισμός που δεν έχει καμία στρέβλωση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μας. Αλλιώς δεν έχουν ιδέα πώς να μοιράσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο μοίρασμα χρημάτων, είναι και έλεγχος. Πριν πληρωθείς πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρα οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, είναι μια χρονοβόρα καθυστέρηση η οποία επηρεάζει όλους μας. Φανταστείτε ότι έπρεπε να είμαστε τελειωμένοι από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ εδώ και ένα μήνα και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και από ό,τι ακούγεται θα αρχίσουν τον Αύγουστο. Φανταστείτε να αρχίσουν τον Αύγουστο, να γίνουν ενστάσεις και να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή να ετοιμαστούν οι Έλληνες που ασχολούνται με οτιδήποτε πάνω στη χώρα,
5: ναι,
6: όσον αφορά το αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο, ότι χρήματα δεν ξέρω αν θα δουν το Δεκέμβριο. Ετοιμαστούμε και για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. ούτε υπάρχει κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη, ας πούμε, για να μοιραστούν επιδοτήσεις. Εννοείται, έχεις ένα οργανισμό, αν δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, τον επανδρώνεις, για να μπορεί να γίνει η ιστορία. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν επανδρώσαμε, γιατί είχαμε μόνο 1.700 άτομα και πρέπει να έχουμε 4.500 υπαλλήλους για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι, αλλά μέσα σε αυτό τον οργανισμό, όπως θέλετε πες τον, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι για να τρώμε χρήματα. Και τα χρήματα είναι αρκετά. Φανταστείτε ότι μόνο τα πρόστιμα θα φτάσουν κοντά στο 1,2 δις και φανταστείτε πόσα είναι αυτά που φαγώθηκαν και δεν πήγαν σε πραγματικούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους και οτιδήποτε έχουν να λάβουν τα χρήματα.
5: Σωστή.
6: Οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αυτοκτονίας. Όχι απλώς χάσαν τις δουλειές τους, είναι υπερχρεωμένοι. Αυτά δεν είναι ζητήματα. Και είναι τα ζητήματα τα μεγάλα.
5: Άρα αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο αγρότης, ο Κωστής, συνάδελφός σας. Πείτε, λέει, στον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γκανιού, ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο. Διότι μαζί με τα ξερά, ή για να είμαι ακριβής, λέει, τα ξερά προστατεύονται, καίγονται τα χλωρά και έχουμε οριζόντια αναστολή καταβολής αυτών που δικαιούμαστε ως νόμιμοι αγρότες, υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, στο οποίο τα ξερά μια χαρά εξακολουθούν να κονομάνε. Ισχύει.
6: Φυσικά και ισχύει, γιατί τα ξερά έχουν και κουμπάρα. Είναι ήδη από τα φαγωμένα χρήματα, έχουν, μπορούν να αντέξουν και ένα και δύο χρόνια άνετα. Τα χλωρά όμως που ήταν πιστοί σε αυτά που λένε οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και εκτελούσαν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν οι επιταγές για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας, αυτοί καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι θέμα Κρήτης. Τώρα έτυχε να είναι η Κρήτη. Μην ξεχνάτε πριν από 10 χρόνια, εδώ η Θεσσαλία και οι Σέρες γινόταν το Ελλανοβίδ. Mm-hmm. Επιδοτήσεις Βάμπακος, με επιδοτήσεις βιομηχανικής ντομάτας, με ΦΠΑ πάνω σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τεράστια ποσά, αρκεί ο υπουργός να ήταν δικός μας. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Να μην δηλαδή βγάλουμε τώρα, ας πούμε, τον φταίχτη ότι η Κρήτη φταίει για όλα. Όχι, φταίει για ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στα όρια και τρέχουν από το πρωί με το βράδυ και δεν έχουν, τους έχουν φύγει τα πόδια. Τι φταίνε αυτοί να τους περικόψεις αυτά που δικαιούνται και πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω. Σε μια Κρήτη που παρεπιπτόντως εκτενοτροφία είναι υποδιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παίρνουν χαμηλότερη τιμή στο γάλα, είναι ακριβότερες οι τιμές που αγοράζουν, γιατί δεν έχουν για να ταΐσουν και παίρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τα μεταφορικά κόστη εκτινάσσονται και οι τιμές, είτε αυτό είναι τριφύλι, είτε είναι οτιδήποτε που έρχεται κάτω, εκτινάσσεται γιατί τα οικονομάμε εμείς εδώ πάνω που κάνουμε την παραγωγή και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Παρόλο που έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
5: Ναι, παρόλο αυτά, λοιπόν, που έχεις πάτημα ναι. κουμπιού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποτίθεται τα εντοπίζεις, ε?
6: Ναι, με τη μία. Φανταστείτε, εγώ για να κάνω μια εξαγωγή, ας πούμε, σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ένα εκτός που χρειάζονται και κάποιες άλλες ενέργειες, θα χάσω δύο μέρες εργασίας από την δουλειά μου για να πάω στο αρμόδιο τελωνείο που είναι 150-160 χιλιόμετρα πήγαινα έλα και να αρχίσουν υπάλληλοι με τις φραγίδες της κλίνας να χτυπάνε μέρα νύχτα μπαμπαμπούμπα. Είμαστε ψηφιακό κράτος. Και σας μιλάω για μια επιχείρηση η οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα, στέλνουμε ηλεκτρονικά την παραγωγή, στέλνουμε κάθε τρίμηνο πλέον το τι έχουμε μέσα στην αποθήκη μας και εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, δύο ημερών για να αντιμετωπίσουμε τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα πώς έχει περάσει το προηγούμενο βράδυ θα μας φερθεί. Δηλαδή, αν έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, θα μας κοιτάει με μισό μάτι. Λοιπόν, αν είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, ξέρω εγώ, ή οικονομήσει από πουθενά, θα πάνε όλα καλά και εντάξει. Αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα, το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε και θα πάνε όλα καλά. Όχι. Θα καταρρεύσει όλο μαζί το σύστημα. Ήδη στην αγορά, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών, δηλαδή στα δικά μας τα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρουμε σε χοντρέπορους. Mm-hmm. Οι χοντρέπορες δεν έχουν πληρωθεί από τα τελικά σημεία. Δεν έχουν πληρωθεί από τις σκάβες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναμονή σε χρήμα 5 μηνών, χωρίς να εισπράξουμε χρήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς έχουμε κανένα μπαούλο εδώ με 500 ευρώ.
5: 5 μηνών.
6: Και τα έχουμε, ας πούμε, και τα φυλάμε.
5: 5 μηνών, είπατε.
6: 5 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και 8 μηνών. Ξέρετε, δηλαδή, να ξεκινάτε να κλαδεύετε, να έχετε πάλι να έρθει η χρονιά να ξανακλαδέψει και να μην έχει πάρει τα χρήματα και να έχει πουληθεί το προϊόν σου. Και να εδώ, σε αστερίσκο, ενώ περήφανη η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, τις περισσότερες αφήξεις που έγιναν ποτέ, έχουμε ρεκόρ, έχουμε τον πιο φτηνό τουρισμό που υπάρχει. Δεν κουνιάται τίποτα στην αγορά. Και αν θέλετε, εσείς το βλέπετε καλύτερα, πάτε στο Ηράκλειο να δείτε όλους τους ξένους. Το βράδυ έχει μια περατζάδα με ένα παγωτό στο χέρι και όλα τα καταστήματα είναι άδεια. Έτσι θα προχωρήσει η ιστορία.
5: Μου επιτρέπετε, θέλω να το ενισχύσω λίγο αυτό, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίγετε. Αν συζητήσεις με ανθρώπους που θέλουν να σου πούν την αλήθεια και όχι να τα φουσκώσουν, σου λένε ότι δεν έχει πέσει η κίνηση, έχει αυξηθεί, αλλά η μόνη οικονόμα είναι τα βανάκια transfer που τους πάνε σε κατοικίες. Πριν πάνε στις κατοικίες, προσέξτε κύριε Γκανή, πάνε κυρίως σε εξωτερικών συμφερόντων σούπερ μάρκετ που τα ξέρουν από τη χώρα τους, αγοράζουν για τις 5-10 μέρες που θα μείνουν και μένουν μέσα εκεί, δεν το κουνάνε, διότι σου λέει ο Ευρωπαίος, έρχομαι σε μια χώρα που έχει και ακριβό το καύσιμο και ακριβή την ενοικίαση, δεν πάω πουθενά, έχω την πισίνα, θα κάνω τη βουτιά, θα τρώμε, θα πίνουμε εκεί μέσα, θα ηρεμήσουμε ρε αδερφέ 5-10 μέρες και θα φύγουμε. Άρα σας επιβεβαιώνει πλήρως ο γνώστης του πώς κινείται το τουριστικό ρεύμα.
6: Ιδίως ο ξένος ο τουρίστας σε λίγο καιρό θα πάθει σκορβούτου το λεγόμενο από το πολύ αλλαντικό. Έχουν ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει σε αλλαντικό, ό,τι η αμφιβόλου ποιότητα κίτρινο τυρί έρχεται από πού, έρχεται από όλο τον κόσμο, στα ψωμιά του τόσου, τα οποία και αυτά είναι με συντηρητικά μέσα, και όλα καλά. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία κλείνουν, αν έχει ας πούμε 2.000 κλίνες, τις 1.500 τις κλείνουν με 40 ευρώ τη βραδιά, είναι πεντάστερο, και αφήνουν και 500 κλίνες για τους ηλίθιους Έλληνες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα με 700 ευρώ η βραδιά. Αυτά είναι δηλαδή δίκαια πράγματα, έτσι θα προχωρήσουμε. Και το all inclusive το λεγόμενο να μην υπάρχει πουθενά ελληνικό προϊόν, βούτυρο από τη Δανία, μαρμελάδα από τη Ρουμανία, δεν ξέρω από τις τρίτες χώρες τι άλλο μπορούν να φέρουν. Έτσι θα κουνηθεί η οικονομία. Αυτές είναι οι τομές που περιμέναμε εμείς να κάνουμε.
5: Λέει εδώ,
6: συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περπάτησια σε αυτό το μοντέλο.
5: Μια χαρά τα λέτε. Όχι, δεν σας συγχωρούμε καθόλου να τα λέτε. Λέει εδώ ο Λευτέρης, άλλος συνάδελφος, λέει αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκανής έχει μια πρότυπη εινοποιητική μονάδα καθετοποιημένη. Θέλω να το ρωτήσω, λέει, επειδή εγώ είμαι βιολογικός παραγωγός. Το ίδιο δεν ισχύει, τα χλωρά δεν πετάχτηκαν στα βιολογικά, έχουμε πάθει ζημιά, ενώ είναι πιστοποιημένο ποια ήταν τα λαμόγια και ποιες εταιρείες κάναν μαϊμού πιστοποιήσεις.
6: Εγώ ζω σε μια περιφέρεια, η οποία είναι στερά Ελλάδα, αλλά το χωριό μου γεωγραφικά είναι μέσα στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε βιολογικό βαμπάκι των 500 κιλών. Επειδή έτυχε ο υπουργός ένα φεγγάρι να είναι από τη Θεσσαλία, μεταβίβασε αντί να πάνε στην Κρήτη τα βιολογικά να πάρουν άλλα 40, 30, 50 ευρώ παραπάνω, να πηγεί στη Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή δηλώνονται βαμπάκια αυτή τη στιγμή με φουλ φυτοφάρμακα, με φουλ υπάρματα, δηλώνονται βιολογικά. Έχει ο άλλος 1000 στρέμματα, θα πάρει και 40 ευρώ, 40.000 ευρώ δώρο. Πώς αυτός να μην ψηφίσει αύριο Νέα Δημοκρατία. Πού να φύγει, σου λέει για μένα καλά είναι. Εάν δεν αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων και κάνει στροφή 180 μοιρών, δεν γίνεται η δουλειά. Αν κοιτάξω την πάρτη μου, πόσο βάγιος ο κανείς, δεν έχω καμία πρότυπη μονάδα. Έχω ένα κτίριο 288 τετραγωνικά, μια καθετοποιημένη μονάδα με 1000 ζόρια. Τραβάω το βάσανό μου από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τρέχω χωρίς να έχω ώρα για τίποτα. Στο ενοποιείο πρέπει να αφιερώσω για γραμματιακή υποστήριξη τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα από την προσωπική μου ξεκούραση ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω γραμματέα που λέει η κυβέρνηση, γιατί ο γραμματέας θα μου κοστίσει άλλα 15 χιλιάρικα το χρόνο τα οποία δεν τα έχω. Προτιμώ να τα κάνω δώρο στους ανθρώπους που έχω πελάτες για να μπορέσουν να διακινήσουν το προϊόν. Και τράβασε με 20 ώρες τη μέρα, ή αν θέλετε να μην είμαι υπερβολικός, 18 τουλάχιστον ώρες τη μέρα, να είσαι μέσα στην πρίζα, να είσαι εκνευρισμένος γιατί δεν πληρώνεσαι, γιατί παράγεις προϊόν, γιατί το καθετοποιείς, και να σου έρχεται ο άλλος με ένα μπουκαλάκι από το νερό, ότι έχω κι εγώ ένα σαν το δικό σου προϊόν που είναι πολύ καλύτερο γιατί εγώ είμαι πιο μερακλής. Και τιμή το φυσικά 2 ευρώ. Εντάξει. Και τι να αγοράσει άλλο το δικό σου που έχει 8. Επειδή έχει γυάλινο μπουκάλι, επειδή έχει μια ετικέτα, αφού η φιλοσοφία μας είναι το φτηνό είναι και καλό. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας και το κάνουμε. Ευτυχώς που η εινοποιία στη χώρα έχει πάει σε ένα άλλο μοντέλο. Επειδή ήταν άνθρωποι του επιχειρηματικού τομέα και επιχειρήσανε στο συγκεκριμένο τομέα. Και επειδή καταφέραμε τουλάχιστον να βγάλουμε τρεις γενιές εινολόγων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, μάθανε, ήρθανε. Οι επιχειρηματίες επενδύσαν σε εξοπλισμούς πανάκριβους. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε περήφανα να πούμε ότι τη Γαλλία την ξεπερνάμε στα λευκά κρασιά, είμαστε πολύ καλύτεροι. Και πιστεύω είναι θέμα ενός-δύο ετών να ξεπεράσουμε και στα κόκκινα κρασιά τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ένα χάος. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ποτέ υποστήριξη και δεν μιλάω οικονομική καθόλου. Δεν έχουμε ανάγκη του κράτους, δεν είμαστε πέτες του κράτους. Δώσε μας 10, δώσε μας 20, δώσε μας να σε ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Η υποστήριξη είναι στις υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη έχουν μείνει από το 1945 μετά τον πόλεμο. Ένας γραφειοκρατικός τύπος εκεί που είχαν παλιά και τις μανσέτες, πώς λέγανε αυτές που φοράγανε στα χέρια, και να χτυπάνε με τις ξύλινες τις σφραγίδες. Και σου λέει ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα. πατάς το κουμπί και όλα γίνονται.
5: Ναι.
6: Όχι.
5: Ναι, αλλά...
6: Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό βλάπτει σε όλους. Και βλάπτει σε εμάς που πάμε να φέρουμε εισόδημα στη χώρα μας από το εξωτερικό να το φέρουμε μέσα. Και να
5: εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα. Πάτε στο ράφι, κύριε Γκανή, μιας και τα ξέρετε εσείς, για τα κρασιά θα πω. Και η γκλαμουριά και το ίν είναι να είναι κρασί χιλής. Ναι ή όχι.
6: Ναι, το θέμα είναι ότι το κρασί χιλής μπορεί να το δεις στο γερμανικό σούπερ μάρκετ που υπάρχει στη χώρα μας με 1,99 στο ράφι και να το δεις στο ξενοδοχείο με 35 ευρώ.
5: Μάλιστα.
6: Το ίδιο κρασί.
5: Ναι, μια χαρά το λέτε. Μια χαρά το λέτε.
6: Η έλεγχη που είναι. Η Γαλλία, και λέω πάντα τη Γαλλία γιατί αυτός είναι ο φάρος που μας έδειξε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο δικό μας το τομέα. Μπορείς να βρεις κρασί με 28.000 ευρώ ή φιάλη, αλλά μπορείς να βρεις μια ταβέρνα και κρασί με 4 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Σας προκαλώ να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης και να βρείτε εσείς εμφιαλωμένο κρασί με 4 ευρώ. Να μου το πείτε και εμένα. Γιατί έχουμε ακόμα το σύνδρομο της επταετίας, ότι τρεις φορές πάνω το σιτάρι τότε για να επιβιώσει πρέπει να το βάλουμε τρεις φορές πάνω, τουλάχιστον μήνυμα αύξηση είναι τρεις φορές πάνω. Γιατί να είναι τρεις φορές πάνω. Επειδή θα ανοίξει ένα φελό και θα γυρίσει ο σερβιτόρος σε δυο ποτήρια, αν τα γυρίσει, γιατί πολλές φορές τα αφήνουν και πάνω στο ποτήρι, θα πρέπει να πληρωθείς τρεις φορές πάνω με ένα άνοιγμα φελό. Δηλαδή αυτές που δημιουργεί αυτό το προϊόν, τι θα έπρεπε να έχει αρχική τιμή. Δεν γίνονται αυτά πουθενά στον κόσμο.
5: Άρα
6: και
5: εδώ...
6: δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένας ηλεκτρικός μηχανισμός, είναι όλα μπάχαλο. Και γι' αυτό είπαμε, επειδή να σας πω και τα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα. Οι οποίοι συμφωνήσαμε με ένα πολιτικό φορέα, εφόσον είχαμε συναντήσεις, γιατί είχαμε και με άλλους συναντήσεις, αλλά οι άλλοι θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα, όλα ας πούμε, άρα δεν ήμασταν, δεν χρειάζονταν να τους βοηθήσουμε, ας πούμε, δεν μας ζήτησαν και δεν μας είπαν, λάτε παιδιά, ξέρω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι σημαδιακά για τη χώρα. Το ένα από αυτό θα σας πω είναι δέσμευση προς το φορέα που μιλήσαμε τον πολιτικό, ότι σήμερα ορκίζεται, εάν γίνει κυβέρνηση, την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας φεύγει από την πλατεία Βάθης. Πάει στο κέντρο της Ελλάδος και υπάρχουν 4 υποκαταστήματα, ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη, ένα στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή δύο υποδιευθύνσεις και δουλεύει το σύστημα από την αρχή πλαισιωμένο το Υπουργείο με το Ιδιοτεχνικό Επιμελητήριο. Για να ξεκινήσουμε από το Α.
5: Αυτό
6: γιατί
5: είναι...
6: έχουμε πάει κοντά στο Ω και το Α δεν το έχουμε πιάσει.
5: Αυτό είναι κέραιο. Αλλά προεκλογικά σας λένε όλοι ναι. Μετεκλογικά δεν θα σας πούνε είναι το κρίσιμο.
6: Μετεκλογικά θα σκύψω το κεφάλι αν δεν εφαρμοστούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν και η χειραψία που ανταλλάξαμε. Και θα πω με συγχωρείτε παιδιά, αποτύχαμε, κάναμε λάθος επιλογή. Εγώ πάω στη δουλειά μου. Γιατί έχω δουλειά. Δεν είμαι ούτε άεργος ούτε άνεργος.
5: Δεν μου λέτε κύριε Γκανή. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Αλλά εδώ θέλω καταρχάς να απαντήσετε, γιατί το έχω πει, είστε μαγνήτης. Μου λέει κάποιος, μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί με έναν πιστικό τρόπο απλό να μας εξηγήσει γιατί τέτοια διαφορά από το χωράφι στο ράφι και τελικά ακόμη και την αυξημένη τιμή στο ράφι, η φέτα έχει γίνει ανώτερη από το χαβιάρι πια, το ξέρετε. Δεν την καρπούτε ούτε καν ο παραγωγός. Γιατί όμως αυτή η τόσο μεγάλη απόκληση στην Ελλάδα. Είναι πρωτοφανές, λέει.
6: Όχι, δεν είναι πρωτοφανές. Είναι καθαρά ο όρος της ασύνδετης αγοράς. Δεν είναι ελεύθερη αγορά αυτή. Αυτή είναι ασύνδετη αγορά. Όποιος είναι ο έξυπνος και έχει γρανάζει και πολιτικό, δηλαδή κουμπώνει με την πολιτική, με την εκάστοτε κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί γίνεται το πάρτι του Ελλανδής. Εδώ καταθέσαμε για φακές και για ρεβίθια. Σε διαφορά 8 φορές πάνω οι φακές και 15 τα ρεβίθια. Από το χωράφι στο ράφι. Έγινε τίποτα, είδατε εσείς κάτι? Όχι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Και αφού είναι λοιπόν ακριβά τα ελληνικά τα προϊόντα, τι κάνουμε? Παίρνουμε φακές από την Τουρκία, οι οποίες κοστίζουν 0,10, 0,15 το κιλό και τις βάζουν για αυτούς 4 ευρώ. Εκεί είναι παραπάνω η διαφορά που κερδίζουν. Αλλά σου λέει, προκειμένου να πληρώσει την ελληνική 8. Πάρε την Τούρκη που έχει 4. Ρωτάμε με τι έχει υποτιστεί αυτή η φακή. Ρωτάμε το τι φετοφάρμακο έχει φάει που δεν επίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για τη φέτα που είπατε, μην φοβάστε. Η κτηνοτρόφοι είναι καταχειρωμένοι. Θα φάνε οι χώρες της Μερκοσούρ. Εκείνοι που παίρνουν $1 από ήλιο σε ήλιο οι εργάτες, θα τρώνε φέτα pop δικιά μας. Γιατί είπε τα pop προϊόντα, θα τα στείλουμε και εμείς στη Μερκοσούρ και θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή αυτό που δεν έχει να φάει ούτε το κότα τσίζ, το περιβόητο. Το τεχνικό τυρί που φτιάχνουν στα εργαστήρια θα φάει τη φέτα τη δικιά μας. Που το κότα τσίτς κάνει ένα 20 τα 500 γραμμάρια και η φέτα κάνει για να φτάσει και θα πηγαίνει κοντά στα 20 ευρώ. Δηλαδή πόσο παραμύθια μας πουλήσουν ακόμη. και θα αποκλείσουμε ένα προϊόν που μεγάλωσε γενιές, γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Και εμείς τι θα δρούμε. Κουντά. Ό,τι είναι για πέταμα, δηλαδή θα το τρώει τη σαβούρα όλη της Ευρώπης και δεν ξέρω το τρίτο κόσμο, θα την τρώει η Ελλάδα, γιατί αυτό μας αξίζει. Δεν υπάρχουν αυτά.
5: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γκανή. Πρωτογενής τομέας. Θέλω να το αναφέρω κάτι. Σε λίγες μέρες θα έχω ολοκληρώσει ερασιτεχνικά, λέει ο ακροατής, μια πρόχειρη έρευνα που τρέχω για να συγκρίνω τη χώρα μας με το Ισραήλ στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρω μόνο έναν από τους συγκριτικούς αριθμούς, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να αντιγράψει το μοντέλο του Ισραήλ μόνο για την αρρώσιμη γη σε ποσοστό επιτυχίας 75%, αυτό θα είχε απόδοση στο συγκεκριμένο πεδίο από τα 8,5 δις που είναι σήμερα στα 35,6 δις σε 3-4 χρόνια. Αναφέρω, λέει, μόνο ένα τομέα που η χώρα μας από το 90 που το επιτρέπει η τεχνολογία χάνει κάθε χρόνο περίπου 30 δις το ΑΕΠ σε παραγωγή πλούτου. Τα υπόλοιπα στα εξηγήσει ο εξαιρετικός κύριος Γκανής.
6: Η διαπίστωση είναι πολύ σωστή, αλλά ας μην συγκρίνουμε με ηγέθη τα οποία δεν μπορούμε εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε. Γιατί το κράτος του Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε το 1947, από ό,τι ξαναγύρισαν και έγινε κράτος, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο βασικά που κάνανε, βεβαίως πέρα από τα κεμπούτσα, από τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν ήταν λιγότερο από 6.000 στρέμματα η κάθε ομάδα, η οποία έχει και πολιτική χρειά. Δηλαδή, σου λέει η Ελλάδα, βαγιωτή, εσύ κομμουνιστή, στο κομμουνιστικό το κεμπούτσα. Εσύ η Σαχίνη, σοσιαλιστή, στο σοσιαλιστικό. Εσύ, Δημήτρη, καπιταλιστής, στο καπιταλιστικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε και διαμάχη πολιτική, την είχαν λύσει για να μην λένε ότι ξέρετε, οι κομμουνιστές, οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι από εδώ. Δεν υπήρχε αυτό. Από τότε, λοιπόν, ήταν υποχρεωτικό 3 ώρες τη μέρα περνάγανε από διδασκαλία όλοι οι αγρότες. Από το 47 σας μιλάω. Και εμείς σήμερα περνάμε ένα εργό δίμετρα όσοι είναι οι αγρότες για να περνάει η ώρα, να συμπληρώσουμε κάποιες ώρες, 80-90% για να πάρουμε τα 30 χιλιάρια και να πάμε στην Κρήτη να κάνουμε μπάνιο στον μπάλο. Αυτή είναι η ιστορία και η διαφορά. Και να ξέρετε ότι αν πάτε ποτέ στο Ισραήλ και το δείτε, δεν υπάρχει χωριό, όχι στον κάμπο, ούτε στους πρόποδες των βουνών. Τα χωριά τους και οι πόλεις είναι εκεί στα κατάβραχα. Δηλαδή, πού έχετε εσείς το ψιλορίτι πάνω. Τα ανώγια έπρεπε να είναι στο ψιλορίτι χτισμένα. Εκεί που είναι τα ανώγια σήμερα, έπρεπε να καλλιεργείται κανονικά η γη. Δεν έχουν αφήσει πιθαμή. Και προσέξτε το μεγαλειώδης που κάνανε. Αφού είδαν ότι από την παραγωγή δεν θα βγάζανε τα χρήματα που έπρεπε, τι κάνανε. Πατεντάρανε τους σπόρους. Βάλανε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα βιοχημικά και στα λιπάσματα και στους σπόρους. Και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα κάνουν κομμάντο και στην τροφή μας. Δηλαδή, επειδή θα γίνει πατέντα των σπόρων και θα την πάρει η Monsanto, η Syngenta ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σου λέει, ναι, τι θες στην Ελλάδα, 100 κιλά σιτάρια για τη χώρα μόνο. Δεν σου δίνω. Σε πεθαίνει. Χωρίς να κάνει πόλεμο, χωρίς τίποτα. Και προσέξτε, όλοι οι σπόροι πλέον θα πάνε στο ρο 0. Δηλαδή, θα σπέρνονται μία χρονιά και δεν θα ξανασπέρνονται όπως γίνονταν παλιά. Που κρατάγαμε ένα μέρος της παραγωγής για να ξανασπείρουμε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ποτέ. Δεν τα κουβεντιάσαμε γιατί θεωρούμε αυτονόητα, όπως εμείς οι καταναλωτές θα πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε. Δεν διανοούμαστε ότι μπορεί αυτό το σούπερ μάρκετ αύριο να μην έχει τίποτα μέσα, να είναι μόνο τα ράφια. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις. Ότι εμείς θα παραγγέλνουμε και θα μας φέρνουν. Ας είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, δεν πειράζει. Θα βάλουμε χρέος, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
5: Ο έλεγχος τροφής είναι από τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα και καλά κάνατε και το αναφέρατε. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γεννητσά. Συγγνώμη, λέει κύριε Γκανή, μπορεί να σας φαίνεται άσχετο, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να το ξέρετε εσείς, γιατί κανείς αρμόζει δεν μου απαντά. Για ποιο λόγο, λέει, από το Αιγίνιο και πάνω δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα. Ποιος το καθορίζει, λέει, αυτό. Το ξέρετε.
6: Τίποτα. Πώς δεν το ξέρουμε. Ήταν μορφές και σας είπα καθαρά ψηφοθερικές. Πού έχουμε τα ελαιόδεντρα τα πολλά, Πελοπόννησο, Κρήτη, κάποιες στην υπόλοιπα Ελλάδα. Εκεί λοιπόν δεν είναι όλο το βάρος. Αν έβαλε εσύ οτιδήποτε δεν είσαι ανταγωνιστικός εκτός του πηγαίνει, εκτός επιδοτήσεων, εκτός τα πάντα. Όλα γίνονται στη χώρα για ψηφοθερικούς λόγους. Εάν δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε το δρόμο μας. Και ξέρετε, όλη η ιστορία, όλη η φασαρία για εμάς τουλάχιστον είναι να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν ούτως ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μπορεί να το βρει στο καλάθι του με 20-40-60% το πολύ αύξηση. Όχι 1.800-2.000% μέσα 250 χιλιόμετρα. Δώστε εσείς ό,τι θέλετε στον υπάλληλο, δώστε τον 5.000 ευρώ το μήνα. Όταν για να εξασφαλίσει την τροφή του θέλει 8 είναι μέσα. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα πολλές φορές. Λένε την αλήθεια, αλλά σε τέτοιες συσχετισμούς δεν λένε τίποτα. Εδώ πρέπει να ικανοποιήσεις πρώτα, να εξασφαλίσεις διατροφή όσο μπορείς της χώρας. Δεν μπορούν να είσαι σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Ή αν θες να τις κρατήσεις αυτές, όπως το βαμπάκι για παραδείγματος χάρη, πιάνεις τον πλούτο τους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε ενάντια με τα καριοφύλλα. Και του λες, εκεί ρε αδερφέ που ποντάρεις τα μαύρα πετρέλαια και σε όλα τα παράνομα, δεν έρχεσαι να στήσεις πάλι από την αρχή δύο οικοκυστήρια στην Κοπαϊδα, δύο στη Θεσσαλία, δύο στις Σέρες, και να ξαναμπεί ο κόσμος να δουλέψει μέσα στα εργοστάσια και να βγάλουμε τελικό προϊόν, για να μπορεί ο άλλος να πάρει μια φανέλα με 1,5-2 ευρώ και να έχουν κέρδος όλοι. Και όχι να παίρνουν αυτοί που έρχεται από την Ασία και την πουλάνε οι Γερμανικοί στη χώρα μας με 40 ευρώ γιατί έχει τον κροκόδηλο ή τον αλιγάτορα ή τη στροφοκάμιλο μπροστά στο πέτρο.
5: Μια χαρά ήταν οι φανέλες κλωτσοτήρα, άντε βρες τώρα. Μια χαρά.
6: Και η Κλωτσοτήρα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και τη Μινέρβα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και ο ήλιος ήταν μια χαρά. Τα ισόρουχά μας μια χαρά. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που είναι και λίγο νάιλον και παίρνει φωτιά, ας πούμε, όταν χτυπάει 30 βαθμούς. Δεν ξέρεις πού να βάλεις τον ανεμιστήρα. Να το βάλεις ψηλά ή χαμηλά, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποτέ δεν δώσαμε ακόμα και στο βαμπάκι την πραγματική του αξία. Άλλο να φοράς ένα βαμπακερό ρούχο και άλλο να φοράς το πλαστικό πάνω σου. Το τι γίνεται και στο δέρμα σου και τι επιπτώσεις έχει. Ποτέ. Όλα τα περνάμε καλά μωρέ. Στο καλά μωρέ είμαστε ακόμα. Και όσο είμαστε ακόμα με τουρκικές επιρροές, δεν θα πάει η χώρα μπροστά. Ή θα αλλάξουμε, όχι θα βουλιάξουμε. Έχουμε βουλιάξει ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει το ρουθούνι το ένα έξω ακόμα και παίρνουμε λίγο ανάσα. Αν δεν το δουν σοβαρά, δεν το παίζουμε ούτε με τις λέξεις, ούτε πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι γιατί είναι ο μόνος που δεν παίρνει χαμπάρι ή δεν ξέρω τι κάνουν. Εδώ πάμε να στρώσουμε μια χώρα. Εμένα ο πόλεμος μου ήταν από τότε που γύρισα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 2007 με αυτά τα λεγόμενα, δεν είναι τώρα. Δηλαδή μιλάμε πριν περίπου 19 χρόνια, κάναμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις, ακριβώς, αλλά ποιος θα σου δώσει σημασία. Τι λέει τώρα το τους δώσεις.
5: Κύριε Γκανή, εσείς μια χαρά τα λέτε και για τα οικοκυστήρια. Εδώ η χώρα δεν έχει δικό της εργοστάσιο Ζάχαρης, το κλείσε. Τα κλείσε και πάει λέγοντας. Εδώ κάνει σκράπ.
6: Με 40 λεπτά, κύριε Σαχίνη, το κιλό τη ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είμαστε το 1,60.
5: Μάλιστα.
6: Και προσέξτε, το συγκεκριμένο, το ένα από τα πρώτα που κλείσε, το πρώτο που έκλεισε ήταν τη Λάρισα. Το πιο τέλειο εργοστάσιο, το πρώτο στα Βαλκάνια, μέσα στα τρία καλύτερα τη Ευρώπη και με στατιστικέ οι οποίε έβγαζε την καλύτερη ζάχαρη τη Ευρώπη σε ποιότητα. Το κλείσανε, ήρθε τότε ο περίφημο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Έλεγε κάτι βιοκάψιμα, έλεγε κάτι ιστορίες, θα το δώσουν για οικόπεδα, από εδώ από εκεί. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει αυτό το κόσμο. Έχει λατηθεί από μια ομάδα που ζει στη χώρα μας και είναι ανεξέλεκτη. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μέχρι και τρένο υπήρχε μέσα, γραμμή συνδρομική να συνδέεται για να πηγαίνουν τα τέφθελα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Ό,τι ήταν χαλκός και καλώδια δεν υπάρχει τίποτα. Όταν τα σερκοντήσια τα έχουν ξυλώσει. Ελάτε να δείτε ένα έρμο. Πώς το κατατίθεται μέσα αυτές είναι πολιτικές. Τώρα κουμπώνουν λοιπόν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Αυτό έγινε πριν 10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα έχει γίνει, είχαν ξυλωθεί τα πάντα. Λοιπόν και τώρα έρχεται η Μερκοσούρη η οποία με την πρώτη καλημέρα θα σου φέρει 180 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη κατευθείαν. Αμφιβόλου ποιότητος. Και δεν ανάγκη να είναι από ζαχαρότυφλα, μπορεί να είναι και από ζαχαροκάλαμα. Η οποία η μία αξία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όλα καλά στη χώρα, δεν βαριέσαι. Θα βρούμε ζάχαρη. Ναι. Τώρα τι θα φάει, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο θα το πληρώσει, δεν μας νοιάζει.
5: Άρα, κύριε...
6: Ο Έλληνας είναι υπερπληρωμένος. Τα βγάζει όλα πέρα. Όχι, αυτό θα κοπεί.
5: Άρα, κύριε
6: είναι
5: Γκανή...
6: τελευταία μας ευκαιρία για να γυρίσουμε. Σας λέω. Ενώ τόσα χρόνια έλεγα ότι υπάρχει λίγο ακόμα χρόνος, δεν υπάρχει, κύριε Σακίνη.
5: Άρα είναι οριακές λέτε οι καταστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι επειδή σας ακούω και το λέτε όχι τώρα, το λέτε χρόνια. Χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πρωτογενούς τομέα. Μα υπάρχει πουθενά στρατηγική. Εδώ ξυλώνει το backup, δηλαδή σε περίοδο ανώμαλη, παγκόσμια αν θέλετε, ή με γείτονες, ένα backup ενεργειακό που είχε του Λιγνίτ. Το ξύλος, πάει αυτό. Μας λέτε αυτά που λέτε για τον πρωτογενή τομέα. Πώς λοιπόν θα χαράξει μια εθνική στρατηγική και υπάρχουν 4-5 σκέψεις από εσάς που είστε και στο χωράφι και στην τυποποίηση. Άρα βλέπετε και τι γίνεται στο ράφι. Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας. Απλά πράγματα, κύριε Γκανή.
6: Ξυλώνεις ένα λιγνίτι, βυθίζεις ένα κομμάτι της Μακεδονίας την πτώχευση κατευθείαν. Έχει στήσει ήδη τα φωτοβολταϊκά. Αν πας πάνω στην περιοχή, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορέσει όταν ο ήλιος είναι αντικατοπτρίζεται πάνω στα γυαλιά, σε τυφλώνει. Και χωρίς ακόμη είναι ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο ήλιος, το οποίο μιλάει για 300, δεν θυμάμαι χιλιάδες στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έκταση. Και έχει αφήσει μια περιοχή έρμεο, όταν η Γερμανία έχει αναστείλει και λέει: παιδιά, πότε ήταν να κλείσουμε τώρα. Όχι, θα τα αφήσουμε μέχρι το 30, 35, 38, 40, θα δούμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. για την πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια έχει πατήσει πάνω στην παραγωγική γη, έχει κάνει κατάληψη χιλιάδες εκατοντάδες στρέμματα από παραγωγική γη για να κάνουμε τι? Να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να τα κάνουμε. Έχει καμία πρόσοδο στο εισόδημα του καταναλωτή? Καμία. Πληρώνεις 14 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ έπρεπε να είναι τζάπα. Αν όχι τζάπα, δώσει και ένα-δύο λεπτά έτσι για το καλό, ας πούμε, να υπάρχει. Πουθενά. Όταν εμείς προτείναμε σε κάποια υπουργό να μας δώσει φωτοβολταϊκά πάνω από τις μονάδες μας, από ενοποιία, από κτηνοτροφικές μονάδες, από πομόνες, μικρά, δεκαράκια, δεκαπεντάρια, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Ελάτε κύριε ικανή, θα μιλήσετε τώρα για πενταροδεκάρες, θα κάνετε εκατοστάρια, θα παίρνετε 60-70 χιλιάδες το χρόνο και είστε μια χαρά. Οι δικοί μου λοιπόν οι συνάδελφοι τι είπαν? Τι λες Βάγιο? Πάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια μας δουλεύεις, θα μου στήσουμε 5-6 φωτοβολταϊκά, παίρνουμε 400 χιλιάδες, αραχτεί όλη τη μέρα, δεν ξανακάνουμε καμία καλλιέργεια και όλη τη μέρα θα είμαστε με τις πόρσες και με τα αυτά στα καλύτερα. Στα μπουζούκια, στις θάλασσες και θα είμαστε κάτι καλά. Έτσι είναι, αυτά είναι τα οράματα. Έχει κανείς την ψευδέστηση χωρίς δουλειά, θα είσαι αραχτός εσύ και ποιος θα σε ταΐζει? Ο ηλίθιος. Ποιος? Και τώρα φτάσαμε εδώ και έρχονται, προσέξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα λέγω, και μας κάνουν πολιτική πώς θα φύγουμε από το χρέος αυτό, όταν τα ίδια τα πολιτικά τους, οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που έχουν, χρωστάνε από μισό δις ο καθένας.
5: Μάλιστα. Και το
6: πάνε και κάνουν διαχωρισμό για 500 χρόνια. Δηλαδή έχουν ασφαλίσει αυτοί ότι για 500 χρόνια θα παίρνουν ποσοστά στις εκλογές 35-40% και θα ξεχρέονται όλα. Γιατί δεν μας κάνουν και εμάς μια τέτοια ρύθμιση για να είμαστε βιώσιμοι?
5: Μα ο αντιπρόεδρος...
6: Θα βάλω και εγώ το χρέος μου για 500 χρόνια να πληρώνω το χρόνο 200 ευρώ και να πω ναι, έτσι είμαι βιώσιμος κι εγώ.
5: Έχετε δίκιο. Αλλά ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, του κυβερνώντος κόμματος είπε πάει αυτά, ξεχάστε τα. Με την ανακεφαλαιοποίηση τελειώσαν. Ποια χρέη? Καταλάβατε. Έχουμε και αυτό.
6: Στα βιβλία. Και ήταν πολύ επιτυχημένη η επιχείρησή του που σου λέει πέρα αφού πιάσαμε εδώ την καρέκλα, γιατί να φύγω από εδώ, στα βιβλία, στο πάρει κανένας άλλος. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
5: Ο Βασίλης...
6: Μιλάει δηλαδή ο παροχής υπηρεσιών με παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή παίρνω ένα πράγμα, κάνει ένα ευρώ, το πουλάει 1,5 και εγώ κερδίζω και κάθομαι κάτω από τη σκιά όλη τη μέρα. Έτσι είναι η αγορά. Έτσι νομίζω ότι γίνονται, ο πλούτος έτσι γίνεται. Αν δεν σκάψεις, αν δεν τρυπήσεις, αν δεν κάνεις, δεν παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται με τις πωλήσεις, με παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα αυτά είναι το 67%. Για να έχεις παροχή υπηρεσιών 67% σε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το φεγγάρι. Όχι να φτιάχνεις αυτοκίνητα και τρένα και καράβια. Και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε καρφίτα στη χώρα. Και πάμε σβαρνώντας και θα πηγαίνουμε σβαρνώντας. Και μας έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στην πλάτη 500, 600, 700 δις πόσα είναι, δεν ξέρει κανείς. Μας έχουν χρεώσει 5-6 γενιές με το που θα πούν καλημέρα στη ζωή, θα ανοίξουν τα μάτια τους στα νεογέννητα. Είναι ήδη μέσα. Και εμείς όλα καλά σφυράμε αδιάφορα. Αχ, βαριέσαι, πάμε κάνουμε ένα μπάνιο σήμερα, πιούμε και 5 μπύρες και 2 τσίπουρα. Καλά είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά.
5: Ο Αναστάσης εδώ μου λέει, κύριε Γκανή, λέει, το ξέρετε τα τέλη του άνθρακα στο χωράφι σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγονται μονάδες άνθρακα?
6: Φυσικά και τα ξέρω. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις μονάδες άνθρακα? Τι κάνουμε? Τι κάναμε δηλαδή σαν συντεταγμένη πολιτεία να δοθούν οδηγίες σε εμάς, σε αυτούς που όντως παράγουν αυτές τις μονάδες? Τι κάνανε? Ποια είναι τα σχέδια για τον άνθρακα? Τι, ότι θα δημιουργήσουμε πράσινη ενέργεια η οποία δεν δουλεύει? Μάλλον δουλεύει για τους λίγους που τη στήσανε. Δεν δουλεύει για τον κόσμο. Ποια είναι η πράσινη, το αποτύπωμα άνθρακα δηλαδή? Και δεν υπάρχει αποτύπωμα άνθρακα όταν θα έρθει το προϊόν από τη Μερκοσούρ. Από 5-10 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καράβια, ιστορίες, αυτά δεν δημιουργούν αποτύπωμα άνθρακα? Πώς έρχονται 5 και 10 φορές φθηνότερα στη χώρα? Πόσοι κινητά έχουν καταφέρει? Αλλά τι μας νοιάζει, γιατί θα το ψάξουμε?
5: Δεν
6: αν κατά λάθος βρήκανε την άλλη φορά στην Ευρώπη πριν 1-2 μήνες 80.000 τόνους κοτόπουλο με σαλμονέλα. Κατά λάθος έγινε ο έλεγχος.
5: Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο.
6: Αυτά θα φάμε. Αυτά θα ταΐζόμαστε, αυτά θα δείξουμε στα παιδιά μας αύριο. Ότι εμείς, κοιτάξτε, στο παιδί μου τι κάναμε. Καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα μας ένα τελείωτο, τι να σας πω. Όχι πανηγύρι και μπαζάρι, χειρότερο και από αυτό. Αν είναι αυτό το μοντέλο να μας το πούνε, να σταματήσουμε κι εμείς, δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία. Να μας πούν, ξέρετε κάτι, δεν σας χρειαζόμαστε. Φύγετε κι εσείς, μαζευτείτε σε μια. Να κάνουμε μια Μητρόπολη πιο μεγάλη την Αθήνα, να την κάνουμε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, κατά δυο στη Θεσσαλονίκη και καλά είμαστε. Και όποιος φάει τον άλλον.
5: Κύριε Γκανή,
6: αυτά είναι τα μοντέλα.
5: Έχετε
6: δεν μας εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη και το έχουν αποδείξει, κύριε Σάκη.
5: Μισό λεπτό.
6: Έρχεται και βάζουν έναν άνθρωπο, δεν μου φταίει τίποτα ο κύριος Σκηνάς. Μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος. Πού θα δούμε και γι' αυτόν? Γιατί ήδη αρχίζουν και σφυράνε κάτι υποθέσεις κατάρκης τολής, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βάζουν ένα δημοσιοσχετίστα Μπας και μπορέσει, επειδή έχει καλή μαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην δώσουμε κανένα πρόστιμο. Έτσι λύνεται η αγροτική πολιτική. Έτσι λύνεται. Έτσι θα βάλουμε κανόνες στην αγορά.
5: Έχετε μία προσέγγιση. Πόσο χάνει η χώρα συνολικά από τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
6: Περίπου 180 ευρώ έχουμε το κέρδος στην Ελλάδα, όταν το Ισραήλ έχει κοντά στα 2.800 και η Ολλανδία, επειδή είναι παροχή υπηρεσιών, κουμπωμένη όμως με τη μεταφορά όλης της Ευρώπης από όπου έρχονται, έχει φτάσει στα 3.200. Τόσο χάνουμε. Αυτά είναι που χάνουμε. Αν τα αναλογιστείτε αυτά τα νούμερα, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι άνετοι και εσείς να έχετε και ένα μισθό αξιοπρεπία του 3.500-4.000 ευρώ άνετα. Άρα γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να σπάσει αυγά ο κάθε πολιτικός, αφού αυτός είναι εξασφαλισμένος, όταν ξαναπάρει την τετραετία, καλά θα περάσουν και τα τρισέγγωνά του. Και να έχει φτιάξει τη δουλειά. Έχουμε όλοι από κάποια 40-50 σπίτια Airbnb και χώρια τα υπόλοιπα και μιζονάτες διόρροφες στη Βούλα να βλέπουμε τη θάλασσα γιατί είμαστε κουρασμένοι. Από πού? Από τη δουλειά τους? Από πού? Δηλαδή αυτοί που έχουν επενδύσει τον κόπο τριών γενιών σε αυτό εδώ τον έρμο τον τόπο έξω. Στο πεδίο που λένε και αυτοί, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις τώρα, πιο εξελιγμένες. Στο πεδίο, έχουν δει ποτέ το πεδίο? Αν το φέρω εγώ 3 ώρες εδώ το μεσημέρι στο πεδίο, αυτοί θα λιποθυμήσουν. Με 52 βαθμούς στον ήλιο.
5: Εντάξει τώρα, εντάξει, θα του δώσετε.
6: Που πάνε και μαυρίζουν στα δολάριουμ. Να τον δώσω, μαυρίζω εγώ την κοινωνία.
5: Θα του πείτε το μυστικό όταν θα έρθει εκεί ο πολιτικός, θα του δώσετε μία καπότα και λίγο τσίπουρο, θα ανεβάσει εσωτερική θερμοκρασία, θα ανταπεξέλθει. Ελάτε τώρα κι εσείς.
6: Ναι, θα γίνουμε μεξικάνοι ξαφνικά όλοι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα. Έχουμε εκπονήσει ήδη το σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δίνουμε, σας είπα, σε ένα πολιτικό φορέα να δούμε πώς θα πάει ή αν εφαρμοστούν. Η συμφωνία, αν θέλετε, ο λόγος τιμής που δώσαμε.
5: Μισό λεπτό, ξέρετε τι μου λέει.
6: Ξέρετε ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω ότι μας αδειάσαν.
5: Μισό λεπτό. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μήπως, κύριε Γκανή, επειδή τα λέτε και σωστά και έξω από τα δόντια, ο πολιτικός φορέας και να τον πείτε, λέει ποιος είναι, σας δίνει το χέρι τώρα για τα ψηφαλάκια και την επαύριο μην τον είδατε τον Παναή. Και ποιος είναι, λέει,
6: μπορεί να μην τον Παναή, μπορεί να μην τον είδαμε, αλλά αυτό σίγουρα θα μας βρει όχι μπροστά του, θα μας βρει δίπλα του ακριβώς θα είμαστε. Εκεί θα υπάρχει δάκωμα, να ξέρετε. Η εξήγηση είναι αυτή από την αρχή. Εδώ δεν παίζουμε την τύχη μας. Δεν τη ρίχνουμε στα ζάρια. Γιατί αυτό έχει πόνο από πίσω. Εννοείται ότι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις την οικογένειά σου, δεν ξέρεις αύριο να έχεις οικογένεια, γιατί μπορεί και η γυναίκα σου πει, δεν μου λες τι θα γίνει, ας πούμε. Θα λείψει 15-20 μέρες από το σπίτι και εγώ θα το παίζω εδώ να κρατήσουμε την επιχείρηση. Άντε στο καλό κι εσύ. Εκεί μπορεί να διαλύσει και η οικογένεια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι αυτό είναι και βραβείο. Α πούμε, θα έχω μια άλλη. Θα έχω τη γραμματεία μου, θα έχω από εδώ, θα περνάμε καλά. Για μας δεν είναι. Και παίζουμε κορώνα γράμματα αυτή τη στιγμή τη περιουσία μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από τη δουλειά. Όχι ανίδιοι. Όχι αέργοι, όχι άνεργοι. Γιατί μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμπελοσοφίες καθαρές να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
5: Δεν μου λέτε αυτά
6: να σας θυμίσω ότι πριν 6 μήνες. Με 7 περίπου,
5: ναι.
6: Ήταν μία από τις κουβέντες μου που είχαμε πει ότι η Κομισιόν όντως έδωσε την άδεια. Βέβαια το έχει τονίσει και πολύ ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαφές και συμμετέχει σε συμβούλια. Ότι η Κομισιόν μας έδωνε την άδεια. Και σας είχα πει τότε, κύριε Σαχίνη, αν θυμάστε, γιατί μου είπατε και γιατί δεν το κάνουν.
5: Mm.
6: Τι να δηλώσουν, τα πραγματικά, τα πρόβατα ή τα εικονικά? Γιατί στον εμβολιασμό θα υπήρχε και κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρακολουθούσε.
5: Ναι.
6: Αν δηλώνουν εικονικά ήταν 16-17 εκατομμύρια. Τα πραγματικά ήταν 7-8. Θα σου λέει η Κομισιόν Ελλάδα, ρε. Τι κάνετε εδώ? Και έτσι αφήσαμε τον πυρετό, έφτασε από τα σύνορα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Έφτασε με τη Λέσβο, έφτασε όλη την Ελλάδα, τη σάρωσε. Τώρα για να φύγει ένας δικός μου από εδώ και για να πάει στα βουνά τα πρόβατα δεν τον αφήνουν. Γιατί η καρδίτσα που είναι κόμβος έχει διορθεί ότι αν περάσει και με το μεταφορικό μέσο μπορεί από τον αέρα να φύγει αυτό το μικρόβιο και να μου λύνει και την καρδίτσα. Κάτι δεν μπορείς να περάσει. Να περάσει δηλαδή φιότιδα, καρδίτσα, τρίκαλα για να φτάσει στα βουνά πάνω. Και αναγκάζεται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει για το καλοκαίρι να βόσκουν έξω τα πρόβατά τους και να αποδείξουν ότι θα φτιάξουν γάλα και φέτα. Γιατί πρέπει να είναι μεταναστευτικό το πρόβατο για να γίνει φέτα. Αναγκάζονται να κρατάνε εδώ. Χρήματα δεν έχουν για να πάρουν τροφές. Εδώ είναι ξερά τα χορτάρια γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήδη 40. Λοιπόν, τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Και λέει, σας αποζημιώσαμε. Πήρατε 100 ευρώ, 60 ευρώ για τις τροφές. Τι είναι αυτό 60 ευρώ, τι είναι? Και θα τον κεράσεις, ας πούμε, δύο χάμπουργκερ την προβατίνα και θα είναι εντάξει.
5: Ναι, αλλά αυτά που λέτε, κύριε Γκανή, οφείλω να σας πω, και έρχομαι σε αυτό που λένε πολλοί ακροατές, ότι προϋποθέτουν σκληρές κουβέντες και σύγκρουση και με όργανα των Βρυξελών.
6: Εννοείται σκληρές κουβέντες, πρώτα σε εμάς καθαρίζουμε τους κόπρους του Αυγία, πρώτα σε εμάς και μετά πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται.
5: Μάλιστα.
6: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, γιατί εμείς με το Θωμάτα ξεκινήσαμε, θυμάστε που σας είπα, ετοιμάζουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο.
5: Ναι.
6: Τρεις μήνες ήμασταν σε δύο δικηγορικά γραφεία και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε μια γραμμή, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν να φτιάξεις αυτόνομο συνδικαλιστικό όργανο. Πρέπει να είσαι να υπόκεισαι σε κάποιο κόμμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε αυτό που θέλαμε εκεί να το κάνουμε με πολιτικό φορέα. Για να γίνουν αυτά που πραγματικά πιστεύαμε. Αγροτικά επιμηλητήρια, μετακομίσεις των υπουργείων έξω στο πεδίο πραγματικά. Τα ντρόν που λέει τώρα ο Υπουργός Άμυνας. Πού είναι τα ντρόν να χρησιμοποιηθούν, να παράγουν. Εγώ δεν είπα να πάω να χτυπήσουμε τα αεροπλάνα ή βάσεις. Φτιάξτε ντρόν για αντιχαλαζιακά. Γιατί να σηκώνουν τα παλιό αεροπλάνα που δεν ξέρεις αν θα γυρίσουν στη βάση ποτέ. Γιατί να μην έχει κάθε περιοχή από έναν ντρόν να χτυπάει τα σύννεφα. Γιατί να μην γίνουν μελέτες τέτοιες. Απλά πράγματα σας λέμε. Γιατί να μην τα κάνουν αυτά. Ξέρετε ότι εμείς στη Θεσσαλία για να χτυπηθούν τα σύννεφα το αεροδρόμιο είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέγαμε ότι δεν θυμάμαι ποια μοίρα είναι πολεμική στη Λάρισα. Μας δίνει ένα ελεύθερο διάδρομο για να φέρει 3-4 αεροπλάνα να είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Να είναι άμεση. Όχι, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Καμιά ώρα μέχρι να έρθει κάτω, έχει αυτοχαλάσει, έχει χτυπήσει, έχει τελειώσει. Αποζημιώσεις. Πού να βγουν τα λεφτά αυτά. Εκτός ότι ο εργάτης ταΐζουμε 500-600 υπαλλήλους στην Αθήνα για να κάνουν αέρα, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όταν φτάσει και πάθουμε τη ζημιά, παίρνουν μετά οι ιδιώτες για να έρθουν να κάνουν τους ελέγχους. Έτσι είναι οι οργανισμοί αυτοί. Έτσι κινούνται αυτά τα πράγματα. Μέσα ο ΕΛΓΑ. Εκατομμύρια. Τρελά εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί. Τι να πληρώσει. Με τι να πληρώσει. Με εισφορές, με δαμηνές, με ποσοστούς από το κράτος, οι οποίοι είναι για γέλια. Και πηγαίνουν εκατομμύρια, λες και είναι γόνα, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Για παρουσιάσεις, για ειδικούς συμβούλους, 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα μπορείς να κάνεις θαύματα.
5: Κύριε Γκανή, φτάνοντας στο τέλος, επειδή λένε όλοι μπράβο, μπράβο, τώρα είναι το ωραίο όμως. Προσέξτε, μου είπατε ότι άνθρωποι που προβληματίζεστε, πονάτε, ματώνετε για τον πρωτογενή τομέα, συγκροτήσατε, να το πω έτσι ατύπως, μια ομάδα και πήρατε σβάρνα τους πολιτικούς φορείς και είπατε, παιδιά, 10 είναι τα
6: ζητήματα. Όχι, να το διορθώσουμε.
5: Ναι.
6: Οι πολιτικοί φορείς μας καλέσαν.
5: Α, πήγατε.
6: Και πήγαμε και είδαμε τον καθένα για να κρίνουμε πού.
5: Μισό λεπτό.
6: Τι να πούμε, δύο κουβέντες.
5: Μισό, κύριε Πρόεδρε, μισό, μπαίνεις φορά. Σας καλέσαν λοιπόν οι πολιτικοί φορείς. Πήγατε με ένα συντεταγμένο, να το πω έτσι, σημείωμα αναλυτικό, παιδιά, εμείς λέμε αυτά και πάνω σε αυτά όποιος πει βάζουμε πλάτη. Πώς έγινε.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Χωρίς καμία παρέκκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είμαστε, αυτά λέμε, εάν τα εφαρμόσουμε. Μας λέτε ναι ή όχι. Και φυσικά σας είπα η ομάδα θα αναλάβει πόστα. Να είμαστε εξηγημένοι.
5: Σας
6: η δουλειά θα γίνει τζάπα.
5: Σας είπαν όχι λοιπόν οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί φορείς που...
6: Ο ένας πολιτικός φορέας μας είπε ότι τα ξέρουμε αυτά μας λέτε. Λέμε αφού τα ξέρετε γιατί μας καλέσατε. Φτιάξτε. Άρα εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δεν χρειάζεται τις ειδήσεις παρακάτω. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε το άλλο, το ξέρουμε το παράλληλο. Γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια. Θα δούμε. Εντάξει, με αυτούς δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο άλλος ο πολιτικός φορέας όμως που καταλήξαμε.
5: Ποιος
6: είναι. Μας έδωσε εν λευκό τη διαχείριση όλη.
5: Εν λευκό. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Θα τον πείτε.
6: Ναι, γιατί να μην τον πω. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος είναι ψεύτης για πολλούς. Ο οποίος μας έδωσε. Δεν είδα όμως πιο ειλικρινή. Τουλάχιστον στα λόγια. Αυτά βέβαια τα λέμε για να υπάρχουν και γραπτός που σας μεταδίδω σήμερα. Ο οποίος μίλησε για λάθη του, ο οποίος μας μίλησε πώς πρέπει να γίνει, ο οποίος συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία και ο οποίος έβαλε στον τομέα τον ίδιο τον αγρότη.
5: Τον κύριο
6: Μόσχο. Τον ίδιο τον Μάτο Μόσχο, τομεάρχη, ο οποίος θα αναλάβει τη δουλειά. Η οποία δουλειά δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, ο Τσοπάνης, ο Κρασάς ο ένας. Θα όλη αυτή η ομάδα από πίσω. Θα υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί χρειάζονται. Δεν είναι μόνο για να κλείνουν τα κράτη οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι για να τους χρησιμοποιείς θεωρητικά. Θα ακουμπώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, μην μου πείτε πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί αυτά που σας λέω, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε κάνει πριν 19 χρόνια. Αν εφαρμοζότανε, θα ήμασταν εδώ και 10 χρόνια καβάλα στο άλογο.
5: Εσείς λοιπόν πάτε με αυτή την πρόθεση και λέτε ότι αν από την πρώτη στιγμή δούμε τσιριμόνιες, άντε γεια. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω πολιτικά. Καλά κάνετε.
6: Όχι άντε γεια. Καταγγέλλοντας πρώτα.
5: Ερώτηση.
6: Και μετά στη δουλειά μας.
5: Θα κάτσετε...
6: Γιατί εγώ δεν έχω το background πίσω.
5: Έχω ερώτηση πιεστική στο Βάιο Γκανί που τα λέει έξω από τα δόντια. Και θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κόκαλη που λέει βάλτε ανεμογεννήτριες παντού.
6: Θα δούμε αν είναι ο κύριος Κόκαλης. Και θα έρθουμε. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, έτσι. Εμείς δεν πάμε εκεί και θα είμαστε όλοι αγγελικά. Θα φιλιόμαστε και θα χαιρετιόμαστε. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν. Φέρετε μακελιό. Μακελιό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε παρατοκαπτισμένοι από χρόνια. Και επειδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν θα αρκεστώ στο να χαιρετιόμαστε με τον κύριο. Με τον κάθε κύριο Κόκαλη. Δεν ξέρω τι λέει για ανεμογεννήτριες και ιστορίες. Αν είναι όμως η ανεμογεννήτρια να πει σε ένα μπαΐρι το οποίο δεν επηρεάζει ούτε θέα, αλλά θα υποφέρει στον κόσμο χρήμα, θα τη δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως να την έχει μόνο ο Βάγιος τον κανείς αποκλειστικότητα σε όλη τη χώρα. Και να μην δίνει κανένα όφελο σε κανέναν καταναλωτή. Εκεί όχι, δεν θα το δεχτώ. Άρα... Θα δεχτώ μια ανεμογεννήτρια σε μια φάρμα χιλίων στρεμάτων στη Θεσσαλία για να παράγει το ρεύμα. Άνετα. Σας το λέω από σήμερα. Για να μην πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Που μας κάνανε και χάρη μας έδωσαν μισό λεπτό κάτω το ρεύμα και θα είμαστε στη βιώση. Εκεί θα δεχτώ. Υπάρχουν πολλές λύσεις, κύριε Σακίνη. Αρκεί να μελετηθούν όπως πρέπει.
5: Εγώ χαίρομαι που απαντάτε χωρίς κανέναν δισταγμό και με πολύ πάθος και σας ρωτώ ευθέως. Ας υποθέσουμε ότι είστε στα...
6: Έτσι, να σας διακόψω, έτσι ακριβώς έγινε και η κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Όπως με ακούτε τώρα.
5: Και τα δέχτηκε.
6: Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, αφού θα μας δώσετε εμάς αυτό, καλά θα περάσουμε. Εντάξει, θα κοροϊδέψουμε και εμείς στον κόσμο 4-5 χρόνια. Και όλα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Ο Μόσχος θα παρατήσει μια οικογένεια, θα παρατήσει μια φάρμα 4 γενιών, θα παρατήσει μια φάρμα η οποία καθετοποιεί προϊόν, θα υποστούν τις συνέπειες η γυναίκα, το πατέρας, το αδερφός του, για να βγάζουν τη δουλειά του Θωμά του Μόσχου που πρέπει να τρέχει, για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, όπως και εγώ εδώ, όπως και οι άλλοι 10, θα υποστούν αυτό το πράγμα.
5: Ερώτηση λοιπόν, Κρίσος κύριε Γκανή. Υποτεθέστε ότι εσείς είστε στα πράγματα αύριο το πρωί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται ο αγρότης, είτε βοσκός είναι, είτε λεωπαραγωγός είναι, είτε υνοπαραγωγός είναι και σου λέει βάε ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Για να καταλάβουμε ότι το δούλεμα τέλος και ότι πλέον ποια είναι η πρώτη κίνηση την έχετε σκεφτεί.
6: Αυτή είπα που είναι πολύ σημαντική για μας. Στην πρώτη εβδομάδα φεύγει το Υπουργείο Γεωργίας, πάει στους κατατόπους, στον τόπο που πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο εγχείρημά μας μέσα θα κουμπώσει μια περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή οραματιζόμαστε και πάμε να συμφωνήσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας για ποιο λόγο. Γιατί η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή στο πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση είναι στο 34% του ΑΕΠ. Δηλαδή να δείξουμε πραγματικά ότι οι περιφέρειες θα δουλεύουν και θα δουλεύουν αποτελεσματικά και από εκεί και πέρα να κάνουμε το μοντέλο όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος με τη δυναμική που έχει κάθε μία να προσφέρει με απότερο σκοπό να εμπλουτίσουν πρώτα τους παραγωγούς σε εισόδημα και δεύτερον αυτό που σας είπα το σημαντικότερο για μας. Τα προϊόντα σε τιμές λογικές να μπορεί να τα ακουμπάει το ελληνικό νοικοκυριό. Δηλαδή να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και με 500 ευρώ να μπορείς να βγάλεις το μήνα σου πλούσια. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι τα μεγέθη αυτά που σας λέω για να περνάει η ώρα. Είναι μεγέθη τα οποία είναι μελετημένα, είναι ακριβώς οι αυξήσεις από τη στιγμή που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να καταλήξει με λογικές σας είπα αυξήσεις, μέχρι να καταλήξει στο ράφι. Αυτό που βλέπουμε. Ένα κιλό ρύζι να έχει 17 λεπτά και να φταίνει 3,70, βάλτε εσείς στην αναγωγή να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι όλο. Και αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Και δεν λέμε για 17 λεπτά, μπορεί να φτάνει και 7 από τη Μήμαρ τα εισαγόμενα. Γιατί τα δικά μας πρέπει να φύγουν για αλλού. Δεν θα τα φάνε οι Έλληνες, θα τα φάνε και εκείνος που δίνει κανένα φράκο παραπάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Και βέβαια θα καλεστούν πρώτα οι φορείς, οι αγροτικοί. Και όταν λέμε φορείς, όχι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν πυρήνες παντού και στην Κρήτη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε βγάλαμε μολυσμένοι. Όχι, δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έτυχε να έχει μερικούς, όπως είχαν όλες οι περιφέρειες παλιά, οι οποίοι πήραν το χρήμα για την πάρτι τους και για το κόμμα τους. Απλά πράγματα. Αυτά δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ενταχτήκαμε σε ένα πολιτικό φορέα, είμαστε εκεί και προσκυνάμε από το πρωί με το βράδυ. Και αν δούμε, σας είπα, παρεκκλήσεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω στην εκπομπή και θα πω: με συγχωρείτε, απέτυχα. Συγγνώμη πρώτον για αυτό που έκανα. Δεν θα με ξαναδείτε.
5: Κύριε Γκανή, εδώ στην Κρήτη λέμε: άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε σε αυτό, θα κρυθείτε όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι,
6: και, εννοείται.
5: Και σκληρότερα από άλλους θα κρυθείτε. Το εννοείται. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
6: Εμένα η πρόκληση.

0: Μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για άλλα ήθη. Δεν σημαίνει επειδή ο κανείς βγήκε 10 φορές στα ράδια και στις τηλεοράσεις θα είναι υποψήφιος για να μαζέψει ένα ψηφαλάκι. Αυτά είναι τελειωμένα από εμάς. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες όσους χιλιάδες και να είναι και για μένα τον ίδιο πρώτα και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλιώς δεν έχει. Τις μαγκές παίρνουμε το Θωμά το Μόσχο γιατί μιλάει καλά. Θα μας φέρει ένα μεγάλο ποσοστό μαζί μας για να κάνουμε αυτό και μετά άντε γεια, δεν υπάρχουν. Θα είμαστε απ' έξω του Μαξίμου εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι εμείς. Και ας μας βάλουν φυλακή, δεν μας πειράζει. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα μέτρα, ξέρετε. Τα έχουμε ξεπεράσει από χρόνια. Άλλωστε στο ποινικό μετρό, αν δείτε, έχουμε από καμιά 50-60 μηνύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε για πορτρέτα, ας πούμε, για βραβεία. Πληρωμένα από εμάς, έτσι. Όχι από επιχειρηματίες, ούτε από συμφέροντα από πίσω. Εμείς τα πληρώναμε την τσέπη μας αυτά. Ούτε τα συνεταιρισμοί. Εμείς.
1: Βάιος Γκανής. Λοιπόν, καλοφόρετο να το πω εγώ. Κρατώ τη συζήτηση σήμερα. Βλέπω εδώ πολλούς τους παγώσατε. Θέλω να σου το πω. Άλλοι λένε δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Κάντο. Άλλοι εδώ όμως λένε όλα καλά. Φοβερή ανάλυση του Γκανή. Αλλά έχουμε μάθει από τους πολιτικούς και από τον κύριο Τσίπρα. Κολοτούμπες. Κατά συνέπεια, είμαστε εξαιρετικά αμφίβολοι παρά τις προθέσεις του κυρίου Γκανή.
0: Η επιλογή δεν έγινε με ελαφρά την καρδία, κύριε Σαχίνη, σας λέω και πάλι. Ό,τι και να προσάψεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πράγμα δεν μπορείς να το πεις. Ότι άπλωσε και έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Ναι, σε έβαλε σε μνημόνιο. Πόσο θέλετε να το κοστολογήσετε να πούμε τι λέει η αντιπολίτευση. 90 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Μας είμαστε σκουμπανίσει 400 πέρα. Τα ενίδια σε πειράξανε και σου αφήνει και ένα background πίσω με 35 δις για να κάνεις υπηχνιδάκια και τολμάς και μιλάς και μπαίνεις πάνω και κυβερνάς καβάλα στο άλογο εκτός από το μνημόνιο, εκτός από όλα αυτά και μοιράζεις με την παρέα σου τα χρήματα του κόσμου. Αυτό ας βγει κάποιος να το προσάψει. Ό,τι λάθη εγώ λέω. Κανείς δεν είναι άμεμπτος. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχεται ότι ναι έκανα λάθος στην επιλογή αυτή ο άνθρωπος δείχνει τουλάχιστον μια μετάνοια. Τούτη εδώ οι άριστοι. Όλα τα κάνουν σωστά και μας έχουν βάλει 10 πιθαμές από εκεί που μας βρήκαν πιο μέσα και δεν παίρνουμε ανάσα πουθενά. Τι θα γίνει δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, ήταν πολύ πιο εύκολο με εμάς να διεισδύσουμε στο κυβέρνον κόμμα. Να το ξέρετε αυτό. Υπόψη. Και να έχουμε μια θυσούλα, δεν χρειάζεται να είναι μπροστά, πίσω. Γιατί πίσω γίνονται οι πιο σημαντικές δουλειές, δεν γίνονται μπροστά. Μπροστά τρως το ξύλο όταν έχεις τη θέση. Αλλά τα λαμόγια παίζουν στο πίσω μέρος. Εκεί γίνεται η ιστορία. Να φέρουμε το γιο του Σαχίλια τον Εύρο μέχρι το Ηράκλειο να φυτέψει, τα 3-4 χιλιάρικα, να κάνουμε δουλίτσες, εκεί παίζει το μηχανισμό ο μεγάλος. Αυτά σας λέω, δεν θα υπάρχουν, θα καρατομηθούν τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το τομέα. Εξεγημένες δουλειές, δηλαδή μην πλησιάσει κανείς με το πρόσχημα σου και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι άμα βάλει ο δικός μας παιδί, ενώ θα τα βούλεψουμε, φέρουμε το παιδάκι μας, το βάλει σε καμιά φυσούλα, αυτά είναι κομμένα από τώρα. Δεν περισσεύει χρήμα για κανέναν. Είμαστε μείον. Ή θα βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να σηκώσουμε τη χώρα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει. Γιατί έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε απέθυνση σε εμάς με τέτοια καλούδια, με τέτοια χώρα, να φέρνουμε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο. Ούτε τη σκόνη δεν μας αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πού δεν μπορούμε να στοχεύσουμε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι η πολιτική να βγαίνει και να λέμε φέτος είχαμε. Ρεκόρ αφίξεων. Τι να τις κάνω τις αφίξεις, τις είπα και πάλι. Όταν ο άλλος έρχεται για μια εβδομάδα και καλάει 400 ευρώ και ο Έλληνας για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, όχι σε σημαντικούς προορισμούς που θεωρούνται, σε ένα σήμαντο προορισμό θέλει 1500 μια τριμηλή οικογένεια. Πού τα βρει. Θα καθίσει δύο μήνες χωρίς μισθό για να πάει 5 μέρες ή μια εβδομάδα. Το αφαίρεσες και το όνειρο που είχε κάποτε ο Έλληνας. Αυτά όλα πρέπει να τα επανακτήσουμε. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει. Δεν είχα ποτέ. Με το χρόνο δεν τον πάλευα πάρα πολύ καλά. Αλλά εφόσον σκύψει το κεφάλι, εγώ πιστεύω θα γίνει το πράγμα. Αρκεί να επιδόσει σε όλο τον πληθυσμό ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Και ελάτε μαζί μας, δίπλα μας.
1: Βάιος Γκανής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ορίστε, μας έβγαλε και την είδηση. Καλημέρα, κύριε Γκανή. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
3: Το άλλο δεν το είπες όμως.
2: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
3: Όχι αυτό, το άλλο.
2: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
3: Ότι είναι απλό.
2: Τι είναι απλό.
3: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
2: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε κι εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
4: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
7: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε από τα Ιωάννινα τον κύριο Χρήστο Πατσούρα, ο οποίος είναι μηχανικός στο επάγγελμα αλλά και ενεργός πολίτης της πόλης. Κύριε Πατσούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα θέλαμε να συζητήσουμε το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το στρατόπεδο Βελισσαρίου στα Ιωάννινα. Επειδή επί κυρίου Δένδια έχουμε αρχίσει να συζητάμε για πολλές αξιοποιήσεις στρατοπέδων, τι συμβαίνει με αυτό το στρατόπεδο στα Ιωάννινα και γιατί η κοινωνία το διεκδικεί?
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Ευχαριστώ πρώτον για την πρόσκληση. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει ενεργά σε διάφορες πολιτικές οργανώσεις και κοινωνικές ομάδες στην πόλη των Ιωαννίνων τον τελευταίο χρόνο περισσότερο, παίρνοντας σκητάλη από αγώνες οι οποίες είχαν γίνει και πριν 15-20 χρόνια, και θα αναφερθώ αργότερα σε αυτό, διεκδίκηση του συγκεκριμένου χώρου του πρώην στρατοπέδου Βελισσαρίου. Είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά είναι 586 στρέμματα, αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι πρόκειται για έναν τεράστιο χώρο, κοντά σχετικά στο κέντρο της πόλης των Ιαννίνων. Είναι ένας χώρος όπου όλες αυτές οι πολιτικές, κοινωνικές οργανώσεις, ομάδες, ανεξάρτητα αγωνιστές, συγκρότησαν το συντονιστικό συλλογικότητων και πολιτών στο Δήμο Ιαννιτών, προκειμένου να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο χώρο εκεί, ένα ουσιαστικά δημόσιο αστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού. Δηλαδή να μετατραπεί το πρώην στρατόπεδο του Βελισσαρίου σε ένα δημόσιο αστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού, όπου εξ ολοκλήρου θα πρέπει κατά την άποψή μας να παραχωρηθεί στο Δήμο Ιαννιτών, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Πώς προέκυψε η συζήτηση τώρα και ξαναήρθε στην επικαιρότητα το τελευταίο χρόνο κατά κύριο λόγο, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια? Ουσιαστικά, ήδη από πολύ παλιά, και από το 1966, αλλά και, δηλαδή μιλάμε αρκετά χρόνια πριν, τουλάχιστον φτάνουμε στα 60 χρόνια, υπήρχε μια πρώτη άποψη διαχείρισης αυτού του χώρου προς όφελος της πόλης του Ιαννίνων. Ερχόμαστε πολύ πιο πρόσφατα, πριν 20 χρόνια, επί δημοτικής αρχής του κ. Γκόντα, όπου μιλάμε το περίοδο 2006-2008-2009, όπου ουσιαστικά τότε η τότε δημοτική αρχή προσπαθούσε να διεκδικήσει όχι το σύνολο του έκτρασης προς ιδιοκτησία του Δήμου, αλλά ουσιαστικά σε μια συζήτηση η οποία επανήλθε και αυτό το σήμερα, να υπάρχει μια συνεννόηση με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, όπου εκείνη την εποχή η διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής τότε κατάφερε να κλείσει μια συμφωνία στο 62% προς όφελος του Δήμου, δηλαδή να το πάρει ο Δήμος Ιαννιτών, και 38% το ΕΘΑ. Αυτές οι αποφάσεις τότε δεν τελεσυνδίκησαν, δηλαδή δεν έγιναν πραγματικότητα, δεν έγιναν πράξη. Αλλά στα πλαίσια εκείνης της κουβέντας, όπου υπήρχαν διάφορες πάλι αντιρρήσεις, γιατί ουσιαστικά η τοπική κοινωνία, αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα τα οποία τώρα έχουν οξυνθεί πλέον μετά τα 20 χρόνια αυτά και λόγω της αύξησης του πληθυσμού και γενικότερα των αναγκών που υπάρχουν σε ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, σε πράσινο στην πόλη, γενικότερα τα προβλήματα της Αθαλομίχλης, νομίζω ότι είστε ενήμεροι όλοι ότι τα Γιάννενα θεωρείται από τις πιο μολυσμένες πλέον, αναλογικά με τον πληθυσμό, πόλεις στην Ελλάδα. Με το θέμα της Αθαλομίχλης ή με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει. Επομένως, όλες αυτές οι συζητήσεις που έγιναν προεκοσαετίας και διεκδικούσαν εξ ολοκλήρου το χώρο του Δήμου, δηλαδή ο Δήμος να πάρει εξ ολοκλήρου το πρώτο στρατόπεδο και να το εκμεταλλευτεί προς όφελος της κοινωνίας, τότε η Δημοτική Αρχή επέμενε στην άποψη του συμβασμού με τις απαιτήσεις τότε και του ΤΕΘΑ. Υπήρχε μια άποψη ότι θα πρέπει να. Κάποιοι να μοιραστεί κάπω το ποσοστό. Οπότε είχαν έρθει σε συμφωνία 62% τύπου στο 8% τότε θα, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το τότε ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο και αυτό δεν έγινε, ποτέ δεν θεσμοθετήθηκε, υπορέθηκε ένα ρυθμιστικό σχέδιο στις πόλεις το 2008, το οποίο έλεγε ότι ουσιαστικά θα πρέπει αυτός ο χώρος να περιέλθει στο Δήμο Ιαννιτών και και προέβλεπε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, δημιουργία πάρκου πρασίνου, πολιτισμού και διοικητικού κέντρου τότε. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα, όπου στη Δημοτική Αρχή του 19-23 ο κύριος Μωυσής Ελιθάφου Αείμνηστος θεώρησε το 2021, ουσιαστικά ο Δήμος ξεκίνησε πάλι μια συζήτηση, ο Δήμος Ιαννιτών, για την παραχώρηση με βάση τη μελέτη αυτή που είχε γίνει το 2008. Δηλαδή της διεκδίκησης όχι του συνόλου της έκτασης, αλλά τα συμφωνηθέντα τότε, 62% Δήμος, 38% του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Και αυτό τότε δεν προχώρησε και βρισκόμαστε στο ίδιο του 2026. Μεσολάβησαν οι εκλογές του 2023, όπου ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, προεκλογικά τότε, ουσιαστικά εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να παραχωρηθεί το στρατόπεδο εξ ολοκλήρου στο Δημήτριο, πριν τις βουλευτικές εκλογές. Από τότε έχουμε διάφορες. Μια εικόνα και από την κυβέρνηση και γενικότερα από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τοπικά εδώ πέρα και κεντρικά, που ουσιαστικά ανασκευάζουν αυτές τις δηλώσεις. Το ΤΕΘΑ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το 2026 και ήδη από το 2025 κάνει λόγο για παραχώρηση κάποιων στρεμμάτων στο Δήμο. Επανέρχεται δηλαδή αυτή η άποψη προς 20ετίας, όχι να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για παραχώρηση 335 στρεμμάτων στο Δήμο Γεννητών, από τα οποία 335 στρέμματα ζητά μετά την πολλοδόμησή τους να του ανήκει το 52% αυτών. Άρα στο Δήμο, άρα ουσιαστικά είναι πιο συμφέρουσα για το ΤΕΘΑ και όχι για το Δήμο και από το 2008. Δηλαδή το ΤΕΘΑ διεκδικεί το 52% τώρα και το 48% να αφήσει στο Δήμο. Που ουσιαστικά από το 48%, επειδή θα γίνουν και διάφορες πολλοδομήσεις εκεί πέρα, οι οποίες φοράνε δρόμους, ρημοτομίες κτλ., επί της ουσίας, στο Δήμο Γεννητών θα είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό που θα πρόκειται να παραχωρηθεί, ύστερα από τις αξιώσεις που λέει το ΤΕΘΑ. Σε αυτή την κατάσταση, εμείς θεωρήσαμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε μια συγκεκριμένη, όχι μελέτη τόσο πολύ, αλλά να δημιουργήσουμε ένα συντονιστικό συλλογικότητων και πολιτών, όπου να συμμετέχουν όσες περισσότερες, είτε πολιτικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, οργανώσεις, ανεξάρτητα αγωνιστές της πόλης, όπου κάτοικοι να ενεργοποιηθούμε, προκειμένου να αξιώσουμε και να διεκδικήσουμε από το Δήμο και από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που υπάρχει, να πάρει αποφάσεις προκειμένου να διεκδικήσει αποφασιστικά ολόκληρο το χώρο στο Δήμο Γεννητών. Σας ανέφερα ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα και δεν είναι λίγα, το ζήτημα της αδαλομίχλης, το ζήτημα του κυκλοφοριακού προβλήματος, το ζήτημα των ελεύθερων σημαντικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, έλλειψη χώρων ψυχαγωγίας στην πόλη, είναι σημαντικά ζητήματα και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, γιατί πλέον ο Δήμος Γεννητών δεν είναι ένας Δήμος ο οποίος ικανοποιεί τις ανάγκες όπως ήταν το 2006, το 1996 ή πρωτύτερα. Μιλάμε για έναν αναπτυσσόμενο Δήμο και πληθυσμιακά και γενικότερα. Επομένως, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Είναι επιτακτικό να διεκδικηθεί, γι' αυτό συγκροτήσαμε το συντονιστικό, ολόκληρος ο χώρος του στρατοπέδου. Και όχι μόνο αυτό, να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα μέγα πάρκο, ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο. Να σας ενημερώσω ότι δίπλα στο στρατόπεδο Βελισσαρίου υπάρχει το λεγόμενο Γιαννιώτικο Σαλόνι, ένας άλλος μεγάλος πνεύμονας πρασίνου της πόλης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη φάση ανακατασκευής, δημιουργίας πάλι, προκειμένου να αποδοθεί στο Γιαννιώτικο λαό. Και θεωρούμε ότι λόγω της θέσης του πρώην στρατοπέδου Βελισσαρίου, που γειτνιάζει με το πάρκο Περιστινέλα, έτσι λέγεται εκεί που βρίσκεται το λεγόμενο Γιαννιώτικο Σαλόνι, το γνωρίζουν οι κάτοικοι εδώ πέρα. Πάρκο Περιστινέλα, να ενοποιηθούν, αυτό διεκδικούμε εμείς, να ενοποιηθούν και είναι και απόψεις αυτές, όχι μόνο του συντονιστικού συλλογικότητων των πολιτών. Έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις επίσημα και από θέσεις του τοπικού τμήματος του Τεχνικού Μιλητηρίου Ελλάδας, όπου μιλάνε ουσιαστικά για μια ενοποίηση του χώρου Πάρκου Περιστινέλα και του πρώην στρατοπέδου, να αποδοθεί στους πολίτες αυτός ο χώρος, να γίνει ένα μέγα πάρκο και προτείνουμε και διάφορες χρήσεις. Θα σας ενημερώσω συνοπτικά ότι στην τελευταία συνεδρίαση τη τοπική αντιπροσωπεία εδώ του Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Μιλητηρίου Ελλάδας, πάρθηκε ψήφισμα κατά πλειοψηφία, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι το πρώην στρατόπεδο Βελισσαρίου θα παραχωρηθεί στο Δήμο Γεννητών και μαζί με το πάρκο Περιστινέλα που σας προανέφερα, να αποτελέσουν πνεύμονα πρασίνου και τόπο αναψυχής. Να διεξαχθεί, αναφέρει το ψήφισμα, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τη σύνταξη master plan με χρήσεις που θα συνδιαμορφώσουν πολίτες, φορείς, ομάδες, σύλλογοι μετά από μακρά εξαντλητική και ουσιαστική περίοδο διαβούλησης. Ενδεικτικά, σας αναφέρω και κάποιες χρήσεις που παραθέτουν, όπως οι δάτινοι τόποι συνδεόμενοι με διαδρομές οικολογικού ενδιαφέροντος, τόποι περιπάτου συναναστραφών και άθλησης με ειδικές προβλέψεις ή μεταχείριση για την τρίτη ηλικία, δηλαδή χρήσεις που μπορεί να μετατραπεί το πρώην στρατόπεδο του Βελισσαρίου. Τόποι θεραπευτικών δράσεων, θεραπευτική πασία, καταφύγια οικώση των ζώων, γυμναστήρια, κολυμπητήριο, παγοδρόμιο, ανοιχτά γήπεδα, σκέιτ, πίστες, αναρρίχησης, προπονητικά παιδεία, δημοτική πινακοθήκη που έχει σοβαρή έλλειψη ο Δήμος Γεννητών. Έχουμε, δηλαδή, δεν έχουμε επαρκή χώρο για προκειμένου να αναπτυχθούν τέτοιες δράσεις. Θέλουμε δηλαδή δημοτική πινακοθήκη, ανεξάρτητο αυτό τελικό χώρο, υπαίθριους χώρους εκθέσεων, κινηματογραφικών προβολών, διαλέξεων, θεάτρων, συναυλιών, δημοτικό θέατρο. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες χρήσεις. που θα μπορούσαν. Αλλά πρώτον, το πρώτο πράγμα είναι να παραχωρηθεί αυτή η έκταση στο Δήμο και να είναι η ιδιοκτησία του. Και μετά υπάρχουν διάφορες δηλαδή, σκέψεις, δράσεις κτλ. Που μπορούν να μετατραπεί ύστερα προφανώς και από συγκεκριμένη σύνταξη σχεδίων από τους αρμόδιους που μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή την υπόθεση. Δεν θέλουμε δηλαδή να μετατραπεί αυτός ο χώρος, και αυτή είναι η ουσία του πράγματος, σε μια άλλη ευκαιρία επενδυτικής φύσεως για κάποιους, κερδοσκοπικής ουσιαστικά κατάστασης, όπου να μετατραπεί σε ένα απέραντο χώρο της μετοποίησης ο πρώην χώρος στο τοπίο του Βελισσαρίου. Δηλαδή, σκέψεις και του ΤΕΘΑ για να περιέλθει σε αυτό ένα μεγάλο ποσοστό, σημαίνει ότι θα προχωρήσουν σε κάποιες κατοικίες εκεί πέρα, σε κάποιες δηλαδή ουσιαστικά δράσεις, όπου δεν, η πόλη των Ιαννίνων αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από αυτό το πράγμα. Έχει ανάγκη να αποδοθεί όλη αυτή η σημαντική έκταση, και είναι τεράστια έκταση, προκειμένου να λάβουν χώρα εκεί πέρα διάφορου είδους δράσεις. Στα πλαίσια αυτά, εμείς συγκροτήσαμε το συντονιστικό. Και με αυτό το συντονιστικό, απευθυνθήκαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε κάνει δύο παρεμβάσεις από πέρσι μέχρι φέτος στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης των Ιαννίνων. Έχουμε κάνει τρεις σημαντικές εκδηλώσεις ανοιχτά στην κοινωνία των Ιαννίνων, με σημαντική ανταπόκριση από τον κόσμο. Και προχωράμε προκειμένου να ενημερωθούν οι Γιαννιώτες και οι Γιαννιώτισσες και γενικότερο ο κόσμος που κατοικεί εδώ πέρα, κατατόπισε γειτονιές με διάφορα φυλάδια, με διάφορες μικροφωνικές, για να ενημερώσουμε για αυτό το ζήτημα. Το θεωρούμε υψής σημασίας για την πόλη μας. Γι' αυτό και έχουμε λάβει αυτές τις δράσεις. Η ουσία, κύριε Καρβουνόπουλο, είναι ότι παρόλες τις οπλήσεις οποίες έχουμε, προς χάρη και στο Δημοτικό Σύμβουλο της πόλης, όπου εκεί πρέπει, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Δημοτική Αρχή Μπέγκα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή, έχει τα ενία του Δήμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν αρνητική στο ζήτημα της παραχώρησης εξ ολοκλήρου του πρώην στρατοπέδου στο Δήμο Γεννητών. Όπως και άλλες παρατάξεις, πρέπει να ομολογήσω ότι υπήρχαν και κάποιες συγκεκριμένες παρατάξεις, όπως η πρώην Δημοτική Αρχή που σας ανέφερα πριν 20 χρόνια του κ. Γκόντα, ο οποίος συμμετέχει τώρα σαν Δημοτικό Σύμβουλο με την Δημοτική του Παράταξη, ή του κ. Κολόκα, που ανέφεραν ουσιαστικά αυτά που λέει και η κυβέρνηση, δηλαδή οι αξιώσεις τώρα που έχει το ΤΕΘΑ, ότι ουσιαστικά δεν είναι καινογράμμα να διεκδικούμε όλο το χώρο και ότι ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει ένα συμβιβασμός, αυτό είναι το ρεαλιστικό σχέδιο και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι ένα συμβιβασμός με το ΤΕΘΑ, προκειμένου να παραχωρηθεί ένα τμήμα στο Δήμο Γεννητών και το άλλο τμήμα ουσιαστικά να οικοδομηθεί και να αντιμετωπιστεί από το ΤΕΘΑ. Δηλαδή επανήλθε η κουβέντα αυτή προ 20 ετία. Η καταπλειοψηφία βέβαια δεν είναι αυτή η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και είναι τελείως διαφορετικό να λες ότι συμφωνώ να παραχωρηθεί και ουσιαστικά αυτό, αν μένει μόνο εκεί και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνει πράξη αυτό, τότε μένει κενό γράμμα αυτή ουσιαστικά κατά αυτή η πρόταση. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή τότε, πριν νομίζω ένα χρόνο, πήρε την πρωτοβουλία όπου όλες οι δημοτικές παρατάξεις πλην της Δημοτικής Παράταξης του κ. Γκόντα, αν δεν κάνω λάθος, έστειλαν ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό που ζητούσαν την παραχώρηση πλήρως της εκτάσεως αυτής, καθ' υπόδειξη και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού πριν τις βουλευτικές εκλογές του 23. Αν μένει μόνο η πρωτοβουλία σε αυτά τα επίπεδα και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν στέκεται αρρωγός σε συντονιστικό συλλογικοτήτων μαζί να διεκδικήσουμε όλοι μαζί αυτό το χώρο με δυναμικές πρωτοβουλίες, τότε θεωρούμε ότι είναι σαν να λέμε νύπτα στα σκύρας μας. Δηλαδή, εμείς τα είπαμε, αφού η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό, εμείς θέλουμε. Αισθανόμαστε κάπως έτσι δηλαδή από τη Δημοτική Αρχή και γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ναι, εμείς θέλουμε να παραχωρηθεί στο Δήμο, αλλά τι να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει διάθεση από την κυβέρνηση, θα υπομπιστούμε ό,τι αποφασίσουν αυτοί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη είδους κινητοποίηση από τη Δημοτική Αρχή και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, που εκεί πέρα η Περιφερειακή Αρχή Καχνημάνη ουσιαστικά αποτελεί αρρωγός της κυβέρνησης, δηλαδή δεν έχει εκφράσει την άποψη της πλήρης ανοιχτά, της πλήρης παραχώρησης του στρατοπέδου στο Δήμο Ιαννίτων. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πρόκειται για μια διεκδίκηση η οποία είναι ανοιχτή με την έννοια ότι δίνουμε τη μάχη και μπορώ να ομολογήσω ότι η συχνότητα συνεδρίας αυτού του συντονιστικού, δηλαδή και της ανταλλαγής απόψεων και των πρωτοβουλειών που πρέπει να πάρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι πολύ συχνή. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα, εδώ και ένα χρόνο, συνεδριάζει κανονικά το συντονιστικό και παίρνουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση το πώς θα ενημερωθεί η κοινωνία περισσότερο και προκειμένου να υλοποιηθεί, να γίνει πράξη το αίτημα αυτό της παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου πλήρως των δημογενειτών, προκειμένου να μετατραπεί, ξαναλέω, και αυτή είναι, δεν είναι μόνο να παραχωρηθεί, είναι το πρώτο σωστό στο Δήμο, αλλά θα πρέπει να ξεχάσουμε οποιαδήποτε σχέδια μετά τις συνειδητοποιήσεις ή τύπου real estate επενδυτικά σχέδια. Γιατί τα έχουμε δει αυτά στο ελληνικό, παραδείγματος χάρη, το ξέρετε πολύ καλά, κάτω στην Αττική. Ότι πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο και να μετατραπεί σε ένα δημόσιο αστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού, να συνενωθεί με το πάρκο Πυρσινέλα που είναι δίπλα και να αποδοθεί εξ ολοκλήρου. Και σας είπα κάποιες χρήσεις που μπορούν να γίνουν και κάποιες δράσεις και αρκετά πράγματα δηλαδή στους πολίτες. Και εφόσον αυτά γίνουν πράξη, αυτό σημαίνει αναβάθμιση και του επίπεδου ζωής των κατοίκων. Ναι. Προφανώς, αν η κουβέντα αυτή απαρτιζόταν και από άλλα μέλη της κοινωνίας του Ιαννίνου, της πόλης του Ιαννίνου, θα σας έλεγαν και άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όπως το κυκλοφορικό χάρη είναι ένα τεράστιο ζήτημα και με τον τρόπο αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί προϋποθέτει ότι αυτές οι δράσεις και οι χρήσεις οι οποίες θα πρέπει να έχει αυτό το πάρκο, το δημόσιο αστικό πάρκο που διεκδικούμε, θα πρέπει να, ταυτόχρονα να υπάρχουν και δημοτικές αστικές συγκοινωνίες, δηλαδή δημοτικές συγκοινωνίες επαρκής όπου να μεταφέρουν τον κόσμο για να μπορούν να βρίσκονται σε αυτό το χώρο και να τον απολαμβάνουν. Δηλαδή πρέπει να γίνει σε συνδυασμό αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει τώρα, ότι να γίνουν σε συνδυασμό και άλλα ζητήματα και άλλα πράγματα, τα οποία θα είναι προς όφελος, θεωρούμε, στις ίδιες τις πόλεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Πατσούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί όπως λέτε, πραγματικά δεν πρέπει να αντιμετωπιθεί κι άλλο η πόλη σας. Ήδη, όπως μας επισημάνατε, είναι η πιο μολυσμένη από τις επαρχιακές.
1: Θεωρώ, ναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήθελα να το πω έτσι. Νομίζω είναι η πιο μολυσμένη πλέον. Δηλαδή και με στατιστικά στοιχεία, τα Γιάννενα, σκεφτείτε τώρα πια τα Γιάννενα. Δηλαδή που έχουν ο νομός Ιωαννίνων, περιβάλλεται από βουνά, προφανώς χωριά, θυμασίες κτλ. Που αποτελούν μεν τουριστικούς προορισμούς, αλλά στην κατάσταση στην οποία. Όλη αυτή η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην οποία υπάρχουν αυτά τα χρόνια, φέραμε την πόλη και οι ειδικούντες σε μια κατάσταση τέτοια που να θεωρείται τα Γιάννενα η πιο μολυσμένη περιοχή στην Ελλάδα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η αναγκαιότητα συγκεκριμένων δράσεων, πρωτοβουλειών, προκειμένου να ξεπεραστούν κάποια ζητήματα, είναι επιτακτική. Επομένως, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτό το χώρο προς όφελος της κοινωνίας, εδώ και τώρα να γίνει δημόσιο αστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού το πρώην στρατόπεδο Βελισσαρίου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: What a wonderful world! Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
10: Όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουμε αλλαγή πλαίσης.
11: Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο.
12: Γόπες μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία.
11: Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στη παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα.
13: Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset.
12: Μπες τώρα
11: στο καθαρές θάλασσες.gr
12: και δώσε τη δική σου υπόσχεση.
11: Είσαι μαζί μας.
14: Η

0: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσουμε έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει, αν θέλει, την Ακρόπολη. Μπορεί να κατάσχει ένα νησί. Μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία. Μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα. Μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας. Ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέτε, δεν πέρασαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το πρώτο μνημόνιο σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αντιμετωπίσει την ελληνική κρίση χρέους. Μέσα στα 2 χρόνια που υλοποιήθηκε πριν διακοπή, επιδείνωσε το ελληνικό χρέος, το πρόβλημα που υποτίθεται πως έπρεπε να λύσει, οδήγησε την ελληνική οικονομία σε πρωτοφανή ύφεση, προκάλεσε φτώχεια, ανεργία και έφερε στη χώρα πολιτική και κοινωνική παρακμή. Σήμερα οι περισσότεροι θεωρούν το πρώτο μνημόνιο ως το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Ήταν όμως έτσι? Ή μήπως το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί να επιτύχει εντελώς διαφορετικούς στόχους από αυτούς που η κοινή γνώμη αφέθηκε να πιστεύει και τους οποίους τελικά έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία? Πάμε να δούμε. Όπως πάντα θα δώσουμε απαντήσεις μέσα από την παράθεση στοιχείων. Τα οικονομικά στοιχεία που θα παρουσιάσω σε αυτό το βίντεο δεν είναι κάποια κρυφά δεδομένα που διέρευσε κάποια ανώνυμη πηγή, ούτε τα εξασφάλισα με κάποιον συνωμοτικό τρόπο. Είναι τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται από το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν θέλετε, μπορείτε να τα κατεβάσετε και εσείς σε μορφή Excel από το site του οργανισμού και μάλιστα για να μην ψάχνετε, έχω βάλει και σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή. Επίσης, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσω πως ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να κατανοήσει το απλό κοινό μέσα από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία τι ακριβώς συνέβη με το πρώτο μνημόνιο. Είναι αρχή του Greekonomics να κρατά την ανάλυση σε οικονομικό επίπεδο και να μην αναμειγνύει την πολιτική ή την ιδεολογία στην παρουσίαση. Εγώ εδώ λοιπόν θα σας παρουσιάσω όσο πιο απλά μπορώ αυτά τα στοιχεία και από εκεί και πέρα εσείς είστε ελεύθεροι να τα ερμηνεύσετε ο καθένας όπως κρίνει. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πως επί μισό αιώνα πριν την κρίση το ελληνικό κράτος είχε μάθει να επιβιώνει με ελλείμματα. Για να μπορέσει η χώρα να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτή τη λογική, ακόμη και σε καιρούς που δεν το επέτρεπαν, είχε μάλιστα σκαρφιστεί και μια σειρά μεθόδων όπως πληθωρισμό, πλασματική στατιστική, δημιουργική λογιστική, φούσκωμα του ΑΕΠ, με λίγα λόγια ό,τι μέθοδο υπήρχε και δεν υπήρχε. Στα μέσα του 2008, το ελληνικό χρέος είχε φτάσει στο 110% του ΑΕΠ. Από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, αυτό δεν ενέπνεε μεγάλη ανησυχία, αφού ήταν θέμα ρουτίνας η Αθήνα να δανείζεται από τις αγορές για να πληρώνει χρέος με νέο χρέος. Από την πλευρά των αγορών, ωστόσο, η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Παντός είδους επενδυτές, από μικρούς αποταμιευτές μέχρι και τα μεγαλύτερα κερδοσκοπικά ιδρύματα, έχοντας προσφάτως καεί από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, άρχισαν να αποφεύγουν να επενδύουν τα κεφαλαιά τους σε τοποθετήσεις που παρουσίαζαν έστω και μέτριες επισφάλειες. Αυτό σήμαινε πως για να μπορέσει η χώρα να προσελκύσει τα δανειακά κεφάλαια που χρειαζόταν, έπρεπε να προσφέρει παραπάνω κίνητρα, ήτι υψηλότερα επιτόκια. Όσο όμως οι τόκοι θα ανέβαιναν, τόσο θα ανέβαινε και το χρέος και άρα τόσο θα αυξανόταν και η επισφάλεια στα μάτια των υποψηφίων δανειστών, βάζοντας τη χώρα σε ένα φαύλο κύκλο όπου ο φόβος ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο το έκανε να φαίνεται ακόμη περισσότερο μη βιώσιμο. Είναι βασικό να κατανοήσετε ότι το θέμα της βιωσιμότητας ενός χρέους δεν είναι αντικειμενικό. Εξαρτάται φυσικά από το ύψος του χρέους σε σχέση με τις προοπτικές του δανειολήπτη, αλλά εξαρτάται και από τις συγκυρίες και το κλίμα των αγορών. Σήμερα, για παράδειγμα, χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να προσελκύουν δανειακά κεφάλαια, έχοντας χρέος παραπλήσιο ή και πολύ μεγαλύτερο από το τότε ελληνικό χρέος. Με άλλα λόγια, η βιωσιμότητα του χρέους είναι θέμα των αγορών. Και 500% χρέος να έχεις, αν οι επενδυτές τρέχουν να αγοράσουν τα ομόλογά σου. Ακόμη και όταν δίνεις χαμηλά επιτόκια, κανείς δεν μπορεί να σου πει ότι το χρέος σου δεν είναι βιώσιμο. Αν όμως οι αγορές τριγύρω είναι τρομοκρατημένες, όπως συνέβη στα τέλη της περασμένης δεκαετίας, και 80% χρέος μόνο να έχεις, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Όπως και να έχει λοιπόν, στα τέλη του 2009 το ελληνικό χρέος έχει εκτιμηθεί στο 115% του ΑΕΠ. Τα επιτόκια δανεισμού για την Ελλάδα έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό που σου δανείζουν το κογλίφι έξω από το καζίνο και είναι πλέον δεδομένο πως η χώρα δεν θα μπορέσει να εξοφλήσει τις δόσεις του χρέους των επόμενων μηνών. Αυτό σε απλά ελληνικά ονομάζεται χρεοκοπία. Όταν ένα κράτος ή ακόμη και ένας οργανισμός, μια επιχείρηση ή μια οικογένεια φτάνει σε κατάσταση επικείμενης χρεοκοπίας, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος είναι αυτό που λέμε να βαρέσει κανόνι. Να κλείσει το μαγαζί και να καταλήξει στα δικαστήρια με τους πιστωτές, όπου ο δικαστής θα δει τι μπορεί να πληρωθεί βάσει των περιουσιακών στοιχείων του δανειζόμενου και θα διαγράψει το υπόλοιπο. Ο δεύτερος είναι ο δανειζόμενος και οι δανειστές να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουν μαζί ένα πρόγραμμα αποπληρωμής του χρέους με κάποιο είδους διακανονισμό που θα το καθιστά εξυπηρετήσιμο. Είναι δε συνηθισμένο σε μια τέτοια συμφωνία να ορίζεται εποπτεία από τους δανειστές στα οικονομικά του δανειζόμενου για να μπορέσει να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα εκτελείται. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως αντιλαμβάνεστε, επιλέχθηκε ο δεύτερος δρόμος. Στις 23 Απριλίου του 2010, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως η Ελλάδα ζήτησε και επισήμως τη συνδρομή των Ευρωπαίων Εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σηματοδοτώντας την απαρχή της εποχής του μνημονίου για τη χώρα. Αυτό που οι περισσότεροι αγνοούν είναι ότι στη διετία 2010-2011 Το πρώτο μνημόνιο δεν ήταν το μόνο πρόγραμμα που έτρεξε για την Ελλάδα. Πριν καν τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην προσπάθεια της να συγκρατήσει τις αγορές ομολόγων είχε προχωρήσει και είχε αγοράσει ελληνικό χρέος σε ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 34 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, προς τα τέλη του 2011, μια άλλη δανειακή σύμβαση κύλησε παράλληλα με το μνημόνιο, η οποία αργότερα ενσωματώθηκε στο δεύτερο μνημόνιο. Για να μην σας πνίξουν λοιπόν τα λογιστικά, και επειδή στο Greekonomics θέλουμε να καταλάβουμε τι έγινε και όχι να τα κουκουλώσουμε εξυπηρετώντας κάποιο πολιτικό αφήγημα, ακούστε τι θα κάνουμε. Αντί να χαθούμε στις εισρωές-εκροές του κάθε προγράμματος και υποπρογράμματος, όπως γινόταν τότε σε κάθε δελτίο ειδήσεων και μπέρδευε χειρότερα τον κόσμο, θα κοιτάξουμε απλώς πώς επηρεάστηκε η σύσταση του χρέους. Γιατί όπως και να έχει, τα προγράμματα εκείνης της διετίας για να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους εφαρμόστηκαν. Οπότε, ως προς αυτό έχει νόημα να κριθούν. Πάμε να δούμε τι ακριβώς προέβλεπε το πρόγραμμα. Επειδή, όπως είπαμε, το ελληνικό πρόβλημα ήταν πρόβλημα χρέους, το βασικό σκέλος του προγράμματος όφιλε να μεριμνά για μια κάποια διευκόλυνση του χρέους. Έτσι λοιπόν, όπως ήταν λογικό, οι εταίροι μας αποφάσισαν να κουρέψουν γενναία το χρέος, κατεβάζοντας το κάτω από το 100% του ΑΕΠ, ώστε να είναι βιώσιμο και με τις σωστές πολιτικές η χώρα να ορθοποδήσει. Αστειεύομαι, το πρόγραμμα δεν περιλάμβανε καμία απολύτως δανειακή διευκόλυνση, άλλη από το να δώσει στη χώρα μια μικρή παράταση στο να πληρώσει κάποιες δόσεις, τις οποίες η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να εξοφλήσει στις αρχικές ημερομηνίες. Η συνολική δανειοδότηση που προέβλεπε το πρόγραμμα ήταν 110 δις, από τα οποία τα 80 θα τα έβαζαν οι εταίροι και τα 30 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς αυτά να περιλαμβάνονται τα άλλα δύο πακέτα που ανέφερα πριν. Για να δούμε ποιοι ήταν οι όροι του προγράμματος. Με βάση την ορολογία της εποχής, η χώρα έπρεπε να λάβει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που ομολογουμένως ήταν απαραίτητα. Τέτοια ήταν ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών, η πάταξη της φοροδιαφυγής, η εκλογήκευση κάποιων εξωφρενικών ωφελημάτων στο ασφαλιστικό σύστημα, η άρση εμποδίων εισόδου σε επαγγέλματα και αγορές και η απελευθέρωση των κρατικών μονοπωλίων. Παράλληλα όμως, προβλεπόταν και κάτι που έξυπνα ονομάστηκε δημοσιονομική προσαρμογή και στην πραγματικότητα ήταν αυτό που όσοι οικονομολόγοι δεν θέλουμε να γίνουμε βουλευτές ονομάζουμε εσωτερική υποτίμηση. Αυτό σημαίνει μείωση μισθών και συντάξεων, περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων, αύξηση φορολογίας και κατάργηση πολλών κοινωνικών δαπανών. Τεράστιες θυσίες λοιπόν για τη χώρα, για να δούμε αν οι στόχοι που είχαν τεθεί τις άξιζαν. Οι επίσημοι στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής. Το χρέος της Ελλάδας το 2010 που καταρτίστηκε το σχέδιο θεωρούταν ότι βρισκόταν στο 115%. Θα γινόταν λοιπόν η εξυγίανση και μέχρι το 2013 το χρέος θα αυξανόταν στο 149% του ΑΕΠ, διότι η εξυγίανση θα έφερνε ύφεση. Για την οποία πάντως δεν θα εφαρμοζόταν καμία απολύτως αντιφεσιακή πολιτική, γιατί φυσικά. Όμως από το 2014 και μετά, αφενός η χώρα θα έβγαινε στις αγορές και αφετέρου το χρέος θα άρχισε να μειώνεται, μέχρι που το 2020 θα έπεφτε στο 120% του ΑΕΠ, αφού θα επιτυγχάνονταν πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 6%. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησατε αυτό που μόλις είπα. Έχουμε μια οικονομία με χρέος 115%, οπότε θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που ξέρουμε ότι θα γονατίσει αυτή την οικονομία, με σκοπό στο τέλος το χρέος να φτάσει στο 120%. Δηλαδή, μεγαλύτερο. Αυτό είναι σαν έξυπνο κέφαλο να φωνάζει ένα γιατρό και αυτό θα σου λέει: πάρτε αυτό το φάρμακο που θα σας κάνει να αισθάνεστε φρικτά για εβδομάδες και ελπίζω μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία να έχετε λίγο περισσότερο πονοκέφαλο. Αυτό το 120% που τέθηκε ως μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος και σήμερα ακούγεται πραγματικά σαν ανέκδοτο, τότε πάλι σαν ανέκδοτο ακουγόταν. Ακούστε όμως πώς προέκυψε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε ένα κανονισμό που έλεγε πως δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε προγράμματα αν αυτά δεν έχουν στόχο να καταστήσουν το χρέος βιώσιμο. Οπότε αρχικά αρνήθηκε να πάρει μέρος. Επειδή όμως οι Ευρωπαίοι πραγματικά υπολόγιζαν στα 30 δις του Ταμείου, τους ρωτάνε, τι ακριβώς εννοείται βιώσιμο? Ας πούμε 120% του ΑΕΠ, λέει το Ταμείο. Τέλεια, λένε οι Ευρωπαίοι. Φέρτε τον μπλάνκο και ένα στυλό. Και έτσι ακριβώς γράφτηκε αυτό το 120% εκεί, το οποίο όπως θα δείτε και στη συνέχεια, καμία απολύτως βαρύτητα δεν είχε ποτέ. Για να καταλάβετε πόσο εκτός πραγματικότητας ήταν αυτοί οι στόχοι, τα πραγματικά νούμερα όπου κατέληξε το χρέος ήταν 178% το 2013 και 181% το 2020, μετά από άλλα δύο τέτοια μνημόνια, αν και η ελληνική οικονομία όντως παρουσίασε αξιόλογα πλεονάσματα στο μεσοδιάστημα. Ούτε καν η εκτίμηση για το 2010 δεν ήταν σωστή. Το πραγματικό χρέος, όπως υπολογίστηκε λίγους μήνες αργότερα, ήταν 127%, όχι 115%. Για να δούμε τώρα τι όντως συνέβη. Θα πάρουμε την περίοδο από την αρχή του 2010 πριν το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2011 που τερματίστηκε για να αρχίσει το επόμενο. Το πρόγραμμα λοιπόν ξεκίνησε με 311 δις χρέος και τελείωσε με 356, αυξημένο δηλαδή κατά 45 δισεκατομμύρια. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το ποιος είχε τι ακριβώς αξιώσεις από το ελληνικό δημόσιο. Το 2010, ξένες τράπεζες και λοιποί ξένοι ιδιωτικοί επενδυτικοί οργανισμοί κατήχαν 212 δις ελληνικού χρέους. Στο τέλος του προγράμματος, ωστόσο, βρέθηκαν να κατέχουν μόνο 138 δις. Ξεφόρτωσαν δηλαδή 74 δις τοξικά ελληνικά ομόλογα, όπως τότε εκείνοι τα αποκαλούσαν. Οι εγχώριες τράπεζες από την άλλη, από τα 49, βρέθηκαν στα 59 δις. Φορτώθηκαν δηλαδή άλλα 10 δις. Τα μη τραπεζικά εγχώρια επενδυτικά συμφέροντα ξεφόρτωσαν περίπου 9 δις, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε επιπροσθέτως 3 δις. Πού πήγε το χρέος που ξεφορτώθηκε κατά το πρόγραμμα? Οι θεσμοί, τρόικα, δανειστές, πείτε το πώς θέλετε, έφτασαν να κατέχουν 125 δις του ελληνικού χρέους, αυξάνοντας την καθαρή θέση τους κατά 114 δις. Αν θέλουμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα αυτά σε έναν απλό λογαριασμό, οι θεσμοί μέσω του προγράμματος της διετίας 2010-2011 ανέλαβαν 114 δις ελληνικό χρέος, το οποίο φυσικά η Ελλάδα ακόμη υποχρεούταν να αποπληρώσει, ξελαφρύνοντας ξένους επενδυτές και ξένες τράπεζες, κυρίως γαλλικές και γερμανικές, και 9 δις από ελληνικά επενδυτικά συμφέροντα. Έμεναν λοιπόν 31 δις από αυτά τα δάνεια για την κάλυψη των ελλειμμάτων του ελληνικού δημοσίου για αυτά τα 2 χρόνια, από τα οποία όμως περίπου τα 27, αν όχι περισσότερα, πήγαν για να καλύψουν τους τόκους του χρέους. Πράγμα που σημαίνει πως από τα 114 δις, μόνο 2 δις περίπου ανά έτος μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τρέχουσες ανάγκες της χώρας άσχετες με το χρέος. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε λοιπόν σε αυτή τη διετία έθετε στόχους οι οποίοι ήταν αστεία μη ρεαλιστικοί, έφερε ελάχιστο έως και καθόλου χρήμα στη χώρα για να καταπολεμήσει την ύφεση, συρρίκνωσε το ΑΕΠ και αύξησε το χρέος που υποτίθεται πως τα έλεγχε, όμως πάνω απ' όλα έδωσε την εντύπωση στους Έλληνες πολίτες αλλά και σε πολλούς Ευρωπαίους πως υλοποιήθηκε όχι για να βοηθήσει τη χώρα, αλλά για να την τιμωρήσει για τις αμαρτίες του παρελθόντος. Ποιος ήταν λοιπόν ο πραγματικός στόχος του πρώτου μνημονίου? Αντίθετα με αυτό που πίστευε και συνεχίζει να πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, ο σκοπός του προγράμματος ποτέ δεν ήταν να μειωθεί το χρέος. Ήταν να μειωθεί η έκθεση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος σε αυτό το χρέος. Με απλά λόγια, πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες μέχρι και εβδομάδες πριν αγόραζαν με βουλημία ελληνικά ομόλογα επειδή έδιναν μεγαλύτερα επιτόκια. Βρέθηκαν συνεπώς το 2010 να έχουν επενδύσει τα χρήματα των καταθετών τους σε χρεόγραφα η αξία των οποίων θα έπεφτε στο μηδέν αν η Ελλάδα χρεοκοπούσε. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα πιστωτικό γεγονός τέτοιας κλίμακας θα μπορούσε να δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο το μέλλον ολόκληρης της Ευρωζώνης. Το πρώτο μνημόνιο λοιπόν σχεδιάστηκε να αποσοβήσει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Πράγμα που επιτεύχθηκε όταν στο τέλος του 2011 αφενός οι ξένες τράπεζες είχαν πλέον ξεφορτωθεί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους, αλλά και αφετέρου όσο η Ελλάδα ακολουθούσε το πρόγραμμα δεν υπήρχε τυπικά τουλάχιστον το ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας, δίνοντας στις ευρωπαϊκές τράπεζες χρόνο μέχρι το τέλος του 2013 πρακτικά να εκμηδενίσουν την έκθεσή τους στο ελληνικό χρέος. Αυτός ήταν ο στόχος, δεν ήταν ποτέ κρυφός, ήταν επισήμως και δημοσίως καταγεγραμμένος πάνω στα συμφωνητικά και με αυτό το στόχο το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στα κοινοβούλια των εταίρων για να ψηφιστεί η έγκρισή του όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Ως προς αυτό το στόχο λοιπόν, οι σχεδιαστές του προγράμματος πράγματι μπορούν να πούν «αποστολή εξετελέστη». Για την Ελλάδα, κοιτώντας πίσω σε αυτή την άσχημη περίοδο, το μόνο θετικό που μπορούμε να βρούμε είναι ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η χώρα να ξεπερνά την ψευδέστηση 50 και πλέον ετών πως μπορεί επαόριστο να ευημερεί με δανεικά. Από πλευράς βοήθειας όμως για τους Έλληνες, το μνημόνιο δεν αποτέλεσε τίποτα παραπάνω από μια απλή αλλαγή του σε ποιον χρωστούσαν το ίδιο τερατώδες ποσό που έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσαν να αποπληρώσουν. Αυτή η φαινομενικά ανούσια αλλαγή στο όνομα του δικαιούχου του χρέους έμελε ωστόσο να αποδειχθεί υψίστης σημασίας τόσο που να υποθηκεύσει και το μέλλον του δεύτερου, του επόμενου μνημονίου, αυτού που η περισσότερη πιθανότητα θυμάστε ως PSI. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, Είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και αυτά ήταν τα δεδομένα του πρώτου μνημονίου. Τα συμπεράσματα, όπως πάντα, πρέπει να είναι δικά σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
6: Κεφαλόπουλα εργάτε.
7: Συναγρίδα πιανίστρια.
8: Φώκε τα αθλητήρια.
9: Τρίχα κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
10: Και τσούφλα συγγραφή.
11: Και έργα κάπω τσουφτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
13: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
14: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά, κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Φίλοι μου, είμαι ο Χρήστος Μαργίτης και σήμερα θα σας αποκαλύψω ένα από τα σκοτεινότερα μυστικά της ανθρωπότητας. Για 60 ολόκληρα χρόνια, η CIA και άλλοι οργανισμοί έχουν δηλητηριάσει συστηματικά τους ουρανούς μας. Και το χειρότερο, μόλις το παραδέχτηκαν επίσημα. Αυτό που σας λέγαμε για χρόνια,

Σελίδες κυβερνητικών εγγράφων από το 1965 αποκαλύπτουν το πρόγραμμα Weather Modification, που σημαίνει τροποποίηση καιρού, όχι για την προστασία του περιβάλλοντος, φίλοι μου, για στρατιωτικό έλεγχο και πολιτική κυριαρχία. Ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον στις 31 Μαΐου του 1962 είπε ξεκάθαρα: «Αυτός που ελέγχει τον καιρό θα ελέγχει τον κόσμο». Και αυτό ακριβώς έκαναν για 60 χρόνια. Σήμερα θα σας αποκαλύψω όλη την αλήθεια. Ποια προγράμματα, ποιοι εμπλέκονται, τι χημικά μας ψεκάζουν και γιατί η υγεία μας καταραίει. Λοιπόν, φίλοι μου, ας δούμε τι ακριβώς παραδέχτηκε η CIA. Πρόγραμμα Storm Fury από το 1965 μέχρι το 1983. Χρήση αεροσκαφών που πετούσαν μέσα σε τυφώνες. Ψεκασμό Silver Iodide, ιωδιούχος άργυρος, για αποδυνάμωση καταιγίδων και 200 απόρριτες αποστολές πάνω από τη Φλόριντα. Project Popeye 1967 μέχρι 1972, Βιετνάμ. Εδώ, φίλοι μου, βλέπουμε τη σκοτεινή πλευρά. Δεν ήταν για προστασία. Ήταν πόλεμος. 2.600 αποστολές ψεκασμού πάνω από το Βιετνάμ και το Λάος. Επίσης, χρήση Silver Iodide και lead iodide με μόλυβδο για επέκταση της περιόδου των μουσώνων. Στόχος, καταστροφή εχθρικών γραμμών εφοδιασμού με πλημμύρες και κατολισθήσεις. Εμπλέκονται CIA, που ήταν συντονισμός και χρηματοδότηση, United States Air Force, η αεροπορία της Αμερικής, εκτέλεση αποστολών, ο NOAA, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, General Electric, ανάπτυξη τεχνολογίας Cloud Seeding και Lyndon Johnson, προεδρική έγκριση και χρηματοδότηση. Το 1967, φίλοι μου, η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 400% από 3,2 εκατομμύρια σε 12,8 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί? Επειδή είδαν ότι λειτουργεί ως όπλο. Η ιστορία, λοιπόν, των 60 χρόνων δηλητηρίασης. Φίλοι μου, αυτό που δεν σας λένε είναι ότι αυτά τα προγράμματα δεν σταμάτησαν ποτέ. Εξελίχθηκαν. Από το 1962 μέχρι το 1965, πειραματικό στάδιο, Project Skyfire, 469 αποστολές για καταστολή κεραυνών. Project SCAD, 664 αποστολές για διασκορπισμό ομίχλης. Από το 1965 μέχρι το 1980, στρατιωτικοποίηση. Operation Motor Pool, συστηματικός ψεκασμός πάνω από στρατιωτικές βάσεις. Και μετά δοκιμές βάριουμ, αλουμίνιουμ, οξάιτ και στρόντιουμ. Βάριο, λοιπόν, αλουμίνιο, οξείδιο του αλουμινίου και στρόντιο. 1980 έως το 2000. Παγκοσμιοποίηση. Εδώ, φίλοι μου, γίνεται τρομακτικό. Το 1997 η United States Air Force, η Αμερικανική Αεροπορία, δημοσιεύει το έγγραφο Weather as a Force Multiplier, Owing the Weather in 2025. Εντάξει. Αποκαλύπτονται, λοιπόν, νέα προγράμματα. HARP στην Αλάσκα, η ιονοσφαιρική τροποποίηση από το 1993. NextRad Network, 160 ραντάρ καιρού για παρακολούθηση. Atmospheric River Projects, διαχείριση υδάτινων ρευμάτων. Χημικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση: Aluminum Oxide, οξείδιο του αλουμινίου, AL203, που κάνει αντανάκλαση φωτός και βλάβες εγκεφάλου. Barium Compounds, διάφορα compound από βάριο, καρδιακά προβλήματα, μυϊκές διαταραχές. Strontium, το στρόντιο, οστικά προβλήματα, ραδιενεργό στοιχείο. Silver Iodide, νευρολογικές βλάβες. Sulfur Compounds, αναπνευστικά προβλήματα. 2001 έως 2024 ξεκινάει η εντατικοποίηση. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, φίλοι μου, όλα άλλαξαν. Τώρα γίνεται καθημερινά πάνω από αστικές περιοχές παντού. Φίλοι μου, οι συνέπειες είναι καταστροφικές για την υγεία, το περιβάλλον και τις κυβερνήσεις. Πάμε στην υγεία. Ανάλυση αίματος το 2020 έως το 2024 από το California Environmental Health Department. Αλουμίνιο στο αίμα αύξησε 89% σε σχέση με το 1990. Βάριο, όρια βαρίου, levels, 340%.

0: αύξηση σε παιδιά κάτω των 12. Νευρολογικές ταραχές, αύξηση κατά 67%. Συγκεκριμένες ασθένειες τώρα, Αλτσχάιμερ και Άνια, 156% αύξηση από το 2000 μέχρι το 2020. Αυτισμός από 1 στα 2.500 άτομα που ήταν το 1990 σε 1 στα 36 με αναφορά του 2024. Αναπνευστικά προβλήματα, 234% αύξηση σε παιδιά. Καρδιακές παθήσεις, πρόωρη εμφάνιση κατά 15 χρόνια. Υπονατριεμία, 78% αύξηση λόγω βαρίου. Πάμε τώρα στο περιβάλλον, το οικοσύστημα. Μέλισσες, θνησιμότητα 67% από το 2006 έως το 2024. Το αλουμίνιο καταστρέφει το νευρικό σύστημα. Πάμε στα δάση, 43% αύξηση νεκρών δέντρων από το toxicity, από την τοξικότητα του αλουμινίου. Υδάτινη πόρη, μόλυνση με βαρέα μέταλλα σε 340 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιος ξέρει πόσο σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Γεωργία, pH εδάφους, μείωση κατά 1,2 μονάδες, το οποίο σημαίνει αλκαλοποίηση. Παραγωγικότητα, μείωση 23% από το 2010 ως το 2024. Μικροοργανισμοί εδάφους, θάνατος 89% των ωφέλιμων βακτηρίων. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στις κυβερνήσεις. Φίλοι μου, το πιο ανησυχητικό είναι η διεθνής συμμετοχή. NATO Weather Modification Committee, ό,τι μεγαλύτερο, 19 χώρες μέλη με προγράμματα geoengineering. Κοινή χρηματοδότηση, 12 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020 έως το 2025. Συντονισμός μέσω Βρυξελών. Συμμετέχουσες χώρες. ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισραήλ και Ελλάδα. Φίλοι μου, αυτό που αποκαλύφθηκε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ερωτήματα που παραμένουν αναφορικά με το Nanotechnology Integration, με την νανοτεχνολογία που βάλανε σε διάφορα πράγματα. Γιατί βρίσκουμε nanofiber σε δείγματα βροχόνερου? Μπορείτε να μας πείτε. Biological agents, βιολογικοί πράκτορες όπως λέμε. Τι είναι τα polymer filaments που πέφτουν μαζί με τη βροχή? Smart dust, έξυπνη σκόνη. Μήπως περιέχουν sensors για mass surveillance, για κυριολεκτική παρακολούθηση παντού? 5G connection. Η σύνδεση με το 5G. Συνδέεται με τα δίχτυα 5G για targeted frequency attacks? Ναι ή όχι? Και vaccine integration μέσα στα εμβόλια, τα chemtrails περιέχουν mRNA τεχνολογία? Ποιοι πληρώνουν? Επίσημη χρηματοδότηση. Το Πεντάγωνο με 1,2 δισεκατομμύρια ετησίως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, από το 2020 έως το 2024. CIA Black Budget, 340 εκατομμύρια δολάρια. Η NOAA/NASA, 890 εκατομμύρια δολάρια. Ιδιωτικές εταιρείες που κερδίζουν. Raytheon, 2,3 δισεκατομμύρια συμβόλαια weather modification. Lockheed Martin, 1,8 δισεκατομμύρια σε atmospheric research, σε ατμοσφαιρική έρευνα. General Dynamics, 950 εκατομμύρια σε HARP operations. Boeing, τροποποίηση 1200 και εμπορικών αεροσκαφών. Weather Modification Inc., 45 εκατομμύρια ετησίως. Κυπριακή σύνδεση. Φίλοι μου, μόλις ανακαλύψαμε ότι η Κύπρος φιλοξενεί 3 μυστικά weather stations που ελέγχουν το κλίμα της Μεσογείου μέσω βρετανικών βάσεων και πιθανότατα όχι μόνο. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω σε αυτό το βίντεο. Gates Foundation Involvement, το πόσο ο Gates Foundation έχει μπει μέσα σε αυτό το σύστημα. 150 εκατομμύρια δολάρια για Solar Radiation Management. Στόχος, το μπλοκάρισμα 30% του ήλιου μέχρι το 2030. Συνεργασία με Harvard για stratospheric injection. Φίλοι μου, αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε. Πρώτον, επιβεβαίωση πραγματικότητας. 60 χρόνια weather modification, αλλαγή του καιρού, από CIA και Πεντάγωνο επισήμως πλέον αποδεδειγμένα. Δεύτερον, τοξικά χημικά. αλουμίνιο, βάριο, στρόντιο, silver iodide, καθημερινά στους ουρανούς μας. Τρίτον, υγειακές συνέπειες. 89% αύξηση αλουμινίου στο αίμα. 156% αύξηση άνοιας. 340% αύξηση βαρίου σε παιδιά. Περιβαλλοντολογική καταστροφή. 67% θνησιμότητα μελισσών, 43% νεκρά δάση και καταστροφή εδάφους. Πέμπτον, διεθνή συνωμοσία. 19 χώρες ΝΑΤΟ συμμετέχουν, με 12 δισεκατομμύρια δολάρια κοινή χρηματοδότηση. Ιδιωτικά κέρδη. 7 συν δισεκατομμύρια ετησίως σε εταιρείες όπως Raytheon, Boeing και Lockheed. Νούμερο 7. Μελλοντική στόχη. Μπλοκάρισμα του 30% του ήλιου μέχρι το 2030. Νανοτεχνολογία μέσα σε όλο αυτό το σύστημα. Nanotechnology integration. 5G συνδέσεις. Φίλοι μου, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια που κρύβουν από εμάς για δεκαετίες. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να αναπνέουμε, αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε. Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τι πραγματικά συμβαίνει, γράψτε επιβίωση στα σχόλια για το δωρεάν οδηγό επιβίωσης και θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα για το CDS. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέμε, γιατί πλέον έχουν αναφερθεί σε πολύ μεγάλους οργανισμούς όλα αυτά, και κοιτάξτε ακριβώς το προηγούμενο μας βίντεο. Κάντε subscribe και share. Ο κόσμος πρέπει να μάθει. Την επόμενη εβδομάδα θα σας αποκαλύψω πώς να προστατεύσετε την οικογένειά σας από αυτή τη χημική επίθεση. Μέχρι τότε, κοιτάξτε τον ουρανό. Οι απαντήσεις είναι εκεί πάνω, γραμμένες με λευκές γραμμές δηλητηρίου. Είμαι ο Χρήστος Μαργέτης και αυτό ήταν το Survive Sphere αυτή τη φορά. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε ενημερωμένοι και πάνω απ' όλα μείνετε άγρυπνοι. Να είστε όλοι καλά.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
6: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην υπόθεση της κυβωτού του κόσμου συμβαίνουν πολλά και ανεξήγητα πράγματα. Ο Πάτερ Αντώνιος εδώ και 5 χρόνια πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απίστευτης ιστορίας. Κατά τον ίδιο είναι μια τεράστια πλεκτάνη. Την έχουν στήσει συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως να εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες ορισμένων ανθρώπων. Επειδή όντως ο Πάτερ Αντώνιος ήταν εκείνος ο οποίος τάραξε τα λιμνάζοντα νερά, φέρνοντας καινοτομίες στο ζήτημα της παιδικής προστασίας, υποκαθιστώντας πολλές φορές τον εκάστοτε κρατικό μηχανισμό, διακρίθηκε για όλα αυτά Ευρωπαίος Πολίτης της Χρονιάς, βραβείο από την Ευρώπη, βραβείο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όλα αυτά είχαν κόστος. Όπως είπαμε, αυτή η υπόθεση έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το ζήτημα με τις φερόμενες κακοποιήσεις. Σε βαθμό εφετίου καταδικάστηκε ο Πάτερ Αντώνιος. Θα πάμε στο Νάριο Πάγο για ανέρεση. Στο θέμα της ασέλγειας, το πιο σοβαρό από τα τρία ζητήματα, εκδικάζεται τώρα, όπου και εκεί με μαρτυρικές καταθέσεις καταρρύπτει ο Πάτερ Αντώνιος όλα αυτά τα οποία φαίνεται να ισχυρίζονται τα δύο υποτιθέμενα θύματα. Και τώρα προέκυψε και μια τελευταία υπόθεση, την οποία δεν ξέρω σε ποιο σιρτάρι ήταν τόσο καιρό, για τα φερόμενα οικονομικά της Κιβωτού. Θα σας διαβάσω λοιπόν λέξη-λέξη για να γίνει κατανοητό, γιατί προσπάθησα προχθές και στην τηλεόραση να το πω, αλλά δεν έγινε σαφές. Είναι προφανές ότι κανένα μέσο δεν θα καλύψει αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, μύθη και πραγματικότητα για τις κατηγορίες εναντίον μας περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, είναι η ανακοίνωση του Πάτερ Αντώνιου. Μετά την έκδοση του υπαριθμών 2293-2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ δημόσια στους χιλιάδες υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού του κόσμου και σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσής μας. Επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, εγώ και η σύζυγός μου αφιερώσαμε τη ζωή μας στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός οργανισμού ο οποίος εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές δομές παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Το έργο αυτό στηρίχθηκε πρωτίστως στην εμπιστοσύνη χιλιάδων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για εκατοντάδες ευάλωτα παιδιά, τα οποία αφέθηκαν χωρίς καμία φροντίδα, προστασία και προοπτική από τις κρατικές υπηρεσίες. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορίες αυτές, αν και απολύτως αβάσιμες και σαθρές, δεν αφορούν απλώς την ποινική αξιολόγηση ορισμένων πράξεων. Αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων που ταυτίστηκαν επί δεκαετίες με έναν κοινοφελή σκοπό, υποκαθιστώντας τις ελλιπείς κρατικές υπηρεσίες. Εν ολίγης, θέλουν να μετελειώσουν ηθικά, αυτό λέει ο Πάτερ Αντώνιος. Εν ολίγης, όταν λέει ότι αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων, εννοεί ότι είναι το τελικό χτύπημα για να χτυπηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ώστε να χάσουν και οποιαδήποτε στήριξη ανθρώπων που τους στήριζαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεχίζει. Επί σειρά μηνών, στο στάδιο της προκαταρκτικής διαδικασίας, καταθέσαμε πολυσέλιδα υπομνήματα και δεκάδες έγγραφα αποδεικνύοντας αδιαφυσβήτητα την ουσιαστική και νομική αβασιμότητα όλων των αιτιάσεων εναντίον μας. Δυστυχώς και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου εντάσσεται στο μεθοδευμένο σχέδιο απαξίωσης του πολυσύνθετου και διαχρονικού έργου μας στην Κιβωτό του κόσμου, εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της. Αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ ο Πάτερ Αντώνιος. Υπάρχει σχέδιο εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της Κιβωτού. Πρώτος μύθος, συνεχίζει. Υπήρχε ταμιακό έλλειμμα άνω των 300.000 ευρώ. Η πραγματικότητα. Το βασικότερο ίσως επιχείρημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε εν πωλής η αρνητική δημόσια εικόνα της υπόθεσης ήταν η ύπαρξη δίθεν ταμιακού ελλείμματος ύψους 305.507 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τις ίδιες τις ένοργες καταθέσεις των συντακτών της σχετικής ελεκτικής έκθεσης, αποκαλύφθηκε ότι κατά τον υπολογισμό αυτών δεν ελήφθησαν υπόψη περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη καταγραφεί από την οικονομική αστυνομία. Ήταν γνωστά στα πρόσωπα που διοικούν προσωρινά την Κιβωτό. Αφορούσαν χρήματα για τη Μαλφή που είχαν καταγραφεί και παραδοθεί από εμάς τους ίδιους στην οικονομική αστυνομία. Εάν αυτά ληφθούν υπόψη, το αποτέλεσμα δεν είναι έλλειμμα, είναι πλεόνασμα. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλή λογιστική διαφορά. Αποτελεί ανατροπή του κεντρικού αφηγήματος περί δίθεν υπεξαίρεσης χρημάτων. Έβλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα. πώς είναι δυνατόν να αποδίδονται τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες πάνω σε τόσο πρόχειρα και σαθρά οικονομικά πορίσματα τα οποία παραλείπουν να συνυπολογίσουν περιουσιακά στοιχεία μεγαλύτερης αξίας από το ίδιο το υποτιθέμενο έλλειμμα. Δεύτερος μύθος. Το ακίνητο στα Άνω Ραβένια δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για παιδιά της Κιβωτού. Είναι αυτό που λέγανε κανάλια τη Ραβένια της Ιταλίας. Η πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα από τους πιο συχνά επαναλαμβανόμενους ψευδείς και ηταμούς ισχυρισμούς. Εν τούτης, οι ίδιες οι μαρτυρικές καταθέσεις τον διαψεύδουν. Δεκάδες καταθέσεις εργαζομένων, συνεργατών και προσώπων με άμεση γνώση των γεγονότων επιβεβαιώνουν ότι στο ακίνητο πραγματοποιούνταν γεωργικές καλλιέργειες, φιλοξενούνταν παιδιά από τη δομή της Πογωνιανής κατά περιόδους, πραγματοποιούνταν πολυάριθμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναπτύσσονταν διαρκώς δράσεις κοινωνικής και παιδαγωγικής φύσης. Ακόμη και οι ελεγκτές που συνέταξαν την έκθεση δεν κατέθεσαν ότι γνωρίζουν πως το ακίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν εάν χρησιμοποιήθηκε. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι προφανές όμως ότι όλα όσα εισφέραμε με τα υπομνήματά μας στην προκαταρκτική διαδικασία αγνοήθηκαν πλήρως και με προκλητικό τρόπο. Τρίτος μύθος. Η Κιβωτό ζημιώθηκε από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο στα Ραβένια. Η πραγματικότητα. Το επίμαχο ακίνητο, μετά την αγορά από εμένα, του πατρός Αντωνίου, με δικά μου προσωπικά κεφάλαια, παραχωρήθηκε χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα στην Κιβωτό του κόσμου, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της. Η παραχώρηση αυτή επικυρώθηκε με έγγραφη σύμβαση Χρυσιδανίου, που υπεγράφει στις 6 του Φλεβάρι του 2017, και με την οποία η Κιβωτός απέκτησε την αποκλειστική χρήση του ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας, παιδικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών και ανηλίκων. Η σύμβαση αυτή παρατάθηκε και ακόμα μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της, η χρήση του ακινήτου από την Κιβωτό συνεχίστηκε και μάλιστα πρότεινα εγγράφως την περαιτέρω παράτασή της, ακόμα και όταν μας εδίωξαν από την Κιβωτό. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η παραχώρηση του ακινήτου είχε πραγματικό, διαρκή και αποκλειστικά κοινοφελή χαρακτήρα. Κατά τον χρόνο παραχώρησης, τα δύο κτίσματα που βρίσκονταν εντός του ακινήτου ήταν ημιτελή και μη λειτουργικά. Απαιτούνταν εκτεταμένες εργασίες ολοκλήρωσης, όπως εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, κουφωμάτων, δαπέδων, ειδών υγιεινής και λοιπόν απαραίτητων υποδομών. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις των πολιτών, το υπολοιπόμενο κόστος αποπεράτωσης ανερχόταν περίπου στα 100.000 ευρώ. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Κιβωτός αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να καταστήσει τα κτίρια κατάλληλα και ασφαλή για τη χρήση που η ίδια είχε συμφωνήσει να κάνει. Οι σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους περί των 88.000 ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την αποπεράτωση και λειτουργικότητα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνταν για την ολοκλήρωση των καταστατικών σκοπών του οργανισμού. Οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού. Αντιθέτως, αποτελούν δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με τη χρήση ακινήτου που είχε παραχωρηθεί δωρεάν προς όφελός της. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτής της σύμβασης Χρυσιδανίου, είναι απολύτως συνήθης και νόμιμη η ανάληψη από τον χρήστη δαπανών συντήρησης, διαμόρφωσης και προσαρμογής του ακινήτου στις διαρκείς ανάγκες της συμφωνημένης χρήσης του. Η παρουσίαση των δαπανών αυτών ως δίθεν πράξεων απιστίας ή ως ζημίας της Κιβωτού παραβλέπει το ουσιώδες γεγονός ότι τα κτίρια αποπερατώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την Κιβωτό και προς εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της και των αναγκών των παιδιών στις δομές της Υπήρου. Η Κιβωτός απολάμβανε τη χρήση του ακινήτου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μίσθωμα ή άλλο αντάλλαγμα. Η αλήθεια των γεγονότων αναδείχθηκε πλήρως ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών μέσα από τα έγγραφα, οι συμβάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τα οποία καταδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν προκλήθη ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού, αλλά ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά προς όφελος και για τις ανάγκες της Κιβωτού. Τέταρτος μύθος. Πάμε στο γεωπόνο. Το αφήγημα λέει ότι ο γεωπόνος πληρωνόταν για να φυλάει ιδιωτική περιουσία. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η κατηγορία αυτή καταραίει από τις ίδιες τις ένορκες καταθέσεις, ιδίως αυτή του ίδιου του γεωπόνου. Ο γεωπόνος εργαζόταν στη δομή της Πογωνιανής, εργαζόταν στη δομή της Κόνιτσας, εργαζόταν σε θερμοκήπια και γεωργικές καλλιέργειες, συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών. Η εργασία του εκτινόταν στο σύνολο των δομών και ακινήτων της Κιβωτού στην Ήπειρο. Η παρουσία του στα Άνω Ραβένια αποτελούσε ένα μικρό μόνο μέρος των καθηκόντων του, όπως άλλωστε κατέθεσε ενόρκως και ο ίδιος. Η παρουσίαση της συνολικής εργασιακής του σχέσης με την Κιβωτό ως δίθεν φύλαξη ενός ιδιωτικού ακινήτου είναι απολύτως ψευδής και ενδεικτικός της μεθόδευσης εναντίον μας. Ο δε Γεωπόνος συνεχίζει να εργάζεται μέχρι σήμερα στην Κιβωτό, προφανώς υπό τις ευλογίες της προσωρινής διοίκησης. Άρα, για αφού συνεχίζει να αμείβεται, θα πρέπει να κατηγορηθεί για το έγκλημα της απιστίας και η τωρινή διοίκηση της Κιβωτού. Πέμπτος μύθος. Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων της Κιβωτού. Η πραγματικότητα. Στις 22 Νοεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε δημοσίως ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στην Κιβωτό. Ωστόσο, ουδέποτε επιδόθηκε στη σύζυγό μου, του πατρός Αντωνίου, σχετική πράξη διορισμού, ούτε έλαβε χώρα οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και από καταθέσεις στελεχών της νέας διοίκησης, τα οποία αναγνώρισαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε οργανωμένη και επίσημη παραλαβή οικονομικών, διοικητικών ή άλλων αρχείων. Μέχρι και την 28η του Νοέμβρη του 2022, κανένα μέλος της νέας διοίκησης δεν είχε εμφανιστεί προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ή να παραλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού. Ως εκ τούτου, τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στους χώρους της Κιβωτού παρέμεναν φυσιολογικά στο χώρο που φυλάσσονταν επί σειρά ετών. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η οικονομική αστυνομία στις 28 Νοεμβρίου του 2022, η ίδια σύζυγός μου πρεσβυτέρα μου επέδειξε, επέδειξε και παρέδωσε αυτοβούλος στους αστυνομικούς περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά τραπεζικής στηρίδας της Κιβωτού. Με τη χρήση των συγκεκριμένων κλειδιών εντοπίστηκε στη συνέχεια το ποσό των 140.000 ευρώ, το οποίο κατέθηκε σε λογαριασμό της Κιβωτού από τη νέα διοίκηση. Τα συγκεκριμένα χρήματα και τη μαλφή ουδέποτε αποκρύφθησαν. Αντιθέτως, ήταν γνωστά, καταγεγραμμένα και φυλάσσονταν για λογαριασμό της Κιβωτού. Η διατήρηση μέρους των διαθεσίμων εκτός τραπεζικού συστήματος αποτελούσε πρακτική που είχε υιοθετηθεί με την εμπειρία του περίοδου των Capital Controls, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της Κιβωτού σε περίπτωση εκτάκτων οικονομικών συνθήκων. Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή σε πρόσωπα που είχαν γνώση των οικονομικών του οργανισμού και επιβεβαιώνεται από πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων. Υπό τα δεδομένα αυτά, η κατηγορία περί υπεξαίρεσης και παράνομης ιδιοποίησης περιουσίας στερείται νομικής βάσης, προσκρούει δε κατά κύριο λόγο στην κοινή λογική, καθώς αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ίδια η σύζυγός μου υπέδειξε, παρέδωσε και αναγνώρισε ως περιουσία της Κιβωτού τα συγκεκριμένα χρήματα και αντικείμενα. Είναι νομικά και ηθικά αδιανόητο να κατηγορούμαστε για ιδιοποίηση χρημάτων που παραδόθηκαν από εμάς στην οικονομική αστυνομία. Πρόκειται για κραυγαλαία αγνόηση των πραγματικών δεδομένων που αναδείχθηκαν τόσο από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων όσο και από μαρτυρικές καταθέσεις των ίδιων των υπαλλήλων της οικονομικής αστυνομίας. Και όλα αυτά για να θεμελιωθεί το φεδρό και ξεδιάντροπο αφήγημα εναντίον μας και να διασφαλιστεί ο επέσχυτος εκδιωγμός μας από το έργο της ζωής μας. Ομή παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά πλέον μόνο εμάς. Αφορά τη λειτουργία των θεσμών, αφορά την προάσπιση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας που παραβιάζεται βάναυσα από πολιτεία και τα ΜΜΕ. Εδώ και τρία και πλέον χρόνια είναι ζητούμενο και όχι αυτονόητο δεδομένο όπως θα όφιλε, εάν η ποινική διαδικασία παραμένει μηχανισμός αναζήτησης της αλήθειας ή αν έχει μετατραπεί σε εργαλείο επιβεβαίωσης προηλυμένων αποφάσεων. Ο τρόπος μεταχείρισής μας από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας αλλά και από τη δικαιοσύνη επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η έννοια της δίκης δίκης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η δικαιοσύνη οφείλει να περιφρουρεί το κράτος δικαίου και να εγγυάται για την προστασία του τεκμηρίου της αθωότητάς μας και όχι να λυγίζει υπό το βάρος επικοινωνιακών κατασκευών και τελεσιγράφων εξόντωσής μας. Μήνυμα προς τους εκατοντάδες δωρητές και υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού από τον Πάτερ Αντώνιο. Προς όλους όσοι στήριξαν διαχρονικά το έργο της Κιβωτού με την εμπιστοσύνη τους, τον χρόνο, την εργασία ή τις δωρεές τους, θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι δωρεές που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των παιδιών και των κοινωνικών δομών αποτέλεσαν το θεμέλιο ενός τεράστιου έργου που αναπτύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα προς όφελος εκατοντάδων μικρών παιδιών που εγκατέλειψε η πολιτεία στην τύχη τους. Η αλήθεια δεν κρίνεται από καταπαραγγελία δημοσιεύματα, ούτε από δημόσιες αναφορές χωρίς αντίλογο που συνθλίβουν θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών. Κρίνεται από τα πραγματικά στοιχεία, τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και είμαι βέβαιος ότι κατά την ακροαματική διαδικασία θα αναδειχθούν πλήρως η πραγματικότητα και θα καταρρεύσει με πάταγο οι απολύτως ψευδείς κατηγορίες οι οποίες μας αποδίδονται. Πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου. Αυτό είναι η απάντηση του πατρός Αντωνίου σε όλα όσα ελέγχθησαν περί των υποτιθέμενων οικονομικών εγκλημάτων και της κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων από τη δομή της κυβωτού του κόσμου. Να είστε καλά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Κρήτη.
3: Είναι μια επιτομή της κοινωνίας η εικόνα στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε.
4: Ναι, δεν είδα την Καλλιθέα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Το είδα έτσι επειδή βρίσκομαι σε ταξίδι. Μια γυναίκα διασώθηκε, αυτό δεν είναι, από τη πυρκαγιά που πήγε.
3: Αλλά
4: και διασώθηκε.
3: Ναι. Σωστά. Μείναμε περισσότερο στο να πέσω, πέσε, θα σε σώσουμε. Και έπεσε και σώθηκε.
4: Και θέσατε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο των πραγμάτων. Οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στην αυθόρμητη καθημερινή ζωή μεταξύ τους και όταν χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη, το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται, διαβρώνει το υπέδαφος των σχέσεων και η ζωή γίνεται πιο δύσκολη. Αν το δούμε από απλά γεγονότα, τις λεπτομέρειες τις καθημερινές, μέχρι την κυκλοφορία μας στον δρόμο. Η κυκλοφορία μας στον δρόμο δεν προϋποθέτει την εμπιστοσύνη στον άγνωστο διπλανό μας, που θεωρούμε ότι αυτός θα τηρήσει τους κανόνες και δεν θα θέσει σε κανέναν σε κίνδυνο ούτε τη δική του ασφάλεια ούτε τη δική μας.
3: Σωστά.
4: Όταν αυτή η εμπιστοσύνη διαταραχθεί, φανταστείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην κοινωνία, και όταν η εμπιστοσύνη στην εκλεγμένη κυβέρνηση διαταραχθεί, στην κάθε φορά εκλεγμένη κυβέρνηση διαταραχθεί, φανταστείτε το βάθος του προβλήματος που προκύπτει καθημερινά στην κοινωνική λειτουργία. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί και το θεμέλιο των πραγμάτων. Σωστά το θέτε.
3: Κύριε Κουσούλη, θυμάμαι ότι σχεδόν επίμονα λέτε ότι η κρίση δεν την έχουμε δει σε πλήρη εικόνα, απλά βλέπουμε πια έναν επιταχυνόμενο ρυθμό σε αυτή την κρίση, την παρακμή και τη σύψη. Από την άλλη όμως, αρχίζει και καλλιεργείται μία αντίληψη ότι το πολιτικό σύστημα, ναι μεν είναι σε βαθιά κρίση, αλλά δεν φαίνεται να αισθάνεται και μια απειλή για την ίδια την υπόσταση ή την κυριαρχία του.
4: Ναι, σωστά το περιγράφετε κύριε Σαχίνη. Η απειλή, εάν λάβει σάρκα και οστά, δηλαδή εάν υλοποιηθεί, αυτό θα γίνει στην κάλπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα που ζούμε να εκφραστεί η λαϊκή βούληση και συνεπώς να καταγραφεί με συγκεκριμένο τρόπο, με αριθμούς και ποσοστά θα ήθελα να πω, επιτρέψτε μου, ο βαθμός και η ένταση της δυσαρέσκειας, ο βαθμός και η ένταση της αποδοκιμασίας. Συνεπώς σήμερα αυτό που περιγράφεται είναι η προσπάθεια του λεγόμενου πολιτικού συστήματος να δείξει ότι δεν τελεί υπό απειλή, ότι το συνοδεύει ακόμη μια εμπιστοσύνη, γι' αυτό και στην πραγματικότητα τις εκλογές τις βλέπει περίπου σαν ευκαιριακή υπόθεση την οποία θα μπορέσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ελέγξει, και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο έχετε δίκιο να λέτε ότι αισθάνεται ασφαλές για το προσωπικό και το σύστημα. Μπορεί όμως να προσθέσει κανείς ότι δείχνει ότι αισθάνεται ασφαλές, ενώ στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που το απειλεί, γιατί αυτό που ονομάζουμε λειτουργία πολιτική στη χώρα έχει φτάσει σε ένα τέλος. Και κατά τη γνώμη μου η πολιτική κρίση που έρχεται, δηλαδή ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, η αδυναμία συγκρότησης κυβέρνησης, η απώλεια της επιρροής των πολιτικών κομμάτων πάνω στο κοινωνικό σώμα, αυτό είναι στην πραγματικότητα ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων των κομμάτων. θα επιταχύνει αυτή την κρίση, θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα οξυνθεί ο πολιτικός ανταγωνισμός και θα δούμε πια πώς το κοινωνικό σώμα, το πολιτικό, το εκλογικό σώμα θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή τη νέα συνθήκη. Μπορεί να φοβηθεί και να υποστηρίξει την εξουσία, κύριε Σαχίνη. Μπορεί να μην φοβηθεί και να θελήσει να επιταχύνει την κρίση προς μια νέα ανασύνθεση και ανασύνταξη των πραγμάτων. Αυτό θα απαντηθεί μόνο στην κάλπη.
3: Άρα νιώθετε ότι όλη αυτή η εικόνα, όπως είπε και ένας πολιτικός, που θυμίζει μεταγραφικό παζάρι, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, κάποιος μπορεί να περάσει από τρία κόμματα, άλλος να δοθεί δανεικός, άλλος με υποσχετική, άλλοι να ανταλλαχθούν, άλλοι να πάνε ανάλογα με ταμπέλες, είναι απόρρια όλης αυτής της κρίσης?
4: Είναι εκδηλώσεις της κρίσης σε εξέλιξη. Της πολιτικής κρίσης σε εξέλιξη. Μια κοινωνία βρίσκεται σε κρίση, όταν στην πραγματικότητα βρίσκεται σε κρίση αντιπροσώπευσης, δηλαδή δεν μπορεί πολιτικά να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της. Γιατί η πολιτική αυτό είναι στην πραγματικότητα, θα έλεγα είναι και μόνο αυτό, η υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων. Είτε πρόκειται για τον έλεγχο της βίας, είτε πρόκειται για τον έλεγχο της ακρίβειας, κύριε Σαχίνη. Όταν αυτό δεν μπορεί να συντελεστεί, δηλαδή η πολιτική λειτουργία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων, προκύπτει μια κρίση. Η κρίση εκδηλώνεται μέσα από πολλές μορφές παρακμής και αυτή η κρίση μπορεί να βρει μόνο μέσα από την πολιτική λειτουργία πάλι μια νέα λύση, ώστε να υπάρξει μια νέα αρχή, και αυτό θα γίνει μόνο στην κάλπη, δεν έχουμε άλλη μέθοδο δηλαδή για να το κάνουμε αυτό. Γίνεται δια των πολιτικών δυνάμεων, των πολιτικών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα σήμερα δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται, δεν δύναται να αντιληφθούν το βάθος της κρίσης. Θεωρούν ότι αυτά που ζούμε είναι επιφανειακά και ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστούν. Συνεπώς έχουμε μια διαδρομή κρίσης μπροστά μας και η τροπή των πραγμάτων θα καθοριστεί από τη στάση των ανθρώπων. Άλλη μέθοδος και εδώ δεν υπάρχει, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δηλαδή τι θα κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι, πώς θα χειριστούν το ζήτημα που αφορά τη ζωή τους, που είναι ζήτημα της ζωής τους, και πώς θα εκφραστούν την ημέρα της κρίσης, που είναι η ημέρα της κάλπης.
3: Αισθάνεστε με βάση αυτό που περιγράφετε ότι θα εκφραστούν ή θα οδηγηθούν σε μία λύση ακόμη μαζικότερης αποχής, που όπως έχετε πει πολλές φορές, μόνο λύση που δεν είναι, είναι στάση πολιτική, αλλά τελικά δεν είναι λύση. Αισθάνεστε ότι μπορεί να διευρυνθεί αυτό το ποσοστό?
4: Έχω τη γνώμη ότι δεν θα διευρυνθεί η αποχή, αν ας πούμε λάβουμε το ύψος της αποχής των ευρωεκλογών, που ήταν ένα συντριπτικό ύψος, μια συντριπτική αποχή από τις εκλογές. Νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, κύριε Σαχίνη, ποιο θα είναι το ύψος αυτής της συμμετοχής. Γιατί μπορεί η παρέτηση που υπάρχει μέσα στη μη συμμετοχή, δηλαδή στην αποχή από τις εκλογές, να έχει δυναμώσει και να μην είμαστε σε θέση να το διαπιστώσουμε σήμερα. Γιατί εμείς παρατηρούμε μια εικόνα που διαμορφώνεται, αλλά η πραγματική ζωή έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που δυνάμεθα να αντιληφθούμε. Συνεπώς μπορεί το βράδυ της κάλπης, της πρώτης κάλπης, γιατί οπωσδήποτε θα υπάρξει και μια δεύτερη κάλπη, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μεγάλες εκπλήξεις. Είτε για τα ποσοστά των κομμάτων, είτε για τη φαντασία της αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος, είτε για τις επιδιώξεις των μικρότερων κομμάτων, και να πάμε σε έναν παρετέρω κατακαιρματισμό, δηλαδή σε μια επιδείνωση, δημιουργική επιδείνωση της πολιτικής κρίσης, και αυτό να είναι ένα συντελεστή συνειδητοποίησης, δηλαδή οι άνθρωποι να καταλάβουν καλύτερα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και ότι μια αναγκαία ανασύνταξη πρέπει να επιταχυνθεί. Και αυτή η ανασύνταξη μπορεί να προκύψει μόνο και πάλι από τις στάσεις των ανθρώπων, μέσα από τις διαθέσιμες δυνατότητες που έχουν, τις υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις, όπως αυτές θα εμφανιστούν ενώπιον των πολιτών, εν ώψη της κάλπης. Και πάλι επαναλαμβάνω, άλλη μέθοδο διαθέτω.
3: Επιμένετε σε αυτό, θα έλεγε κανείς, ευλαβικά. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται, εντάξει, σε αυτό το καθεστώς, την εικόνα σύψης παρακμής, έχουμε μία έκφανση, τις μεταγραφές, μετακινήσεις, αποχωρήσεις, προσχωρήσεις κτλ. Το ερώτημα είναι, αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν για την επιβίωσή τους. Το πώς τους ακολουθούν ψηφοφόροι, αυτό μου λένε πολλοί. Δηλαδή, δεν θα πω για να μην θίξουμε κανέναν.
4: Ο Λευτέρης Κουσούλης. Οι άνθρωποι που ακολουθούν έχουν δύο ερμηνείες έχει στάσει τους. Πρώτον, βρίσκουν ένα συμφέρον σε αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή, αισθάνονται προσωρινά έστω ικανοποιημένοι από την επιλογή τους, επειδή η επιλογή αυτή τους καλύπτει μια ανάγκη. Και το δεύτερο είναι η αδυναμία των ανθρώπων να κατανοήσουν ποιο είναι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους. Υπάρχουν εργάτες γης, κύριε Σαχίνη, που ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία ενώ στην Δυτική Παράταξη, γιατί έχουν μέσα τους μια αντίληψη ιδεολογικού τύπου, παραδοσιακού τύπου που έρχεται από το παρελθόν. Και οι άνθρωποι αυτοί συνεπώς δίνουν την πολιτική τους υποστήριξη σε μια πολιτική δύναμη που συνειδητά εναντιώνεται στα συμφέροντά τους και τις ανάγκες τους. Άρα η εκλογική συμπεριφορά, γιατί εκεί θα οδηγηθούμε, είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη και σκοτεινή υπόθεση και συνδέεται με το βαθμό ανάπτυξης της συνείδησης του κοινωνικού σώματος. Συνδέεται δηλαδή με το βαθμό ανάπτυξης μιας κοινωνίας στη διαδρομή του χρόνου. Υπάρχουν καθυστερημένες κοινωνίες όπως είναι η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει μια προσήλωση στην εξουσία. Το δέος της εξουσίας της ασκεί επιρροή και αυτό το δέος μπορεί να έρθει είτε ως απειλή είτε ως υπόσχεση και συνεπώς μπορεί ευκολότερα να κερδίζει τη μάχη της συντήρησής της. Σε μια κοινωνία πιο αναπτυγμένη, όπου η κριτική σκέψη έχει προχωρήσει, όπου οι άνθρωποι ζητούν νέες μεθόδους και εργάζονται γι' αυτό, αλλάζουν επιλογές, δηλαδή αλλάζουν αποφάσεις. Είναι νεωτερικοί και νεωτεροποιοί άνθρωποι, δεν είναι εχμάλωτοι της παράδοσης και αυτού που μέχρι τώρα έχουν ζήσει, και έτσι προκύπτει μια αλλαγή. Θέλω να ελπίζω ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μετά από την εμπειρία των 8 ετών διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και την εμπειρία της κρίσης των χρόνων που έχουν προηγηθεί από τη χρεοκοπία, το 10, το 12, το 15, να εκτιμήσουν τα πράγματα με πιο δημιουργικό τρόπο και να δώσουν μια πνοή στην κρίση, ώστε να προκύψει κάτι από αυτή την κρίση στο τέλος του κύκλου της.
3: Είστε από αυτούς που λένε ότι θα ήταν ευλογία, όσο και αν μοιάζει παραδοξότητα, η επιτάχυση αυτής της κρίσης. Ωστόσο, εάν το νέο δεν έχει γεννηθεί, η επιλογή στην κάλπη, στην οποία εσείς το λέτε με κάθε τρόπο, η επιλογή στην κάλπη που μπορεί να φέρει το, κατά το μάλλον ήταν και δεύτερη κάλπη, δεν μοιάζει ως μια, πώς να το πω, προεπιλεγμένη κατάσταση που δεν φεύγει έξω από το σύστημα. Ωραία. Αλλάζει τον ένα για να έρθει ο άλλος που είναι μια από τα ίδια, άρα το νέο.
4: Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα που θέτεται, κύριε Σαχίνη. Και γύρω από αυτό υπάρχει μια παρεξήγηση. Μεγάλη παρεξήγηση, δεν είναι σημερινή παρεξήγηση, είναι μια παρεξήγηση στη διαδρομή του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ποτέ κάτι καθαρό νέο. Δεν μπορεί δηλαδή στη διαδρομή του ατομικού μας βίου, για παράδειγμα, να προκύψει μια εντελώς νέα κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό το νέο σε εισαγωγικά ή χωρίς σε εισαγωγικά που προκύπτει είναι πάντα μία μίξη της συνάντησης του νέου με το παλαιό. Άρα όταν υπάρχει μια νέα προσέγγιση, αυτή θα συγκρουστεί με μια παλαιά προσέγγιση, δεν μπορεί να πατήσει κάποιος το κουμπί και να προκύψει μια απολύτως νέα κατάσταση. Θα προκύψει μια μίξη της νέας κατάστασης με την παλαιά κατάσταση. Το ζήτημα είναι ποια πλευρά των πραγμάτων, το νέο ή το παλαιό, θα χρωματίσει την τροπή των πραγμάτων. Ή θα κερδίσει στη διαδρομή, δηλαδή. Ποιο είναι αυτό που θα κερδίσει στη διαδρομή, το νέο ή το παλαιό. Να σας πω, δεν μπορεί να προκύψουν νέοι άνθρωποι. Ακούω για παράδειγμα για τον σχηματισμό των ψηφοδελτίων, των οργάνων που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι παλαιοί άνθρωποι, τους έχουμε ξανακούσει, δεν είναι πάρα πολύ νέοι άνθρωποι, δεν λένε μόνο για τον κύριο Τσίπρα και για άλλα κόμματα. Αλλά αυτό δεν ευσταθεί και λογικά. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, δεν θα πέσουν νέοι άνθρωποι από τον ουρανό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία, ένα παρελθόν. Το ζήτημα είναι πώς τοποθετούνται στο παρόν και αν η τοποθέτησή τους έχει μια ειλικρίνεια και μια αυθεντικότητα και δεν είναι μια μετακίνηση, για παράδειγμα, βουλευτών απολύτως με κριτήριο του συμφέροντός τους, ο οποίο πάντα όμως για να υπάρξει απαιτεί την επικύρωση στην κάλπη. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία γέννησης του νέου, που είναι μια διαλεκτική διαδικασία, πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ δύσκολη και συνήθως συντελείται με βραδύτητα στον χρόνο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στην ανθρώπινη ιστορία για να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά.
3: Ξέρετε, επειδή ακούω πολλούς ότι μεγάλα κινήματα που αλλάζουν την ιστορία, επειδή έχω την άποψη ότι πράγματι μεγάλα κινήματα αλλάζουν την ιστορία, αλλά δεν την αλλάζουν μόνο επειδή καταγγέλουν το παλιό. Την αλλάζουν επειδή κάνουν τους ανθρώπους να ερωτευτούν ένα νέο μέλλον, όχι να το συχτηρίζουν.
4: Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Εμείς οι θεωρητικοί το λέμε ότι έχει συντελεστεί μια συνειδητοποίηση, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μεταβαίνουν σε μια άλλη κατάσταση.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν προχωρήσει στην αναγέννησή τους κατά το δυνατόν, κύριε Σαχίνη.
3: Υπάρχουν τέτοιες. Έχετε δίκιο.
4: Πραγματικότητα είναι δύσκολη.
3: Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις στην Ελλάδα σήμερα, ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
4: Βεβαίως υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Βεβαίως. Ακόμη και το εξωτερικό δημοκρατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, οι άνθρωποι διαθέτουν μια δυνατότητα ελευθερίας και αυτοπροσδιορισμού, είναι δηλαδή ελεύθερα λογικά όντα, και το ζήτημα που τίθεται ως ερώτημα είναι, έχουν την τόλμη να κάνουν το βήμα της μετάβασης στην επόμενη φάση, αμφισβητώντας την πραγματικότητα, στο πλαίσιο όμως μια διαδρομής που έχει δυσκολίες και μπορεί να είναι και οδυνηρή στη μετάβασή της, προκειμένου να στηθεί ένα νέο σύστημα πολιτικής λειτουργίας με νέα πρόσωπα, μια μεταβολή η οποία θα έρχεται σιγά σιγά με βραδύτητα πάντα μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά δηλαδή, και επαναστατική πράξη να μπορούσε να υπάρξει, σε ένα θεσμικό πλαίσιο θα καταλήξει και σε μια κανονικότητα θα επιδιώξει να εγκατασταθεί. Στο βαθμό που η δυνατότητα αυτή υπάρχει και οι άνθρωποι μπορεί να εκφραστούν, μπορεί να προκύψει μια κίνηση των πραγμάτων και η κρίση να οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Αν δεν συμβεί αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα. Αν η Νέα Δημοκρατία, για να γίνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένοι, γιατί η πολιτική είναι σκληρά συγκεκριμένη, πάρει αυτοδυναμία όπως φαντάζεται, σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία δεν επιθυμεί, δεν είναι έτοιμη, δεν θέλει, ας το δει ο καθένας όπως θέλει, να γίνει κάποια αλλαγή. Υπάρχουν μεγάλα στρώματα που είναι ικανοποιημένα, τα οποία διαφορούν για τους πολίτες τους που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα. Αυτό συμβαίνει στη χώρα. Εάν συμβεί και στην κάλπη, σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και συνεχίζουμε τον αγώνα για τη συνειδητοποίηση και την ελευθερία.
3: Μάλιστα. Επειδή εσείς αναφέρεστε ότι όλα έχουν μια θεσμική κατάληξη, εγώ θα σας κάνω κόντρα ρόλο εδώ. Προσέξτε.
4: Βεβαίως, όσο θέλετε.
3: Προσέξτε. Από τον Νοέμβριο, καθημερινά στους δρόμους ήταν Σέρβοι πολίτες. Από τον Νοέμβριο φτάσαμε μεν στα τέλη Ιουνίου, αλλά οδεύουν τώρα πια σε εκλογές, γιατί οι Σέρβοι φώναζαν δεν πάει άλλο. Και όταν η αντιπολίτευση θέλησε να πει εγώ είμαι το άλλο, της είπαν ούτε εσύ είσαι το άλλο. Στην Αλβανία 5-6 εβδομάδες βγαίνουν με αφορμή τις αμφισβητούμενες επενδύσεις τουριστικής οικογένειας Τραμπ κόντρα στο ράμα. Βγαίνει και ο Μπερίσα, του λένε άσε είσαι μια από τα ίδια. Δεν δείχνουν ένα άλλο δρόμο κάποιοι λαοί.
4: Ναι, πράγματι, μα γι' αυτό μιλάμε για δυσκολίες. Μιλάμε για όταν μια κυβέρνηση, μια εξουσία, ένα πλέγμα εξουσίας όπως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά είναι διαφορετικές οι χώρες που επικαλείστε σε σύγκριση με την Ελλάδα, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει εγκατασταθεί, όταν ένα σύστημα εξουσίας έχει εγκατασταθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ιτηθεί, κύριε Σαχίνη.
3: Mm-hmm.
4: Για να ιτηθεί σημαίνει ότι υπάρχει μια βαθιά συνειδητοποίηση, σημαίνει ότι υπάρχει μια δυνατότητα οργανωτικής πλευράς των πραγμάτων. Η πολιτική έχει μια οργανωτική πλευρά εξαιρετικά απαιτητική. Δεν θα πέσουν οι λύσεις από τον ουρανό. Άνθρωποι να στρατευθούν, να σηκώσουν το βάρος της σύγκρουσης, να αναλάβουν τον κίνδυνο της σύγκρουσης, γιατί πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος στη σύγκρουση με την εξουσία, κύριε Σαχίνη. Όποιος δεν το γνωρίζει είναι αφελής. Η εξουσία είναι πάντα εκδικητική, είναι πάντα τιμωρητική και κατά το δυνατόν, εάν μπορούσε, θα επιχειρούσε να εξοντώσει τους αντιπάλους της. Και μπορεί να το επιχειρεί ακόμη και σήμερα, δεν μπορεί να τους εξοντώσει φυσικά, μπορεί όμως να τους εξοντώσει σε άλλα μέτωπα. Άρα η πολιτική σύγκρουση είναι ένα πάρα πολύ σκληρό μέτωπο, πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο, και για να μπορεί να νοηθεί προϋποθέτει μια υποστήριξη, μια ανταπόκριση στο κοινωνικό σώμα. Δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός των ανθρώπων να είναι έτοιμος να υποστηρίξει μια μεταβολή. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση.
3: Λοιπόν,
4: η χώρα παραμένει στη συντηρητική τροχιά των πραγμάτων επειδή ακριβώς δεν αντέχει να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες. Παράδειγμα, να πάω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, επιτρέψτε μου, δεν θέλησε ποτέ στο παρελθόν να παραδεχτεί ότι οι πόροι που διαθέτει η ελληνική κοινωνία είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να κατανεμηθούν με δικαιότερο τρόπο. Αυτό το ζήτημα ήταν πάντα εκτός συζήτησης στη σύγχρονη Ελλάδα και παραμένει εκτός συζήτησης.
3: Λοιπόν, έχετε κεντρήσει πολύ κόσμο, σας παραδίδω σε αυτόν. Ο Κώστας λέει, έχει δίκιο ο κύριος Κουσούλης. Η εμπιστοσύνη είναι μια μεγάλη ιστορία, μεγάλο θέμα, αλλά η εμπιστοσύνη, λέει, παίζει ρόλο όταν έχεις επιλογή. Όταν δεν έχεις επιλογή, κάνεις άλμα στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Στην προκειμένη περίπτωση στην Καλλιθέα μπορεί και η κυρία να έκανε άλμα στο κενό και να της βγήκε από κάτω η αλληλεγγύη, αλλά το βασικό πολιτικό είναι ότι η εμπιστοσύνη παίζει ρόλο όταν έχεις επιλογή. Όταν δεν έχεις επιλογή, θα κάνεις άλμα στο κενό, λέει.
4: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει, τη συμμερίζομαι την προσέγγιση αυτή, αλλά αυτές οι προσεγγίσεις προσλαμβάνουν ατομικό χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε για αυτό που αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών, πώς διαμορφώνεται δηλαδή μεγάλη γενική εικόνα σε μια κοινωνία, η οποία και τελικά καθορίζει την τροπή των πραγμάτων όταν εκφράζεται σε μια κάλπη και δίνει την εμπιστοσύνη, γιατί το ψηφοδέλτιο είναι μια έκφραση εμπιστοσύνης, σε μια συγκεκριμένη πολιτική δύναμη η οποία έχει συγκεκριμένες επιλογές και η οποία μπορεί να επιχειρήσει να παραπλανήσει τους ανθρώπους πριν από την κάλπη. Οι άνθρωποι όμως που ισχυρίζονται ότι έχουν παραπλανηθεί δεν είναι ποτέ παραπλανημένοι κατά τη γνώμη μου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτό που συντελείται μπροστά στα μάτια μας πάντα έχουν συμπράξει άνθρωποι, δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Είναι έργο των ανθρώπων. Και εκεί βρίσκεται το δύσκολο ζήτημα. Μπορεί κανείς να υιοθετήσει μια ατομική στάση, να μην πάει να ψηφίσει, για παράδειγμα. Να κάνει τα απολύτως αναγκαία μέσα στη συνύπαρξη και ο ίδιος να απέχει. Να μην έχει καμία επιλογή, όπως λέει ο φίλος μας. Αυτό το κατανοώ, αλλά είναι ένα αδιέξοδο ατομικού χαρακτήρα και αυτός που το σκέφτεται έτσι, ο καθένας φίλος ή φίλη που το σκέφτεται έτσι, ενώ κατανοώ την προσέγγιση. Θεωρώ ότι είναι μια λανθασμένη προσέγγιση, γιατί είναι μια παρέτηση στο βάθος που εξυπηρετεί κάθε κέντρο εξουσίας. Η εξουσία θέλει τη σιωπή των ανθρώπων και η παρέτηση και η αποχή είναι μια μορφή σιωπής των ανθρώπων.
3: Λέει άλλος φίλος εδώ, κύριε Κουσούλη, αν ρίξετε λίγο μια ματιά στα καφενεία θα καταλάβετε τι υπάρχει και τι συσσωρευμένη οργή υπάρχει. Αλλά αυτό που είναι μεγάλο ερώτημα είναι, θα έχουμε αδιάβλητες εκλογές?
4: Να σας πω, το ερώτημα αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα, θα ήθελα να πω στο φίλο μας, αλλά είναι ζήτημα των θεσμικών δυνάμεων της χώρας. Δηλαδή αυτό που θέτει το ζήτημα ο φίλος μας, θέτει πάλι και το ζήτημα εμπιστοσύνης. Δηλαδή αν δεν έχει εμπιστοσύνη στη θεμελιώδη λειτουργία, το καταλαβαίνω αυτό που λέει, τότε δεν έχει εμπιστοσύνη σε καμία λειτουργία. Και ποιος είναι ο εγγυητής της θεσμικής λειτουργίας, δηλαδή της αδιαβλητότητας των εκλογών? Είναι ασφαλώς η δικαιοσύνη και φυσικά οι θεσμικοί παράγοντες του τόπου, που είναι τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι συνταγματικά προστατευμένα και έχουν την υποχρέωση να εγγυηθούν την αδιαβλητότητα των εκλογών. Έτσι δεν είναι, κύριε Σαχίνη? Μπορεί να γίνει διαφορετικά.
3: Έτσι είναι, αλλά
4: τον αγαπητό φίλο μας. Δηλαδή μόνο οι θεσμικές δυνάμεις μπορεί να ελέγξουν.
3: Έχετε δίκιο.
4: Τρόπος δεν υπάρχει.
3: Βλέπετε να ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Τα κόμματα ασχολούνται ποιος θα μπει, αν θα πάει ο Κουσούλης από εδώ.
4: Αυτή είναι η πολιτική κρίση, κύριε Σαχίνη. Κύριε Σαχίνη, αν τα πολιτικά κόμματα είχαν θέσει ως μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, δηλαδή του να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη της συνύπαρξης, της συνθήκης της συνύπαρξης, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα στη χώρα. Οι πολιτικές δυνάμεις όπως εξελίχθηκαν είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, έχουν έναν γενναίο κρατικό χρηματοδότη, δεν έχουν κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα. Άρα συνεπώς έχουν την οικονομική δυνατότητα της αυτοσυντήρησής τους και αυτά όλα έχουν προτεραιότητα για αυτά. Άλλα ζητήματα ακολουθούν. Ακολουθεί η εμπιστοσύνη, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η καλή λειτουργία. Παράδειγμα, το θέτω κουραστικά και με επικρίνουν διάφοροι φίλοι και τους παρακαλώ να μην με επικρίνουν για αυτό, ας με επικρίνουν για άλλα. Ότι στη χώρα δεν έχουμε καλό δημόσιο σχολείο. Τι έκαναν τα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι μια συντηρητική παράταξη, δεν ενδιαφέρεται συνειδητά για ένα καλό δημόσιο σχολείο. τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έθεσαν ποτέ το ζήτημα του δημόσιου σχολείου, κύριε Σαχίνη, που είναι ένα κεντρικό ζήτημα σε μια κοινωνία. Η γνώση, η κατάκτηση της γνώσης, η μετάδοση της γνώσης, σε μια εποχή γνώσης. Όλο αυτό δεν είναι μια εκδήλωση καθυστέρησης? Δεν υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων? Άρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο μετάβασης της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό που μαζί έχουμε πάλι πει και το έχει πει ένας ποιητής, σε μια τέτοια εποχή ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει κανείς. Εκεί βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η ατομική

0: Μαδικό μας φόβο. Για ποια κοινωνία μιλάμε σήμερα, κύριε Κουσούλη, μου λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι, έχει δίκιο. Το ερώτημα του είναι θεμελιώδες. Μιλάμε για κοινωνία κατακερματισμένη. Δεν εμείς μιλάμε για τον πολιτικό κατακερματισμό, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να μιλάμε για τον κοινωνικό κατακερματισμό. Δεν υπάρχει συνείδηση ενότητας στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Είναι θεμελιώδες αυτό που θέτει ο φίλος μας. Δηλαδή ο καθένας θεωρεί ότι είναι μόνος του, δεν υπάρχει συνείδηση κοινής μοίρας, αλλά στο βάθος πάλι αυτών των πραγμάτων είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης, είναι η κρίση της εμπιστοσύνης. Δηλαδή κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν και σε τίποτα. Στο βαθμό που αυτό έχει συντελεστεί, μιλάμε για μια κοινωνική αποσυναρμολόγηση, νομίζω ότι αυτό θα ήθελε να πει ο φίλος μας, και η αποσυναρμολόγηση αυτή οδηγεί στις ποικίλες εκδηλώσεις παρακμής, ατομικής συμπεριφοράς μέχρι μιας συμπεριφοράς που έχει συλλογικά χαρακτηριστικά δημόσια συμπεριφοράς, που αδιαφορεί όμως για τον άλλον, γιατί πλέον η εκτίμηση, ο σεβασμός στον άλλον έχει χαθεί σε μια συνύπαρξη που δεν έχει κοινωνικά στοιχεία, δεσμού κοινωνικού δηλαδή, αναφοράς κοινωνικού, συνείδησης κοινής μοίρας, όπως τα λέγαμε.
0: Άρα κύριε Κουσούλη, αν για σας η πρώτη κάλπη, το υπενθυμίζω, είναι δικά σας λόγια, είναι καθοριστική εδώ που βρισκόμαστε, κρίσιμη, δεν εννοείται ως προς τα αποτελέσματα.
1: Είναι καταλυτική.
0: Μάλιστα. Δεν εννοείται ως προς το ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αλλά στο τι αποτυπώνει. Τι μπορεί να αποτυπώσει.
1: Συνολική αποτύπωση. Δεν ενδιαφέρει το πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
0: Μάλιστα. Άρα κατά τη γνώμη σας, τι περιμένετε ότι θα ήταν μια χτίδα φωτός να αποτυπώσει αυτή η κάλπη.
1: Το πρώτο ζήτημα, μια χτίδα φωτός, θα ήταν να μην ευοδοθεί το σχέδιο της εξουσίας. Δηλαδή το σχέδιο ότι μπορεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει τα τελευταία 8 χρόνια, δηλαδή τη θεσμική κρίση της χώρας, υποκλοπές, χειρισμός του ζητήματος της τραγωδίας των Τεμπών, διαφθορά, ο ΠΚΠ, η διαφθορά στη χώρα δεν μπορεί πλέον να περιγραφεί, και το αποδεχθούν αυτό, άρα συνεπώς θεωρήσουν ότι η διεύθυνση, η σημερινή διεύθυνση, αυτό θα το έλεγα και για κάθε κυβέρνηση, των πολιτικών πραγμάτων είναι ικανοποιητική, σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας αποδέχεται αυτό που σήμερα υπάρχει, και συνεπώς η ελληνική κοινωνία μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα να έχουμε μια θεσμική κρίση καθημερινή, να μην έχουμε απόδοση δικαιοσύνης, να βγαίνουν αποφάσεις μετά από 8, 10 και 12 χρόνια, να μην βγαίνουν καθόλου αποφάσεις δηλαδή, γιατί οι ενδιαφερόμενοι μετά από 12 χρόνια μπορεί και να μην ζουν. Και βεβαίως η διαφθορά να είναι ένα κύμα καθημερινό στην ελληνική κοινωνία και αυτά να γίνονται αποδεκτά. Η κοινωνία η ελληνική θα μείνει στη στασιμότητα που υπάρχει σήμερα, που η εξουσία τη χαρακτηρίζει σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά, ο κατακερματισμός στην αντιπολίτευση, ο περαιτέρω κατακερματισμός, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αφορμή, μια ευκαιρία για μια νέα συζήτηση ανασύνθεσης, ξεκινώντας από τις σημερινές συνθήκες, μια επεξήγηση της σημερινής πραγματικότητας εθνικής και παγκόσμιας, μιας προσπάθειας συνειδητοποίησης των πραγμάτων, προκειμένου μια πιο συνειδητοποιημένη πολιτική δύναμη, με δημοκρατική λειτουργία, είναι θεμελιώδες αυτό, να μπορεί να συγκροτηθεί και να μετατραπεί σε πολιτική δύναμη αλλαγής, εάν λάβει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε μια κάτω. Μιλάμε πάντα για μια δύσκολη διαδικασία, για μια διαδρομή, τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο...
1: Με μακρύ δρόμο μπροστά μας.
0: Με μακρύ δρόμο μπροστά. Θέλω να κλείσω ρωτώντας σας, πέρα από τα τεχνοκρατικά, αυτή η ποσοτικοποίηση ιδεών, προτάσεων κάνει καλό? Ακούω πολλούς που λένε ότι πρέπει ό,τι λες σήμερα να έχει μία βάση, να πατάει στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά μήπως γίνεται ένας στενός κορσές από το να μην μπορεί μια κοινωνία να οραματιστεί μεγάλες αλλαγές? Διότι αν όλα μπαίνουν κάτω τη βάσανο, εσείς το είπατε ωραία, η χώρα αυτή έχει συγκεκριμένο όριο παραγωγής πίτας. Κανείς δεν μιλάει για την αναδιανομή. Εγώ θα προσέθετα, κύριε Κουσούλη, ότι η χώρα αυτή δεν έχει δει χρόνια τώρα, δεκαετίες, πώς μπορεί να αυξάνεται από τη μια η πίτα και να μοιράζεται αυτή δικαιότερα.
1: Πάλι τα μεγάλα ζητήματα, κύριε Σαχίνη, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Πώς να απαντηθούν τώρα σε σύντομο χρόνο? Οι άνθρωποι πρέπει να αποτιμήσουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο καθένα

0: έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, να δει τη ζωή του στο μακρύ χρόνο και να αποφασίσει πώς θα σταθεί απέναντι στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω έτσι σε αυτά τα ζητήματα που θέτεται, τα τόσο σημαντικά και τόσο δυσεπίλητα.
1: Και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα του Δημήτρη. Θέλω να απαντήσετε. Λέει, ο ασφαλέστερος, κύριε Κουσούλη, και γρηγορότερος δρόμος προς οποιαδήποτε αλλαγή είναι η αποχή. Και άσε, λέει, όλο το σύστημα να φωνάζει. Όταν η δεξαμενή της αποχής θα είναι μεγαλύτερη από αυτή των ψήφισάντων, νέα κόμματα θα δημιουργηθούν, τα οποία θα προσπαθήσουν να εκφράσουν την απούσα πλειοψηφία. Η ψήφος νομοποιεί το παρόν πολιτικό σύστημα και απαγορεύει κάθε αλλαγή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Το παρακαλώ μόνο το φίλο μας να δει και την άλλη πλευρά, δηλαδή να έχουμε μεγάλη αποχή την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί, οι εκλεγμένες πολιτικές δυνάμεις να προσπεράσουν αυτή την αποχή, να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση στη Βουλή, να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια κανονικά.
1: Μειοψηφία μεν στο εκλογικό σώμα, λέγοντας, λέτε. Ναι, ναι.
0: Λέγοντας ότι την ζωή την καθολίνω, όπως λέγεται ήδη δηλαδή, έτσι. Η ζωή την καθορίζουν αυτοί που συμμετέχουν. Είναι μια πρόκληση αποχή, δεν είναι σημερινό θέμα. Όλη η Δυτική Ευρώπη, δηλαδή οι δημοκρατίες, το αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό. Η γνώμη μου είναι, ενώ καταλαβαίνω τις προσεγγίσεις, ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος είναι η συμμετοχή μέσα στον υπαρκτό κόσμο. Και κάνουμε το καλύτερο μέσα στον υπαρκτό κόσμο. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, κύριε Σαχή.
1: Παρακαλώ.
0: Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη συζήτηση αυτό. Η πολιτική είναι μια υπόθεση του υπαρκτού κόσμου. Δηλαδή, εμείς, άνθρωποι που έχουμε ένα σύντομο βίο, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε μέσα στο σύντομο βίο μας, δεν έχουμε στη διάθεσή μας απεριόριστο ιστορικό χρόνο, δεν μπορούμε δηλαδή να συνομιλήσουμε με αυτό που δεν υπάρχει, δηλαδή η φαντασία και τις ιδέες μας που μπορεί να είναι συγκλονιστικές ιδέες. Αυτό που έχει προτεραιότητα είναι το παρόν, όπως αυτό εκδηλώνεται πραγματικά μπροστά μας. Με τους ανθρώπους που υπάρχουν, τους ανθρώπους που έχουν προκύψει τη διαδρομή, αυτούς που διαθέτουν την εξουσία και με τους οποίους εναντιονόμαστε, διαμορφώνουμε ένα σχέδιο το οποίο είναι υλοποιήσιμο στο παρόν, έχει ανταπόκριση στο παρόν, συνδέεται με τις ανάγκες του παρόντος και τους ανθρώπους του παρόντος και δίνουμε τη μάχη στο μέτωπο του παρόντος μέσα σε έναν υπαρκτό κόσμο. Όλα τα άλλα έχουν ενδιαφέρον. Εμένα με κατηγορούν, κύριε Σαχίνη, στη διαδρομή ότι είμαι σκληρά θεωρητικός και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά πάντα επειδή ασχολήθηκα με την πραγματική πολιτική, μέσα από την επαγγελματική μου διαδρομή, έδινα προτεραιότητα σε αυτό που καθημερινά συντελείται και όχι σε αυτό που πιθανόν θα μπορούσε να συντελεστεί μετά από 10 ή 15 χρόνια, γιατί οι άνθρωποι του παρόντος ζουν αυτό που συντελείται. Όλα τα άλλα θα τα συζητάμε. Προέχει όμως το παρόν. Η πολιτική είναι μια υπόθεση του παρόντος.
1: Κύριε Κουσούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία πρωί Δευτέρας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ τους φίλους που μας κάνουν την τιμή και μας ακούνε. Τους ευχαριστώ για τα σχόλιά τους, τις παρατηρήσεις τους. Ο διάλογος αυτός είναι πάντα πολύτιμος.
1: Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
9: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
8: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
9: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
8: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
9: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
8: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
9: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
6: Στη δική της λειτουργία.
10: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
10: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
10: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
10: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει.
11: Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
10: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
12: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
13: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
7: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Πραγματική δημοκρατία είναι μια όψη η οποία προκαλεί και είναι και μια πράξη ίσως επαναστατική να την υιοθετήσεις και να μιλάμε για αυτήν. Ίσως είναι μια μικρή επανάσταση. Το να είμαστε εδώ είναι μια μικρή επανάσταση, θέλω να πω. Και νομίζω ότι θα είναι στοίχημα αυτή η επανάσταση να είναι πολιτική, να είναι ειρηνική. Αυτό θα γίνει. Γνωρίζετε ότι ο Καποδίστρας ήταν ο τελευταίος πολιτικός της χώρας αυτής, ο οποίος ήταν και δημοκράτης και αγαπούσε αυτή την πατρίδα. Ήθελε να καταστήσει τον ελληνισμό λίκνο της δυτικής τουλάχιστον παιδείας και του πολιτισμού. Αυτό ήταν το πραγματικό του όραμα. Η Ελλάδα, ως μια μεγάλη εκπαιδευτική πολιτιστική δύναμη, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το έχουμε αξιοποιήσει, αλλά υπάρχει και είναι εκεί για να το αξιοποιήσουμε όταν θελήσουμε και μπορέσουμε.
15: Οι υπερασπιστές της δημοκρατίας για εμένα δεν είναι ένα ιστορικό δοκίμιο, αλλά ένα εγχειρίδιο πραγματικών ορισμών που όλοι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε. Το βλέπω ως μια πρόκληση και μια πρόσκληση να ξανασκεφτούμε ξανά την δημοκρατία.
16: Μας μιλάει για την ισότητα, για την ισονομία, μας λέει την ιστορία, με τι πάλευαν οι πρόγονοι μας για να μπορέσουν να εγκαθιδρύσουν την δημοκρατία. Γιατί κανείς δεν μας μάθαινε εντωμεταξύ να είμαστε πολίτες, να μπορούμε να σκεφτόμαστε για την πόλη και για την κοινωνία. Κανείς δεν μας το έμαθε αυτό.
17: Στο παρόν βιβλίο, ο συγγραφέας επιχειρεί μέσα από μια ιστορική προσέγγιση της έννοιας της δημοκρατίας, αλλά και του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως αυτό γεννήθηκε μέσα από πολλές ζυμώσεις στην αρχαία Ελλάδα και άκμασε στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., να διασαφηνίσει μεθοδολογικά και να επαναπροσδιορίσει ενοιολογικά τις έννοιες, τις κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές και τα θεσμικά εργαλεία μέσα από τα οποία μπορεί να λάβει σάρκα και οστά η δημοκρατία σε μια κοινωνία.
14: Ο λόγος που η δημοκρατία γεννήθηκε σε αυτή την πόλη ήταν ο υγιής πατριωτισμός. Είναι η φιλοπατρία. Δηλαδή η δημοκρατία, ένα πολίτευμα το οποίο εξυμνεί τον πολίτη και κυρίως τη συνέλευση των πολιτών, είναι κάτι το οποίο εξυμνεί αυτήν την πόλη. Ο Θουκυρίδης έλεγε ότι η δημοκρατική πόλη είναι αυτή η οποία είναι αυτόνομη, νομοθετεί δηλαδή η ίδια, είναι αυτόδικη, δηλαδή ασκεί έλεγχο στο τι συμβαίνει στην πολιτική εξουσία ο ίδιος ο πολίτης και είναι και αυτοτελής, δηλαδή αποφασίζει για μείζωνα θέματα ο ίδιος ο λαός. Η δημοκρατία είναι ένα προμηθεϊκό, θα έλεγα, εγχείρημα υπό την έννοια και της τιτάνιας έτσι, προσπάθειας που απαιτείται αλλά και της φλόγας, γιατί εδώ μοιράζουμε σπίδες, μοιράζουμε φλόγες μεταξύ μας, να μοιράσουμε αυτή τη φλόγα, την αλήθεια της δημοκρατίας και τη δυναμική της, γιατί η δημοκρατία μπορεί να μας πάει και σε εθνική ανεξαρτησία. Και να κλείσω με το τι έγραφε ο ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης, στη δική του συλλογή «Ήλιος ο πρώτος», έλεγε ότι «Και ας μας αποκαλούν αεροβάτες, φίλε μου, όσοι δεν ένιωσαν ποτέ με τι σίδηρο, με τι πέτρες, με τι αίμα και τι φωτιά χτίζουμε, τραγουδούμε και μοιραζόμαστε». Ευχαριστώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Πάμε στον πρόεδρο της Πομιδά, της Ομοσπονδίας της Πανελλήνιας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ο κύριος Παναδιάς είναι μαζί μας, να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε αρχικά για το χρόνο σας.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα σας.
5: Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, το έχετε αναδείξει αρκετές φορές το θέμα και στο παρελθόν, για δημοτικό ένφια, έτσι όπως τον είχαμε ονομάσει παλαιότερα. Τι ακριβώς γίνεται?
6: Ναι, τώρα είναι αυτοδιοικητικό ένφια, γιατί στο χώρο μπαίνει μέσα και η περιφέρεια, η οποία διεκδικεί και αυτή να πάρει φόρο πάνω στα ακίνητα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια δραματική αύξηση στο ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα από τους λογαριασμούς της ενέργειας. Συγκεκριμένα, έχουμε διπλασιασμό του πλαισίου του τέλους ακίνητης περιουσίας, δηλαδή το 0,35 γίνεται 0,70 της χιλίης, και επίσης άλλο 0,35 έχει δικαίωμα να επιβάλλει και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση εφόσον το επιλέξει, εφόσον το ψηφίσει. Βεβαίως καταργείται ο φόρος ηλεκτρονιών χώρων, ένας φόρος ο οποίος συναρτάται με τα δημοτικά τέλη, ο οποίος όμως φόρος βάλει αποκλειστικά τους ενοικιαστές, ξεκάθαρα από τον νόμο, μεταφέρεται και μεταφέρεται πλέον όλη η βάληση στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι μια υπερβολική επιβάρυνση, η οποία θα φανεί στα νοικοκυριά, θα φανεί μέσα από τους λογαριασμούς της ενέργειας και θα δημιουργήσει ενδεχομένως και συζητήσεις και παρεξηγήσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι επειδή το TAP ήταν ένα ποσό πολύ χαμηλό, σιωπηρά καταβαλλόταν από το μεγαλύτερο αριθμό των ενοικιαστών, πάνω από το 95%, μόνο σε κάποιες επαγγελματικές μισθώσεις το απαιτούσαν εκεί να ανοίξει λογιστήριο ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Τώρα το ποσό αυτό θα αυξηθεί και θα έχουμε γκρίνια ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές, αλλά και επίσης θα υπάρξει θέμα όταν από την 1η Οκτωβρίου η ΑΔΕ θα ψάχνει την καταβολή μήνα-μήνα ολοκλήρωση των ενοικίων, όλων των ενοικίων, σπιτιών και καταστημάτων, τα πάντα. Εκεί τα ενοικία τα ποσά θα είναι λειψά και θα έχουμε άλλου είδους συνέπειες, όχι μόνο σε βάρος των ιδιοκτητών που θα χάσουν το 5% της φορολογικής απαλλαγής, αλλά σε βάρος κυρίως των ενοικιαστών, επειδή θα χάσουν το ενοίκιο του Νοεμβρίου, την επιστροφή του Νοεμβρίου, και αν παίρνουν και επίδομα στέγαση θα το χάσουν και αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να του μαζέψουν.
5: Γιατί γίνεται αυτό πάντως, κύριε Πρόεδρε,
6: για να μην χρειαζόμαστε τον πόρο. Είναι θέμα αύξηση των πόρων. Το κράτος δεν θέλει να δώσει το ίδιο χρήματα. Αλλάζει την νομοθεσία τόσο ώστε να τα πάρουν απευθείας οι δημοτικοί περιφέρειες από τους ιδιοκτήτες. Mm. Οι ιδιοκτήτες όμως έχουν να πληρώσουν και το κρατικό έμφυα, ο οποίος παραμένει στο μέγεθος.
5: Μέχρι πότε θα παραμείνει, θα καταργηθεί αυτή τη στιγμή?
6: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ηλικιακά και εσείς και εγώ που μιλάμε για τους νεότερους, αν θα το δούμε αυτό να φεύγει.
5: Έτσι,
6: δεν ξέρω για άλλους νεότερους, εσείς βέβαια είστε νεότερος τόσοι άλλους, αλλά δεν νομίζω δηλαδή. Έτσι. Ο ΕΦΙΑ δυστυχώς έχει έρθει για να μείνει και είναι πολύ σκληρός φόρος, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν παρουσιακά στοιχεία τα οποία είναι απρόσωλα. Ναι. Γιατί ο ΕΦΙΑ δεν σε ρωτάει αν έχεις να τον πληρώσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον ΕΦΙΑ.
5: Ναι. Με τις μισθώσεις κάτι αλλάζει τον ιδιωτικό?
6: Ναι, κοιτάξτε. Ενώ στις επαγγελματικές μισθώσεις η Πομιδά κατάφερε με τους αγώνες τους να απελευθερώσει τις μισθώσεις αυτές και η ελάχιστη διάρκεια τους ένα τριετής για τους Δήμους ειδικά έχει παραμείνει 12 ετία ως ελάχιστο όριο. Έρχονται λοιπόν τώρα με τον νόμο και λένε όχι, λέει 12, θέλουμε 12 συν 12. Mm. Άλλα δηλαδή 24. Αλλά και σε κάθε περίπτωση να βάλουμε και άλλα 3 στο κεφάλι, αν ας πούμε η μίσθωση κοντεύει να λήξει, ούτως ώστε να τα κάνουμε 27. Και επειδή είχαμε διαμαρτυρηθεί εντονότατα για αυτού την ενοικιοστασιακού τύπου ρύθμιση τον Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτό το σχέδιο, έκαναν πίσω, έβγαλαν όλες τις υφιστάμενες μισθώσεις αυτές που υπάρχουν ήδη και είπαν όσες είναι από εδώ και πέρα θα υπάγονται στην 27 ετία. Και εμείς λέμε ότι από εδώ και πέρα, αν επιμείνετε στην 27 ετία, δεν είμαστε βέβαιοι αν θα βρείτε ακίνητα να νοικιάσετε.
5: Ποιος θα πάει να
6: δεσμεύσει το σπίτι του
5: 27? Ακούγεται σαν ομοιρία.
6: Είναι αυτοκτονία δηλαδή αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι θα τα δουν όλα αυτά. Τα έχουμε επισημάνει, έχουν πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Κάποιοι στην αυτοδιοίκηση πίστευαν ότι μπορούν να περάσουν έτσι αβρόχης πως είναι, ας πούμε. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα.
5: Ναι. Ας ελπίσουμε να είναι ανοιχτά αυτιά έτσι ώστε να καταλάβουν τα προβλήματα τα οποία μας καταθέσατε μόλις τώρα.
6: Πιστεύω ότι θα τα καταλάβουν και ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα μαζευτεί, πρέπει να μαζευτεί, γιατί δεν είναι βιώσιμα.
5: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
5: Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
16: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννου.
17: Κύριε Σαχίνη, καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
16: Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω αν πέρα από το ότι έχουμε τη δραματική κατάληξη για ένα 45χρονο, συνεπία όπως λέει η ιατροδικαστική καρδιολογικών οξύτατων ζητημάτων, αν έχουν προκύψει, δεν θέλω προσωπικά δεδομένα, ότι σε αυτό έχουν συντέλεση και τα ναρκωτικά, δηλαδή αν έχει προκύψει κάτι από τις τοξικολογικές ή αναμένονται.
17: Αναμένονται οι τοξικολογικές. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση στην οποία ήταν ο άνθρωπος και οι συνθήκες του θανάτου δείχνουν ότι προς τα εκεί είναι το τι έχει συμβεί.
16: Μάλιστα.
17: Έτσι όπως το είπατε.
16: Μάλιστα. Και τώρα
17: περιγράψατε βέβαια πολύ καλά όλη την πορεία του τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένα τραγικό συμβάν. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, θέλω να σας πω, που έρχεται ένα τέτοιο συμβάν για να δείξει τι συμβαίνει. Είχαμε μιλήσει ξανά, κύριε Σαχίνη, στην εκπομπή σας, από τα λίγα μέσα που μας είχε δώσει λόγο για αυτά τα ζητήματα. Και είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, όπως θυμάστε και εσείς σίγουρα, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και είχαμε προειδοποιήσει τότε, αν θυμάστε, ότι αυτά που καταγγέλουμε δεν έχουν να κάνουν μόνο με κάποια εργασιακά θέματα κλπ. Mm-hmm. Αλλά με τη λειτουργία των δομών και τελικά με τις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχονται. Και ότι θα έχουμε δυσάρεστα γεγονότα και θα δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση στο πεδίο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
16: Η αλήθεια είναι ότι τότε είχατε πει ότι το τελευταίο είναι τα εργασιακά, όχι ότι δεν είναι θέμα και αυτό, αλλά είναι το τελευταίο, το βασικό είναι η μετατόπιση των ευθυνών και της λειτουργίας των δομών. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω, μετά το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε και σε κεντρικά μέσα, η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων δια του Προέδρου της είπε ότι η απόφαση για την όποια ένταξη προσώπου σε πρόγραμμα ή δομή λαμβάνεται κατά τόπον από την αρμόδια δομή και κατά την κλινική και επιστημονική κρίση του θεραπευτή της κατά τόπον δομής, αξιολογώντας όλες τις συνθήκες και τα δεδομένα που εδράζουν στο άτομο που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες και το σχετικό αίτημα και όχι απομακρυσμένα. Με λίγα λόγια είπε ότι αν δεν εντάχθηκε στη δομή, έτσι το καταλαβαίνω, γι' αυτό φταίνε οι κατά τόπους αξιολογητές.
17: Είναι πολύ λυπηρό ένας οργανισμός που θέλει να αντιμετωπίσει την εξάρτηση και ξέρετε ότι η κατάσταση της εξάρτησης συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη χειριστική συμπεριφορά, με τους χειρισμούς, με το ψέμα πολλές φορές, με τα διπλά μηνύματα. Είναι τραγικό δυστυχώς ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι έρχεται να αντιμετωπίσει τις εξαρτήσεις να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να λειτουργεί χωρίς σεβασμό της αλήθειας, με μετατόπιση ευθυνών, χωρίς ανάληψη της ευθύνης. Ξέρετε, ένα βασικό πράγμα στα θεραπευτικά προγράμματα προς τους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια είναι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Να δουν την κατάστασή τους. Να είναι ειλικρινείς. Να μην δέχονται και να μην εκπέμπουν διπλά μηνύματα. Ένας οργανισμός λοιπόν έρχεται δυστυχώς να λειτουργήσει έτσι. Και ένας οργανισμός που λειτουργεί έτσι δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Ένας οργανισμός με εξαρτήσεις δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, η ξεκάθαρη αλήθεια, η οποία είναι γνωστή σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μου προξενεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ένας πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Θεοχάρης, και μια διοίκηση και να λέει αυτά που λέει, όταν όλοι γνωρίζουν ότι η εισήγηση του θεραπευτικού προσωπικού τοπικά στο Ηράκλειο της Κρήτης που είδε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η άμεση εισαγωγή του, η εισαγωγή κρίσης όπως λέμε και γινόταν παλιά πολύ συχνά τέτοιες εισαγωγές κρίσης, άμεση εισαγωγή στη θεραπευτική κοινότητα. Γιατί ξέρετε, οι θεραπευτές μπορούν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένας άνθρωπος Και η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα τη βγάλει καθαρή, να το πω έτσι, ότι θα πεθάνει. Α. Η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει.
16: Άρα, αυτό, άρα ναι, συγγνώμη κύριε Παπαϊώνη, για, ναι, για να γίνει αντιληπτό, ναι, και θα πάμε μετά και ακόμη βαθύτερα, όχι ότι αυτό δεν είναι βάθος. Άρα λέτε ότι τοπικά υπήρξε εισήγηση ο άνθρωπος να μπει στη δομή.
17: Ξεκάθαρα. Είναι απόλυτο αυτό που σας λέω. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, παρόλο που υπήρξε δυστυχώς αυτή η αμφισβήτηση προς μετάθεση των ευθυνών. Αυτό το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που εργάζονται στο πεδίο στην Κρήτη. Το γνωρίζουν ακόμα και τα θεραπευόμενα μέλη. Και η πληροφορία που έχω είναι ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες και από θεραπευόμενα μέλη από το συμβουλευτικό κέντρο που είδανε αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση αναγνωρίζουν από χιλιόμετρα πώς είναι ένας άνθρωπος και τι ανάγκες έχει. Έτσι. Και έχω την πληροφορία ότι υπάρχουν ήδη και δύο καταγγελίες θεραπευόμενων μέλων που λένε ότι εδώ υπήρξε αυτή η απόρριψη. Και όλοι γνωρίζουν και σε συνάντηση που έγινε από τον που συγκάλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος του οργανισμού, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα και όλοι γνωρίζουν ότι ενώ η εισήγηση τοπικά του θεραπευτικού προσωπικού ήταν η άμεση εισαγωγή κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα, υπήρξε παρέμβαση από τη διοίκηση του οργανισμού μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης, η οποία συνηθίζει από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΟΠΑΕ να παρεμβαίνει διαρκώς στο θεραπευτικό έργο με προφορικές εντολές, συχνά αντιφατικές, με έλλειψη τεκμηρίωσης επιστημονικής. Η απόρριψη λοιπόν έγινε από την Αθήνα, από ένα γραφείο στην Αθήνα, όπου μπήκαν διάφορα προσκόμματα στο να μην εισαχθεί ο άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα. Έγινε επίκληση του γεγονότος ότι ήταν καλυμμένες οι 20 κλίνες, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί πάρα πολύ εύκολα όταν μιλάμε για μια κατάσταση τόσο κρίσιμη. Και επίσης υπήρξε όλο αυτό το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα, όπου για να μπει ένας άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα δυστυχώς αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις που είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει ένας άνθρωπος σε όλα αυτά. Αρνητικό drug test, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να έχει μείνει ήδη εκτός χρήσης από μόνος του για πολύ μεγάλο διάστημα, έως και πολλές εβδομάδες. Και καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, αν μπορούσε μόνος του να σταματήσει τη χρήση, δεν θα υπήρχε και πρόβλημα. Έτσι. Αυτά που σας λέω τώρα έχουν δημοσίως, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, θα δει ότι οι εργαζόμενοι στις θεραπευτικές κοινότητες, σε συνάντηση που έκαναν από τον Απρίλιο του 2026, προειδοποίησαν για αυτά τα πράγματα. Και είπανε ότι έχουμε την ένταξη σε διαφορετικές διευθύνσεις των διάφορων τμήματων που προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Και θα διαβάζω γραπτές προφορικές ή γραπτές οδηγίες που δημιουργούν ασάφειες και διπλά μηνύματα. Και επίσης ότι για την ένταξη των μελών στην κοινότητα με γραπτή οδηγία πλέον απαιτείται αρνητικό drug test που συνεπάγεται μέχρι και αρκετές εβδομάδες αποχή από τη χρήση πριν την κοινότητα. Και μια διαδικασία πραγματοποίησης πολλαπλών ιατρικών εξετάσεων που έχει συνέπεια μεγάλα προβλήματα στο να ενταχθεί ένας άνθρωπος μέσα στο πρόγραμμα θεραπείας και να βρει τις υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται. Είναι σαφές λοιπόν ότι η εισήγηση ήταν η εισαγωγή κρίσης. Από την Αθήνα υπήρξε αρχικά μια διάθεση, αυτό που σας είπα, να γίνουν εξετάσεις, να γίνουν πράγματα κτλ. Υπήρχε επιμονή ότι όχι, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει άμεσα μέσα. Και στη συνέχεια υπήρξαν προτάσεις της λεγόμενης πλοήγησης, είναι μια λέξη κλειδί που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΑΕ, να πάει ο άνθρωπος κάπου αλλού, να πάει στην αποτοξίνωση στην Αθήνα, να κάνει αποτοξίνωση που έχει 2 μήνες αναμονή, να πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα σε μια άλλη πόλη. Και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, πέρασαν 1-2 μέρες και ο άνθρωπος αυτός δυστυχώς τελικά βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.
16: Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή ξέρετε ο κόσμος που έχει ζητήματα, κατανοεί αυτά που λέτε. Ο κόσμος που νομίζει ότι το πρόβλημα τον προσπερνά, αλλά λίγος πολύ αν κοιτάξει κανείς το ευρύτερο ή εγκύτερο του περιβάλλον θα δει καταστάσεις, δεν μπορεί να το αντιληφθεί τόσο καλά. Εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτή δεν είναι μια μάχη άπαξ. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Μπήκε σε ένα πρόγραμμα, καθάρισες, τέλειωσε. Δεν είναι έτσι. Είναι μια μάχη μακρόχρονη που κυριολεκτικά.
17: Με πιστογυρίσματα πολλές φορές.
16: Είναι ένας μαραθώνιος. Οπότε εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η αλλαγή, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Φαντάζομαι τα υπόλοιπα από τη στιγμή που δηλώνει αυτά η διοίκηση και έρχεστε εσείς. Και όχι μόνο εσείς, και από τη δομή εδώ. Και λένε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς συζητηθήκαμε ο άνθρωπος αυτός να μπει εσπευσμένος. Προφανώς δεν συζητάς για κάποιον ο οποίος έχει πάρει την απόφαση, έχει μείνει 6 μήνες εκτός και έρχεται. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ βάζετε ένα επίγον. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν. Αυτή η ομπρέλα πια που λειτουργεί ο Εθνικός Οργανισμός λειτουργεί ή είναι το άλοθη για να πάμε σε τι? Τι καταλαβαίνετε?
17: Θα σας πω και θα σας χρησιμοποιήσω το τοπικό παράδειγμα της Κρήτης. Στην Κρήτη υπήρχε το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο είχε διάφορες μονάδες υπό την εποπτεία του. Υπήρχε η θεραπευτική κοινότητα, το συμβουλευτικό κέντρο, η μονάδα οικογενειακής υποστήριξης, η επανένταξη, η δομή εφήβων, ανοιχτή δομή, πολυδύναμα κέντρα στο Χανιά, στο Λασίθι. Υπήρχε ένα σύνολο δομών. Όλα αυτά ήταν ενταγμένα στο τοπικό πρόγραμμα, είχαν έναν υπεύθυνο του προγράμματος και ένα συμβούλιο υπευθύνων αυτών των επιμέρους μονάδων που έπαιρναν τοπικά τις αποφάσεις. Με άμεση επαφή μεταξύ τους οι μονάδες, καταλαβαίνετε, η οικογένεια, το συμβουλευτικό κέντρο που είναι η πύλη εισόδου, ας πούμε, η κοινότητα, οι δομές κλπ. Ο ΕΟΠΑΕ, ερχόμενος και ξεκινώντας να λειτουργεί πριν 16 μήνες, δύο χρόνια είπατε πριν είναι η ψήφιση του νόμου, περίπου είναι 16 μήνες που λειτουργεί ο ΕΟΠΑΕ, τι ήρθε και έκανε? Κατάργησε το πρόγραμμα, το θεραπευτικό πρόγραμμα. Δεν υφίσατε αυτή τη στιγμή και σε Αριάδνη. Δεν υφίσατε πρόγραμμα Αριάδνη.
16: Σωστά.
17: Διάσπασε αυτές τις μονάδες, την κάθε μία μόνη τους. Κάποιες τις συγχώνευσε, το συμβουλευτικό με την οικογένεια κλπ., δημιουργώντας και εκεί προβλήματα. Κατάργησε ορισμένα τμήματα που είχαν αυτόνομα κάτω στην Κρήτη, ας πούμε το τμήμα έρευνας, το τμήμα το διοικητικό-οικονομικό, αυτά τα κατάργησε τελείως. Και τις θεραπευτικές μονάδες που απέμειναν όπως απέμειναν, τις μοίρασε την κάθε μία να υπάγεται σε μία διεύθυνση στην Αθήνα. Αλλού υπάγεται η οικογένεια, αλλού υπάγεται η κοινότητα. Και έφτιαξε ένα καθετοποιημένο σύστημα γραφειοκρατικής διοίκησης με αναφορά στην Αθήνα, σε κάποια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, και επίσης μετακίνησε δεκάδες εργαζόμενους από τη μία θέση στην άλλη, χωρίς λόγο, χωρίς καν να δει τους φακέλους τους. Άνθρωποι με μεγάλη προϋπηρεσία που είχαν θεραπευόμενους, μέσα σε μία νύχτα μάθανε ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Από τους 11 υπεύθυνους μονάδων που σας ανέφερα, μαζί με τον υπεύθυνο προγράμματος, έχω μπροστά μου τα ονόματα, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Από τους 11, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι 10 καθαιρέθηκαν και έγιναν απλό προσωπικό χωρίς καν να εξεταστούν, άνθρωποι με μεταπτυχιακά, με δεκαετίες εμπειρία ή ειδικοί θεραπευτές με πολύτιμη εμπειρία. Όλοι αυτοί καθαιρέθηκαν, οι 10 από τους 11, και δημιουργήθηκε μια κατάσταση αυτή η οποία περιγράφουμε σήμερα. Δηλαδή ένα γενικευμένο μπάχαλο με έναν έντονο γραφειοκρατικό συγκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας, συχνά μονοπρόσωπο από τον πρόεδρο του οργανισμού. Θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται αυτές τις μέρες τώρα στα προγράμματα της Κρήτης. Ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τοπικότητα, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς δημοκρατία, χωρίς επιστημονικό και επαγγελματικό διάλογο, χωρίς πραγματική σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο ΕΟΠΑΕ υποτίθεται ότι ήρθε για να φέρει τη διαλειτουργικότητα, όπως τη λέγανε, άλλη λέξη κλειδί μαζί με την πλοήγηση, ότι δήθεν δεν συνεννοούντουσαν πριν οι διάφοροι οργανισμοί, δεν είναι αλήθεια αυτό, και ότι ήρθε τώρα ο ΕΟΠΑΕ από πάνω να τα αλλάξει όλα. Ενώ στην αρχή λέγανε ότι εμείς θα διατηρήσουμε όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, στη συνέχεια αλλίωσε σε μεγάλο βαθμό το θεραπευτικό πλαίσιο σε πάρα πολλές μονάδες και έφερε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε κάπως αλλιώς και η διοίκηση θέλει αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό το επιβεβαιώνει.
16: Για πείτε για την Κρήτη κάτι που θέλετε να πείτε και
17: να σας πω αμέσως. Αν δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση που διαβάσατε του Προέδρου, αφού διαψεύδει πρώτα αυτό, λέει στη συνέχεια ότι οι μονάδες της Κρήτης, προσέξτε, έχουν μπει, λέει, σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας. Δηλαδή, το ίδιο λάθος που έγινε στο χειρισμό αυτού του θέματος, μια δηλαδή γραφειοκρατική παρέμβαση από την Αθήνα, πώς το διορθώνουμε αυτό που έγινε, με το ίδιο λάθος επί 10. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και μερικές μέρες, υπάρχει μια κατάσταση απαράδεκτη σε σχέση με τις μονάδες της Κρήτης, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, αν μπορείτε να το φανταστείτε, στέλνει, παρενοχλεί διαρκώς τους εργαζομένους, στέλνει διαρκώς και ζητάει στοιχεία από διευθυντές, προϊστάμενους, προσωπικό, ζητάει προσωπικά δεδομένα, ζητάει τι έγινε στην κάθε ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος καλώς ή κακώς δεν έχει σχέση με το επιστημονικά με το θεραπευτικό έργο. Παρεμβαίνει και προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση έκτακτης εποπτείας, το οποίο τι μήνυμα δίνει? Ότι εσείς φταίτε, ότι εσείς κάνατε κάτι λάθος και τώρα θα έρθω εγώ να σας ελέγχω κάθε μία ώρα, να σας στέλνω ένα mail, να σας ζητάω δεδομένα, να σας μαλώνω ότι δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας Και έχει δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση, η οποία μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε επιφυλαχθεί και δημοσίως ότι θα προχωρήσουμε άμεσα σε ενέργειες, ό,τι νόμιμη ενέργεια μπορούμε να κάνουμε, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, η οποία διαλύει το θεραπευτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φοβισμένος, ο οποίος είναι αντικείμενο τέτοιας αντιμετώπισης, να κάνει θεραπευτικό έργο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω πώς να σας το πω διαφορετικά. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτό το καθεστώς να κάνει θεραπευτική δουλειά με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων.
16: Δεν μου λέτε, ο πρόεδρος του οργανισμού τι είναι, δικηγορός?
17: Όχι, έχει κάποιο πτυχίο πολιτικής επιστήμης και τα λοιπά και έχει διοριστεί από το Υπουργείο, μάλιστα αρχικά.
16: Άρα επιστημονικά, με το αντικείμενο, κοινωνιολογικά, ιατρικά δεν έχει άμεση σχέση. Είναι περισσότερο τεχνοκρατικά, μάλιστα.
17: Ακριβώς. Και οφείλει βέβαια να υποπτεύει, να διοικεί και τις μονάδες, και αυτός είναι ο ρόλος του και με βάση τον νόμο. Όχι όμως στο θεραπευτικό κομμάτι. Τι είπατε στην ομάδα και τι είπατε στον άνθρωπο και τι σας είπε και πώς κάνετε θεραπευτική ομάδα, πώς κάνετε συνάντηση. Δεν έχει ο άνθρωπος αυτά τα εφόδια.
16: Ωραία, κύριε Παπαϊωάννου, εγώ θα δεχτώ λοιπόν ότι ό,τι λέτε είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η στόχευση? Υποτίθεται ότι αυτός ο οργανισμός είναι ακριβώς για να παρέμβει σε ένα ζήτημα που είναι από τα νούμερο ένα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Ποιος ο λόγος λοιπόν να θέλει να το διαλύσει, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
17: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε όμως να πούμε μερικά πράγματα. Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Κάποιοι ερμηνεύουν ότι εδώ πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Κάποιοι άλλοι λένε θέλουν να το ελέγξουν για να βάλουν τους δικούς τους και να κάνουν διάφορα ρουσέκια κτλ. Κάποιοι λένε ότι θέλουν να διαλύσουν ειδικά τη στεγνή θεραπεία και να δώσουν αλλού το βάρος. Η γνώμη μου είναι ότι καμία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν έχει το σύνολο της αλήθειας για το τι συμβαίνει. Έχουν μερίδα αλήθειας όλα αυτά που σας είπα και κάποια ακόμα. Το βασικό πράγμα είναι ότι υπάρχει μία αντίληψη η οποία δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτό το πρόβλημα και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, είναι στο πεδίο, μπορούν να βοηθήσουν και ότι ουσιαστικά μπορεί να υπάρξει οριστική λύση και να υπάρχουν διέξοδοι στο θέμα της εξάρτησης και μάλιστα με μια τοπικότητα, με μια δημοκρατία στο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δεν το πιστεύουν αυτό. Βλέπουν λοιπόν αυτόν τον οργανισμό, τον είδαν από την πρώτη στιγμή σαν ένα λάφυρο. Σου λέει αυτός είναι ένας ευαίσθητος χώρος ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί, άρα θέλουν να τον ελέγξουν, να τον αντιμετωπίσουν όπως θα αντιμετώπιζαν, ας πούμε, ένα οργανισμό που είναι τα τελωνία ή δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς να βλέπουν το κοινωνικό περιεχόμενο που έχει όλη αυτή η υπηρεσία, όλη αυτή η ιστορία, και προσπαθούν, το βλέπουν σαν μια ιδιοκτησία τους, το οποίο θέλανε να το πάρουν στα χέρια τους. Αυτό έγινε ήδη από την κατάργηση του αυτοδιοίκητου το 19, όπως θυμάστε, τον νόμο περί συγχώνευσης, και νομίζουν ότι μπορούν με ένα συγκεντρωτικό τρόπο να στήσουν μια κατάσταση από την Αθήνα, όπου θα έχουν διάφορες υπηρεσίες που θα τις έχουν σε κουτάκια κτλ. Με ένα γραφειοκρατικό τρόπο θα φτιάξουν μια βιτρίνα όπου θα λένε στην κοινωνία: να, έχουμε μονάδα εδώ, μονάδα εκεί, έχουμε μια βραχυχρόνια παρέμβαση για το ένα θέμα. Ουσιαστικά όμως αυτό θα είναι έτσι ένα σούπερ μάρκετ μικρών υπηρεσιών ευέλικτων, στη λογική, αν θέλετε, και του PAS, ότι δηλαδή θα πάρεις ένα βάουτσερ και θα κάνεις 5 συναντήσεις. Δηλαδή προς τα εκεί πάει το πράγμα, σε μικρές ευέλικτες βραχυχρόνιες υπηρεσίες. Όχι η θεραπευτική κοινότητα, ας πούμε, η οποία είχε μια επιμονή, μια δουλειά μονιμότητα που γινόταν, ή ακόμα και στις δομές μείωσης βλάβης υποκαταστάτων, ακόμα και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα που ίσως δεν μπορούμε σήμερα να τα συζητήσουμε. Αλλά θέλουν να ελέγξουν αυτόν τον χώρο. Και προσέξτε να δείτε, δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Σαχίνη, όταν είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, σας είχα πει τότε ότι λειτουργεί αυτός ο ΕΟΠΑΕ με όρους ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη τη φράση που είχαμε
16: πει. Πολύ ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπω σήμερα. Για πείτε.
17: Ναι, να σας πω. Τότε δεν ξέραμε ότι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε και έφτιαξε αυτό τον νόμο ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος. Ξέραμε ότι ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος, δεν ξέραμε την εμπλοκή του με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή την εξεταζόμενη, εν πάση περιπτώσει, εμπλοκή του, έτσι. Φτιάχτηκε λοιπόν ένας νόμος από τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον Υφυπουργό Υγείας που στη συνέχεια παραιτήθηκε, ο οποίος, εμείς βλέπαμε ότι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού που πάει να φτιάξει έχουν τέτοια στοιχεία πελατειακού κράτους, κομματικού κράτους, συγκεντρωτισμού, διαχείρισης ροών χρηματικών με έναν τρόπο που να γίνεται από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους κτλ. Τα βλέπαμε όλα αυτά. Δεν ξέραμε ότι ο κύριος Βαρτζόπουλος διερευνάται ότι εμπλέκεται σε αυτό, αλλά επιβεβαιώνεται δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε δηλαδή με την αποκάλυψη που έγινε και την παρέτησή του, ότι με τη λογική ο ΠΚΕΠΕ πήγανε να βάλουν υποτίθεται τάξη σε πολλά εισαγωγικά σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο χώρος απεξάρτησης, που θέλει άλλο πνεύμα λειτουργίας, θέλει άλλη διοίκηση, θέλει άλλο χώρο δημόσιο στους ανθρώπους, άλλη επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, συνεννόηση, σχέση με την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπουν, δεν τα καταλαβαίνουν και σου λέει εδώ θα έχω ένα οργανισμό, θα πάρω ένα πρόεδρο, θα τα ελέγχει όλα από πάνω μέχρι κάτω, θα παρεμβαίνει. Υπάρχουν όργανα που είναι διακοσμητικά τελείως. Αυτός ο οργανισμός έχει ένα επιστημονικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο που ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητάει, πού συζητάει. Και έχουμε μια μονοπρόσωπη διοίκηση που λειτουργεί με τέτοιες όρους και σε μεγάλο βαθμό και με όρους πελατειακού κράτους. Σε ένα τέτοιο, δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε ότι ακόμα και στο χώρο απεξάρτησης, στο τέλος θα πρέπει να έχεις ένα βίσμα ή μια πολιτική επαφή για να μπει στην τάδε μονάδα ή για να σου παρασχεθούν υπηρεσίες. Δυστυχώς εκεί είμαστε.
16: Δεν μου λέτε, κύριε Παπαϊωάννου. Είπατε εσείς ότι δεν είναι μόνο τα στεγνά, δεν είναι μόνο το ένα, δεν είναι όλα. Αλλά ωστόσο, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Προφανώς τα στεγνά είναι από αυτά που πλήττονται άμεσα, τα στεγνά προγράμματα. Υπάρχει και μια αντίληψη εδώ, έτσι, μια φιλοσοφία, φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι.
17: Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μας και η δική μου, αν θέλετε, αντίληψη είναι ότι όλες οι προσεγγίσεις έχουν να δώσουν.
16: Προφανώς.
17: Σε ένα πλαίσιο, έτσι, ναι. Και με μια μάλιστα διασύνδεση μεταξύ τους και με μια σχέση. Η μείωση της βλάβης, ας πούμε, συχνά το ακούμε σαν.
16: Και να πω ότι δεν είναι μόνο ναρκωτικά, είναι και άλλες εξαρτήσεις, είναι και αλκοόλ,
17: αλκοόλ, τζόγος κτλ. Η μείωση της βλάβης, για παράδειγμα, είναι μια υπηρεσία που έχει μια σοβαρή αποστολή, έτσι. Απλά όταν λέω ότι δεν είναι μόνο τα προγράμματα αυτά, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πρόσφατα, μόλις πρόσφατα έμαθα ακόμα ένα, περιστατικά βίας, περιστατικά πολύ δύσκολα, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν οι άνθρωποι στις μονάδες. Δεν υπάρχουν πλαίσια λειτουργίας. Το ξέρετε ότι μετά από 16 μήνες λειτουργίας του οργανισμού, ενώ ήταν στις αρχικές υποχρεώσεις, δεν έχουν έρθει πλαίσια λειτουργίας στις μονάδες. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο στο πώς θα δίνονται οι θέσεις υπευθύνων αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει αυθαιρεσία. Δεν υπάρχει λογοδοσία σε τίποτα. Για να έρθω όμως στο αρχικό σας ερώτημα. Ισχύει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση απέναντι στα προγράμματα αυτά που λέμε ψυχοκοινωνικής προσέγγισης ή όπως τα είπατε στεγνά. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο χτύπημα που δέχονται αυτά τα προγράμματα. Θέλω να σου πω ότι στο επιστημονικό συμβούλιο του οργανισμού δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που ήταν στις θεραπευτικές κοινότητες. Κανένας. Στο διοικητικό συμβούλιο το ίδιο. Στις διευθύνσεις του οργανισμού, στη διεύθυνση θεραπείας ακόμα δεν υπάρχει κανένας από εκεί. Υπήρχε δηλαδή μια σάρωση που έγινε. Απέναντι ειδικά στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες που ήταν σε αυτά τα προγράμματα. Όλοι οι υπεύθυνοι πανελλαδικά αυτών των προγραμμάτων καταργήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Και το κυριότερο, υπάρχει μια παρέμβαση στο έργο που παρέχουν. Ενώ μας λέγανε ότι δεν θα τα πειράξουμε, εμείς ίσα αναγνωρίζουμε την προσφορά τους κτλ., οι κοινότητες κτλ., κατάργησαν τα ιστορικά ονόματα αυτών των κοινοτήτων, Αριάδνη, Ιθάκη κλπ. Κατάργησαν τα ενιαία προγράμματα, όπως σας είπα πριν, και τα έβαλαν κάτω από διαφορετικές διευθύνσεις. Και παρεμβαίνουν και στο ίδιο το θεραπευτικό έργο. Η θεραπευτική κοινότητα ήταν ένα σύνθετο θεραπευτικό περιβάλλον, το οποίο είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την απόδοση ευθύνης στους ανθρώπους, με την αυτενέργειά τους, με τη βοήθειά τους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να υπευθυνοποιηθούν. Έχουμε διαρκείς παρεμβάσεις, όπου η θεραπευτική κοινότητα τίνει να μετατραπεί σε ένα χώρο εγκλισμού. Γυρνάμε δυστυχώς στη δεκαετία του 50, που ο ψυχιατρικός εγκλισμός ήταν η λύση για τις εξαρτήσεις. Αυτό άλλαξε σταδιακά μετά τη δεκαετία του 70 και μετά την ίδρυση των πρώτων προγραμμάτων, Ιθάκη κλπ. Γυρνάμε δυστυχώς πίσω και αυτό που τους νοιάζει είναι βάλε τους ανθρώπους σε ένα χώρο, βάλε τους φύλαξη. Θέλουν να βάλουν 24-ωρη βάρδιες στους εργαζόμενους και να σπάσουν τη θεραπευτική ομάδα που το πρωί συνεννοούταν, έκανε θεραπευτικό έργο, υπήρχε διασύνδεση, έβλεπε τα περιστατικά. Θέλουν να τους σπάσουν σε βάρδιες φύλαξης ουσιαστικά, καταργώντας και τις ειδικότητες του προσωπικού, και θέλουν τους ανθρώπους να είναι απλά έγκλειστοι μέσα σε μια μονάδα και το μόνο που τους νοιάζει είναι μην τύχει μια στραβή στη βάρδια μας. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το περιστατικό που συζητάμε για την Κρήτη, εκείνο το οποίο φαίνεται ότι ήταν το κίνητρο για να μην μπει αυτός ο άνθρωπος, είναι μην τον βάλουμε μέσα και γίνει κάτι μέσα, ας τον έξω. Και ο άνθρωπος δυστυχώς κατέληξε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αλλίωση και όλου του περιεχομένου που είχε το θεραπευτικό πρόγραμμα, η θεραπευτική κοινότητα. Και αυτό δυστυχώς έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, που δεν είναι το πρώτο αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Στην Κρήτη απλά έχει αυτή την τραγικότητα. Έχουμε εικόνες από όλη την Ελλάδα, ανθρώπων οι οποίοι μένουν εκτός δομών, ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν, πώς να σας πω τώρα παραδείγματα. Χτες έμαθα σε μια πόλη ότι δεν αφήνουν τους ανθρώπους να πάνε μέχρι το φούρνο να πάρουν μια προμήθεια για την κοινότητα, που η κοινότητα ήταν ένα πλαίσιο πιο ανοιχτό. Υπήρχε επαφή με την τοπική κοινωνία. Η κοινότητα, υπήρχαν τα παλιότερα μέλη που είχαν ευθύνη, είχαν σχέση με τα μαγαζιά, να ψωνίσουν, να πάνε μια εκδρομή. Mm-hmm. Να πάνε, αυτά όλα έχουν καταργηθεί και πάμε σε ένα μοντέλο εγκλισμού. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι η απόλυτη καταστροφή για τα θεραπευτικά προγράμματα.
16: Κύριε Παπαϊάννου, δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που σας έχω. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που ο δείκτης, θυμάμαι το είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, ο δείκτης δυστυχώς στο κατώφλι των ναρκωτικών έχει κατέβει ηλικιακά πολύ πιο κάτω από ό,τι σε παρελθόντα χρόνια, δυστυχώς.
17: Ναι.
16: Και επίσης δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, αλλά φαίνεται να έχει και μία αλλαγή μέχρι τώρα, θα το πω ευθέως και θέλω το σχολείο σας για να καταλάβουμε γιατί είναι κρίσιμα αυτά τα προγράμματα. Παλιά ξέραμε περίπου ως αστικό μύθο ότι η κοκαίνη είναι το ναρκωτικό των πλουσίων. Σήμερα βλέπουμε με μεγάλη έτσι θλίψη και προβληματισμό ότι αυτές οι δόσεις φιξάκια, όπως τα λένε οι καλά γνωρίζοντες, κοκαίνης, έχουν κατέβει σε ηλικίες 16, 17, 18, αναρωτιέσαι πού στο διάλογο, θα το πω έτσι, βρίσκουν τα λεφτά. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε σαν εικόνα.
17: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει μια διάχυση και της κουλτούρας, αν θέλετε, των ναρκωτικών, και μια απενοχοποίηση όσον αφορά τη χρήση, κατέβασμα των ηλικιών. Η Ελλάδα έχει σχετικά καλούς δείκτες σε μικρότερες ηλικίες, ευρωπαϊκά δυστυχώς όλα αυτά έχουν χειροτερέψει αυτοί οι δείκτες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ειδικά η κοκαίνη, όπως το είπατε, από την καραντίνα και όλα έτσι, αν βάλουμε ένα ορόσημο και μετά, έχει πολλαπλασιαστεί. Δεν ξέρω αν είναι διπλάσια ή τριπλάσια, αλλά με τις μετρήσεις που γίνονται φαίνεται ότι είναι πολλαπλάσια η χρήση της κοκαίνης. Υπάρχουν οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά, πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά. Υπάρχει έρευνα που λέει ότι κάθε μέρα στον κόσμο, προσέξτε, κάθε μέρα δημιουργείται μια νέα ναρκωτική ουσία. Μπορεί να είναι παραλλαγή μιας προηγούμενης και αυτά, αλλά το στοιχείο νομίζω είναι ενδεικτικό. Υπάρχει δηλαδή μια έκρηξη του φαινομένου. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα στις μικρές ηλικίες. Η εικόνα που έχω από τις κοινότητες, από τα θεραπευτικά προγράμματα, από τα συμβουλευτικά κέντρα, είναι ότι ο κόσμος που προσέρχεται σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση με αυτές τις ουσίες, δηλαδή κοκαίνη, χασίς βέβαια και οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά κλπ. Και αυτό είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο θέλει έρευνα, θέλει μελέτη, θέλει έμφαση επιστημονική, να δει κανείς τι ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες δημιουργούνται. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Οι χρήστες ηρωίνες που προσεγγίζουν τα προγράμματα είναι αρκετά λιγότεροι πλέον. Η υποκατάσταση, η οποία είναι ένα κομμάτι μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που πρέπει να υπάρχει, αφορά μόνο την ηρωίνη. Δεν αφορά ούτε την κοκαίνη, ούτε το χασίς βέβαια, ούτε τις υπόλοιπες ουσίες. Όταν λοιπόν μειώνεται αυτό το ποσοστό και αυξάνονται οι άλλες ουσίες, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μάλιστα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέγατε και εσείς πριν, η προσέγγιση η οποία δεν θα στηρίζεται μόνο στα υποκατάστατα, που δεν μπορεί να γίνει έτσι αλλιώς για πάρα πολλές ουσίες, αλλά θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση που θα πηγαίνει στις ρίζες και την ουσία της εξάρτησης και θα προσπαθεί να οικοδομήσει μια άλλη σχέση του ανθρώπου, μια άλλη αντίληψη για τη ζωή. Δηλαδή είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία η οποία θέλει χρόνο, θέλει χώρο, θέλει εμπιστοσύνη. Είναι κρίσιμη εμπιστοσύνη και έχει οικοδομηθεί μια εμπιστοσύνη στα θεραπευτικά προγράμματα. Όλα του 18 άνω, του οκανά, του και θεάω, το καθένα με τον τρόπο που δούλευε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η εμπιστοσύνη οικοδομήθηκε με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα. Και έτσι φτιάχτηκε μια εμπιστοσύνη που είχε να κάνει με τις τοπικές κοινωνίες, με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης, με τους επαγγελματίες, με τα προγράμματα, μια εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Όπως σας είπα και πριν, είναι ψέμα ότι δεν συνεργάζονταν τα προγράμματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει και με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Επειδή το συζητάγαμε με συναδέρφους, μου αναφέρουν πάρα πολλές περιπτώσεις πώς γίνονταν στο παρελθόν εισαγωγές κρίσης και μάλιστα πολλές φορές σε συνεργασία των προγραμμάτων. Υπήρχε, ας πούμε, μια γυναίκα έγκυος η οποία είχε ένα ήταν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να γίνει μια άμεση παρέμβαση. Η γυναίκα αυτή ήθελε να πάρει στο 18 άνω. Το 18 άνω είχε ένα διαφορετικό πλαίσιο που απαιτούσε ορισμένες προϋποθέσεις κτλ. Την πήρε το ΚΕΘΕΑ, μπήκε σε μια κοινότητα, έβγαλε τα στερητικά και την πήγε μετά στο 18 άνω. Αυτά γινόντουσαν προ-ΕΟΠΑΕ. Υπήρχε συνεργασία των φορέων. Όχι πάντα η καλύτερη, αλλά υπήρχε, είχε οικοδομηθεί δηλαδή μέσα από τη δουλειά των ανθρώπων. Ήξερε ο ένας τη δουλειά του άλλου, τις ανάγκες που είχε ο καθένας ξεχωριστά. Και τι είχε το κράτος να κάνει, να τα καταργήσει όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είχατε δει εκείνο το σποτάκι που είχε βγάλει ο ΕΟΠΑΕ για να διαφημίσει τον ένα χρόνο του οργανισμού.
16: Ναι.
17: Έβγαλε ένα σποτάκι που είχε μια AI φιγούρα.
16: Μάλιστα.
17: Έτσι, η οποία έλεγε ότι δεν έβρισκα άκρη πουθενά, δεν υπήρχε τίποτα πριν ένα χρόνο και τώρα έχει γίνει η κοσμογονία και όλα είναι καλά. Προσέξτε, έχει τη σημειολογία του το πράγμα. Μια φιγούρα χωρίς αληθινό πρόσωπο, χωρίς αληθινή φωνή, χωρίς όνομα, χωρίς ιστορία. Αυτό είναι ο ΕΠΑΕ. Και δεν μπορεί να υπάρξει ο ΕΠΑΕ. Ξέρετε, η διοίκηση αυτή με τον κύριο Θεοχάρη είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει δυστυχώς. Αλλά το πρόβλημα είναι δομικό. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο έτσι όπως έχει στηθεί από τον νόμο Βαρτζόπουλου για την απεξάρτηση.
16: Άρα νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα πρέπει και η κοινωνία να κινηθεί και να κοιταχτεί στον καθρέφτη της. Αν κάτι δοκιμάστηκε 2 χρόνια και δεν τραβά, πρέπει τώρα να αναδομηθεί με έναν τρόπο που να ωφελήσει δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να χαθούν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαγιάννη.
17: Ακριβώς. Μόνο μπορώ να πω μια κουβέντα.
16: Παρακαλώ.
17: Έχουμε ένα λεπτό.
16: Βεβαίως.
17: Είναι όπως το λέτε. Δεν μπορεί κανένας μόνος του. Πρέπει η ίδια κοινωνία να δει το πρόβλημα. Και εμείς, αν θέλετε, κάνουμε και μια έκκληση στην κοινωνία, στους φορείς, στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωση να αναδείξουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και ένα τελευταίο πράγμα που θα σας πω είναι ότι στις 26 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
16: Α, καλά,
17: είναι
16: θα έρθει. Θα ακούσουμε. Καλά, θα ακούσουμε λογίδρια ανακοινώσεις.
17: Θα πάνε σφαίρα. Πάνε πολύ καλά. Δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα τα φτιάξαμε όλα σε ένα χρόνο. Αλφαβιά, πώς το έλεγε εκείνο το σποτ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι 26 Ιουνίου εμείς έχουμε αποφασίσει μια απεργία. Ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε για ψιλουπίδημα εύκολα. Θέλουμε όταν κάνουμε κάτι να είναι ουσιαστικό. Θέλουμε να κάνουμε 26 Ιουνίου. Υπάρχει απεργία στο ΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης. Δεν μιλήσαμε σήμερα για τα κέντρα πρόληψης που έχουν μεγάλο πρόβλημα,
16: ναι,
17: και δεν έχει ανανεωθεί η σύμβασή τους. Τελειώνει το 27 και κανείς δεν λέει τι θα γίνει μετά. Οπότε 26 Ιουνίου και στο ΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης υπάρχει μια απεργία με κύριο σκοπό να αναδείξουμε στη δημόσια συζήτηση όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
16: Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Παπαγιάννου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την αναλυτική παρουσίαση μιας από τις πιο κρίσιμες πτυχές για την κοινωνία και ιδίως όσο κατεβαίνουν και οι ηλικιακοί δείκτες. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
17: Ευχαριστώ
16: καλά.
17: Πολύ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα.
16: Να είστε καλά.
18: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
19: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
21: Αν νιώθεις να πνίγεσαι,

0: μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Θέλω να σας πω, εάν θεωρείτε εσείς τον πρετεντέρ δημοσιογράφο, εγώ δεν το θεωρώ. Θεωρείτε την... Με συγχωρείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη.
7: Πάντως,
6: δεν μπορεί να εμβαθύνει ένα...
7: Δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, καταλαβαίνεις τώρα ότι είμαι ευσεβής.
6: Μα τι να απαντήσει και να απαντήσει τι να πει. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν, με συγχωρείτε, δηλαδή είναι δυνατόν να θεωρούμε... Και αυτό είναι γιατί εντωμεταξύ τους γνωρίζει όλους πολύ καλά. Και την κυρία Τρέμι γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και τον Πρετετέρη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και τον Παύλο τον Τζίμα τον γνωρίζω πολύ πιο καλά από ότι ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα βγαίνουν και τα νέα φιντάνια εκεί στο Sky. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
7: Εμείς από εδώ τα δικά μας.
6: Ο διασυρμός της δημοσιογραφίας είναι κάτι το απίστευτο. Και κάτι άλλο, την ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί, προσέξτε, τη μεγάλη ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί για την κατάντια της χώρας, η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και κάτι κάποτε θα αποδοθούν τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όσο δε για τους καναλάρχες που κάνουν αυτό το τρομακτικό λάθος, να στηρίζουν τους εκδορείς και τους βιαστές του ελληνικού λαού. Γιατί είναι και εκδορείς και εκβιαστές, έχουν φτάσει στην Ελλάδα σε απόγνωση και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος της ίδιας του στη ζωή και έχουμε αυτές τις αθρώες αυτοκτονίες τις οποίες ούτε καν αυτοί ενδιαφέρονται να τις παρουσιάσουν. Είναι εξίσου συνένοχη στην όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και εγώ θα τους έστελνα και ένα μήνυμα τους καναλάρχες. Για να τους έλεγα, είναι καιρός πλέον να καταλάβετε και να βοηθήσετε αυτή την Ελλάδα και όχι να την ζαλαπατάτε. Ήρθε η ώρα να στηρίξετε τις υγιείς δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τους νενέκους, από τους γερμανοτσολιάδες, από όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία θα έπρεπε την επομένη κιόλας να έχουν οδηγηθεί στο δικό δικαστήριο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, Παπαδήμος, η Μητσοτάκη και όλο αυτός ο συρφετός, ο οποίοι στήσαν αυτό το ιστό της Αράχνης, αφαιρώντας το όραμα και τη δύναμη από τον ελληνικό λαό, ήδη θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
7: Όμως και η ανεπάρκεια της αριστεράς, για να είμαστε αντικειμενικοί, η ανεπάρκεια της αριστεράς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να είναι στα πράγματα τόσο καιρό. Όταν για παράδειγμα δεν μπορέσανε ούτε μία στιγμή να κάνουν μια κοινή εκδήλωση. Όταν την Πρωτομαγιά γιορτάζουν σε 10 διαφορετικούς χώρους.

0: Όταν το μίσος που έχουν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο και από τον ιδεολογικό του αντίπαλο.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το έχω πει, το έχω καταδείξει. Αλλά θα σου πω κάτι. Όσοι πιστεύουν ότι το ΚΚΕ μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα κάνουν λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω σοβαρούς χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτηρίσω μόνο ως ένα ανάγχωμα σε οτιδήποτε προοδευτικό γίνεται στην Ελλάδα. Ας βγάλουν λοιπόν οι άλλοι τα συμπεράσματά τους. Η δε κυρία Παπαρίγα, την οποία είχα σατήρησα με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω ήμουν πάρα πολύ ευγενής απέναντι της. Εγώ όμως θα σας δώσω σε ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα εδώ σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν θα έρθει ο κλητήρας να χτυπήσει την πόρτα για να σας πει το σπίτι δεν είναι δικό σας, θα πέσει ο πρώτος πυροβολισμός σε αυτόν τον φουκαρά που ποιος κάνει τη δουλειά του. Και όταν πια θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τις λεγόμενες ληστείες, δεν θα φοράνε μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους, μάλιστα θα επιδεικνύουν και τα πρόσωπά τους. Και θα γίνει αυτή η χώρα ένα χάος από το οποίο δεν θα μπορέσει να βγει ούτε μέσα σε 20 ή 30 χρόνια.
0: Και σε αυτό
1: πέραν του ότι όταν λένε οι ίδιοι, πιστεύουν οι ίδιοι οι Ιταλοί ότι θα επανέλθει η ανεργία τους στα επίπεδα του 2008, θα χρειαστούν 63 χρόνια, εγώ σας λέω ότι στην Ελλάδα χρειαστούν 150 χρόνια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί μας δουλεύουν στην ψύχρα, ήδη θα έπρεπε οι φοβισμένοι, οι δειλοί, οι ανήμποροι δικαστές, οι δειλοί δικαστές, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δικαστές, οι οποίοι δεν δικάζουν πλέον, απλώς διεκπροιώνουν με έναν τρόπο χείριστο το λειτουργήμα τους, θα έπρεπε να είχαν συλλάβει όλους αυτούς. Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που μπορούν να αντισταθούν, για τους ανθρώπους του πνεύματος, για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ύπαρξη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο. Και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
4: Μπορεί να είναι σουίτες.
3: Δεν το γνωρίζουμε
5: και
3: αυτό.
5: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
4: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
6: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μείνουμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
7: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέθρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ήδη έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
8: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
9: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
10: Μάλιστα.
9: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
10: Μάλιστα.
9: Καλά το πήγα και αυτό,
10: κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Ουδεμία πια.
5: αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
11: Τι μου λες, Αγκρουέζα.
12: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
11: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
12: Φυσικά είμαι.
11: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
12: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
11: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα.
12: Ορίστε.
11: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
12: Ποιο. Ποιο λέω, Αναγία, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
11: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Γιατί τα φαν στην Ελλάδα έχουν έδρα στην Ιρλανδία, ξέρει κανένας εδώ μέσα. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Γιατί τα... Όχι για τη φορολόγηση. Όχι, δεν είναι θέμα εφορίας. Καμία εφορία. Όχι. Διότι η Ιρλανδία εξαιρείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ζήτησε εξαίρεση. Και δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τίποτα από αυτά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τα φανς που κατατρώγουν τις σάρκες των Ελλήνων, τα σπίτια των Ελλήνων, τα οποία λειτουργούν χωρίς αφήμη στη χώρα μας, παρανόμως, και για τα οποία η δικαιοσύνη, ο Άρος Πάγος, σε 8 μόνο μέρες απεφάθη ότι όλα βαίνουν καλώς, λειτουργούν στην Ιρλανδία, γιατί δεν έχει δικαιοδοσία αμεσότατη παρέμβασης η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στα πρακτικά της Βουλής, όλα τα στοιχεία για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, που να τις ανάψουμε όλοι από ένα κερί ή όλοι να λέμε μια καλή κουβέντα για αυτή τη γυναίκα, γιατί έσπασε το απόστημα της διαφθοράς του ΟΠΚΕΠΕ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος να πουλήσει την περιουσία τη δική μου. Από πού το πήρες το δικαίωμα, χαβαλέ. Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό, να γίνω ένας από αυτούς, να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση. Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, ρε παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο Σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά τέσσερις ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε το βρίσκετε, ό,τι δεν θέλετε δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε. Γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
17: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
1: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
1: Ο επιθεωρητής Drake
2: και η μαύρη χείρα.
5: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
7: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
8: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
8: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
9: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
10: What a wonderful world! Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
11: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Θα συνεχίσει, δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς για όλους θα έρθει αργότερα.
12: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
11: Φυσικά.
12: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
11: Απλά, με πολύ απλά λόγια, πολύ γιατί είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα του. Σημασία έχει ότι μπαίνουν, ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη, λιπίδιο είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί επάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα, να δράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη, μεταφέρεται, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
12: Να υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος πλέον.
11: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αίματο εγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός, δηλαδή όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική, γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της. Και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνοσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε, νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τεχνολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα, περίπου μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που είναι γνωστά: θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Γκυλέν-Μπαρέ, καρκίνη. Θέλαμε να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε, κύριε Θανάση, τις διαφορές μας οι επιστήμονες. Όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
12: Ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
11: Είναι γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά δύο ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
13: Του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
4: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
13: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
14: Παρακαλώ.
4: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας τρεις ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά. Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
13: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το ΆΜΚΑ της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
4: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
15: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
4: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
16: Ειλικρινά το λέω.
4: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
16: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
4: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
16: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
4: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η Ζωή Πάσου ελπίζει μόνον στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
16: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουνε για να κάνω μεταμόσχευση.
4: Η Ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
16: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
13: Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές.
15: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω το σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
4: Η Μάγια Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα αντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους. Που χάσατε αγαπημένους που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
17: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
18: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
19: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
18: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
19: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
18: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
19: αντιμετώπιση καταστροφών,
18: ορεινή διάσωση,
19: υγρό στοιχείο,
18: τηλεπικοινωνίες
19: και διάσωση με σκύλο.
18: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
19: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
20: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
19: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
18: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
21: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
22: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
23: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
21: Πας μου σενά.
23: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
22: Εσύ θα την αλλάξεις.
21: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
23: Αλλάξε την, ρε.
24: Είναι η κονούλα μου.
1: Ένα μωρό για τρεις.
2: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
1: ναι,
0: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
1: ναι, ναι,
0: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους?
0: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
1: ναι,
0: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
1: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
0: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε Βραχονισίδες.
0: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
1: Ναι, ποιες πιθανότητες?
2: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία, ιστοσελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πριν περάσουμε στα θέματα της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο», θα ήθελα δύο λόγια από εσάς, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας για όσα διέπραξαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της κατοχής στη χώρα, αλλά και τον αγώνα που δίνατε και δίνετε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Θα ήθελα λοιπόν δύο λόγια για μία ακόμη μαύρη επέτειο που έχουμε από εκείνη την περίοδο και είναι η σφαγή στο δίστομο.
1: Ναι, πράγματι συμπληρώθηκαν 82 ολόκληρα χρόνια από τη σφαγή του διστόμου. Ήταν 10 Ιουνίου 1944. Είχαμε τη δολοφονία 229 αμάχων στο δίστομο από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Από τότε υπάρχει η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, υπάρχει η αμετάκλητη απόφαση του διστόμου, η υπαριθμόν 137-1997 απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Λιβαδιάς, επιδικάζει στους διστομίτες και στους συγγενείς τους αποζημιώσεις. Απαιτείται η υπογραφή και η άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης να εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Μέχρι στιγμής κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει προχωρήσει στην χορήγηση αυτής της αδείας. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και απόφαση τον Απρίλιο του 26 από το τρίτο πολιτικό τμήμα του Ιταλικού Αριουπάγου, που επιτρέπει στους διστομίτες να εκτελέσουν τη δικαστική τους απόφαση στην Ιταλία εις βάρος των γερμανικών σιδηροδρόμων, διότι έχουν κάνει κατάσχεση ισχύρας των Ιταλικών σιδηροδρόμων 25 εκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Δηλαδή εκεί προχωρεί η εκτέλεση της απόβασης του διστόμου και εδώ ακόμα περιμένουμε τον κάθε Υπουργό Δικαιοσύνης να δώσει άδεια για το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας είχατε πει ότι θα συζητήσουμε για το αν η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υπό επιτήρηση, γιατί η κυβέρνηση, καλά η κυβέρνηση τώρα στη μακρά προεκλογική, μικρή προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, θα μας πει διάφορα και επειδή μας είπε ότι, και μάλιστα με τρόπο έτσι θριαμβευτικό, ότι βγήκαμε από την επιτήρηση, σε τι ακριβώς θέση είναι η χώρα, κύριε Μαριά, είναι υπό επιτήρηση ή όχι?
1: Αυτό είναι κρίσιμο γιατί έχει άμεση σχέση και με τον τρόπο που γίνεται η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας και για το αν πραγματικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχω εδώ η ναυτεμπορική 3 Ιουνίου 2026. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα, ίδια ημέρα. Το πρώτο θέμα, Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση για την Ελλάδα. Βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ισορροπίες. Και λέει εδώ πέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Και βρήκα και από το Facebook την ανάρτηση τη σχετική του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης». Προσέξτε, κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια για τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας, στην οικονομία της. Είναι έτσι τα πράγματα? Αυτό έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να το δούμε. Εδώ λοιπόν έχω την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία είναι δελτίο τύπου 3 Ιουνίου 2026. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 3 και λέει «Αξιολόγηση μακροοικονομικών ανισορροπιών». Η Επιτροπή αξιολόγησε την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών για τα 7 κράτη-μέλη που επελέγησαν για εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις την έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης του 26. Η Ελλάδα, οι κάτω χώρες και η Σουηδία αξιολογείται ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες γιατί οι μακροοικονομικές ευπάθειές τους έχουν μειωθεί με την πρόοδο των ετών. Επομένως πατάει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και λέει τελείωσε κάθε με συγχωρείτε, εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα κόμματα τι είπανε, το αμφισβήτησαν επί της ουσίας και με πραγματικούς όρους ή όχι? Διότι από ό,τι φαίνεται και δημοσιογραφικά αλλά και πολιτικά και κομματικά φαίνεται δεν διαβάζουμε όλα τα κείμενα. Αμέσως από κάτω, μια γραμμή από κάτω, λέει εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας. Στην επόμενη σειρά. Με τις εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας αξιολογείται η οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών μελών που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, με έμφαση στην ικανότητά τους για αποπληρωμή. Οι αξιολογήσεις αυτές για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα τέσσερα κράτη-μέλη διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους. Άρα πληρώνει η Ελλάδα το χρέος, αλλά είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Και πώς βγαίνεις από τη μεταπρογραμματική εποπτεία, το λέει από κάτω γραμμή. Προσέξτε. Δηλαδή και δημοσιογραφικά δεν διαβάζει κανένας ανακοινώσεις κομισιών ή δεν θέλουν. Λέει, δεδομένου ότι η Ισπανία είχε αποπληρώσει το 2025 πάνω από το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόκειται για τον πρώτο γύρο εκθέσεων μεταπρογραμματικής εποπτείας που δεν περιλαμβάνει πλέον την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό? Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει σε πολλές σας εκπομπές. Η Ελλάδα θα βγει από την εποπτεία του κανονισμού 472 του 13 όταν αποπληρώσει το 75% του χρέους και των δανείων που έχει πάρει από τον EFSF και από τον ESM. Επομένως, μου κάνει εντύπωση τα παλαιά, ας πούμε, κόμματα της Ευρωπαϊκής Γραμμής, τα νεότευτα κόμματα με έμπειρους και πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και με άλλους που δεν είναι τόσο έμπειροι, δεν διαβάζουν τις ανακοινώσεις και να δούνε ότι μία γραμμή παρακάτω από την ανακοίνωση λέει ότι η Ελλάδα είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτό που είναι το πιο βασικό. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, από το 2011 στο βιβλίο μου «Το μνημόνιο της χρεοκοπίας», αλλά και στην πορεία βεβαίως σαν ευρωβουλευτής και σαν βουλευτής από το 2013 και μετά που πέρασε ο κανονισμός, ότι υπάρχει ένας κανονισμός, αυτός εδώ, ο οποίος διαμορφώνει τους όρους με τους οποίους ισχύει η εποπτεία σε όσα κράτη είχαν μπει σε μνημόνιο και τα οποία είχαν πάρει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει εδώ το άρθρο 14. Εδώ. Λέει, τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία. Μετά το πρόγραμμα, δηλαδή μετά το μνημόνιο, εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχουν λάβει από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, δηλαδή το πρώτο δάνειο που πήραμε εμείς από τις χώρες της Ευρωζώνης, τον ΙΜΧΣΙΓΜΑ, δηλαδή είναι ένας οργανισμός αυτός που δίνει δάνεια της Κομισιόν, τον ESM και τον EFSF. Τελείωσε. Το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της εποπτείας και μετά το πρόγραμμα, σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κλπ. Άρα είσαι σε δημοσιονομική εποπτεία. Και εδώ είναι η ανακοίνωση του Eurogroup 22 Ιουνίου 2018. Δηλαδή, όταν υποτίθεται με απόφαση του Eurogroup βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ στη σελίδα 6 της ανακοίνωσης λέει «Disbursement and cash buffer». Και πιο πριν λέει τη σελίδα 3 που μας νοιάζει «Post-Program Surveillance Framework». Δηλαδή «Post-Program», μετά το πρόγραμμα, Surveillance Framework, το σύστημα εποπτείας, και λέει στα ελληνικά. Πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν από το 2018 ξέραμε ότι υπάρχει εποπτεία μετά το πρόγραμμα η οποία με βάση τον κανονισμό αυτό θα διατηρηθεί για πάρα πολλές δεκαετίες. Και μακάρι να ζούμε και εγώ και εσείς όταν θα βγει η Ελλάδα από την εποπτεία αυτή. Τι δάνεια λοιπόν μας έχουν δώσει? Μας έχει δώσει ο ESM και ο EFSF. Ανακοίνωση του ESM. Η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα δάνεια στον ESM μεταξύ του 2034 και του 2060. Και μετά συνεχίζει ότι θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια στον EFSF μεταξύ του 2023 και του 2070. Πάμε λοιπόν να δούμε πότε ξοφλάμε το 75%. Εδώ είναι ετήσια εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισμού 2026 για τον προϋπολογισμό που ισχύει. Ορίστε. Δάνεια στον EFSF. 2070 τελειώνει. Ποσό μέχρι στιγμής από το 2026 μετράει. Δεν έχει βάλει τις... Εδώ δεν έχουμε κάνει προώρες πληρώμες. Λέει λοιπόν ότι η οφειλή είναι 125 δισεκατομμύρια, 695 εκατομμύρια. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό πότε θα εξοφληθεί το 75%. Επειδή οι δόσεις που πληρώνει ετήσια η Ελλάδα δεν είναι ίδιες, δηλαδή το 2026 θα πληρώσει τον EFSF 1,7 δις, ενώ το 2056 θα πληρώσει 3,5 δις. Ενώ το 2064 που θα κάνουμε πάλι εκπομπή και θα είμαστε μαζί θα πληρώσει 4.449. Υπολογίζω λοιπόν εγώ ότι το 75% της εξόφλησης του EFSF θα γίνει το 2064. Τότε θα έχει πληρώσει η Ελλάδα το 75% του χρέους στον EFSF. Τότε πληρώνοντας 4,4 δις, το 2064 θα έχει εξοφλήσει το 75%.
0: Πολύ ωραία.
1: Και για τον ESM που υπάρχει οφειλή 59,4 δισεκατομμύρια, η εξόφληση θα γίνει το 2056 του 75%. Άρα, το 2056 θα εξοφλήσουμε τον ESM, το 75%, αλλά δεν θα βγει πάλι από τον κανονισμό 4,72 και τον έλεγχο η Ελλάδα, γιατί πρέπει να εξοφλήσει και τον EFSF και θα φτάσει το 2064. Αυτό για το αν έχουμε βγει από την εποπτεία. Και μάλιστα διάβαζα κάτω τα σχόλια που λέγανε στον κύριο Μητσοτάκη και είχαν δίκιο πολλοί και του λέγανε καλά αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορείς να καταργήσεις τον νόμο Κατρούγκαλο για το ασφαλιστικό. Αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορεί η Ελλάδα ή άλλη κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο περί ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΕ η οποία τι είναι? Είναι ο μηχανισμός εσόδων. Και ο μηχανισμός εσόδων δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση ή την εκάστοτε κυβέρνηση και από τη Βουλή. Είναι ανεξάρτητος. Και άμα θέλει δηλαδή ο μηχανισμός εσόδων, σου λέει δεν σου δίνω τα λεφτά αν εσύ κάνεις υπέρβαση. Είναι το μοναδικό κράτος στο οποίο το Υπουργείο Οικονομικών δεν ελέγχει τα έσοδα του κράτους. Αυτό μπορεί να καταργηθεί. Και επειδή είχαμε κάνει μια άλλη εκπομπή και εξηγούσαμε για το υπερταμείο, θυμόσαστε,
0: ναι.
1: Και είχαμε πει ότι το υπερταμείο θα λειτουργεί 100 χρόνια και βγήκε κάποιος και έγραφε από κάτω τι είναι αυτά που λέτε, είναι παραμύθια και είχε και πολύ απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Εγώ έχω άρθρο 186, νόμος 4389 του 16, ο νόμος του υπερταμείου, όπως ισχύει σήμερα που τροποποιήθηκε από το νόμο 5301 του 26 και λέει για το φίλο αυτό ο οποίος ήταν και απαξιωτικός στον τρόπο που μιλούσε. Η εταιρεία, δηλαδή το υπερταμείο, εδρεύει σε Δήμο εντός της Αττικής. 2. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρό. 99 χρόνια το 2016, επομένως το υπερταμείο θα καταργηθεί το 2115. Αυτά για το φίλο μας, ο οποίος αμφισβητούσε και έλεγε και διάφορα. Και επειδή είχαμε και διάφορες κριτικές στο τελευταίο, τελευταία εκπομπή που κάναμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τα 7 δις δηλαδή που θα δώσουμε τώρα τον Ιούνιο, θα δώσει ο Μητσοτάκης δηλαδή, για να εξοφλήσει πρόωρα χρέος του 2029-2032, 33 και 34. Υπήρχαν και διάφορες κριτικές και μερικοί λέγανε λοιπόν ότι εγώ υποτίθεται έχω ευθύνη γιατί ήμουνα λέει στην κυβέρνηση Τσίπρα. Και να ευχαριστήσω τον... Δεν απάντησα. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ευσταθίου, τον δημοσιογράφο που είδε ότι πήγε και απαντούσε ότι εγώ από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2014 δεν είχα καμία σχέση με τους ΑΝΕΛ και βεβαίως ήμουν από τους σκληρούς επικριτές και της κυβέρνησης Τσίπρα. Στο ΔΕ Τσίπρα είχαμε δείξει ένα βίντεο ομιλίας μου το Σεπτέμβριο του 2018 στο Ευρωκοινοβούλιο, που πέραν των άλλων του έλεγα ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τον κανονισμό 472 και δεν είμαστε εκτός επιτήρησης και που μόνο μία διέξοδο είχε σε αυτόν τον κανονισμό που το επιτρέπει να κάνει λογιστικό έλεγχο και δεν έκανε. Άρα λοιπόν, επειδή πολλοί γράφουν διάφορα και τα λένε 100 φορές, πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα, αλλά φαίνεται ότι οι εκπομπές που κάνουμε όλες, αλλά ιδίως τα οικονομικά, τσούζουνε, γιατί δείχνουμε πραγματικά πώς έχει το θέμα σε επίπεδο οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ να προσθέσω σε αυτούς τους φίλους που κάνουν κριτική σε μία μόνο συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα μνημόνια είναι 3, δεν είναι 1, είναι 3. Και για να έρθει το τρίτο είχαν προηγηθεί και άλλα 2. Και εγώ η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για όλα και κυρίως για το πώς χρεοκόπησε η χώρα. Δεν μπορεί να συζητάμε για το τελευταίο και να ξεχνάμε τα άλλα 2. Ήρθε ξαφνικά το μνημόνιο νούμερο 3.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε κάνει εκπομπές για αυτά έγκαιρα. Λοιπόν, άρα να επανέλθω λοιπόν για να δείξουμε. 135 εκατομμύρια ευρώ είναι το κέρδος ετησίως της Ελλάδος που θα πληρώσει προώρα 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι προώρες αποπληρωμές είχαμε πει ότι στον EFSF έχουν φτάσει και μάλλον στους δανειστές του πρώτου μνημονίου είχαν φτάσει τα 21,1 δις, συν 7 φτάνουμε στα 28 δις και ήδη είχαμε δώσει και 7 ακόμα κάτι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προώρα εξόβληση, άρα φτάνουμε στα 36 δισεκατομμύρια όπως βγάλαμε στην ανακοίνωση. Αλλά αυτά τα 7,7 δισεκατομμύρια, τα 6,94 δις, τα 7 δις, μπορούσε όπως είπαμε με

ενημερωτικό σύνταξης το Μάρτιο του 26. Το Μάρτιο του 26 λοιπόν αυτό το ενημερωτικό σύνταξης του δίνει μεικτά 1200, κρύβω για να μην φαίνεται το όνομα, 1206 ευρώ μεικτά μηνιαίο. Από αυτά, αφού του γίνουν όλες οι κρατήσεις, παίρνει στο χέρι 882 ευρώ. Στις κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων 84 ευρώ και υγειονομική περίθαλψη 67 ευρώ. Σύνολο 151 ευρώ. Θα μπορούσε λοιπόν να καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και υγειονομική περίθαλψη για αυτόν τον συγκεκριμένο, άρα και για όλους τους συνταξιούχους. Και άρα ο συγκεκριμένος να παίρνει 151 ευρώ το μήνα παραπάνω. Λέει κάποιος, μα είναι τεράστια τα ποσά. Άψαξα και τα βρήκα. Προϋπολογισμός 2026, φετινός. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων είναι 721 εκατομμύρια ευρώ. Και η εισφορά αλληλεγγύης στην επικουρική, δεν την έβαλα εγώ, αλλά αν τη βάλω και στην επικουρική, άλλα 167. Δηλαδή πάμε στα 884 εκατομμύρια ετησίως. Η υγειονομική περίθαλψη, άμα του κόψεις αυτό, πόσο πάει? Η σχετική έκθεση προϋπολογισμού του 26. Για κάθε 1% μείωση, για την 6% σου κρατάει, φτάνει τα 578 εκατομμύρια. Άρα, στο 6% είναι 3,5 δις. Συν 800 εκατομμύρια φτάζουμε 4,5 δις. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε τουλάχιστον για 2 έτη προσωρινά να μην καταβάλουν οι συνταξιούχοι αυτή τη διαφορά και ο συγκεκριμένος να παίρνει δηλαδή συν 150 ευρώ, δηλαδή να παίρνει 15% αύξηση το μήνα επί 2 έτη. Εγώ δεν λέω να συνεχιστεί επάπειρον, γιατί στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής υποτίθεται παίρνει μόνο προσωρινά μέτρα. Αλλά εφόσον τα 7 δισεκατομμύρια υπήρχαν, γιατί δεν επεδίωκε μέσα από τη ρήτρα, την εθνική ρήτρα διαφυγής, να κάνει αυτή τη ρύθμιση και να πάνε τα χρήματα στους συνταξιούχους, που αυτό το ποσό θα καταναλωνόταν στην Ελλάδα και που εξηγήσαμε την άλλη φορά ότι τουλάχιστον το μισό από αυτό το ποσό θα επέστρεφε στο κράτος σαν φόρο εισοδήματος, σαν έμεσους φόρους, γιατί θα καταναλωνόταν αυτά τα χρήματα, και σαν επένδυση στην ελληνική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Άρα, νέοι φόροι επί του εισοδήματος των μισθωτών που θα ήταν οι καινούργιες προσλήψεις, συνεύκα κλπ. Είναι πολύ απλά. Πολλοί θα αμφέβαλαν αν είχαμε δίκιο. Τους λέω λοιπόν να δούνε την εκπομπή που κάναμε 6 Τετάρτου 2026, που εκεί εξηγούσαμε με απλό τρόπο πώς μπορούν να γίνουν αυξήσεις και αξιοποιήσεις, όχι μόνο γενικώς και αορίστως, δηλαδή να μην πληρωθούν πρόωρα οι δανειστές ή να φορολογηθούν οι τράπεζες με τον αναβαλλόμενο φόρο που υπάρχει και δεν πληρώνουν μία ΙΗ, αλλά πώς και με την εθνική ρήτρα διαφυγής μπορεί να το κάνεις. Αλλά χρειαζόταν να κάνεις αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Ωραία. Τι είχαμε πει, ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Έγινε αίτημα τέτοιο. Μπορούσε να κάνει. Έγινε. Αλλά δεν έγινε από την Ελλάδα. Λοιπόν, στην ίδια ανακοίνωση, την οποία από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν διάβασαν κάποιοι κάτω από το επίδικο κομμάτι για την Ελλάδα, αλλά δεν διάβασαν και πιο πριν. Τη σελίδα λοιπόν 3 λέει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ποιο είναι άραγε αυτό το κράτος μέλος, το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει μέτρα που λαμβάνονται από το Φλεβάρι του 26 για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα κλπ. Εντός του ανωτάτου ορίου, είχαμε πει ότι είναι 1,5% του ΑΕΠ,

0: πρόσθετες δαπάνες για άμυνα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, θα εφαρμοστεί ειδικό ετήσιο ανώτατο όριο 0,3% έως 0,6% για την ίδια περίοδο κλπ. Άρα, συμπέρασμα πρώτο, μπορείς να κάνεις έτοιμα και μόνος σου για Εθνική Ρήτρα Διαφυγής και δεν χρειάζεται να περιμένεις τους άλλους. Αυτός που έκανε την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής δεν ήταν βέβαια η Ελλάδα, αλλά ήταν η Ιταλία. Επειδή λοιπόν η Μελόνι έφαγε στραπάτσο στο δημοψήφισμα, έρχεται λοιπόν και υποβάλλει αίτημα 18 Μαΐου του 26, 1,5 μήνα αφότου είχαμε πει εμείς ότι γίνεται αυτό, και βεβαίως η ίδια προσπαθεί να βρει ένα τρόπο και λέει ότι στο 1,5% που μου δώσατε δυνατότητα Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για πολεμικές δαπάνες, να μην τα δώσω όλα αυτά τα λεφτά για όπλα, αλλά ένα μέρος να το δώσω για ανακούφιση των νοικοκυριών σε θέματα κόστους λόγω ενεργειακού που υπάρχει με αφορμή το Ορμούς. Και έρχεται και κάνει αυτή την πρόταση, η οποία γίνεται αποδεκτή από την Κομισιόν και αρχίζει και γίνεται κουβέντα τώρα πώς θα εισπραχθεί το ποσό αυτό. Και επειδή έγινε Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, 11 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, έρχεται ο κύριος Ντομπρόφσκης και λέει ότι πράγματι μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους υπάρχει δυνατότητα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής που ήταν για την άμυνα να αξιοποιηθεί για θέματα ενέργεια. Και έρχεται και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος αυτός ήταν ο πρόεδρος, μπορούσε να το εισηγηθεί για όλους, αλλά μπορούσε να το εισηγηθεί για την Ελλάδα, γιατί για μας, για την Ελλάδα μας νοιάζει. Δεν το εισηγήθηκε. Και τώρα λέει ότι αυτό, εφόσον εγκριθεί και εγκρίθηκε, σημαίνει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην περίοδο 2026-2028. Δηλαδή έπρεπε να βγει η Ιταλία μπροστά για να δημιουργηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος του 1,6 δις. Και δεύτερον, πού πάνε όμως αυτά τα 1,6 δις. Δεν θα πάνε στην κοινωνία, αλλά θα πάνε, λέει, για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή στις τσέπες αυτών οι οποίοι ελέγχουν το χρηματιστήριο ενέργειας, οι οποίοι, αφού θα πούν για άλλη μια φορά εισηγείαν των κορόιδων, θα πάρουν για επενδύσεις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπέρασμα, υπάρχει και υπήρχε η δυνατότητα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και το είχαμε πει. Αυτή μπορεί να πάει σε διαφορετικά πλαίσια ανάλογα με την πρόταση. Στην Ιταλία η πρόταση αυτή έγινε γιατί το μέτρησε η Ιταλία με συγκεκριμένο τρόπο και γιατί έχει πολύ διαφορετική δομή σε σχέση με το ενεργειακό και ενεργειακούς ιταλικούς κολοσσούς οι οποίοι θα παίξουν το παιχνίδι. Εμείς εδώ σε Ελλάδα, αντί να έχει η κυβέρνηση ρημάξει κυριολεκτικά στη φορολογία όλη την κοινωνία και κυρίως τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, και αντί να δίνετε 7 δις, μπορούσε να αξιοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, όχι 7 δις, 5 δις, 4 δις. Τώρα λοιπόν αξιοποιεί αυτό το 1,5 δις, το οποίο θα δοθεί για επενδύσεις στα θέματα της ενέργειας. Δεν θα δοθεί ως στήριξη, αν θέλετε, όσων έχουν ανάγκη και είναι τα νοικοκυριά. Συμπέρασμα, γιατί είπαμε πολλά. Πρώτον, τα 7 δις που δίνουν στους δανειστές μπορούσαν να είχαν πάει αλλού, υπέρ των κοινωνικών τάξεων που υποφέρουν, να έχουν πέσει στην ελληνική οικονομία, να υπάρχει η δυνατότητα αυτή και να έχουμε και πολύ μεγαλύτερο κέρδος, καθώς θα επέστρεφαν τουλάχιστον 3 δις πίσω στην ελληνική οικονομία. Τώρα το κέρδος θα είναι 134 εκατομμύρια. Και αυτά που λέει τα παραμύθια ο κύριος Μητσοτάκης ότι είμαστε εκτός εποπτείας δεν ισχύουν, αλλά δεν άκουσα και τα κόμματα παλαιά και νεότευκτα να του θέτουν τα θέματα και να του λένε τι ισχύει. Και φυσικά πάλι δεν είδα κανέναν να μιλάει για την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και μέσα το σύμφωνο σταθερότητος και έξω από το σύμφωνο σταθερότητος, αρκεί να θέλεις να βάλεις τα θέματα. Επομένως, αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχουμε να πούμε για τα θέματα αυτά και περιμένουμε τους φίλους να μας κάνουν κριτική, γιατί ναι, είναι αρκετοί που είναι καλόπιστοι, αλλά είναι και διάφοροι που από ό,τι φαίνεται με την καραμπίνα και θέλουν να αποδείξουν πράγματα τα οποία τώρα μας λένε ότι πήγε, λέει, το πρώτο μνημόνιο για τις τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το έχουμε πει από το 2011. Εδώ δεν κάνουμε μάθημα αναλυτικό.
1: Ναι,
0: λέμε
1: ναι, ναι,
0: θέματα αιχμής. Ας διαβάσουν αυτοί αυτά που λέγαμε από το 2011 και πιο παλιά και να δούνε τις θέσεις που έχει ο καθένας πριν κάνουν προσωπική κριτική. Τώρα το να λένε τις θέσεις τους είναι πολύ σωστό. Δεν έχουμε καμιά διαφωνία.
1: Τώρα, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπα στην αρχή της συζήτησής μας, θα χρησιμοποιήσει πολλά πυροτεχνήματα, έχει και αυτόν τον Αμερικάνο δίπλα που είναι, από ό,τι φαίνεται, φοβερό στα πυροτεχνήματα, και κάπως έτσι χρησιμοποίησε αυτή την παρόλα ότι έχουμε βγει από την επιτήρηση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά πάνε σε μια, τώρα να το πούμε, πλειοδοσία. Δεν μπορεί να το πει και πλειοδοσία. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών. Μας είχατε πει για την εμπειρία σας από το Λουξεμβούργο, νομίζω. Είναι ένα μέτρο που ισχύει, και να υπενθυμίσω εγώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχαμε ζήσει εμείς οι Έλληνες επί Ανδρέα Παπανδρέου και χωρίς ηλικιακό όριο. Ήταν χρονικό μόνο το όριο. Αν θυμάμαι καλά, 5 με 8 το πρωί και μετά το μεσημέρι, όταν επέστρεφαν οι εργαζόμενοι από την δουλειά. Ήρθε μετά βέβαια ο πατέρας Μητσοτάκης και άρχισε τις μεταρρυθμίσεις, όπου ιδιωτικοποίησε τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα λέω και για τους νεότερους, και είχαν γίνει πολλά και ωραία εκείνη την εποχή. Ακούσατε την ανακοίνωση του κ. Ανδρουλάκη?
0: Ναι, άκουσα την ανακοίνωση, άκουσα και τις θέσεις του κ. Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς, από ό,τι έχουν δει οι φίλοι που παρακολουθούν την εκπομπή, αναδιαστήματα κάνουμε κάποιες εκπομπές ή από τις Βρυξέλλες ή από το Λουξεμβούργο. Ναι. Και έτσι τουλάχιστον το τελευταίο 1,5 χρόνο, θα έλεγα αρκετό χρονικό διάστημα, είμαι στο Λουξεμβούργο. Είχαμε πει λοιπόν στις εκπομπές αυτές, και το είχαμε παρουσιάσει και είχαμε πει και τα θετικά που υπάρχουν, ότι στο Λουξεμβούργο υπάρχει η δυνατότητα και το δικαίωμα της ελεύθερης μεταφοράς με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δηλαδή, είτε μπεις στο λεωφορείο, είτε μπεις στο τραμ, είτε μπεις στο τρένο και κινηθείς εντός της επικράτειας του Λουξεμβούργου, το οποίο σαν έκταση είναι περίπου σαν την Αττική, είναι δωρεάν. Κανένας δεν σε ρωτάει αν είσαι Λουξεμβούργιος, αν είσαι Ευρωπαίος, αν είσαι τουρίστας, γιατί είσαι. Ούτε σου ζητάει ταυτότητα, πόσο χρόνο είσαι κλπ. Και κυκλοφορείς ελεύθερα. Η εμπειρία η δικιά μου λοιπόν έδειξε, και το είχαμε πει σε εκπομπή, και ίσως δώσαμε και κάποιες ιδέες, αλλά και αυτοί που τα εισηγούνται δεν τα τεκμηριώνουν. Η εμπειρία λοιπόν η δικιά μου ήταν η εξής, ότι το 50% των μετακινήσεων που έκανα δεν θα τις έκανα αν υπήρχε το εισιτήριο. Δηλαδή, ήταν και ένα κίνητρο το ότι μπορείς να μετακινηθείς χωρίς να πληρώσεις, για να πας να κατέβεις στο κέντρο της πόλης ή να πας μια μεγαλύτερη εκδρομή. Αλλά όταν κυκλοφορείς στο κέντρο της πόλης ή σε κάποιες συνοικίες ή και εκτός της πόλης, ας πούμε, για την περίπτωση του Λουξεμβούργου, προφανώς ξοδεύεις κάτι.
1: Ναι.
0: Διότι θα πάρεις ένα καφέ, θα καθίσεις να φας, θα ψωνίσεις ενδεχόμενα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει έσοδα στο κράτος. Και επομένως, ενώ φαίνεται ότι έχει απώλεια το κράτος, στην ουσία έχει έμεση και άμεση απόδοση, γιατί παίρνει κάποιους φόρους και ταυτόχρονα αυξάνει το τζίρος. Άρα αυξάνονται και οι θέσεις απασχόλησης, άρα αυξάνονται και τα ποσά που πληρώνουν ως φόρο οι νέοι εργαζόμενοι κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κέρδος, και αυτό το είδα πολύ απλά. Πάμε λοιπόν στις προτάσεις που υπόθηκαν, και έκανα και μια μικρή έτσι, μελέτη για το θέμα αυτό, γιατί το άκουσα και το ακούω συνέχεια στη τηλεόραση. Η πρόταση του Πασόκ λέει ότι οι νέοι κάτω των 24 θα πρέπει να έχουν δωρεάν εισιτήρια. Τα δωρεάν εισιτήρια δεν σημαίνει ότι είναι και δωρεάν απεριόριστη μετακίνηση. Σημαίνει ότι θα σου δώσει αριθμό εισιτήριων. Γιατί αλλιώς θα έλεγε δωρεάν κάρτα μετακινήσεων και όχι εισιτήρια. Αλλά εκτιμάει ότι αυτό το κόστος λέει είναι 35 εκατομμύρια. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας μετά από μια μέρα και λέει όχι, δωρεάν μετακίνηση για όλους, αλλά όχι για τους τουρίστες. Πράγμα το οποίο δημιουργεί τα εξής νομικά προβλήματα. Η Μελίνα η Μερκούρια η Μνηστή είχε παλιά διαμορφώσει μια πρόταση και έλεγε οι Έλληνες μπορεί να μπαίνουν δωρεάν στα μουσεία και οι υπόλοιποι θα πληρώνουν. Και βγήκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι αυτό το μέτρο θα το κάνεις για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αλλιώς είναι αντίθετο με τη συνθήκη. Άρα λοιπόν πρώτον δεν μπορείς να πεις για τους τουρίστες και το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών είναι Ευρωπαίοι, άρα δεν μπορείς να τους αποκλείσεις. Δεύτερον, μπαίνει ένα θέμα. Αυτός που θα μπαίνει μέσα στο λεωφορείο θα είναι Έλληνας και θα είναι δωρεάν και ο άλλος που θα μπαίνει θα του κάνει face control αν είναι τουρίστας και δεν θα πληρώνει. Και τι τουρίστας είναι, δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί ας πούμε, κάποιος που δεν έχει, είναι δεύτερης γενιάς θα πληρώνει. Λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να ισχύσουν. Ας πάμε όμως ποιο είναι το κοστολόγιο. Έστω ότι υπάρχει πρόταση για απεριόριστη μετακίνηση στην Αθήνα. Το κόστος λοιπόν της επιδότησης των συγκοινωνιών είναι 270 εκατομμύρια ετησίως. Είναι αυτό που του είπε η Νέα Δημοκρατία. Πού θα βρεθούν τα χρήματα, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις με ποσά. Τα 270 εκατομμύρια λοιπόν είναι η επιδότηση. Άρα είναι 22 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Οι μελέτες δείχνουν ότι μετακινούνται ημερησίως 1 εκατομμύριο πρόσωπα στην Αθήνα. Με μελέτη και ερωτήματα που έγιναν, εκτιμάται ότι αν υπάρξει η ελεύθερη μετακίνηση, τότε το 1 εκατομμύριο θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο 400.000. Δηλαδή τουλάχιστον 300 με 400.000 θα μετακινηθούν ενώ δεν θα μετακινούνται. Αυτό είναι το επιπλέον δηλαδή. Αυτό απαιτεί και περισσότερους σειρμούς, έτσι, και περισσότερα yeah. δρομολόγια και περισσότερα λεωφορεία. Όμως, αυτοί οι 400.000 άνθρωποι έκανα μία εκτίμηση, εάν ξοδέψουν 6 ευρώ, δηλαδή πάρουν ένα καφέ και ένα μπουκαλάκι νερό, τότε το 30% θα επιστρέψει πίσω στο κράτος, τουλάχιστον. Επομένως, τουλάχιστον 1,5 ευρώ. Άρα θα υπάρχει μια ίσπραξη από αυτούς τους ανθρώπους για το κράτος τουλάχιστον 600.000 ευρώ ημερησίως. Άρα μηνιαίως θα φτάσει στα 18 εκατομμύρια. Και επειδή κανένας δεν θα δίνει 6 ευρώ, μπορεί να ξοδέψει 10, 12, 15, έβαλα ένα μέσο όρο. Στην ουσία όσοι μετακινηθούν ελεύθερα με τα ποσά που θα αφήνουν στην ελληνική οικονομία σε έμεσους φόρους, σε άμεση στήριξη που μπορεί να αυξηθεί και η απασχόληση και αύξηση του τζίρου, στην ουσία θα πληρώνουν τα λεφτά τα οποία δίνει το κράτος 22 εκατομμύρια ετησίως. Σας έβαλα ότι κατεβαίνεις για βόλτα στην Αθήνα και πληρώνεις 6 ευρώ είναι για γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου φύγει το δεκάρικο. Ναι. Θα κάτσεις μόνο για καφέ και λοιπά, θα σου φύγει. Άρα, αυτό που κάνουν στο Λουξεμβούργο, ξέρουν τι κάνουν. Πέραν το ότι έχουν μετακινήσεις δωρεάν, έχουν εξυπηρέτηση των εργαζομένων, έχεις λιγότερα γιοταχή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, έχεις και ουσιαστικά ανταποδοτικό τέλος, δηλαδή πίσω τα λεφτά έρχονται στην οικονομία. Άρα μπορεί να γίνει μια σοβαρότερη μελέτη για το θέμα αυτό, αλλά μέχρι στιγμής από ό,τι είδα και αυτοί που το υποστηρίζουν δεν λένε σοβαρά επιχειρήματα, λένε τι είναι 35 εκατομμυριά και βάλτε τα και μην τα δίνετε ξέρω εγώ κάπου αλλού. Λοιπόν, χρειάζεται μελέτη. Εγώ έκανα μια σύντομη έτσι μελέτη και προφανώς αν μπουν θέματα με στοιχεία αναλυτικά θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Αποδεικνύεται όμως ότι κανείς δεν συζητά σοβαρά. Ούτε αυτός που κάνει την πρόταση, γιατί δεν είδα τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του να βγει να το υποστηρίξει, να πει ότι το κοστολόγιο είναι τόσο και ότι υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. Δηλαδή πετάει ο καθένας μια ιδέα και μετά δεν την υποστηρίζει και έρχεται η Νέα Δημοκρατία η οποία εμφανίζει ότι υποτίθεται είναι η μόνη σοβαρή δύναμη σε σχέση με την οικονομία και τους δίνει απαντήσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Μαριά, ξέρω τώρα ότι σας βάζω πολλά θέματα, αλλά δεν θέλω να μην συζητήσουμε να πούμε μια κουβέντα για το τι έγινε σε αυτή την περιβόητη συζήτηση για την Ουκρανία, την οποία και η Ελλάδα είχε ζητήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Θέσαμε το θέμα του πλωτού ντρόν με τα 100 κιλά εκρητικά, που όχι μόνο θεωρητικά, και έθεσε σε κίνδυνο τον τουρισμό της Ελλάδος, γιατί αν πηγαίνει κάτι στραβά, τώρα θα κάναμε άλλες συζητήσεις. Το θέσαμε αυτό το θέμα.
0: Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω όχι, είμαι βέβαιος, αλλά επειδή θα με θεωρήσουμε...
0: Λοιπόν, εσείς το λέγατε από τα πριν, γιατί εμείς την εκπομπή είχαμε πει ότι θα τεθεί το θέμα ή δεν θα τεθεί. Λοιπόν, για όσους δεν είδαν την προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι στις 8 Ιουνίου υπήρχε πρόταση για συζήτηση του Ουκρανικού με πρωτοβουλία Δανίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Λετωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συζητηθεί το θέμα της Ουκρανίας. Και είχαμε πει ότι είναι ευκαιρία να θέσει η Ελλάδα και το θέμα του Ουκρανικού ντρόν. Αυτή εδώ είναι η τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς. Η εκπρόσωπος της Ελλάδος τη διάβασα πολύ προσεκτικά. Στην πρώτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία, στη δεύτερη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία, στην τρίτη παράγραφο καταγγέλει τη βιαιότητα της Ρωσίας, στην τέταρτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία για το Τσέρνομπιλ, επειδή γίνανε επίθεση λέει εκεί, στην πέμπτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία κλπ. Και λέει συμπερασματικά, οπότε μόνο εδώ μπορώ να βρω μία έμεση αναφορά. Το διαβάζω στη μετάφραση. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός δεν είναι μέσω της κλιμάκωσης και των σαφών ή έμεσων απειλών για επέκταση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή που ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίηση και διάχυση της βίας που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα. Αντί λοιπόν να πει ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως λέει εδώ, επέκταση του πολέμου και ειδικότερα η Ουκρανία αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι είχε το ουκρανικό ντρόουν εξοπλισμένο κλπ. Και παρά τη δίδεν συγγνώμη και τα λοιπά, η Ελλάδα επισημαίνει το θέμα αυτό. Κουβέντα ούτε για το ζήτημα αυτό. Την ώρα που ανέσκαγε αυτό το ντρόουν, θα είχαμε όχι μόνο πρόβλημα στον τουρισμό, αλλά αν χτύπαγε και πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλιο, καταλαβαίνετε την οικολογική καταστροφή. Δυστυχώς, περιμέναμε να δούμε την τοποθέτηση, δεν θέλουμε ποτέ να προτρέχουμε και να προδικάζουμε, έτσι, και να κάνουμε δίκη προθέσεων. Εδώ είναι η τοποθέτηση η οποία έγινε 8 Ιουνίου και είναι αυτά τα οποία σας είπα. Δυστυχώς, άλλη μια ευκαιρία χάθηκε να δείξει η Ελλάδα τη δικιά της αυτοτελή, αξιοπρεπή θέση στην παγκόσμια σκηνή.
1: Κύριε Μαλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
6: Το άλλο δεν το είπες όμως.
5: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
6: Όχι αυτό, το άλλο.
5: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
6: Ότι είναι απλό.
5: Τι είναι απλό?
6: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
5: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε και εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
15: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
3: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Βλέπεις την ερπίστρια, την τσάπα εκεί πέρα φορτώνουν και στο βάθος ο πύργος για το καζίνο.
17: Το 2014 από την κυβέρνηση Νούδου Πασόκ, το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου, το ελληνικό, πουλήθηκε στη γνωστή Λάμδα του κυρίου Λάτση για 600 εκατομμύρια ευρώ. Τιμή ξεπούλημα. 2,5 φορές κάτω από την πραγματική του αξία, που το ίδιο το τεχνικό μελητήριο αποτιμούσε τότε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 χρόνια μετά, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έχει ήδη βάλει στο ταμείο 1,4 δις ευρώ. Μόνο από τις πωλήσεις διαμερισμάτων στην Little Athens, και μιλάμε για διαμερίσματα που αγοράζουν κυρίως Άραβες, Ρώσοι, Αμερικάνοι, δεν θα το έλεγα τόσο Έλληνες. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα λοιπόν γίνεται απαγορευμένη ζώνη για τον απλό κόσμο. Γίνεται περίκλειστη πολιτεία. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει πάρκο, δημόσιος χώρος, πρόσβαση στη θάλασσα, στείνονται ουρανοξύστες, όπως αυτός στο βάθος που βλέπουμε εδώ δεξιά μας, καζίνο και μαρίνες για λίγους και πολύ πλούσιους. Και όλα αυτά με μια επένδυση κόστησε στο δημόσιο, προσέξτε, όσο η ολόκληρη 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους, όσο ουσιαστικά ένας 13ος μισθός για τους 550.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το ελληνικό ξεπουλήθηκε, φίλες και φίλοι. Μπυρ παρά. Ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Και εμείς σε λίγο θα αναρωτιόμαστε για το αν θα μπορούμε να περπατήσουμε εκεί. Αν θα σταματάμε σε μπάρες ή όχι. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι καν πλουτοκρατία. Είναι καθαρή κλεπτοκρατία.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
19: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη. Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους. Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
20: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
21: Τι μου λες, δε Γκρουέζα?
22: Ναι. Εσείς του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
21: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
22: Φυσικά είμαι.
21: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
22: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
21: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
22: Ορίστε.
21: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
22: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
21: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
23: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για το Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν. τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές, περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
0: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς κοπής. Ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το
23: όρο. Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια, γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε, σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν να, αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου ήτανε, πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. 50 έδρες. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι νταβατζίδες στην ελληνική κοινωνία από τις τράπεζες. Να μην έχουν καμία ψευδέστηση οι Έλληνες πολίτες που θα απαλλαγούν από αυτές. Επίσης, δεν θα πάω καν σε ένα αναβαλλόμενο φόρο που δεν πληρώνουν, τους έχουν χαριστεί δισεκατομμύρια και. Αλλά μην έχετε, αγαπητέ Έλληνα, αγαπητή Ελληνίδα, καμία απολύτως προσδοκία από κόμματα όπως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που εξαρτώνται από τις τράπεζες, γιατί χρωστάνε με 500 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια. Τις θέλουμε κανονικά. Όχι ληστικά. Όχι να ρουφάνε το αίμα των ανθρώπων. Όχι να χρωστάω εγώ 15.000 για να μου παίρνει στο σπίτι και η Νέα Δημοκρατία να χρωστάει 500 εκατομμύρια και μην την ενοχλεί η τράπεζα. Πώς θα επιβληθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την τράπεζα που της έχει δώσει 500 εκατομμύρια? Ή το ΠΑΣΟΚ που έχει αλλάξει το 3 φημί. Για πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω, κύριε Σκαρά. Θα τρελαθώ εγώ στο τέλος της ημέρας. Ενώ ο Βουκαράς με τα 50 χιλιαρικά και έχασε το σπίτι του. Ενώ το κόμμα αυτό λειτουργεί και κάνει την κυβέρνηση. Και χρωστάει μισό δις. Και το ΠΑΣΟΚ άλλο μισό δις. Και θα πειράξει η κυβέρνηση αυτή.
4: Το χρωστάτε όμως.
2: Το χρωστάτε όμως. Θα βάλει χέρι λοιπόν η κυβέρνηση αυτή που εξαρτάται από τις τράπεζες με 500 εκατομμύρια να τις κάνει ντά. Από τα Μπινελή και τους Ταϊκούρα φτάσαμε στα ATM του Πιερακάκη.
24: Ελάτε το. Πάντα το νομοθετήσαμε και ρυθμίσαμε το πρόβλημα.
25: Νίκος Γκιόνης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
26: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
27: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
28: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάσπιζε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
29: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουμε παράγε? Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη, άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει, ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει τον δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Θέλω να μιλήσω λίγο για το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Τι συμβαίνει με την παγκόσμια ελίτ. Αυτά που συμβαίνουν δεν μπορούν να είναι τυχαία. Δηλαδή εδώ έχουμε σε όλο τον πλανήτη μια παγκόσμια ελίτ η οποία οδηγεί τον πλανήτη σε κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με πολύ έρευος, με πολύ σκότος. Μια λοιπόν ανατρεπτική ελίτ έχει αναλάβει τον έλεγχο των κυβερνήσεων σχεδόν όλων των δυτικών χωρών. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αλλά έχει οξυνθεί πάρα πολύ. Να δώσω παράδειγμα. Όταν δύο άνθρωποι, ο Bill Gates, ο Elon Musk και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, έχουν χρήματα πολλαπλάσια από κράτη, πώς αυτός ο άνθρωπος, όταν πιέσει το κράτος, δεν θα νικήσει? Πώς να ανταπεξέλθουν αυτές οι χώρες απέναντι στα θέλω αυτής της ελίτ? Και αυτό που λέω εγώ, δεν, τώρα σας το λέω, το έχει πει και ο ίδιος ο πρέσβης του Βατικανού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο πρέσβης λοιπόν, ο πρεσβευτής του Βατικανού στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι οι απεσταλμένοι των κυβερνήσεων θεωρούν τους πολίτες εχθρούς. Να η εικόνα του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρούν τον πολίτη εχθρό και επιβάλλουν ό,τι ανθεληνικό δια της βίας. Μα όταν λέει ο Πρωθυπουργός δεν μπορώ να δεχθώ παραπάνω από 25 άτομα, θέλω 35 στο μαξί μου γιατί δεν χωράνε, και ο ίδιος στο μαξί μου συνεδριάζει με 60 υφυπουργούς και υπουργούς, αντιλαμβάνεστε ότι έχει απέχθεια για τον φτωχό αγρότη κτηνοτρόφο αλιέ με λησοκόμο. Τι λέει λοιπόν η παγκόσμια ελίτ, και αυτά τα έχει πει ο πρεσβευτής από το Βατικανό, όχι ο Βελόπουλος. Πρέπει να εξαλειφθούν, επαναλαμβάνω, ακούς τι λέει, μέσω πανδημιών, πολέμων, λοιμών και εγκλημάτων. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Οι παγκοσμιοποιητές εδώ και 2 δεκαετίες, 2 όχι 1, κομπάζουν για έργα μειώσεως του πληθυσμού. Ξεχάσατε τον Bill Gates? Ξεχάσατε την έκθεσή του ότι πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός? Τα ξεχάσατε αυτά? Με τη συνοχή και σιωπή των μέσων ενημερώσεως, των πολιτικών και θρησκευτικών δεσμών. Ξεχάσαμε τι έκανε ο Αρχιεπίσκοπος με τα εμβόλια τα mRNA. Ξεχάσατε με τους εγκλισμούς. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά? Εχθρός ο πολίτης, αυτό σου λέει. Είναι εχθρός μας ο πολίτης, οι κυβερνήσεις. Μισούν τον πολίτη. Και κυρίως τον πολίτη που σκέφτεται. Και τον αρχίζουν ψεκασμένος, ρωσοφοβικός, ρωσόφιλος, δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι, συνωμοσιολόγος. Είναι γνωστές τακτικές τους για να αποδομήσουν τη λογική. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε πού οδηγούμαστε με τις λάθος επιλογές μας. Γι' αυτό και λέω ψηφίστε με λογική και κρίση, όχι συναισθηματικά. Ο πόλεμος θα είναι φοβερός, θα είναι συντριπτικός. Το σύστημα δεν θέλει την ελληνική λύση. Είμαστε οι μόνοι που τα λέμε ξεκάθαρα όλα αυτά. Οι μόνοι που τα καταγράφουμε, τα καταθέτουμε και τα αναλύουμε και μες στη Βουλή και οπουδήποτε βρισκόμαστε. Σε αντίθεση με όλο το σύστημα που είναι απέναντί μας. Δεν το βλέπετε? Τι λέει λοιπόν για τη Μερκοσούρ? Είναι πλέον σαφές ότι ο τομέας που πρέπει να εξαλειφθεί είναι αυτός των αγροτοδιατραφικών προϊόντων. Γιατί? Τι λένε οι γιατροί? Να τρως λαχανικά, απορροκυπευτικά, κάνουν καλό στην υγεία. Αυτό, όχι εκείνο, κοιτάλλο, γιατί πρέπει να τρώμε υγιεινά, μεσογειακή διατροφή με το ελαιόλαδο. Ωραία. Τώρα που θα τρώμε σκουπίδια με καρκίνο, τι σημαίνει αυτό? Ότι η υγεία μας θα βληθεί. Και αυτή η περιβόητη Μερκοσούρ είναι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Έτσι μας λένε. Αργεντινή, Βραζιλία, Βολιβία, Παραγουάη, Ουρουγάη. Αυτό μας λένε. Τι προβλέπει αυτή? Να κατακλειστεί η Ευρώπη με φθηνά σκουπίδια για τρόφιμα, προϊόντα που παρασκευάζονται και κατασκευάζονται καλύτερα. Κατασκευάζονται, έτσι. Από καλλιέργηση ζώα. Κατασκευάζονται. Και από τη Λατινική Αμερική, ό,τι τρόφιμο έρχεται δεν υπόκειται σε υγειονομικούς κανονισμούς και ελέγχους. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλλιεργούν ό,τι υπάρχει. Φυτοφάρμακα απαγορευμένα. Λιπάσματα απαγορευμένα για την Ευρώπη χρησιμοποιούν. Ορμόνες απαγορευμένες για την Ευρώπη, το είπα στη Βουλή. Συμφώνησαν οι ημίτρελοι που κυβερνάνε την Ευρώπη να εξαπολύσουν επίδεση στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό κάνουν. Να αυτοκοπήσουν όλο τον πλανήτη για να ισοπεδώσουν και να επιβληθεί η παγκόσμια ελίτ. Αυτό θέλουν. Δεν το βλέπετε. Δεν είναι συνωμοσιολογία. Είναι απλή λογική. Τι θα γίνει αν λοιπόν επιβληθούν αυτά? Θα καταστραφεί ο κοινωνικο-οικονομικός ιστός όλου του πλανήτη και κυρίως εθνών. Εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και επίσης, επειδή θα παράγουμε προϊόντα, θα είμαστε εξαρτημένοι από την τροφή, από πολυεθνικές του τομέα αυτού. Τέρμα ο αγρότης των 10 στρεμμάτων. Πολυεθνική, 5.000 στρέμματα στη Θεσσαλία. 10.000 στρέμματα στη Θεσσαλία. Και θα το περάσουν μετά ως εξής. Τι θέλετε να πεινάσουμε, αφού δεν παράγουμε πλέον? Οι αγρότες δεν αξίζουν, φύγαν όλοι. Τα παρατήσαν, οι κτηνοτρόφοι τα παρατήσαν. Θα βάλουμε και ορμόνη, πάκινση, θα βάλουμε και λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Εκεί οδηγούμαστε. Με σκοπό το κέρδος. Με σκοπό μια αλυσίδα κέρδους που είναι, θα το πω ρε παιδί μου, απάνθρωποι. Απάνθρωποι. Όλα συνδεδεμένα αυτά που σας λέω όμως παγκόσμια, με επενδυτικά κεφάλαια, BlackRock, Vanguard, που λαιλατούν τη γεωργική γη. Η υποταγή όμως των κυβερνήσεων στην παγκοσμιοποιημένη ελίτ είναι ένα ακόμη πιο εμφανές γεγονός. Δεν το βλέπετε εσείς? Γιατί θέλουν εθνοτικά να μας αντικαταστήσουν. Όταν η παγκόσμια ελίτ αποφασίζει, οι κυβερνήσεις είναι υποχείρια, είναι πιόνια. Γιατί πρέπει να αντικατασταθεί η Ευρώπη. Όλα αυτά τα περίεργα που γίνονται από την παγκοσμιοποιημένη ελίτ ή την παγκόσμια ελίτ έχει στόχο, συγκεκριμένο στόχο. Την εξάλληψη της εθνοτικής αντίστασης. Την εξάλληψη της θρησκευτικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και οικονομικής ταυτότητας των κρατών, των εθνών. Την εξάλληψη για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τις μάζες. Την εξάλληψη αντιστάσεων. Η πλήρης επιτήρηση εφαρμόζεται ήδη. Και δεν είναι αναστρέψιμη. Προσωπικός αριθμός. Ενιαία ταυτότητα. Δεν είναι τυχαία. Κοινωνική, ακούστε, κοινωνική συμπεριφορά. Περνάς με κόκκινο, σου αφαιρώ 500 ευρώ. Έτσι θα γίνεται αυτόματα με τα κουμπιά. Κλείνεις την εθνική οδό αγρότη, κτηνοτρόφη, μελισσοκόμα, αλιέα. Τάγκ, θα χτυπάω κουμπί και θα σε κλείνω. Τόσο εύκολο είναι. Το ψηφιακό νόμισμα και η απέτηση για μοναδικό αναγνωριστικό για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες αριθμό είναι όλεθρος, είναι αρμαγεδόνας. Πάμε σε έρευο, σε σκοτάδι. Και μόνο η ελληνική λύση το λέει. Και αν θέλετε την άποψή μου, θα σου το πω ευθέως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτούς τους ηγέτες που έχει δεν αλλάζει. Είναι ημίτρελοι. Είναι μισάνθρωποι. Πρέπει να ισοπεδωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ισοπεδωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγεσίες της, έτσι. Να εξαφανιστούν. Να έρθουν νέες ηγεσίες. Με άποψη υπέρ του ανθρώπου. Με αγάπη για τον συνάνθρωπο. Με αγάπη για την ταυτότητα. Με αγάπη για τον φτωχό πολίτη που δεν είναι νούμερο και δεν είναι αριθμός. Σας τα λέω γιατί θέλω να ξέρετε τι έρχεται. Θέλω να γνωρίζετε τι σημαίνει παγκόσμια ελίτ και επιβολή. Είναι αποκάλυψη σημαντική.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Να ξεκινήσουμε από την πρώτη.
6: Ναι.
8: Πες τους αυτούς τους δικούς σου.
6: Ναι.
8: Και τους λοιπούς αυτούς όλους πες τους.
6: Ναι.
8: Ότι το κόλπο όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους ή όποιος εκφέρει άλλη άποψη να τον βγάζουν τρελό ή ψεκασμένο τελειώνει. Επίσης πες τους, για αυτούς που λένε μα εσύ τους ψήφισες, ότι εγώ πρώτον δεν τους ψήφισα, και όταν λέω εγώ μιλάω γενικά. Και δεύτερον, αν τους ψήφισα, δεν τους ψήφισα για αυτά που προσφέρουν. Εγώ δεν τους ψήφισα για να είμαι υπάλληλος και αυτοί αφεντικά. Κανένα σύνταγμα στον κόσμο δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να τους ταΐζω και αυτούς και τα τρισέγγωνά τους και μετά από μένα να τους ταΐζουν και τα παιδιά μου. Κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος γενιές ολόκληρές τους να τις συντηρώ εγώ. Επίσης κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει να μπαίνουν με μισό σπίτι και να βγαίνουν με 80 πίσω. Και κανένας νόμος δεν λέει ότι εγώ έχω όλες τις ευθύνες και αυτή καμία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα που λέει ότι εμείς έχουμε υποχρεώσεις και αυτοί δεν έχουν καμία. Και επίσης κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ έχω ευθύνες και αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Αυτοί έχουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον νόμο περί ευθύνης του λαού θα βγει ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και ούτε τέτοιο σύνταγμα, Πασκάλη. Δεν τους βολεύω ζωντανώς για να τους πληρώνω. Τους βολεύω πεθαμένος, πάλι δεν θα τους πληρώνω, αλλά τους βολεύω και πεθαμένος. Φέραν τον κορονοϊό, φέραν ό,τι θες, όπως θες πες το. Ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ευθύνει κανένας. Πληρώνεις μια ζωή, τρέχεις μια ζωή και σου λένε έχεις λεφτά, πάνε στο ιδιωτικό. Δεν έχεις λεφτά, δεν ζεις. Εγώ, εσείς ποιοι είστε που αποφασίζετε για τον κόσμο πώς θα θεραπευτεί, πώς θα πάει στο νοσοκομείο και πώς θα ζήσει. Οι φόροι μου δεν είναι φόροι για να πηγαίνουν στις τσέπες σας. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους μου. Πρέπει να μου παρέχουν παιδεία, πρέπει να μου παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να μου παρέχουν μόρφωση. Και αυτοί τι μου παρέχουν? Τίποτα. Τίποτα. Πληρώνεις για να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ακριβώς όπως σου το λέω. Και όταν πηγαίνουν στις τσέπες τους, σου πετάνε και δυο φράσεις, είσαι ψεκασμένος. Όχι, ψεκασμένος δεν είμαι. Και αφεντικά μου δεν είστε. Είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να με προσκυνάτε, γιατί υποτίθεται ότι εγώ σας ψηφίζω. Τώρα το υποτίθεται βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις οι εκλογές πλέον γίνονται με υπολογιστή. Ούτε στις εκλογές πιστεύω. Ούτε στις εκλογές σας πιστεύω. Καταρχήν δεν πιστεύω σε εσάς. Ούτε θα σας προσκυνήσω. Μ' αρρωστήσατε, με πεθάνατε, με φτωχύνατε, μου πουλήσατε τη χώρα και μου κουνάτε και το δάχτυλο κάθε μέρα. Και αν βγω να μιλήσω είμαι ψεκασμένος. Εσείς φυσικά κουνομάτε από το ψεκασμένο. Τους φόρους μου τους θέλετε. Τα λεφτά μου τα θέλετε. Τη ζωή μου όμως δεν τη θέλετε. Θέλετε να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα ζήσω όπως θέλετε εσείς. Και αν θα αποφασίσω να πεθάνω, θα πεθάνω όχι από τα εμβόλια σας ή από τις δικές σας τα κόλπα, θα πεθάνω όπως θέλω εγώ. Τέλος, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι πλέον ή αυτοί ή εμείς. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, αυτοί για να έχουν τέτοιο μίσος, έχουν μίσος με τον κόσμο, τον απλό, με τον Έλληνα, έχουν μίσος. Είσαι Έλληνας, τελείωσες για αυτούς. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν, δεν με ενδιαφέρει. Το ότι έχουν αφεντικά είναι δεδομένο. Το ότι παίρνουν εντολές είναι δεδομένο. Το ότι είναι υποχείρια, τα οποία είναι βέβαια υποχείρια οικονομημένα, πλούσια υποχείρια, και αυτό είναι δεδομένο. Με περάσαν γενιές 14. Με είπανε τεμπέλη. Με είπαν ότι δεν δουλεύω. Τους είπα οκ. Okay. Μου φέραν μνημόνια, τα πλήρωσα. Μετά τα μνημόνια μου φέραν λαθρομετανάστες, να τους πληρώνω κι αυτούς. Να τους πληρώνω κι αυτούς. Μου φέραν ασυνόδευτα ανήλικα 30 και 40 χρονών. Να τα πληρώνω κι αυτά, κανένα πρόβλημα. Μετά μου φέραν τους ιούς. Που ένας βασικός ιός, ο μεγαλύτερος ιός φυσικά είναι αυτή, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ιός. Και αν υπήρχε, ας υπήρχε, αλλά ο ιός ο βασικός είναι αυτή. Δεδομένο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης του απλού κόσμου. Δεν σε θέλουν να επιβιώσεις. Και αν σηκώσεις κεφάλι, έχω χιλιάδες τρόπους να στο κόψουνε. Θα μου το κόψουν το κεφάλι, αλλά όταν θα πεθάνω θα πάρω και εσάς μαζί μου, φίλε. Όπως θα ακούς. Όπως θα ακούς, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν όπως θέλετε εσείς. Θα μεγαλώσουν όπως θέλω εγώ. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και μια ζωή να χρωστάω. Και εσείς μια ζωή να μην πληρώνετε και μια ζωή να είστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν είστε ψεύτες, δεν είστε κλέφτες, τίποτα δεν είστε. Ούτε Έλληνες είστε. Έλληνες δεν είστε. Εγώ με εταιρείες, γιατί πλέον εταιρεία είναι αυτή, δεν τους ακούω, ούτε τους υπολείπτομαι, ούτε τους θέλω να τους βλέπω. Θα τραβήξει ο καθένας μας από εδώ και μπρος στον δρόμο του. Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά. Πλέον είναι καθαρά θέμα.
9: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
12: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Να φτιάξουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται.
13: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
14: Υπάρχει όρος μέσα
3: στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσουμε έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απειλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ. Παράνομα εδώ. Και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
14: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
15: Άσε τώρα το παραμύθι εσείς. Εμείς οι Έλληνες. Από ποιος που εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.

0: Όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουμε αλλαγή βλέψη.
1: Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο.
2: Βόπες μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία.
1: Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στην παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα.
3: Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset.
2: Μπες τώρα
1: στο καθαρές θάλασσες.gr
2: και δώσε τη δική σου υπόσχεση.
1: Είσαι μαζί μας. Yeah.

0: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πει! Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα. Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας. Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
6: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
5: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
6: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας και ειδικά σε όσους συμβαίνουν στη γειτονιά του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαν συνεδρίαση πολύ ωραία, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Βεβαίως.
8: Να δουν τι θα κάνουν. Θα μείνουν ενωμένοι, θα κατέβουν αυτόνομοι, θα διαλυθούν, θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά του Τσίπρα, τι θα γίνει.
9: Λοιπόν, σε αυτό θα προσπαθήσει να μας απαντήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ένας στενός συνεργάτης εκείνης της εποχής του Αλέξη Τσίπρα του 2015.
8: Τα
9: του
8: παλιά τα χρόνια.
9: Μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος ο Καλανίκας.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Καλανίκα.
10: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Ο κύριος Φάμελος, μάλλον ξεκινάμε από τον κύριο Φάμελο, γιατί η πρόταση δική του φέρεται να πέρασε. Είπε ότι πάμε συμπορευτικά, να το πω έτσι, συντροφικά με τον κύριο Τσίπρα. Και δεν πάμε αντιπαραθετικά απέναντί του. Αυτή ήταν η εισήγησή του, αυτή η εισήγηση πέρασε. Και ψάχνουμε να δούμε πρακτικά πώς θα γίνει αυτό τώρα.
9: Και πώς το ακούτε.
8: Θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές, θα πάνε σούπιτοι όλοι στο Ελλάς.
10: Κοίταξε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά. Είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
8: Πάντως, άμα βλέπουν τον Τσίπρα,
10: δεν έχουν μέλλον.
8: Φαίνεται να δακρύζουν.
10: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει «έχω κόμμα, αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος», το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
9: Πάντως είστε πολύ σκληρός τώρα.
10: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Το μανιφέστο, το οποίο είναι το πιο αστείο, και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
8: Μάλιστα. Μας ακούτε, ελπίζω, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Α, εντάξει, ωραία. Άρα, υπήρχε από πριν, πιστεύετε, κάποια μυστική συμφωνία του Φάμελου με τον Τσίπρα να του δώσει στην αγκαλιά το κόμμα? Δηλαδή, τα στελέχη τα οποία ο Τσίπρας ο ίδιος είχε στείλει στον εξώστη στην παρουσίαση του βιβλίου, να τα κατεβάσει από τον εξώστη και να τα πάρει εκεί στην Ελλάς τώρα?
10: Δεν γνωρίζω αν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί και να μην έγινε κάτι.
8: Φάνηκε να είναι πολύ εύκολο.
10: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει απελπισία και αδιέξοδο, σκαρφίζονται και μόνοι τους κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο Φάμελος όλα αυτά με το μυαλό του μπορεί να τα κάνει. Ποιος τους θέλει αυτούς? Συγγνώμη τώρα, είστε εσείς ένα κόμμα. Είτε δημοκρατικό, είτε φεουδαρχικό όπως του Τσίπρα, Ιωταχή. Για ποιο λόγο να θέλεις μια συλλογικότητα που συμπεριφέρεται έτσι? Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι θα τους πάρει ο Τσίπρας ή να τους κάνει. Είναι αναξιόπιστοι, είναι ανήθικοι. Ξέρουν να κάνουν πραξικοπήματα. Φυσικά ο Τσίπρας ήταν ο σημεοφόρος τους. Ίσως και γι' αυτό να θέλουν να πάνε μαζί, γιατί γνωρίζουν πώς μπορούν να απαξιώσουν την κοινωνία και τη δημοκρατία καλύτερα. Αλλά δεν ξέρω, είναι πρωτοφανές. Δεν έχω συναντήσει τέτοια σύψη σε κόμμα.
9: Πάντως είναι πολύ σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κύριος Καρανίκας για τους πρώην συντρόφους του. Έτσι,
10: και θα σιγά τη σκληρή ότι... γλώσσα. Σκληρά είναι αυτά που κάνουν αυτοί.
9: Δεν βλέπετε σκληρώνει κάτι καλό σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης.
10: Σκληρώνει το πουζοξίδικο, σκληρώνει η απαξίωση των χιλιάδων μελών, σκληρό είναι το ότι σέρνονται σαν στασίδια της εξουσίας. Αυτά είναι σκληρά.
8: Ναι, αλλά συγγνώμη,
10: εγώ τα αποδίδω.
8: Έχετε δει τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν και ψήφιζαν Τσίπρα. Και μόλις έκανε κόμμα, ξαφνικά φύγαν όλοι.
9: Στηρίζουν.
8: Όλοι.
10: Φυσικά και ο Τσίπρας, κοιτάξτε να δείτε. Στην αρχή ξεκίνησε αλλιώς. Είπε να κάνει rebranding, απευθύνθηκε στο κέντρο, στον δημοκρατικό καπιταλισμό. Αλλά παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, είδε ότι αυτό πάτωσε. Οπότε το γύρισε σε reunion. Το reunion του θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν θα πάρει τα πρωτοκλασάτα γονιπετή στελέχη, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά και ο Τσίπρας, μην νομίζουμε τώρα ότι είναι η λύση. Βλέπετε ότι το ταβάνι το χτύπησε. 15%. Δηλαδή ο Τσίπρας κάνει, επανήρθε για να βγει δεύτερος. Η μάχη που δίνει είναι να είναι δεύτερος.
8: Έχει μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης, κύριε Καρανίκα, να τη δούμε, γιατί έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Γιατί διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος και λέει δύο αλήθειες.
10: Ο Κασελάκης ο ίδιος έχει ενδιαφέρον.
8: Ναι, έχει. Γιατί λέει καταρχήν ότι εγώ ήμουν, λέει, θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που το κόμμα είχε αυτόνομα ψηφοδέλτια. Αλήθεια είναι και τα δύο.
9: Ναι, γιατί λέτε ότι έχει ο Κασελάκης ενδιαφέρον.
10: Έχει ενδιαφέρον γιατί προήλθε από μια διαδικασία δημοκρατική, έζησε κάτι πρωτοφανές ως πρόεδρος, ανακάλυψε την σύψη που υπήρχε, ήρθε σε αντιπαράθεση γιατί ανέφερε για μαύρα ταμεία και για τις λειτουργίες και υπέστη ένα πραξικόπημα ενώ πήρε την πλειοψηφία του κόσμου. Παρ' όλα αυτά δεν υπέκυψε. Ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ και τα 2.000 αντιπρόσωποι του συνεδρίου, ήμουνα και εγώ μέλος αυτού του πράγματος, τον πήγαμε μαζί του και κάναμε ένα κόμμα. Στην πορεία κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε προέκυψε το λύσανε και κάνανε, το προχωρήσανε κάνοντας τους δημοκράτες στο προοδευτικό κόμμα, κέντρο. Κατά αυτή την έννοια και το ότι δεν έχει καμία εξάρτηση από κανέναν ολιγάρχη και ότι έχει κάνει ένα καταστατικό και μια αρχή ώστε ακόμα και το μισό ευρώ που μπαίνει να καταγράφεται, για μένα έχει ενδιαφέρον. Και επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί γνωρίζει από αγορά.
9: Μόνο που είναι και ο κύριος Κασελάκης εκτός βουλής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, όπως και η Νέα Αριστερά πλέον, και μήπως η πολυδιάσπαση. Θέλω να πω, μήπως η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει σύψη στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα το έγραψα αυτό, γιατί με προβλημάτισε και είμαστε στην ίδια σκέψη. Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση θεωρεί τον εαυτό της τόσο ικανή και ισχυρή που θα κερδίσει και γι' αυτό δεν θέλει καμία συνεργασία. Βλέπετε, το Πασόκ δεν θέλει, ο Τσίπρας δεν θέλει, είναι φεουδάρχης, μόνο ΣΥΡΙΖΑ θέλει γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η Νέα κοιτάει προς το Βαρουφάκι, οι υπόλοιποι του φύγανε και πάνε σιγά σιγά και γονιπετοί στον Τσίπρα. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, θέλετε να σκεφτούμε πολύ αντικειμενικά. Να αποδιοργικοποιήσουμε τα πάντα. Είμαστε τρεις άνθρωποι τώρα που μιλάμε και κοιτάμε τι θα γίνει αύριο με τις εκλογές. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης με ό,τι αρνητικό υπάρχει ηγείται, είναι πρώτος και οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν και ο δεύτερος έχει πάνω από 10% με 15% απόσταση από τον πρώτο. Γιατί να ψηφίσετε κάποιους από αυτούς?
8: Ναι.
10: Όχι, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή. Αυτό σκεπτόμουν σήμερα το πρωί και έγραψα αυτό το κείμενο. Δηλαδή, προτιμώ να ψηφίσω τον Κασελάκη ή την Καριστιανού που δεν εμπλέκονται σε αυτή την φθορά, τον εκφυλισμό και το αδιέξοδο, παρά έναν από αυτά τα αδιέξοδα κόμματα.
8: Έτσι όπως το είπατε, κύριε Καραμίκα.
10: Οι υπερόπτες και αλαζόνες, το καταλαβαίνετε, βγάζουν 10% και 15% και συμπεριφέρονται σαν να έχουν 50% και 40%. Δηλαδή αυτοί θα μας καβαλήσουν. Είναι αδίστακτοι. Και στεναχωριέμαι γιατί μαζί με αυτούς υπήρξε 30 και 20 χρόνια.
8: Προς στιγμή νόμιζα ότι είπατε ότι θα ψηφίσετε Μητσοτάκη στις εκλογές. Αλλά μετά
10: είπατε... Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα θέμα με τον νεοφιλελευθερισμό. Είμαι πολύ δημοκράτης για να είμαι νεοφιλελεύθερος. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει υποβαθμίσει και έχει υποτιμήσει τη δημοκρατία. Το ξέρουμε αυτό. Είναι τρόπος διοίκησης ο νεοφιλελευθερισμός. Έχει κάνει ανεξάρτητες αρχές, ιδιωτικοποιεί τα αγαθά, κάνει όλες τις πράξεις μας οικονομική μονάδα. Δεν είμαι με αυτό. Είμαι με ένα
8: Καρανίκα
10: πιο ρομαντικό σχήμα που
8: ναι,
10: τουλάχιστον θα διατηρήσει τη δημοκρατία
9: και θα απαξεί
10: το λαό.
9: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Καλό υπόλοιπο
9: και
8: για εκεί.
9: Σα έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον, άσχετο με το αν συμφωνεί.
8: Ωραία, δεν έχει σημασία.
9: Καλή συνέχεια.
8: Συζήτηση δεν γίνεται. Αλίμονα τώρα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
12: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
14: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές.
14: Τις
15: 30.000 θα τις
14: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
16: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
7: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
17: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Ελένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
18: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
17: Α, σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
18: Βεβαίως, και μετά θα πάω στην Ιεράπετρα.
17: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο. Φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο. Έχετε γράψει.
18: Φρεσκοκουλούρι.
17: Φρεσκοκουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία. Τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά.
18: Όχι μόνο, ένα λεπτό.
17: Βεβαίως.
18: Αυτά είναι κατ' εξαίρεση.
17: Βεβαίως.
18: Τα συνήθεια είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
17: σωστά,
18: διηγήματα.
17: Σωστά, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
18: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι η ηθική, η οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια, είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια, δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι. Αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσεκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή η άλλη. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι, κύριε... λοιπόν βρήκα τον τίτλο «Έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος», όχι ο κόσμος γενικά.
17: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
18: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις, όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
17: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε, πάρα πολύ συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές, διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
18: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
17: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, λοιπόν, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
18: Πολύ καλά.
17: Παραιτηθήκα το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, στα νέα σας διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος της εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας πορεία. Γιατί?
18: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει, είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσαν να με θερέψουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
19: Συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
18: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να το, θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
19: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
18: στην Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
19: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρνουν να ριστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν.
18: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουνα στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα. Ή να παλεύουν άτσαλα. Ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
19: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
18: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε. Ποιο είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
19: Να μου το στηρίξετε λίγο αυτό, ναι.
18: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα την παρουσιάσει ευνοϊκά και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια είναι σε ένα θέατρο σκιών, παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση για να μάθουν πού ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
19: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
18: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι, βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
19: Μα το ξέρω τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
18: Για να καταλάβουν όλοι ακριβώς.
19: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω, έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
18: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος, δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα, εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση, γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
19: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει «Σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης».
18: Τον καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ φουκαράς. Ξέρετε, τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, αυτό, τη μεσαία ηλικία, δηλαδή τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον ποθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
19: Πόσο θα μείνουν και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός επειδή φαινέβατε γι' αυτό.
18: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
19: Καταραίει το Εθνικό.
18: Υπάρχουν γιατροί. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
19: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
18: Τον κύριο
19: Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
18: Τουλάχιστον κάνει μια κίνηση καλής θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει το πετσί τους. Πώς να το καταλάβουν.
19: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με 1,002 κινδύνους εθνικούς.
18: Δεν το συζητώ, όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις τάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
19: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κεντροαριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε.
18: Ναι.
19: Να ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κυρία Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
18: Από ποιον αρχίσω θέλετε?
19: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
18: Δεν είναι κεντροδεξιά. Αυτά είναι πολύ δεξιά. Είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρυφιανού, το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύπιστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
19: Τον κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
18: Δεξιά της δεξιά.
19: Ναι.
18: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
19: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρυφιανού μάλλον, έτσι?
18: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της, αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη, πάντα κατέβει τώρα.
19: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν το ανακοίνωση.
18: Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό.
19: Ναι.
18: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν είναι έχει. Προσωπικό καθαρά.
19: Πάμε στην αθμένουσα κέντρο αριστερά.
18: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
19: Μεγάλη ιστορία, ναι.
18: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει, το Πασόκ είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που τα ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
19: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς.
18: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
19: Καμία
18: η
19: σχέση.
18: Ευρώπη έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
19: Ανησυχεί, βεβαίως έχετε απόλυτη δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
18: Το μη χείρον άριστον.
19: Και,
18: ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
19: Όλο ατάκες μου δίνεται για τίτλους και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και ενώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
18: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές, τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρματα ήρεμα νερά, μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας, δεν θα γίνει πόλεμος. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκι είναι αυτό.
19: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες.
18: Πάρα πολύ.
19: Είναι στα ευπόλυτα. Δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
18: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
19: Σωστά.
18: Ειδικά αυτό το βιβλίο θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν. Γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους. Πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
19: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Διβάνη, θα έρθετε, σας περιμένω στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιεράπετρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας,
18: Ναι, βέβαια.
19: Και να το κάνετε αυτό.
18: Και θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
19: να το κάνετε και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.
18: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
19: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Αντιβάνη.
18: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
19: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
20: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
22: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
23: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
22: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
23: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
22: Χωρίς λίστα αναμονής.
23: Χωρίς υποκατάστατα.
22: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
24: Μπορείς να βρεις τον δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
25: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
26: Μάριος Αθανασίου.
27: Βαλέρια Κουρούπη.
28: Και ο Σπύρος Πούλης.
29: Ο επιθεωρητής Drake
30: και η μαύρη χείρα.
31: Καλά, άμα βρείτε εσείς τον δολοφόνο.
32: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
33: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
34: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
33: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες.
34: Γιατί μας αφορά.
33: Εμά.
34: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
33: Όχι.
34: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
33: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
35: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
36: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
20: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
37: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 9.4 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτηρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερα στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρκτες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Κατά Φαντασία να σε νιώσει και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Κατά Φαντασία να σε νιώσει? Ας ξεκινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Κατά Φαντασία ένα ασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το, κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση, το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος, αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί, και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω και εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση, δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω ο Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέει, γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου. Και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία να σενιών, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί την ασφάλεια και την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του, έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική, έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε, εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη, εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό που θέλω να έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασιαίος ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές

0: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν, δηλαδή, αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι Κομπογιαννίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί Κομπογιαννίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό, ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
1: Σε όλα τα έργα Λιουπόλη βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
0: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
1: Ο ηθοποιός,
0: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
1: Ναι.
0: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίζει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
1: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης?
0: Βέβαια, να, και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα, και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη, τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές, και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
1: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
0: Θα το βάλω αλλιώς. Mm-hmm. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
1: Σε επιτρέπω.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι η πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως στο θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση. Γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.

0: Μια μουσική ανάσα, να πιούμε λιγάκι νερό.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: καταπαταθεί ένα ασθενή στη διασκευή και στην οθησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Και έχουμε μαζί μα τον κύριο Βλαδίμιο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμόζουν στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέση της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι
1: μας. Τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης, ο Μολιέρος σατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
1: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται δεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
1: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches που περιμένουμε από αυτούς. Τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μέσα στην κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
0: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι?
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
1: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Mm-hmm. Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε, σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
0: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και σε ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
1: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
0: Εισαγωγικά.
1: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
0: Τελικά φταίνει ο Σωτήρης εντός εισαγωγικών, ή φταίει και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις,
1: ναι,
0: και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις, που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα από αυτά.
1: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι μου. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
0: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
0: Επανάληψη είναι.
1: Πάμε στο Χίτλερ. Τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
0: Σε αυτό που δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
0: Και έχουμε την έξα πέταλα 2-3 φορές.
1: Μία στον
0: Κούπη, μία μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή, και λιγότερο ουσία, έτσι?
1: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
0: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
1: Αλλήμον.
0: Καθόταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
1: Και βλέπανε Βουλή.
0: Έχει συμβεί και αυτό.
1: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
0: Η άντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική, ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
1: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόσουμε, την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το Μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
0: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του.
1: Ναι.
0: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
1: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm-hmm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκείνη η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μια επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
0: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
1: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγε τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους, χάσαμε.
0: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα? Σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα. Ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
1: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. να απομακρυνθούμε από την αλήθεια, γίνεται τεχνή έντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
1: Ε, βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν από τα τέσσερά μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του καταφαντασία να ασθενεί, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα, η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς ή κάτι άλλο?
1: Η ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
1: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη.
0: Mm-hmm.
1: Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
0: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω ερχόμαστε.

0: Όταν βγούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασία Ασενής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ναι, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούνε. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανεί δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπου που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Κατά φαντασία γέροντα.
1: Κλινήρι. Αν ο Αργκάν μπορούσε. Το Σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούσε έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στου Έλληνε πολίτε του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός.
1: Τιτανικός.
0: Ξανά προς εδώ ξαναλαμβάνομαστε πάντα.
1: Α, μπορεί, ναι. Αλλά ξανά
0: βυθιζόμαστε και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε
1: σε εγρήγορση. Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ίδια το πρωί και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια, Θανάση Παδανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίωμαι έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνοια.
1: Ναι,
0: κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνοια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την Άνοια, γιατί η Άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την Άνια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές δοκιμές.
1: Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνια. Άνια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, που πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία ένας ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζος Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
14: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, γελά, συνοθήκη.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
14: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
15: φίλος
14: να
15: σου
14: πω σε μέρη.
15: Φίλο σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Η οποία παρέχει όλο τον εξοπλισμό.
18: Δύο μερικό ψεκασμό που έχουμε, ή ξέρετε τώρα στην νομοσιολογία, λέει μας ψεκάζουν την κάτι άλλο για πώς τα λέμε.
19: Και οι γραμμές στο ένα
17: αεροπλάνο. Αυτό πήγα να σας πω.
19: Και όλα αυτά.
17: Τα τα chemtrails.
18: Πρώτον είναι ότι περνάνε πολλά αεροσκάφη και γίνονται πολλές γραμμές και λέει να μας ψεγάζουν.
17: Κοιτάξτε να δείτε.
18: Πραγματικά
19: συμπέρασμα.
18: Το λέω. Μας ψεγάζουν. Συμπέρασμα μας ψεγάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τη βούλα.
19: Κανονικά.
17: Σηκώνονται πάνω λοιπόν αυτά τα αεροσκάφη, περνάνε πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο και ρίχνουν αυτά τα ίχνη συμπύκνωσης. Έτσι.
20: Ίχνη συμπύκνωσης, τα οποία παραμένουν μια εβδομάδα
17: από 4 μέχρι 5. Αυτά είναι επικίνδυνα για την υγεία.
20: Φυσικά είναι επικίνδυνα, διότι περιέχουν βενζόλιο, νιτροζαμίνες, δεν είμαι χημικός, νικέλιο, φορμαϊλέδι, υδροκιάνιο, απεμπλουτισμένο ουράνιο, βάριο και υδράργυρο.
17: Όλα αυτά λοιπόν πέφτουν πάνω μας, μας ραντίζουν με αυτές τις ουσίες.
20: Ναι.
17: Ποιος δίνει την άδεια για να περάσουν αυτά τα αεροσκάφη και να κάνουν αυτή τη δουλειά?
20: Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άδεια.
17: Χωρίς άδεια.
20: Να το είχα αυτό. Εδώ είχαμε στο ΑΤΑΔ Τούρκο διοικητή, τον οποίο το χαιρετάγανε οι Έλληνες φαντάροι, μπαίνοντας στο ΑΤΑΔ στη Λάρισα, ας πούμε. Τι άλλο θέλουμε.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση, δεν παίρνουν άδεια λοιπόν. Είναι νατοϊκά αεροσκάφη, έρχονται πάνω από τον ελληνικό ραό, χαράσουν.
20: Ό,τι θέλουν.
17: Ό,τι θέλουν και αυτά τα εισπνέουμε όλα εμείς. Ναι. Με πιστεύω με κίνδυνο της υγείας μας. Γι' αυτό νιώθουμε.
20: Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος επίτηδες.
17: Μάλιστα.
20: Ώστε μας θέλουν δυνητικά αρρώστους, έτσι.
17: Βεβαίως.
20: Το σχέδιό τους είναι να αφήσουν 500 εκατομμύρια πάνω στη γη και παράλληλα δυνητικά αρρώστους με κυρίως καρκίνους κτλ. Να ενισχύουμε τις φαρμακοβιομηχανίες των Ρότσιλ και Ροκφέλλερ. Τα λέω
21: αυτή
20: όλα στα ίσα.
21: Είναι η ερώτησή μου που θέλω να κάνω.
20: Ώστε να καταναλώνουμε και φάρμακα φυσικά. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Δεν μας θέλουν απευθείας νεκρούς, θα μπορούσαν να το κάνουν εύκολα.
17: Ναι,
20: μας θέλουν δυνητικά αρρώστους.
17: Το θέμα, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση, δεν είναι ότι μας θέλουν ή δεν μας θέλουν νεκροί. Το θέμα είναι ότι και αυτές τις μέρες που ζούμε, ζούμε σαν να είμαστε υπνοτισμένοι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε όρεξη για δουλειά, δεν έχουμε όρεξη για χαμόγελο. Έχουμε πονοκεφάλους.
20: Σου ψεκάζουν όλα αυτά βενζόλιο, νίδρο, διαζαμίνες, νικέλιο, φορμαϊλέδι, υδροκιάνιο, αποπλουτισμένο ουράνιο, βάριο, υδράργυρο. Πώς ένα μυαλό που κατευθείαν ας πούμε εισέρχεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να λειτουργήσει ας πούμε νορμάλ, ας πούμε φυσιολογικά.
21: Δηλαδή όλες αυτές οι ουσίες που προαναφέρατε πέρα από το καρκίνο προκαλούν και νευρικές παθήσεις και καταστολή.
20: Στο υδροφόρο ορίζοντα του εδάφους τουλάχιστον 5 μέτρα, έτσι είναι.
21: Μάλιστα.
17: Τώρα υπάρχει τρόπος που μπορεί αυτό το γεγονός να καταγγελθεί, να σταματήσει, να διακοπεί ή να ελεγχθεί από κάποια υπηρεσία ελληνική?
20: Αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται από εσάς. Από κάποια υπηρεσία ελληνική. Λίγο δύσκολο το βλέπω αυτή την εποχή.
17: Εφόσον είστε πιλότος, θέλω να μου...
20: Don Croft λέγεται το όνομα του εφευρέτη.
17: Μάλιστα.
20: Don Croft.
17: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε το εξής.
20: Μάλιστα.
17: Ωραία. Έρχονται αυτά τα αεροπλάνα και ρίχνουν αυτά τα αέρια, τη συμπίκνωση, τα ίχνη συμπίκνωση.
20: Κυρίως μέταλλα είναι.
17: Μπράβο. Για ποιο σκοπό?
20: Λοιπόν,
17: τι υποψιάζεστε εσείς?
20: Όχι, υποψιάζομαι.
17: Διότι αυτά είναι και έξοδα, έτσι, αυτές οι πτήσεις.
20: Συνδέεται με την τεχνολογία HARP.
17: Ναι.
20: HARP, για να το θέσω ελληνικά, μάλλον να το θέσω πιο απλά, σημαίνει High Frequency Active Aurora Research Project, δηλαδή υψηλή συχνότητα ζώσης. Ακοής, ερεύνης, προϊόν, project ή program.
17: Ωραία, program. Εντάξει.
20: Ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στην Γκακόνα, Αλάσκα. Είναι στο βόρειο-δυτικό μέρος της Αλάσκα, όπου αν μπείτε στο Google Earth, ποτέ δεν θα σας δείξουν. Φυσικά είναι αγορασμένο από την Αμερικάνικη αεροπορία, ποτέ δεν θα σας δείξουν τη βάση. Είναι γεμάτο με κεραίες και έχει ανταπόκριση στην Νότια Κύπρο, στην Αγγλική βάση, όπου όπως ξέρετε κανείς δεν μπορεί να επισέλθει εκεί πέρα.
21: Αυτό και το μέσω σύστημα που λέτε τώρα, σε τι χρησιμεύει? Απλά να μας τα πείτε λίγο
20: δηλαδή,
21: πιο απλά για να καταλαβαίνουμε.
20: Εκτός από τη ζημιά την οποία προαναφέραμε, λειτουργούν ως νευρώνες, γι' αυτό ψεκάζουν κάθε 4 με 7 μέρες, ώστε οι νευρώνες να είναι μόνιμοι, ώστε να μπορούν μέσω ηλεκτρομαγνητικών υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, όπως γνωρίζετε η γη σαν ζώσος οργανισμός, η γέα, ας το πούμε, λειτουργεί στα 4 με 5 Hz. Αυτοί πιάνουν ψηλές συχνότητες μέσω ιονόσφαιρας θα τα ανακλούν και αυτά χρησιμοποιούνται σαν νευρώνες στα chemtrails, όσο προκαλούν ξηρασίες, είτε παγετώνες, είτε βροχές, είτε τσουνάμις, είτε σεισμούς, είτε ό,τι θέλουν.
21: Άρα είναι ένα σύστημα ελέγχου, μας λέτε
20: ακριβώς,
21: τώρα, των καιρικών φαινομένων.
20: Ακριβώς.
21: Και όχι μόνο.
20: Αμερικάνο σιωνιστικό.
21: Μάλιστα.
20: Παγκόσμιο.
0: Άρα ζούμε σε μια γυάλα, αγαπητέ μου κύριε Κασνέζη.
20: Ο γλόμπος που λένε.
0: Μας ελέγχουν, μας ραντίζουν, μας απαγορεύουν σε λίγο καιρό να έχουμε κήπους στο σπίτι μας για να παράγουμε δικά μας τρόφιμα.
20: Υπάρχει
0: και προϊόντα.
21: Αυτοί οι αεροψεκασμοί πόσα χρόνια γίνονται στη χώρα μας, γνωρίζετε?
20: Γύρω από το 92.
21: Η ελληνική κυβέρνηση τα γνωρίζει αυτά?
20: Θα πρέπει να τα γνωρίζει, φυσικά θα τα γνωρίζει.
21: Μάλιστα.
20: Και ειδικά οι υψηλόβαθμοι, οπωσδήποτε.
21: Μάλιστα.
20: Υπάρχουν δύο βαθμοί, όπως ξέρετε, στην αεροπορία, Α2 κτλ.
21: Υπάρχει κάποια ενημέρωση, ναι, κάθε φορά που γίνεται ένας τέτοιος αεροψεκασμός? Ενημερώνω ότι σήμερα θα περάσει ένα αεροπλάνο από την τάδε περιοχή την τάδε ώρα και θα κάνει αυτό και αυτό.
20: Για τα συγκεκριμένα
0: ανεξέλεκτα, παιδί, μπαίνουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Τα συγκεκριμένα αεροπλάνα
20: είναι κράτο σε κράτη.
21: Μάλιστα.
20: Ειδικά τα 707 είναι για long range, δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις, επειδή είναι τετρακινητήρια. Και τα μικρά είναι για μικρές αποστάσεις, τα 737.
21: Άρα καταλήγονται να πούμε διαφορά, ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι, θα έλεγα, είμαστε ψεκασμένοι από παντού με χημικά και δεν υπάρχει και λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Κύριε Κασνέζη, με την ιδιότητα που έχετε και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, δεν φοβάστε για αυτές τις αποκαλύψεις που κάνετε εσείς, διότι γνωρίζετε, μας ενημερώνετε,
20: ναι,
0: εμείς καταγγέλουμε με τη σειρά μας, ναι, εσείς όμως δεν φοβάστε για αυτά που λέτε?
20: Ζώντας 10 χρόνια στη Λακωνία και κυρίως στη Σπάρτη, την οποία την υπεραγαπώ, εξασκώ κάθε μέρα την αφοβία μου. Θα τελειώσω με το εξής, ότι τι φοβόντουσαν οι Σπαρτιάτες, γιατί εξασκούσαν την αφοβία τους από την Αγγέλη ακόμα. Ένας είναι ο φόβος, ο φόβος του θανάτου. Την ψυχή μου δεν πρόκειται ποτέ να την πάρουν.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας χαίρομαι θερμότατα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
23: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
24: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
25: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
26: Μάριος Αθανασίου.
27: Βαλέρια Κουρούπη.
28: Και ο Σπύρος Πούλης.
29: Ο επιθεωρητής Drake.
30: Η μαύρη χείρα.
31: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
32: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος. Και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
2: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
1: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
2: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
1: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
2: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
1: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
2: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
3: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Μοντέρνα, κοκά, κέρχα, πιάρι, έλα.
1: Τι δεν μου λέει εδώ. Καμία λιτία παίζει, ρε μαλάκα. Έχεις κανένα ξέκουλο, γαμάς καθόλου, ρε μαλάκα. Γαμάς κανένα μουνάκι. Ένα γκόλο, γαμάς, ρε μαλάκα. Ένα μουνάκι, ρε μαλάκα, γαμάς.
2: Δεν γαμάω.

0: εφημερία. Πόσο κλασικό είναι ραδιόφωνο αυτό.
1: Ακούγεται ο αντιμυστήρα, το μεξί εξαιρετικά από πίσω σου.
0: Τέλεια.
1: Στο αυτί μου εδώ πέρα, ακούγεται καμπάνα. Θα το χαμηλώσει λίγο. Καλησπέρα, καλησπέρα, λοιπόν.
2: Είναι... Γεια σου Χρήστο, γεια σου Γιάνγκο.
1: Είναι η βουτυγμένη στο βούρκο, Σέξπιρ, Άγγλος Αλιγιάννης, Ούρσο Άλμπο.
2: Και επειδή προφανώς έχω live αύριο, κάναμε σήμερα εκπομπή.
1: Εκτάκτος Παρασκευή.
2: Εκτάκτος γιατί αύριο έχουμε live. Κανούν σε Τζόνι Κούκεν με τις αύριο, 9 με 11, ντάν. Γιατί μετά με έρχεται αστυνομία για να μας κλείνει το πάρτι.
1: Να πούμε ότι έχουμε πάρει την. Να το πούμε αυτό. Έχουμε βάλει και μουντιάλ να βλέπουμε. Να το πούμε λοιπόν ότι έχουμε πάρει την ώρα των αθλητικών.
2: Ναι.
1: Των substitutions. Των αναπληρωματικών.
3: Των substitutes.
1: Αυτών τέλος πάντων.
2: Οι οποίοι σταματήσαν αθλητική εκπομπή την ώρα που είχε μουντιάλ.
1: Μπράβο, που ήθελαν να πάνε διακοπές από την πρώτη αγωνιστική του μουντιάλ πήγαν διακοπές. Βαριά, η δεύτερη δεν ολοκληρώθηκε δηλαδή.
2: Να πούμε ότι αποκλείστηκαν ομάδες που δεν περίμεναν να αποκλειστούν. Η
4: Πορτογαλία του Ρονάλντο.
1: Εγώ ήρθα στο αθλητικό. Ήρθα να του πάρω τη θέση σήμερα.
2: Αντιπαθέστατο ο Ρονάλντο. Και φωτοφορά στην πλουζά του.
1: Είναι εξιστή. Να σου πω για την Πορτογαλία, ένιωθε ότι παίζουν με 10 όλο το παιχνίδι.
2: Εντάξει, ήταν ο Ρονάλντο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ένιωθε ότι παίζουν με 10 όλο το παιχνίδι.
2: Δεν θα αφήσει ποτέ η ιστορία γιατί ήταν πάντα ψώνιο αυτό.
1: Ποιον, για πες μου λίγο, ποιες ομάδες θεωρείς ότι. Εντάξει, η Βραζιλία νομίζω είναι η χειρότερη Βραζιλία από τότε που θυμάμαι.
2: Κοίταξε, κάθε Γαλλία του Παπέ, Αργεντινή του Μέση.
1: Αυτοί υπάρχουν, όχι λόγω αυτή που αποκλειστήκαν.
2: Η Αγγλία του Χάρι Κέιν, που ζωή αυτού μπροστά, και του Μπέλιγχαμ. Σωστά το λέω.
1: Όχι αυτού που αποκλειστήκαν που είπε ότι δεν περιμέναμε.
2: Όχι αυτού που αποκλειστήκαν, αλλά ανάπηρε. Ποιοι παίζουν σήμερα.
1: Ισπανία, Βέλγιο.
2: Ποιοι ζωή
1: τώρα δούμε, δεν ξέρω. Να πούμε, εγώ βλέπω τελικό Γαλλία-Αργεντινή.
2: Εγώ βλέπω τελικό Εκουαδόρ Κάπε Βέρντε.
1: Τίμιο, τίμιο και τα δύο.
4: Γαλλία-Νορβηγία.
1: Αγγλία-Νορβηγία. Όχι, αυτό είναι
2: άλλο. Δεν μου λες, δεν είσαι εδώ να κάτσεις μαλάκα.
1: Αυτό που λες.
2: Εγώ κάνω γκοργοντζόλα.
1: Αυτό που λες. Το Αγγλία-Νορβηγία γίνεται αύριο. Δεν μπορεί να περάσουν και οι δύο γιατί μία θα φύγει.
4: Γαλλία-Νορβηγία.
1: Α, Γαλλία-Νορβηγία είπε εσύ. Αυτό
2: δεν
1: γίνεται.
2: Δεν μιλάμε για Νορβηγία του Χάλαντ.
1: Νορβηγία. Εντάξει, ο τύπος είναι.
2: Το κόμμα Ελπίδα της Χριστιανού. Μπορεί να είναι ο Μπίτι Φόξ.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ Παρασκευή. Θα το πάμε παρέα εδώ για την επόμενη ώρα. Δεν είναι η μέρα μας.
2: Πώς θα κάνει κουμπρία. Ναι.
1: Δεν είναι η μέρα μας, δεν είναι η ώρα μας. Θα το πάμε όμως παρέα μέχρι τις 12, σωστά.
2: Και βέβαια.
1: Νωρίτερα σήμερα.
2: Γιατί είχε άλλη εκπομπή μετά.
1: Όχι.
2: Και εδώ πάμε μέχρι τις 9.30 το πρωί.
1: Μπορεί το πάμε και μέχρι λίγο παραπάνω.
2: Ο σκύλος πέθανε.
1: Και φυσικά ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα τώρα σήμερα είναι το μεγάλο live αύριο του Shakespeare στο Underground.
2: Το μεγάλο live στην ταράτσα του Underground. Δηλαδή όλο είναι λάθος.
1: Γιατί εσύ. Εμένα η ταράτσα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Και να αρέσει πάρα πολύ. Θα έρθει.
1: Θα έρθω αύριο, ναι.
2: Γιατί κοιτάς κάτω τον άλλο που το λες.
1: Όχι, θα έρθω αύριο.
2: Πόσα λεφτά
1: θα έρθω αύριο και θέλω και το όνομά μου στην πόρτα.
2: Νομίζω έχουν έρθει και νέες εκπομπές στο ραδιόφωνο πια.
1: Τι εννοείς.
2: Και άλλη μια ομάδα είναι που έχουν έρθει. Κάποια παιδιά, οι Bad.
1: Οι Badgers Boulevard. Ναι, είναι 11 με 12 τη Δευτέρα.
2: Πολύ ωραία. Αυτή είναι μετά τους προδότες.
1: Αυτοί βάζουν πάρα πολύ ωραία μουσική.
2: Το ξέρω, μετά τους προδότες. Τον Κόσο και τον Billy Moore.
1: Μετά τους προδότες. Θα έρθουν μου πάνω αύριο.
2: Θα το δούμε. Αύριο θα κρυφθεί ένα προδότες. Γεια σου Νεκτάρη.
1: Εμένα μου πάνε θα έρθουν αύριο.
2: Γεια σου Στέφανε. Στέφανος, τι ώρα μου θυμίζει. Στέφανος, χρειαστεί το. Του Στέφανου, εκεί πέρα που λέει και το τέτοιο, στο ζευγάρι της Σονιάς.
1: Ποιο Στέφανο, ποιο ζευγάρι της Σονιάς, τι λες.
2: Δεν ξέρεις τίποτα, ρε μαλάκα. Σιέλια Λοπούλου, ρε μαλάκα.
1: Α, okay.
2: Τίποτα δεν ξέρεις.
1: Σιέλια Λοπούλου, πόσα χρόνια πριν πέσει.
2: Πέθανε και πάλι ο Γρεβενιώτη.
1: Σωστό, αν το πούμε, ναι.
2: Θα το πούμε. Πέθανε και. Κάποιο ακόμα θα πέθανε. Πιάσανε την οργάνωση η οποία ανατείναξε την Δημοκράτησα πάνω από μαμά.
1: Καλά, εντάξει, εντάξει, μυρίζει εκλογές από τη στιγμή
2: εγώ
1: που ξα...
2: μυρίζει τζατζίκι που ρέχει και αγαπάει να σου
1: λέει. Μυρίζει εκλογές. Από... Έλα μέσα. Μυρίζει εκλογές.
2: Ο σκύλος.
1: Από τη στιγμή που μπαίνω σήμερα στο κινητό, Sky το.
2: Μπομπαγαζάκι.
1: Sky το κανάλι, το Sky, το η σελίδα του. Και βλέπω. Δύο συλλήψεις για τη Μαρφίν. Του 2010 μιλάμε τώρα.
2: Αυτά δεν έχουν σβηστεί.
1: Γιατί και μπαίνω μέσα. Πατάω να διαβάσω. Κάτσε. Γιατί πρέπει να τα ακούσει αυτό, κάτσε. Λοιπόν, ακούς. Λέω, μυρίζει εκλογές, ρε παιδί μου. Γιατί μυρίζει εκλογές, ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα.
2: Ξεκινάει, μυρίζει και σκέφτομαι στου αρέω, θα σου λέγαμε
1: κάτι τέτοιο. Πρόσεξε. Είμαι το πρωί.
3: Μυρίζει πιτσίνα.
1: Ανοίγω. Εδώ πέρα, ειδήσει.
2: Αύριο.
1: Να δω τι γίνεται σήμερα. Βλέπω, Sky, το κάνει το
3: site. Ναι, το Sky, το γνωστό.
1: Είδηση. δύο συλλήψεις, πέρα από τη Σαλονίκη που είπε,
2: εγώ δεν πήρα είδηση.
1: Δύο συλλήψεις για τη Μαρφίν. Υπόπτων για τη Μαρφίν. Μπαίνω
4: και,
1: μέσα.
4: Και ψάχνουν και άλλη μία, νομίζω, στη Γαλλία. Λέει.
1: Και μπαίνω μέσα και βλέπω το ελληνικό FBI.
4: Ξεκινάμε πολύ καλά.
1: Μετά από πολύμηνη έρευνα.
2: 360, Γιάνκο.
1: Και ξέρεις, πώς,
4: πόσους μήνες, πόσοι μήνες χωράμε σε 15 χρόνια. 16.
2: 12. Διάλεξε 12-15-16. 12-16. 12-16, 12-16, 12-16, 12-16, 16-72, άρα 192.
4: Πόσο?
2: 192.
4: Πολύ μήνες μου φαίνεται. Είναι πολύ μήνες.
1: Κοίτα, επειδή έρχονται εκλογές, εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό FBI και γενικά τώρα βρήκε τη Μαρφίν. Θα βρει το δολοφόνο του Κένεντι.
2: Ο Θεοφάνης Ζάκα.
4: Ναι, που είναι θαμμένος ο Ζάπα.
1: Θα πιάσει και τον Τζακ του Αντεροβγάλτη, ναι, στο Λονδίνο, ναι, το 1870. Ναι. Πιστεύω δηλαδή θα ανταξιγνιάσει όλα αυτά.
2: Κοίτα, ήδη τη λένε για τη φανέλα, όχι φανέλα Πορτογαλίας, μόνο Μίλαν.
1: Τι Μίλαν?
2: Μίλαν τον Κόλλον.
4: Δεν μίλαν καλά. Πορτογαλία,
2: δεν μίλαν καλά.
1: Πορτογαλία δεν είναι μόνο Ρονάλντο, να πούμε έτσι.
2: Για πες ένα παίκτη ρε μαλακάλο της Πορτογαλίας.
1: Ωραίο. Ωραίο παίχτη.
2: Α, το λέει. Υπάρχει ωραίο.
1: Έλα, ρε,
4: ο Ποσπερτίνιο.
1: Το Βιτίνια στο κέντρο, το Λεάο μπροστά. Έλα, έχει ωραία. Έχει ωραίους παίχτες.
2: Ορτοπενίνιο.
4: Ο Ορτοπενίνιο.
2: Ο Μπομίνιο.
1: Μπερνάντο Σίλβα. Έχει ωραίους παίχτες, παιδί μου. Εντάξει.
2: Είναι αυτή μόνο τα παίζει ο ένα στη φούλα, μάλλον στην κούλα, μάλλον στον Ολυμπιακό. Τα τι πράγματα αυτά που λες. Μία είναι η ομάδα, φίλε. Μία είναι η ομάδα.
1: Για πες.
2: ΑΕΚ Άθενς.
1: ΑΕΚ Άθενς.
2: ΑΕΚ Άθενς.
1: Ωραία.
4: Τι το
2: και επίσης είναι το Ελλάς.
1: Γιατί υπάρχει και ΑΕΚ Λάρνακας.
2: Υπάρχει Κύπρο. Και το Ελλάς, το οποίο θα πει Διόγκο Κώστα. Διόγκο Κώστα.
1: Έχει παίξει η Πορτογαλία τώρα, με κάνει το. Θα μπω εδώ πέρα, περίμενε.
2: Καλά,
1: μα ψάξει. Όχι, θα σας πω παίχτες.
4: Ναι, με το ίντερνετ ξέρω κι εγώ.
1: Όχι, ποια φούλα μου, ρε, ποια φούλα μου, έχει παίχτες. Είναι ο Μέντες, Παρί Ζερμέν.
2: Να τώρα, μαλακά, ένα πολύ σωστό το παλικάρι. Τι? Και ρε στην πίστο Βασίλη Λεβέντη, τον οποίο φλεξενίστε.
1: Ωρε φίλε, και δεν ανεβάσαμε και τίποτα.
4: Βασίλης Λεβέντης, φίλε.
2: Εγώ ανέβασα. Εσύ ήσουν διακοπέ του να πέθανε αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, Μπερνάρντο Σίλβα τη City, ορίστε, υπάρχει Μπερνάρντο Σίλβα.
1: Το είπα τον Μπερνάρντο Σίλβα, ρε.
2: Συγχαρητήρια.
4: Η χώρα έμεινε πραγματικά λίγο πιο φτωχή.
1: Μετά χθε αναμνήσει, μα δεν το ανέβασα.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι, ήταν η μέρα που μας πήραν τα FM και είχαμε κάνει την εκπομπή την τρομερή εκείνη.
2: Θα μας πάρουν και το άφοτο.
1: Που μας τα πήρανε. Ήταν η πρώτη εκπομπή FM. Μετά τα FM.
2: Και τώρα έγινε Zeppelin. Ο σταθμό του 107.
1: Τότε ακόμα δεν είχε γίνει Zeppelin. Το είχα ξεχάσει. Ναι. Το είχα διαβάσει. Τότε τι είχαν κάνει. Επειδή ήταν μια ανοιχτή πραγματικά, είχαν βάλει το δεύτερο πρόγραμμα. Δηλαδή έπαιζε και από το 103,7 και από το 106,7.
4: Έπαιζε το, το ίδιο.
1: Να μπει ο Ζέπελη. Το ίδιο πράγμα, ναι. Από δύο συχνότητες.
2: Δεν μπορούσα να μας δώσει τη μία, Ζέπελη. Τι κάναμε κι εμείς.
1: Κάτι.
2: Δύο ποθενέσεις διαβάσαμε.
4: Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις πειρατικά, ξέρω.
1: Κάτι κάναμε.
2: Σαν τον Γαρδέλη και τον Ζάλτη.
1: Μαλακή έκανα.
4: Κουλά.
1: Α, λοιπόν.
4: Πολύ κολλά με τον Κυριάκο.
2: Εδώ αυτός είναι.
1: Αυτός. Εδώ είμαστε.
2: Αυτός είναι και αυτός είναι που είναι καράφλας, βλέπετε εδώ πέρα. Μοιάζει με ποδοσφαιριστή το μεταξύ του Παρσεραϊκού. Δηλαδή.
1: Εντάξει, έχω φτάσει μέχρι τοπικό. Αλφα τοπικό έπαιζε, εντάξει.
4: Λέγερε.
1: Ναι, ναι, ναι, αλφα τοπικό.
4: Τι θέση?
1: Επιθετικός.
4: Λέγερε.
2: Ευχαριστώ τώρα.
1: Μέχρι τα 21.
2: Και έτσι σταμάτησε.
4: Γιατί πήγε 22.
2: Εγώ μπαίνω με κάποιο τραυματισμό.
4: Είναι γενικότερα ηλικία σε δεξιοδότηση.
2: Δηλαδή συνεχίζει ο Νεκτάριος, λέει Ζωάο Κάνσελο τη Μπαρσελόνα.
1: Πε τα ρε Νεκτάριε, πε τα
2: ρε.
1: Νομίζω ότι είναι μόνο ο Ρονάλντο.
2: Τους ήξερες δηλαδή αυτούς τώρα.
1: Ναι, μαλακά, όλους ξέρω.
2: Πού τους ήξερες?
1: Παίζω 20 χρόνια manager, football manager.
2: Εγώ παίζω από το 9 το ίδιο.
1: Δεν υπάρχει χώρα σε αυτό
2: το πλανήτη. Βάστε το Pro Evolution 9.
1: Δεν υπάρχει χώρα σε αυτόν τον πλανήτη στα 20 χρόνια που παίζω manager που να μην έχω πάρει παίχτη.
2: Δεν υπάρχει χώρα σε αυτόν τον πλανήτη.
4: Πανιόνιος.
1: Πρέπει να ανέβει ο Πανιόνιος.
4: Πρέπει, φίλε.
2: Πανιόνιος είναι μεγάλη ομάδα.
4: Είναι δυνατόν να παίζει έτσι. Αχ. Τι έπαιξε πολύ καλά φέτος. Και με τα ζουλάκια. Είναι δυνατόν να παίζει έτσι ο Λεβαδιακός και να είναι ο Πανιόνιος εκεί που είναι.
1: Ισπανία, Βέλγιο. Αφού έχει δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, φύγαμε τον Παναθηναϊκό, πήγαμε στο Λεβαδιακό.
2: Μπρούνο Φερνάντης, Manchester United.
1: Γατάκια. Ο Νεκτάριος είναι αυτός.
2: Αυτός είναι ο Νεκτάριος, είχα μυθεί δεκτό.
1: Νεκτάριο, έλα από να κάνουμε αθλητική εκπομπή.
4: Πατήρ Νεκτάριε.
2: Μπορώ να κάνω εγώ το σύμπαν.
1: Γίνα το.
4: Εμένα μου ταξιστά με κάνει παπαδιά Νεκτάριε.
2: Εμένα, το σήμα...
1: Νεκτάρι, έλα να κάνουμε μια αθλητική εκπομπή. Έλα να κάνουμε. Την άλλη Παρασκευή μια εκπομπή μαζί. Θα μας πούνε ότι δεν ξέρουμε.
4: Σε ρόλο Σέξπιρο έλεγε Γιάννη σήμερα. Σε ρόλο Σέξπιρο έλεγε Γιάννη σήμερα. Δεν έχει σταματήσει να μιλάει.
1: Κάμε να κάνουμε καιρό γι' αυτό.
2: Έχει ποδοθεί.
1: Ναι. Προσπαθώ να ανοίξω το γαμμένο το
2: πέρα. Το σημαντικό είναι όμως αύριο έχουμε live. Γεια σου Δήμο Κωνσταντίνο.
4: Αύριο έχουμε live.
2: Έχουμε τι live, αύριο έχουμε... live.
4: Τι live αύριο, Σέξπιρ.
1: Πείτε μας για το live αύριο.
2: Αύριο είναι στην Αράτσο Underground. Ένα καταπληκτικό live. Θα κάνουμε για πρώτη φορά με δύο DJ και Ψύχο και Φριστόν.
1: Φοβερό. Ο Φριστόν, μαζί.
2: Ναι, αλλά έχει κάνει φοβερό πρόγραμμα ο Ψύχος, έχω να πω. Θα βάζει βλακίες ενδιάμεσα, οι οποίες είναι πολύ καλές. Δοκιμάσαμε σε πρόβα την Πέμπτη. Να έρθετε όλοι να κάνουμε στο Περιστέρι. Θα είναι και ο Ούρσο Άλμπο, ο οποίος θα μας πει αυτά που μας λέει πάντα. Και εγώ θα σας πω αυτά που δεν σας λέω πάντα, θα είναι καινούργια.
4: Δεν σας πω αυτά που σας λέω πάντα.
2: Η Ελένη Καραγιώργα, γεια σου Ελένη.
4: Θα παίξουμε σε ερή καταρρυπάς λογοπαίγνια.
2: Κοίταξε να δεις. Θα έχεις ένα τέταρτο. 11 με 10 για τέταρτο. Πτύλιο. 10 με 10 για τέταρτο. Και θα μας κλείσουν 11 ντάν.
1: Όντως, 9-11 είναι.
2: 9 η ώρα θα παίξουμε ντάν 9. Δεν πάμε να χαίρετε.
1: 9-11 είναι.
2: Ναι. Και μετά πάμε.
4: 9-11. Μην το ξεχνάς.
2: 6-7.
1: Ανοίξει αυτό. Έχει χαλάσει εδώ, δεν έχουμε τίποτα.
2: Τι δεν έχουμε τίποτα.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ στο στούντιο.
1: Εθνική
2: ομάδα.
4: Το ίντερνετ. Κλείνω.
2: Να σου πω ότι σήμερα.
1: Τι να πούμε τώρα,
2: καλά. Θυμάσαι τη Μυρτό που είχε έρθει εδώ πέρα καλεσμένη.
1: Τη Μυρτό την Κολοβέση.
2: Έγινε βουλευτήρα σήμερα. Σκέψου πόσοι φύγαν και παρατηρήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όντως.
2: Που μπήκε αυτή που ήταν 85η είχε βγει και έφτασε η ώρα τη φίλε και μπήκε βουλευτήνα. Θα πάρει για 6 μήνες από 7-800.
1: Τι λες ρε.
2: Σάκ Μαϊντή, 48 χιλιάρικα. Στα 26 της.
4: Πώς φάνηκε. Στα 26 της.
2: Ναι.
1: Άρα λίγοι ακόμα να φύγουν, θα μπήκε ο Μητσοτάκης.
4: Πάω να κάνω κονσόλα.
2: Πήγε κάνω κονσόλα, δούξω μπουνιά. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρη μπήκε στην κατάλληλη στιγμή ράγισμα, να τους ραγίσω τα κόκαλα φίλε. Αύριο λοιπόν, Underground, Shakespeare εγώ δηλαδή, η Psychos, DJ Freestone και φυσικά,
1: Γιατί δεν παίζει αυτό.
2: Θα είναι και ο Ούρσο Άλμπο, ο οποίος θα μας πει διάφορα πράγματα. Επίσης από ότι 18 Ιουλίου παίζουμε στην παραλία της Ναμάκρης Live, πάλι με Ψύχο και η Psycho. Ψύχο και η Psycho, τι πάρε μαλάκι.
1: Ωραίος.
2: My Psycho, DJ Freestone και ο Ούρσο Άλμπο θα είναι εκεί, θα πουλάμε μπλούζες και θα πουλάω κόμικ. Και πρόσεξε νεκτάριε, τέτοιο αφισάκια, τέτοιο. Τι αφισάκια λέω, μαλάκα.
1: Τι αφισάκια, δεν ξέρω τι λέω.
2: Έργα του μαύρου ήλου. Θα τυπώσουμε, θα εκδώσουμε τα πρώτα έργα
1: του μαύρου ήλου. Να πει μπλουζάκια.
2: 15 συλλεκτικά έργα με την υπογραφή του μαύρου ήλου θα δοθούν για το δωμάτιό σα. 15 χρυσά έργα.
1: Τρομερό.
2: Μην ξεχνάμε. Και 40 κόμικο τραγουδί στην κασέτα. Και μπλούζες, μαλάκα, Άδωνης Γεωργιάδης. Θα βάλω μιλάω και έτσι μετά. Λοιπόν, 11 λοιπόν Ιουλίου παίζουμε Underground Ταράτσα και εδώ 18 Ιουλίου, Σάββατο, στην παραλία της Νέας Μάκρης μαζί με τον Ούρσο Άλμπου θα δώσουμε πόνο.
1: Πώς σου φαίνεται που να σε λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης το πιο σιχαμερό πλάσμα που υπάρχει που είπε για τον Τζίπρα.
2: Εντάξει, τώρα να λέει Άδωνης Γεωργιάδης για σιχαμερό πλάσμα είναι πάρα πολύ παράδοξο.
1: Ο πιο σιχαμένο τον είπε.
2: Έφυγε μαλακά η παχιάρκουδα. Θα σου δώσει πολιτικό CD.
4: Βρωμερότερο των βρωμερών.
2: Ετοιμάζεται νέο CD, LOP.
1: Ακούει, τον είπε
2: βρωμερό. Μετά ζει Κρυστάλ. Δύο CD μαζί μαλακά.
1: Τον είπε βρωμερότερο των βρωμερών.
2: Εγώ ξέρω ότι πήγε ο λιγδαιότερο των λιγδαιρών έξω.
1: Να φάει.
2: Μπράβο, ρε φίλε Δημήτρη. Καμιά Θεσσαλονίκη εμά που ξέρουμε ποιοι λένε το 10 λεπτά κρίμα θα παίξει. Κοίτα, για Γενάρη κάτι έλεγα σήμερα. Αργή, αλλά θα ξανανεύω στη Σαλονίκη. Και όταν ανεβαίνω στη Σαλονίκη για δουλειά, κάνω και ένα live για να περνάει η ώρα.
1: Σωστό.
2: Πάντα. Εντάξει. Θα το παλέψουμε νεκτάρι, αλλά πρέπει να βγάλουμε άλλα CD τώρα. Δηλαδή, έρχονται άλλα CD. Το ένα με το low που φτάσαμε το τέταρτο κομμάτι.
1: Α.
2: Τρίτο ψέματα. Θα κυκλοφορήσει και
1: ένα. Προχωράει γρήγορα.
2: Αυτό ναι.
1: Το άλλο δεν προχωράει.
2: Το άλλο πολύ γρήγορα, αλλά εντάξει, κάνει καλή δουλειά ο Χριστόν. Γεια σου, Χούντο Νίκοφ. Λοιπόν, Χούντο Νίκοφ. Τι ωραία είναι αυτά τα ονόματα, ρε φίλε. Το χέρι σε χαίρετησε κιόλα. Άλεξ, φίλοι, σα περιμένουμε όλου αύριο. Underground. Underground στον τρίτο όροφο στην Ταράτσα, Φρεϊκό. Απλά είναι 9 με 11.
1: Underground. Μην έρθετε 10. Σωστό.
2: Δεν θα γίνει κλασική ιστορία από αργό να βγω μέχρι να έρθετε. Σε ένα άτομο να είναι κάτω, ξεκινάμε το πρόγραμμα. Εντάξει, να είστε όλοι εκεί. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Θα είναι και ο Ούρσο Άλμπο εκεί. Και ο Άγγελο Αλγέρι θα είναι κι άλλο στον Πιδίξο. Δηλαδή, τον έχω φέτο φορέ το κρομπέ. Πρέπει να έρθει να το δείτε τον, δείτε τον προδότη, δείτε τον εφιάλτη. Θα σου μιλήσω σαν την ταινία.
4: Δεν
2: το
4: είδα.
2: Εφιάλτη.
4: Άσχολε.
2: Your name will always be remembered.
1: Το περιμένω από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: This is Sparta. This is
5: Your name, Εφιάλτης, always will be remembered.
1: Εγώ, να ξέρεις, έχω προσκαλέσει και τα παιδιά της Δευτέρας 11 με 12
2: στο Τσοργού και 8 για να παίξουν τα παιδιά, μπράβο. Ναι.
1: Υπάρχει τα παιδιά Δευτέρα 11 με 12, να έρθουμε όλοι μαζί.
2: Τι 11 με 12 θα έχει λήξει το live.
1: Όχι, αυτοί που κάνουν Δευτέρα 11, οι Badges Boulevard.
2: Να έρθουν,
1: να έρθουν όλοι μαζί, αυτό λέω.
2: Να έρθουν, αυτοί είναι πολύ ωραίοι.
1: Και οι φίλοι μας οι
2: συντάκτες, οι Εφιάλτης. Μπορεί να έρθουν και οι subs.gr.
1: Να έρθουν.
2: Και να είμαστε πολύ ωραία. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Ο Αλγιάννης μόλις διαγνώστηκε με ηλθειότητα. Εγώ έχω διαγνωστεί με διάφορες ασθενείες. Μία από αυτές είναι ότι είμαι χοντρός. Και μέσα είναι ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει μου λοχτά από το μικρόφωνο του το οποίο μου πήρε. Μαλάκες, δεν υπάρχει κανείς εδώ. Βλέπετε. Έφυγε το άτομο, ξέρετε γιατί. Και καλά κονσόλα και τρώει.
1: Ετοιμάστε, όχι, όχι. Θα δώσω στον κόσμο τέτοιο. Έχει ετοιμάσει τρομερές ειδήσεις ο Άλμπος σήμερα.
2: Και καλά.
1: Έχει ετοιμάσει τρομερές ειδήσεις.
2: Γεια σου ρε παιδί μου.
1: Έχει ετοιμάσει τρομερές ειδήσεις.
2: Ναι.
1: Και έχει ετοιμάσει και τη θέση του. Κοίτα, ναι. Για να έρθει να της πει σε λίγο.
2: Κοιτάξτε τη θέση του για να πάει να φάει πατατάκια τώρα και κοιτάξτε.
1: Παίρνει εκπομπή, δύναμη.
2: Η εκπομπή μας έχει τον Αλιγιάν και μέσα μαλάκες να καθώς να μιλάμε σαν λες και είμαστε jukebox. bittertopen.com να ακούτε και τα τραγούδια που βάζουμε διάμεσα. Δύο θα είναι έτσι κι όλα και όλα. Οπότε μπείτε μέσα και περάστε ωραία. Αύριο underground στο Περιστέρι σας περιμένουμε όλους για τους 7. Και τις 7 που είστε εδώ, γιατί 7 σακούλι, φασούλι, το φασούλι γεμίζει το φασούλι. Άμα ανοίξει το φασούλι,
1: πολύ σωστά.
2: Και το σακούλι είναι απ' έξω και περιμένει το φασούλι.
1: Λοιπόν, στο 58 Ισπανία-Βέλγιο είναι στο 1-1.
2: Λοιπόν, Starbucks με περιμένει, σίγουρα θα έρθω Starbucks τώρα, με έψησες. Και σε περιμένει και εγώ το βράδυ στο Underground στο Περιστέρι. Θα πιω καφέ Starbucks, πρόσεξε μαλάκα τώρα, άκου τι που έχουμε φτάσει. Για να πιω ένα καφέ Starbucks και ένα νερό είναι 9 ευρώ σχεδόν. Για να έρθει στο Περιστέρι είναι 6, δεν χαϊρεύτε. Έλα λοιπόν 6 ευρώ, θα σου αφήσω 9. Και να αποδώσει 6.
1: Λοιπόν, όποιος πάρει τώρα τηλέφωνο στο 210-629-09-10 δεν θα πάρει πρόσκληση.
2: Γιατί δεν ακούμε όρσο, γιατί φίλε μου Τζόνι. Σωστός Νεκτάρη, σίγουρα είναι η Νορβηγία, θα πάει τελικό για να έχει ενδιαφέρον ιστορία. Το άτομο αυτό, φίλε μου Τζόνι, κάθεται πίσω από το τζάμι και τρώει ένα μαράγο μασαμπούκα, ο DJ μασαμπούκα. DJ μασαμπούκα και να είναι εξής καλά με φώτιες και τέτοια. Τρώει, ρε, τρώει. Λοιπόν, να έρθεις. Είναι πιο φτηνό το εισιτήριο από το Starbucks που μου πουλήσεις. Εντάξει. 9 ευρώ, ρε φίλε. 9 ευρώ είναι το Starbucks σου. 6 ευρώ είναι το εισιτήριο.
5: Ο Τζόνι ρωτάει.
2: Όχι, άλλο παιδί.
5: Ο Τζόνι είναι μέσα.
2: Ο Τζόνι είναι μέσα και σε κοροϊδεύει.
5: Ο Τζόνι, πες του ότι το εισιτήριο είναι πιο φτηνό από τις βενζίνες που θα κάψει για να έρθει.
2: Τζόνι, το εισιτήριο είναι πιο φτηνό από τη βενζίνη που θα κάψει από ελευσίνα, ρε μαλάκα. 6 ευρώ εισιτήριο, ρε φίλε. Πώς δεν το βάλα 1 ευρώ. Ένα, να ρε μαλάκες, να. Ένα ρε μαλάκες, το βγάλω από εδώ να δει. Ένα ευρώ. Ένα ευρώ. 6 τέτοια ρε μαλάκες, 6 τέτοια. 6 ευρώ, καθαρόν είχε θυμώσει κανένα μπάνιο. 6 ευρώ. 6 ευρώ, μάλλον το βάλεξε στον κόλλο μου και μαύρεσε. 6, αυτό τον είχε το
1: βάλει. Βασικά πρέπει να το βάλει λίγο στην άκρη.
2: Έχω άκρες. Θα σας περιμένω μόλις λοιπόν και τώρα θα κάνουμε ένα νέο παιχνίδι.
1: Για
2: θα
1: πες.
2: Διαβάσω τις κάρτες μου. Αυτές όλες οι κάρτες.
1: Αυτές
2: είναι οι κάρτες του πορτοφόλου. Περίμενε. Αυτή είναι η cash card, αυτή η γνωστή. Εδώ είναι bonus and more διάφανο. Δεν έχω αγοράσει ποτέ το διάφανο τίποτα. Εδώ είναι ο Μίτσο Σουβλατζίδικο. Εδώ είναι ο Χρήστο Πολιτάκη εξίσου Σουβλατζίδικο. Όχι, είναι άλλε δουλειέ. Εντάξει, έχει πολλέ κάρτε. Ναι, δύο κιόλα. Αυτό το δίπλωμά μου, το μόνο που ισχύει. Αυτό εδώ πέρα είναι.
1: Συγγνώμη, έχει το δίπλωμά σου εκεί μέσα με το, ναι, το χαμό.
5: Να δω ποια από τι δύο έχει.
2: Έχω αρνητική
5: και αρνητικό υπόλοιπο.
2: Αυτή εδώ η κάρτα είναι από το mall, μια φορά στο πάρκινγκ δεν χρειάζεται καν. Αυτή εδώ είναι μια πιστοτική η οποία έχει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ μέσα, αλλά δεν έχω τίποτα γιατί μετά απλά ο μισό να τελειώνει. Hannibal, γαμώ τα μαγαζιά στην Ελευσίνα για χοντρούς. Το προτείνω, πάτε Ελευσίνα στο Hannibal. Όλα μου τα ρούχα, όλα τα ρούχα του παχύδρου μου φοράω. Είναι στη... λοιπόν, άμα έρθεις στο live θα έχουμε κάτι. Θα έχουμε μπλουζάκια να πάρεις, αγαπητέ μου. Οπότε έρχεσαι, παίρνεις μπλουζάκι και εγώ με 9 ευρώ παίρνω ένα καφέ, ρε μαλάκα. Εσύ με 16 ευρώ θα πάρεις μπλούζα, εισιτήριο και θα πίνεις μπύρα και θα κάνεις με μπουρμπουλίθες. Εδώ βλέπετε κίον, ωραίες λιχουδιές να πούμε σκύλου. Κοιτάξτε τι έχω μέσα στο πορτοφόλι μου. Εδώ έχω repair, ιστοδιά repair, πολλά λεφτά. Dr. Plus, τριαντάφυλλος μανούσος, αυτός μου δίνει τα χάπια για το ζάχαρο. Copy and print center, βλέπετε εδώ. Καταπληκτικό, δηλαδή πας και δεν αφήνεις ένα νεφρό. Ο Cenobite, πολύ καλός, χαιρετισμός στο Cenobite. Συνεχίζουμε, πάνω στο Παναγολάου χημικός, δεν ξέρω τι είναι αυτός καν. Χάντρο καφέ legendary, μαλάκα οι τύποι εκεί πέρα με φτιάχνουν πάντα 20% έκπτωση. Μαλάκα τι διαφήμιση κάνω, έχεις συνειδητοποιήσει διαφήμιση κάνω. Μαντόνα, δίπλα στην Τρούφα, μιλάμε πανάκριβο, ένα Baobab κάνει 45 ευρώ, πολύ καλό μαγαζί. Πάλι χαρτοκαφέ σε περίπτωση που αλλάζει χρονιά για να συνεχίσω να παίρνω τζάμπα φαγητό. Τράκια University, Vice Dean. Μαλάκες. Vice Dean. Μιλάμε με τον, με τον Κοσμή τώρα. Με τον Κοσμή τώρα, φίλε. Εδώ είναι μια Αιγυπτιακή κάρτα καθηγητή, ο οποίος είναι ο Μοχάμεντ Άλι, όπως λέγεται ο Μαχμούντ Αμπντουλάχ. Εδώ είναι ο αγαπημένος μου ψυχίατρος, ο Μιτσόνης, που είναι μαλάκα, εντάξει, σας έχει όλους να πούμε. Η Σορελίνα, κάναμε τραγούδι μαζί για το γιο μου, να ξέρετε. Πολύ καλό τραγούδι. Θα τη φέρουμε καλεσμένη, γιατί ετοιμάζει δίσκο. Είναι όλη η παραγωγή του Low P, στο δίσκο αυτό. Eurofins, γαμώ το αναλυτικό εργαστήριο, το χρησιμοποιώ ως outsourcing στο εργαστήριο. Εδώ πέρα έχω του Τούρκου.
5: Μπράβο, ρε Σέξπιρ, και χρειαζόμουν ένα γαμάτο αναλυτικό εργαστήριο.
2: Καζίμ Σαχίν, πρίτανης του Πανεπιστημίου της European Board, bla bla bla, Turkish Academy of Sciences. Εντάξει, γαμάτος. Εδώ είναι κινέζικη κάρτα που είχα στην Κίνα, καταπληκτική. Δεν ξέρω καν τι λέει και τι κάνει.
5: Καρταπληκτική.
2: Από την Κωνσταντινούπολη, φόρα Kebab House. Εντάξει, μιλάμε τρελό Kebab, ό,τι χειρότερο έχω φάει. Εδώ μιλάμε CEO της Platinum, πολύ καλύτερη να τρώει ο σκύλος σας. Αλλά τι γαμάτες κάρτες έχω. Εδώ έχω μια κάρτα Village Cinemas για να πηγαίνω λίγο πιο τζαμπέ. Πάλι Τράκια University, Scientific Secretary, Associate Professor σαν και εμένα, Τζόρτζι Ζελιάσκοφ, γαμώ τα παιδιά. Εδώ μιλάμε ο καλύτερος, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Αγκντόνγκ της Κίνας, η οποία λέγεται, παιδιά λέγεται Ζανγκντόνγκ, δηλαδή είναι στο Πανεπιστήμιο Ζανγκντόνγκ και λέγεται Ζανγκντόνγκ.
5: Πώς λέγεται?
2: Δεν έχουν καμιά ποικιλία. Και εδώ είναι οι κάρτες μου. Θέλετε κάρτες μου? Θέλετε? Όλα αυτά σε ο Biden στο πορτοφόλι μου, ρε μαλάκα. Όλα. Δεν ήξερα ότι έχω όλες αυτές τις παπαρκές στο πορτοφόλι μου. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό, εντάξει. Και τώρα θέλω να σας πω, ρε παιδάκι μου, θα εμπιστευόσετε ότι ήταν ένα άνθρωπο που η ταυτότητά του είναι έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Παναγιώτη, σε περιμένω αύριο στο underground, πάνω ψηλά. Εκεί ψηλά, στη θύρα 13. Λοιπόν, εντάξει. Προσοχή στο κενό, προσοχή στο κενό, πολύ ωραίο προφίλ. Μανεσιώτη, σε περιμένω. Τι λέει εδώ πέρα? Ο Νεκτάρης Αναστασίου θέλει πολύ σωστά την κάρτα της Revolut με αρνητικό υπόλοιπο. Γιατί έκανα μια μαλακία και έχω premium Revolut και δεν είναι 990 το μήνα, ρε μαλακά μου. Τρώνε δηλαδή το χρόνο.
6: 990 το μήνα.
2: Τα σκουπίδια 120 ευρώ γάμο. Την Κίνα μου γάμο. Ναι, γι' αυτό την είχα πάρει.
5: 990 το μήνα.
2: Δικαί μου σακούλα σκλαβενή τη θες για να κουβαλάω αυτές τις κάρτες. Σωστά, Σνομπάιτ. Μαζεύω κάρτες Yu-Gi-Oh! Κατά και 10 χρόνια τέτοια ποσότητα καρτών δεν έχω μαζέψει ακόμα. Πολύ σωστό. Πάμε λοιπόν πάλι, βλέπετε τις κάρτες, παιδιά. Εγώ λέω να παίξω ένα παιχνίδι. Ποιος θα τραβήξει κάρτα, ρε παιδί μου, εντάξει. Πάμε να τραβήξει κάρτα.
5: Και δική μου δεν την έχεις.
2: Την έχω και δική
5: μου. Έχεις από κεμπαμπτζίδικα στην Αλεξανδρία στην
2: Κωνσταντινούπολη. Την έχω, μωρή ψωνάρα της γης. Την έχω, δεν είπα να με πολιτάκι χρήσω. Την παλιά σου έχω μέσα.
5: Δεν θέλω την παλιά, την καινούργια την.
2: Δεν μα σχέζει, μωρή κουράρα με μύγες. Να τη, κάρτα. Πρέπει να αλλάξει ταυτότητα, το ξέρω.
5: Όχι
2: μέσα.
5: Αυτή την άλλη. Πέταξε την αυτή.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι λοιπόν η Σορελίνα εδώ πέρα, έλα αύριο. Σορελίνα, είσαι καλεσμένη να πει αυτό το φοβερό live. Θα κάνουμε πάνω σε μια ταράτσα ενός underground μαγαζιού. Δείτε την αφίσα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι κάρτες. Πείτε μου πού να σταματήσω. Περιμένω, παιδιά, να μου πείτε και εκεί που θα σταματήσω, να διαβάσω ποια κάρτα ήταν. Εντάξει. Πείτε μου πού θα σταματήσω. Εσύ κάρτα μου έχεις, μαλάκ.
6: Κάρτα δικά σου δεν έχω.
2: Παρακαλώ, πάρτε κάρτα εδώ, κοιτάξτε, να διαβάσω λίγο. Ναι. Τι λέει η κάρτα μου, Βασίλης Παρασκευάς.
6: Ετοιμάζω για τραγούδι.
2: Assistant professor. Και λέει μέσα, assistant professor, επίκουρος καθηγητής, φίλε. Σε τι είμαι επίκουρος καθηγητής? Εργασίες του Λογίου Δεύτερου Διατροφή. Στη δίνω και λες, μαλάκα, έχω την κάρτα του. Γιάννη, αυτή εντάξει είναι η κάρτα μου. Έχω παντού κάρτες. Βασικά είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή αυτή με τις κάρτες. Που δεν ξέρω τι να τις κάνω. Και τώρα έχασα την κάρτα, την πραγματική, την κάσκα που πληρώνω. Και νομίζω θα παίρνω πίπα στο περίπτερο για να πάρω κάτι να γυρίσω σπίτι. Καλύτερα να βγάλει αυτή με το τσιπάκι. Πολύ σωστά, πρέπει να πάω να βγάλω μια ταυτότητα. Αλλά έχω διαβατήριο. Εντάξει, μέχρι να λήξει το διαβατήριο, μια χαρά είναι ταυτότητα. Εν τω μεταξύ, αν αλλάξω ταυτότητα. Α, παιδιά, έχω και άλλη φωτογραφία, φίλε.
6: Όχι, δεν θέλω να τη δω.
2: Έχω και άλλη φωτογραφία.
6: Δεν θέλω να τη δω.
2: Έχω τη φωτογραφία μου από το 2002 με τη γυναίκα μου. Παιδιά, εδώ πέρα μιλάμε σωτήριο έτος 2002 με τη γυναίκα μου. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι είμαστε 2026 και η γυναίκα μου είναι ήδη.
6: Από πότε είσαι με τη γυναίκα σου?
2: Από πάντα. Εδώ ήμασταν απλά φίλοι. Ήταν εδώ πέρα αυτή η φωτογραφία που βλέπετε.
5: Είναι αδέλφια.
2: Η Μαρία έχει. Γεια σου, Παναγιώτη. Έχει η Μαρία το ίδιο βλέμμα επειδή είναι μαζί μου, φίλε. Δεν άξιζε το ίδιο βλέμμα. Παρατηρήστε το βλέμμα τη γυναίκα σου.
6: Ισχύει.
2: Είναι ακόμη ίδιο. AI. AI λέει ο Τζον Κούκι. Όχι, Τζον Κούκι. Έτσι ήμουνα μαλάκα 22-23 χρονών. Κατεστραμμένο. Λάτρης τον Τζάκας βλέπεις, δηλαδή κατεστραμμένος τελώς. Και θυμάμαι είχαμε πάει Village Center, πρόσεξε, όχι στο Mall,
6: ναι.
2: Είχαμε πάει τώρα που είναι τα goodies εκεί,
7: όχι κοντά τα κούντις.
8: Για πού Μαρούση?
7: Μια συμβουλευτική στο Μαρούση, πάνω από το δαχτυλίδι.
8: Ήταν τα Village, ήταν τα Gucci και τα Flo Cafe. Το θυμάμαι αυτό.
7: Μπράβο, και πήγαμε εκεί πέρα και θυμάμαι ότι τελειώνει η ταινία 2 και τη λέω τη Μαρία. Ρε Μαρία, τη λέω, δεν πάμε τα πόδια πίσω, Ερυθρέα. Μου λέει, τι λες, μαλάκα μου, λέει, πάμε τα πόδια. Και ξεκινάμε τα πόδια από το Μαρούση 2 ώρα το πρωί να πάμε Ερυθρέα.
8: Γιατί το κάνεις αυτό?
7: Γιατί ήμασταν μαλάκες. Δεν άντυχε η κακομοίρα άλλο, οπότε την έδεσα με, με ένα κασκόλ και την έσερνα. Την έσερνα. Σε κάποια φάση, ενώ περάσαμε την Κηφισιά και τα McDonald's, όταν ήταν και η Κηφισή, κάπου στη μέση πέσαμε κάτω, δεν πήγαινε άλλο. Και δεν μας σταμάταγε ταξί, νομίζω ήμασταν πρεζάκια.
8: Ναι.
7: Τελικά σταμάτησε ένα ταξί, μας πήγε σπίτι και πληρώσαμε ταξί τελικά για 2 χιλιόμετρα, ας πούμε, με νεκτερινή βάρδια.
8: Το πήγες πάντως μέχρι κάπου,
7: ναι, τότε ήμουν πολύ αθλητής.
8: Πολύ fit. Έπαιζε και μπάσκετ, να πούμε.
7: Έπαιζα μπάσκετ πολλά χρόνια. Μεγάλος βασιμπολίστας. Έχω παίξει όλες τις κατηγορίες, απλά δεν με βάζανε. Δηλαδή. Πραγματικά είχα μια τέτοια καριέρα.
8: Έχω παίξει όλες τις κατηγορίες.
7: Έχω παίξει τον τελικό του σχολικού πρωταθλήματος Λυκείου, όντας στη δωδεκάδα, και δεν με έβαλε το αρχίδιο προπονητής ούτε όταν νικούσαμε 60 πόντους.
8: Γιατί μαζί, έτσι, είχες μπιφ?
7: Όχι, ήμουν παχύδερμος. Απλά το θέμα είναι ότι.
8: Εσύ είχες τη δωδεκάδα όμως. Ήσουν δηλαδή. Εγώ σε φαντάζομαι τώρα μπάσκετ σαν το Σχορτσιανίτη. Αλλά σε σχολείο φάση. Δηλαδή ο διπλάσιο από τους υπόλοιπους, ρε παιδί μου.
7: Μέχρι την πρώτη ηλικία ήμουν τεσσάρι. Χοντρός πουδερνά. Και βάζα τρίποντα όμως.
8: Έβαζε τρίποντα.
7: Ναι, πολλά. Τη φάση όμως πια τι έγινε τώρα. Δευτέρα ηλικία αδυνατίζω. Χάνω 60 κιλά. Οπότε έμεινα 80 κιλά σε εκφράζω από το 40.
8: Κάνω 40 έσω στη δευτέρα γυμνασίου.
7: Στην πρώτη ηλικία. Και γίνομαι 80. Οπότε ναι, μιλάμε πιδαγά 80 μέτρα ύψος. Γιατί σκέψου να κουβαλάς ένα σακί τσιμέντο για να το πετάς. Και δεν μπορούσα να ελέγξω σου μου, γιατί πιδαγά και φεύγει μπάλα έξω από το γήπεδο. Δηλαδή ήμουν πολύ Eddie Johnson τότε. Έσπασα και το πόδι μου επειδή ήμουν ηλίθιος.
8: Και κάπου εκεί τελείωσε η καριέρα.
7: Τελείωσε με πάτησε ένα 180 κιλά μετά από 6 μήνες.
8: Υπήρχε άλλος και βάζει από σένα.
7: Όχι μετά.

0: Λεωνίδας Μιτσάρας.
1: Λοιπόν, σας καλώ όλους, όλους να μπείτε τώρα στο ίντερνετ και να δείτε το προφίλ ενός καταπληκτικού καθηγητή Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Γεώργιου Μαλαπέρδα. Υπάρχει καθηγητής Γεώργιος Μαλαπέρδας. Ναι, υπάρχει καθηγητής Γεώργιος Μαλαπέρδας. Δεν κάνω πλάκα, μπαίνετε, πληκτρολογείτε, είναι διδάκτορ αρχαιομετρίας. Είναι ακόμη στον αέρα και βάζει μουσική.
0: Πάμε, πάμε.

0: Αμάν. Λοιπόν, ακούτε ο Ούρσο με το τελευταίο 10% κάθε μεσημέρι 10 λεπτά κρίμα, το ξέρω, πληρώνω, με γαμάει παιδιά. 10 λεπτά κρίμα μόνο, φίλε. Λοιπόν, ακούστε ειδήσει από τον Ούρσο και μετά επανερχόμαστε. Δείξε.
1: Βίχο στον αέρα.
0: Κώστας Βίχος.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα από το Βούρκο και πάμε να δούμε τι μας ξημέρωσε και πάλι. Ένας 20χρονος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ μετά από πειρά αστυνομικών, επιβεβαιώνοντας ότι να κυκλοφορεί στον δρόμο στην Ελλάδα απαιτεί πλέον τύχη, αλεξίσφαιρο και ίσως και μια προσευχή. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο αστυνομικών, ο νεαρός εμβόλυσε το περιπολικό τους και προσπάθησε να διαφύγει. Βέβαια, δεν διευκρινίστηκε με τι εμβόλυσε το περιπολικό, δεδομένου ότι το BMW που οδηγούσε ο νεαρός ήταν ολόκληρο και χωρίς μια γρατζουνιά. Στους δύο αστυνομικούς ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ διατάχθηκε και η κλασική πειθαρχική έρευνα από την Ελλάς, η οποία συνήθως κινείται με. Τι? Όχι την άλλη, την αστυνομική. Η οποία συνήθως η έρευνα κινείται με την ταχύτητα που λιώνουν οι παγετώνες και καταλήγει σε μετάθεση και μερικές φορές προαγωγή. Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά προς τον ουρανό, οπότε ενημερωνόμαστε ότι γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί αν ο νεαρός τραυματίστηκε από πυρά από υπτάμενα κατά τη στιγμή οπλοφόρα κοτσίφια σε ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς. Το γεγονός πάντως ότι το όπλο βγαίνει από τη θήκη με τόση ευκολία δείχνει ότι η εκπαίδευση των αρχών ασφαλείας περιλαμβάνει μάλλον εντατική παρακολούθηση ταινιών δράσης με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την επίσημη δικαιολογία που θα εξηγεί πώς ακριβώς ο νεαρός απείλησε τη ζωή των ενστόλων, πιθανότατα κοιτάζοντάς τους με υπερβολική αυτοπεποίθηση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρίες και κύριοι, έχει βάλει στο μικροσκόπιο τις συμβάσεις για τα ψηφιακά υδρόμετρα, τους μετρητές για το νερό, καθώς

0: πιθανή χασούρα για το δημόσιο ταμείο αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αστρονομικό τώρα όταν λέμε για εσάς και για εμάς, γιατί για την κυβέρνηση είναι τα Φεραίρο Ροσέ για δύο Σαββατοκύριακα. Σε μια συγκλονιστική επίδειξη ελεύθερης αγοράς, στους 43 από τους 52 διαγωνισμούς, εμφανίστηκε μόνο ένας υποψήφιος, ο οποίος έδωσε ηρωική μάχη με τη μοναξιά του για να πάρει το έργο. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά ενδεχόμενη συνεννόηση μεταξύ των εταιριών, μια διαδικασία που απαιτεί τρομερή πνευματική προσπάθεια για να καταλάβει κανείς πώς εξαφανίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημο τελικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει τη ζημιά, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το νερό σαν να πρόκειται για γαλλική σαμπάνια, αλλά με ψηφιακή μέτρηση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εμφανίστηκε στο Action 24 και χάρισε στο κοινό θέαμα και ένα ξέσπασμα επικών διαστάσεων, χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα τον πιο διεφθαρμένο πολιτικό της μεταπολίτευσης και βρωμερότερο των βρωμερών. Η κορυφαία στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Υπουργός Υγείας δήλωσε αυτολεξή, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, δεν αστειεύομαι, προσφέροντας επιτέλους μια λογική εξήγηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας και σε εμένα προσωπικά το δικαίωμα να τον αποκαλώ ο παλαβός σε μελλοντικά δελτία. Κατήγγειλε επίσης ότι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής πήρε λεφτά, όπως λέει, για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες του 2019 με τα ακλόνητα στοιχεία του να βασίζονται αποκλειστικά σε παλαιότερες δημόσιες γκρίνιες του ίδιου του Κοντονή και σε ομάδες με μανούλες του Facebook. Αντί για αποδείξεις, ο παλαβός προκάλεσε τον Τσίπρα να του κάνει μήνυση, αποδεικνύοντας ότι στην ελληνική πολιτική η καλύτερη στρατηγική είναι να φωνάζει πιο δυνατά από όλους και να δηλώνει παλαβός για να έχει καταλήξει.
1: Κοροϊδεύω τον Γεωργιάδη.
0: Όχι, κοροϊδεύω τον παλαβό.
1: Είδα τον Ρούσο συναυλία στο Σκιντίκι και μετά τον αναγνώρισα.
0: Σε ποια συναυλία?
1: Τον Κιντίκι.
0: Τον Κιντίκι?
1: Δεν ήταν. Σόπα ήταν να γίνεται.
0: Δεν ήμουν, δούλευα.
1: Είδα, το είδε, είπε δύο φορές. Ναι, γιατί είναι γαμό σπίτι έχει πάντως. Από Μυτιλίνη παίρνω το καίκι και έρχομαι. Σε περιμένουμε.
0: Φασάρα.
1: Κάθε μεσημέρι όταν γίνω, πάντως φοβερό για σου σύνερ. Βρίζουν όλοι τον Γεωργιάδη.
0: Όχι, τον παλαβό. Με δική του παραδοχή, ο παλαβός.
1: Δεν είναι τόσο κακός Άδωνης, είναι πολύ καλός.
0: Είναι παλαβός. Δεν το λέω εγώ, το λέω ίδιος.
1: Είναι πολύ καλός ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Είναι πολύ καλός ο Άδωνης. Η διαβόητη Ρώση φαρσέρ Βόβαν και Λέξους.
1: Να πω τσίρομαι, να φωνάξουνε. Εδώ ξέρω το line μας.
0: Να πω τις ειδήσεις.
1: Δεν τελείωσες.
0: Όχι, έχω ειδήσεις να πω.
1: Συνεχίζει τις ειδήσεις, παιδιά, μπερδεύτηκα. Μέχρι να αλλάξει σελίδα.
0: Οι διαβόητοι που λες Ρώση Φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, κατάφεραν να βγάλουν σε βιντεοκλήση το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο, προσποιούμενοι Ουκρανούς αξιωματούχους. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Σύμβουλος ανήλυσε με περίσσια άνεση και χαλαρή κουβεντούλα με φραπέ, απόρριτα ζητήματα όπως οι επιθέσεις σε ρώσικα πλοία κοντά σε ελληνικά νησιά, η συνεργασία για drones και οι επαφές της ΕΥΠ στο Κίεβο. Ναι. Επιβεβαιώντας ότι στο μαξί μου η έννοια του απορρίτου είναι κάτι αφηρημένο, κάτι αέρινο όταν μιλάμε με δικούς μας ανθρώπους. Η κυβέρνηση έσπευσε να μαζέψει τα σημάζευτα κάνοντας λόγο για υβριδική επίθεση και προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να μας πείσει ότι οι Φαρσέ χρησιμοποίησαν τεχνολογία της NASA και αλγορίθμους της Silicon Valley για να σπάσουν τα απόρθητα ελληνικά συστήματα. Οι ίδιοι οι Ρώσοι όμως τους άδειασαν πανηγυρικά, αποκαλύπτοντας ότι η τρομερή αυτή η κυβερνοεπίθεση στήθηκε με ένα απλό Gmail, μια κλήση στο Zoom και λίγο μακιγιάζ για τη μεταμφίεση, αποδεικνύοντας ότι ό,τι χρειάζεται για να πέσει η εθνική ασφάλεια βρίσκεται στα καμαρίνια του Σεφερλή. Η δήλωση των Φαρσέρ «Λυπόμαστε για τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας της χώρας σας» είναι η πιο ειλικρινής αξιολόγηση που έχει δεχτεί ποτέ η ελληνική διπλωματία, η οποία πλέον γνωρίζει ότι αν κάποιος θέλει να μάθει τι κάνει η ΕΥΠ, αρκεί να στείλει ένα mail που να γράφει «Είμαι ο Ζελένσκι, πατήστε εδώ». Αυτά ήταν τα νέα Shakespeare για σήμερα.
1: Δυνάμεις ΜΑΤ από Αθήνα στη Σύρο λόγω του Crown Iris και απαγόρευση κυκλοφορία στο κέντρο της Ερμούπολης. Αλήθεια τώρα. Μολόγανε χωρίς ξύλο αυτή. Μολογάνε, μολόγανε, όχι μολόγανε.
0: Μολόγα, μολόχα.
1: Μολογάνε, ναι. Να έρθω να πω ειδήσεις, λέει. Γιατί, άμα μας κάνεις live στη Σύρο.
0: Να έρθεις, να έρθεις, να πεις τις ειδήσεις, ναι.
1: Λοιπόν, πάρε βαρκάκι, βαρκάκι Συριανό. Ναυτάκι.
0: Τραγούδι, έρχεται μουσικό,
1: τραγούδι,
0: μουσικό κομμάτι έρχεται.
1: Βάλε Offspring, Offspring βάλε.
0: Η ώρα είναι 11 και 10. Α, έχει κολλήσει αυτό.
1: Πού είσαι, Σπύρο? Α, Σπύρο και βενζίνη. Βάλε Σπύρο και βενζίνη, ρε.
0: Παιδιά, δεχόμαστε δωρεές εδώ πέρα στην Ερτόπεν για να βάλουμε μπαταρίες στο ρολόι μας. Μας έχει τελειώσει η μπαταρία στο ρολόι.
1: Δεν έχουμε ούτε ρολόι. Δηλαδή, όλα πάνε ρολόι, απλά το ρολόι δεν δουλεύει. Λέει 11 και 10. Τι ώρα είναι, ρε, παιδιά?
0: Είναι 12 παρά 20.
1: Μαλάκα, το πήγαμε καλά να πούμε. Δηλαδή.
0: Ναι, μία ωρίτσα.
1: Συντονιστείτε Ερτόπεν να ακούσετε Σπύρο και βενζίνη και αύριο στο Underground 9 με 11. Done. Θα έχουμε ένα show που κανείς δεν περιμένει, γιατί κανείς δεν περιμένει. Γιατί κανείς δεν περίμενε, γιατί δεν θα έχετε βασικά.

0: βάλε το ξύπ να βγες από το καφάσι του Άρτζη που το τραγουδάει. Γιατί όχι, να βάλουμε και λίγο Άρτζη, τον αγαπάμε τον Άρτζη από την εκπομπή. Ψάξε μετά, βάλε το ξύπ να βγες από το καφάσι. Κάνει απεργία ο Ούρσο Άλμπου. Βρίστε τον όσο θέλετε, θα σας στηρίξω. Θα σας ρίξω σφαλιά μου γιατί τον αγαπάω. Μην το μαράτε τώρα, εντάξει, δεν ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, σας, μετά θα είναι, έχουμε και την κακουριά του Αντώνη. Πρώτα η κακουριά, ετοίμασε την κακουριά από τότε τη Χούλιγκαν και μετά θα έχουμε βάλει Μάρτζι.
1: Λοιπόν, τι θα κάνει αύριο ο Ούρσο Άλμπου στο live, για πες μας.
0: Θα μπει λογοπαίγνια στη μέση του προγράμματος. Τη στιγμή που θα του κουράσει μετά από 11-12 τραγούδια θα ανέβει ο Ρουσουάλ, θα ανέβει, ευθεία είναι και δεν ξέρει. Θα πει 2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 λογοπαίγνια για να δοκιμάσει τα νεύρα.
1: Ούρσο, έχει ξαναπέξει το underground, έχει ξαναπέξει με το Shakespeare.
0: Έχει ξαναπέξει.
2: Πρώτη φορά που είχα ανέβει μπροστά σε κόσμο ήταν στο underground.
0: Τώρα αυτό νομίζω ότι ακούγεται από εκεί μέσα. Κάνει...
1: Εμεί τον ακούμε.
2: Δεν ακούγομαι δηλαδή, θε να μου πει.
1: Εγώ σε ακούω.
2: Και εγώ με ακούω.
0: Εντάξει, με ακούσατε. Η μπάτση είναι καλά, παιδιά. Είσαι ενημερωμένος. Το έχουμε παίξει αυτό με την μπάτα του Τζοτζέν Χωσλούγου. Μπορεί να το βρεις στο ίντερνετ, παιγμένο και ραμμένο και στο Spotify, μάλιστα. Είμαστε τόσο οργανωμένοι και στο Spotify. Είναι η αλήθεια αυτή. Θα θέλαμε και τη βίτσα. Θα το παίξουμε αύριο τη βίτσα. Θα το παίξουμε αύριο τη βίτσα στο underground. Έλα, σήκω. Έχεις καιρό να έρθεις. Σήκωσε και έλα. Έχουμε και τη βίτσα παραγγελιά μετά.
1: Λοιπόν, αυστηρά 9 με 11 να πούμε, έτσι.
0: Αυστηρά 9 με 11 αύριο και 7 εδώ που είστε μέσα. Μαυρίλος, πολύ αγαπημένος, σας είπαμε. Νέα Μάκρη 18 του μηνός, θα έχουμε έργα του.
1: Έργα του.
0: Και πλήρης έκθεση ταυτόχρονης ιστορίας του Σέξπιρ 18 Οκτώβριο που θα βάλουμε εσύ πάρα πολλά έργα.
1: Πότε έβγαλες μπουζάκια.
0: Έβγαλα κόμικ πάλι.
1: Όχι μπουζάκια.
0: Έχω επανέκδοση, τραγουδίσαμε την κασέτα και θα σας πω και πόσα. Έχω έβγαλα 40, φτάνουμε λοιπόν εσίως. Η έκδοση του τραγουδιού στην εργασία του τραγουδιού 240 αντίτυπα. Έχουν πουληθεί όπω και 200.
1: Σου παίρνει που το βρήκα και το άνοιξα και το διάβαζα την Κυριακή που το ανέβασα, ε.
0: Το διάβαζε.
1: Κάπου ναι, το βρήκα έτσι καφεδάκι και.
0: Σ' άρεσε.
1: Ωραίο.
0: Είναι αληθινή ιστορία.
1: Είναι ωραίο και το, δεν το είχα διαβάσει.
0: Όπω
1: είναι... μου το έχει δώσει κάπου, το είχα καταχωνιάσει και το βρήκα.
0: Είμαι σίγουρο ντουαλέτα το έχει.
1: Όχι, ρε.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Όχι, στην στη βιβλιοθήκη, εκεί που έχω τα υπόλοιπα και κάτι.
0: Μαρία Νεφέλη Δούκα, φοβερή, πολύ καλή. Την περιμένουμε αύριο στο Underground.
1: Εντάξει.
0: Ισχυρή, είχαμε κοινές απώλειες με τη Μαρία Νεφέλη Δούκα.
1: Κοινές απώλειες.
0: Χάσαμε τα σκυλιά μας, ας πούμε, πολύ κοντά.
1: Okay.
0: Και μας έχουν μείνει στο κεφάλι. Για πάντα. Να πούμε εδώ πέρα ότι αύριο είναι 9 με 11. Αυστηρά, αγαπημένοι μου.
1: Αυστηρά 9 με 11.
0: Γιατί οι αστυνομικοί που πυροβολάνε στην πλάτη θα είναι γύρω-γύρω στο Περιστέρι και θα κάνουν παγανιές. Θα έχουν βγει έξω και δεν θέλουμε να πάθουμε κάποια ζημιά.
1: Πάντως εντάξει, όλοι οι αστυνομικοί, ρε παιδί μου, προσπαθούν. Δηλαδή, είδες, όλοι στον αέρα ρίχνουν.
0: Προσπαθούν εξεσπαθώνοντας.
1: Ναι, δηλαδή είτε στο Κορκονέας, ρε παιδί μου, είτε με το σαμπάνι πέρσι.
0: Ο Κορκονέας,
1: είτε... δε, στον αέρα έχει ρίχνει
0: το φάσα του Φουσέκη. Καλησπέρα, είμαι ο κύριος Κορκονέας. Αυτό μου θυμίζει πάντα ο Κορκονέας.
1: Ναι, είτε ρε παιδί μου στο σαμπάνι πέρσι.
0: Μακάρι, Γιώργο.
1: Είτε χθες. Δηλαδή, πάντα στον αέρα ρίχνουνε. Είναι εκπαιδευμένοι. Τώρα,
0: είναι εκπαιδευμένοι.
1: Το πώς από τον αέρα σημαδεύουν τόσο καλά και σε βρίσκουν 2-3 φορές είναι άλλο θέμα.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω γράψει τραγούδι μπάτσι είναι καλά παιδιά. Είχαν μαζευτεί 3 κλούβες στη Λούτσα τότε για να μας δίνουν και μετά χορεύανε. Οπότε δεν μπορώ να τους βρίσω γιατί πάρα πολύ απλά έχω παίξει τραγούδια αυτούς και χορεύανε. Δεν ακούγαν τους στίχους. Δεν ακούγαν τον κάθαλο από πολύ τον αγαπάνε και δεν τον πετύχουν για φαΐ τον πάνε. Του δεν σου ξύλο μπάτσι και μπούνια, αλλά ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Επίσης να πω για τα θελή τη Νέα Δημοκρατία τώρα με τη σύλληψη που βρωμάει η μαφία εσύ όλο το γεγονός.
1: Και ποια σύλληψη. Α, με αυτό από την αρχή βρωμάει.
0: Έχω να σου πω ρε παιδάκι μου ότι. Πάνω έχει γίνει μια μεγάλη, να πούμε και τα καλά, το όλο λέμε τα κακά. Στο Αριστοτέλειο, στον προάβλιο χώρο ήταν ένα σούπερ μάρκετ ναρκωτικών. Είχα πάει να παίξω με τον ακατανόμαστο τότε που πες πριν και είχα πάει να παίξω και ήμουν με ένα παιδί από την ΚΝΕ και έτσι όπως πατάμε λέω ρε φίλε, μου κάνει ένας τύπος παιδί ξέρω στα σύννεφα που είναι πυκνά και επιστρέφουν πολύ σωστά φαινομένα θερμοκηπίου. Και έτσι όπως ήμουνα με τον άνθρωπο, με κοιτάει ένας Ρωμά που πουλάγε όλο το νόμο ναρκωτικά μαζί με τους φίλους.
1: Είχε τα πάντα.
0: Τι θες, τι θες. Του λέω, φίλε, πού είναι το live. Μου λέει, προσταγή, αλλά θες τίποτα, τίμι, τη φόξη μου, δεν τίποτα. Του λέω, όχι, ευχαριστώ. Και λέω στον τύπο, καταλαβαίνεις γιατί έχει το 80 κλούβες γύρω-γύρω. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι η Βρετανία, να πούμε τα καλά.
1: Να πεις και τα καλά, δεν σου λέω.
0: Και οι αστυνομιακοί πάντες βγάλαν από μέσα έγινε επιχείρηση σκούπα. Mm. Καταλαβαίνεις ότι υπήρξαν οικονομικές συνέπειες ή στη μαφία της περιοχής. Mm. Και μετά είναι αντίπεινα. Δηλαδή και τα ρίχνουν όλα αυτά στην αριστερά πάλι.
1: Καλά, η αριστερά πάντα.
0: Τέλος πάντων, μην λέμε τέτοια εξοκάρητο κόσμος. Να ξέρετε ότι αυτό που λέει ο Rara.com είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι η Κωνσταντίνα, η Κωνσταντίνα Rara. Ναι.
0: Ναι, είναι να καταλάβεις ότι το φαινόμενο θεροποκηπίου έχει έκκληση αερίων, ιδιαίτερος διοξείδιο του άνθρακα, που είναι ψέμα η δραχμή, αλλά τέλος πάντων. Και με το φαινόμενο αυτό και κόβοντας τα δέντρα τα οποία θα απορροφούσαν το διοξίδιο μέσω της φωτοσύνθεσης, να ξέρετε ότι πραγματικά είναι πιο πυκνά και οι σφαίρες πραγματικά εξωτρακίζονται.
1: Sorry, βάζω το μεσημέρι.
0: Τώρα θα πεις για μπαλά.
1: Για πλάκα στη δουλειά να δεις. Στο AI, ρε, δώσε μου το πιο πιθανό αποτέλεσμα για το Ισπανία-Βέλγιο το βράδυ. Και τι μου έβγαλε.
0: 2-1.
1: Ναι. 2-1.
0: Λοιπόν, κάτι πήγε να κάνει να πάθουμε κεφαλικό μέσα.
1: Αλλά μετά μου δώσεις συμβολίες.
0: Εδώ είναι η σύλληψη.
1: Μην παίξεις και χάσεις
0: ένα κόσμο που
1: δεν μπορείς να τέτοιο.
0: Τι είναι αυτή ρε μαλάκα, δηλαδή δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα αθλητικά για να έρθω εδώ να ασχοληθώ.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω εδώ που λέει για τη σύλληψη για τη Μαρφίν που λέει εδώ πέρα, ότι εγώ με το που το διάβασα το πρωί λέω έρχονται εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μεριά.
0: Εδώ υπάρχει ερώτηση που είναι ο Τους. Ο Τους είναι.
2: Εγώ άμα, το λέω σχετικά με αυτό.
0: Άμα μπει στο YouTube, κάτσε λίγο ένα λεπτό, υπάρχει, θα τον βρει. Ακυκλοφόρησε το δίσκο Solar Punk και στο YouTube πέραν του Spotify. Οπότε εκεί θα βρει το Τους σε 15 τραγούδια και εμένα σε ένα μέσα. Να φιλήσω τον Μπίγκι.
1: Το σκύλο μου.
0: Α, τον Μπίγκι.
1: Πειράζει που έχει παχύνει λίγο υπερβολικά.
0: Ναι. Γιατί είναι και βραχυκεφαλική φυλή και θα έχει πρόβλημα. Αλλά καλό είναι να πάρει μια σύνηρη τροφή ή να μειώσει τις ποσότητες.
1: Θα μειώσει τις ποσότητες. Αν και τρώει τα πάντα.
0: Τρώει αρκούδες δηλαδή.
1: Τρώει αρκούδες. Άμα
0: λοιπόν,
1: το δώσεις.
0: Θα τον φιλήσει, αύριο σε περιμένουμε και σένα. Θα είναι εδώ ή θα είναι στην Έδεσα.
1: Εδώ θα είναι.
0: Ωραία,
1: η Έδεσα πώς σου ήρθε.
0: Δεν, γιατί ένα παιδί είπε ότι είναι στην Έδεσα. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους αύριο και τους 8 στο Underground.
1: 9.
0: Ποιος είναι ένα.
1: 9. Λοιπόν, τι. Ναι, που λες.
0: Τι.
1: Εγώ πιστεύω τις επόμενες μέρες.
0: Δεν θα. Λάς,
1: δεν θα τι άλλα τα εγκλήματα έχουμε έτσι γενικά.
0: Γιατί να ασχολούμαστε με τα εγκλήματα, λες και θα λυθούν.
1: Όχι, θα τους βρουν όλους λέω μέχρι τις εκλογές.
0: Ούτε καν.
1: Εδώ θα
0: συγγνώμη, τώρα έχουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Παρακολουθείτε ρε φίλε τα μέσα μας. Και εγώ θα βγάλω δύο δίσκους σε λίγο. Θα μου λέτε γαλά, δεν βγάλεις τίποτα τα τελευταία χρόνια. Έβγαλε τους CD 15 τραγούδια. Το έβγαλε στο Spotify, έκανε 500,000 streams. Μπείτε στο YouTube. Και έχει όλη τη λίστα πάνω να την ακούσετε και στο YouTube. Γεια σου Αριστεία, ο Χρήστος δεν είναι εδώ, είναι με γκόμενες. Γενικά, δηλαδή μπείτε και ακούστε στο YouTube. Δηλαδή τι άλλο να κάνει, να έρθει να σας το φέρνει σπίτι. Επίσης αυτό το δίσκο να πω ότι έχει διαμάντια μέσα. Έχει μέσα το Τσιν Τσαν Τσον που είναι εκπληκτικό κομμάτι.
1: Τσιν Τσαν Τσον.
0: Έχει
1: κυκλοφορήσει ο δίσκος.
0: Ναι, εδώ πέρα και 5-3 μήνες ας πούμε. Μπορεί να μπείτε να τον ακούσετε και να την ακούσετε. Το Τσιν Τσαν Τσον είναι καταπληκτικό στο ίδιο τον Τακούμπο. Που λέει ότι μπορεί να μην είναι ο αγαπημένος ράπερ του Αντακούμπο και αυτός είναι ο αγαπημένος μου μπασιμπολίστας. Δηλαδή είναι καταπληκτικός στίχος αυτός.
1: Να πω εγώ στον Τζόρτζ εδώ ότι θα βγάλει και αύριο δίσκο. Δίσκο.
0: Α, θα βγάλω εγώ δίσκο.
1: Θα βγάλει δίσκο αύριο, θα παίρνει λεφτά.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνω μέχρι ευρώ είσαι δεν κάνει κανένα.
1: Για να βγάλει το δίσκο.
0: Ναι, για να βγάλει το δίσκο. Έχουμε δύο δίσκους. Ένα με το Low Peak και ένα με το Χριστόν. Δηλαδή γίνεται χαμό τώρα, να είμαι στο ίσωμα. Επίσης ηχογράφησα σήμερα το πρώτο μου part σε κομμάτι που ετοιμάζουμε Λόγιο Διελάγνη.
1: Έλα.
0: Πολύ δυνατό κομμάτι. Το λόγιο τον έχω και στον άλλο δίσκο, στο Zizi Crystal. Σας έρχονται δύο δίσκοι, τρεις δίσκοι, 7 δίσκοι, 8 που δεν θα ακούσετε ρε μαλάκες. Θα μπαίνετε να λέτε καλά με CD. Έχεις βγάλει CD. Θα είμαι μαλάκες, θα κλαίω. Θα έχει 7 ακροάσεις. Με σίγουρο θα γίνει αυτό. Αλλά δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, αύριο στο live θα τους βάζει να κάνουν subscribe στο κανάλι και να παίζεις τα κινητά τους να παίρνεις views.
0: Πραγματικά θα το κάνω αυτό. Θα πηγαίνω και θα σου βάλω. Βάλω τραγούδι.
1: Ναι, ναι, από πάνω.
0: Τα like. Θα δεις. Έχει πολύ πλάκα.
1: Αυτό ξέρει που το είχα πάθει.
0: Με τη μουσική, ωραίο αυτό. Τι λέει
1: αυτό. Αυτό ξέρει που το είχα πάθει. Είμαι στη Μάλτα και γυρνάω το αμάξι που είχα νοικιάσει, ρε. Είναι ένας Πακιστανός που δουλεύει στην εταιρεία νοικιάσεων. Και λέει. Ξέρεις, που το κοιτάνε και καλά μετά.
0: Δείτε το γιατί λέει βλακίες τώρα που παίρνει
1: που το κοιτάνε, που το κοιτάνε μετά, ξέρει αν έχει και γρατζουνιές και τέτοια. Και είναι από πάνω μου και λέει μπες και κάνε, ξέρεις, βαθμολόγηση καλά στο Google, ρε. Λέω εντάξει, το κάνω, του λέω, ρε παιδί μου. Και είσαι φάση από πάνω το κινητό έτσι.
0: Και τι έκανε.
1: Και δεν κουνιέται.
0: Πώς έβαλες.
1: Και μπαίνω και.
0: Πώς έβαλες, bullying λέγεται αυτό. Bullying.
1: Bullying έκανε. Του βάλα, λέω πώς έλεγε κιόλας. Και μου λέει το όνομά του, θυμάμαι τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία ιστορία μας.
1: Και γράφω και το όνομά του. Και χάρηκε.
0: Γάμισε. Γεια σου Ζάχο, σε περιμένουμε αύριο underground στην Ταράτσα. Γιωργάκη από Αλεξανδρούπολη, δύσκολο να έρθω και εγώ πάνω, αλήθεια. Είναι μια φορά έκλεισα Κομωτινή και μου τα ακυρώσαν πριν έρθω, ρε μαλάκα. Δηλαδή είχαν πληρώσει αεροπορικά και δεν ήρθα ποτέ Κομωτινή καβάλα. Ήταν εκπληκτικό, μεγάλη απογοήτευση. Ένα καραγκιόζη εκεί πάνω, πολύ ωραία ήταν. Σας περιμένουμε αύριο και 18 Ιουλίου, όπως είπα, στην Αμάκρη. 18 Οκτωβρίου έχουμε ένα πολύ μεγάλο live, θα μπω φυλακή αν δεν έρθετε. Το οποίο είναι στο Ήλιον Πλάσ και θα είμαστε όλοι εκεί, σύσσωμοι και ο Μαύρος Ήλιος από Αγγλία. Τώρα να δούμε τον καιρό. Αύριο καιρός θα είναι όχι εντάξει, δεν θα κάνουμε τον καιρό. Λέμε όμως ότι σε 3 λεπτά.
1: Καθυστερήσεις.
0: 48, κοιτάξτε την ξινή την Ισπανίδα, νικάνε 2-1 και είναι ξινή ρε μαλάκα. Πώς τη γαμάει ο άντρας
1: της. Πώς το έχει παίξει κανένα στοίχημα πιο πολλά.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω. Ναι, ρε, εσύ το θυμάμαι πίκρα. Ήταν Γιώργο Πίκρα. Ήθελα πολύ να ανέβω πάνω και ο τύπος δεν είχε καν προπόληση και μου είπε: δεν υπάρχει ρε φίλε ενδιάφερον το live. Του λέω: ωραία, κύριο Σέντο, τι κάτσε και μου προπόληση. Αλλά πού βλέπεις το ενδιαφέρον χωρίς προπόληση. Απ' έξω περνάνε κάτι παιδάκια. Μου είπε τέτοιο πράγμα, φοβερός, μεγάλος, μάγκας. Πολύ ωραία ήταν. Ο πολύ ωραίος, αποφεύγω τα live εκεί πάνω, όπως και όλος ο κόσμος. Θεωρώ ελάχιστοι έχουν καταφέρει και έχουν παίξει σε αυτά τα μέρη. Και γενικά περιμένετε λοιπόν 3 live. 4 έχουμε κλείσει και ένα 6 Δεκεμβρίου. Στο μπαράζ, δηλαδή είναι όλα κλεισμένα. Έχω 4 live κλεισμένα.
1: Άρα είσαι για όλο το 26 κλεισμένος.
0: Ναι, έχω 4 ημερομηνίες κλεισμένες. Βέβαια, οι μέρες του 26 είναι. Μένουν ακόμη 5 μήνες περίπου. Πες 5,5. Άρα 5 επί 30, 150. 165 μέρες έχω 4 live. Είναι καλό ποσοστό. Άμα το μετρήσετε, πάει ένα εξωφρενικό, δηλαδή 0,1%. Λοιπόν, σας περιμένουμε βέβαια στο live του Σαββάτου που είναι από τα 4, να μένουμε 3 ημερομηνίες για 164 μέρες. Λοιπόν, εντάξει, σας περιμένουμε λοιπόν. Η ώρα τι έχει πάει πολύ αργά ήδη.
1: 12.
0: Πατήσει 12. Και να πούμε ότι ο Άγγελος Αλιγιάννης χάρηκε πάρα πολύ σήμερα με όλο αυτό.
1: Εννοείται.
0: Πορτογαλίας. Εννοείται. Και αυτή τη στιγμή έγινε ένα πέναλτι στη Σέντρα για να περάσει η Ισπανία.
1: Εντάξει, περνάει ήδη 2-1.
0: Θέλει 2 λεπτά γιατί δύο. Άμα κάνει μια μαλακή ο
1: τραυματισμό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι το Βέλγιο.
0: Το καταπληκτικό.
1: Το προσπάθησε όμως.
0: Εντάξει, έχει 2 λεπτά.
1: Το προσπάθησε.
0: Κοίτα, έφτασε 8. Η Ελλάδα δεν έφτασε καν 48.
1: Νομίζω το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ ήταν το Αίγυπτο σε το Αργεντινή.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μακράν το καλύτερο παιχνίδι.
0: Κρίμα για την Αίγυπτο γιατί ήταν μια.
1: Το πολύ... πιστέψανε. Απλά στο 2-2 του έλειψε ότι πλέον είχαν πάνω του.
0: Με το Μέση δεν το Μέση κοιμόταν και είπε κάτσε να παίξουν λίγο τα τάκια αυτό. Αλλά κατεβαίνει τώρα η Ισπανία. Θε να κάνουμε βιβλιοθήκη. Κατεβαίνει ο Θομπιθαρέτα. Αντώνιο Θομπιθαρέτα. Αντώνιο στον Γιούργκελεν. Γιούργκελεν στον Παμπρόκελεν. Παμπρόκελεν. Στον Τζίγκελεν. Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Χασάπι, φάουλ. Αν είναι δυνατόν, χτυπάνε το τερματοφύλακα με τέτοιο τρόπο. Βλέπετε, δίνουν τα χέρια. Δίνουν τα χέρια εδώ πέρα ο Μπούρκελεν με το Φούργκελεν. Εδώ πέρα τώρα και έχουμε, βλέπετε, οι Ισπανοί στεναχωρημένοι που νικάνε. Είναι εκπληκτικό ότι οι Ισπανοί είναι στεναχωρημένοι. Βίτσελ. Βίτσελ, θα παίξει τη Βίτσελ αύριο. έχουμε το Βίτσελ, κοίτα μαλλί που έχει ο Βίτσελ. Και έχουμε τώρα, κοιτάξτε, φάουλ ξεκάθ, μπαμ, κεφαλιά στα μούτρα. Στην κάτω χνάφο θα σου κατεβάσω το σαγόνι, είπε ο Βέλγος. Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που βλέπετε, ο Βέλγος δηλαδή, άμα αυτός Βέλγος. Και βλέπουμε λοιπόν, οι Ισπανοί δεν καταλαβαίνουν ότι κρατάνε τα κεφάλια τους ακόμα.
1: Έχουν άγχος.
0: Όχι, είναι Βέλγοι ρε μαλάκα, είναι οι ίδιοι.
1: Α, οι Βέλγοι είναι ρε μαλάκα.
0: Ρε η Βέλγη εδώ μεταξύ έχει τρελό μπέρδεμα.
1: Ναι, γιατί η κανονική του εμφάνιση είναι κόκκινη, δεν είναι. Αυτή είναι η εκτός, ναι, η που παίζουν τώρα.
0: Συνεχίζει. Πότε θα τα βάλεις, πού θα τα βάλεις όλα αυτά, στον πάτο μου. Κοιτάξτε τι γίνεται. Παίρνει την πάρα, τώρα δεν θα λέτε. Γκοϊκοϊτσέα, παίρνει την πάρα. Γκοϊκοϊτσέα, δίνει Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, Μωριέντες, Ραούλ, Ραούλ. Σουτάρει ο Αφάνας και μπλοκάρει ο Γιούργκελεν.
1: Από τότε έχει να δει Ισπανία. Όχι, Ισπανία είσαι από τον Ραούλ και τον Μωριέντες.
0: Βίτσελ, Βίτσελ, παίρνει την μπάλα Μοργέντες, Μοργέντες, δίνει την μπάλα στο Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, Ραούλ, δίνει, δίνει την μπάλα στο Γκοϊκοϊτσέα, Γκοϊκοϊτσέα, Γκοϊκοϊτσέα, Θουμπιθαρέτα, Αντώνιο Θουμπιθαρέτα, Θουμπιθαρέτα, Γιαμάλ, Γιαμάλ, Γιαμάλ, Γιαμάλ Ανατούρκ, δίνει την μπάλα πίσω στο Γκοϊκοϊτσέα, Γκοϊκοϊτσέα, Γκοϊκοϊτσέα, βλέπετε, Ματεράτσι από Ιταλία, όχι, αυτό μπήκε μέσα από την Ελλάδα, δίνει την μπάλα, Γκοϊκοϊτσέα, περνάει του πάντε, περνάει του Γιαμάλ, Γιαμάλ. Όχι, τελείωσε το μάτσο, έβδομο λεπτό, σφυράνε πανηγύρια.
1: Το έλειξε, το έλειξε.
0: Είμαι Ρέγγες.
2: Για τελευταία φορά να πούμε για το αυριανό live.
0: Α, ναι, ναι.
1: Πανέφερε μας.
0: Μπράβο, παιδιά.
2: 9 η ώρα λοιπόν ξεκινάει το live.
1: 9 αυστηρά.
2: 9 αυστηρά ξεκινάει το live, έλατε από τις 8.
1: Για πες τη διεύθυνση on the ground.
0: Δεν την ξέρω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Εθνάχου Μακαρίου κάτε. Μπείτε στην αφίσα. Και ελάτε αύριο στον Αχμακαρίου.
1: 6 ευρώ είσοδος.
0: Σέξπιρ, Χριστόν, Ψύχος, Ουρσο Άλμπο. Ο Άγγελος Αλιγέννης θα έρθει και καλά που θα πει: εντάξει, είμαι πολύ κουρασμένος. Και το αμάξι τώρα που είναι το παρκάρο του Μερσεντές που αγοράσει λίγο σωστά για
1: παρασκευή.
0: Και τέτοια, καταλάβατε. Λοιπόν, καταλάβετε, εγώ είμαι άνθρωπος του λαού. Δεν έχω να φάω. Δεν έχω να φάω.
1: Αυτό δεν είναι πολύ πίστευτο τώρα που λες.
0: Δεν έχω να φάω τίποτα. Τίποτα. Η Μίλαν θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι σίγουρο αυτό. Και η Νορβηγία. Ο Χάλαντ.
2: 9 ώρα λοιπόν.
1: 9 ώρα λοιπόν στο Underground είναι ο Σέξπιρ. Θα είναι ο Ούρσο Άλμπο. Θα είναι ο DJ Freestone. Και θα είναι και ο Άι Σάικος.
0: Θα είναι όλοι αυτοί και μετά 18 του μηνός.
1: Στη Νέα Μάκρη.
0: Την εβδομάδα μετά, στη Νέα Μάκρη, θα έχουμε και Πάγκο. Και τη Βασίλη Ρέκορντ, όπου το έχει τυπώσει ήρθε, ακόμα δεν σου έρθει, πιστεύω.
2: Πολύ πιθανόν να είναι σήμερα το βράδυ ή αύριο, επειδή είναι, το έχει πάρει, θα το κάνεις, έχει πάρει το box.
0: Παναγιώτης Λαμπόριος, γράψαμε κομμάτι σήμερα, Παναγιώτη, για το Long Story Short Festival. Γι' αυτό λέμε τώρα. Θα έχουμε κόμικ, θα έχουμε μπλουζάκια, έλα που είσαι, θα έχουμε έργα του Μαυρίλου και ένα τραγούδι που θα ακούσετε. Θα παίξουμε και live. Θα γίνει χαμός 18 Ιουλίου και 11 Ιουλίου αύριο έχουμε το μεγάλο live στην Ταράτσα. Περιμένουμε Παναγιώτη, αν θες να έρθεις και εσύ. Ηλία Κοτάκη, γεια σου. Σας περιμένουμε όλους αύριο 9 με 11 Underground στην Ταράτσα, στο Περιστέρι. Δείτε τις αφίσες, στην διεύθυνση 6 ευρώ είσοδο. Πιο ακριβή, πιο φτηνή είναι είσοδος από ένα σάντουιτς. Ελάτε, καλά, σε σχέση με το φίλο εδώ πέρα του Ούρσο Φλούτζ, είναι πάρα πολύ πιο φθηνό το εισιτήριο από ένα σαν τη τέτοια, τουλάχιστον το λατρείο τη τιμή. Σα περιμένουμε, Στέλιο Τρανταλίδη, Ηλία Κοτάκη και απενεργοποίηση του κινητού μου. Τέλεια. Απενεργοποίηση του κινητού μου.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, πάμε!

0: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Όλοι είναι λόγω φιέφτη, κάνει έτσι το κολόχα αυτό που σκουπίζω τον κόλο μου. Όχι, δεν είναι δυνατόν, έκανε λάθος. Είπα να

0: μπήκε στην τηλεκάψουλα παρέα.
1: Με το έντομο.
0: Μπαλάκια που ζαλίζονται μέσα στην κληροτίδα. Με πιάσε τσιγαρόβιχα στην ώρα που σε είδα. Τα μάτια μου πρισμένα, κορίτσια χειρισμένα. Ψάχνει να βρει το τραβεστή παρθενικό ημένα. Λιμόκτονη μου νόψιδα, τα πάντα ξυρισμένα. Δήλωση φορολογική στο ζήτουλα τα τρένα. Θέλει να

0: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργεί αθόρυβα για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
1: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
1: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
0: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
2: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
6: Εγώ είμαι παράλληλα.
7: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
8: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
0: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας και σας καλωσορίζω στη νέα μου εκπομπή στην Air Open κάθε Δευτέρα 10 με 11. Η εκπομπή θα ασχολείται κυρίως με μουσικά αφιερώματα σε αγαπημένους καλλιτέχνες και αγαπημένα είδη μουσικής. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της Air Open ή από το live24.gr επιλέγοντας το Air Open Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στο Βλάση Μπονάτσο, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Ο Βλάσης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου του 1949. Ήταν αυθόρμητος, αυθεντικός, επαναστάτης, ήταν η χαρά της ζωής. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική και αργότερα με το θέατρο και την τηλεόραση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε κυρίως με τη σόλο πορεία του Βλάση Μπονάτσου στη μουσική, εστιάζοντας στους 5 σόλο δίσκους που έβγαλε. Ο πρώτος δίσκος που έβγαλε ήταν το «Επικίνδυνη Ισορροπία», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1976. Ήταν ένας δίσκος κλασικού ροκ εκείνης της εποχής. Από το δίσκο αυτό επέλεξα το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, «Τη φάτσα μου βαρέθηκα».

Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ήταν ο δίσκος γενικά και κυκλοφόρησε το 1981. Έχει pop rock στυλ όπως και οι επόμενοι δίσκοι που έβγαλε ο Βλάσης. Τα κομμάτια που έχω επιλέξει από αυτό το δίσκο είναι το κομμάτι «Βιάσου» και το κομμάτι «Ο Willy, ο μαύρος θερμαστής» από το Τσιμπουντή. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ακούσαμε το κομμάτι Βιάσου που περιγράφει τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας ακόμα και εκείνη την εποχή και το κομμάτι Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής από το Τσιμπουτί που ήταν μια διασκευή σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Γενικά, ό,τι έχει βγάλει ο Μπονάτος με το Θάνο Μικρούτσικο ήταν κομματάρα τα οποία θα ακούσουμε σε επόμενο αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Μπονάτσος ήταν ο δίσκος «Αυτά τα βράδια» που κυκλοφόρησε το 1983. Όπως και το γενικά είχε ένα pop rock στοιχείο και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει δύο κομμάτια. Το ομώνυμο «Αυτά τα βράδια»

Ακούσαμε το κομμάτι «Αυτά τα βράδια», ένα από τα μελαγχολικά κομμάτια του Βλάση Μπονάτσου, και το κομμάτι «Μου είχες γράψει σ' αγαπώ», που είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε είναι και ο αγαπημένος μου δίσκος του Μπονάτσου. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που άκουσα τον Μπονάτσο ως τραγουδιστή. Είναι ο δίσκος «Παραλήρημα», το 1991. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που πήρα ουσιαστικά όταν ξεκίνησα τη συλλογή μου. Και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει τρία κομμάτια. Το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», γνωστό σε πάρα πολλούς, και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το οποίο περιγράφει μια νυχτερινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», για το οποίο δεν έχω να πω κάτι, τα λέει όλα από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω για αυτό το κομμάτι είναι ότι έπαιξε σε ένα επεισόδιο των Απαράδεκτων, το επεισόδιο με τίτλο «Βιντεοκλιπάδες», που ήταν και ο τρόπος που το έμαθα εγώ. Και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς», το οποίο έχει έναν επαναστατικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Ο τελευταίος σόλο δίσκος του Μπονάτσου είναι το «Χαίρετε». Κυκλοφόρησε το 1996 και έχει ένα πιο λαϊκό στοιχείο παντρεμένο με ροκ. Από αυτό το δίσκο απουσιάζει το pop στοιχείο που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι πιο σοβαρός, πιο μελαγχολικός και πιο ερωτικός, θα έλεγα. Από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει 3 κομμάτια. Το κομμάτι «Μοναξιά μου», το κομμάτι «Μια γυναίκα» και το κομμάτι «Εμένα». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε τα κομμάτια «Μοναξιά μου», «Μια γυναίκα» και «Εμένα». Κομμάτια με πιο σοβαρό ύφος, έναν πιο όριμο βλάση ας πούμε, σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους που ακούσαμε. Βέβαια, ο Βλάσης δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Θα τον θυμόμαστε όμως για πάντα μέσω της μουσικής του και όλης της κληρονομιάς που μας άφησε. Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό για μένα κομμάτι σε αυτόν, το κομμάτι «Γυναίκες» που κυκλοφόρησε το 1994. Αρκετά πιο pop στυλ από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Καλό βράδυ από μένα και καλή ακρόαση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Πάμε. Ανατρεπτικό, χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
5: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
6: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
5: Ναι.
6: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
5: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
6: Κι εγώ.
5: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
6: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
5: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
6: Greekonomics, είμαι ο Κωσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
5: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο χρόνο ήσουν?
6: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ. Και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22 επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνω την Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό με στείλαν στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε πάνω από 25 χρόνια τώρα είμαι στο εξωτερικό.
5: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών θα έφευγες?
6: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
5: Αλήθεια,
6: ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
5: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
6: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά λόγω του ότι είχε αλλάξει η αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά, αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως, δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά ήταν. Έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
5: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Greekonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι, δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9. Που στο δημοψήφισμα, ας πούμε, ήταν 6 ετών.
6: Σωστά.
5: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
6: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δέσκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Πού να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της Υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της Υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου, το δικό σου, το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
5: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
6: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σχολικοδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακούστηκαν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
5: Καλά, εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
6: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται, είτε στα βίντεό σου, είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κοντά στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
6: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι, στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε «Α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο». Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
5: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
6: Ναι.
5: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα.
6: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator, δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι, όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
5: Ναι.
6: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθεται τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
5: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
6: Φυσικά,
5: ναι.
6: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
5: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες «Δεν θα κάνω τίποτα». Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας?
6: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
5: Ναι.
6: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
5: Ναι.
6: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια, όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενοίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
5: Τα τζάκια που έλεγε.
6: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού, τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα έπρεπε να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
5: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
6: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα, και τα αριστερά κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνάνθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο, έτσι ώστε πώς σε 2, σε

0: 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν.
1: 4,5.
0: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό. Αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σε ζών, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
0: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύεις, από την Ελλάδα?
1: Όχι, δεν θα φύγει. Απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει. Δυστυχώς.
0: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
1: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μία έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
0: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του?
1: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
0: Ό,τι παράνομο.
1: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε,

0: Αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι, παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πενιντάρικο το μήνα. Έτσι, χωρίς λόγο. Δηλαδή, είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα τη δημιουργήσει και τεράστιο κόστος public relations. Δηλαδή, ο κόσμος άρχισε να λέει: μα καλά, δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή, θεωρείται ότι είναι ένα, σαν να στείνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι. Θεωρείται. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα, θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
1: Να έχει πολιτικό
0: να
1: εκτόπισμα.
0: Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
1: Σωστά.
0: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει: έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
1: Τις προμήθειες.
0: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ, όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ, είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή, όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι. Εγώ πληρώνω πράγματα. Μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν έμβασμα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
0: Όχι, εκεί σε κάποια, λόγω του ανταγωνισμού, οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις, σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
1: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πλέον υπάρχει ένα διατιμημένο.
1: Πλέον.
0: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενίκιο μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
0: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
1: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
0: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου, θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Από το
1: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
0: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
1: Το οποίο, πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
0: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα, ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
1: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
0: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει «Να το, εξυγχρονιστήκαμε». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή το πήρα από το δημόσιο για να μπορούσα να το δώσω στο δημόσιο.
1: Που το μπορούσε το δημόσιο απλά να το έχει μόνο του.
0: Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει «Έχετε φορολογική ενημερότητα». Δηλαδή μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα. Γιατί ζω στο εξωτερικό, έγινε ένα μπλέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μα ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει ναι, ρε φίλε. Εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το ντοσιέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990 θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
0: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα. Ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα, γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν αποσχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε, έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόνα για το χέρι μου για 3 μέρες μετά με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου, αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες άλλες προσδοκίες δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα, και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, Εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, mm-hmm. πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Ναι. Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
0: Σωστά.
1: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
0: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμηδενήσει.
1: Η κλασική ατάκα ότι αυτός ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Αυτός έχετε. Ναι. Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που... Και το άλλαξα. Ναι, έχεις... Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο» και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας, και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπανδρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
1: αντικρούσει. Ναι, με περισσότερο. Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
1: Δίνω 8,
0: φορά.
1: Εγώ δίνω 8,1.
0: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
1: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση που
1: μεγάλους.
0: Μου έκανες. Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππού σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα
1: λοιπά. Και λίγο στη γλώσσα των νέων. Έτσι. Ναι,
0: πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, Δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
1: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
0: Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό, συγχαρητήρια, κάνει το TikTok. Το TikTok μπορεί να πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και παίζουν. Α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και θεωρούν ότι νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε σε προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και την Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει 5 πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς, αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ. Μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι.
1: Το είχες σκεφτεί μέχρι να στο πει?
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
1: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή το ότι τους δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρήματα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανες αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια το ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, τους εξέθεσε άσχημα.
1: σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν.
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο η ανακατεύεστη πολιτική. Αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και ναι. αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου.
0: Όχι. Με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν. Αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον
0: πολύ,
1: σε ένα βαθμό.
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι, ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και σε μεγάλη υπόλοιψη κτλ. Μπορεί να μην να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο, αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι. Ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του. Ένας 25χρονος, αν έχει γονείς οι οποίοι.
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχτισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το Ορθόδοξο, παιδί. Έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε
1: λάθος
0: αυτό.
1: Λάθος όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι. Οι οποίοι, αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, παίρνανε ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό, ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε, ας πούμε, το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip, ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα. Ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του Πασόκ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι να μπει στο δημόσιο, να
1: πιάσει την καρέκλα.
0: Ναι, να πιάσει την καρέκλα, να μην παίρνει πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένα, κυρίως να μην δουλεύει. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν από την ουσία από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως στις συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγες στο Μέντεφουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πιάσει την καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος, ο κόσμος τι θα κάνει? Και τη λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θες να μου πεις ότι βγάζεις 5-6.000 το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Τη λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά
0: καλά? Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Τη λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, τη λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Γιατί δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της.
1: Δικαίωμά
0: να το
1: της
0: κάνει.
1: Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνει στον κόσμο. Ο ταχώνει μόνο στους πολιτικούς.
1: Ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει
1: ότι,
0: ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπος.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου. Τι στο διάλογο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρετε, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και τη. Προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλει στο παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια, αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα, που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή, τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτός το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα ονόματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα για το καθένα, έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε. Και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεο σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φέρνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε. Όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζουμε όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι,
1: ούτε το κανάλι Κρικονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακός. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρός του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάμπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί, επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμαι εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω. Γιατί και στα δώσω, μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς, οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και ξέρεις, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι, αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν λέω της ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι.
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για τη διαπλοκή, για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτό ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτό λέει πολλά. Έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί, και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσα, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή, εγώ έχω διάφορα βίντεο που εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ. Δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε... δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια, οργανωμένη, να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ...
1: Ναι, μας έρθει και εμάς στο κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube, να μπούμε
0: γενικά σε έλεγχο. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρο με αυτά που οργανώνει εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωριστεί τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενό σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενό μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο γενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσω λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: το περιστατικό
0: που έγινε. Γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Καταλαβαίνω το κόστος, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκα καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα, αυτό που πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο, ναι, με την παρανομία, ας πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε... ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics.
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περίμενα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει εξαιρετικά βίντεο. Όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εδώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν αυτή την. Όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο. Και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται ναι, να προστατεύσουμε τον Κοσμά γιατί του την πέσανε του Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, όπα ρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε τα βίντεο ακολουθούν μία πορεία γνώσης. Δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Εάν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύπτουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη, ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή, η επιστήμη στην ουσία τι κάνει, ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά, αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει
1: ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα, ξέρεις κάτι. Βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το.
1: Στο γελιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκάρουμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή.
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα τότε.
1: Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να τους στριμώξουμε στη γωνία, μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτήτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίνι μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγες, έχει αρχίσει και πηγαίνει καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το ότι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών. Δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγελάκι, ούτε με αυτό που ψηφίζει ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία

0: κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό θα ήταν
1: να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό.
1: Οπότε,
0: καλό θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τσιχλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι?
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: ξέρεις κάτι. Δεξιά θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά
1: θα
0: που έχει νόημα.
1: Επικροτήσεις το καλό. Βεβαίως. Από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως. Να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι δεν είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι. Τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει στη σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά, σαν άνθρωπος ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέρ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα.

0: είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα τρία. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά, είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία, λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέει.
0: Ακόμα
1: τώρα.
0: Και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη, δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
1: Η Χριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική. Το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites. Τα
1: Γιατί?
0: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά δηλαδή πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες αυτή τη στιγμή, οι οποίες αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα τα οποία όταν λέγονται διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους. Τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό κάθε εποχή και το, με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά. Εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα μετά στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον, νομίζουν ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία, η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων, ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει ας πούμε σε ένα μέσο, σε ποιο κανάλι είσαι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε, είναι αμελητέα μπροστά.
1: Αυτή ήταν η παραγωγή που έγινε μετά. Όμως.
0: Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω ένα παραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι μπορεί να το δει και μετά, ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό.
1: Οπότε
0: που
1: προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει επιστρέψει πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο, δεν μου στείλει ερωτήσεις, συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία, ο κ. Θοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ό,τι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης. Και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή, δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμιση του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το

0: Δευτέρα το πλήρες διαρθρωμένο πρόγραμμα στην κριτική τηλεόραση. Μία υπόσχεση και αυτή τη χρονιά να προσεγγίζουμε θέματα και καλεσμένους όσο πιο έντιμα γίνεται, γιατί κατά τη γνώμη μας από τη στιγμή που υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο και του παρουσιαστή και των συνομιλητών, το αντικειμενικό είναι το ζητούμενο. Ο απόψινός φιλοξενούμενος της πρώτης εκπομπής, τον 21ο κύκλο, δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Έχει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα. Πολλοί λένε ότι η βαρύτητα της σκέψης του στο επιστημονικό και φιλοσοφικό πεδίο επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο δείκτης των παγκόσμιων επιστημονικών αναφορών σε ό,τι δημοσιεύει, είναι κυρίως ένας ενεργός πολίτης με δημόσια θέση, συνδυάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Βαθιά γνώση στο επιστημονικό πεδίο που κινείται, βαθιά γνώση στο φιλοσοφικό, βαθιά γνώση στο μουσικό. Κοντά μας απόψε ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας και πληθυσμιακής υγείας και επιστημών δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας στη μεταέρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών και τακτικό μέλος ονουκέστιο αριθμός ακαδημιών, θα πω μεταξύ άλλων, της Εθνικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, σε μια συζήτηση που έχω την εντύπωση ότι θα επιχειρήσει σε αυτή την πρώτη εκπομπή της νέας περίοδου να συμπυκνώσει αυτό που αισθανόμαστε όλοι με έναν τρόπο ότι διάγουμε. Είναι μια εποχή βαθιάς απροσδιοριστίας, αβεβαιότητας, άλλοι λένε μιας μετάβασης με γυμνό τρόπο σε μια εποχή όπου το ερώτημα είναι ποια θα είναι η θέση των κοινωνιών και του ανθρώπου. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην Κρήτη και να έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν σε αυτή την εποχή που οι κοινωνίες δεν αντιλαμβάνονται καν το ρυθμό της, και δεν εννοώ μόνο τεχνολογικά, αλλά είναι μια εποχή αβεβαιότητας, απροσδιοριστίας, προβολής ισχύως περισσότερο και όχι ενός διαλόγου, είτε διεθνούς, είτε διακρατικού, είτε μεταξύ των κοινωνιών, αν νιώθετε ότι αυτό είναι ο κυλόπονος για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα ή αν είναι η μεγάλη παγίδα που μας γυρνάει 100 και 200 χρόνια πίσω.
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο και νομίζω ότι εξαρτάται ακόμα από εμάς το τι από τα δύο θα υπερισχύσει περισσότερο. Υπάρχουν ηλικιωδώς μεγαλύτερες ταχύτητες σε κάποιες εξελίξεις, σε κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις, επιστημονικές. Υπάρχει τεράστια στασιμότητα ή και οπισθοδρόμηση σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, τη δημοκρατία, την ελευθεροτυπία, την ελευθερία γενικότερα. Και ο συνδυασμός, η χημεία ανάμεσα σε αυτά τα δύο κομμάτια μπορεί να είναι εκρηκτικός. Δημιουργεί ήδη εκρήξεις, αναταράξεις, πολέμους, βία μέσα σε κοινωνίες, βία μέσα σε οικογένειες, βία μέσα στην ψυχή μας πολλές φορές, γιατί πολλοί από εμάς, ίσως περισσότεροι, είμαστε μοιρασμένοι με προσανατολισμό προς διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικές καταστάσεις που ζούμε ή προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Το τι θα προκύψει είναι απρόβλεπτο. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι έστω και ένα χρόνο από τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Βλέπετε ότι ο ιστορικός χρόνος έχει μια επιτάχυνση πολύ περίεργη. Δεν είναι πάντα ο ίδιος ο ρυθμός. Κάποιες φορές επιβραδύνεται, άλλες φορές επιταχύνεται. Έχουμε εκπλήξεις, εκρήξεις, καταστάσεις που δεν θα μπορούσε να τις σκεφτεί κάποιος. Mm-hmm. Αλλά είναι απίθανο ότι η κοινωνία μας και εμείς θα είμαστε το ίδιο μετά από έστω λίγο καιρό. Υπάρχουν πολύ αισιόδοξες τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, στην κοιλάδα του Πυρητίου που είναι το Στάνφορντ, είναι μαζεμένοι ίσως οι περισσότεροι από τους υπερπλούσιους και από τους υπεραισιόδοξους της τεχνολογικής αναγέννησης, που περιμένουν από όλη αυτή την αλλαγή. Αν δείτε ένα βιβλίο, bestseller, Singularity is Nearer, λέει ότι αν είσαι μεσήλικας αυτή τη στιγμή θα περιμένεις να ζήσεις γύρω στα 150 χρόνια. Τα παιδιά σου που θα γεννηθούν τώρα θα πάνε 500 χρόνια ίσως. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό βέβαια είναι και